Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλάμε μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο είναι ασπίδα. Το μικρόφωνο είναι όπλο. Όπλο άμυνας. Απέναντι στη μαφία που απεργάζεται σκοτεινά και ύπουλα σχέδια για το ελληνικό κράτος. Να ξέρετε πολύ καλά ένα πράγμα. Όταν επιχειρήθηκε στην Ιταλία από το δημοσιογράφο Ρομπέρτο Σαβιάνο να γράψει αυτά που ξέρει για τη μαφία, μιλώντας και με μαφιόζους μετανοημένους ή με μαφιόζους οι οποίοι ήθελαν να δώσουν στοιχεία για να ξεβρωμήσει το ιταλικό κράτος από αυτό το καρκίνωμα που αποτελείται Κόζα Νόστρα. Ο Σαβιάνο αυτές τις ώρες είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, όπως εξομολογείται ο ίδιος σε συνεντεύξεις του. Δεν είναι δεξιών πεπιθήσεων, είναι αριστερός. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει να προσεγγίσουμε αυτά που λέει. Η ζωή μου, αναφέρει ο Σαβιάνο σε μια συνέντευξή του, ο άνθρωπος που έγραψε το βιβλίο «Γόμορα», το οποίο γυρίστηκε και σε κινηματογραφική ταινία, αλλά και σε σειρές, το έχω δει όλο. Είναι πραγματικά μια τρομακτική απεικόνηση των όσων συνέβαιναν στην Ιταλία και συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Απειλές εισαγγελικών λειτουργών, απειλές δημοσιογράφων, δολοφονίες δημοσιογράφων που δεν εξηχνιάζονται, επιχειρήσεις κατά εισαγγελικών λειτουργών με χειροβομβίδες. Μην ξεχνάμε τις εκρήξεις της περίοδου 2012-2016 έξω από σπίτια ανακριτικών υπαλλήλων και ανακριτών. Δεν ξεχνάω ποτέ το γεγονός ότι τεινάξαν στον αέρα το σπίτι της ανακρίτριας Χατζάκη κατ' εντολή από τις φυλακές, και δεν ξεχνάω ποτέ τη βόμβα που έβαλαν στο σπίτι της άλλης ανακρίτριας στο Χαλάνδρι. Κόπηκε στα δύο το σπίτι. Αν ήταν μέσα η ανακρίτρια της υπόθεσης των υποθέσεων της μαφίας, θα είχε εξαϊλωθεί. Κυρίες, κύριοι, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μαζεύονται όλα αυτά τα κατακάθια της πολιτικής υποστάθμης χτες στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης δημοκρατίας? Ποιας δημοκρατίας, ρε? Ποιας δημοκρατίας, ρε Λούστρη? Ποιας δημοκρατίας, ρε Λούστρη? Που φέρατε εκεί πέρα την κάθε παστρικιά, της φορέσατε ένα φόρεμα και τη βγάλατε δίπλα σας? Πως είναι δυνατόν, ρε, η ελληνική δημοκρατία να έχει πρόεδρο δημοκρατίας έναν Τασούλα, ο οποίος όταν ήταν, έχω όλο του το φάκελο, όταν ήταν δήμαρχος Κηφισιάς, εκβίαζε, σύμφωνα με τις τότε καταγγελίες, εργολάβους, ιδιοκτήτες, να του δώσουν λεφτά για να τους εγκρίνει τα πολεοδομικά σχέδια. Και αυτό, ρε, αξιολείπει τη μαριονέτα Μητσοτάκη, τον έκανες πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έφρυξα με αυτά που είδα χτες. Έφρυξα. Κοκκότες, παστρικές, βίζιτες πολυτελείας, τηλεπαρουσιάστες της μιας νύχτας, πολιτικοί σκερβελέδες, καβάλισαν το Μέγαρο, 1700 άτομα, για να γιορτάσουν τι? Τον πλουτισμό των πολιτικών, τη σχέση τους με τη μαφία, τη σχέση τους με τα εξοπλιστικά προγράμματα που απομυζούν τον υδρότα του ελληνικού λαού. Να γιορτάσουν τι? Ποια 52η αποκατάσταση της δημοκρατίας, ρε λεμέδες, ρε λαμόγια, ρε λεμπεσκέδες? Τι να χαθείτε από εκεί?

0: Ένας φίλος στα μηνύματα στο 6943-63-54-51 μου στέλνει ένα ευφυές μήνυμα. Είναι πολύ ευφυές το μήνυμα του. Η ερώτηση είναι, μου λέει, προς τους ακροατές μέσω εσού. Αγαπητός Σταύρος, οι Έλληνες φοιτητές της Νάπολης που ακούνε και ζούσαν την εποχή 2004-2005, που αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια. Στην Νάπολη του Πάολο Ντι Λάουρο με τους 100 νεκρούς ή στην Ελλάδα του Μητσοτάκη? Να απαντήσω εγώ, μου λέει ο Σταύρος. Στην Νάπολη του Ντι Λάουρο ήμουν πιο ασφαλής, και ειδικά όταν δήλωνα Έλληνας. Ποτέ κανείς δεν με ενόχλησε. Ενώ στην Ελλάδα του Κούλη όλοι ενοχλούν. Αυτό ας γίνει βίωμά σας. Και ας καταλάβετε, το λέω για πολλωστή φορά, ότι την Ελλάδα δεν την κυβερνάει το καθεστώς Μητσοτάκη. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είμαστε σε πολύ επικίνδυνη καμπή. Η δημοκρατία καταργείται. Ο κοινοβουλευτισμός πάει περίπατο ανάμεσα στα μαύρα ταμεία της μαφίας, στα όπλα των εκτελεστών, στη σκληρή εμπορία ναρκωτικών, στις παιδεραστικές οργανώσεις, στις μεγάλες τοές Ελλάδος, στους μασόνους εγκληματίες, στους τέκτονες παραβατικούς. Και πάνω από όλους, στους αρχηγούς της ελληνικής μαφίας, που θέλουν στις επόμενες εκλογές να κάνουν μια δικιά τους μαριονέτα πρωθυπουργό της Ελλάδος. Λάβετε τα σοβαρά υπόψη σας. Εγώ δεν κάνω πλάκα. Και απειλές δέχομαι, που τις έχω γραμμένες στα παλαιά των υποδημάτων μου, και σε κίνδυνο βάζω τη ζωή μου. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Συνεχίστε το παραμύθι. Θα σας πω με φυλακή. Μόνο στη φυλακή θα ηρεμήσουμε. Εάν δεν ξεβρωμήσει ο τόπος, η Ελλάδα δεν έχει καμία, μα καμία, περιθωριακή, στιγμιαία κατάσταση να λυτρωθεί. Στην Ιταλία όμως, παραλλήλως με τις δολοφονίες εισαγγελέων, με τις δολοφονίες δικαστικών, με τον χρηματισμό και τις δωροδοκίες των ίδιων των πρωθυπουργών της χώρας, υπήρχε, κυρίες και κύριοι, δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη επί των ημερών των δύο ηρώων εισαγγελέων, του Γιωβάνι Φαλκόνε, τον οποίον τίναξαν με 500 κιλά εκρηκτικά. 500 κιλά εκρηκτικά είχαν βάλει στην άσφαλτο, στα φρεάτια της ασφάλτου. Τον παρακολουθούσαν από μακριά, με κιάλια. Πάτησαν τον μπουτόν, τεινάχτηκε στον αέρα. Σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι εκεί. Η γυναίκα του, ο ίδιος και οι 5 σωματοφύλακες. Ο Φαλκόνε είχε δηλώσει, γιατί είχε παντρευτεί μια γυναίκα κατά πολύ νεότερη του, μόνο και μόνο για να κάνει παιδιά μαζί της. Σε συζήτηση είχε πει ο εισαγγελέας κατά της μαφίας Γιωβάνι Φαλκόνε: «Δεν θέλω να κάνω παιδιά. Δεν θέλω να γεννήσω ορφανά παιδιά». Μετά από λίγο τον σκότωσαν. Μετά από 45 μέρες στην Ιταλία, ένας άλλος εισαγγελικός λειτουργός, εντιμότατος, χαλκέντερος και μανιώδης καπνιστής, αυτό που έχει μείνει, ο Πάολο Μπορσελίνο, συνήθιζε να επισκέπτεται μια συγκεκριμένη ώρα και συγκεκριμένη μέρα τη μάνα του. Του είχαν πει να σταματήσει να κάνει τα ίδια δρομολόγια και να κάνει τις ίδιες διαδρομές. Όταν ο Μπορσελίνο ακούμπησε το κουδούνι για να μπει στο σπίτι της μάνας του, το κουδούνι του σπιτιού ήταν συνδεδεμένο με έναν εκρηκτικό μηχανισμό μεγάλης ισχύος στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας. Το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, να ανατιναχτεί όλο το τετράγωνο στον αέρα, να σκοτωθούν 3 σωματοφύλακες και ο ίδιος. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, η Ιταλική δικαιοσύνη στάθηκε όρθια. Εδώ στέκεται μπουσουλώντας. Εδώ υπακούει στα αφεντικά. στο μεγάλο αφεντικό που δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι κύριε Μητσοτάκη, δεν είστε το μεγάλο αφεντικό. Μεγάλο αφεντικό είναι άλλος. Θα πρέπει να το πάρετε χαμπάρι κι εσείς και η γυναικούλα σας και τα παιδάκια σας. Το μεγάλο αφεντικό στην Ελλάδα είναι άλλο. Τον είχατε δίπλα σας. Τον βυζένατε. Τον κανακεύατε. Τον χαϊδολογάγατε. Και δεν καταλάβατε ότι αυτός θα γίνει το ισχυρό αφεντικό της χώρας. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη γι' αυτό. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη γι' αυτό. Τον άνθρωπο που ήταν δίπλα σας και πήγε στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό. Ρωτήστε τον να σας πει. Και αν δεν βρείτε τον κύριο Μιλωνάκη, να βρείτε τη σύζυγό του, που είναι τηλεοπτικό πρόσωπο, την κυρία Μεσαροπούλου. Μιλήστε με τον κύριο Μιλωνάκη, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα σας δώσει τα φώτα του για το ποιος είναι ο αρχηγός του κράτους στη χώρα. Γιατί δεν μιλάτε μαζί του. Ξέρει, είναι ο χειρότερος εχθρός του. Σε θέματα ζωής και θανάτου είμαστε όλοι μαζί. Παρά τις διχόνιες, παρά τις διαφωνίες, όταν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να μιλάμε μαζί. Εχθρός είναι ένας, το κράτος της μαφίας. Αλλά εσείς κύριε Μητσοτάκη, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Σας αρκούν αυτά που έχετε για να ζείτε, η τεράστια περιουσία του πατέρα σας και πάνω απ' όλα κάτι ψιλομεροκάματα που παίρνετε από εδώ και από εκεί. Δεν έχετε καταλάβει όμως ένα πράγμα. Αρχηγός του κράτους δεν είστε εσείς. Ψάχτε δίπλα σας. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη. Στην Ιταλία, αντιστοίχως με την τελματώδη κατάσταση της ελληνικής δικαιοσύνης, όλοι αυτοί οι επιβουλείς, οι ναρκέμποροι, οι δολοφόνοι κλείστηκαν σε ένα μεγάλο κελί και δικάστηκαν για τα νομίματά τους. Το ηχητικό, κύριε Μπαρμπαρή.
1: Στο Παλέρμο της Σικελίας, η πολύκροτη δίκη για το αν έγινε διαπραγμάτευση του Ιταλικού κράτους με τη μαφία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται 10 άτομα. Μεταξύ αυτών, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Νικόλα Μαντσίνο, ο γιος του πρώην Δημάρχου του Παλέρμο, Μάσιμο Τσαντσιμίνο, αλλά και ο τότε ηγέτης της μαφίας, Τότο Ρίινα. Οι εισαγγελείς έχουν καλέσει 180 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της Ιταλίας, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Όσοι διέπραξαν πράξεις βίας εναντίον του κράτους είναι άλλοι. Μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Μπορεί να αθωωθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαι ανάμεσα σε αυτά τα άτομα. Όλοι εσείς βλέπετε εμένα, τον Νικόλα Μαντσίνο. Αλλά κατηγορούμε για ψευδή μαρτυρία που είναι ίσονος σημασίας έγκλημα, σοβαρό, αλλά ίσονος σημασίας. Έξω από το δικαστήριο του Παλέρμου, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον της μαφίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η μαφία είχε κηρύξει πόλεμο στο κράτος, επειδή είχαν επιβληθεί ποινές ισόβιας κάθριξης σε εκατοντάδες μέλη της. Δολοφόνησε μάλιστα τους δικαστές Τζιοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Πορσελίνο. Ερευνάται δηλαδή εάν τότε το Ιταλικό κράτος έκανε δεκτά τα αιτήματα και τους όρους της μαφίας, προκειμένου να τερματιστεί η αιματοθυσία.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομαγκελάριδες. Εάν βάζαμε ένα τίτλο στη σημερινή εκπομπή, θα ήταν αντιμάφια. Στην Ιταλία, και το φέρνω ως κοντινό παράδειγμα, διότι το μεγαλύτερο άντρο της μαφίας είναι στη γειτονική χώρα. Επίσης, κάποια μικρά χταπόδια της Κόζα Νόστρα εξακολουθούν να λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπάρχει άλλος νόμος. Εκεί υπάρχει ηλεκτρική καρέκλα. Εκεί υπάρχουν φυλακές υψής ασφαλείας. Ο Έλληνας μαφιόζος, ο γνωστός Ακαφλιάς, ο Βελέτζας, ο οποίος συμμετείχε στη συμμορία του Γκότη, ένας από τους μεγαλύτερους μαφιόζους που έγραψε τη δική του ιστορία στην αμερικανική, αμερικανο-ιταλική μαφία, ήταν ο Γκότη. Ο διάσημος μαφιόζος των Αμερικανικών Πρωτοσέλιδων. Ο Γκότ είχε από τη δούλεψή του τον Έλληνα Βελέντζα. Ο Βελέντζας ασχολείται με τον τζόγο, τον παράνομο τζόγο, τις καρτοπαικτικές λέσχες και που και που και με δολοφονίες. Ο Βελέντζας σάπισε στη φυλακή. Ήταν γνωστός και ως σακαφλιάς. Δεν τα ξέρετε αυτά. Στο διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί ένα βίντεο στο YouTube. Το βίντεο πιθανότατα δεν έχει αναφερθεί ως απαγορευμένο. Εξακολουθεί να κυκλοφορεί και εξακολουθούν να το διαβάζουν με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Αυτό μας νομιμοποιεί, επικαλούμενοι την πηγή μας, να το παίξουμε. Οι σχέσεις του Μαξίμου με την Greek Mafia, τα δημοσιεύματα, οι δηλώσεις και οι υποθέσεις. Ακούστε το με μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, πηγή ελληνικό YouTube.
2: Το μεσημέρι της 27ης Απριλίου 2020, ένα πολυτελές αυτοκίνητο με φημέ τζάμια και συνοδεία περνά κόκκινο σηματοδότη στην οδό Μιχαλακοπούλου και παραλίγο να χτυπήσει ένα δικυκλιστή. Εκείνος διαμαρτύρεται για το γεγονός και τότε η φρουρά του επισήμου, που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν του ανιψιού του Πρωθυπουργού και διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη, πετά στο έδαφος τον δικυκλιστή, τον χτυπάει και απειλεί όποιον πλησιάζει και επιχειρεί να παρέβει για να σταματήσει η βία. Δύο ημέρες μετά, και με αφορμή το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου, στην ιστοσελίδα zoungla.gr του Μάκη Τριανταφυλόπουλου γίνεται η πρώτη αναφορά για τη σχέση του Μεγάρου Μαξίμου, της ΕΥΠ και του Γρηγόρη Δημητριάδη με τη μαφία. Το άρθρο αναφερόταν στη σύνθεση μιας καθόλου νέας και ιδιαίτερης δομής, η οποία δημιουργήθηκε στην ΕΥΠ κατόπιν προσωπικής πρωτοβουλίας του νούμερο 2 στο Μαξίμου και ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Η υπηρεσία αυτή, γνωστή και ως ομάδα κρούσης, ήταν μια μονάδα που αποτελείται από αστυνομικούς με ειδικά προσόντα, έλεγε το άρθρο, και ότι όλοι αυτοί λειτουργούσαν υπό τις διαταγές συγκεκριμένου αστυνομικού έμπειρου σε θέματα νυχτερινών διαδρομών. Αυτός ο αρχηγός της ομάδας κρούσης, σύμφωνα πάντα με το άρθρο, συντόνιζε ανεπίσημους και υπόγειους χρηματοδότες με δραστηριότητες στους επικερδείς τομείς των καυσίμων και των λαθρέων τσιγάρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα κρούσης συμμετείχε και ο αστυνομικός που συνόδευε τον Δημητριάδη στη Μιχαλακοπούλου και είχε συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του δικυκλιστή. Εκείνο το περιστατικό ξεχάστηκε σχετικά γρήγορα και παρά τις σοβαρές καταγγελίες του Zoungla.gr, κανένας εισαγγελέας δεν τολμήσε να παρέμβει. Δύο χρόνια μετά το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου, το όνομα του Δημητριάδη απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών, εξαιτίας της οποίας παραιτήθηκε από διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στις αρχές του 2022, μαζί με τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα. Να σημειώσουμε ότι ο ρόλος του Δημητριάδη στις υποκλοπές ήταν κομβικός, διότι ο θείος του και πρωθυπουργός της χώρας, το πρώτο πράγμα που έσπευσε να κάνει μόλις 24 ώρες μετά την εκλογική του νίκη τον Ιούλιο του 2019, ήταν να θέσει υπό τη σκέπη του με προεδρικό διάταγμα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όταν τον Οκτώβριο του 2022 μαθεύτηκε μέσα από τον τύπο ότι έμεσα ήταν υπό παρακολούθηση με το Predator και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω των κινητών τηλεφώνων φίλων και συνεργατών του, όπως του εκδότη των παραπολιτικών Γιάννη Κουρτάκη και του Προέδρου του Άρη Θεσσαλονίκης, Θοδωρή Καρυπίδη, ο Μαρινάκης άρχισε να επιτίθεται στο Μαξίμου. Η εφημερίδα Τα Νέα της 29ης Οκτωβρίου 2022, σε δημοσίευμα για τις υποκλοπές, το Μαξίμου και το Δημητριάδη, αναρωτιόταν για το ακριβές περιεχόμενο των θολών επαφών ανθρώπων σε θέσεις κρίσιμης σημασίας του Μαξίμου με άτομα και από τον ποινικό χώρο που σχετίζονταν με το οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με μια εκδοχή, έγραφε το άρθρο, αυτό έγινε για λόγους προσωπικής ασφάλειας, για να σπεύσει να συμπληρώσει την εύλογη απορία γιατί δεν ζητήθηκε αρρωγή και προστασία από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου 2022, το πράγμα χόντρινε, μετά τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και το πέναλτι που άναψε φωτιές στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο παράγοντας του Ολυμπιακού και στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Μαρινάκη, Δημήτρης Βρέτζος, κατηγόρησε ευθέως τον Γρηγόρη Δημητριάδη για σχέσεις με ποινικούς.
3: Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία.
0: Αυτός ο οποίος μιλάει είναι το δεξί χέρι του κ. Μαρινάκη, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, το κ. Βρέντζος.
2: Η πρώτη όμως αναφορά έγινε στις 17 Δεκεμβρίου του 2022 με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών, λέγοντας ότι η ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε τη λεγόμενη Greek Mafia, ενώ επί των ημερών Μητσοτάκη διοικούνταν από την Greek Mafia. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόταν στο κύκλωμα προστασίας που είχε εντοπίσει η ΕΕΠ την περίοδο 2015-2017, δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, το οποίο αποτελείται από υψηλό βαθμό αξιωματικούς της Ελλάς, απόστρατους και ενεργεία, ανθρώπους της νύχτας και δικηγόρους. Το κύκλωμα αυτό το είχαμε παρουσιάσει σε ρεπορτάζ μας στις 22 Μαρτίου 2023, στο οποίο αναφέραμε ότι ο Καραϊβάζ εμπλεκόταν στην υπόθεση ως παρακολουθούμενος και έλεγε στο στενό του περιβάλλον ότι αν πάει στη δίκη να καταθέσει, θα τα πει όλα. Προσοχή, μιλάμε για τη δίκη της Greek Police Mafia που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 22 και τελείωσε τον Ιανουάριο του 23 και όχι τη δίκη που διαρρέει η αστυνομία και σχετίζεται με τους φερόμενους ως συνεργούς και εκτελεστές στη δολοφονία Καραϊβάζ, η οποία είχε ξεκινήσει το 2019 χωρίς να είναι ο ίδιος ο Καραϊβάζ μάρτυρας. Με αφορμή τη δήλωση Τσίπρα για τις σχέσεις Μαξίμου Μαφίας, στις 21 Δεκεμβρίου 2022 η εφημερίδα των συντακτών δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Πλοκάμια της Greek Mafia στο Μαξίμου». Τα πράγματα όμως αγρίψαν πολύ την περασμένη εβδομάδα, στις 25 Απριλίου 2023 για την ακρίβεια, όταν σε εκπομπή του Στέφανου Χίου παρουσιάστηκε ο αξιωματικός της Ελλάς εν αποστρατεία Σπύρος Νίνου, ο οποίος ανέφερε ότι έχει υπηρετήσει πάνω από 15 χρόνια στην ασφάλεια της οικογένειας Μητσοτάκη, αλλά και σε υπηρεσίες όπως η ΕΕΠ και την τρομοκρατική. Κατήγγειλε λοιπόν ο Νίνου στην εκπομπή του Χίου ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης του ζήτησε να οργανώσει δολοφονίες. Ο Στέφανος Χίος, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του στις 2 Μαΐου 2023, αναφέρεται σε ένα SMS που κατονομάζει ως συνεργό των φερόμενων ως εκτελεστών του Καραϊβάζ τον αστυνομικό εκείνο με τα ειδικά προσόντα που άνοικε στην ομάδα κρούσης του Γρηγόρη Δημητριάδη και που σύμφωνα με πληροφορίες είχε εμπλοκεί στον ξυλοδαρμό του δικυκλιστή στην οδό Μιχαλακοπούλου τον Απρίλιο του 2020. Οι καταγγελίες για τις σχέσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη με τη Μαφία και κατ' επέκταση του Μεγάρου Μαξίμου με τη Μαφία, που ήλεγχε μάλιστα και την ΕΕΠ, είναι πια πολλές και από διαφορετικές πλευρές. Τόσες πολλές που οι εισαγγελικές αρχές σε μια κανονική και ευνομούμενη χώρα έχουν υποχρέωση να καλέσουν όλους τους καταγγέλλοντες να καταθέσουν, αλλά και τον ίδιο τον Γρηγόρη Δημητριάδη να τοποθετηθεί για όσα του καταλογίζουν. Εάν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα και ειδήσεις από το freedomofpress.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ένα βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε, ούτε ότι ενστερνιζόμαστε αυτά τα οποία αναφέρονται. Το βίντεο αυτό έχει παραθέσεις γεγονότων πρωτοσέλιδων και μερικών εξ αυτών που γράφτηκαν σαν σε ελληνικές ελεύθερες και ανεξάρτητες εφημερίδες. Βεβαίως υπάρχουν μερικά ζητήματα που είναι επίδικα. Αυτά τα ζητήματα θα λυθούν στα δικαστήρια. Όμως, ήμασταν υποχρεωμένοι, επειδή κάνουμε ανεξάρτητη και ελεύθερη δημοσιογραφία, να παίξουμε ένα βίντεο. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι και το ελληνικό διαδίκτυο υπάγεται απευθείας στο ΕΣΟΡΟΥ, στο Εθνικό Ρατιολογικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, όποιοι έχουν παράπονο από την πηγή του βίντεο, θα μπορούν να στείλουν το βίντεο στο ΕΣΟΡΟΥ. Αναφέρει γεγονότα που έγραψαν συγκεκριμένες εφημερίδες και συγκεκριμένα site. Όποιος διαφωνεί, τα παράπονά του στα δικαστήρια. Και κάτι ακόμα. Σας είπα εξ αρχής ότι ο ομιλών, αυτοπροσώπος και η εφημερίδα Μαγελιό είναι σε μια σφοδρότατη δικαστική αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Έχουμε δεχτεί 5 αγωγές και 5 μηνύσεις. Έχουμε μηνύσει τον κύριο Δημητριάδη για ψευδή καταμήνυση. Δεν σας κρύβω, θα του κάνουμε και αγωγή. Όμως, αυτές οι υποθέσεις δεν λύνονται στα μικρόφωνα. Λύνονται μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Αυτά και επίσης κάτι ακόμα. Ότι ο Μάχη FM σαν εταιρεία δεν δεσμεύεται, δεν οικειοποιείται και δεν ενστερνίζεται τα βίντεο που παίζουν οι παραγωγοί του. Άρα σαν εταιρεία δεν έχει καμία παραμικρή ευθύνη για τις νομικές επιπτώσεις που μεταδίδονται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Αυτά γιατί θέλω να με εντάξει και με την εταιρεία και με τα ονόματα που αναφέρθηκαν. Όποιοι θέλουν, θεωρούνται ότι αδικούνται, θεωρούνται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, θεωρούνται ότι είναι αλλιώς. 2-10-7-10-8.000. Δεν έχω τα τηλεφωνά τους. Αν τα είχα, θα τους καλούσα. Κυρίες, κύριοι, θα πάμε λίγο πιο βαθιά σε λίγο και θα δούμε πώς ένας εκτελεστής συμβολέων θανάτου της ελληνικής μαφίας και του μεγάλου αφεντικού. Σας είπα, μεγάλο αφεντικό στη χώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης. Είναι άλλος. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής. Είναι το όνομα που γνωρίζει η ίδια ελληνική αστυνομία. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο ίδιος ο κύριος Χρυσογοΐδης, που τον είχαν εξοπετάξει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μιλωνάκης. Κύριε Μιλωνάκη, πήγατε κυριολεκτικά και χτυπήσατε την πόρτα του Άδη. Μήπως είναι η ώρα να μιλήσετε? Μήπως είναι η ώρα να αποκαλύψετε ποιοι είναι οι πραγματικοί κυβερνήτες αυτού του τόπου? Συμπάσχω με την ασθενειά σας. Πραγματικά συμπάσχω. Και ήμασταν από τους λίγους που κρατήσαμε αποστάσεις από όλα αυτά που γράφονταν στις κυπριακές εφημερίδες και κατήγγειλε ο Κύπριος δημοσιογράφος Μακάριος Δουρσιώτης. Ήμασταν από τους λίγους που κρατήσαμε αποστάσεις από τα ελληνικά δημοσιεύματα. Κύριε Μιλωνάκη, ο Θεός, όπως και εμένα, μας αξίωσε να ζήσουμε. Είναι η ώρα να αποκαλύψετε την αλήθεια για το ποιο είναι το ισχυρό αφεντικό το οποίο κυβερνάει τη χώρα. Δεν θα υπάρξει αύριο. Ήδη έχουν αρχίσει τα προεόρτια. Ήδη έχουν αρχίσει οι πληροφορίες για το ποιος ήταν ο Αιγύπτιος. Θα σας πω μετά το τραγούδι τι πληροφορίες έρχονται από το αστυνομικό δελτίο του μακελιό.gr. Σε λίγο.

Εδώ ακούμε καλή μουσική. Μουσική που δεν ακούτε αλλού. Έφυγε η αγάπη. Χάρης Αλεξίου, Τόλης Βοσκόπουλος. Στίχη Γιάννης Πολίτης, μουσική Τόλης Βοσκόπουλος. Πρώτη ερμηνεία, Χάρης Αλεξίου και Τόλης Βοσκόπουλος. 1971. Ένα τραγούδι από δίσκο 45 στροφών. Έφυγε η αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Στην ηχητική επιμέλεια, ο κύριος Θεόδωρος Μπαρμπαρής. Πάμε στα πιο βαθιά. Η ελληνική μαφία που κυβερνάει τη χώρα έχει στρατολογήσει κατά καιρούς, πληρώνοντάς τους από τα μαύρα ταμεία ξεχωριστούς εκτελεστές για να σκοτώνουν, να τρομοκρατούν και να εκφοβίζουν. Κάτι ανάλογο γινόταν στην Ιταλία. Κάτι ανάλογο γίνεται εδώ τα τελευταία 30 χρόνια. Ένα πρόσωπο που ξεχώρισε και για συγκεκριμένους λόγους μέσα από την ιστορία των πληρωμένων δολοφόνων ήταν ο παραβατικός 42χρονος Γιάννης Λάλας. Ο Λάλας κατάγεται από μια περιοχή της Μάνης. Εκεί ξέρω καλά τα κατατόπια. Και δεν μπορεί να με γελάσει κανένας. Γιατί επισκέπτομαι τη Μάνη τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Λάλας κατηγορήθηκε πριν κάποιων άλλων περιπτώσεων και για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς, τον οποίον εξετέλεσαν γιατί γνώριζε μυστικά της μαφίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο ίδιος ο Καραϊβάς ήταν μέλος της μαφίας. Λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάζομαι να προβώ σε αυτές τις αποκαλύψεις. Όμως κυρίες και κύριοι, μια δικογραφία που υπάρχει δένει τον ίδιο το δολοφονημένο δημοσιογράφο με τα πλοκάμια της μαφίας. Σε συγκεκριμένη κατάθεση ακούγεται και διαβάζουμε ότι ο δολοφονηθής Γιώργος Καραϊβάς πληρωνόταν από τη μαφία. Πληρωνόταν από συγκεκριμένο παραβατικό, τον οποίον μου αποκαλύπτει στενό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο κύριος Στέλιος Νικηφοράκης. Στέλιος Νικηφοράκης. Κύριε Νικηφοράκη, 2-17-18.000. Ο κύριος Νικηφοράκης αποτυπώνεται σε συνομιλία που είχα μαζί του να αναφέρει ότι ο άνθρωπος που πλήρωνε το Καραϊβάς για ένα χιλιάρικο, να μιλάμε για φοβερά πράγματα, ήταν ουσιαστικά αυτός ο οποίος, το όνομά του Καπές Καπετανάκης, δολοφονήθηκε στα Βρυλίσια, 3 τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου, την ημέρα της Αγίας Άνης, την ημέρα που γιόρταζε η γυναίκα του. Και εγώ βρισκόμουν εκείνη την ώρα, τη σύμπτωση, μα δεν είναι σύμπτωση, στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής, για να μάθω την έκβαση της υπόθεσής μου. Και την ίδια στιγμή, πιθανότατα κάποιοι θέλησαν να μου εξασφαλίσουν άλοδοι, δεν το γνωρίζω. Πιθανότατα κάποιοι θέλησαν να πούν, ο Χίος είναι στο ανθρωποκτονιών, εμείς σκοτώνουμε τον Καπέ, άρα ο Χίος έχει άλοθη. Πίστεψαν κάποιοι ότι εγώ θα εκδικούμπιν με όπλα τον Καπέ. Μα είναι τόσο ανόητη. Το μοναδικό όπλο που μπορεί να έχει ένας δημοσιογράφος είναι το μικρόφωνο του, η πένα του, το στυλό του, ο υπολογιστής του, η γραφομηχανή του. Παλιά γράφαμε στις γραφομηχανές. Αυτές που εξαφάνισε η 17 Νοέμβρη, κύριε Χρυσοβοίδη. Ο Λάλας δεν ήταν ένας απλός εκτελεστής. Κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάς. Εσκεμμένα θεωρώ η αστρομία έστειλε μια λειψή δικογραφία στο ακροατήριο για να αθωωθεί. Εκεί παρενέβησαν τα μεγάλα μέσα. Εκεί παρενέβην ο αρχηγός. Οι αρχηγοί δεν είναι ένας, είναι δύο. Ο ένας είναι συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο δεύτερος είναι καταδικαστής στην υπόθεση των υποκλοπών. Με πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για χρήματα που προσεγγίζουν και ξεπερνούν το 1,5 δις. Ο Λάλας αργότερα δολοφονήθηκε στην Ανάχοβα. Γι' αυτά θα σας πω τις επόμενες μέρες. Από ποιους και πώς. Προφυλακισμένος στον Κορυδαλό, και το γνώριζα εκ των προτέρων αυτό, είχε ηχογραφήσει τηλεφωνικές συνομιλίες με πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδος. Για να σου κρατάει στο χέρι. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με αξιωματικούς της ασφάλειας. Μιλάμε για κανονική μαφία. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με υπασπιστές πρώην πρωθυπουργών. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με υπουργούς της παρούσας κυβέρνησης και της προηγούμενης. Όλες αυτές οι συνομιλίες υπάρχουν στα κινητά του τηλέφωνα. Τα κινητά του τηλέφωνα τα έχει ασφάλεια. Άρα η ασφάλεια μπορεί να παίζει το παιχνίδι που τη βολεύει. Οι επίορκοι αστυνομικοί της Ελλάς μπορούν να παίζουν το παιχνίδι που τους βολεύει. Δηλαδή να εκβιάζουν τον πολιτικό κόσμο. Για δικά τους ωφελήματα. Ίσως γιατί κάποιοι από αυτούς είναι μιλημένοι από τη μαφία. Ίσως γιατί κάποιοι από αυτούς παίρνουν 5.000 ευρώ το μήνα από τη μαφία. Σε αυτό το παιχνίδι της βρωμιάς, της επικινδυνότητας, σε αυτό το παιχνίδι της δυσοδείας, της παρακρατικής ανομαλίας, της θωάς πιτού των Ελλήνων μασόνων, όχι όλων, του λογιστή της μαφίας, του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, των μεγάλων εταιριών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ξεπλένουν το μαύρο χρήμα, στην τράπεζα HSBC, στην οποία ξεπλένεται μαύρο χρήμα, όχι στα ελληνικά παραρτήματα, στο εξωτερικό. Ο Λένας ήταν παρόν, γιατί ήταν ξύπνιος. Ηχογραφούσε τους πάντες. Μαρτυρίες υπάρχουν. Με ποιους μιλούσε. Ποιους ανέφερε. Ποιους εκβίαζε. Η μαφία ζει, ταΐζεται και αναπτύσσεται από τους εκβιασμούς πολιτικών προσώπων. Θέλω να δούμε λίγο τη δολοφονία του εκτελεστή που ηχογραφούσε το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Δεν είναι μια καθαρή περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που θυμίζει ιταλική ταινία.
1: Βέβαιοι ότι εξιχνίασαν το συμβόλο θανάτου σε βάρος του Γιάννη Λάλα είναι η αξιωματική του ανθρωποκτονιών μετά τις 4 συλλήψεις. Οι κρατούμενοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.
2: Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι πλέον οι 4 άνδρες οι οποίοι φέρονται να εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με την ογκώδη δικογραφία που σχημάτισαν τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών.
3: Περίπου στις 2 παρατέταρτο πέρασαν την πόρτα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες για να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να ασκηθούν οι ποινικές τους διώξεις.
2: Οι αστυνομικοί τους κατηγορούν για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στον Επτάλοφο Φωκίδας και την απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 34χρονου στο Παγκράτη τα ξημερώματα της 20ης Δευτέρας του περασμένου Σεπτεμβρίου. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας δηλώνουν πεπισμένοι ότι η δολοφονία του 42χρονου στον Επτάλοφο ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Και το λένε αυτό γιατί είδαν ότι ο 37χρονος κατηγορούμενος λίγες ημέρες μετά την εκτέλεση απέκτησε ξαφνικά μετρητά. Αγόρασε 65 χρυσές λίρες, πήρε καινούριο δίκυκλο για τη σύζυγό του και ξεκίνησε διαδικασίες αγοράς πολυτελούς SUV. Την εμπλοκή του 37χρονου στη δολοφονία επιβεβαιώνει η σύντροφος του 42χρονου, η οποία είδε τους εκτελεστές στο ενοικιαζόμενο κατάλημα. Υπάρχει όμως και βιντεολειπτικό υλικό στο οποίο απεικονίζονται σε διάφορες φάσεις οι 4 εμπλεκόμενοι.
4: Όλες αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν γίνει, δηλαδή φόνοι μεταξύ τους, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια για 2 δεκαετίες ήταν ανεξιχνιαστές, δεν τις ακουμπούσε κανείς. Μετά από λίγους μήνες, όπως βλέπετε, εδώ δεν πέρασε ούτε μήνας, εξιχνιάζονται και είναι στη φυλακή η ένοχη. Και ταυτόχρονα έχω την αίσθηση, μετά από συζητήσεις με τους αξιωματικούς, ότι ουσιαστικά εξολοθρεύονται και νέες γενιές εκτελεστών, όπως έγινε εδώ.
2: Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες τον 37χρονο και τον 28χρονο συνεργό του στην Καβάλα, ενώ τους δύο νεαρούς εμπλεκόμενους εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη. Τα στελέχη του ανθρωποκτονιών έκαναν έρευνες και στην Αθήνα. Στο σπίτι του 37χρονου βρήκαν δύο πιστόλια, 114 φυσίκια, πλάκα Αλεξίσφαιρου Γιλέκου, 77.900 ευρώ και τις 65 χρυσές λίρες.
5: Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι οι δύο νεαροί συλληφθέντες 21 και 22 ετών προέρχονται από εύρωστες οικογένειες και συνεπώς δεν ήταν τα οικονομικά προβλήματα που τους οδήγησαν να βοηθήσουν στην τέλεση της ανθρωποκτονίας, αλλά η επιθυμία τους να ενταχθούν σε αυτόν τον χώρο.
2: Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Η απόπειρα δολοφονίας του 34χρονου στο Παγκράτη και ένα σπασμένο τζάμι αποδείχθηκαν τα στοιχεία κλειδιά για να τους συλλάβουν τους τέσσερις κατηγορούμενους. Ο Μανώλης Σασαριώτης έχει τις λεπτομέρειες. Μανώλη.
2: Στην απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτη, οι δράστες χρησιμοποίησαν σε κάποιο σημείο της ενέργειάς τους ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Με αυτό τους απαθανάτησε η κάμερα ασφαλείας. Το ίδιο αυτοκίνητο, το κόκκινο, χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν τον ξενώνα εκεί όπου είχε πάει με τη σύντροφό του Γιάννης Λάλας, και αυτό το αυτοκίνητο παρέδωσαν τελικά στις φλόγες για να εξαφανίσουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Έτσι στοιχειοθέτησαν οι αστυνομικοί τις κατηγορίες για τους δύο από τους τέσσερις, τον 37χρονο και τον 28χρονο. Πώς βοήθησε τώρα το σπασμένο τζάμι? Όταν έβαλαν φωτιά στο κόκκινο αυτοκίνητο, κοντά στον επτάλοφο της Φωκίδας, προκλήθηκε μία έκρηξη και από αυτήν έσπασε το τζάμι από το δεύτερο όχημα διαφυγής που είχαν οι δράστες και οι δύο συνεργοί τους. Στην αυτοψία βρήκαν οι αστυνομικοί αυτό το κομμάτι. Γρήγορα έμαθαν ότι το σπασμένο τζάμι ήταν ένα κομμάτι από ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Μετά διαπίστωσαν ότι οι νεαροί σε ηλικία εμπλεκόμενοι επέστρεψαν το ενοικιαζόμενο όχημα στην εταιρεία και μάλιστα πλήρωσαν 200 ευρώ για το σπασμένο τζάμι. Και εκεί τους απαθανάτησαν κάμερες και εκεί υπάρχουν και μαρτυρίες. Υπάρχουν όμως και τηλεφωνικές επαφές μεταξύ των τεσσάρων.
1: Σε ευχαριστούμε, Μανώλη.
0: Κυρίες και κύριοι, ένας από τους κατηγορούμενους, στον οποίο καταλογίζουν τη δολοφονία του πρωτοπαλίκαρου της μαφίας, το οποίο πληρωνόταν τα μαύρα ταμεία των αρχηγών, οι αρχηγοί είναι δύο. Ένας και ένας, ο καθένας στη δουλειά του, ο καθένας στον τομέα του. Κάποιος ξεπλένει, κάποιος μαζεύει, κάποιος πληρώνει τους παραβατικούς για να σκοτώνουν ή να εκφοβίζουν, να κάνουν απάτες, να παραχαράσουν και να είναι μέσα στα βαθιά κυκλώματα της ελληνικής Κοζανόστρα. Είναι μια ανεξάντλητη έρευνα αυτή, που νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να αποτυπωθεί σε ένα βιβλίο. Παλιά στελέχη, μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας, πετρελαιάδες, αποτραβιούνται σιγά σιγά από μια κτηνοβόρα κατάσταση. Από μια κατάσταση με λίγα χρόνια βιωσιμότητας. Κανένας από αυτούς δεν έζησε πολλά χρόνια. Εμάς δεν μας απασχολεί μόνο το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μας απασχολεί η σύμφυσή τους με την πολιτική εξουσία. Η μαφία στην Ελλάδα είναι ένα πολιτικό, ένα τεράστιο πολιτικό θέμα, το οποίο δεν αγγίζεται. Πολιτικοί τα μασάνε στη Βουλή. Πετάνε πηγολαμπίδες και φεύγουν και εξαφανίζονται. Δεν μένουν στην ουσία των γεγονότων. Εάν στην Ελλάδα δεν υπάρξει πολιτικός σχηματισμός που να ηγηθεί της προσπάθειας εξυγίανσης της χώρας από τη μαφία, είμαστε όλοι καταδικασμένοι. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε μισόλογα τότε. Τώρα έχει καταπιεί τη γλώσσα του. Ο κύριος Ανδρουλάκης πετάει πομφόλιγες περί Κοζανόστρα, περί Καμόρα και Μπούρδες. Ο μόνος που μιλάει λίγο περισσότερο είναι ο Βελόπουλος. Είπε προχτές δύο πράγματα στη Βουλή. Τα ακούσατε? Ακούσατε τι είπε? Κατονόμας. Όταν εμείς κατονομάζουμε, τρώμε αγωγές. Δεν χαμπαριάζουμε από αγωγές. Η έρευνα προχωράει και μετά το τραγούδι, κρατήστε λίγο την ανάσα σας.

Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Πριν από λίγο μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες. Είμαστε Σάββατο απόγευμα. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, ακούστε τα λίγο και αυτά, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Τι ακριβώς διαρρέει η αστυνομία για το θέμα της συμμορίας των Αιγυπτίων, αλλοδαπών. Πλάκα θα έχει αυτή να είναι και η αλλοδαπή του κύριου Πλεύρη, οι οποίοι κυκλοφορούν ασίδωτοι σε όλη την Αθήνα, έχοντας εναντίον τους εντάλματα σύλληψης, όπως έγινε στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού γαλάζιου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Αιγύπτιος ο ένας, Αιγύπτιος και ο άλλος. Τρομερές συμπτώσεις. Σε απόσταση 48 ώρων. Εμένα αυτό κάτι μου λέει. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό λοιπόν, βάσει των πληροφοριών που έχουμε εμείς και δημοσιοποιείται και στο μακελιό.gr, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε. Ο συλληφθής Αιγύπτιος φέρεται να έχει ομολογήσει, μιλάμε για τον Αιγύπτιο ο οποίος κραδένοντας κάποιες χειροβοβίδες και κυκλοφορώντας στο κέντρο της Αθήνας επιχείρησε να διεμβολήσει και να ρίψει, να κάνει ρίψη χειροβομβίδων στο σπίτι του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, τον κύριο Σιδεροδογιάκου. Όμως, οι πληροφορίες που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ λένε ότι ο Αιγύπτιος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι στρατολογήθηκε

0: και από ομοεθνή του Βάρη Πινίτη, ο οποίος είναι εγκλειστός για ανθρωποκτονίες. Ισχυρίζεται, και αν θέλουμε το πιστεύουμε, ότι δεν του είχε αποκαλυφθεί ο στόχος της κρούσης μέχρι τη σύλληψή του, που σημαίνει ότι περίμενε τηλέφωνο, περίμενε τηλεφώνημα μάλλον, περίμενε τηλεφώνημα για το που θα ρίξει χειροβοβίδες. Οι αστυνομικοί φέρεται να μην πιστεύουν αυτό το σενάριο και θεωρούν ότι ο Αιγύπτιος είχε πάρει εντολή θανάτου να σκοτώσει εισαγγελικό λειτουργό. Εδώ αρχίζουν τα περίεργα της υπόθεσης. Κρατείτε και ανακρίνετε. Θεωρούμε ότι θα τα ξεράσει. Είτε με το καλό τρόπο είτε με το κακό, θα τα ξεράσει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να μιλήσει. Τουλάχιστον σε αυτό το τομέα η αστυνομία είναι εξειδικευμένη. Πάμε τώρα στο στόχο. Βάσει των πληροφοριών που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ του μακελιό.gr, ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Δογιάκος, από ό,τι με ενημερώνουν, τηλεφωνεί από νωρίς το μεσημέρι όταν έγινε γνωστό το θέμα σε πλήστους δικαστικών συντακτών και δηλώνει έντρομος ότι αυτός πιστεύει ότι ήταν ο στόχος. Όμως, το ρεπορτάζ δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει ότι την τελευταία εβδομάδα οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος είχαν πληροφορίες για χτύπημα σε σπίτι αγνώστου μέχρι σήμερα εισαγγελικού λειτουργού. Και είχαν πει σε αρκετούς εισαγγελείς να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν από τα σπίτια τους. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτή την ώρα είναι πρωτοφανή πράγματα. Να κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας εκτελεστές φορτωμένοι με εκρηκτικά και χειροβομβίδες που δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος έχει βάλει, να διαραίονται πιθανότατα από υποκλοπή τηλεφωνικών συνομιλιών, ότι είχε αναστατωθεί το τελευταίο 48ωρο όλο το δικαστικό σώμα, γιατί περίμενε ότι κάποιος από τους εισαγγελικούς λειτουργούς θα τη φάει στο κεφάλι. Αυτά παραπέμπουν ευθέως, το είπα και νωρίτερα. Κάποιοι δεν με πιστέψατε στην αρχή. Θεωρούσατε ότι είμαι υπερβολικός. Όταν μετά τις 6 διαβάσουμε το τι συνέβαινε στην Ιταλία σε συνεργασία του Βατικανού, κώδικας Νταβίτσι, κώδικας Νταβίτσι, με τη μαφία και τη μεγάλη μασονική στο άτυπη του, θα καταλάβετε τι σας λέω. Γνήσιο αποτύπωμα αυτών που συμβαίνουν στη χώρα με όσα συνέβαιναν στην Ιταλία. Και όταν μπει στο παιχνίδι και η κόκκινη προβιά, τότε θα καταλάβετε πόσο μεγεθύνεται το θέμα. Γιατί υπάρχει κόκκινη προβιά. Η κόκκινη προβιά δεν σταμάτησε ποτέ στη χώρα. Για να κλείσω τις πληροφορίες, είχαν πει σε αρκετούς εισαγγελικούς λειτουργούς να ξεσπιτωθούν. Και εμείς δεν είχαμε μάθει τίποτα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Δογιάκος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Δογιάκος ήταν στόχος. Αν το διαρρέει ο ίδιος, δεν καλό. Σε λίγο θα μάθουμε λεπτομέρειες κι άλλες. Θα πάμε σε ένα σύντομο break. Και όταν επανέλθουμε, είμαι σε θέση να σας περιγράψω λίγο την πυραμίδα της μαφίας στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί που την απαρτίζουν? Δεν θέλετε ονοματεπώνυμα?
1: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, είναι απόγευμα Σαββάτου. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, δεν χάνουν κάτι. Είμαστε ζωντανά. Στην επανάληψη ακούνε αυτά ακριβώς που λέμε αυτή την ώρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η ενημέρωση που έχουμε είναι πολύ σοβαρή. Είναι, θα έλεγα, άκρος επικίνδυνη για το κράτος δικαίου στη χώρα. Σήμερα έγινε η πρώτη εκφοβιστική προσπάθεια να μαζευτούν στη γωνία τους οι δικαστικοί λειτουργοί της χώρας, για πολλούς λόγους. Μία ομάδα Αιγυπτίων, η οποία προέρχεται από τα παράκεντρα της μαφίας, διέρευσε ότι επιχειρούσε αυτές τις ώρες να τεινάξει στον αέρα εισαγγελικό λειτουργό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πράξη εκφοβισμού του δικαστικού σώματος. Και θα πρέπει, θεωρώ, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να τοποθετηθεί επί του πρακτέου, αν δεν το έχει ήδη κάνει. Επιχειρείται εκφοβισμός δικαστικών λειτουργών. Για ποιο λόγο? Γιατί τώρα? Γιατί σήμερα? Γιατί σήμερα? Εδώ και ένα μήνα η εφημερίδα Μακελιό, που πρωτοστατεί σε πρωτοφανείς αποκαλύψεις, και η εκπομπή στο Mike FM έχει προχωρήσει σε φοβερές αποκαλύψεις για τους δύο αρχηγούς ελληνικής μαφίας, οι οποίοι έχουν υποκαταστήσει την ίδια την κυβέρνηση. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα που ακούγονται. Υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία για το πώς γινόταν ακόμα και το ξέπλυμα στα ταμεία της μαφίας. Για το ποιο ποσοστό ζητούσαν τρίτα πρόσωπα για να ξεπλύνουν το χρήμα της μαφίας. Είχαμε τη λεπτομέρεια για σε ποιο λογιστικό γραφείο της Αθήνας γινόταν η επιχείρηση ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εάν αυτά συνέβαιναν στην Αμερική ή σε μια ευρωπαϊκή χώρα, θα είχε κληθεί ο δημοσιογράφος να καταθέσει όλα τα στοιχεία. Εδώ επιχειρείται να το βουλώσουν οι εισαγγελείς. Έχουμε να κάνουμε με μια δαμόκλειο σπάθη που κρέμεται επικίνδυνα πάνω από τους ερευνητές δημοσιογράφους και πάνω, κυρίες και κύριοι, από την κεφαλή των ίδιων των εισαγγελικών λειτουργών. Επιχειρείται προσπάθεια να μην γίνει καμία έρευνα για την ελληνική μαφία στη χώρα. Πριν από λίγο καιρό, το Δεκέμβριο του 2025, για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε ούτε παρανοϊκοί, ούτε τρελοί, η μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα των Reporter United είναι αυτοί οι οποίοι ενεπλάκησαν δημοσιογραφικά στις έρευνες για το θέμα των υποκλοπών. Το θέμα των υποκλοπών δεν είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα της μαφίας. Από αυτή την υπόθεση βγήκε ένα τεράστιο κέρδος, οικονομικό κέρδος. Κάποιοι έβγαλαν τα ντερά τους από αυτή την υπόθεση. Σήμερα διαβάζω δημοσιεύματα ότι τον πρώην αρχηγό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τον κύριο Φλόρο, επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να τον βάλει στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο ψηφοδέλτιο, συγγνώμη, Επικρατείας. Τον κύριο Φλόρο, που παρακολουθεί το, γιατί να τον βάλει σε ψηφοδέλτιο Επικρατείας? Για να του κλείσει το στόμα? Τι έχει να πει ο κύριος Φλόρος για τους αμυντικούς εξοπλισμούς? Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. 4,5 δις ευρώ. Τα 3,5 δις τα παίρνει το Ισραήλ για να συνεχίσει τον πόλεμο χρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα. Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει? Σε ένα συναφές ρεπορτάζ από τους Reporter United στις 12 Δεκεμβρίου του 2025 αποκαλύπτονται τα εξής. Ένας εκ των καταδικαστέντων στην υπόθεση των υποκλοπών, ο επιχειρηματίας κύριος Γιάννης Λαβράνος, πήγε στο Ισραήλ με τον υπουργό τότε άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, με ψεύτικο όνομα,
Ένας δημοσιογράφος του ομίλου Μαρινάκη, ο κύριος Βασίλης Λαμπρόπουλος, κατέθεσε στη δίκη για τις υποκλοπές μεταξύ άλλων τα εξής. Θα σας πω μετά για τον κύριο Λαμπρόπουλο. Για το ποια συνέντευξη κατά ισχυρισμό κρατούμενου έκανε γαργάρα. Θα σας πω μετά. Ο δημοσιογράφος του Βήματος αποκαλύπτει στην ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση των υποκλοπών. Προσέξτε, υποκλοπές. Δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα πια. Η δράση των υποκλοπών συνδυάζεται απευθείας με τους δύο αρχηγούς της μαφίας στη χώρα που έχουν υποκαταστήσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στις 12-12-25, στην 20η δικάσιμο, ο δημοσιογράφος του ομίλου Μαρινάκη κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη των υποκλοπών ότι στις 16 πρώτου του 2020 ο Γιάννης Λαβράνος, κουμπάρος και παιδικός φίλος του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ταξίδεψε στο Ισραήλ με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας και επίσης κουμπάρο του, πολλές κουμπαριές, Νίκο Παναγιωτόπουλο. Όχι με το όνομά του, αλλά με ψεύτικο όνομα που άκουγε στο επώνυμο Παπαδάκης. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το δημοσιογράφο του ομίλου Μαρινάκη, ο κύριος Λαβράνος, ο εθνικός προμηθευτής, του έδειξε σε συνάντησή του συνομιλία για παροχή αστυνομικής φρουράς. Τον φύλαγε το ελληνικό δημόσιο τον κύριο Λαβράνο. Τον καταδικαστέντα σε 126 χρόνια κάθριξης, τον φύλαγε το ελληνικό δημόσιο. Τον φύλαγε ο κύριος Χρυσογοήδης με τους αστυνομικούς του. Επέδειξε ο κύριος Λαβράνος σε συνάντησή του συνομιλία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του παρουσιαστή Μένιου Φουρθιώτη, αν είναι δυνατόν. Κι όμως, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών και γαμπρός του ισχυρού άνδρα της ΓΕΚ Τέρνα, Περιστέρη, που παίρνει όλα τα δημόσια έργα στην Ελλάδα, του επέδειξε συνομιλία του Υπουργού Εξωτερικών με τον παρικμασμένο τηλεπαρουσιαστή Μένιο Φουρθιώτη. Ακούστε, να τρελαθείτε εδώ τώρα. Κατά την εκτίμηση του Λαβράνου, αυτά τα αναφέρει ο μάρτυρας στο δικαστήριο, είναι δημόσιο το ακροατήριο. Υπάρχουν πρακτικά καταγεγραμμένα. Γιατί δεν βγαίνουν? Η συνομιλία ήταν παρακολούθηση από το Predator. Παρακολουθούσαν τον Φουρθιώτη δηλαδή. Και ο Γεραπετρίτης και ο Φουρθιώτης ήταν στόχοι του Predator. Μα τι μπορούσε κάποιος να μάθει από το Μένιο Φουρθιώτη? 2-10-7-18.000, κύριε Παναγιωτόπουλε. 2-10-8-18.000, κύριε Λαβράνο. 2-10-8-18.000, κύριε Φουρθιώτη. Για να διαψεύσετε αυτά που ακούγονται. Αναρωτήθηκα, λέει ο κύριος Λαβράνος, ο κουμπάρος του κύριου Δημητριάδη, για τη συνομιλία για να πετρεί τη Φουρθιώτη. Ο Λαβράνος, αναφέρει ο συντάκτης του Βήματος στην κατάθεσή του, στο ακροατήριο των 126 ετών κάθεξη, μου είπε ότι κάποιος δικός του μπήκε στο γραφείο του Φουρθιώτη και φωτογράφησε την οθόνη του. Είπα ότι αυτό δεν ισχύει. Ο διάλογος ήταν κυλιόμενος και καθαρός στην οθόνη. Είναι άλλο να φωτογραφίζεις αποσπάσματα από κινητό και άλλο να έχεις όλο το διάλογο κυλιόμενο μπροστά σου. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο Λαβράνος του έδειξε συνομιλία από το Predator επειδή ήθελε να απεμπλέξει φίλους του υπουργούς από όσες πληροφορίες το συνέδεαν με τον Φουρθιώτη. Είναι κουτσομπολιό, αντέδρασε εκεί η δικηγόρος Ελευθερία Ρίζου, συνήγορος του κ. Λαβράνου, και υποστήριξε ότι οι επαφές για να πετρεί τη Φουρθιώτη ήταν δημοσιευμένες στο Facebook. Όμως ο μάρτυρας, δημοσιογράφος του δημοσιογραφικού ομίλου του εφοπλιστού Μαρινάκη, διαβεβαίωσε ότι η συνομιλία που του έδειξε ο κύριος Λαβράνος
ήταν διαφορετική από όσες του έδειξε η δικηγόρος κατά την εξέτασή του. Ο μάρτυρας διέψευσε τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τσουβάλα. Το θυμάστε τον κύριο Τσουβάλα? Ήταν πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Και υποστήριξε ότι ο μάρτυρας είπε στο δικαστήριο ότι είχε δει τον κύριο Λαβράνο 56 φορές. Ο κύριος Τσουβάλας, ο πρώην αρχηγός αστυνομίας, είχε καλή σχέση, ακούστε λίγο, είχε καλή σχέση και στενές επαφές με τον κύριο Λαβράνο. Ο Λαβράνος πήγαινε συχνά στο υπουργείο του. Να κάνει τι, είπε ο μάρτυρας. Ποιος ανέθεσε αστυνομική προστασία σε ένα κατηγορούμενο για το Predator, αναρωτήθηκε ο μάρτυρας εντός του δικαστηρίου. Κύριε Χρυσοχοίδη, ποιος αναθέτει σε κατηγορούμενο για το Predator αστυνομική προστασία στον κύριο Λαβράνο? Ο κύριος Τσουβάλας, απάντησε ο μάρτυρας, ο πρώην αρχηγός Ελλάς, που ήταν και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Ο μάρτυρας ανέφερε ως ένδειξη εμπλοκής του Λαβράνου στο σκάνδαλο ότι οι φίλοι του υπουργοί δεν ήταν στόχοι του Predator, όπως το κουμπαράκι του, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας των Εξοπλισμών, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Αυτό το όνομα να το κρατήσετε. Να το κρατήσετε όταν ξαναεπανέλθουμε. Όταν μάλλον επανέλθουμε. Δεν υπάρχει ξαναεπανέλθουμε. Όταν επανέλθουμε με το θέμα της μαφίας. Νίκος Παναγιωτόπουλος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο άνθρωπος που γνωρίζει πολλά, αλλά δεν μιλάει. Ο μάρτυρας ανέφερε στο ακροατήριο ότι ο κύριος Λαβράνος του παραδέχτηκε ότι είχε πράγματι πουλήσει λογισμικό υποκλοπών στο εξωτερικό, αλλά όχι στην Ελλάδα και όχι παράνομο. Ο μάρτυρας υποστήριξε στο δικαστήριο ότι οι υποκλοπές σε ΕΥΠ ήταν σε γνώση του ανιψιού του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη. Ο μάρτυρας είναι καταγεγραμμένος στα πρακτικά. Ο πρώην διοικητής σε ΕΥΠ, ο κ. Κοντολέων, υπέγραψε την παρακολούθηση του σημερινού Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας και στενού συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, Κωστή Χατζηδάκη. Γινόταν να μην ξέρει ο κ. Δημητριάδης, ρώτησε ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσές. Όχι, αδύνατον. Ο διοικητής της ΕΥΠ να έκανε κάτι ερήμην του κ. Δημητριάδη. Ήταν σε γνώση του κ. Δημητριάδη η παρακολούθηση Ανδρουλάκη, ρωτάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ασφαλώς, απαντάει ο μάρτυρας. Ο κ. Δημητριάδης έχει αρνηθεί μετεπιτάσεως την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και επιπλέον έχει απαλλαγεί κατά την παράστασή του στον Άριο Πάγο από τον εισαγγελέα, τον αντιεισαγγελέα τότε του Άριου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Εδώ θα πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, μένω μάρτυρας στο δικαστήριο. Ανέφερε το όνομα του κύριου Δημητριάδη, όμως όταν η υπόθεση πήγε στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, ο κύριος Δημητριάδης απειλάγει. Ο μάρτυρας, δημοσιογράφος του ομίλου του εφοπλιστού Μαρινάκη, είπε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ το φθινόπωρο του 2019, στελέχη της Ιντελέξα, εταιρείας του Predator, ήρθαν στην Αθήνα για να πουλήσουν συστήματα ασφαλείας με φόντο την εκλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήθελαν να φέρουν πρώτα ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπων με βιομετρικά στοιχεία και έπειτα ένα σύστημα παρακολούθησης κινητών τύπου Predator. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, τα στελέχη της Ιντελέξα έκαναν συναντήσεις στα γραφεία ενός εμπόρου όπλων στο Χαλάνδρι, ώστε να βρουν προσβάσεις στο Μαξίμου
για να του πουλήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Συναντήσεις έγιναν παρουσία του τότε διοικητού της ΕΕΠ, του κυρίου Κοντολέοντα, ο οποίος σήμερα είναι εξαφανισμένος. Ο Κοντολέων ως διοικητής της ΕΕΠ ήταν επιλογή του πρωθυπουργικού ανιψίου κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη, είπε και ελάλησε ο μάρτυρας.

0: Ένας πρώην πρωθυπουργός στην Ιταλία, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, είχε άρρηκτες σχέσεις με τη μαφία. Γιατί στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει την αντίστοιχη θέση πρωθυπουργού, να μην έχει σχέσεις με τη μαφία? Ακούστε το ηχητικό.
1: Εκτός Ιταλίας και άγνωστο πού είναι ο Μαρτσέλο Ντελούλτρι, λίγες ημέρες πριν την τελική ετοιμιγορία για τις σχέσεις του με τη μαφία. Δικαστήριο στο Παλέρμο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, καθώς οι εισαγγελείς είχαν σαφείς ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος είχε φύγει από τη χώρα και ελοχεύει ο κίνδυνος να μην επιστρέψει. Το έγγραφο αναφέρει ότι ο εκ των συνιδρυτών του Forza Italia το 1994 προφανώς έφυγε στα μέσα Μαρτίου και πως βρισκόταν στη Βηρυτό του Λιβάνου στις 3 Απριλίου για ιατρικούς σκοπούς. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του και κηρύχθηκε φυγάς. Πριν ένα χρόνο είχε εφεσιβάλει την απόφαση του δικαστηρίου που τον είχε κρίνει ένοχο και τον καταδίκασε σε 7 ετή κάθειρξη για διασύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Το όνομά του δόθηκε από πρώην στέλεχος της μαφίας που μετανόησε και άρχισε να συνεργάζεται με τις αρχές. Υποστήριξε ότι ο Μαρτσέλο Ντελούλτρι λειτουργούσε ως ενδιάμεσος ανάμεσα στην οικονομική ελίτ του Μιλάνου και το οργανωμένο έγκλημα. Με τον Μπερλουσκόνη γνωρίζονται από τα φοιτητικά τους χρόνια. Υπήρξε επιτυχημένος διαφημιστής των επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης του Μπερλουσκόνη από το 1984 μέχρι το 1995.

0: Κυρίες και κύριοι, όποιος θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα σοβαρά, χάνει τον ύπνο του. Είναι ένα πρωτοφανές εξελικτικό επεισόδιο μιας καλογυρισμένης ιταλικής ταινίας με σκηνοθέτη μαφιόζο. Μόνο ένας μαφιόζος σκηνοθέτης θα μπορούσε να έχει σκηνοθετήσει τόσο ωραία, τόσο όμορφα και απαλά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εγώ διερωτώ με, όταν ένας Μπερλουσκόνη δεν ζει πια, ανακατεύεται με τα μαύρα ταμεία της μαφίας, με το Βατικανό, κώδικας Νταβίτσι, με τους Ιλουμινάτι, κώδικας Νταβίτσι, με τη μεγάλη μασονική ιταλική στοά, με τα χίλια ονόματα, κώδικας Νταβίτσι. Γιατί αυτά να μην συμβαίνουν και στη χώρα μας? Γιατί κάθε Τρίτη ένας επιχειρηματίας, ένας συγγενής του Πρωθυπουργού, μπορεί να είναι και γυναίκα, δεν είναι απαραίτητο να είναι άνδρας, μπορεί να είναι και γυναίκα. Να πούμε λοιπόν ότι είναι γυναίκα συγγενής του Πρωθυπουργού, να το πούμε. Γυναίκα συγγενής του Πρωθυπουργού λοιπόν. Γυναίκα, στενή συγγενής. Γιατί συναντιέται? Αφού οι γυναίκες δεν μπαίνουν στους μασονικούς τόπους. Γιατί να συναντιούνται όλοι αυτοί στην Αθηναϊκή Λέσχη? Ξέρετε, αυτά τα δύο μέρη είναι μέρη στα οποία δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος, τρίτος, χωρίς να έχει τσεκαριστεί ότι είναι δικός τους. Δικός τους. Δικός τους. Να έχει διαβατήριο ημετέρων φρονημάτων. Στη μασονική στοά της Ελλάδος κουμάντο κάνει ένας γνωστός δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε το 1926 και σήμερα είναι 100 ετών. Έχει την ηλικία του Μακαρίτη Μητσοτάκη. Το όνομά του Χρήστος Μανέας. Ο Μανέας, ένας από τους πιο... Ο Μανέας είναι ο πιο παλιός ποινικολόγος στην Ελλάδα. 100 ετών. Και μασόνος. Ο Μέγας Άρχων της Μεγάλης Τωάς Ελλάδος. Ο Μανέας γνωρίζει τα πρόσωπα που μπαίνουν βγαίνουν στη Μεγάλη Στοά. Είχα ζητήσει μια συνέντευξη από τον κύριο Μανέα. Ο Μανέας δεν έχει δώσει ποτέ συνέντευξη. Μόνο μία. Στο Μακαρίτη Γιώργο Τράγκα. Τυχαίο? Όχι. Ένα από τα ερωτήματα που είχε θέσει ο Τράγκας, ο σχορεμένος, στο Μανέα, είναι για το αν κορυφαία μέλη της μασονικής τοάς ήταν ανακατεμένα με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες. CIA, Intelligence Service κλπ. Στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, ο Μέγας Άρχων της εκεί μασονικής τοάς αποκαλύφθηκε όταν προβεβλημένο μέλος, στέλεχος της μυστικής υπηρεσίας Intelligence Service. Κάποιοι μου έχουν κάνει ένα ερώτημα δύο φορές σήμερα. Και ο Έντικ, το ισχυρό αόρατο πρόσωπο που διαφεντεύει με τη νέα γενιά της κόκκινης προβιάς, πού βρίσκεται, τι κάνει, ποιος ο ρόλος του? Ακούστε.
1: Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο περιβόητος Έντικ, ο αρχηγός της μαφίας των ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρου στην Ελλάδα οδήγησε στο μεγαλύτερο αιματοκύλισμα της ελληνικής νύχτας με την εκτέλεση των συμβολέων θανάτου κορυφαίων μελών της αντίπαλης φατρίας, της λεγόμενης Greek Mafia. Μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ελληνική αστυνομία, ο Έντικ επιχείρησε να επεκτείνει τις παράνομες δραστηριότητες του στην Κύπρο, συνάπτοντας συμμαχίες με ντόπιους. Η οργάνωση των ομογενών φέρεται να συνδέεται με μια σειρά μαφιόζικων χτυπημάτων που συγκλώνησαν τη χώρα, με αποτέλεσμα οι κυπριακές αρχές να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης του. Σε βάρος του Έντικ εκκρεμούσε διεθνές ερυθρό ένταλμα. Μετά από ανθρωποκυνηγητό ενός και πλέον χρόνου, συνελήφθη τελικά στο Ντουμπάι, όπου είχε βρει καταφύγιο, διευθύνοντας εξ αποστάσεως την εγκληματική οργάνωση. Οι δικηγόροι του επιδιώκουν την έκδοσή του στη Ρωσία, προκειμένου να αποφευκθεί η παράδοσή του στις ελληνικές αρχές, όπου αντιμετωπίζει βαρύτατα αδικήματα. Η αστυνομία Κύπρου αναμένει ενημέρωση από τις αρχές των Εμμυράτων.
2: Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι στο συγκεκριμένο ρωσόφωνο έχουν αποδοθεί δεκάδες εγκληματικές πράξεις. Ότι ο συγκεκριμένος ρωσόφωνος ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε τα ενία της μαφίας στη χώρα. Η αστυνομία έχει βρει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και τα έχει φορτώσει όλα. Όλα, ό,τι υπάρχει. Ακόμα και για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Έντικ είναι υπεύθυνος. Πριν από λίγες ημέρες επιχειρήθηκε η σύλληψη του Έντικ στο Ντουμπάι. Απέτυχε. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο συγκεκριμένος ρωσόφωνος μπορεί να είναι σε κατοίκον περιορισμό, αλλά επιδιώκει την έκδοσή του ή στη Ρωσία ή στην Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές έχουν την εκτίμηση ότι δεν τον θέλουν στα πόδια τους. Γιατί αν μιλήσει, αντιλαμβάνεστε ότι θα πέσει όλο το οικοδόμημα της διακυβέρνησης της χώρας. Μου λένε ότι με τον συγκεκριμένο ρωσόφωνο, πρόκειται για έναν πολύ έξυπνο άνθρωπο, για να μπορεί να ελέγχει από απόσταση, όπως τον κατηγορούν, τη συμμορία στην Ελλάδα, μιλάμε για έναν ευφυή άνθρωπο. Μου λένε επίσης ότι δύο αρχηγοί της μαφίας στη χώρα συνομιλούν μαζί του. Μου λένε επίσης ότι επιχειρήθηκε να προβληθεί ένα αίτημα από τον δολοφονημένο Γιάννη Λάλα, τον εκτελεστή της μαφίας, για να του αποδώσει ο συγκεκριμένος ρωσόφωνος 8 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα θεωρούσε ο σκοτωμένος ότι ήταν τα χρήματα της αμοιβής του για τις δολοφονίες που είχε διαπράξει στη χώρα, στην Ελλάδα. 8 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, για το δολοφονημένο Λάλα μου λένε ότι ζήτησε επιπλέον 3% προμήθεια από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που γινόταν στο γραφείο του λογιστή της μαφίας. Το πλήρωσε ακριβά με τη ζωή του. Όποιος ανεβαίνει σκαλοπάτι χωρίς να το δίνουν στην ομερτά της μαφίας, οδηγείται στα Κυπαρίσια. Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Πριν από αυτό όμως θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή μου χθες το βράδυ. Συνομιλώντας με έναν πρώην καταδρομέα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, άκουσα πράγματα που δεν πίστευα στα αυτιά μου. Είναι και αυτό ένα είδος μαφίας. Την εποχή που υπηρετούσε το παιδί αυτό στους καταδρομείς, άκουσε, αυτά είναι όλα ένα αμφιβόλο. Κουνούσα το κεφάλι μου για να καταλάβω αν αυτά που άκουγα θα μπορούσαν έστω και σε μια κινηματογραφική ταινία να ισχύουν. Άκουγα, κυρίες και κύριοι, χθες τη νύχτα, ότι σε συνεργασία με καταδρομής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, σε ένα παράκεντρο απίστευτης εξουσίας στη χώρα, χρησιμοποιήθηκαν μέλη συγκεκριμένης παρακρατικής συμμορίας μέσα στο στράτευμα των ενόπλων δυνάμεων. Ακούστε τι σας λέω. Χρησιμοποιήθηκε παρακρατική συμμορία στρατιωτικών οι οποίοι έχουν σχέση με το παρακράτος, όχι με το κράτος των ενόπλων δυνάμεων. Οι Έλληνες καταδρομής είναι παλικάρια, δεν κάνουν τέτοιες βρωμοδουλειές. Επαμοιβή στρατολόγηση διεφθαρμένων κύκλων του παρακράτους μέσα στις ένοπλες δυνάμεις για να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση, όπως αποκαλέστηκε, του 2010 για να κάψουν τα παιδιά της Μαρφίν. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι ασύλληπτο. Ήταν αυτή κοσμάρτυρας στην παρακρατική παραστρατιωτική δομή που χρησιμοποιήθηκε επαμοιβή ως στρατολογημένοι δολοφόνοι για να κάψουν τα παιδιά της Μαρβίν. Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι αδιανόητο. Είναι όμως μια ομολογία. Αυτό μου φέρνει στο νου τη φοβερή ιστορία της κόκκινης προβιάς που υπήρχε και στην Ιταλία και συνεργαζόταν με τη μαφία και σκότωσε τον Αλντο Μόρο και ενοχοποίησε τον Μπερλουσκόνη. Η κόκκινη προβιά, το παρακρατικό στρατιωτικό σώμα που μας προστάτευε τόσα χρόνια από τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Ο Μακαρίτης Κώστας Καρδαβέλλας είχε κάνει μια εκπομπή. Θα την ακούσουμε. Είναι αδιανόητο αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Άρα αυτοί που έχουν συλλάβει σήμερα είναι οι συνήθεις ύποπτοι του ακροαριστερού εξτρεμιστικού χώρου. Δεν αθώνω κανέναν. Προβληματίζομαι. Οι άνθρωποι αυτοί φορούσαν ειδικές στολές. Ήτανε πλήρως εξοπλισμένοι, εξαρτημένοι και είχαν ένα συγκεκριμένο σκοπό, να κάψουν τα παιδιά της Μαρβίν. Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα? Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα, υποθετικά, η κατάσταση ξεφύγει. Δεν κυβερνάει το κράτος. Κυβερνάνε οι παρακρατικές, οι παρακρατικοί εκτελεστικοί βραχίονες που σκοτώνουν όποιον θέλουν, όποτε θέλουν, όπου θέλουν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα επιχειρήθηκε μετά από ένα μήνα αποκαλύψεων να εκφοβιστούν οι εισαγγελικοί λειτουργοί για να μην προχωρήσουν σε διώξεις, σε συλλήψεις, σε προκαταστικές έρευνες για το τι συμβαίνει στη χώρα. Τι δουλειά έχει ο Χρυσοχοίδης στη Σπάρτη προχτές? Με ρωτάει ένας φίλος εδώ. Πήγε και στη Μάνη ο Μιχάλης ή απλώς πήγε στη Σπάρτη? Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά που συμβαίνουν. Προμηνύουν δείγματα θανάτου. Δείγματα μιας ξεστρατημένης φάλαγγας με συγκεκριμένους σκοπούς, που επιχειρεί την κατάλυση της δημοκρατίας στη χώρα. Μια μαριονέτα που λέγεται Μητσοτάκης είναι παίγνιο της μεγαλύτερης παρακρατικής συνωμοσίας στη χώρα. Οι εισαγγελείς είναι φοβισμένοι. Τους απείλησαν σήμερα ότι συνάξουν τον αέρα. Αντιλαμβάνεσαι, αυτά δεν είναι καλά μηνύματα. Πού είναι τα πολιτικά κόμματα? Πού είναι η αντιπολίτευση? Να στρατευτεί. Και δεν είναι δημοκρατία. Εκφοβίζουν οι εισαγγελείς. Η μισή αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Πού είναι η εισαγγελική λειτουργία της χώρας? Φοβούνται να βγουν έξω από το σπίτι τους γιατί τους απειλούν ότι θα σκοτώσουμε τις χειροβοβίδες? Αυτά συμβαίνουν σε μια δημοκρατία? Και χτες 1.700 νοματέοι γιόρταζαν την 52η αποκατάσταση δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας? Με τον κύριο Τασούλα, υπουργό, πρόεδρος δημοκρατίας, τον αρχιεκβιαστή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Χαρδαβέλα για το τι ήταν η κόκκινη προβιά. Δώστε ιδιαίτερη σημασία.
3: Για το σκοτεινό σχέδιο, τη σκοτεινή επιχείρηση κόκκινη προβιά στην Ελλάδα, που την σχεδίασε η CIA, εφαρμόστηκε στη χώρα μας με τη συμμετοχή μονάδων αξιωματικών των ΛΟΚ και παρακρατικών ομάδων. Η επίθεση ήταν να χτυπηθεί ο κομμουνιστικός κίνδυνος που θα εμφανιζόταν στη χώρα μας. Επίθεση από το Βορρά. Η ουσία να ελέγχουν την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τον στρατό τον ελληνικό. Και ξαφνικά, όποτε αυτή η χώρα πήγαινε να ξεστρατήσει από τους αμερικανικούς εναγκαλισμούς και να αποκτήσει μια δημοκρατική κυβέρνηση, ένα δημοκρατικό καθεστώς, ζούσαμε, και οι παλαιότεροι τερούσαν ίσως πιο έντονα, βομβιστικές επιθέσεις, δολοφονίες, δολοφονία λαμπράκια, ας πούμε, αιματηρές ταραχές, προβοκάτσιες. Ήταν ένα καλωστημένο σχέδιο. Με κρυμμένα όπλα, με κρυμμένα λεφτά, κρυμμένους ασυρμάτους, που όποτε θέλανε τα χρησιμοποιούσαν κάποιοι παρακρατικοί ή κάποιοι από τα ΛΟΚ. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Τι γίνανε αυτά όπλα που είχαν κρυφτεί, και μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Τι γίνανε αυτά πυρομαχικά, τι γίνανε αυτά χρήματα, σε ποιανών χέρια κατέληξαν, ποιοι μπορούν άραγε κάποια στιγμή να τα χρησιμοποιήσουν.
4: Στην περίοδο της Αμερικανοκρατίας στην Ελλάδα και όταν οι σχέσεις Ανατολής-Δύσης είχαν οξυνθεί σε επικίνδυνο βαθμό και ο ψυχρός πόλεμος βρισκόταν σε πολύ μεγάλη έξαρση, ο αρχηγός τότε ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Δόγας υπέγραψε το 1955 μια μυστική συμφωνία με τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία προέβλεπε την απευθείας επαφή και συνεργασία των ελληνικών ειδικών δυνάμεων καταδρομών με τη CIA. Η εθνικά παράδεκτη αυτή συμφωνία, όπου έμεινε γνωστή ως Συμφωνία της Κόκκινης Προβιάς, προέβλεπε την στρατολόγηση από τον τοπικό πληθυσμό μιας δύναμης 2.200 ανδρών βορείως του Αλιάκμονα και μια εφεδρική δύναμη 1.500 ανδρών στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Με τη συνεργασία και τις οδηγίες πρακτορών της CIA είχε δημιουργηθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα ένα δίκτυο από 160 κρύπτες μυστικού πολέμου και από 827 ανορθόδοξου πολέμου. Στις κρύπτες μυστικού πολέμου είχαν εναποθηκευτεί εκρηκτικά υλικά για δολιοφθορές, κυνηγετικά όπλα, υλικό για ψυχολογικό πόλεμο, τηλεπικοινωνιακό υλικό και όπλα κυρίως σοβιετικής προέλευσης, τα οποία προορίζονταν για επιθέσεις εναντίον επιλεγμένων στόχων, για να φανεί ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν έργο των κομμουνιστών. Στις κρύπτες ανορθόδοξου πολέμου υπήρχαν οι απαραίτητες ποσότητες οπλισμού, στολών και εφοδίων για τη διεξαγωγή κανονικών πολεμικών επιχειρήσεων, με τη μορφή ανταρτοπολέμου στην περίπτωση που η χώρα θα καταλαμβανόταν από δυνάμεις του κομμουνιστικού μπλόκου. Εκτός από το δίκτυο των κρυπτών, είχαν οργανωθεί ιδιαίτερα γραφεία στον περίβαλο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου υπήρχε και ένας αξιόλογος αριθμός επιβατικών αυτοκινήτων με συμβατικούς αριθμούς, και σε ειδικό χώρο του επιτελείου υπήρχε χρηματοκιβώτιο με μεγάλο ποσό χρυσών λιρών για τις ανάγκες της επιχείρησης. Η δράση και η λειτουργία των μηχανισμών αυτών ήταν συνωμοτική και δεν ενημερώθηκε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το ΠΑΣΟΚ το 1981. Η εθνικά απαράδεκτη άμεση και μυστική σύνδεση μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών με ένα επίλεγκτο τμήμα του ελληνικού στρατού αποτελούσε εν δυνάμει διαρκή κίνδυνο για την δημοκρατική νομιμότητα και παρήχε στις Ηνωμένες Πολιτείες την δυνατότητα να ελέγχουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ πτέρυγος Νίκος Κουρής, όταν πληροφορήθηκε την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας από τον διευθυντή των ειδικών δυνάμεων του ΓΕΣ, υποστράτηγο Δημήτρη Λαβρεντάκη, στα μέσα του 1986, με ενημέρωσε αμέσως και έδωσε εντολή να διαλυθεί η παράνομη οργάνωση και να προσυλλεγεί το υλικό των κρυπτών. Έτσι, έκλεισε μια υπόθεση που άρχισε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου και της απόλυτης Αμερικανοκρατίας στην Ελλάδα και διαλύθηκε μια συνωμοτική οργάνωση της οποίας η πραγματική δράση της περασμένης δεκαετίας παραμένει σκοτεινή. Όμως είναι βέβαιο ότι και σε αυτούς τους μηχανισμούς στηρίχθηκαν οι πραξικοματίες της 21ης Απριλίου 1967 για να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτημα της χώρας και να εδραιώσουν την 7χρονη παραμονή τους στην εξουσία.
5: Κύριε Υπουργέ, ποιοι ήταν οι στόχοι και οι επιδιώξεις της επιχείρησης Προβιά στην Ελλάδα, από ποιους οργανώθηκε και ποια συμμετοχή είχε στην επιχείρηση αυτή η ελληνική πλευρά?
6: Έχει βέβαια περάσει πολλής χρόνος από τότε και θα σας εξιστορήσω ό,τι θυμάμαι. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι το 1954-55, κάποια στιγμή εκείνη την εποχή, ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ Δόβας υπέγραψε μια συμφωνία, νομίζω, με το ΝΑΤΟ, ίσως να ήταν σχέδιο εμπνευσμένο από τη CIA, δεν το ξέρω, με την οποία συμφωνία θα δημιουργώνσαν κρύπτες οπλισμού, τροφίμων και χρημάτων σε πολλές χώρες Ευρώπης, σε 10 χώρες Ευρώπης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που υπήρχε κομμουνιστική εισβολή στις χώρες αυτές.
5: Μάλιστα.
6: Για να δημιουργηθεί, για να δημιουργηθεί, αν θέλετε, ένα, να είναι έτοιμο ένα αντάρτικο το οποίο θα χτύπαγε τους εισβολείς από τα μετόπιστα. Μέχρι το 1985, 86, 87, δεν θυμάμαι πού, είχαν βρεθεί οι περισσότερες από τις κρύπτες αυτές, είχαν αχρηστευτεί οι κρύπτες. Παρά τα αυτά, εγώ διέταξα καινούριο έλεγχο και από τον καινούριο έλεγχο βρέθηκαν και οι υπόλοιπες κρύπτες, οι οποίες δεν είχαν βρεθεί κατά την πρώτη περίοδο, και δεν βρέθηκαν, νομίζω, επί συνόλου 1000 περίπου κρυπτών, 6 ή 7.
5: Βρέθηκαν μέσα όπλα και...
6: Μόνον όπλα βρέθηκαν, μόνον όπλα, δεν βρέθηκε τίποτα άλλο. Και αυτά σε κακή κατάσταση πλέον λόγω του χρόνου, της παρόδου του χρόνου.
5: Μάλιστα.
6: Οι γενικές δυνάμεις καταδρομών, αυτές είχαν και τα σχέδια, αυτές είχαν και τις τοποθεσίες των κρυπτών, αυτές θα ελάβανε μέρος στην ενδεχόμενη αντίσταση. Πάντως ο Σούνδιας είναι κατηγορηματικός. Δεν υπάρχει πλέον θέμα κρυπτών οι οποίες δεν έχουν εξερευνηθεί.
5: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι στην εποχή της Προβιάς υπήρχε πράγματι κομμουνιστικός κίνδυνος για την Ελλάδα?
6: Ο πόλεμος ο οποίος υπήρχε μεταξύ Ανατολής Δύσης, το σύμφωνο της Βαρσοβίας ήταν πάρα πολύ ισχυρό σύμφωνο. Υπήρχαν σκέψεις ενδεχομένως ότι μπορεί να γίνει κάποια ρωσική εισβολή σε μια από τις 10 χώρες.
3: Ο κ. Κλάντης Γρίβας, που είναι ψυχίατρος, διδάκτορ ψυχιατρικής, και έχει γράψει ένα εκπληκτικό, θα λέω, βιβλίο που έχει τίτλο «Τρομοκρατία, ένα προνομιούχο μέσο άσκησης πολιτικής, το ΝΑΤΟ και η επιχείρηση Γκλάντιο». Γκλάντιο λέγεται το γενικό σκέλος της επιχείρησης Κόκκινη Προβιά, για την Ελλάδα Κόκκινη Προβιά, για Ιταλία και για άλλες χώρες της Ευρώπης που εφαρμόζουν το σχέδιο αυτό, λεγότανε Γκλάντιο. Αυτό ήταν το κωδικό του όνομα. Και μια και είμαστε...
7: Θέλετε να κάνω μια διόρθωση?
3: Ναι, βεβαίως.
7: Το γενικό κωδικό όνομα είναι επιχείρηση Stay Behind.
3: Ναι.
7: Το Operation Stay Behind. Η επιχείρηση μείνει πίσω. Αυτή η επιχείρηση εξειδικεύτηκε σε διάφορες χώρες με διαφορετικές κωδικές ονομασίες. Στη χώρα μας με την ονομασία επιχείρηση Κόκκινη Προβιά. Στην Ιταλία με την ονομασία επιχείρηση Γκλάντιο. Στο Βέλγιο με την ονομασία επιχείρηση Σδράμ 8.
3: Καλά, δεν έχει σημασία.
7: PayPal 3 και
3: όλα αυτά. Κύριε
7: μιλάμε για το ίδιο πράγμα πάντως.
3: Το ίδιο πράγμα μιλάμε. Είναι ένα γενικό σχέδιο
8: επισήμανση, κύριε
3: που αφορούν στην Ελλάδα.
8: Είναι το σχέδιο Κοχλίας. Έτσι αναφέρεται στα στρατιωτικά.
3: Το σχέδιο Κοχλίας.
8: Με
9: την κατακέφαλη συμφωνία, καταρχήν, το φθινόπωρο του 1955 υπογράφεται με την Intelligence Service και την ΚΙΠ και όχι με τους Αμερικάνους. Αυτή είναι η συμφωνία.
3: Μάλιστα. Την συνάντηση με τον κύριο Γκάνσερ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ο Ελβετός καθηγητής, ο οποίος παλεύει χρόνια να ανοίξει τις πόρτες της CIA και να μάθουμε επιτέλους τι έγινε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια με αυτό το σχέδιο της περίφημης Κόκκινης Προβιάς. Ας τον ακούσουμε λοιπόν και συνεχίζουμε.
10: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Εξωπραγματικά. Και εγώ πίστευα το σχέδιο Κόκκινη Προβιά υπήρχε. Και έχω την εκτίμηση ότι συνεχίζει να υπάρχει. Υπό άλλη μορφή. Τώρα πια δεν υπάρχει κομμουνιστικός κίνδυνος. Τώρα υπάρχει άλλος κίνδυνος. Υπάρχει ο δημοκρατικός κίνδυνος. Και αυτοί οι οποίοι ηγούνται ενός ανάλογου σχεδίου Κόκκινη Προβιά δεν θάβουν τα όπλα σε ειδικές κρύπτες. Τα όπλα πια κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο. Τα Καλάζνικοφ είναι το υπαρθυμόν ένα όπλο που χρησιμοποιούν οι οργανωμένες συμμορίες στη χώρα, οι οποίες καθοδηγούνται από ένα μεγάλο παρακρατικό βραχίωνα που ελέγχει τη δημοκρατία. Σε αυτό το βραχίωνα δύο θεωρούν ότι είναι αρχηγοί. Δύο. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος έχει υποσκελιστεί. Ή δεν ξέρει τίποτα, ή τα ξέρει και τρέμει. Ή τα ξέρει και τρέμει. Η ελληνική μαφία έχει αρχίσει και ξυφαίνει ένα πολύ επικίνδυνο σχέδιο για τη δημοκρατία. Να τοποθετήσει πρωθυπουργό στην Ελλάδα ένα πιόνι της, για να καταστήσει τη χώρα όχι απλώς Κολομβία των Βαλκανίων, αλλά Μεντεγίν. Μεντεγίν, ό,τι συνέβαινε στην Κολομβία του Εσκομπάρ. Αντιλαμβάνεστε ότι κάπου είναι 5 βήματα μπροστά από το κράτος. Η χώρα κλονίζεται από ακατάσχετα πολιτικά σκάνδαλα. Υπουργοί παραπέμπονται, υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπονται να δικαστούν τον Οκτώβριο στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπουργοί της κυβέρνησης αρχίζουν να σκιάζονται για τις αποκαλύψεις της μαφίας. Η υπόθεση των Τεμπών οδηγεί ήδη 2 υπουργούς κυβέρνησης, πρώην υπουργούς κυβέρνησης, στο ειδικό δικαστήριο. Στο ειδικό δικαστήριο. Οι δίκες των πολιτικών προχωρούν. Δεν ξέρει κανένας ποια θα είναι η τύχη του πρώην υπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή του Αχιλλέως. Ο Τριαντόπουλος και ο άλλος πάνε στα τακτικά δικαστήρια. Οι 4 του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνε στα ειδικά δικαστήρια. Έρχονται και άλλες δικογραφίες από την κυρία Κοβέση. Η χώρα θα γίνει μέχρι το Δεκέμβριο ένα απέραντο δικαστήριο τεραστίων δικαστικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Ήδη η δημοκρατία κλονίζεται σε σοβαρό βαθμό. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Είναι ανίκανη να κάνει αντιπολίτευση στη χώρα. Ξεπετιούνται κόμματα, κομματίδια, τα οποία έχουν συγκεκριμένο σκοπό. Το πολιτικό παιχνίδι της ενίσχυσης, όχι της υπάρχουσας κατάστασης. Κάνετε λάθος. Αυτές τις ώρες ακούγεται ότι ο μπαμπούλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σαμαράς, κάνει συχνά ραντεβού με ένα φερέφωνο της αστικής τάξης, στην κυρία Καριστιανού. Εδώ ενισχύεται ένα παράκεντρο πολιτικής και δικαστικής εξουσίας που δεν έχει σχέση με το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Ενισχύεται ένα φερέφωνο της μαφίας. Συγκεκριμένο φερέφωνο της μαφίας. Που θέλει να ξαναγίνει

είναι υπουργό. Τον κύριο Αβραμόπουλο. Και κουκουλώθηκε. Έχουν καταστήσει τη χώρα ένα απέραντο δικαστήριο. Αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργεί μια χαρά ο τομέας και το σχέδιο αποσταθεροποίησης. Έχουν ήδη ένα πρωθυπουργό μαριονέτα. Ποιος υπολογίζει τους Έλληνες πολίτες? Κανένας. Ποιος υπολογίζει τους Έλληνες εργαζόμενους? Κανένας. Το μόνο που κοιτάζουνε είναι να στιβαχτεί ο δημόσιος πλούτος σε πέντε χέρια. Με την ολιγαρχία να κάνει παρέλαση. Αυτά δεν είναι στοιχεία υγιούς λειτουργίας μιας δημοκρατίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι στοιχεία ενός παρακράτους. Αν οι πολίτες δεν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Πάλι καλά που υπάρχει αυτό το μικρόφωνο. Τραγούδι, κύριε Πρόεδρε.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Μεταφέραμε σήμερα ένα πλήθος πληροφοριών, επιδιώκοντας τη συσχέτισή τους. Όχι το ράψιμο, όχι την κοπτοραπτική που έλεγε κάποιος διοικητής ΣΕΙΠ, ο κ. Κοραντής, καλή του ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα υπηρετεί στα γραφεία του ολιγάρχη Μυτιλινέου, ε? Ή κάνω λάθος, δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος. Σε αυτή τη σημερινή εκπομπή, η συνδεσμολογία, η δημοσιογραφική συνδεσμολογία μεταξύ των αρμών, των παράκεντρων, παρακρατικών αρμών μιας δεύτερης εξουσίας στη χώρα οδηγεί σε πολύ αλγινά συναισθήματα. Η χώρα δεν κυβερνιέται από την κυβέρνηση αυτή. Οι κυβερνήτες της χώρας είναι πιόνια. Οι κυβερνήτες της χώρας είναι παίγνια στο σύστημα των ισχυρών. Ισχυροί είναι οι ολιγάρχες του πλούτου και το ταμείο της μαφίας. Αν θέλετε, πιστέψτε τα. Αν δεν θέλετε, κρατήστε τα στην άκρη. Θα μεταδώσουμε κάποια νέα στοιχεία που υπάρχουν με την υπόθεση του εκφοβισμού των εισαγγελικών λειτουργών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα το απόγευμα του Σαββάτου, ο Αιγύπτιος φέρεται να είναι ισοβήτης, ο εντολέας, ο οποίος κρατείται στις φυλακές διαβατών από το 2017. Ο ισοβήτης, ηθικός αυτουργός, είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και για ληστείες. Αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε σύλληψη ενός εντολοδόχου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει απόπειρα ρήψης χειροβομβίδων σε εισαγγελικό λειτουργό. Έχει γίνει έρευνα στο σπίτι Έλληνα, ο οποίος φέρεται να έχει παραδώσει τη χειροβομβίδα. Φέρεται να έχει εντοπιστεί ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε ο Αιγύπτιος εκτός φυλάκης. Με τον ίδιο τρόπο του κύριου Πλεύρη. Εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Στη μέση είναι και μια υπόθεση ναρκωτικών. Ο Αιγύπτιος επρόκειται να παραλάβει τη χειροβομβίδα και συνελήφθη με την παραλαβή. Οι αστυνομικοί φέρεται να έχουν ενημερώσει μια συγκεκριμένη ομάδα δικαστικών λειτουργών να φύγουν από το σπίτι τους. Σε μια χώρα που οι αρχές ενημερώνουν δικαστικούς λειτουργούς να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, η δημοκρατία δεν λειτουργεί. Το Θεός να βάλει το χέρι του είναι το λιγότερο. Θα δούμε κι άλλα. Εγώ εύχομαι η έρευνα που έκανα σήμερα να μην είναι αλήθεια. Εύχομαι να είναι όλα ψέματα. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή σας εβδομάδα. Εδώ Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Και σήμερα μαζί με Εφραίμ Χαραλαμπίδη στα ντεκ, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε αρκετά να πούμε στη σημερινή μέρα. Μια μέρα που έρχεται στον απόϊχο του Σαββατοκύριακου, όπου γράφτηκαν χρυσές σελίδες για τον ελληνικό αθλητισμό. Και φυσικά στεκόμαστε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου της εθνικής μας ομάδας πόλο στο World Cup που διεξήχθη στην Αυστραλία. Η ελληνική ομάδα έφτασε στην κορφή του κόσμου. Αυτό της έλειπε, τα είχε πάρει όλα, είχε σαρώσει τα πάντα. Ένα χρυσό μετάλλιο ήθελε, τα κατάφερε απέναντι στην Ουγγαρία με 14-15 με χρυσό γκολ του Αργυρόπουλου. Βρέθηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Την ίδια στιγμή, λίγο πιο αργότερα χρονικά, ο Τεντόγλου έδειξε ότι και φέτος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, πανελλήνιο ρεκόρ, διαδοχικά άλματα πάνω από 8,5 μέτρα. Κάτι το οποίο έχει πετύχει μόνο ένας τεράστιος αθλητής στην ιστορία του Στίβου, ο Καρλ Λιούις. Το έκανε και ο Τεντόγλου, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αν και δεν είναι μια χρονιά που έχει κάποιο παγκόσμιο κύπελο, πρωτάθλημα ή Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι όμως ξανά σε δαιμονιώδη φόρμα ο Έλληνας πρωταθλητής Στίβου στο άλμα Ισμίκος. Αυτά είναι δύο γεγονότα στα οποία θα σταθούμε στη σημερινή μας εκπομπή, όπως επίσης και στο ρεπορτάζ που υπάρχει με πολλές εξελίξεις σε Ολυμπιακό. Τα εκατομμύρια ζαλίζουν, πηγαίνουν και έρχονται στο λιμάνι. Παίχτες έρχονται με εκατομμύρια, παίχτες φεύγουν φέρνοντας εκατομμύρια στα ταμεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την ρεβάνς με την Πάξη έχοντας το πάνω χέρι, αλλά πρέπει να είναι σοβαρός, γιατί θέλει να πετύχει τρεις διαδοχικές προκρίσεις για να φτάσει στη Link Face, που είναι ένας από τους φετινούς στόχους της ομάδας των Πρασίνων, κάτι το οποίο έχουν επισημάνει με τις δηλώσεις τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ είχε φιλική αναμέτρηση με υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Κέρδισε με ανατροπή 2-3 την Τσβόλε, κάτι το οποίο άφησε θετικό πρόσημο στον Μάρκο Νίκολιτς μετά από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε και τις οποίες θα ακούσουμε και εμείς φυσικά σήμερα εδώ στο Μάχη FM, όπως επίσης και το ρεπορτάζ όλων των ομάδων. Θα πάμε και στον ΠΑΟΚ που και αυτός προετοιμάζεται για την ρεμάς με την Δυναμό Κιέβου και όλο αυτό τον θόρυβο που προσπαθούν να δημιουργήσουν οι Ουκρανοί με σύμμαχο τους Πολωνούς. Τώρα που κολλάνε όλα αυτά, περιμένετε λίγο και θα τα πούμε εδώ στην εκπομπή μας. Και φυσικά θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ, εκεί που έχουν πέσει λίγο οι τόνοι από τις διαδοχικές βόμβες που ερχόντουσαν από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, Κάρι στη φετινή σεζόν, αλλά σίγουρα δεν τα έχουμε δει όλα ακόμα και έχουμε αρκετά να δούμε στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δικαιωματικότατα με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Ήταν κάτι το οποίο η εθνική μας ομάδα το κυνηγούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δύο δεκαετίες κυνηγούσε αυτόν τον τίτλο. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, όλα ξεκίνησαν το 2005 όταν είχε κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μόντρεαλ το χάλκινο μετάλλιο. Από εκεί και πέρα ήρθαν αρκετοί αθλητές, άλλαξαν τα ρόστερ, δημιουργήθηκαν νέα ρόστερ. Η εθνική, η οποία προσπάθησε, μάλιστα μένοντας εκείνο το παιχνίδι, η εθνική τότε έχανε 6-2 στον ημιτελικό με την Ισπανία και είχε κάνει μια επική ανατροπή, φτάνοντας να προηγηθεί κιόλας, ισοφαρίστηκε μετά σε 7-7 και ετήθηκε στα πέναλτι και έμεινε εκτός τελικού. Υπήρχαν και άλλες διοργανώσεις όπως το Ολυμπιακό του ΝΑΤΟ 2024, η Σερβία, η οποία έκοψε το δρόμο τότε στην ελληνική ομάδα στους ημιτελικούς με ένα σούτ από το κέντρο τότε, 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Όπως επίσης και στο προηγούμενο World Cup χάσαμε στα πέναλτι από την Ουγγαρία, η οποία φαίνεται να ήταν ο κακός μας δαίμονας μέχρι εχθές, αλλά πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα και η Ελλάδα είναι αυτή η οποία ξεπέρασε την Ουγγαρία και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Τώρα, αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας είναι σαφώς ο Βολιώτης Θόδωρος Βλάχος, ο οποίος στα 12 χρόνια παρουσίας του, από το 2014 είναι προπονητής, κατέκτησε 11 μετάλλια έπαιξε σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2023 και την τελευταία εξαετία η μία θα λέγαμε επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Ο Θόδωρος Βλάχος, ο οποίος είχε μιλήσει πριν φύγει η ομάδα της εθνικής μας για την Αυστραλία, τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο Μάχη FM και μας είπε ότι εντάξει, δεν το είπε ευθέως, αλλά το εννοούσε ξεκάθαρα, ότι λείπει αυτό το χρυσό μετάλλιο, λείπει αυτή η επιτυχία. Την θέλουν πάρα πολύ, γιατί είναι μια δικαίωση όχι μόνο για αυτή την ομάδα, αλλά για όλες αυτές τις ομάδες που τους παίχτες, προπονητές που δούλεψαν εδώ και αρκετά χρόνια προκειμένου να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου. Εμείς θα πάμε λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής να ακούσουμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Θόδωρο Βλάχο, ο οποίος μίλησε για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής ομάδας.
1: Είναι μια σημαντική στιγμή για την ελληνική δεδοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών. Είναι πρώτη μεγάλη διάκριση, το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτό που πετύχαμε. Έπρεπε κάποια στιγμή, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει όλη την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών που είχαμε για να το καταφέρουμε, και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί δεν σταματάμε εδώ. Οι διοργανώσεις έρχονται συνεχόμενες, οπότε αυτό το κάναμε μια φορά, γιατί να μην μπορούμε, το κάναμε, μπορέσαμε να το κάνουμε μια φορά, γιατί να το κάνουμε και επόμενη. Κάτι όμως θα ήθελα να πω είναι ότι σημαντικό δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο, είναι ένα μετάλλιο που ήρθε στην Αυστραλία, στην Σίδνεϊ. Και αν σκεφτούμε ότι 21 χρόνια πριν από εδώ ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ελληνικό αντρικό πόλο, που με τον γκολ του Γιώργου Φρουτάκη πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στο παγκόσμιο. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, μετά από 21 χρόνια έρθει και το πρώτο χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει η αναφορά μου σε αυτό, και φυσικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές που έχουν σε αυτό το διάστημα αγωνιστεί στην εθνική ομάδα, και βέβαια και σε όλους τους προπονητές που έχουν δουλέψει και σε όλους όσους έχουν δουλέψει μαζί με τους αθλητές, προπονητές, διοικήσεις και άνθρωποι που είναι κοντά από όλα αυτά τα χρόνια, για να υπάρχει αυτή η πρόοδος και να φτάσει η Ελλάδα να είναι στις κορυφές, τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, και να διεκδικεί μετάλλια και να παίρνει και το πρώτο χρυσό.
0: Θα παραμείνουμε στην μεγάλη αυτή επιτυχία της ελληνικής ομάδας. Ένα παιχνίδι το οποίο κρύφηκε με το γκολ το οποίο πέτυχε στο φινάλε σχεδόν της αναμέτρησης ο Αργυρόπουλος, όταν οι Ούγγροι έδειξαν ότι δεν τα παρατάνε, όταν η εθνική μας είχε δημιουργήσει πολύ καλές προϋποθέσεις και είχε βρεθεί ακόμα και με δύο τέρματα μπροστά στο σκορ, οι Ούγγροι κατάφεραν να ισοφαρίσουν και μάλιστα κόντεψαν να φέρουν και το παιχνίδι προς τη δική τους μεριά. Ο Αργυρόπουλος όμως έδειξε μια ολύμπια ψυχραιμία, ακούγοντας και τις εντολές. Όποιος παρακολούθησε τον αγώνα θα φαινόταν, οι οδηγίες προχώρησαν από τον πάγκο, ήθελε δευτερόλεπτα για να γίνει, να κλείσει το παιχνίδι και να πηγαίναμε στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι, και ο coach φώναζε ήρεμα να βρούμε το σουτ, ήρεμα, πάρ' το όλο. Τέλος πάντων έγινε το σουτ τότε από τον Αργυρόπουλο, πέτυχε τον γκολ, έστειλε την εθνική μας στην κορυφή του κόσμου. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον σκόρερ που χάρισε την νίκη και το χρυσό μετάλλιο στην εθνική μας ομάδα.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο, μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες που μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι, ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει, και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
0: Όλα τα παιδιά τα οποία έπαιξαν με την εθνική ομάδα αξίζουν συγχαρητήρια, αξίζουν σίγουρα να σταθούμε στο πλευρό τους, να έρθει και η δικαίωση και για αυτούς, γιατί κακά τα ψέματα η πλειονότητα ασχολείται μόνο όταν έρχονται τέτοιες επιτυχίες, τέτοιες διακρίσεις και συμμετοχές σε τελικούς. Όλο το υπόλοιπο διάστημα ασφαλώς μένουν στην αφάνεια της δημοσιότητας ή αν θέλετε ακόμα και των απολαμβών που εισπράττουν, αν και τελευταία λίγο, επειδή είναι στην κορυφή του κόσμου, έχει ανοίξει λίγο η αγορά και παίρνουν κάποιες μεταγραφές, έτσι ίσως έρχονται και κάποια χρήματα τα οποία μέχρι πρώτη νοσούνται και τα φανταζόντουσαν. Τέλος πάντων, θα πρέπει λίγο να σταθούμε όλοι σε αυτά τα παιδιά στο πλευρό, γιατί αν μη τι άλλο είναι το άθλημα το οποίο ανελιπώς συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μας χαρίζει διακρίσεις και ασφαλώς θα μας φέρει και άλλες στο μέλλον. Ακούμε τώρα ακόμα ένα παίκτη της εθνικής μας ομάδας, τον Ανδρεάδη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του συνέβαλε προκειμένου να έρθει το χρυσό μετάλλιο στην εθνική μας ομάδα.
3: Πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι πραγματικά μια ιστορική μέρα για το ελληνικό πόλο και για τον ελληνικό αθλητισμό κατ' επέκταση. Αυτή η ομάδα είναι πραγματικά φτιαγμένη από χρυσό και το απέδειξε σήμερα. Το άξιζε πραγματικά αυτό το χρυσό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή. Και ευελπιστώ ότι θα έρθουν ακόμα τέτοιες πολλές μέρες και συγχαρητήρια σου ήρθω μερικά πάρα πολύ σαν.
0: Ο Αργυρόπουλος που είχαμε ακούσει λίγο νωρίτερα ήταν και ο MVP του τελικού και δικαιωματικά πήρε αυτόν τον τίτλο και MVP ως τερματοφύλακας. Ανακηρύχθηκε ο Τζορτζάτος. Τζορτζάτος, ο οποίος έκανε καθοριστικές επεμβάσεις τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό με την Ουγγαρία, έδειξε ότι δίκαια συγκαταλέγεται σε έναν από τους καλύτερους θερματοφύλακες του κόσμου στο άθλημα της υδατοσφαίρισης και ήταν από τους παίχτες που συνέβηλαν και αυτός στα μέγιστα ώστε να έρθει αυτή η επιτυχία για το ελληνικό συγκρότημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και από την δική του πλευρά τι. Πώς ο ίδιος εισέπραξε αυτή την επιτυχία, πώς έζησε τα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά και τις σκέψεις του για την επόμενη μέρα της εθνικής μας ομάδας.
4: Εντάξει, τι μάτς είδαμε σήμερα. Πάρα πολλά γκολ, θέαμα, αναλλαγές στο σκορ. Ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας. Εντάξει, στιγμές μοναδικές. Ανατριχιάσαμε όλοι στον εθνικό ύμνο, επιτέλους ακούστηκε ως κορυφαία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς που ήρθαν, γεμίσαν το γήπεδο, ήταν σαν να ήμασταν γηπεδούχοι σε όλο το τουρνουά, όχι μόνο σήμερα. Συγκλονιστικές στιγμές, ελπίζω να είναι μόνο η αρχή και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι μόνο η αρχή.
0: Η εθνική μας ομάδα, η οποία επιστρέφει αύριο το μεσημέρι από το Σίδνεϊ και μάλιστα η ομοσπονδία, η κολυμβητική ομοσπονδία εκεί όπου υπάρχεται και η υδατοσφαίριση, εξέδωσε μια ανακοίνωση την οποία ζητάει και από τον κόσμο να πάει στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί, να στηρίξει αυτά τα παιδιά. Αυτό που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, δεν θέλουν κάτι, θέλουν έτσι να δουν ότι καταλαβαίνουν να φουγκράζονται τον κόσμο και να τους δουν λίγο στο πλευρό τους, να νιώσουν και αυτοί λίγο τη χαρά που νιώθουν οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες, οι βολεμπολίστες και όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε ομαδικά αθλήματα. Η επιστροφή θα γίνει στην 1 η ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και εκεί, όπως είπαμε, αναμένεται να υπάρχει θερμή υποδοχή προκειμένου να αυτούς τους 15 θριαμβευτές. Να τους αναφέρουμε κιόλας. Είναι λοιπόν ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο Κώστας Κάκαρης, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, ο Ζάνης Αλιφραγκής, ο Μανώλης Ανδρεάδης, ο Αριστίδης Χαλιβδόπουλος, ο Δημήτρης ο Χατζής, ο Κώστας Γκιουβέτσης, ο Νίκος Γαρδίκας, ο Στάθης Καλογερόπουλος, ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Δημήτρης Κουμπάκης, ο Βαγγέλης Πούρος και ο Σεμίρ Σπάχιτς είναι οι παίχτες οι οποίοι συμμετείχαν. Φυσικά θα πρέπει να αναφέρουμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Θόδωρο Βλάχο, τον συνεργάτη του, τον Τάση Σχίζα, τον προπονητή της φυσικής κατάστασης Μανώλη Βασιλιάδη και τον φυσιοθεραπευτή, γιατί και αυτός παίζει το δικό του το ρόλο, Αλέξανδρος Κολιάτος, όπως και η αναλύτρια του βίντεο Κατερίνα Ντιγνιέβα. Αυτοί είναι όλα τα μέλη της εθνικής μας ομάδας με επικεφαλής τον πρόεδρο της ΚΟ, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, ο οποίος ήταν παρόν και αυτός σε αυτό το μεγάλο τουρνουά και σε αυτή την μεγάλη επιτυχία που υπήρχε για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε με Παναθηναϊκό. Να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό σήμερα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το παιχνίδι με την Πάξη. Η Πάξη, η οποία έκανε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στον αγώνα με την Βερεστιβάρο στην πρεμιέρα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος, αλλά κέρδισε 4-2, όμως αυτό ήταν μια πύρια νίκη γιατί είχε πολλά προβλήματα. Ο Σαλάι, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ αλλά και ο Χάρατσι, ο οποίος και αυτός βασικός στέλεχος της ομάδας, αποχώρησε με προβλήματα τραυματισμού, κάτι το οποίο τους καθιστά αμφίβολους για το παιχνίδι στο ΆΚΑ. Ο Σαλάι είχε ξεκινήσει βασικός και έπαιξε 62 λεπτά και ήταν από τους παίχτες που προσπάθησαν να απειλήσουν τον Παναθηναϊκό και σίγουρα μια καλή περίπτωση. Τώρα, μια είδηση που μας έρχεται μόλις τώρα για τον Παναθηναϊκό αφορά τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος αποχωρεί επίσημα πλέον από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει μετά από 3 χρόνια προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Καραγιουμούρκ, όπως λέγεται, β' κατηγορίας είναι η ομάδα της Τουρκίας. Οι δύο πλευρές συζήτησαν και είχαν προχωρημένες επαφές, τελικά κλείδωσε η συμφωνία. Ο Σιώπης, ο οποίος είχε αγωνιστεί από το 19 στο 23 στην Τουρκία, αρχικά στην Αλάνια Σπορ, στη συνέχεια στην Τραμπζουσπορ, ο Παναθηναϊκός έδωσε τον παίχτη και εισέπραξε 650.000 ευρώ. Ο Σιώπης, ο οποίος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού είχε 52 συμμετοχές. Να λοιπόν που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Σιώπη, ένα σύριαλ, φαινόταν να υπάρχει ενδιαφέρον και ελληνικών ομάδων, κυρίως του Άρη που ήθελε να τον ξαναεντάξει στο δυναμικό του, δεν έγινε αυτό, ολοκληρώθηκε η παραχώρησή του. Όπως επίσης είχαμε και μία άλλη μετακίνηση, καθώς από την Κυριακή πλέον ο Τιν Γετβάη ήταν παρελθόν μετά από 3 χρόνια παρουσίαση με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Γετβάη, ο οποίος συνεχίζει στην Al Saab της Σαουδικής Αραβίας, και ο Παναθηναϊκός και από εδώ έχει κέρδος, καθώς γλιτώνει το συμβόλαιό του που ήταν περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Μένουμε λοιπόν στα θέματα του Παναθηναϊκού και θα πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τις επόμενες κινήσεις. Είδαμε τώρα ότι έφυγαν 2 παίχτες, οι οποίοι εντάξει δεν ήταν μέσα στους σε αυτούς που θα στηρίζονται πάνω ο Παναθηναϊκός, ήταν στην transfer list οι 2 συγκεκριμένοι παίχτες. Ο Καγκουά είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Ο Kings Καγκουά, ο οποίος θα έρθει στο τέλος της εβδομάδας στην Αθήνα, θα παίξει πρώτα τα παιχνίδια με την Μπερσεβά την Παρασκευή, θα είναι εδώ για να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο και να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται η περίπτωση του Καγκουά δεν είναι αυτή η οποία θα ολοκληρώσει τις μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό. Μια περίπτωση που ο Στέφανος Κοτσόλης παρακολουθούσε εδώ και αρκετό καιρό, συγκεκριμένα από το Μάιο, όπως γίνεται γνωστό. Μπήκε σφήνα η ΑΕΚ, τελικά ο Παναθηναϊκός κράτησε τη σταθερά του και κατάφερε να κρατήσει την επαφή με τον παίχτη έτσι όπως ήθελε, προκειμένου να το φέρει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Στην ομάδα του. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ο Νίστρουπ θέλει σαφώς, είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Κοτσόλη συνεχώς και καθημερινά έχουν αρκετές συζητήσεις και επαφές προκειμένου να δούνε πώς μπορούν να ενισχύσουν το ρόστερ σε κέρυες θέσεις, και μία από αυτές αφορά το Ματίας Γένσεν, που είναι ένα οχτάρι το οποίο τον θέλει πολύ στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν υπήρχε θετική κατάληξη, ίσως να επανέλθει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι, αλλά και αν δεν γίνει αυτό, τότε το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ουσιαστικά έχει κλείσει τα κομμάτια του σχεδιασμού του, του ρόστερ του αν θέλετε, με τον Κακουά και φυσικά σε σημαντικές παρουσίες, παραμονές όπως του Ζαρουρί, έχει το 90%. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι τον Αύγουστο ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτηση ενός χαφ. Ήδη από χθες υπάρχει το όνομα του Νέρσον Ντεσόα, ο οποίος ανήκει στην Πέτης, αλλά από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν επιβεβαιώνουν κανένα τέτοιο ενδιαφέρον. Είναι όμως γενικά ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι προκειμένου να πάρει παίχτες που θα μπορέσουν να τον να ολοκληρώσει το ρόστερ του, να έχει ένα ολοκληρωμένο ρόστερ για Ευρώπη και για πρωτάθλημα. Λοιπόν, επιστρέφοντας στο παιχνίδι με την Πάξη, ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι εδώ υπάρχει η περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος φαίνεται πλέον να ανεβάζει καθημερινά αριθμούς και να είναι έτοιμος να διεκδικήσει ακόμα και θέση βασικού για την αναμέτρηση με την ουγγρική ομάδα. Έχοντας λίγες προπονήσεις στα πόδια του, δεν ήταν εφικτό να πάρει χρόνο συμμετοχής στην Ουγγαρία. Τώρα όμως φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα και να πηγαίνει στο πλευρό του Ντεφράι. Δύο ο Ντεφράι που στο προηγούμενο παιχνίδι, εντάξει, δεν έδειξε να βγάζει μάτια, αλλά σίγουρα ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνισή του, η παρουσία του. Ήξερε πού πατάει, ήξερε πώς δίνει την μπάλα, πώς δίνει την πρώτη πάσα. Τι συζητάμε τώρα, μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο παίχτη, ο οποίος έχει διανύσει ατέλειωτα χιλιόμετρα σε μεγάλες αναμετρήσεις, σε Champions League, σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και αυτό φυσικά δείχνει με το καλημέρα και στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται και ο Βίκταρ Κρίστιανσεν, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του step by step δείχνει να έχει βελτίωση και θα αρχίσει να μπαίνει περισσότερο μέσα στο αγωνιστικό πλάνο του Νίστρουπ, και σιγά σιγά πλέον ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την εικόνα του για να είναι έτοιμος για τις, όχι μόνο για την αγώνα με τη Σπάξη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει και άλλες δύο προκρίσεις για να φτάσει στην League Phase, αλλά γενικά για την φετινή αγωνιστική περίοδο και για το πρωτάθλημα, όπου τόσο πολύ το έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός και πρέπει τουλάχιστον να δείξει ότι είναι ανταγωνιστικός, και ευχή το φιλάθλων του είναι να διεκδικήσει τον τίτλο αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει και κάτι το οποίο σίγουρα χρειάζεται η ομάδα του Παναθηναϊκού βάσει της ιστορικότητας της οποίας έχει. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα τον Παναθηναϊκό και θα πάμε σε λίγο να δούμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία με την σειρά της και αυτή έχει κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό της αναφορικά με τις κινήσεις. Πάμε στο ανάποδο, καθώς ο Πενραής φαίνεται να εξακολουθεί να είναι στην λίστα των Rangers και μάλιστα τα σημερινά δημοσιεύματα κάνουν λόγο ότι δεν αγωνίστηκε στο φιλικό με την Τσβόλε, άρα δεν υπολογίζεται, άρα η Rangers μπορεί ακόμα να περιμένει την περίπτωσή του ώστε να τον επαναπατρίσει. Μέχρι στιγμής όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται δεδομένο. Περιμένουν κάποια πράγματα στην ΑΕΚ, ίσως να υπάρχουν και κάποιες κινήσεις στην δική του θέση, αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά δεν μπαίνουν στη διαδικασία να συζητήσουν με την Rangers. Και υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του Καν Κάρινεν, ο οποίος μίλησε για το φιλικό παιχνίδι και για την μέχρι τώρα παρουσία του με την ΑΕΚ. Στεκόμενος στον αγώνα είπε ότι τα πήγαμε καλά, είχαμε μια καλή εμφάνιση, αλλά από τη δική του μεριά τόνισε ότι από την πρώτη μέρα που είμαι εδώ, λέει, χαρακτηριστικά προσαρμόζομαι αρκετά γρήγορα. Είναι δύσκολα πάντα κάθε αρχή, κυρίως στο πνευματικό κομμάτι. Τώρα για το πόσο σημαντική είναι η πρόκληση για το Champions League, είναι, λέει, πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και όλοι θέλουμε να το καταφέρουμε, τόνισε ο Καράινεν. Λοιπόν, θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε για το φιλικό με την Τσβόλε, αλλά ουσιαστικά μας προειδέασε ότι αναμένονται μεταγραφικές κινήσεις και μάλιστα αρκετά σύντομα. Η ατάκα που χρησιμοποίησε είναι ότι σύντομα θα έχουμε χαμόγελα και εμείς και εσείς, εννοώντας τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί παριστάμενοι, με παίχτες που θα έρθουν στην ομάδα. Αυτό θέλω να πιστεύω, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολες. Πάμε όμως καλύτερα να τον ακούσουμε και να μην σας τα λέω εγώ αυτά.
5: This is also very important in the camp, and of course very nice to have fans always wherever we play, to feel, to see, to hear Ike songs, and thanks them for coming and supporting the team.
6: Ήταν ένα καλό παιχνίδι, το άρεσε το απόψινο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν ένα παιχνίδι που έγινε έτσι περίπου σε κανονικές συνθήκες στο γήπεδο του αντιπάλου, που ήταν, είχε έναν έτσι επίσημο χαρακτήρα και για αυτούς σαν μια πρόβα τζενεράλε πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματός τους. Ήταν πολύ σημαντικό επίσης για το ότι είχαν πάρα πολλοί παίκτες την ευκαιρία μετά από πάρα πολύ καιρό, πιο συγκεκριμένα μετά από τον Μάιο στην πραγματικότητα, να παίξουν 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο. Είναι ευχαριστημένος από τον έλεγχο του αγώνα, τον έλεγχο της μπάλας που είχαμε και στο πρώτο ημίχρονο και από τις φάσεις που δημιουργήσαμε σε αυτό το διάστημα. Μετά φυσικά είπε ότι ήταν disaster, καταστροφικό το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί εκεί πέρα φανήκαμε λίγο αλαζονικοί, λίγο υπέρ του δέοντος ήρεμοι. Όμως καταφέραμε και αντιδράσαμε πάρα πολύ γρήγορα μετά τα δύο γκολ που δεχτήκαμε. Γυρίσαμε το παιχνίδι και αυτή τη στιγμή είδατε λίγη μια ενδεκάδα σήμερα που έμεινε για πολλή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Οι περισσότεροι γίνανε λίγες αλλαγές, το ίδιο θα γίνει και στο επόμενο παιχνίδι που έρχεται την Τετάρτη. Όμως λέει την Τετάρτη θα υπάρχει και μια διαφορετική ενδεκάδα και έτσι θα πάει και για το τελευταίο φιλικό. Γενικά είμαστε καλά, δεν είχαμε τραυματισμούς εκτός του Καλοσκάμι και του Αλεξίου που έχουν πάρα πολύ μικρά προβλήματα και θα είναι σύντομα μαζί μας. Και είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα εδώ, την παρουσία του κόσμου, τη συμπαράσταση. Είναι πάντα πάρα πολύ ωραίο να τους έχεις κοντά σου, να ακούς τα συνθήματά τους και να νιώθεις την παρουσία τους.
5: But for me the main target of all of this is to be Greek champion again, because this automatically means Champions League again next season, and we have to be strong enough for this in all the ways.
6: Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Δεν είναι κακός απολογισμός, αν και τα αποτελέσματα στα φιλικά δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Όμως λέει και χαρτιά να παίζεις με τους φίλους σου, θέλεις να κερδίζεις. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Από την εμφάνιση σήμερα επανέλαβε ότι έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον έλεγχο της μπάλας και έμεινε πολύ ευχαριστημένος επίσης από την απόδοση μας στημένα, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Επιθετικά κάναμε 3 φάσεις, 2 με τον Λούκα και 1 με τον Μουκουντή και απλά δεν ήρθαν τα γκολ. Αυτό που δεν του άρεσε και σαν απάντηση σε αυτό που είπες ήταν ότι σε εκείνο το διάστημα, ειδικά στο 45 με το 60, χάσαμε την επιθετικότητά μας στα μαρκαρίσματα, στις μονομαχίες, και αν και είναι φυσιολογικό γιατί για αρκετούς, για όλους τους παίχτες ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό, όπως είπε και πριν, που παίξαν 90 λεπτά και ήταν βαριά τα πόδια. Όμως εδώ μιλάμε για το διάστημα το 45 ως το 60, οπότε αυτό δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο και η αλήθεια είναι ότι τον προβλημάτισε. Από εκεί πέρα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τις αλλαγές και από τον Πέτρο και από τον Ζήνη που μπήκαν και βοήθησαν. Γι' αυτό λέει πάντα ότι έχουμε την ανάγκη εν ώψη και των διοργανώσεων που θα συμμετέχουμε φέτος να έχουμε όσο το δυνατόν ευρύτερη ομάδα. Περιμένει 2 παίχτες τις επόμενες μέρες, στη συνέχεια ίσως και άλλους, όπως είπε. Έχουμε μπροστά μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, έχουμε μπροστά μας η μεγάλη πρόκληση είναι μεν το Champions League. Υπάρχει όμως πριν το Super Cup, με έναν τρόπο που πρέπει να κατακτήσουμε, και αυτό που πάντα επιμένει ο ίδιος είναι ότι ο πιο βασικός στόχος ευρύτερα παραμένει το ελληνικό πρωτάθλημα, το να πάρουμε ξανά τον τίτλο, κάτι που εκτός των άλλων μας εξασφαλίζει ξανά και τη συμμετοχή μας στο Champions League.
5: One. At the moment, can Karinen. So this is the part of the pitch where we lose quality and numbers and everything. So first we focus for this. Of course, after we will add some more qualities, but now we focus for this part of the team, and it's not a big secret. Yeah.
6: Πάρα πολύ απλά, χρειαζόμαστε μέσους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Έχουν φύγει 5 παίχτες. Ακούσατε σε ποιους αναφέρθηκε. Μέχρι στιγμής έχει έρθει ένας. Οπότε μιλάμε και για ανάγκη κάλυψης ποιοτικά αλλά και αριθμητικά. Οπότε εκεί πέρα στρέφουμε πρώτα το ενδιαφέρον μας. Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσουν όμως κινήσεις και σε άλλα σημεία. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενισχυθούμε στο κέντρο.
5: I think I will have a smile on my face and all of you in few days. I'm almost sure.
6: Πιστεύω ότι θα έχω χαμόγελο στο πρόσωπό μου και εσείς, πιστεύω, σε πολύ λίγες μέρες. Είμαι σχεδόν σίγουρος.
0: Πάμε τώρα να αποδικοποιήσουμε αυτά τα οποία μετέφερε για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ ο κύριος Νίκολιτς. Μίλησε για μεταγραφικές κινήσεις. 2 παίχτες είναι λοιπόν πρώτων πυλών της ομάδας της ΑΕΚ και μάλιστα υπάρχει η δική μας πληροφόρηση ότι μέχρι αύριο αναμένεται παίχτες όχι μόνο να έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ, αλλά να βρίσκεται κιόλας στην Ολλανδία προκειμένου να συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος χειρίζεται όλα αυτά τα θέματα, έχει μια λίστα στην οποία έχει προκρίνει παίχτες ήδη έχει συζητήσει με τον έναν εξ αυτών, ο οποίος αγωνίζεται ως χαφ και θα έρθει να πλαισιώσει Καϊρένεν και Μαρίν, προκειμένου να δώσουν έτσι κάποια στοιχεία τα οποία θέλει, αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει ο Πινέδα, δηλαδή ένταση, ταχύτητα και ποιότητα. Δεν αποκλείεται όμως και ο δεύτερος παίχτης για τον οποίο γίνεται λόγος και αυτός να είναι επίσης στα χαφ, έτσι ώστε να γεμίσουν εκεί αριθμητικά και ποιοτικά στον άξονα, και ίσως να έχει και την ευχαίρεια να παίζει ακόμα και στα άκρα. Αυτοί αφότεροι παίχτες αναμένεται να μεταβούν άμεσα στην Ολλανδία, να είναι παρόντες στην προετοιμασία, ίσως αν προλάβουν να παίξουν και στα φιλικά παιχνίδια. Δύο απομένουν για την ΑΕΚ, το ένα είναι την Τετάρτη, δύσκολα θα το δούμε αυτό, ίσως το επόμενο, αλλά σίγουρα θέλει να τους έχει έτοιμους για τα παιχνίδια του Super Cup με ομάδα του Όφη. Να θυμίσουμε, 12 Αυγούστου είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Αυτές είναι οι δύο άμεσες κινήσεις που αναμένεται να γίνουν από την ομάδα της Ένωσης, αλλά υπάρχει και ακόμα μία θέση η οποία θέλει ενίσχυση ΑΕΚ, είναι ένας κεντρικός αμυντικός. Αυτό το θέμα πηγαίνει πιο πίσω, αλλά δεν βγαίνει από το κάνδρο της ομάδας της ΑΕΚ. Τώρα, στην ΑΕΚ έχουμε ένα θέμα το οποίο δεν αφορά το ποδοσφαιρικό οργανισμό, αφορά το μπάσκετ, και εδώ πλέον πηγαίνουμε σε ευθεία κόντρα μεταξύ των οργανωμένων φιλάθλων και της διοίκησης της ΚΑΕ ΑΕΚ, και αυτό έχει να κάνει με την επικείμενη παραχώρηση της Σουνέλ Αρένα στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ήδη εκδόθηκε μια μακροσκελέστατη, μια ανακοίνωση μάλλον, προς την πλευρά της ΑΕΚ, ιδιαίτερα στο μεγαλομέτωχο τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο, τον οποίο χαρακτηρίζει εφιάλτη, αιτία φυσικά η παραχώρηση του γηπέδου για να κάνει χρήση η ομάδα του Ολυμπιακού. Θα κάνουμε και εμείς τη δική μας επιλογή για τα συμφέροντα της ΑΕΚ, όπως αυτά τα έχει ορίσει η ιστορία της και η ψυχή του ΑΕΚΣΥ, αναφέρει μεταξύ των άλλων η ανακοίνωση της ομάδας των οργανωμένων φιλάθλων της Original. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, που σας είπαμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα η οποία θα περάσουν, θα μπουν και θα βγουν πολλά εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της ΠΑΕ των Ερυθρών. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, να τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Πάνω κάτω 40 εκατομμύρια θα είναι ο τζίρος που θα υπάρχει με παίχτες που θα φύγουν και θα έρθουν. Είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός παραχωρεί τον Αντρέ Λουίς στην ομάδα της Κάνσας με ένα ποσό που τελικά θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, και προκειμένου να τον εντάξει στο πρωτάθλημα της MLS. Η συμφωνία αυτή είναι πλέον τελειωμένη και πλέον προσπαθούν να βρουν παίχτη στη θέση των εξτρέμ. Στον Ολυμπιακό, η περίπτωση η οποία μελετούν περισσότερο από ό,τι τουλάχιστον λέγεται και είναι σε διαπραγματεύσεις, αφορά τον Νταβιντατσβίλη της Σεντετιέν, με τη γαλλική ομάδα όμως να έχει απορρίψει ήδη μια πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ και να ζητάει πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Σίγουρα ο Γεωργιανός είναι ψηλά στη λίστα, αλλά υπάρχει και πλάν B για τους Ερυθρόλευκους, προκειμένου να φέρουν τον παίχτη που θέλουν για να έρθει στα ρόστερ της ομάδας. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας άλλος παίχτης που εξετάζεται, λέει το ρεπορτάζ από το εξωτερικό, και από ΑΕΚ και από Παναθηναϊκό, ο Τιντραουή, ο Γιασίν Τιντραουή της Σαλερουά, είναι ένας παίχτης που είναι στο στόχαστρο. Πριν από λίγες μέρες απορρίφθηκε πρόταση 8 εκατομμυρίων από την ΧΑΛ, αξιώνοντας 11 εκατομμύρια για να δώσουν τον Αλγερινό χαφ, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ, ως οχτάρι αγωνίζεται συγκεκριμένα. Ο Τιντραουή, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την Παραντού, από εκεί και πέρα βρέθηκε στο Βέργιο, στη Σαλερουά, και με αυτόν τον τρόπο προχωράει η μεταγραφή του. Τώρα υπάρχει και περίπτωση του Τζολάκη. Ο Τζολάκης, ο οποίος κλείνει άλλη μια μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία εμπλέκεται ο Ολυμπιακός. Ο Τζολάκης λοιπόν πηγαίνει στην Χαλ. Έχει ένα χρυσό συμβόλαιο που θα το αποφέρει την επόμενη τετραετία περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό το οποίο θα πάρει ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας και είναι ένα ποσό το οποίο μεταφράζεται σε 45.000 ευρώ. Τόσες θα είναι οι εβδομαδιαίες απολαβές του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία υπολογίζονται θα φτάσει περίπου τα 2,8 εκατομμύρια, ενώ συνολικά για την τετραετία η οποία θα έχει μπροστά του ο Έλληνας διεθνής πορτιέρο θα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά τα λεφτά, Άρη λέμε εμείς. Υπάρχει όμως και ένας παίχτης ο οποίος φεύγει από τον Ολυμπιακό και συνεχίζει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Μας ακούσουν τώρα εδώ οι φίλοι του της ΑΕΚ. Συνεχίζει την καριέρα του στην Μίλαν. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, πρόκειται για τον Σπύρο Ζορμπά, ο οποίος από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού μετακομίζει στην Μίλαν. Είναι γεννημένος το 2010, από 9 χρονών έπαιζε στην ομάδα του Ολυμπιακού και ήρθε στον Ολυμπιακό από το 2019. Ήταν μαζί με τον Κοστούλα τότε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήδη έχει μετακομίσει στην Brighton. Η Μίλαν θέλει να τον αποκτήσει, θεωρεί ότι είναι ένας παίχτης που είναι αρκετά υψηλός, 1,91, με εξαιρετική κατάρτιση, έχει γρήγορα build-up και δεν καθυστέρησε πολύ για να τον πάρει στην ομάδα των Ρωσονέρι. Και αναμένεται και αυτός να έχει τη δική του ευκαιρία για να πάει σε ένα μεγάλο συμβόλαιο. Τώρα, μια που μιλάμε για τέτοιους παίχτες, τώρα σήμερα γίνανε πράγματα για θέματα. Από πού να ξεκινήσουμε, από πού να τελειώσουμε. Να πάμε λίγο στην μεταγραφή ενός ακόμα Ελληνόπουλου, το οποίο μας κάνει περήφανος με την εθνική ομάδα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος όλα δείχνουν ότι το deal με την Dortmund έχει κλείσει. Η Dortmund, η οποία θέλει πριν να ταξιδέψει στην Ιαπωνία να αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, θα δαπανίσει περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ ώστε να τον βάλει στο δυναμικό της. Σίγουρα μια περίπτωση η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Για να κλείσουμε με όλα αυτά τα Ελληνόπουλα που αναμένεται στο μέλλον να μας κάνουν περήφανος, υπάρχει ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας. Ίσως να μην το έχετε ξανακούσει αυτό το όνομα και δικαιολογημένα, καθώς πρόκειται για ένα 17χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος ήταν στην Ακαδημία του Ατρομήτου και από εκεί τον εντόπισε η Μπάγερ Μονάχου και προσπάθησε μάλλον να τον πάρει στο δυναμικό της. Τα κατάφερε και ολοκληρώθηκε αυτή η μεταγραφή. Μια κίνηση η οποία ξεκίνησε από τον Γενάρη. Τα πρώτα του βήματα τα έκανε στον Ηρακλή Περιστερίου, μετά εκεί τον εντόπισαν οι άνθρωποι του Ατρομήτου, τον έβαλαν στην ομάδα. Ήδη έχει περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται πλέον να ξεκινήσει να είναι παρόν στην προετοιμασία. Τώρα αν θα είναι στην πρώτη ή δεύτερη ομάδα, αυτό είναι καθαρά θέμα το οποίο θα αποφασίσουν οι Βαβαροί. Θα πάμε σε λίγο και στην Θεσσαλονίκη για να δούμε και εκεί τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί και αυτός να ετοιμάζεται για την αναμέτρηση τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου και υπάρχουν αρκετά τα οποία συμβαίνουν παραμονές του αγώνα με τους Ουκρανούς να προσπαθούν, κατέγγειλαν μάλλον τον ΠΑΟΚ στην FIFA, στην UEFA, για το γεγονός ότι σηκώθηκαν ρωσικές σημαίες στον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του απάντησε, δεν το άφησε αναπάντητο αυτό. Θέλησε και τόνισε με το υπόμνημα που έστειλε ότι αφήνουμε εμείς στην άκρη τα όσα συμβαίνουν, δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτή. Εμείς δουλειά μας είναι να ετοιμαζόμαστε μέσα στο γήπεδο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ομάδα του ΠΑΟΚ και την προετοιμασία. Δεν ξέρω τώρα αν είμαστε έτοιμοι να... ωραία. Πάμε τώρα σε Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και εδώ βέβαια ενώ περιμένουμε να κάνουν μεταγραφές ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, μεταγραφή σήμερα έκανε ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε τον Ιβάν Λόπεζ επίσημα πλέον, είναι παίχτης του Ηρακλή. Ο Ιβάν Λόπεζ, ο οποίος είναι γεννημένος το 94 στη Μαδρίτη, είναι επιτελικός χαφ, μπορεί να παίζει και στις δύο πτέρυγες της επίθεσης. Είναι ποδοσφαιριστής με αρκετά μεγάλες παραστάσεις από Ισπανία και Πολωνία. Ο συγκεκριμένος, να πω ότι ήταν παίχτης της Ρακόβ στην Πολωνία, πήρε δύο κύπελα, δύο Super Cup σε έξι χρόνια που έπαιξε εκεί, 172 συμμετοχές, 62 γκολ, και την περίοδο 21-22 είχε βάλει 22 γκολ. Ο Ηρακλής καλωσορίζει τον Ιβι Λόπεζ, Ιβάν Λόπεζ, όπως θέλετε πείτε το, Ιβι τον φωνάζουν οι φίλοι του, ο οποίος είναι παίχτης του Ηρακλή και αυτός. Τώρα από εκεί πέρα, ο Λέο Μάτος μίλησε σήμερα στους παίχτες του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου και τους ζήτησε να είναι σοβαροί και πειθαρχημένοι σε αυτό το παιχνίδι, γιατί όπως τουλάχιστον είπε ο Μάτος, το πρώτο παιχνίδι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά έχει περιθώρια βελτίωσης. Και τουλάχιστον αυτό που θα κάνουμε, λέει, είπε να την ενισχύσουμε την ομάδα και ζήτησε επαγρύπνηση για να περάσει η ομάδα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης του Europa League. Οι Ουκρανοί αναμένονται αύριο στην Θεσσαλονίκη, η αποστολή των Ουκρανών αποφάσισαν να ταξιδέψουν νωρίτερα με πτήση από την Πολωνία για να προσαρμοστούν στις διαφορετικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Έμαθαν για τα 35 και τα 40 και να πούμε ότι νοκάουτ από αυτό το παιχνίδι είναι ο Βιβτσαρέγκο, ο Ζαχαρτσέγκο, ο Ποφόφο, η Ρότα, ο Καμπάγεφ και ο Ραμαντάνη. Αμφίβολοι είναι ο Μιχαηλέγκο και ο Τίμτσικ, συνεχίζουν ατομικό πρόγραμμα, πιθανότητα δεν θα αγωνιστούν σε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει ένα ερωτηματικό όσον αφορά στην διαιτησία του αγώνα. Ο διαιτητής ο οποίος ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει αυτό το μάτς είναι ο Σίλβερτσακ, ο οποίος είναι Πολωνός, που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά θέματα με τον ΠΑΟΚ και ήταν διαιτητής στον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα των play-off του περσινού πρωταθλήματος, το 0-0 που έπαιξε θετικά τον Παναθηναϊκό και αρνητικά τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Διαμαρτυρήθηκαν τότε οι παίχτες του ΠΑΟΚ, αλλά τώρα τον στέλνει η UEFA, αυτό το βάζουμε στην άκρη το παιχνίδι, αλλά είναι Πολωνός. Οι Πολωνοί με τους Ουκρανούς έχουν άριστες σχέσεις, γιατί όπως ξέρετε χρησιμοποιούν έδρα και την Πολωνία, και αυτό έχει προκαλέσει πολλές διαμαρτυρίες για ποιο λόγο να έρθει ένας Πολωνός να παίξει μια Ουκρανική ομάδα. Και μάλιστα
0: σαν ένας Κύπριος να σφυρίζει αγώνα του ΠΑΟΚ, ας πούμε.
7: Βεβαίως, κάτι τέτοιο. Και παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ κρατάει χαμηλά τους τόνους. Πάντως θυμίζω ότι ήταν η μοναδική φορά που ο ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία, ως η διαιτησία του συγκεκριμένου του Σίλβερτσακ, στο περσινό παιχνίδι του το play-off, πρώτη αγωνιστική του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε στον Άρη το πρώτο φιλικό, το οποίο το τελείωσε με 3-0 επί της K23 της Αταλάντα. Δεν ήταν η πρώτη ομάδα, ήταν κάποιοι παίχτες από την πρώτη ομάδα οι οποίοι δεν αγωνίζονται, και η K23 τα πήγε πάρα πολύ καλά, και από εκεί και πέρα όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο Άρης περιμένει να ολοκληρώσει και άλλες δύο μεταγραφές, τουλάχιστον αυτό λέει και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και επίσης θα πρέπει να επισημάνω ότι περιμένουμε και στον ΠΑΟΚ τις μεταγραφικές κινήσεις του Δικεφάλου, αλλά αυτά όπως φαίνεται θα πάνε μετά το μάτς της Πέμπτης, γιατί τώρα όλοι έχουν πέσει πάνω στο παιχνίδι αυτό του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη για να μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση. Να πω ότι σήμερα είχαμε την ανακοίνωση από πλευράς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για 6.000 διαρκείας, έφτασε τα 6.000 διαρκείας και πάει για 7.000 διαρκείας. Πάει, θα βγάλει άλλα 1.000, λένε οι πληροφορίες. Έτσι λένε τουλάχιστον, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως σήμερα τέτοια ώρα, λίγο νωρίτερα, ξεκίνησε η συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων του Ερασιτέχνη και της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα του ενοικίου του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά ο στόχος ήταν να βρουν μια χρυσή τομή και να συνεργαστούν. Δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, θα το δούμε στην πορεία. Και βεβαίως κλείνοντας, να πάμε και στον μπασκετικό Άρη, ο οποίος μπασκετικός Άρης με την επιστροφή του Τολιόπουλου στην Θεσσαλονίκη και στην ομάδα, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία για την επόμενη χρονιά, και σήμερα αποχαιρέτησε τον Άρη και ο Ρόνι Χάρελ. Θα είναι πάντα κομμάτι της καρδιάς μου, λέει ο Άρης, θα έχει ένα κομμάτι της καρδιάς μου ο Άρης, και θα συνεχίσει με την Μύκονο ο Ρόνι Χάρελ. Ήταν πέρσι τον Άρη.
0: Σήμερα το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον Σιάο είναι εκπληκτικό.
7: Ναι, που το παίζετε το κούμπο. Είναι σε ρόλο το κούμπο. Δείχνει ότι έχει και μπασκετικές ανησυχίες ο Ρίτσαρντ Σιάο. Φόρεσε τη φανέλα του Γιάννη, μπήκε μέσα στο παρκέ και σούταρε από διάφορα σημεία του γηπέδου και θα πήγε πολύ καλά. Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο διοικητικά καλός, είναι και από ό,τι φαίνεται και αγωνιστικά καλός, γιατί σούταρε πολλά, έκανε πάρα πολλά σουτ και τα πιο πολλά ήταν πετυχημένα. Γι' αυτό κιόλας το χειροκροτούν οι Αριανοί κάτω από την ανάρτηση την οποία έκανε.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
7: Γεια σας.
0: Μένουμε στα θέματα του Άρη και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε αμέσως μετά τη λήξη του φιλικού παιχνίδιου που είχε με την Αταλάντα ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας, το πώς θα πορευτεί και γενικά το σκεπτικό του για τον Άρη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
8: Coach, πρώτα συμπεράσματα από το παιχνίδι. Εντάξει, με μια ομάδα που η δυναμικότητα δεν ήταν τόσο μεγάλη, αλλά νομίζω έτσι έπρεπε κιόλας, έτσι για πρώτο φιλικό.
9: Ναι, έτσι ακριβώς. Πρώτο δείγμα θετικό θα έλεγα εδώ, όσον αφορά ότι ήταν το πρώτο ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα, όπως είπατε, που ναι, μεν μπορεί να είναι under 23, αλλά δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα που είναι κάποιες μέρες απέναντι στη κανονική ομάδα της Αταλάντας στην Γίδαν. Ήταν άγνωστα τα αγωνιστική. Αυτό που με ενδιαφέρε ήταν να δω πράγματα από αυτά τα οποία δουλεύουν και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης με τα παιδιά. Θεωρώ ότι αρκετά έτσι αυτών τα έκαναν και τα έκαναν σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Προφανώς και θέλουμε να διορθώσουμε πράγματα. Γι' αυτό υπάρχουν και τα φοιτητά παιχνίδια. Ξεφορά το γεγονός ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα. Είναι και μια διαδικασία κατά το οποίο για να αρχίσουμε να αρχίσουμε τα πατήματα.
8: Προφανώς το πρώτο ημίχρονο είχες πιο πολλούς θεωρητικά βασικούς, αν μπορούμε να το πούμε.
9: Ναι, μπορούμε να το πούμε. Δεν ήταν κοσμίδας, μείνει σε δεκάδες. Λύσα μια εντεκάδα με αρκετούς βασικούς του ημίχρονου, ένα αντιθέσιο του δεύτερο. Παρ' όλα αυτά είμαστε αρχιτό στάδιο και επειδή κυρίως γνωρίζουν τη φιλοσοφία μου τα παιδιά του, να είσαι βασικός ή αναπληρωματικός, για μένα δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να κάνεις τον αγωνιστικό χώρο αυτό το οποίο δουλεύουμε στην καθημερινότητά μας. Νομίζω όμως ότι και τα παιδιά του δευτέρου ημιχρόνου κάνανε αρκετά από αυτά που δουλεύουν τη μέση και γι' αυτό λέω ότι όλο το. Είναι θετικό το πρόσημο μετά από αυτό το φιλικό και για τις δύο δεκάδες.
8: Πλέον έχεις έναν ακόμη ποδοσφαιριστή στη διάθεσή σου. Έχει έρθει ο Παλάσιος. Μίλησε μας λίγο για αυτή την κίνηση.
9: Ήρθε ο Παλάσιος, ήρθε ο Πασίρου. Νομίζω ότι και τα δύο παιδιά αυτά, τόσο από την εμπειρία που έχει ο Παλάσιος αγωνιζόμενος και σε υψηλό επίπεδο, αλλά και τόσα χρόνια γνωρίζοντας όλη την κάθμινα, θεωρώ ότι θα συνεισφέρει και αυτός σε αυτό το οποίο έχουμε σαν στόχο φέτος, να είμαστε μια άλλη αγωνιστική ομάδα και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε στο στρες.
8: Περιμένεις προφανώς την ενίσχυση, εντάξει. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχεις πει και εσύ. Νομίζω το στόπερ και το αριστερό μπακ, ειδικά με αυτό που έγινε με τον Γιούρισιτς, είναι αυτό που περιμένουμε. Έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό.
9: Δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στην καθημερινότητα της ομάδας με τις διπλές προπονήσεις που κάνουμε και. Εννοείται ότι η διοίκηση σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Ρέγες, προφανώς και κοιτά να κάνει το καλύτερο δυνατό για την ομάδα.
8: Κότσο, ήθελα να ρωτήσω, ισχύει ότι πολλά τα παιδιά που έχεις φέτος έχουν ξεπεράσει όλο αυτό που έζησαν πέρσι με τραυματισμούς, ναι, από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Πολλοί παίκτες μας το αναφέρουν εμάς και σε ιδιωτικές κουβέντες, αλλά και στις συνεντεύξεις, ότι κάνουν κανονικά προετοιμασία, άρα θα μπορέσουν να κάνουν κάτι καλύτερο σχέση με αυτό που έδειξαν πέρσι.
9: Να κάνουν κανονικά προετοιμασία ήταν δεδομένο. Το να μην υπάρχουν τραυματισμοί ήταν το κύριο μέλημά μας. Γιατί σήμερα την προετοιμασία, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, όπου είναι επίπονες προπονήσεις, οι εντάσεις είναι ιδιαίτερα σημαίνες. Θεωρώ όμως ότι μέχρι τώρα, γιατί

0: Έλληνα πρωταθλητή, τον Ντεντόγλου, ο οποίος έκανε κάτι απίστευτο τρεις φορές πάνω από τα 8.50. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος αθλητής πριν του Καρλ Λιούις. Μάλιστα, ο ίδιος έδειξε και λίγο δυσαρεστημένος, γιατί κυνηγάει το μεγάλο άλμα, το οποίο το έκανε, αλλά του βγήκε άκυρο και αυτό τον πείραξε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο ίδιος.
1: Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από την βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα αυτό.
2: Αυτή η σκέψη σε ταλαιπωρεί, το σκέφτεσαι συνέχεια αυτό το άλμα?
1: Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω, δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια, στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες.
2: Σήμερα φάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70 και κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
2: Ο κόσμος πάντως σηκώθηκε όρθιο στις κερκίδες και κυρίως τα παιδιά φώναζαν μαμά, τι κάνει ο Μίλτος.
1: Αλήθεια. Ναι, αυτό εντάξει, το έχασα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το έχασα. Δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νόμιζα ότι ήταν τέλειο πάτημα. Και νόμιζα ότι ήταν άκυρο. Και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί εγώ όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι να μην γλιστρήσω, γιατί τραυματίζεται κατευθείαν. Και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί νόμιζα είναι άκυρο και δεν το γέμισα το άλμα. Και ήταν 66 αυτό το άλμα. Και ήταν τέλειο πάτημα, κρίμα.
2: Βάζει το φάρι στο πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70 και κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
2: Ο κόσμος πάντως σηκώθηκε όρθιο στις κερκίδες και κυρίως τα παιδιά φώναζαν μαμά, τι κάνει ο Μίλτος.
1: Αλήθεια. Ναι, αυτό εντάξει, το έχασα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το έχασα. Δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα. Και στο 66, το δεύτερο 66, νόμιζα ότι ήταν τέλειο πάτημα. Και νόμιζα ότι ήταν άκυρο. Και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί εγώ όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι να μην γλιστρήσω, γιατί τραυματίζεται κατευθείαν. Και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί νόμιζα είναι άκυρο και δεν το γέμισα το άλμα. Και ήταν 66 αυτό το άλμα. Και ήταν τέλειο πάτημα, κρίμα.
2: Βάζει καλύτερο αγώνα στη ζωή σου ως τώρα?
1: Όχι, ούτε καν. Το Μονακό ήταν. Το Μονακό είναι το καλύτερο αγώνα που έχω κάνει. Λόγω συνθήκων πάντα. Έτσι. Εδώ είχε τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60, μπορεί σε ένα άλλο στάδιο να είναι 8.30. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση το άλμα. Γι' αυτό λέω δεν κυνηγάω πάνελ ρεκόρ και τέτοια. Γιατί κάθε άλμα σε κάθε οποιοδήποτε στάδιο είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν στην τελική. Και στο λέω εγώ που έχω κάνει 8.60 και 8.50. Αυτό.
2: Στον Μπέρμιγχαμ τώρα πάμε για τον τίτλο, ξεκάθαρο στόχος.
1: Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω αν είναι στην κατάσταση είναι τώρα, γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη.
0: Λοιπόν, και με τις δηλώσεις του Μίλτου Ντεντόγλου ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς μείνετε συντονισμένοι πάντα, Μάχη 99,8 στα FM. Ήταν μαζί σας και σήμερα ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάξιο Ανίδη στο μικρόφωνο. Αύριο θα τα ξαναπούμε στις 8. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι λουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους είναι τρομερό.
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι, τι μέρα είναι, Τρίτη είναι σήμερα. Τρίτη 28 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Το Viber στη διάθεση του κοινού 69074-83-484 για να ανταλλάξουμε καλημέρες, να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καθαρότατος ο ουρανός της Θεσσαλονίκης με την υγρασία στο 62%. 26 βαθμούς έχει η Αττική αυτή την ώρα. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 58%. Βλέπω η μέγιστη σήμερα θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κάποιες τοπικές νεφώσεις θα έχουμε στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ και συνεχίζεται κανονικότατα. Καλημέρες λοιπόν εδώ στην παρέα, στον Στέλιο καλημέρα, στην γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών εδώ της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα λέει στον άνθρωπο που μας έκανε να ερωτευτούμε το πρωινό ξύπνημα. Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει αυτό το πράγμα, πάντως εγώ με το πρωινό ξύπνημα κανέναν έρωτα όμως τίποτα. Δηλαδή δεν. Τόσα χρόνια σηκώνουμε από τις 5 ώρα τα χαράματα. Έτσι να πω μια φορά, τι ωραία ρε παιδί, να σηκώνει σε 5 ώρα το πρωί με στη νύχτα. Ποτέ ρε, ποτέ. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Κρήτη. Καλημέρα λέει φιλαράκι μου, ξημερώνουμε με 25 βαθμούς και την καλημέρα τους στους απανταχούς σαλιάριδες. Γεια σου Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Λατομείο στο Γρανίτι της Δράμας. Καλημέρα στην Μαρία με υγεία της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου λέει σήμερα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Νέα μέρα σήμερα, νέα δύναμη, νέες σκέψεις. Πάει σκέψεις ίδιες παραμένουν. Πώς θα βγει και αυτός ο μήνας. Ξέρω τώρα είστε όλοι άφραγγοι εννοείται. Έχει περάσει 20 του μηνός, είμαστε 28. Περιμένει ο κόσμος πώς και πώς να έρθει πρώτη του μηνός να μπει προκαταβολή του μισθού. Ο μισθός δεν ξέρω εγώ τι θα πάρει ο καθένας. Το μακρύτερο, το μισθό εννοώ. Όλοι κάτι θα πάρουμε στο τέλος. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Με υγεία και ευλογία. Δεν άκουσα ποτέ λέει τον Μπλακιά για αυτά που υποστηρίζει. Μόλις τον άκουσα χθες στο Open. Αυτός ο άνθρωπος υποστηρίζει ότι η έκρηξη έγινε από τα έλαια σιλικόνης. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι παίζει με τον κύριο Πλακιά. Ειλικρινά δεν μπορώ να τον καταλάβω. Και εντωμεταξύ έχει βγει και πόρισμα ότι τα έλαια σιλικόνης έχουν γίνει μελέτες, έρευνες, πειράματα. Δεν εκρήγνεται τα έλαια σιλικόνης. Ακόμη και σε τεράστιες θερμοκρασίες δεν εκρήγνεται. Καλημέρα στην Ντίνα, όμορφο πρωινό Τρίτης. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Απόστολο στην Κάριανη Καβάλα. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια. Καλημέρα με 28 βαθμούς Κελσίου. Καλό πρωινό πρίγκιπα λέει, να κάτι τέτοια μου λέτε. Και το παίρνω πάνω μου μετά και νομίζω κάποιος είμαι. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, στον Χάρη καλημέρα, από τα ψηλά βρεγμένα βουνά του Γρανίτη λέει, από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο, καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα από Νάμουρ Βέλγιο με 11 βαθμούς Κελσίου στο Βέλγιο. Καλημέρα στην Περσεφόνη, ξέρεις τι ωραία είναι λέει να κάνω δουλειές το πρωί και να ακούω τα άνθρα... Κάτσε να το διαβάσω αυτό. Τι μου γράφεις. Ανθραγαθήματα των κυβερνώντων, το καλύτερο πράγμα. Συγγνώμη, κάτσε ρε Περσεφόν, κάτσε, γιατί αυτό θέλει συζήτηση. Σηκώθηκες τώρα 5-6 ώρα το πρωί για να κάνεις δουλειές. Αυτό δεν το κάνουν ούτε αυτοί που δουλεύουν, δεν βλέπεις. 6 ώρα το πρωί όλοι καφέ πίνουν.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε το δελτίο καιρού αναλυτικά, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα καιρικά τουλάχιστον και να επανέλθουμε.

Έθριος θα είναι ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση και με τη ζέστη να επιστρέφει μετά το διάλειμμα δροσιάς των τελευταίων ημερών. Συγκεκριμένα, ο καιρός θα αλλάξει τα υπηρετικά ορεινά με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Για να μην θα πνώνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο βαθμία 6 έως 7 από φόρ, μετά συνίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα γύρω ορεινά οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο 3 με 4. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους 3 με 4 και βαθμιά 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού με καλές σχετικά θερμοκρασίες, ίσως λίγο παραπάνω ζέστη, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Απολαύστε το καλοκαίρι. Α, η Περσεφόνη λέει δεν κάνει ζέστη το πρωί και γυρνώντας από τη δουλειά είναι όλα έτοιμα. Α, θα πας και στη δουλειά μετά. Σηκώθηκες τέτοια ώρα να κάνεις δουλειές για να πας μετά και στη δουλειά. Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα, δεν έχω καταλάβει. Εγώ το κρεβάτι δεν στρώνω τέτοια ώρα.

Καλημέρα στον Παναγιώτη. Με 12 βαθμούς από πού, Κολονία. Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών, στην πρωτεύουσα. Η Αθήνα άδειασε καθόλου? Εσείς που ζείτε εκεί πέρα κάτω και μας ακούτε μέσω του ραδιομάχη, άδειασε καθόλου η πρωτεύουσα? Αξίζει να έρθει κάποιος τώρα?

Εδώ Θεσσαλονίκη πάντως κάτι γίνεται. Και όσο πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο, νομίζω ότι έτσι περαιτέρω θα αδειάζει η πόλη σιγά σιγά. Γενικά να ξέρετε, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όσο καλοκαιριάζει, όσοι μένουν στις πόλεις και δεν πηγαίνουν πουθενά, είναι μέσα στην ευτυχία, ρε παιδί μου. Μπορούν να κυκλοφορούν, να οδηγήσουν χωρίς κίνηση, χωρίς άγχος, χωρίς μποτιλιάρισμα, χωρίς τα γνωστά μπινιλίκια.

Στο Δημήτρη τον Τούλια, καλημέρα, την αγάπη μου και την εκτίμησή μου. Λέει, πάμε παρέα και σήμερα το πρωί. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό πρωινό να έχεις. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα με υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Εγώ θέλω 2 ώρες να πιω καφέ και να ακούω τον Ερμέ. Λέει, όχι δουλειές πρωί-πρωί, αλλά είστε φυσιολογικός άνθρωπος. Τι να λέμε. Καλημέρα και στον Κώστα στα Τέμπη. Σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της Ιπατίτιδος και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 28 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτσι.

Σαν σήμερα το 1821 οι Σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομερβριόνι εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Σαν σήμερα το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. Σαν σήμερα το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σαν σήμερα το 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και τέλος, σαν σήμερα το 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1836 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας λόγιος και συγγραφέας Εμμανουήλ Ροΐδης. Σαν σήμερα το 1902 έρχεται στη ζωή ο Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημιολόγος και φιλόσοφος, γνωστότερος για το έργο του «Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της». Ενώ σαν σήμερα το 1974 έρχεται στη ζωή ο Αλέξης Τσίπρας, Έλληνας πολιτικός με το ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός της Ελλάδος από το 2015 έως το 2019. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1741 φεύγει από τη ζωή ο Βενετσιάνος συνθέτης Αντώνιο Βιβάλτι. Σαν σήμερα το 1950 φεύγει από τη ζωή ο Γερμανός συνθέτης Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ενώ σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης.

Χρόνια πολλά στον Αλέξη. Δεν ήξερα ότι η γενέθλια σήμερα θα έπαιρνα μια τούρτα, κάτι να του κάνουμε γενέθλια εδώ πέρα. Δεν ήμουν προετοιμασμένος. 52 χρονών ο Αλέξης. 42 ήταν όταν ανέλαβε την ηγεσία της χώρας. 41 πόσο ήταν το 15. Όσο είμαι εγώ τώρα, εγώ γιατί δεν έχω γίνει πρωθυπουργός, δεν ξέρω, κάτι κάνω λάθος. Θα μπορούσα να είχα γίνει κι εγώ πρωθυπουργός, γιατί ο Τσίπρας καλύτερος. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο πιο μορφούλης, οκ. Okay. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί. Εγώ δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ένα κλικ πριν πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω βέβαια να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, αναθεώρηση του συντάγματος να βάγισε με το καλημέρα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την Τώρα Μπακογιάννη. Ακίνητα κύμα μεταβιβάσεων για τη συνεχής διέκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Γαλλία, Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα. Ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο Πλαίσιο Πλάς. Στη Λευκοσία, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες. Στους γιατρούς, ο Υπουργός Υγείας θα διορίζει διοικήσεις. Πόσο ο Άδωνης Γεωργιάδης βρήκε αφορμή για να επιβάλλει τις επιλογές του. Διαβουλεύσεις, γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον. Υπερήρωες, ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther. Απόφαση: πιο πολλές γυναίκες θα καλύπτονται από την άδεια μητρότητα. Σινεμά: πόσο James Bond έκοψε τον Νταλή. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος: 3.312 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο. Αναθεώρηση: όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Εκτείναξη τιμών ακινήτων και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στο ισπανικό νησί των 500.000 κατοίκων που δέχεται ετησίως 19 εκατομμύρια τουρίστες. Οδύσσια, 408.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, πάει για $1 δισεκατομμύριο παγκοσμίως. Αθανάσιος Ντρούγκος, ουκρανικές επιθέσεις ακόμα πιο βαθιά σε ρωσικό έδαφος. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Εφημερίδα Καθημερινή ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του Κουντέρες για το Κυπριακό. Ο Ντόναλτ Τραμπ επιμένει για τα F-35, κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία. Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας. Η έκδοση στην Ελλάδα στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι, ο Έντι. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα, η παρενέργεια στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης. Χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη της αναθεώρησης, διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου. Η κληρονομιά του Ολύμπου και οι υποχρεώσεις της Ελλάδας μετά την απόφαση της UNESCO. Άνοιγμα με προσδοκίες για τη ΣΤΟΑΡ Σακίου. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, υπεραλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Να ανακληθεί εδώ και τώρα η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία. Καμία ελληνική εμπλοκή. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κράτος παίρνει τα μέτρα του ενάντια στο λαό. Να πάρει και ο λαός τα δικά του. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα εξάμιλια της Κορινθίας. Αρένες θανάτου για τα κέρδη χώρη δουλειάς. Όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. Πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ με περιοδία σε χώρους δουλειάς συνεχίζεται η προετοιμασία του. Κυβέρνηση απαράδεκτη παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία του ΠΙΣ. Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ξεζούμισμα του λαού χωρίς τέλος για την υπεραπόδοση των καπιταλιστικών κερδών. Ναυτεργάτες και μεταλλεργάτες, καμία θυσία για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και τους υπεραλιστικούς πολέμους. Εφημερίδα Κόντρα, στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Το χρονικό της τραγωδίας στα εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά της διάρκειας εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Τα θολά σημεία της ρύθμισης, εκτός 100.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας. Νέα μελέτη, επικίνδυνο υπερβακτήριο μεταδίδεται από κατοικίδια στον άνθρωπο. Νέα πειρά από Ελλάς, δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές ιστερίες. Κυριάκος Πιερακάκης, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά συνταγματικό αποτύπωμα στην Ελλάδα του μέλλοντος. Ενεργειακή θύελα, το Ορμούζ απειλεί να βυθίσει την Ευρώπη σε μεγάλη ύφεση. Ανδρέας Βορύλας, η κυβέρνηση ξεπουλάει και τον πολιτισμό. Εφημερίδα των Συντακτών, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων. Κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκομένους φορείς. Συνταγματική αναθεώρηση, πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία. Εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη. Νομοσχέδιο αποσταθεροποίησης του ελληνικού σινεμά. Γενικό κρατικό νίκαια, σοβαρές ελλείψεις, ασθενή σε κίνδυνο. Γαλλία και Ισπανία, φωτιές και πολιτικό στρατόπεδο. 75 χρόνια σύμβαση της Γενέβης, αναγκαία όσο ποτέ. Εφημερίδα Δημοκρατία, Ζωή Χαρισάμενη, πήγε όπερα στην Αυστρία με δικά μας λεφτά το πρωθυπουργικό ζεύγος. Θεσμικό άλοθη συνάντηση με τον καγκελάριο της χώρας. Πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών. Σπίτια, φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για μικρόφυλες και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Στις πλάτες των καταναλωτών παίζουν την κολοκυθιά για το πλαφόν στα πάγια της ενέργειας. Έγκυρες πηγές απέκλεισαν την ΚΕΔΕ από την ακρόαση για την ιδιωτικοποίηση του νερού. καταπέλτης ο καθηγητής Ιωαννίδης ότι πλέον άχρηστο έχουν καταλάβει την κάθε κορυφή στην Ελλάδα και αναγκάζουν να συμβιβαστείς με αυτό. Αμετροεπής ο Παύλος Μαρινάκης βαριέται να απαντήσει για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ξέφυγε εντελώς ο Άδωνης Γεωργιάδης, διόρισε την κολλητή του Ματίνα Παγώνη στον ΠΙΣ, βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Νοβάρτης. Εφημερίδα Απογευματίνη, το κομματικό πάθος νίκησε την ανάγκη για αναθεώρηση. Μέτωπο Ελλάδας-Αυστρίας για την ενέργεια, άμυνα και το μεταναστευτικό. Εξοικονόμηση έως 20% τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Άκτορ υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Νέκρος 67χρονος εργάτης, οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα εξαμήλια. Κωνσταντίνος Καρανδίκας, ο 17χρονος που τρέλανε την Μπάγερν. Οι νέες ρυθμίσεις επιπλέον 5+1 μέτρα για την προστασία της μητρότητας. Εφημερίδα One Voice, επιστολή στον Τραμπ, όχι F-35 στην Τουρκία. Κοινή πρωτοβουλία της One Voice με τον Κώστα Ιβαλιώτη και τον Νίκο Νικολόπουλο. Έλβαλ Χάλκορη, δύο εκδοχές για τη μεγάλη πτώση της μετοχής. Πάταγος με τη συνέντευξη του Νίκου Μαστοράκη στην Κυριακάτικη One Voice. Ρεπορτάζ κυβερνητικά καθοδηγούμενοι ανεξάρτητες και ελέγχου της αγοράς. Κυπριακός σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα παίρνονται οι αποφάσεις. Editorial, το κράτος πνίγει το εθνικό μας σπορ. Εφημερίδα Μανιφέστο, συνέντευξη Θανάσης Κοντογεωργής. Η κοινωνία ζητεί σταθερότητα και απτά αποτελέσματα. Τεξάν και ηλεκτρικό συνέδριο. Δεν υπάρχει καμία υπερκοστολόγηση, καμία φωτογραφική διάταξη. Συναγερμός από χτύπημα στο Βερολίνο. Η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Σοφία βούλτεψε ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Πύρινος όλεθρος σε Γαλλία και Ισπανία, ο χειρισμός των κυβερνήσεων και τα χαΐρια της ελληνικής τοξικής αντιπολίτευσης. Κυριάκος Μητσοτάκης, η απάντηση στην ακριβή ενέργεια δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Εφημερίδα Political, Βούλη, αντιπολιτευτικές τορπίλες στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Μέγαρο Μαξίμου, η μητέρα των μαχών για την Ελλάδα του 2030. Τεχάν όλες οι αλήθειες για τα πολύ κέντρα ανακύκλωσης, τα 10 αποκαλυπτικά ερωτήματα που θέτει η εταιρεία και προκαλούν σάλο. Ο Έντι Ζεμενίδης αποκλειστικά στην Political, Brand FR για τα F-35 της Τουρκίας. Άνοιγμα Τσίπρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πρόεδρος της Ελλάδας παρουσιάζει σήμερα στο Σεράφιο τους βασικούς άξονες για τον αυτοδιοικητικό χάρτη. Σούπερ μάρκετ, αντίστροφη μέτρηση για μειώσεις έως 20%. Ο οδηγός επιβίωσης πως 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες παίζουν κορώνα γράμματα τα ακίνητά τους. Εφημερίδα Εστία, μέτρο της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για τον μπάζωμα. Ενόχληση Μαξίμου για Φλωρίδη και Τριαντόπουλο. Ντόναλντ Τραμπ, θα πουλήσω το F-35 σε όποιον θέλω. Αξίζει να διαβάσετε, επικίνδυνη διασταύρωση των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν. Παράθυρο για ιδιώτη στην αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κυβίστηση Τσίπρα για τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Με 160 θετικές ψήφους ενεκρίθη αναθεώρηση του Συντάγματος. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, ο Κλάος ούρλισε μπακ στην αυτεμπορική εφαρμογή της καινοτομίας σε βιομηχανική κλίμακα. Σέμπο και πρώτο εξάμεινο, ο Πειραιάς κρατάει δυνάμεις παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα. Ακρίβεια και μείωση φοροδιαφυγής διόγκωσαν τις εισπράξεις στα 14,577 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμεινο του 2026. Επαγγελματικά ταμεία άμεσα στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις ευνοϊκές αλλαγές. Πυρκαγιές υποπήρυνε η πολιορκία των Μπορντό. 320.000 εγκατέλειψαν περιοχές σε Γαλλία και Ισπανία. Άκτορ 1,8 φορές καλύφθηκε το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάλυση 4 απειλές για την αμερικανική οικονομία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, συμπίεση τιμών στο πετρέλαιο εν μέσω κλίματος αβεβαιότητας. Πληθωρισμός έρχεται ακριβώς χειμώνα. Κυριάκος Μητσοτάκης, ευρωπαϊκό πρόβλημα ο πληθωρισμός. Εθνική πρωτοβουλία, επιφυλακή αγορά για μειώσεις τιμών.
1: Focus FM 103,6. Από την

ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση, το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στα 34 πρώτα λεπτά μετά από τις 6 στο πρωινό της 3ης 28 του Ιούλη του 2026. Είμαστε λίγο πριν από την εκπνοή και του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι το οποίο καλά μας πηγαίνει μέχρι στιγμής, δεν μπορώ να πω, χωρίς εκείνους τους καύσονες, τους βαρύτατους. Οπότε είμαστε καλά, καλά είμαστε. Κάνα φραγκάκι παραπάνω να είχαμε, δεν θα ήταν ακόμα καλύτερα, έτσι να μπορέσουμε να απολαύσουμε λίγο διακοπές, λίγο περισσότερες μέρες, έτσι λίγο κάτι παραπάνω. Ωραία θα ήταν, αλλά... Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα, το είδα από χθες και ήθελα να το πω, είδα μια ανάρτηση που έκανε ο Ηλίας ο Κασιδιάρης και γράφει, ας πούμε, στην ανάρτησή του, κατηγορεί τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης. Λέει τώρα, από την άθλια δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, την πιο αλγινή εντύπωση μου προκάλεσε ο εκπρόσωπος του Βελόπουλου. Θερμές χειραψίες, λέει, με το Μητσοτάκη που κλείσει τον Τασούλα, ενώ έφτασε στο σημείο, λέει, να χαργετίζεται ακόμη και με τον Κουτσούμπα του Κούκου κτλ. Από κόμματα της Βουλής, Νίκη Πλεύση μέχρι και ο Προδοτικός ΣΥΡΙΖΑ, δεν τόλμησαν, λέει, να στείλουν αντιπροσώπους στην πολιετή φιέστα του Τασούλα που χρυσοπληρώθηκε από το υστέρμα του ελληνικού λαού. Ο Βελόπουλος, λέει, όμως ήθελε να αποδείξει τον Μητσοτάκη πως παραμένει το πιο πιστό και ακλόνητο δεκανίκη του. Στις προσεχείς εκλογές θα είναι ο νούμερο ένα πρόθυμος για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία που κατάρει. Προσοχή, Έλληνες ψηφοφόροι, λέει, μακριά από τα δεκανίκια του συστήματος, μαύρους τους πολιτικούς απαταιώνες, ούτε μία ψήφο στους ψευτοπατριώτες. Αρχικά. Και έχει και κάποιες φωτογραφίες. Αρχικά, επειδή δείχνεις τώρα τη συγκεκριμένη φωτογραφία, εγώ θυμάμαι τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος δίνει χειραψίες και θερμαγκαλιάσματα με τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Ταιριάζουν λίγο, ακροδεξιός ο ένας, ακροδεξιός ο άλλος κτλ. Κύριε Κασιδιάρη, άμα σας ενοχλεί αυτή η εικόνα, λογικά θα πρέπει να σας ενοχλήσει και η εικόνα η οποία κυκλοφορεί, όπου είστε εσείς με τον κύριο Πλεύρη και χαργεντίζεστε και θερμές χειραψίες κτλ. Εκτός αυτού, βέβαια, να μην θυμηθώ ότι ο Βελόπουλος ήταν ο μόνος ο οποίος στήριξε την κάθοδο του Κασιδιάρη στις εκλογές, και τουλάχιστον θα έπρεπε έστω αυτό το πράγμα να το σεβαστεί και να μην λέει ψέματα ο κύριος Κασιδιάρης μέσα από την φυλακή, γιατί κατά καιρούς έχει πει εσχρότατα ψέματα. Όπως ένα εσχρότατο ψέμα που είπε ο Κασιδιάρης είναι ότι ο Βελόπουλος τάχα μου δήθεν ψήφισε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ, έτσι. Και βέβαια να πούμε ότι η παρουσία του κυρίου Βιλιάρδου εκεί πέρα ήταν άκρος θεσμική, όπως θεσμική είναι και η συμμετοχή στην Βουλή. Τώρα τι να πω, από εκεί και πέρα, όσο για την συγκυβέρνηση που θέλει να πουλήσει ο κύριος Κασιδιάρης του Βελόπουλου με τον με το Μητσοτάκη, εγώ θα του πω ότι καλό θα είναι να αλλάξει πλευρό, γιατί μάλλον άλλος πάει για συγκυβέρνηση. Άλλωστε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι ξεκάθαρος ότι δεν προτίθεται να συγκυβερνήσει με κάποιον άλλον. Και μέχρι στιγμής η ιστορία, ο χρόνος έχει δείξει ότι σε αυτά τα οποία έχει πει είναι πάγιος και δεν έχει κάνει κολοτούμπες όπως κάνουν μερικοί για να κάθονται στα έδρανα της Βουλής και να μας κουνάνε το δάχτυλο. Οπότε, κύριε Κασιδιάρη, μάλλον θα πρέπει να το πάρετε αλλιώς το πράγμα, να τα δείτε λιγάκι αλλιώς, γιατί με μικροπολιτική δεν κερδίζετε εντυπώσεις και με ψέματα και με όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία κατά καιρούς έχετε πει και έχετε προσάψει προς τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Εν τω μεταξύ από κάτω βλέπω, έχω μπροστά μου την ανάρτηση τώρα γιατί την είχα αποθηκεύσει, τον κράζουνε κιόλας, δηλαδή πολλοί τον κράζουνε για την ανάρτησή του αυτή,
Άλλος λέει ότι ορθώς έπραξε, τίμησε το θεσμικό του ρόλο ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Ναι, είναι λογικό να πάει ο άνθρωπος για νότο. Συμβαίνουν και στην πολιτική αυτά, ιδιαίτερα όταν θέλεις να κερδίσεις μια θέση εξουσίας. Δεν το συζητώ, αυτά τα πράγματα υπάρχουν τώρα. Χθες ξυπνήσανε άσχημες μνήμες. Άσχημες μνήμες από το εργοστάσιο της Βιολάντα. Γιατί είχαμε έκρηξη σε ένα εργοστάσιο στα Εξαμήλια στην Κόρινθο. Δυστυχώς ένα νέο παιδί είναι νεκρό. Ένας 25χρονος ο οποίος πήγε για το μεροκάματο, για ένα μεροκάματο της πείνας, και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του. Ο 25χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πυροσβεστική, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όπου στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ, δηλαδή δασοκομάντος, εθελοντές και 11 οχήματα προκειμένου να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο, η οποία ξέσπασε μετά την έκρηξη. Κατά τη διάρκεια τώρα της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν την σωρό του ενός απανθρακωμένου άνδρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 25χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Βέβαια στην επιχείρηση συμμετείχε και το ΕΚΑΒ με 3 ασθενοφόρα και παράλληλα 3 ακόμη άτομα με αναπνευστικά προβλήματα μετέβησαν με τα ίδια μέσα στο νοσοκομείο της Κορίνθου για προληπτικές εξετάσεις. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης διερευνώνται, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν οποιασδήποτε έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό συμβάν, το τραγικό αυτό δυστύχημα ή έγκλημα, όπως θέλετε πείτε το. Η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων, φανταστείτε δηλαδή πόσο μεγάλη ήτανε. Ο δήμαρχος Κορινθίων, ο κύριος Νικόλαος Σταυρέλης, είπε ότι έγινε μια τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων. Δυστυχώς, όπως ο ίδιος σημειώνει, λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι 4 εργαζόμενοι, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης, είναι καλά στην υγεία τους. Επίσης, ο Δήμαρχος έχει αναφέρει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι λόγω της φωτιάς η κατάσταση στο εργοστάσιο είναι. Η καταστροφή, με συγχωρείτε, στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής. Ενώ βέβαια το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης των εγκλημάτων εμπρισμού της Κορίνθου έχει ήδη ξεκινήσει τις οποιασδήποτε έρευνες για να βρεθούν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν την φωνική αυτή έκρηξη. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν είχαν τηρηθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας εκεί πέρα. Στο άκουσμα αυτής της είδησης ούτε ένας χρόνος δεν έχει περάσει από τότε που είδαμε να χάνουν τις ζωές τους 4 γυναίκες στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Δυστυχώς στη χώρα μας τα εργατικά δυστυχήματα ολοένα και αυξάνονται. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία για το 2025, μέρα παραμέρα είχαμε έναν νεκρό εργαζόμενο. Συν το ότι τα εργατικά ατυχήματα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, διότι πολλοί εργαζόμενοι εργάζονται μάλλον κάτω από δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, πέραν του οκταώρου, εξαντλητικά ωράρια, εξαντλητικές εργασίες, όπου όταν είσαι κουρασμένος και φεύγεις κουρασμένος από τη δουλειά σου και γυρνάς την επόμενη μέρα κουρασμένος γιατί δεν προλαβαίνεις να ξεκουραστείς, αυτό συνεπάγεται ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει και κάποιο λάθος, το οποίο λάθος να οδηγήσει σε ατύχημα ή ακόμη και σε δυστύχημα. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το τι έχει γίνει, περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθούν οι αρχές και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για να βρούνε το πώς ακριβώς έγινε το όλο σκηνικό.
Πάντως συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, στο οποίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι η έκρηξη που οδήγησε στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς αλλά και τον θάνατο του 25χρονου. Η πυροσβεστική λέει ότι ήταν άμεση η κινητοποίηση του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κορινθίας. Και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας, ηλικίας 46 ετών, αλλά και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ηλικίας επίσης 46 ετών, ως υπέτη των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Η προανάκριση πάντως για την διακρύβωση των αιτιών και των συνθήκων του περιστατικού αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν πλήρη εξελίξη και διενεργείται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κορινθίας, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με αφορμή τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε χώρους επιχειρήσεων, απευθύνει αυστηρότατη σύσταση προς τους ιδιοκτήτες, τους υπεύθυνους ασφαλείας αλλά και τους εργαζομένους να τηρούν απαρέγκλιτα όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας αλλά και πυροπροστασίας για να μην, και να μην προβαίνουν βέβαια σε εργασίες ή ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα δυστυχώς, το έχουμε πει και άλλες φορές και θα συνεχίσουμε να τα λέμε μέχρι να αλλάξει κάτι. Είναι το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς από τη δική μας την πλευρά. Να λέμε δημόσια όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στους χώρους εργασίας και δυστυχώς φτάνουμε σε σημείο να θρυνούμε θύματα. Θύματα είτε νέους ανθρώπους, είτε οικογενειάρχες, ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε το πρωί για να πάνε στην εργασία τους να πάρουν ένα μεροκάματο και δεν γυρνάνε ποτέ στο σπίτι τους. Γιατί μπροστά στο κέρδος κάποιοι δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίζουν τίποτα και κανένα. Μας βλέπουν όλους ως αναλώσιμους. Και μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω, γιατί είναι έτσι οι καταστάσεις και τους δίνουν το πάτημα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Όμως δεν είμαστε αναλώσιμοι. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι που οι δικοί μας κάθε πρωί που φεύγουμε από το σπίτι για να πάμε στη δουλειά μας περιμένουν να επιστρέψουμε και να μας αγκαλιάσουν, να μας δούνε τα παιδιά μας, η οικογένειά μας, οι γονείς μας κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το καθεστώς. Το καθεστώς του εργαζόμενου να μην έχει δικαιώματα. Το καθεστώς του εργαζόμενου, ο εργαζόμενος να επισημαίνει ένα πρόβλημα στον χώρο εργασίας του και αυτό να περνάει στον ντούκο ότι εντάξει μωρέ δεν βαριέσαι, δεν είναι και κάτι, συνεχίστε τώρα. Ή ο τεχνικός ασφαλείας της εκάστοτε επιχείρησης να μην ελέγχει το τι συμβαίνει ή να ελέγχει και να βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα να το μεταφέρει στους ανωτέρους και οι ανωτέροι να λένε ότι εντάξει δεν είναι κάτι και κάτι το οποίο έχει γίνει και με τη Βιολάντα. Αυτά είναι τραγικά πράγματα και κανονικά θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι σε όλες τις επιχειρήσεις εάν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Πάνω απ' όλα σε κάθε εργασία θα πρέπει να είναι η ασφάλεια των εργαζομένων. Θα πρέπει να βλέπουν οι εργοδότες τους εργαζόμενους σαν ανθρώπους, σαν οντότητες και όχι σαν ένα γρανάζι στη μηχανή την οποία παράγει χρήμα για εκείνους. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα εργασιακά δικαιώματα έχουν καταργηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και ιδιαίτερα μετά από το επέσχυντο αυτό νομοσχέδιο του 13ωρου έχει μπει μια γενική ταφόπλακα στα εργασιακά δικαιώματα εδώ πέρα στην χώρα μας με αποτέλεσμα να συμβαίνουν όλα αυτά τα άσχημα τα οποία συμβαίνουν. Και δεν είναι μόνο στα εργοστάσια, είναι και σε εξωτερικές εργασίες. Βλέπεις ας πούμε ανθρώπους π.χ. σε οικοδομές που δουλεύουν που και εκεί σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Γενικότερα συμβαίνουν πολλά άσχημα τα οποία πρέπει, μάλλον όχι πρέπει, επιβάλλεται να αλλάξουν. Αλλά για να αλλάξουν όλα αυτά, είπαμε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε εμείς. Πρέπει να είμαστε εμείς διατεθειμένοι να αλλάξουμε και μετά να αλλάξουν και όλα τα υπόλοιπα. Κρίμα για τον άνθρωπο που έχασε την ζωή του, πραγματικά.
ένα νέο παιδί 25 ετών. Ό,τι και να πεις σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι είναι λίγο όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή και μάλιστα με τέτοιο άσχημο τρόπο. Τότε πραγματικά τι να πω. Θλιβερά πράγματα, θλιβερά. Κουράγιο στους οικείους του. Κουράγιο στους οικείους του. Και θυμάμαι που λέγαμε, ας πούμε, όταν έγινε η έκρηξη της Βιολάντα, να μην το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα, να μην υπάρξει ξανά κανένας νεκρός στο χώρο της εργασίας του. Αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι

0: κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια και στην αμήνα και ως το βρίσκο, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω το κόμμα.
1: Άρα αυτό έγινε.
0: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από την βάλεις. Ναι, έγινε. Και λοιπόν...
2: Γιατί δεν με ρωτήσεις αυτό όμως. Γιατί.
0: Γιατί ήταν φίλοι μου.
3: Α, αυτά είναι.
0: Τι γιατί, για αυτή τη σωστή.
1: Είναι κανονικό αυτό.
2: Αυτό γίνεται.
1: Να πάρει ο υπουργό μια εταιρεία
0: είναι
1: και να
0: πάρει. Είναι πολύ κανονικό. Πάρα πολύ κανονικό. Δεν ήμουν υπουργό, ήμουν βουλευτή τότε.
1: Ναι.
0: Και είναι
2: αυτό
3: καταλάβατε. Και... δεν ήταν υπουργό άνθρωπο, ήταν βουλευτή. Και πήρε και κάτι ένα σφετάκι μόνο. 2.000 σιγά. Τι είναι 2.000 και τώρα τόσα φάγανε οι άνθρωποι. Ένας εισαγγελέας πανάθεμά σας δεν υπάρχει ένας. Ένας να τον πιάσει και τον πει, έλα τώρα εσύ Άδωνη, κάνεις τέτοια ρουσφέτια, ας πούμε, ως βουλευτής. Δηλαδή τώρα ως υπουργός τι κάνεις. Και δίνεται έτσι λεφτά 2.000 από εδώ, 3.000 από εκεί, 100.000. Κοίτα να δεις που σιγά σιγά θα αρχίσει να ομολογεί. Κοίτα να δεις που τελικά το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν είναι και σκευωρία, να δείτε. Να δείτε, γιατί προσπαθούν να το περάσουν ότι σκευωρία και Κοίτα να δεις που θα αρχίσουν να βγαίνουν στο τέλος το φως της δημοσιότητας και άλλα στοιχεία και πληροφορίες για την συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια με την Νοβάρτης. Και να τους δω μετά τι θα λένε, να δω τον υπουργό τι θα λέει μετά.

θέλω κι εγώ να τον κάνω φίλο τον Άδων. Αλήθεια, θέλω να τον κάνω φίλο. Άμα είναι τόσο εύκολα να πάρεις διαφημιστικές καμπάνιες, λεφτά και δεν ξέρω εγώ τι, γιατί όχι.

0: Αλλά τώρα είναι και το σκάνδαλο το οποίο τρέχει με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Εκεί πέρα τώρα να δεις τι γίνεται. Υπουργός Ανάπτυξης ήταν ο κύριος Γεωργιάδης. Υπήρξαν μόνο δύο προσφορές. Της Τεχάν, η οποία έδινε 300.000 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, και της Envipco 302 και κάτι. Μάλλον ο Πρωθυπουργός δεν είδε το χαλάκι του εργοστασίου που πάτησε εκεί πέρα στην Παλίνη που έγραφε Envipco Texan. Και ο Δήμος Αθηναίων, επιδημαρχίας του κυρίου Μπακογιάννη, υπέγραψε μία σύμβαση της τάξης των 18,3 εκατομμυρίων ευρώ με την εταιρεία Texan για 50 συνολικά σπιτάκια ανακύκλωσης, όπου το κόστος αναμονάδα έρχεται στα 365.180 ευρώ. Τι πιο σύνηδες άλλωστε για μια διεφθαρμένη κυβέρνηση να γίνει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο, να ξέρετε, στο Δήμο Αθηναίων γίνανε πολλές ατασταλίες επί Μπακογιάννη. Και γι' αυτό το λόγο την οικονομική διαχείριση του Δήμου Αθηναίων την ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Ενώ θα έπρεπε να την έχει ο Δήμος. Γιατί άμα δούνε τις ατασταλίες οι οποίες έχουν γίνει για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος που έχει γίνει εκεί στο Δήμο Αθηναίων από τον Μπακογιάννη, θα πρέπει να τον κλείσουν φυλακή χειροπόδαρα να πάνε να τον μαζέψουν. Και πάντως μετά την έφοδο που έγινε της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στα γραφεία της Τεχάνη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κάνει μια παύση της λειτουργίας της. Είναι η εταιρεία αυτή από την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη προμηθεύτηκε 200 σπιτάκια ανακύκλωσης με τιμή 300.000 ευρώ το ένα, όταν η τιμή τους στην ελεύθερη αγορά είναι μόλις 60-66.000 ευρώ. Και ναι, η εταιρεία αυτή βάζει ξαφνικά λουκέτο.
1: Ο εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει πουλήσει στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης αποφασίζει, Γιάννη Σουλιώτη, να τραβήξει την πρίζα. Το θέμα είναι ότι το κάνει την ίδια στιγμή που η έρευνα έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Προχθές, λένε, μεταδώσαμε την είδηση ότι οι εσωτερικές υποθέσεις έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο, κατόπιν σχετικής εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι την 1η Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά δηλαδή την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία απέστειλε στον ΕΣΝΑ επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία των σπιτιών.

0: όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο. Να πούμε επιπλέον ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ΕΣΝΑ, ο σύνδεσμος δηλαδή των Δήμων της Αττικής, με έγγραφό του την 17η Ιουλίου, ζητά από τα μέλη του, τους Δήμους της Αττικής δηλαδή, να αναλάβουν εκείνη έστω προσωρινά την λειτουργία των σπιτιών ανακύκλωσης, μέχρι ότου βρεθεί μια μονιμότερη λύση. Παρακαλούνται οι Δήμοι να μην απομακρύνουν, αποξυλώσουν τα σπιτάκια, είναι η φράση με την οποία καταλήγει η σχετική επιστολή.
1: Και φυσικά ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Τα κορόιδα τα οποία πληρώνουν τα δημοτικά τέλη και αυτοί γίνονται όλο ένα και πλουσιότεροι. Ωραία πράγματα. Άμα άρχισε και ο Σκάι να τραβάει το χαλάκι κάτω από τα πόδια του Πρωθυπουργού, είναι προφανές ότι μάλλον δεν θα υπάρξει και τρίτη θητεία. Το ευχόμαστε να μην υπάρξει τρίτη θητεία, γιατί θα είναι απόλυτα καταστροφική.

2 λεπτά θέλουμε περίπου για να αγγίξουμε τις 7. Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8. Μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο TikTok. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6. Μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο πέρα από τον κλασικό πατροπαράδοτο τρόπο από τα Αιρτζιανά, από τους 103,6 στην εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο. Είτε χρησιμοποιείτε το Play Store είτε το App Store στην συσκευή σας, ανάλογα ποια συσκευή χρησιμοποιείτε. Δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Μποτίτση, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα εδώ στην παρέα μας. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Στο πρωινό της Τρίτης, 28 του Ιουλίου του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-484 το Viber. Για όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα έξω και θέλετε να τα μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Χθες το απογευματάκι ήμουνα μάρτυρα σε ένα περιστατικό που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία. Ένα περιστατικό το οποίο είχε να κάνει με υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κρεμασμένοι πίσω από τα απορριμματοφόρα και καθαρίζουν όλους εμάς και τα λοιπά. Ο άνθρωπος προφανώς από την ζέστη, από τον ήλιο, κάτι τέτοιο μάλλον, ένιωσε αδιαθεσία, λιποθύμησε τη στιγμή που βρισκόταν κρεμασμένος πάνω στο απορριμματοφόρο και έπεσε στο οδόστρωμα. Θα μπορούσε κάλλιστα το αυτοκίνητο το οποίο έρχονταν από πίσω, το περιστατικό έγινε στην 26 Οκτωβρίου στο Φανάρι πριν από το δικαστικό Μέγαρο. Γύρω στις 3 το μεσημέρι, κάπου εκεί τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά η ώρα. Ο άνθρωπος ζαλίστηκε, λιποθύμησε και έπεσε κάτω στο οδόστρωμα. Ευτυχώς το αυτοκίνητο το οποίο έρχονταν από πίσω φρέναρε γκέρος και δεν είχαμε τα χειρότερα, δεν τον χτύπησε να τον σκοτώσει κιόλας τον άνθρωπο. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Καλέσαμε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, του προσφέραμε τις πρώτες βοήθειες όσοι ήμασταν εκεί πέρα στο σημείο. Δεν φαινόταν να χτύπησε κάπου άσχημα, λίγο στον αφιένατο από την πτώση. Ούτε είχε κάποιο τραύμα, κάποια τίποτα εκδορές ή να χτυπήσει το κεφάλι, ευτυχώς. Και ξέρετε, είναι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για 8 κατοστάρικα. Κάπου εκεί παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι κρεμασμένοι πίσω από τα απορριμματοφόρα, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δύσκολη εργασία να τραβάνε κάδους, να τους σηκώνουν, να παλεύουν με την βρωμιά. Και αυτούς τους ανθρώπους η κυβέρνηση αρνείται αφενός να τους δώσει χρήματα τα οποία τους αξίζουν και θα έπρεπε να παίρνουν. Αρνείται να τους δώσει τον 13ο μισθό, δώρο Χριστουγέννων ή δώρο Πάσχα κτλ. Αλλά το χειρότερο είναι ότι αρνείται να τους προστατεύσει κιόλας. Δηλαδή, να που έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Και άλλα πόσα έχουν γίνει κατά καιρούς. Άλλωστε δεν είναι και λίγες οι φορές όπου κάποιος ασυνείδητος οδηγός ή κάποιος μεθυσμένος έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο τη στιγμή που οι άνθρωποι βρίσκονταν πίσω στις γωνίες του. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, το να είναι κρεμασμένοι άνθρωποι στις γωνίες του απορριμματοφόρου και να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Και μάλιστα όταν το απορριμματοφόρο βρίσκεται σε κεντρικούς δρόμους, που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Είναι απόλυτα επικίνδυνο και επιβάλλεται αυτό το πράγμα να σταματήσει. Πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή καθημερινά άνθρωποι του μεροκάματου να βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να πάρουν μερικά ψίχουλα. Δηλαδή ζούμε στο 2026 και δεν έχουμε βρει πώς να προστατεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πάνω στα σκουπιδιάρικα για να αφενός να μην πέσουν από εκεί πέρα που βρίσκονται από το σκαλοπάτι και αφετέρου να μην πέσει κανένας επάνω τους και τους σκοτώσει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή γιατί τόσο, ρε παιδί μου, να το αγνοούμε όλο αυτό. Λέγαμε προηγουμένως για το εργοστάσιο το οποίο ανατινάχθηκε. Πριν από λίγο καιρό είχαμε τη Βιολάντα. Εργατικά ατυχήματα καθημερινά. Γιατί, πραγματικά, γιατί. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι, γιατί δεν γίνεται το αυτονόητο. Σε αυτή τη χώρα επιτέλους πότε θα λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός όπως πρέπει να λειτουργήσει, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Πότε επιτέλους θα μάθουμε να σεβόμαστε τον εργαζόμενο, τον άνθρωπο ο οποίος μοχθεί για να βγάλει ένα μεροκάματο που δεν του φτάνει για να ζήσει. Βγάζει ένα μεροκάματο για να πληρώνει λογαριασμούς, να πληρώνει ενίκια και σούπερ μαρκετάδες και γι' αυτό να δεν του μένει τίποτα.
Και αυτοί οι άνθρωποι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για αυτό το κολομεροκάματο το οποίο δεν τους φτάνει. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να θρηνούμε θύματα συνέχεια στους χώρους εργασίας, γιατί πρέπει να γίνονται συνέχεια εργατικά ατυχήματα, γιατί. Θα μου πεις, okay, θα γίνει, ναι, είναι λογικό, αλλά θα γίνει σε ένα normal πλαίσιο. Όχι μέρα παραμέρα να έχουμε ένα νεκρό εργαζόμενο. Όχι να βλέπεις τα εργατικά ατυχήματα να αυξάνονται. Δηλαδή το είδα το περιστατικό, συνέβη μπροστά στα μάτια μου και δεν το πίστευα, λέω... Πιο πολύ φοβήθηκα μην δεν προλάβει να φρενάρει το αυτοκίνητο που ερχόταν από πίσω και το χτυπήσει τον άνθρωπο. Δηλαδή έπεσε πολύ άσχημα. Τυχώς δεν χτύπησε. Γι' αυτό το λόγο όταν βλέπετε απορριμματοφόρο στον δρόμο και έχει κρεμασμένους τους ανθρώπους από πίσω, καλού κακού κρατάτε αποστάσεις. Δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Μην το πολυπλησιάζετε. Κάτι, ένα λάθος να γίνει, κάπως να γλιστρήσει ο άνθρωπος από εκεί που πιάνεται από το χερούλι. Που το ξαναλέω, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο να κινείται ένα απορριμματοφόρο σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και να έχει κρεμασμένους δεξιά και αριστερά ανθρώπους. Απαράδεκτο. Είναι σαν να μου λες τώρα ότι θα κινείται το αυτοκίνητο και εγώ θα είμαι πάνω στην οροφή, ένα πράγμα που αυτό είναι πιο ασφαλές από το να είσαι στο πίσω μέρος ενός φορτηγού κρεμασμένος. Όλα αυτά τα πράγματα πότε θα διορθωθούν επιτέλους σε αυτή τη χώρα? Και τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους δώστε κανένα φράγκο παραπάνω, ρε αλήτες. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ειλικρινά? Δώστε τους τα χρήματα τα οποία τους αναλογούν. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουν. Δεν είναι εύκολο να κάθεσαι ή πολλές φορές βλέπεις, ας πούμε, έξω από τους κάδους να έχει ογκώδη αντικείμενα, να γίνεται χαμός. Χαμός, γιατί ο άλλος έκανε ανακαίνιση, ρε παιδί μου, και λέω εγώ θα τα πετάξω εδώ πέρα, δεν βαριέσαι. Έδωσε 15 χιλιάρικα να κάνει ανακαίνιση και δεν έδωσε 500 ευρώ να πάρει έναν κάδο να βάλει τα σκουπίδια του μέσα. Και δεν έχει και 500 ευρώ, λιγότερο έχει. Δηλαδή λυπήστηκε αυτό το πράγμα. Και τα πετάνε στους κάδους και πηγαίνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι των 7,5-800 ευρώ, ξέρω εγώ, τα μαζεύουνε να τα πετάξουνε. Δηλαδή πράγματα δεν σεβόμαστε και εμείς τον συνάνθρωπό μας, είναι και αυτό ένα θέμα. Λέμε ότι εντάξει μωρέ, θα περάσει ο Δήμος, θα τα μαζέψει. Ναι, αλλά στο Δήμο εργάζονται άνθρωποι. Δεν είναι ζώα αυτοί που δουλεύουν. Ας προσπαθήσουμε λίγο να τους κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Ή όταν παίρνουμε τα σκουπίδια, έχω την άλλη τη γειτόνισσα απέναντι, πετάει τα σκουπίδια από τον μπαλκόνι. Από τον μπαλκόνι στον κάδο, βλέπει τον κάδο ανοιχτό και παίζει μπάσκετ από τον τρίτο όροφο να πούνε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και άμα την κράξει και κανείς θα τον συχτηρίσει κιόλας. Δείτε, απίστευτα πράγματα. Ελλάδα σου λέει μετά. Πώς καταντήσαμε έτσι οι Έλληνες πραγματικά? Εμείς που δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού να καταντήσουμε να γίνουμε απολύτες. Εντελώς απολύτες. Αντί να κοιτάξουμε να κάνουμε λίγο τις ζωές των συνανθρώπων μας καλύτερες. Ξέρετε, λίγο ένας, λίγο άλλος και η δικιά μας η ζωή καλύτερη θα γίνει και πιο εύκολη και πιο απλή. Αλλά πού να το καταλάβει ο Έλληνας αυτό? Καταλαβαίνει ο Έλληνας. Μια ζωή ζώα θα είμαστε. Μια ζωή την πάρτη μας, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, μην νομίζετε. Γιατί είμαστε παρτάκηδες, είμαστε του δε βαριές. Άμα ήμασταν σωστοί θα είχαμε καταλήξει εδώ πέρα, ούτε καν. Ούτε καν, πραγματικά. Και οι Δήμοι πρέπει να το δούνε σοβαρά αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, είχαμε ένα άλλο τρελό περιστατικό στην Αθήνα. Όταν ο οδηγός του τραμ οδηγούσε χωρίς παπούτσια, είχε βάλει τις ποδάρες του πάνω στο ταμπλό του τραμ, κάπνιζε. Και ωραία, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, πείτε μου. Θα περάσει πειθαρχικό από την στάση. Okay. Μετά θα τον απολύσουν. Okay. Και έληξε το θέμα εκεί. Αρχικά όταν θα τον απολύσουν να μην πάρει αποζημίωση. Έτσι να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί αυτή η κίνηση θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Και έχουμε δει κατά καιρούς και οδηγούς λεωφορείων, οι οποίοι άλλος, ας πούμε, οδηγάει και στέλνει μηνύματα στο κινητό. Δεν κοιτάει μπροστά το δρόμο, κοιτάει το κινητό. Βέβαια, από ό,τι έχω μάθει,
πολλοί το κάνουν και επίτηδες για να γίνει ντόρος να απολυθούν για να πάρουν αποζημίωση. Γιατί σου λέει βαρέθηκα, δεν θέλω να κάτσω άλλο, οι συνθήκες είναι άστα να πάνε για το ανάθεμα, αλλά εφόσον θέλω να φύγω, γιατί να μην πάρω και την αποζημίωσή μου. Παίζει και αυτό. Κάτι τέτοιο πήρε ταυτή μου. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να οδηγεί το τραμ. Να είσαι ζαμανφού, ας πούμε, τα πόδια σου πάνω στο ταμπλό, να καπνίζεις και να μην τρέχει τίποτα και να βάζεις τη ζωή των ανθρώπων εκεί πέρα σε κίνδυνο. Αυτό πρέπει να περάσει όχι πειθαρχικό. Πρέπει αυταπάγγελτα να παρενέβει ο εισαγγελέας, να του ρίξει φυλάκιση και βαρύτατο πρόστιμο. Βαρύτατο πρόστιμο. Για να σταματήσουν αυτές οι βλακίες, μια και καλή. Όπως επίσης, εγώ είμαι υπέρ του να μπαίνουν βαρύτατα πρόστιμα. Ακόμη και όταν είναι ο άλλος με το κινητό στο χέρι και οδηγάει. Και να του αφαιρούν το δίπλωμα επί τόπου. Δεν έχει πρώτη και επί τόπου αφαίρεση του διπλώματος. Να τελειώνουμε επιτέλους με αυτή τη βλακεία, γιατί δεν είναι ένα και δυο. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο να οδηγάει, να μην βλέπει που πάει το αυτοκίνητο. Δεν βλέπουν που πάει το αυτοκίνητο, στο όπου να είναι. Αλλά το κινητό εκεί πέρα. Αυτά τα πράγματα, εκτός το ότι θέλουν παιδεία. Έτσι δεν το συζητώ αυτό εδώ, γιατί όλοι νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα και νομίζουμε ότι είναι ασφαλές. Έλα μωρέ, εντάξει, δύο δευτερόλεπτα κοίταξα το κινητό την ώρα που... Σε αυτά τα δύο δευτερόλεπτα όμως ξέρεις πόσα μέτρα έχει διανύσει το αυτοκίνητο αν πηγαίνει με 50 και 60 χιλιόμετρα την ώρα. Ξέρεις πόσα μέτρα έχει διανύσει, αυτά τα μέτρα ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Σε δύο δευτερόλεπτα μέσα ένα ζώο να πεταχτεί μπροστά σου. Ή ένας να κάνει μια στραβοτιμονιά να μην τον δεις, να κάνει μια βλάκια, τι θα γίνει μετά. Ή να σου φύγει σε ένα αυτοκίνητο. Στα δευτερόλεπτα γίνεται το κακό. Δεν θέλει πολύ χρόνο. Σε κλάσματα δευτερολέπτου μπορεί να γίνει το κακό. Αλλά άντε να δώσει τον Έλληνα να το καταλάβει τώρα αυτό το πράγμα. Και ιδιαίτερα όταν εργάζεσαι στην δημόσια συγκοινωνία και έχεις μεταφέρεις κόσμο. Εκεί πέρα πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός, αδερφάκι. Δεν μπορεί να είσαι τώρα ζαμανφού. Εκεί θα πρέπει να υπάρχουν πρόστιμα. Πραγματικά όμως θα πρέπει να υπάρχουν πρόστιμα. Έπιασες τον άλλον με το κινητό στο χέρι. Έπιασες τον άλλον να κάνει. Άκου δηλαδή, στην αρχή το έβλεπα και λέω δεν μπορεί. Στο εξωτερικό θα έχει γίνει αυτό. Στην Αθήνα έγινε.

0: Τώρα, επειδή στην Ελλάδα όμως έχουμε μάθει να είμαστε του ξεπουλήματος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεπουλάει ακόμη και τον Παρθενώνα. Ναι, το λέγαμε για πλάκα ότι ο Μητσοτάκης μόνο την Ακρόπολη δεν έχει ξεπουλήσει. Τελικά πέσαμε έξω, γιατί κάνουν αυτό το οποίο δεν τόλμησαν να κάνουν ούτε οι δανειστές των μνημονίων. Βγάζουν κυριολεκτικά στο σφυρί τον Παρθενώνα με ένα νομοσχέδιο το οποίο μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει ως τερατούργημα, το οποίο το περνάει ο Μητσοτάκης μέσω καλοκαιριού. Περνάει ο Παρθενώνας σε ιδιώτες, οι οποίοι θα τους επιλέγει η κυβέρνηση ποιοι θα είναι, και όλη η διαχείριση και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας για τα επόμενα 100 χρόνια να περάσει σε ιδιώτες.
1: Κρατία. Δεν το τόλμησαν ούτε οι δανειστές επιμνημονίων. Στο σφυρί βγάζουν και τον Παρθενώνα. Με νομοσχέδιο τερατούργημα περνάει εν μέσω θερινής ραστόνης σε ιδιώτες που θα επιλέγονται από την κυβέρνηση όλη η διαχείριση και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας για τα επόμενα 100 χρόνια. Κρατία.
0: Πώς θα ακούτε αυτό το πράγμα? Μέχρι και τον κάντε τον Airbnb ρε εσείς. Κάντε το Airbnb κομμάτια να γίνει. Αναστηλώστε το εκεί, βάλτε του μια μεταλλική οροφή να μπάζει νερά και κάντε το Airbnb. Ξέρετε τι θα βγάλεις εκεί πέρα? Άμα είναι για τους πλουσίους, γιατί όχι? Εδώ έχετε πάρει όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα και την κάνετε για τους πλουσίους. Κάντε για τον Παρθενώνα. Σιγά τώρα. Πέντε χαλάσματα εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον άσε που πληρώνεις και 30 ευρώ εισιτήριο για να ανέβεις. Και άντε να το πληρώσουν οι τουρίστες, το καταλαβαίνω. Αλλά εμείς που μένουμε εδώ πέρα, οι Έλληνες, ο Έλληνας που θέλει να πάρει το παιδί του, την οικογένειά του και να πάει να δει τον Παρθενώνα, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, να πρέπει να πληρώσει μια τετραμελής οικογένεια 120 ευρουλάκια για να ανέβει επάνω. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, ειλικρινά, δηλαδή δεν θα έπρεπε, που δεν είναι να συμβαίνει. Εκτός του ότι τα λέγαμε και χθες ότι ανεβαίνεις επάνω και δεν έχει τουαλέτες. Αυτό και αν δεν είναι απαράδεκτο, και να βλέπεις τον τουρίστα ας πούμε να κάνει την ανάγκη του ανάμεσα στα μάρμαρα. Όχι του Παρθενών, αλλά γενικότερα εκεί πέρα στην περιοχή. Απαράδεκτα πράγματα που δεν φταίει ο τουρίστας, έτσι, όταν του έχετε κλείσει τις τουαλέτες και παρότι έχει γίνει όλος αυτός ο ντόρος, όλος αυτός ο χαμός, οι τουαλέτες δεν ανοίγουν και δεν έχουν οι άνθρωποι να πιούνε και νερό. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, με τη ζέστη να ανέβεις εκεί πέρα πάνω στον Παρθενώνα είναι άστα να πάνε. Και είχαν έναν ψύχτη εκεί πέρα για να πίνει ο κόσμος νερό και είπαν ότι είναι ασύμφορος ο ψύχτη. Αυτό ήταν το ασύμφορο. Και αυτή την Ακρόπολη πια μια την μπαζώσανε, μια την πλημμυρίσανε, τώρα την κατουράνε και όλα άστα κομμάτια. Για τίποτα δεν είστε ειλικρινά. Εκεί στην κυβέρνηση δεν σέβεστε τίποτα, ούτε την ιστορία μας σέβεστε, ούτε τον πολιτισμό μας σέβεστε, τίποτα πραγματικά. Θυμάστε τότε που είχε πλημμυρίσει η Ακρόπολη, που την μπαζώσανε? Γεια σου ρε Μπακογιάννη, άρχοντας ο Μπακογιάννη. Μπάζωσε την Ακρόπολη. Η Νέα Δημοκρατία θα μου πει ξέρει από μπαζώματα, εντάξει εννοείται. Άμα δεν ξέρει η Νέα Δημοκρατία από μπαζώματα, ποιο θα ξέρει ο Ερμές? Την μπαζώσανε, την πλημμυρίσανε. Τώρα επιτρέπουν και τον κόσμο να κατουράει δεξιά και αριστερά γιατί δεν έχει τουαλέτες. Το ασανσέρ για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει. Αλλά βάλαμε τον Όλυμπο ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό πάλι. Και λέει ο Μητσοτάκης στην ανάρτηση που είχε κάνει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έδρασε, λέει, αθόρυβα και μυστικά για να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εν ολίγη, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έκανε τίποτα απολύτως. Απλά η UNESCO το έβαλε μέσα στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Κανονίστε να πάρει καμιά φωτιά ο Όλυμπος. Κανονίστε. Αυτοί είναι ικανοί να βάλουν φωτιά και στα χιόνια. Τους έχω ικανούς, αλλά έχει χάρη που δεν μπορούν να ανεβάσουν ανεμογεννήτριες εκεί πάνω. Αλλιώς θα είχε καεί τώρα. Μία Όλυμπος και ένα τοπίλι. Ούτε εκεί μπορούν να ανέβουν. Γι' αυτό μέχρι στιγμής δεν έχετε δει να παίρνουν φωτιά εκείνα τα σημεία. Γιατί δεν μπορεί να πάει ανεμογεννήτρια, είναι πολύ στενά στροφές. Δεν βολεύει ρε παιδί μου, ενώ στο άλλο τα βουνά μια χαρά την Πάρνηθα, μια χαρά την Κέννη, το κάτω την Πελοπόννησο και αυτά. Μια χαρά τα κάψαμε όλα, δεν είναι. Μας βολεύουν εκεί πέρα τα βουνά. Τι να πεις, πραγματικά δεν είναι μια χώρα υποδιάλυση, μια χώρα η οποία είναι. Και φταίμε όλοι μας για αυτή την κατάσταση, ειλικρινά φταίμε όλοι. Να μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. εντωμεταξύ και ο Άδωνης που αλλάζει τη διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Άλλο πάλι αυτό. Αναμένεται, λέει, να διορίσει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και να τον οδηγήσει σε νέες εκλογές. Τελευταίες ακυρώθηκαν γιατί το Υπουργείο υποστηρίζει ότι αποκλείστηκαν παράνομα κάποιοι ιατρικοί σύλλογοι, εκλέκτορες και υποψήφοι. Ενώ ο Άδωνης λέει ότι η παρέμβαση γίνεται για λόγους νομιμότητας και για να σταματήσουν, λέει, συνεχείς δικαστικές διαμάχες. Πάντως, το Προεδρείο του Συλλόγου καταγγέλει παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο των γιατρών και κάνει λόγο για εγχώρια κατακραυγή αλλά και διεθνή διασυρμό. Ενώ, όπως είναι λογικό, οι αντιδράσεις έχουν επεκταθεί σε ιατρικούς συλλόγους, επιστημονικούς φορείς, στην αντιπολίτευση αλλά και σε ευρωπαϊκές ιατρικές οργανώσεις. Ξεφτύλα και ακόμη μια φορά. Ας τα κομμάτια. Δηλαδή, μάλλον. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε για το τελευταίο ημίωρο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, μου στέλνει εδώ στο προφίλ μου στο Facebook μια φωτογραφία, έναν τυποκατάλογο παγωτών, δεκαετία 90, συγκεκριμένα είναι του 1993. 1993. Για κάτσε λίγο να το ζουμάρω λίγο, γιατί δεν βλέπω καθαρά τις τιμές που γράφει. Δείχνει τώρα παγωτό ξυλάκι, λέει 100 δραχμές, 100 δραχμές το παγωτό, 100 δραχμές δηλαδή μιλάμε για 29 λεπτά του ευρώ. 250 δραχμές έτσι ένα άλλο ξυλάκι, 150 δραχμές. Ένας πυράβλος πόσο είχε τότε, δεν βλέπω εδώ πέρα, στους πυράβλους δεν βλέπω τιμές. Η καραμπόλα υπήρχε από τότε το παγωτό, από το 1993 υπήρχε. Ήταν να δεις τι φθηνά παγωτά τρώγαμε τότε και πολύ πιο ποιοτικά σε σχέση με τώρα, δεν το συζητώ. Και τώρα πας παίρνεις ένα παγωτό ρε παιδί μου και θες ένα μεροκάμα. Άμα πάρεις ένα οικογενειακό παγωτό, αυτά τα μεγάλα, τα δίλητρα, τρίλητρα, τι είναι, θες ένα μεροκάμα, το λες παγωτό είναι που να πάρει. Και τα περισσότερα είναι, δεν είναι γάλα, είναι σκόνη, έτσι δεν το συζητώ. Γεια σου Σάκη μου, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, μας ξυπνάς έτσι ωραίες αναμνήσεις από την παιδική μας ηλικία. Τουλάχιστον προλάβαμε η δικιά μας η γενιά. Θεωρώ ότι είναι η τελευταία γενιά που πρόλαβε και έζησε κάτι ωραίο, ρε παιδί. Έζησε ωραία καλοκαίρια. Ήμασταν η γενιά η οποία μεγάλωσε με τα ποδήλατα, με τα skateboard, με το να παίζουμε στις γειτονιές. Δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα. Τι ωραίο πράγμα, δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα. Δεν είχαμε αυτό το άγχος. Κάθε τρεις και λίγο να κοιτάξω το κινητό μου, να δω τι έχει συμβεί, να δω κάποια είδηση, να δω. Σκασίλα μας ό,τι και αν έχει συμβεί, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Σιγά τώρα, εμείς να ήμασταν καλά. Το μόνο που μας ενδιέφερε ήταν να πάρουμε το ποδήλατό μας, να βγούμε έξω να παίξουμε με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν μας ενδιέφερε να πάρουμε το καινούριο iPhone, το οποίο έχει 2.500. Με ένα ποδήλατο ήμασταν ευτυχισμένοι, με ένα skateboard. Παίζαμε στις αλάνες, αυτό το είχα δει έτσι και το χάρηκα πάρα πολύ όταν ήμουνα πέρσι το καλοκαίρι που κατέβηκα στην Πάτρα. Είχα δει έτσι παιδιά σε μια γειτονιά, έκανα βόλτες στις γειτονιές της Πάτρας και είχα δει έτσι παιδιά να παίζουν όλα μαζί εκεί πέρα χωρίς κινητά, χωρίς, και το χάρηκα αυτό το πράγμα, είχα πολύ καιρό να το δω και λέω κοίτα να δεις που υπάρχουν παιδιά που παίζουν ακόμη μεταξύ τους. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα και μακάρι να ξαναγυρνούσαμε σε αυτές τις εικόνες. Μακάρι πραγματικά να ξαναζούσαν τα παιδιά σαν παιδιά, να μην είχαν όλη αυτή την έκβαση της τεχνολογίας. Που, εντάξει, καλή η τεχνολογία, δεν αντιλέγω, δεν θέλω να την αποκλείσω την τεχνολογία, φυσικά και είναι καλή, αλλά με μέτρο, όλα με μέτρο, για να πάνε μέτρον άριστον, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, κάτι ξέρανε.

0: Τώρα, θέλω να ακούσετε ένα ρεπορτάζ το οποίο αφορά την λαθρομετανάστευση εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και το γεγονός ότι δεν γίνεται μια γενική σκούπα, όπως λέμε, για τους λαθρομετανάστες, είναι γιατί κάποιοι δεν θέλουν και η νομοθεσία τους έχει δώσει την ελευθερία να μπορούν να αλωνίζουν. Και η κατάντια φαίνεται στο ρεπορτάζ το οποίο θα σας βάλω να ακούσετε τώρα, όπου όταν απορριφθεί το άσυλο ενός λαθρομετανάστη, έχει το δικαίωμα σε 30 μέρες να φύγει από τη χώρα. Όμως αυτοί τι κάνουν? Αυτοί αλλάζουν όνομα και έτσι μετατρέπεται σε γκέτο όλο το κέντρο της Αθήνας. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ να καταλάβετε.
1: Όταν απορρίπτεται το άσυλό σου σε 30 ημέρες, έχεις το δικαίωμα να φύγεις και πρέπει να φύγεις από τη χώρα. Ποιος θα το κάνει αυτό? Σχεδόν κανείς. Τι κάνουν λοιπόν, Γιώργο? Αλλάζουν ονόματα και έχεις ένα κέντρο, την καρδιά της πρωτεύουσάς ουσιαστικά, γεμάτη αχαρτογράφητους παράνομους μετανάστες που μετατρέπουν σε γκέτο την Ομόνια, την πλατεία Βικτωρίας, την Αχαρνών, τον Άγιο Παντελεήμονα, την πλατεία Αμερικής, στα Πατήσια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε από το μηδέν αυτή την ιστορία, να δούμε πόσα αχαρτογράφητους έχουμε και έχουν σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να γίνονται πλέον και επιχειρήσεις από το τμήμα αλλοδαπών που γινόντουσαν πολλά χρόνια πριν.
2: Λοιπόν, έχετε μία εκτίμηση για να κλείσουμε με αυτό το πράγμα? Πόσοι άνθρωποι μπορεί να είναι έτσι τυφλοί για το σύστημα μεταξύ μας να είναι εδώ πέρα όλον αυτόν τον καιρό?
3: Όχι, είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν θα μπορούσε να γνωρίζει η ελληνική αστυνομία, καθώς καταλαβαίνετε ότι απορρίπτεται το άσυλο από την αρμόδια υπηρεσία ασύλου.
2: Νούμερο ένα είναι ότι έχει απορριφθεί η αίτησή του για άσυλο στη χώρα μας. Νούμερο δύο, ο άνθρωπος αυτός έχει ένταλμα για ασέλεια σε ανήλικη. Γιατί δεν έχει συλληφθεί, γιατί κυκλοφορεί στον δρόμο?
0: Έλατε.
3: Όσον αφορά την παράνομη διαμονή του στη χώρα, έχει να κάνει με το ότι η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα, όταν απορρίπτεται το άσυλο σε έναν αλλοδαπό, δίνει ένα χρονικό διάστημα να αποχωρήσει και θελώς από τη χώρα. Ναι. Στη συνέχεια, για να συλληφθεί και να εντοπιστεί από την ελληνική αστυνομία τουλάχιστον, θα πρέπει να βρεθεί σε κάποιον τυχαίο έλεγχο που συλλαμβάνεται κανονικά και ακολουθείται η διαδικασία της επιστροφής.
2: Μισό λεπτό. Άρα δηλαδή, περνάνε 30 μέρες. Εγώ, ο Γιώργος Ευγενίδης, δεν αποχωρώ. Ο μόνος τρόπος είναι να με βρείτε τυχαία στο δρόμο και να με απελάσετε?
0: Ναι.
3: Για να προκύψει η σύλληψη, ναι, σε αντίστοιχη περίπτωση, θα πρέπει να βρεθεί σε κάποιον τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας.
2: Έγινε μια επιλογή, γετοποιήθηκαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι περιοχές και κυκλοφορούν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι αλλοδαποί, δεν ξέρω. Πολλοί είναι νόμιμοι, αλλά πολλοί είναι παράνομοι.
3: Στις περισσότερες περιπτώσεις, κύριε Ευγενίδη, αυτοί οι άνθρωποι εντοπίζονται ακριβώς αυτό, από τυχαίο έλεγχο από περιπολίες αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, αλλά και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες στο κέντρο της
2: Αθήνας.
0: Δεν έχουν ιδέα πώς είναι εδώ πέρα μέσα, δεν έχουν ιδέα τι γίνεται. Τους αφήνουν και εντάξει ρε παιδί μου, αν τυχόν τον εντοπίσει κανένα τυχαίος έλεγχος της αστυνομίας και δεν έχει αλλάξει και όνομα, τότε εντάξει. Άκουσον, δηλαδή μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα. Ο άλλος βίασε, έκανε, είναι ελεύθερος, κυκλοφορεί ανάμεσά μας, να βιάσει και άλλο κόσμο. Η κατάντια σε όλο της το μεγαλείο, πραγματικά είναι απίστευτο. Και κανείς δεν μιλάει για όλη αυτή την κατάσταση που έχει γίνει γκέτο το κέντρο της Αθήνας, που δεν μπορείς να περάσεις από την Ομόνια, από τα γύρω στενά. Λες, τι έγινε ρε παιδί μου, πέρασα τα σύνορα και δεν το κατάλαβα. Και όμως, δυστυχώς, στην καρδιά της Ελλάδος, στην πρωτεύουσά της, συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν φτάνει που η Αθήνα έχει γίνει μία από τις ακριβότερες πόλεις παγκοσμίως. Την έχουν κάνει πανάθεμά τους και πολυπολιτισμική. Αυτό ήταν το όνειρο κάποιου. Πάρτε τους εκεί στις δικές σας τις περιοχές, στις ακριβές περιοχές. Να μείνουν εκεί πέρα. Γιατί όχι? Γιατί να μείνουν στο κέντρο δηλαδή? Πάντως, επειδή είπα ότι είναι από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου η Αθήνα, η ακρίβεια και το κόστος ζωής είναι πραγματικά δυσβάσταχτο και όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είχε τη δυνατότητα να χτυπήσει την ακρίβεια, είχε την δυνατότητα να μπορέσει να κατευνάσει τις τιμές, αλλά δεν ήθελε να συγκρουστεί με τα μεγάλα κεφάλια, με τους ολιγάρχες. Και εκεί βέβαια είναι και το στοίχημα της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση, όπου εκείνος που θα παρουσιάσει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα που όχι απλά θα υπόσχεται, αλλά θα μπορεί να εξασφαλίζει και ένα καλύτερο αύριο για τους Έλληνες πολίτες, θα έχει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι η αυριανή κυβέρνηση. Και πάμε λίγο να ακούσουμε και το σχετικό ρεπορτάζ.
4: Η κυβέρνηση έχει το αφήγημα ότι η οικονομία πάει καλά, οι δείκτες πάνε καλά, η ανάπτυξη υπάρχει, αλλά ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, τα νοικοκυριά έχουν ένα διαφορετικό αφήγημα. Βλέπουν τον πορτοφόλι τους, βλέπουν το μισθό τους, τα πάγια έξοδα, σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί ενέργειας και νίκιο να καταλαμβάνουν σχεδόν το 80% του μισθού τους και μετά μένει ένα ελάχιστο ποσό να ζήσουν σε ερωτηματικό αξιοπρεπώς. Ναι. Εκεί χωλαίνει κάπως το αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο με την επιδοματική πολιτική φαίνεται ότι αντιμετωπίζει το όλο πρόβλημα πολύ επιδερμικά, με τσιρότα. Έχει όλα αυτά τα χρόνια ως δικαιολογία ότι είναι εισαγόμενη κρίση. Και θέλω να σου πω ότι και οι βουλευτές πλέον της κυβέρνησης αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην επαρχία, για έκτη συνεχόμενη χρονιά από το 2021, να πούν την ίδια δικαιολογία στον κόσμο. Τι να κάνουμε,
5: πρέπει να πηγαίνουν να μιλάνε στους ψηφοφόρους τους και να χρησιμοποιούν το επιχείρημα.
4: Ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και είναι ένα πρόβλημα και μια δυσαρέσκεια την οποία την έχουν ξεκάθαρα. Υπάρχει η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα δεν είναι αν είχε τη δυνατότητα η κυβέρνηση τόσο καιρό να αντιμετωπίσει ουσιαστικά την ακρίβεια. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι είχε και το χρόνο, είχε και την δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνει. Επέλεξε να μην συγκρουστεί με τις ολιγοπωλιακές πρακτικές, με όλους αυτούς που ρυθμίζουν τις τιμές της αγοράς εις βάρος του καταναλωτή, με τα καρτέλα, ας το πούμε, με το όνομά τους. Επέλεξε να μην συγκρουστεί και επέλεξε να, τα επιδόματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν μάλιστα και πολέμιος των επιδομάτων. Το 2018 που ήταν αρχηγός
0: του αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το θυμόμαστε.
4: Και τώρα φαίνεται ότι ενστερνίζεται πλήρως αυτή την πρακτική.
5: Άρα τώρα στη μάχη για τη ΔΕΘ, τι θα γίνει.
4: Στη μάχη για τη ΔΕΘ
5: τώρα.
4: Γιατί
5: εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους.
4: Η άποψή μου είναι ότι από εδώ και πέρα, ό,τι και να τάξει, δηλαδή όπως τα είδαμε και τα πράγματα, όπως τα λέει και ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Ρογκάκος, όση μείωση φορολογίας, όση αύξηση του μισθού, δεν πρόκειται να πέσουμε κάτω από το 60% των πάγιων εξόδων που θα φεύγει ο μισθός. Αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πείσει. Και εκεί έρχεται και είναι το μεγάλο στοίχημα της αντιπολίτευσης. Αν μπορέσει να πείσει όλα τα κόμματα, το καθένα τα παρουσιάσει το πρόγραμμά του, ότι η κυβέρνηση μπορούσε αλλά δεν ήθελε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να παρουσιάσουν ένα συγκεκριμένο ρεαλιστικό πρόγραμμα που όχι θα υπόσχεται, θα εξασφαλίζει ότι από την πρώτη μέρα που θα αναλάβουν θα αλλάξει η ζωή των ανθρώπων άμεσα.
5: Ναι.
4: Θα επανέλθει η ποιότητα ζωής.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτός λοιπόν που θα παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα σε ρεαλιστικούς, με ρεαλιστικό δηλαδή τρόπο
5: και χρονοδιάγραμμα,
4: με αριθμούς συγκεκριμένους, θεωρώ εγώ προσωπικό ότι θα έχει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες διακυβέρνησης τις επόμενες μέρες.
5: Σε ευχαριστώ.
0: Βέβαια αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα κατατεθεί πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα κοστολογημένο και πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει για να γίνει. Εγώ θα σας παροτρύνω πριν πάτε να ψηφίσετε να διαβάσετε τα προγράμματα των κομμάτων. Όλα τα κόμματα έχουν ένα πρόγραμμα. Να τα βάλετε κάτω και να δείτε ποιο είναι το πιο σόφρο. Ποιο είναι αυτό το οποίο θεωρείτε ότι μπορεί να βγει. Είναι κοστολογημένο και θεωρείτε ότι δεν σας λένε ψέματα, γιατί αυτά τα οποία γράφει μέσα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Γιατί θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να κάνει κάτι ούτως ώστε να καλυτερεύσει η ζωή των ανθρώπων αυτής εδώ της χώρας. Και το σίγουρο είναι ότι αυτό δεν θα το κάνει ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρουλάκης. Άνθρωποι οι οποίοι τα κόμματά τους πέρασαν από την από τα κυβερνητικά έδρανα και απέτυχαν παταγώντας. Άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάστηκαν και είδαμε ότι ήταν λίγοι για να μπορέσουν να μας εκπροσωπήσουν και εξαιτίας των πολιτικών τους φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.

Λοιπόν, για να πάω λίγο στα μηνύματα σας στο Viber, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Καλημέρα στον Γιάννη. Αφού δεν κάνεις τούμπα δημοψηφίσματα, λέει, δεν κάνεις. Για πού, για τον Τσίπρα το λες αυτό? Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα στην Αττική. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Με τα νομοσχέδια, λέει, που περνούν βράδυ κυβερνώντες για το ξεπούλημα των αρχαιολογικών χώρων και άλλα θέματα όπως τα εθνικά, η αντιπολίτευση τι ακριβώς κάνει, ήθελα να ξέρω. Ο μόνος ο οποίος βγαίνει και μιλάει για αυτά τα πράγματα είναι ο Βελόπουλος. Καλός ή κακός, τον μπας δεν τον μπας, τον συμπαθείς δεν τον συμπαθείς, είναι ο μόνος ο οποίος βγαίνει και τα λέει. Δεν σας λέω ψηφίστε Βελόπουλο, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αλλά τουλάχιστον αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Οι κυβερνήσεις των Γάλλων και των Ισπανών, λέει, προτιμούν να καούν οι χώρες τους παρά να καλέσουν τον Πούτιν να στείλει τα τεράστια αεροπλάνα για να σβήσουν τη φωτιά. Όλα λάθος αυτό τον πλανήτη, ειλικρινά, όλα λάθος. Ένας εγωισμός, όλα για τα κέρδη, όλα για τις μεγάλες δυνάμεις. Και την πληρώνουν αθώοι άνθρωποι, αυτό με τσατίζει. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πολέμους, δεν θέλουν φωτιές, θέλουν την ηρεμία τους. Μια ήρεμη ζωή θέλουν οι άνθρωποι. Δυστυχώς βλέπουμε ότι την πληρώνουν αυτοί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, στην Πόπη από τον Πειραιά. Μέχρι τις εκλογές, λέει, πολλά θα ακούσουμε. Ναι, ξύπνησαν πολλές άσχημες μνήμες με την έκρηξη. Δεν ήταν μόνο η Βιολάντα πριν 8 χρόνια. Και στα ΕΛΠΕ 5 άνθρωποι πέθαναν, 5 νέα παιδιά, αλλά εκεί Μούγκα κανένας δεν θυμάται, μόνο εμείς που ήμασταν εκεί. Γενικότερα πολλά τα εργατικά ατυχήματα, πολλά τα εργατικά δυστυχήματα σε μια χώρα η οποία δεν έχει εργασιακά δικαιώματα, σε μια χώρα η οποία ψάχνουμε να βρούμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε, να δώσουμε λίγο χρόνο στην οικογένειά μας.

Μην πρέπει να ζήσει κιόλα, σου λέει ότι κάτσε ρε εσύ. Θέλω να κάνω κάτι και για μένα, θέλω να πάρω κάτι για το σπίτι μου. Έχει χαλάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, η κουζίνα μου. Μαγειρεύω στα δύο μάτια από τα τέσσερα που έχει, θέλω να την αλλάξω και δεν μπορώ. Τι θα γίνει? Ήθελα να κάνω μια ανακαίνιση. Έχουν χαλάσει τα υδραυλικά μου. Έχω υγρασία στον τοίχο. Πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα? Πρέπει από κάπου να κόψω. Αυτή συνέχεια μου ζητάνε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Ο Χάρης λέει: εγώ θυμάμαι ένα βιντεάκι σε ένα δωμάτιο με τον Κασιδιάρη και κάτι νεοδημοκράτης που δημοσιεύτηκε και αμέσως μετά όποιος ανέβαζε βίντεο με κυβερνητικούς όταν πρόκειται για σκάνδαλα έρχονταν αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Ποιος είναι το Δεκανίκη, αναρωτιέται ο Χάρης από τα κοκκινόγια της δράμας. Εντάξει, τώρα ο Κασιδιάρης θέλει να κερδίσει όποιο χαμένο έδαφος έχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο βρίσκεται στην φυλακή. Νομίζω ότι μέχρι και το 2033, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει εκλογικά δικαιώματα, δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Αλλά από εκεί και πέρα, το να κατηγορείς έναν πολιτικό σου αντίπαλο, ο οποίος όμως σε έχει στηρίξει την κάθοδό σου στις εκλογές και είπε ότι είναι παράνομο το να μην τον αφήνουν να κατέβει, και όντως είναι παράνομο. Και κρατείται μάλιστα και χωρίς να έχει γίνει δίκαιη και άδικα και τα λοιπά. Δηλαδή από τη μία σε στήριξε και από την άλλη το ευχαριστώ είναι να τον κατηγορείς και να τον κατηγορείς με ψέματα. Άντε να λες κάτι το οποίο είναι αληθή κομμάτια να γίνει, αλλά να κάθεσαι και να λες ψέματα και να μιλάς και να λες ότι ο Βελόπουλος θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Πού το είδες αυτό το πράγμα? Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, και τι θα γίνει, λέει, που συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου? Ο άνθρωπος δεν θα επιστρέψει. Δυστυχώς έχει χαθεί ο έλεγχος εξαιτίας των κουραμπιέδων. Οι κουραμπιέδες δεν φταίνε σε κάτι. Αν και έδωσες μια χριστουγεννιάτικη νότα τώρα. Αυτοί οι οποίοι φταίνε είναι όλοι αυτοί που έχουν τους εργαζόμενους σαν αναλώσιμους και τίποτα παραπάνω. Καλημέρα στον Ηρακλή. Για παρόμοιο θέμα, τον Ψωμιάδη, λέει, τον χαντακώσανε που είχε βοηθήσει έναν βενζινοπόλη. Αλλά ο Άδωνης, είδες, κάνει ρουσφέτια ακόμη και ως βουλευτής. Ο Μπαρούτας, τον ακούς τον Σπυρίδωνα, λέει, ομολογεί χωρίς βασανιστήρια, σωστά? Σε λίγο θα αρχίσουν να ομολογούν μόνοι τους αυτοί, να δεις. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Ο Γιώργος από το ταξί, εγώ, λέει, μαζί σου είμαι για αυτά που λες, αλλά δες και το ωράριο που δουλεύουνε. Καλημέρα, Άρχοντα, να σε καλά, μα το βλέπω και το ωράριο πραγματικά. Τώρα δεν ξέρω αν εννοείς για το ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα απορριμματοφόρα δουλεύουν κανονικά 8 ώρες. Δεν είναι σαν αυτούς στα γραφεία που πάμε ό,τι ώρα θέλουμε, φεύγουμε ό,τι ώρα θέλουμε, βάζουμε και τον συνάδελφο εκεί να χτυπήσει κάρτα για μας και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Συμβαίνουν αυτά μέσα στο δημόσιο, να ξέρετε. Στον Κώστα, καλημέρα. Να βρίσκονται πάνω στο απορριμματοφόρο δίπλα στον οδηγό, δεν γίνεται αυτό. Τι να πω, λέει, Ελλαδιστάν. Κώστας από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, κάπως κάτι πρέπει να γίνει. Να γίνει κάτι, τέλος πάντων, ούτως ώστε να μην βρίσκονται οι άνθρωποι στις γωνίες του απορριμματοφόρου, για όνομα του Θεού δηλαδή. Καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη. Ποια φώτα, λέει, μια ζωή στο σκοτάδι είμαστε, τι νομίζεις? Ο Κωνσταντίνος. Ζούμε σε μια εποχή, λέει, που η ανθρώπινη ζωή δεν έχει αξία, όπως τότε την εποχή Far West. Σε τρώγανε, λέει, για πλάκα. Τώρα δεν έχουν πιστόλια, έχουν άλλους τρόπους. Ναι, τώρα δεν χρειάζονται πιστόλια. Τώρα σε σκοτώνουν με την υπερεργασία, σε σκοτώνουν με τη φτώχεια, με το άγχος που σου έχουν δημιουργήσει. Δεν χρειάζονται όπλα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Έσεν της Γερμανίας. Σήμερα ξεκινάμε, λέει, για την πιο όμορφη χώρα πάνω στη γη με τους πιο διεφθαρμένους πολιτικούς. Έρχεστε Ελλάδα, με το καλό Παναγιώτη μου, καλό ταξίδι να έχετε. Να έρθετε στην πατρίδα, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται, να φορτίσετε τις μπαταρίες σας για να γυρίσετε πάλι πίσω. Ο Αποστόλης λέει, σιγά ρε Κώστα, ποιος Παρθενώνας, χαλάσματα, είναι κοροϊδό ιδιώτης, θα πάρουμε, λέει, κανένα φράγκο. Έλατε, ναι, σιγά τώρα, 5 πέτρες εκεί πέρα, στα κούμματα. Εγώ το λέω, κάντε το Airbnb να οικονομήσουν. Καλημέρα στην Κύρα, όμορφη Τρίτη με υγεία, στην Αγγελίνα καλημέρα, γι' αυτό, λέει, τρώμε μόνο παγωτό βιολέτα. Δεν ξέρω τι παγωτό τρώτε.
Το θέμα είναι ότι η τιμή στο παγωτό έχει ξεφύγει κατά πάρα πολύ. Καλημέρα στον Βαγγέλη προς τον Ερμέ και Σερέτη. Λέει, τι είναι αυτό, αυτή η σύνδεση είναι, δεν είναι ιδιωτική. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να υποδίεται το live24.gr προκειμένου. Τι είναι αυτό το πράγμα, πατάς το live24 και δεν και σου βγάζει αυτό το πράγμα. Καλημέρα στον Ανδρέα, δηλαδή είναι εγκληματίας ο άλλος και τον αφήνουν ελεύθερο μόνος του να φύγει από τη χώρα. Ναι, αυτό ακριβώς. Σου λένε εντάξει, φύγε, έχεις το δικαίωμα σε 30 μέρες να σηκωθείς να φύγεις από τη χώρα. Αυτός πάει, αλλάζει όνομα ρε παιδί μου και συνεχίζει και μένει στη χώρα κανονικότητα και δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να έχει βιάσει, μπορεί να έχει κλέψει, μπορεί να έχει σκοτώσει, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Άμα αλλάξει όνομα, είναι κάτι όπως έκανε το Πασόκ. Πώς άλλαξε αφημί το Πασόκ, αυτοί αλλάζουν όνομα. Τους ελέγχει και κάνει σάμα της. Εδώ δεν ξέρουν πόσοι βρίσκονται εδώ πέρα μέσα, ανεξέλεγκτη κατάσταση. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Χρόνια πολλά της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ναι, χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζετε σήμερα. Η υγεία και ευλογία να έχετε. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. 17% ο Τσίπρας λέει στη Θεσσαλονίκη. Δεν το πιστεύω, σιγά μην έχει 17% στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Εγώ θεωρώ ότι δεν δύναται Μακεδόνας να ψηφίσει τον προδότη τον Τσίπρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Έβαλε ο Γεωργιάδης, λέει, την τρομπέτα, παγώνει πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Ξέρεις τι είναι, λέει, να σε παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα και να κάνει παράπονα. Άμα έχεις τα μέσα και τα έξω, έτσι γίνεται. Καλημέρα στον Θοδωρή με αγάπη και υγεία. Τελευταία μέρα θάλασσα, λέει, παίρνουμε τα βουνά τώρα, έτσι κι αλλιώς αργά ή γρήγορα όλοι θα τα πάρουμε. Να πάρετε και τα βουνά και τα λαγκάδια και τις θάλασσες και να περνάτε όμορφα σε αυτές τις λίγες έτσι στιγμές που μας έχουν απομείνει για να δώσουμε για τον εαυτό μας. Καλημέρα στον Bill the Greek. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά να λέτε ότι φέτος δεν έχουμε πολλές φωτιές. Μα τι άλλο να καεί. Σχεδόν έχουν καεί όλα. 400.000 στρέμματα κάηκαν σε Γαλλία, Ισπανία. Έγινε πρώτο θέμα. Όταν μόνο πέρσι στην Ελλάδα κάηκαν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Η μικρή Ελλάδα. Δίκιο έχει. Ένα δίκιο το έχει. Πόσα να κάψουν πια και εδώ. Αλλά τώρα είπαμε, έρχονται και εκλογές και δεν συμφέρει τώρα το τελευταίο καλοκαίρι της κυβέρνησης Μητσοτάκη να το θυμόμαστε με φωτιές και τέτοια. Ο Κώστας από το Λατομείο στο Γρανίνι της Δράμας, ας έρθει ο Μητσοτάκης στη Δράμα, λέει. Καλημέρα στον Κυριάκο. Ευτυχώς δεν πέρασε τη συνταγματική αναθεώρηση και θέλει αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη. Στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής, έχουμε καταντήσει δούλοι στην ίδια μας τη χώρα, λέει, με τόσο που μας ζητάνε να πληρώσουν. Ο Νικόλας μου λέει ότι δεν υπάρχει οδηγική παιδεία. Ο Αποστόλης λέει, τώρα που είπες για απορριμματοφόρες, κοιτάξουν λίγο που το κάνουν μόδα να πηγαίνουν στο αντίθετο ρεύμα και να σταματάνε για να αδειάσουν τους κάδους. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή. Θεού θέλοντος, υγεία να έχουμε αύριο το πρωί στις 6. Θα είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό Τρίτης.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας πήραν από χθες και τα 33 προτινόμενα άρθρα προς τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Τα άρθρα εξασφάλισαν κατά την πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 ψήφων από το κυβερνών κόμμα. Ωστόσο, η απουσία της διευρυμένης συνένεσης για την επίτευξη των 180 ψήφων θα μετατεθεί το ουσιαστικό στοίχημα για την κυβέρνηση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, η οποία μετά τις εκλογές θα αποφασίσει την τελική κατοχήρωση των κομβικών αλλαγών στα μη κρατικά πανεπιστήμια, την υπουργική ασυλία, την μονιμότητα στο δημόσιο αλλά και τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 67χρονος ηλεκτροσυγκολητής στα Εξαμήλια Κορινθίας όταν ισχυρότατη έκρηξη σε δεξαμενή εργοστασίου οξοποιίας ισοπαίδωσε τις εγκαταστάσεις με το οστικό κύμα να προκαλεί ζημιές σε απόσταση χιλιόμετρων. Είναι αυτή η ανίποτη τραγωδία την οποία συνδικαλιστικοί φορείς παρομοιάζουν εφιαλτικά με μια μικρή βιολάντα φέρνει ξανά στο φως τις εγκληματικές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος και το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο. Για το περιστατικό πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αφορούν τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Επίσημα επιβεβαιώθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα η σύλληψη στο Ντουμπάι του διαβόητου Έντι και του υπαρχηγού του, ηγετικών στελεχών της ρωσόφωνης μαφίας που ευθύνονται για συμβόλαια θανάτου, εκβιασμού σε επιχειρηματιών και λαθρεμπόριο τσιγάρων. Η εκδοσή του στην Αθήνα μετατρέπεται πλέον σε περίπλοκο διπλωματικό θρίλερ, καθώς η Ρωσία διεκδικεί επίσης την παράδοση του αρχηγού του δικτύου, επικαλούμενη κίνδυνο για τη ζωή του. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 57χρονος ιατροδικαστής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο της έρευνας για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελές, το κατηγορούμενο επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ. 16 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Αντώνιος Κουτέρες βρίσκεται στην Κύπρο, αναλαμβάνοντας μια διπλωματική πρωτοβουλία λίγο πριν την ολοκλήρωση της θητείας του. Στόχος των διαδοχικών του επαφών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάρτ είναι να διερευνήσει την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων και την διοργάνωση μιας νέας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και πολύ ζεστός. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, υπάρχει και έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Ελληνικά, λίσα σήμερα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, έρχονται τα μηνύματα. Έβαλε βενζίνη ο Ανδρέας. Καλημέρα, Θανάση. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και για τις επόμενες περίπου σχεδόν δύο ώρες θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Επιχειρούμε να δούμε την επικαιρότητα, επιχειρούμε να δούμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Μέσα από μια κάπως αντισυμβατική ματιά. Με απλά λόγια κοιτάμε να μην πουλήσουμε παραμύθα, να μην αναπαράγουμε τα δελτία τύπου κατευθείαν όπως έρχονται από τα Υπουργεία, από το Μαξίμου, από όποιον τέλος πάντων μπορεί να προσλάβει ένα τύπο να γράφει δελτία τύπου. Πρεσβείες ξένες στέλνουν και αυτές τα δικά τους notes. Non-papers που λένε και στο χωριό μου. Αυτό προσπαθούμε, ελπίζω να τα καταφέρνουμε. Είμαστε εμείς τώρα που το προσπαθούμε βεβαίως, θα με ρωτήσεις. Εμείς είμαστε Ιωάννης Βασιλιάδης και Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, ενώ συντονιστικό ρόλο έχει ο Μπαμπέσικα. Τον χτυπήσανε Μπαμπέσικα σήμερα ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Του μπήκε κάτι στο κράνος και τον τζίμπησε τον έρμο. Τραγικό αυτό να σου συμβαίνει, έτσι. Μου έχει συμβεί και εμένα. Έχω χάσει φίλο από τέτοιο, να ξέρεις. Έφυγε με τη μηχανή. Θέλει μια προσοχή τώρα, καλοκαίρια, σφίκες, κράνη και τέτοια. Εκεί όπως παγιδεύεται μέσα, άμα σου φύγει κάνεις καμία στραβοτιμονιά. Ευτυχώς ο άλλος εδώ πέρα που έχουμε είναι ατσάλινος, ρομπότ, Iron Man, πώς τα λένε. Ευχαριστούμε και τη Δέσποινα για την πρωινή προσφορά του, της αμμονίας τέλος πάντων αυτής που τα καταφέραμε. Κατά τα άλλα, μουσικές επιλογές, φροντίζει να βγαίνουμε έξω ως άνθρωποι και ουχή ως χαύρα Ιουδαίων. Στο λεξτό λες τώρα χαύρα Ιουδαίων, εγώ την έχω μάθει από τον παππού, ξέρω εγώ, και την έκφραση μη σε πάνε μέσα για κανέναν αντισημιτισμό, σε πάνε για τίποτα περίεργο ρε παιδί μου, δεν ξέρω, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Χριστέ μου, βλέπω στην τηλεόραση Γιάννη Λοβέρδο, υφυπουργό εξωτερικών, να μιλάει για το Κυπριακό. Οχ. Και δίπλα έχει τον Γκουτέρες να περπατάει σε κάτι κόκκινα χαλιά από κάτι άσχετα, ρε παιδί μου, πλάνα. Κάτι τέτοια βλέπεις και λες, δεν θα μείνει από την Κύπρο πάλι να δούμε ότι δεν έχει βουλιάξει το νησί. Όχι να το κάνουν οι Τούρκοι να μην κάνουν τα δικά τους, να μην έχει βουλιάξει. Λοιπόν, αυτοί είμαστε εμείς εδώ πέρα η ομάδα. Απέναντι είστε όλοι εσείς. Συνομιλητές μας. One Hot Angel. 6943-63-54-51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 6943-63-54-51. Είναι ο αριθμός Viber, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας πείτε την καλημέρα σας. Για να μας πείτε από πού μας ακούτε. Για να μας πείτε τι σας απασχολεί σε σχέση με αυτά που συζητάμε τώρα, όχι αν σε απασχολεί κάτι προσωπικό τέλος πάντων.
προσωπικό να είναι, δηλαδή το διαβάζουμε, απλά δεν θα το πούμε στον αέρα. Τα σχόλιά σας λοιπόν σε ό,τι συζητάμε. Ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε πιάσει, μπορείτε να το θέσετε κι εσείς. Τι καταγγελία σας. Και φυσικά οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε. Εδώ είμαστε, έχουμε μια οθόνη αφιερωμένη σε εσάς. Εδώ πέρα μέσα στο στούντιο είναι μια οθόνη τεράστια που διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου 2026, το Σωτήριον έτος. Δεν έμεινε για πολύ από τον Ιουλίο, πάει. Μας έχει κάνει καλό καλοκαίρι, παιδιά, μην το συζητάτε. Όπου πάω αυτό ζητάμε, δεν μας πέθανε φέτος. Μας έχει πάει χαλαρά.

Την πληρώσανε οι Γάλλοι και οι Ισπανοί. Στο μεταξύ θα γίνει κανένα περίεργο μπράφε εκεί πέρα. Αυτή είναι και προετοίμαστη. Διάβαζα για το πυροσβεστικό στόλο της Γαλλίας. Ο πυροσβεστικός στόλος της Γαλλίας είναι, ξέρω εγώ, πάρτα αυγό και κούρευτο, έτσι. Υπερδύναμη ρε η Ευρώπη. Έχουν πυρηνικά και δεν έχουν ούτε τα δικά μας, τα καναντέρ, τα αρχαία. Ούτε από αυτά δεν έχουν. Στο μεταξύ τον κατέμιασα, γιατί λέω για τη Γαλλία και την Ισπανία. Ξημερώματα σήμερα στην Ομόνοια. Φωτιά σε σπίτι. Δεν έχουν σταματήσει αυτές οι φωτίτσες, να ξέρετε. Συνεχώς αναφλέγονται στο κέντρο της Αθήνας διάφορα. Το Σαββατοκύριακο βγάλανε στο Βόλο, νομίζω, έναν άνθρωπο, έναν ηλικιωμένο, κάει και μες στο σπίτι του. Αυτά τα οποία βέβαια δεν τολμάνε εκεί πέρα καν να βγουν να πούνε κλιματική κρίση και τέτοια, είναι ότι τα σπίτια είναι αρχαία, είναι ότι ζεσταίνονται με κάτι, ότι προσπαθούν να δροσιστούν με διάφορα contraptions που λένε και στο χωριό μου. Ξέρεις, έναν ανεμιστήρα, 48 ετών ο ανεμιστήρας, δεν πρέπει να έχει βγει να του δίνουμε σύνταξη τον ανεμιστήρα. Τον έχει εκεί πέρα, προσπαθεί με τα ηλεκτρολογικά να τον διορθώσει, είναι τα ηλεκτρολογικά χάλια σε κάτι παλά σπίτια. Αλλά τέλος πάντων, εκεί πέρα που είναι το πρόβλημα το μεγάλο είναι Γαλλία-Ισπανία. Δηλαδή, χτες το βράδυ στην Γαλλία απειλούσε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Απειλούσε πολεμικές εγκαταστάσεις. Θα μου πεις, εσύ βγει τώρα Παπαγεωργίου και ικτηρείς τους Γάλλους που έχουν και καλά προβλήματα. Εσύ εδώ πέρα έβρεξε και χάθηκε η ολόκληρη βάση με τα ελικόπτερα. Δεν ξέρουμε αν έχει μείνει τίποτα από αυτά τα ελικόπτερα. Αλλά στο Στεφανοβίκιο, θυμάσαι, είχε πλημμυρίσει. Αλλά το πρόβλημα εκεί πέρα είναι ότι είναι οι μεγαλύτερες πυρκαγιές, λέει, που έχουν καταγραφεί στην ιστορία των δύο χωρών. Ο Μακρόν βγήκε και είπε ότι η μεγαλύτερη καταστροφή, λέει, στην ιστορία της Γαλλίας. Ενώ ο υπουργός εσωτερικών της Ισπανίας, ο Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, είπε ότι σήμερα είναι κρίσιμη μέρα για την Ισπανία, διότι από Τετάρτη προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σημαίνει νέα λαμπαδιάσματα. Έχουν βρει και κάτι νέους επιστημονικούς όρους. Δεν ξέρω, έχουν βρει κάτι νέους επιστημονικούς όρους, γιατί λέει είναι φαινόμενα καινούρια και γι' αυτό δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Πυροσωριτομελανίας. Έτσι λέγεται, είναι μια καταιγίδα, λέει, ναι, η οποία, σας διαβάζω την ελληνική μετάφραση τώρα, μην πάμε στα ξένα, η οποία, λέει, καταιγίδα που δημιουργείται από την ίδια τη φωτιά και προκαλεί ανέμους με εντελώς ακανόνιστο τρόπο, καθιστώντας τον περιορισμό του μετόπου και την εκτίμηση της πορείας του εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Εκεί πέρα, στο μεταξύ μας, εδώ πέρα μπαίνει πυρκαγιά και έχει από τη μία βουνό, από την άλλη θάλασσα. Ξέρεις ότι ή θα πάει να περάσει το βουνό ή θα φτάσει στη θάλασσα. Εκεί πέρα, Ισπανία-Γαλλία. Κοιτάς και το μάτι σου δεν βλέπει, ρε παιδί μου, τίποτα. Είναι όλα ίσωμα για χιλιόμετρα μέχρι εκεί πέρα που ήταν το μάτι. Σκέψου να εκεί πέρα φωτιά τους παίρνει. Έλα, πάμε. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Ιωάννη, καλημέρα στον Θανάση, στο Σάβα, στο Βαρδί, στη Βαλεντίνα, στον Κωνσταντίνο. Όσο εδώ πέρα όμως ασχολούμαστε με τις πυρκαγιές που έχουν μπει στη Γαλλία και στην Ισπανία, έχουμε αλλεργία. Κανένα μέσο, τουλάχιστον από αυτά που διάβασα εγώ, δεν το είδα πουθενά. Δεν έχει αναφερθεί στους διωγμούς. Χτες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, χτες το βράδυ. Χριστιανική πόλη της Σκουλαμπίγια. Στη Συρία, στην περιοχή της Αντιόχειας, χριστιανική πόλη, οι άνθρωποι δηλώνουν Έλληνες. Μπούκαρε, πήγανε κάτι μουσουλμάνοι από γειτονικές πόλεις, αρχίσανε να επιτίθονται σε γυναίκες και όταν πήγανε να υπερασπιστούν τις κόρες τους, τις αδερφές τους, οι χριστιανοί της περιοχής, πήγε η αστυνομία του Αλσάρα, του τζιχαντιστή. Και τι έκανε, άρχισε να συλλαμβάνει αυτούς. Άρχισε να πιάνει τους χριστιανούς της πόλης για να τους πάει να τους πετάξει στα μπουντρούμια του τζιχαντιστικού καθεστώτος.
Έχουν βγει από χτες οι άνθρωποι και φωνάζουν. Έχουν βγει και φωνάζουν στο Twitter, στο X, καινούργιο, όπου μπορούν. Αντί να έχει πάρει φωτιά το Υπουργείο Εξωτερικών. Αντί να έχουν κινητοποιηθεί η Εκκλησία. Να προστατεύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Αντί να κάνουμε καταγγελίες σε όλα τα διεθνή φόρα. Μουγκαμάρα και σιωπή.

0: είναι απασχολημένοι, βλέπεις, και οι δικοί μας ιεράρχες εδώ πέρα έχουν να παίζουν μπαλίτσα προεκλογική. Έχουνε να μας πούνε για τους, πώς το είπα, άγγελους της Ανάστασης. Άγγελοι της Ανάστασης, ότι είναι άγγελοι της Ανάστασης. Αυτοί που πάνε οι υποψήφοι βουλευτές να κάνουν προεκλογικές αναγγελίες. Πάμε, με έχει στοιχειώσει από χτες.
1: Κύριε Υπουργέ, κύριε Δημητάρη, κύριε Δήμαρχε, άρχοντες του τόπου, είναι μια ξεχωριστή ημέρα και γι' αυτό είμαστε όλοι χαρούμενοι και θεωρώ ως οπτική εκκλησία, εκλογική επιπλέον την παρουσία τόσο του κυρίου Υπουργού όσο και του κυρίου Διοικητού. Πράγματι ταυτίζομαι απόλυτα με όλα όσα είπε ο Δήμαρχος. Η περιοχή βιώνει δυσκολίες τις οποίες οι υπεύθυνοι ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα. Όμως θα μιλήσω με θεολογικό όρο, λέγοντας πως σε κάθε τάφο υπάρχει μια Ανάσταση. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Και οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ. Θα ακούσουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις και όλοι μαζί με ελπίδα, με δουλειά, με συνεργασία μπορούμε, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, να τα κάνουμε πράξη. Προσωπικά χρωστώ ευγνωμοσύνη στον κύριο Παπαθανάση και στον κύριο Καλλίδη και θα ήθελα να πω επιπλέον από αυτά που θα ακούσετε ότι οι άνθρωποι αυτοί μαζί με όλους τους βουλευτές μας, τους δημάρχους, τον Περιφερειάρχη, μπορέσαμε και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη δημιουργία εδώ στην Πτολεμαϊδα και ενός άλλου μεγάλου προνοιακού, κοινωνικού, φιλανθρωπικού και αναπτυξιακού έργου που θα είναι το ψυχογυριατρικό της Δυτικής Μακεδονίας, της Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Γι' αυτό λοιπόν σας ευγνωμονούμε και ευχόμαστε η παρουσία σας να είναι για την περιοχή μας και θεσμικά και προσωπικά όπως είναι μέχρι τώρα να είναι ευλογημένη, δημιουργική και καρποφόρα. Σας ευχαριστούμε.
0: Άγγελοι της Ανάστασης, οι βουλευτές μας, οι δημοτικοί μας σύμβουλοι, όποιος δεν ξέρω κι εγώ, όποιος έχει εξουσία, όποιος με τον governor, το έχουν οι Έλληνες, ανεξαρτήτως τι δουλειά κάνουν, θέλουν να είναι με τον governor. Σου λέει αυτός τώρα, το δικαιολογεί. Λέει εντάξει, θα πω και μία σάλτσα παραπάνω, αλλά είναι για, όχι για μένα, είναι για το καλό των συμπολιτών μου. Μπας και έρθει ένα έργο. Το γεγονός ότι όλοι αυτοί λειτουργούν ως βαμπύρ, ότι η περιοχή για την οποία μιλάει η Δυτική Μακεδονία είναι στα όρια της ερήμωσης, σαν να έχει περάσει ο Δράμαλης, είναι παιδιά, και ο άλλος κάθεται και λέει για τους άγγελους της Ανάστασης. Αν δεις όλα τα στοιχεία οικονομικά, δημογραφικά της Δυτικής Μακεδονίας, είναι σαν να πέρασε ο Δράμαλης. Και βγαίνει και λέει ο Μητροπολίτης για τους άγγελους της Ανάστασης. Να βγει λοιπόν και από την Κορινθία που είχαμε το άλλο χτες, την έκρηξη, στο εργοστάσιο.
2: They don't like us.
3: Yeah, I know.
2: Why?
0: Να ευγνωμονούν τον επιχειρηματία που έφερε δουλειές και αν... Αχ, βαρύ τώρα αυτό που θα πω, και αν αποφασίζει να το ξαναχτίσει το εργοστάσιο, να βγουν να τον πούνε και αυτόν. Άγγελο της Ανάστασης που τον έστειλε τον άλλο τον έρμο. Τον 67 ετών δούλευε ο άνθρωπος στο εργοστάσιο, παραγωγή ξυριού. Έφυγε ο άνθρωπος. Σκοτώθηκε στην έκρηξη. Χτες το μεσημέρι έκρηξη στο εργοστάσιο, στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ακολούθησε πυρκαγιά, εξαπλώθηκε με ταχύτητα, κατέστρεψε ολοκληρωτικά τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι το Λουτράκι και το Κιάτο, να ξέρετε. Έτσι λένε αυτόπτες μάρτυρες. Τώρα ξέρεις, οι αυτόπτες μάρτυρες μπορεί να άκουσαν και ένα πιφ και να σου λέει ήταν. Να τον άσκασε καμιά εξάτμιση την ίδια ώρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είχε πάει ο άλλος για μεροκάματο, είχε πάει να βγάλει το ψωμί για την οικογένειά του και θα παραλάβουν οι συγγενείς του την κάσα. Γινόντουσαν, λέει, οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλωσης κοντά σε παροχή υγρά αερίου. Αλλά δεν ξέρουν τι είναι, λέει, επειδή το εργοστάσιο δραστηριοποιείται στην παραγωγή ξυριού, χρησιμοποιείται στη διαδικασία ενόπνευμα. Προφανώς μιλάμε για μεγάλες ποσότητες ενόπνευματος και λέει η ποσότητα αυτή μπορεί να προκαλέσει μια τόσο ισχυρή έκρηξη όπως αυτή που είδαμε σήμερα. Τώρα τα ήταν κοντά η ηλεκτροσυγκόλυση στην παροχή υγρά αερίου και τέτοια, να τα διαβάζετε πάρα πολύ με πολύ προσοχή, να τα ακούτε και να είσαστε δύσπιστοι, διότι με το που γίνει κάτι ξεκινάνε πολλές φορές και βγαίνουν πληροφορίες σε όλες τις ειδήσεις είναι αυτό, με σκοπό να φτάσει ο κόσμος, να φτάσει κοινή γνώμη σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο συνήθως είναι τι, όταν πέφτει ένα αεροπλάνο φταίει ο πιλότος, όταν συγκρούονται τρένα φταίει ο σταθμάρχης, όταν κάνουν boom σε εργοστάσια φταίει ο ηλεκτροσυγκολητής. Υπάρχει μια τάση πάντοτε τις ευθύνες να τις ρίχνουμε εκεί πέρα που δεν θα επηρεάσουν κανέναν. Ή εκεί που θα επηρεαστεί λιγότερο η από πάνω. Η τάξη άρχουσα που μας κυβερνά. Έχει βγει ο αντιδήμαρχος και λέει εκεί πέρα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κορινθία. Υπάρχει μια μεγάλη κεντρική δεξαμενή στις εγκαταστάσεις. Ποιος έχει την κεντρική δεξαμενή, ρε παιδιά, μέσα στις εγκαταστάσεις? Δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, τηρούνται, πήγε κανένας να το δει εκεί? Θα αρχίσουμε πάλι την κουβέντα για τη Βιολάντα. Κάνουν έρευνες οι αρχές για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες. Να δούμε. Το πρόβλημα με αυτές τις έρευνες είναι ότι γίνονται πάντοτε κατόπιν εορτής. Δεν γίνονται πριν. Δεν κάνουν έναν έλεγχο πιο πριν. Το προλαμβάνει στη χώρα αυτή δεν υπάρχει. Όλα έρχονται μετά. Ερχόμαστε μετά να δούμε τι και πώς. Πώς έγινε η τραγωδία, πώς έγινε η καταστροφή, είναι επαναλαμβανόμενο. Γίνει το μάτι, πάμε να δούμε τι έγινε στο μάτι. Μετά, να διορθώσουμε, λέει, μετά αυτά που γίνανε στο μάτι. Γίνονται τα τέμπη, καλά, δεν διορθώνουμε. Ακόμα συζητάμε για το ECTS, αν λειτουργεί το σύστημα αυτόματης παίδησης. Κουνάς το κεφάλι σου, Ιωάννη. Γιατί κουνάς το κεφάλι σου, Ιωάννη?
4: Διότι συμφωνώ ακριβώς με αυτό που λες.
0: Δηλαδή, έναν βομβαρδισμούς να κάνανε με drones, τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα πετυχαίνανε, παιδιά. Και μου κάνει εντύπωση ότι στα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, παιδιά, το θέμα έχει εξαφανιστεί, δεν παίζει πουθενά, ε. Δηλαδή ασχολούμαστε πάρα πολύ με τη 42χρονη στη Σύρο, αν δείτε παντού. Τώρα θα μου πεις, μπορεί αυτό να θέλει να μάθει ο αναγνώστης. Να θέλει να μάθει τι έχει γίνει στη Σύρο. Και με τον άνθρωπο που πήγε για δουλειά και θα γυρίσει σε κάσα, θα τον πάρουν οι δικοί του. Δευτερεύον, τριτεύον θέμα, τέταρτο, πέμπτο. Στο μεταξύ σε κάποια έτσι άλλα μέσα δεν υπάρχει ούτε καν χαμηλά, ρε, ούτε καν έτσι μια αναφορά. Να, έχω ανοίξει τυχαία ένα μπροστά μου φιλοκυβερνητικό. Πρώτο θέμα, Σύρος. Έτσι, έχει, γιατί περιμένουν να βγάλουν λαβράκι. Δεύτερο καιρός, τρίτο, οι μαφίες της Κρήτης βγάλαν άλλη μια μαφία. Χτε, συνεχίζουν να βγάζουν μαφίες. Στο μεταξύ αφήνονται ελεύθεροι. Διάβαζα γι' αυτό τον καθηγητή τοξικολογίας. Τι ήταν, φαρμακευτικής τοξικολογίας, τι ήταν αυτός? Ο οποίος υποτίθεται ότι έγραφε κατά παραγγελία διαγνώσεις και τέτοιες ιστορίες. Αφέθηκε ελεύθερος χτες. αφέθηκε ελεύθερος. Χτες πιάσανε, λέει, νέα μαφία που κλέβανε πρόβατα. Τρίτο, τέταρτο θέμα, συγγνώμη. Γαλλία και Ισπανία, μάχη με το χρόνο. Φοβούνται μην πιάσει τον Μπορντό, μην βγει στην πόλη. Και, και τρέχουν στις πόλεις. Πέμπτο θέμα, οι απειλές τώρα των Ιρανών, λέει, κατά της Μελάνιας Τραμπ. Ούτε αναφορά στο γεγονός ότι έγινε έκρηξη σε εργοστάσιο και έφυγε ένας άνθρωπος. Έβδομο θέμα, η πρώτη μέρα του αντιτοκούμπο στο Μαϊάμι. Όγδοο θέμα, ένα βίντεο που ένας έφηβος πήδηξε στη θάλασσα. Σαν να μην θέλουν να παίζει το θέμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:30. Πάμε να ρίξουμε μια, να κάνουμε το καθιερωμένο μας έτσι σπάσιμο της εκπομπής, προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Ιωάννη, κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
4: Λοιπόν, ταλαιπωρία έχει ο κόσμος, βιώνει ταλαιπωρία. Διότι σύμφωνα με τους οδικούς χάρτες υπάρχει έντονη συμφόρηση στους περισσότερους από τους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και λίγο γύρω από αυτή. Να πούμε ότι λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα ενδεχομένως σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής Οδού. Διότι τα προβλήματα αυτή την ώρα αφορούν για άλλη μια μέρα το κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, δηλαδή κατεύθυνση για το αεροδρόμιο και την Ελευσίνα, είναι αυτό το σημείο όπου οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 15 με 20 λεπτά και αναμένεται λογικά να τα ξεπεράσουν. Τώρα, ως προς τη λεωφόρο Κηφισού, καθυστερήσεις και έντονα προβλήματα υπάρχουν για τους οδηγούς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, επίσης ήδη από το ύψος των Αχαρνών και φτάνουν, επεκτείνονται έως το Αιγάλιο, όπου να ξέρετε ότι μετά και στη λεωφόρο Αθηνών, από το κέντρο, κατά τόπου στο κέντρο, στην είσοδο του δρόμου, όσο ερχόμαστε στην είσοδο προς το κέντρο, αλλά και στην έξοδο από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και το σημείο του Σκαραμαγκά, υπάρχει έντονη συμφόρηση με καθυστερήσεις. Τα οχήματα κινούνται με τις χαμηλές ταχύτητες. Καθυστερήσεις και έντονη κίνηση, όπως βλέπω, αποτυπώνεται και ευρύτερα στην περιοχή του Πειραιά. Έχουμε κίνηση και περιμετρικά στο λιμάνι. Αυτές είναι οι μέρες που οι αδειούχοι και η κίνηση με τα δρομολόγια, οι πληρότητες είναι μεγάλες, υπάρχει έντονη κίνηση, να ξέρουν οι πολίτες ότι είναι δύσκολες μέρες για τον Πειραιά. Έχουμε κίνηση και σε επέκταση στην Αλυπαίδου, αλλά και στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Η Ποσειδόνος αυτή την ώρα συνήθως παρουσιάζει κίνηση κατά τόπους, όχι τόσο έντονη όσο θα έχουμε σε λίγες ώρες. Τα περισσότερα προβλήματα αφορούν την άνοδο στο ύψος των Κηπέδων, αφορούν όμως και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος Αλίμου και του Ελληνικού. Ως προς το κέντρο τώρα, τα πράγματα είναι κλασικά δύσκολα στην ανόδο της λεωφόρου Συγκρού, στο ανωδικό ρεύμα, στο ύψος της Κηφισίας, στο κέντρο, στην Αρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας. Έχουμε κίνηση σε όλα τα, και στο Μεταξουργείο και στην Ομόνια, αλλά και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τα πράγματα είναι δύσκολα για την Κηφισίας, ξαναλέω, κατά τόπους πιο έντονα στο κέντρο, στον Ψυχικό, στο Χαλάνδρη, στο Μαρούσι, στη Νέα Ερυθρέα κεντρικά. Και στη Μεσογείο, όσο αφορά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις, είναι για το καθοδικό το ρεύμα.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή στρατηγικός συνεργάτης η εταιρεία Vulcom. Είναι η εταιρεία Vulcom. Η εταιρεία Vulcom είναι η εταιρεία που δουλεύει για εσάς προκειμένου να μην σας πιάνουν κότσο, να μην σας πιάνουν κορόιδο. Οι μεγάλες εταιρείες που προσλαμβάνουν κόσμο και κοσμάκι για να σας παίρνουν τηλέφωνο και να σας πουλάνε τα πακέτα που αυτοί θέλουν να σας πουλήσουν. Αναφέρομαι σε εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και τηλεφώνου. Εάν θέλετε ένα συμβόλαιο, ένα τέλος πάντων μια συμφωνία, ένα πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο στα δικά σας μέτρα, αντί να περιμένετε να σας τηλεφωνήσουν μεσημέρι, πρωί, βράδυ, όποτε θέλουν, όποτε τύχει, για να σας προσφέρουν, να σας κάνουν τη δίθεν προσφορά τους, πάρτε εσείς πρώτα ένα τηλέφωνο στη Vulcom 2-31-020-88-08 για να βρει η Vulcom τι ταιριάζει στα δικά σας τα μέτρα. Τι είναι η Vulcom? Η Vulcom είναι μια εταιρεία που κάθεται ολημερής και ολινυχτής και σκανάρει τις εταιρείες. Είναι κατάσκοπος στις εταιρείες φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνίας και ψάχνει τις καλύτερες προσφορές. Παίρνετε εσείς τηλέφωνο στη Vulcom, μιλάτε με τη Vulcom, σας εξηγούν, τους λέτε ποιες είναι οι ανάγκες σας, τους λέτε ποιες είναι οι καταναλώσεις σας ή οτιδήποτε άλλο και σας προτείνουν το πακέτο που κάνει για εσάς. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πακέτο το οποίο συμφέρει αρκεί να είστε φοιτητής, φοιτήτρια, να ένα τέλος πάντων μικρότερο νοικοκυριό. Ακόμα και αν κάνετε μεταπτυχιακό ή και αν φιλοξενείτε κάποιο φοιτητή σπίτι σας. Με πάγιο 5 ευρώ. Και τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες 0,095 βολεύει σε σχέση με το να έχεις ένα άλλο πρόγραμμα που σου δίνει την κιλοβατόρα κατά μέσο όρο στα 0,16, σχεδόν διπλάσια τιμή. Εάν λοιπόν θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα κάθε μήνα, να σας μένουν στην άκρη, δεν ξέρω αν είστε από τους τυχερούς, να βγαίνουν περισσότερες μέρες το μήνα να έχετε χρήματα, καλέστε στη Vulcom 2-31-020-88-08 για νέο συμβόλαιο, ανανεώσεις ή οτιδήποτε άλλο.

Και μιας και λέγαμε πόσο μας φτάνουν τα, πόσο μας φτάνουν τα λεφτά. Διαβάζω εδώ πέρα σημερινά, σημερινά φρέσκα, φρέσκα στα φιλιά. Φρέσκα κουλούρια λέει, απλά τώρα κουλούρια τα έχουμε κόψει. Λέει γλουτέν, δεν κάνει να τρως γλουτέν, Αγιαννητόπουλε. Σηκώνεσαι πρωί και τρως λες και είσαι, λες και είσαι γίδα, ψάχνεις να βρεις τα, τα χορτάρια. Για τους άλλους εγώ δεν τα τηρώ. Τσία, ναι, σωστά, τσία, ξέρεις την τσία. Είναι αυτό που ταΐζαν παλιά τα παπαγαλάκια, τώρα τα τρώμε και το... Ναι, πήγαινες, έπαιρνες κάτι σπόρους και ταΐζες τα... Άμα είχαμε μικρή παπαγαλάκια και τέτοια, τουλάχιστον αυτοί που ήταν... Τα κρατάγανε, ζούσανε. Οι περισσότεροι που αγοράζανε παπαγαλάκια, ξέρεις, δεν βγάζανε εβδομάδα. Γι' αυτό έχει πάνω στο ποτάμι, στο Μαρούσι, στο ρέμα, ποτάμι. Στο ρέμα, στο Μαρούσι, έχει μεγάλη επικία παπαγάλων, το ξέρεις. Πας εκεί πέρα και είναι λίγο τροπικά. Αυτά είναι όλα... Έχει και στη Μιχαλακοπούλου, δεν το ξέρω. Είναι λοιπόν παπαγαλάκια τα οποία έχουν ξεφύγει από κλουβιά που τα κράτησαν και έχουν κάνει αποικίες. Ζουν εκεί πέρα τώρα και περνάς και έχει παπαγάλους, ξέρω εγώ, εντάξει. Και μιας και λέμε παπαγάλους, δεν έπρεπε να πω τώρα ένα κυβερνητικό νέο αφού αναφερθήκαμε σε παπαγαλάκια. Αλλά όχι, θα μείνω σε αυτό που ήθελα να διαβάσω. Να σας παραθέσω. Γιατί μιλάμε μεγάλο success story έχει κάνει η κυβέρνηση. Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,2%. Eurostat το λέει, δεν το λέω εγώ. Δεν είναι δικιά μου εφεύρεση. Παρά το ότι λέει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης, τα εισοδήματα διατηρούνται σταθερά ή αυξάνονται, στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο. Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν λιγότερα χρήματα την ίδια στιγμή που αυξάνονται οι δαπάνες τους. Πώς καλύπτεται αυτό? Περιορίζεται δραστικά τόσο η αποταμίευση όσο και οι επενδύσεις. Καλά, τώρα επενδύσεις, τώρα μιλάμε για αστείο. Βγαίνεις και λες, βγες σε ένα συνομιλικό σου, βγες στον κύκλο σου, πιάσε 10 γνωστούς σου και ρώτα τον, τι επενδύσεις κάνεις? Θα σου πει, πήρα ένα γιαούρτι προχθές, μεθαύριο θα πάω να πάρουμε, ξέρω εγώ, μοσχάρι. Το μοσχάρι είναι μεγάλη επένδυση, επενδύεις. Λοιπόν, συνεχίζω να διαβάζω την έκθεση. Της Eurostat, επαναλαμβάνω, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Την ίδια περίοδο, οι δαπάνες για ατομική κατανάλωση αυξήθηκαν κατά 1,2%, γεγονός που δείχνει ότι τα νοικοκυριά, παρά τη μείωση των εισοδημάτων τους, συνέχισαν να ξοδεύουν περισσότερα για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες. Ναι, το λέει, λες και επιλέγω εγώ να πάω να ξοδέψω περισσότερα. Αφού πάω στο σούπερ μάρκετ και μου παίρνουν το σκάλπ, νιώθω σαν τέτοιο, σαν θύμα Ινδιάνων, όταν ήταν οι έπικοι στην Αμερική. Τους παίρνανε, έχεις δει κάτι, ξέρεις, που τον βάζουν κάτω και του κόβουν το τριχωτό της κεφαλής. Έχουμε λοιπόν τη δεύτερη, δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη θέση, το προσπαθεί πάρα πολύ σκληρά η κυβέρνηση, τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού αποταμίευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο σχετικός δείκτης υποχώρησε κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Χειρότερη επίδοση δεν είχε η Βουλγαρία. Τσουπ, μας την έκανε η Βουλγαρία. Τα πήγε καλύτερα από εμάς. Τσουπ, μα έφυγε, ξέφυγε η Βουλγαρία. Χειρότερη επίδοση είχε μόνο η Ρουμανία, όπου η πτώση έφτασε στις 5,3 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν ξέρω, αυτοί εκεί πέρα μπορούν να κάνουν και επενδύσεις. Έχει ανάπτυξη μεγάλη στην Ρουμανία, δεν ξέρω. Ενώ στον αντίποδα η Ουγγαρία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 3,4%. Δηλαδή αύξησαν τα εισοδήματά τους μέσα σε ένα τρίμηνο 3,4%. Εμείς εδώ πέρα είναι αυτό, πραγματικά πρέπει ένας, αν υπήρχε Νόμπελ οικονομικών, υπάρχει, αλλά δεν το κάνω για τέτοια, ένα αντινόμπελ, τέλος πάντων, να το πω οικονομικών, θα πρέπει να το δώσουν στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι τρομερός. Σου κάνει μειώσεις δίνοντας αυξήσεις. Ήμουνα χτες με ένα φίλο πολυτεχνό και αυτό. Καθόμαστε στην πλατεία. Μας ακούει τώρα, βάρδις. Και μου λέει, είναι, δηλαδή, τον παραδέχομαι, μου λέει ο Μητσοτάκης, είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός όλων των εποχών. Μου δώσε αύξηση 50 ευρώ μεικτά, πήρα 30 στο χέρι, ξέρω εγώ, και έχασα το επίδομα παιδιών. Δηλαδή, πήρε 30 αύξηση και έχασε, γιατί τώρα δεν ξέρω πόσο βγαίνει για τρία παιδιά, να πω εγώ 70, 80, 90 ευρώ.
180 το δίμηνο, ξέρω εγώ, 150 πόσο να είναι το δίμηνο με τρία παιδιά, δεν ξέρω, έχω τέσσερα εγώ. Το έχασα αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά του δώσα αύξηση και του έκανε μείωση. Με ένα σμπάρο, δυο τριγώνια, Θεός. Αυτό τώρα μετράει ως αύξηση στα στατιστικά, αύξηση του εισοδήματος. Είναι που ήταν κατά των επιδομάτων ο Μητσοτάκης, ήθελε να τα σταματήσει. Τώρα το επόμενο κομμάτι το διαβάζω σχεδόν ως αστείο, παιδιά. Δηλαδή δεν έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ούτε για μένα. Για τις επενδύσεις, λέει, των ελληνικών οικογενειών. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου που αφορούν αγορές, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών. Χαμός γίνεται έξω. Μειώθηκαν, λέει, κατά 11,8% καταγράφοντας, πήραμε εδώ πέρα δικαίω στην πρώτη θέση, τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ όλων των χωρών που περιλαμβάνουν στην έκθεση της Eurostat. Δηλαδή, είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόβλημα και χτίζουμε τα λιγότερα σπίτια. Αγοράζουμε τα λιγότερα. Πού να αγοράσει σπίτι? Να πας τώρα να αγοράσει σπίτι είναι, τι να σου πω, σαν να πηγαίνεις να γίνεις εθελοντικά Αθανάσιος Διάκος. Ο δείκτης επενδύσεων που λέγαμε, το αστείο, μειώθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για success story. Μεγάλο success story. Δεν χορταίνει ο Πρωθυπουργός σε επιτυχίες. Η σύγκριση, λέει, με την υπόλοιπη Ευρώπη αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,9%. Οι 10 καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 0,6%. Δηλαδή πήρε 1% αύξηση, παραπάνω λεφτά είχε 1%, 0,9%, και το κόστος του ήταν, ανέβηκε 0,6%. Αυτό είναι ένας πληθωρισμός λογικός, κάτω από τις αυξήσεις. Εδώ πέρα είχαμε το αντίθετο. Eurostat, παιδιά, Eurostat, η Eurostat πρέπει να είναι ο μεγάλος εχθρός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή πρέπει να περιμένουν τα στοιχεία να βγουν από τη Eurostat και απλά να λένε, εντάξει, δεν θα τα διαβάσει κανένας, δώσε εκεί πέρα λίγο σύρο, να έχει λίγο βία, σεξ, αίμα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα προκύψει ότι έχει στη σύρο με τη 42χρονη. Α, να, μου βγήκε, μου στείλε ο φίλος, 600 λέει έπαιρνα, προφανώς το δίμηνο. Τώρα έγιναν 200, μπήκε μέσα. Παραπάνω μπήκε μέσα από ό,τι έλεγα εγώ. Και του έκοψαν και το τιμολόγιο, το κοινωνικό, γιατί δεν, γιατί ανέβηκε το εισόδημα, ρε. Πήρε 30 ευρώ παραπάνω το μήνα, δε. Τώρα θα πληρώσει 200 παραπάνω στη ΔΕΗ. Όλα καλά πάνε, παιδιά, όλα καλά. Δεν σας θέλω να αμφισβητείτε το success story της οικονομίας. Πήγε, λέει, ο Αυστριακός, είδε όπερα ο Μητσοτάκης. Σαββατοκύριακο, τι άλλο, τι θα κάτσει εδώ πέρα με την πλέμπα με σένα. Όχι, φίλε, γεια σου, Σάλτσμπουργκ, όπερα, πρώτη, είχε πρεμιέρα εκεί πέρα, τι είδε, Βέρντι, τι είδε. Όχι Βέρτι, ρε, όχι Βέρτι, Βέρντι. Όχι ρε, όπερα κλαμπ στο Μπουρνάζι, τέτοιο λέμε, όπερα στο Σάλτσμπουργκ εκεί πέρα. Να και μας στέλνει ο άλλος ο φίλος, ο Γρηγόρης, μας στέλνει χαιρετίσματα από την Αυστρία. Καλημέρα από την Αυστρία. Ακόμα θυμάμαι, λέει, τα λόγια του πατέρα μου, παιδί. Αυτή η χώρα, παιδί μου, έλεγε, είναι μπάχαλο. Όσο, λέει, για τα υπόλοιπα δεινά που μαστίζουν και τρώνε τα σωθικά της χώρας μας, καλή λευτεριά. Πήγε να δει όπερα. Όπερα κανονική στο Σάλτσμπουργκ. Και συναντήθηκε με τον καγκελάριο της Αυστρίας και του λέει ο καγκελάριος της Αυστρίας, του λέει, πάτε εκπληκτικά, λέει. Εκπληκτικά! Συγχαρητήρια! Είναι δικό σου επίτευγμα. Στο μεταξύ, όλοι οι Αυστριακοί, οι Γερμανοί, τι τους συμφέρει να λένε? Τα πάτε υπέροχα. Γιατί? Για να κόβουν λεφτά από τους προϋπολογισμούς τους ευρωπαϊκούς. Να παίρνουν περισσότερα λεφτά οι δικές τους χώρες. Τι θα πούνε? Χρειάζεστε βοήθεια? Είσαστε σε ένα πυρικό καροτσάκι να σπρώξουμε κι εμείς? Όχι, αφού εσείς λες ότι πας καλά, καλά πας. Να κόψουμε λίγο τις επιδοτησούλες στους αγρότες. Να κόψουμε άλλο πρόγραμμα, τίποτα. Τέλος τα ΕΣΠΑ. Καλημέρα, έβλεπα χτες εικόνες από το εργοστάσιο στην Κόρινθο που έγινε έκρηξη. Σαν να δέχτηκε πύραυλο κρούζ. Ναι, παιδιά, αυτό σας έλεγα και εγώ. Δηλαδή, κάνουν επιθέσεις με ντρόνς, με κρηκτικά που έχουν. Δεν γίνεται τέτοια ζημιά. Μην
ξεχάσω, λέει ο Σουδανός που πήγαινε με τα πόδια στο μετρό στην Αγία Παρασκευή όταν πήγαν οι αστυνομικοί, φώναζε αυτά τα αλάχ, αλάχ και τους έφτυνε. Τώρα πλάκα κάνεις. Εδώ πέρα είδατε το περιστατικό στο Παρίσι χθες. Ε? Μαχαίρωσε τρεις γυναίκες ο άλλος. Τον πιάσανε κάτι περαστική εκεί πέρα, του πήραν τα μαχαίρια κτλ. Είχε κάτι, όχι μαχαίρια. Είχε αυτά που είχαν παλιά για να σφάζουν γρούνια. Κάτι τεράστια. Και περπατούσε και μαχαίρωνε γυναίκες. Σας θυμίζει με το δικό μας Σουδανό που τους πετροβόλαγε πάνω, που τους είχε σπάσει τα δόντια στα Βρυλίσια. Θέμα τύχης είναι αυτά, παιδιά. Ποιος θα σου κάτσει, αν θα σου κάτσει αυτός σαν αυτόν που πήγε και φώναζε Αλλάχου Άκμπαρ στο μετρό. Σκέψου τώρα να στο μετρό, με σκοτάδι. Να έχει σταματήσει το τρένο να σε κατεβάσω, να πας με τα πόδια και να ακούσει Αλλάχου Άκμπαρ. Θα είχα γίνει Λούις, Σπύρος Λούις. Θα είχα ανέβει πάνω στη τέτοια αποκαμινάδα, θα είχα βγει.

Ο Σταύρος στέλνει καλημέρα. Έγινε χθες πανηγύρι, λέει, λόγω του Αγίου Παντελεήμονα, γιόρταζε χθες, στο Δήμο Πεύκης, ότι κάποιοι χειροκρότησαν για την Κεραμαίωση, άντε να πάει στο καλό. Το ότι η Δημοτική Αρχή ευχαρίστησε την Κεραμαίωση, ένας πασοκοβουλευτής και μια κρατικοδίαιτη της περιφέρειας είναι το πρόβλημα. Δεν κατάλαβα. Το πανηγύρι έγινε με λεφτά των δημοτών ή των πολιτικών. Των πολιτών φυσικά. Δημήτρη λέει, ο ραγιαδισμός αυτό το λαό υπερχιλίζει. Σηκώθηκα και έφυγα μόλις άκουσα τους κρατικοδίαιτους. Άμα φεύγανε, άμα κάναν όλοι αυτό που κάνεις, δηλαδή πας εσύ στο πανηγύρι και έρχεται, σηκώνεται ρε παιδί μου, ο δήμαρχος είναι, ο παπάς είναι, ο μητροπολίτης είναι, δεν ξέρω τι είναι, και αρχίζει και σου κάνει την αβάντα του βουλευτή μας, του τάδε μας και τα λοιπά, άμα εκεί πέρα γυρνάγανε όλοι πλατούλα και φεύγανε, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Ξέρεις, δεν χρειάζεται συλλογικές πάντοτε διαδικασίες και η προσωπική μας τάση, άμα την υιοθετήσουν αρκετοί, στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα. Αλλά εδώ πέρα, ρε αδερφέ, οι άλλοι πήγανε, περάσανε ό,τι πιο, ρε παιδί μου, αντιχριστιανικό, με την αίτηση, όχι της αντίθεσης, στη θρησκεία. Το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ομοφυλοφίλων, ο καθένας ΛΟΑΤΚΙ, πείτε το όπως θέλετε. Και μετά από κανένα εξάμηνο πήγανε στις εκκλησίες και σταυροκοπιόντουσαν για να δείξουν ότι είναι πιστοί χριστιανοί, όταν πηγαίνανε και κάνανε, ας πούμε, το ακριβώς αντίθετο στην κάλπη. Δεν μπορείς να περιμένεις πολλά. Πρέπει από μόνοι μας, θέλει μια επανάσταση ευθυξίας. Πρέπει να είμαστε εύθυκτοι, ρε. Να μην σηκώνουμε μύγα στο παθί μας. Να είναι ο άλλος να σηκώνεται λαμόγιο να έρθει να τον παρουσιάσουν, γύρνα την πλάτη και φύγε. Ας τον δημοτικό σύμβουλο, τον δήμαρχο, τον παπάγιο, να τον παρουσιάζει στο μηδέν. Και άμα το δει αυτό, θα κοπούνε τα πολλά, να ξέρεις. Καλημέρα, στέλνει Δέσποινα. Όταν λέει δίνουν συγχαρητήρια σε αυτή την κυβέρνηση, οι ίδιοι που μας καταλήστεψαν στα μνημόνια και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τότε η κυβέρνηση αποτελείται από δοσύλλογους και προδότες, πάσχουμε από επίκτητο ραγιαδισμό. Δήμαρχος, όχι, δεν το είχα δει αυτό, μου το στέλνει, Ντίνα. Δήμαρχος έστειλε την όπια σε πολίτη που το μούτζωσε. Οδηγήθηκε, λέει, στο αστυνομικό τμήμα Ετωλικού Δημότης του Νεοχωρίου, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ο δήμαρχος της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος για το αδίκημα της εξύβρισης. Ο δημότης βρισκόταν σε κεντρικό μαγαζί με παρέα όταν περνούσε απ' έξω ο δήμαρχος με συνεργάτες του. Ο δήμαρχος ισχυρίζεται ότι ο δημότης τον μούτζωσε και εν ρηπή οφθαλμού κάλεσε την αστυνομία που έστειλε εισέβαλε όποιο στο κατάστημα με αποτέλεσμα να προκληθεί άλλος. Και ο πολίτης λέει, όχι, δεν τον μουτζούσα, έκανα νόημα να μπει στο μαγαζί η σύζυγος του φίλου του.

στα φαντς κατά σχέσεις λογαριασμών για μικροφυλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Όχι αν είσαι κόμμα, αν είσαι κόμμα είσαι πλεόνας της δημοκρατίας. Αν πάει η τράπεζα και του πει φέρε πίσω τα λεφτά, θα είναι χτύπημα κατά των θεσμών. Έτσι το παρουσιάζουν. Αυτή είναι η καινούργια δικαιολογία. Χρωστώντας λεφτά προστατεύεται η δημοκρατία. Ζωή Χαρισάμενου Μητσοτάκης πήγε όπερα στην Αυστρία με δικά μας λεφτά. Αφού πήγε για να συναντήσει τον καγκελάρι. Τώρα επειδή ήταν εκεί πέρα, έτυχε να δει και μια όπερα. Ρε παιδιά, το τραβάτε κι εσείς, δηλαδή πολύ. Ελεύθερος τύπος συνεχίζει να προσθέτει. Έχουμε φτάσει, πόσο καιρό διαβάζουμε, στα 3 εκατομμύρια. 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Λέει μόνιμοι διορισμοί σε Υπουργεία Δήμους Περιφέρειες Ελλάς, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Πανεπιστήμια και οργανισμούς γενικά. Δεν βλέπω ανεξάρτητη αρχή. Οι ανεξάρτητες αρχές δεν τις βγάζουν. Γίνονται... Οι διορισμοί γίνονται μεταξύ μας. Μεταξύ μας. Δεν πάνε πλέον στα έξω. Τα νέα. Ακίνητα κύμα μεταβιβάσεων, λέει. Συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές. Ναι, διώχνουν τους γονείς από τα σπίτια, πηγαίνετε να μείνετε, ξέρω εγώ, στο χωριό τους, νοικιάζουν καμιά γκαρσονιέρα και να βρει να μείνει καθόλου καμιά νέα οικογένεια. Αυτό συμβαίνει. Στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τόμα και λέω, Έντικ. Αναφέρεται στη σύλληψη του Έντικ, του αρχηγού των Τσιγαράδων, ήταν, πώς το λέγανε. Σύλληψη, λέει, στο Ντουμπάι, ελληνορωσικός πόλεμος για το βαρόνο του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος. Θα την άξω την κάλπη στον αέρα, γιατί Μητσοτάκης Σαμαράς Τσίπρας δεν θέλουν να εκδοθεί στην Ελλάδα. Α, έχουμε και τέτοια, δεν θέλουμε να τον φέρουνε. Θα το πάω να το διαβάσω. Λοιπόν, η εστία ενόχλησης Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο. Ενοχλήθηκαν τώρα. Προσωπική άποψη, λέει, του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητας Τριαντόπουλου πριν παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας. Σιγά να ψάξουν την ηθική αυτουργία του Τριαντόπουλου. Ποιος του είπε όταν έχει βγει ο ίδιος σε συνέντευξη του Τριαντόπουλου και έχει πει, παιδιά, εμένα μέσα εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός. Η Εσπρέσο δώρο ζωής από τον Οικονομόπουλο. Κάτι κάλυψε το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός Γεωργάκης για σωτήρια επέμβαση. Καλά, αυτά είναι να γίνονται. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων. Κοινοβουλευτικό φήμοντρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενες φορείς. Αναφέρεται στην υπόθεση του νερού και αν πάμε για ιδιωτικοποίηση του νερού ή όχι. Η Καθημερινή, ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Ναι, είχε στράβωση χτες. Προφανώς τον πρίζουν με διάφορο το δικό μας, το λόμπι εκεί πέρα, το Ισραηλινό κτλ. Τι θα κάνει με τα F-35, στέλνουν επιστολές από εκεί και βγαίνει χτες και λέει: κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Είναι σπουδαίος σύμμαχος στην Τουρκία. Μας έρχεται. Κόντρα αναφέρεται στο εξώδικο που έστειλαν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά, λέει, που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Η απογευματινή έχει τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάσταση, τα οικιακά πάνε, λέει, παράγουν ρεύμα μειώνοντας το μηνιαίο λογαριασμό. Το έχουμε, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα. Ενώ η Ελεύθερη Ώρα, νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Λογικό είναι, αφού πάνε τώρα όλοι για να μην βγάλουν κινήσεις ταυτότητες και βγάζουν διαβατήρια, σου λέει θα αλλάξουμε και το διαβατήριο. Να σε περικυκλώσουμε, να μην έχεις να πας πουθενά. Να στείλω εδώ πέρα την καλημέρα μου στο Φίλιππο. Καλημέρα μας στέλνει ο Θανάσης από Ζυρίχη. Εάν δεν γίνει, λέει, όπως στο Νεπάλ, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Καλημέρα, στέλνω Γιάννη. Προς τα που πέφτω μισολόγιο να κάνουμε και εμείς νόημα στο Δήμαρχο. Ο Χριστός και η Παναγία, θα τα πούμε σε λίγο. Βλέπω εδώ πέρα, δεν το είχα δει, τώρα το βλέπω. Τώρα, πότε έγινε, τώρα. Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Οχ, Παναγιά μου. Τον ευχαρίστησε, έχουν βγει να τον λιντσάρουν οι ακαδημαϊκοί όλου του κόσμου για τη

Βίλος της Οδύσσιας. Και ο Μητσοτάκης, εντάξει, ο Μητσοτάκης αφού είδε πολυπολιτισμική Οδύσσια. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα γιατί έπαθαν του βρουτζά τώρα. Ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων από τον Ιωάννη τον Βασιλιάδη. Σε πολύ λίγο είμαστε μαζί. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αν και η θερινή έξοδος των Αθηναίων έχει αποσυμφορήσει το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της Αττικής, ορισμένους κεντρικούς άξονες παρατηρούνται καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα αυτήν την ώρα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στον Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τα διελιστήρια Σκαραμαγκά. Αυτή την ώρα η κίνηση αυξάνεται σταδιακά στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις του 1/4 στις εξόδους προς την Εθνική Λαμίας, καθώς και στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως τη Κηφισίας. Μια εικόνα βαθιάς κοινωνικής και οικονομικής ανισορροπίας αποτυπώνει τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνδυασμό με την ακτινογραφία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Αν και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν άνοδο κατά 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις έναν μήνα τον Ιούνιο, η ανατομία των τραπεζικών λογαριασμών αποκαλύπτει ότι η ρευστότητα αυτή κατευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά στις επιχειρήσεις και σε ελάχιστους μεγάλους καταθέτες. Η συντριπτική πλειονότητα των οικοκυριών εξακολουθεί να κινείται στα όρια της ταμιακής εξάντλησης, αφού βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να διαβρώνεται από τη συνεχή πίεση του κόστου ζωής. Στην εξάρθρωση σκληρής εγκληματικής οργάνωσης στη Κρήτη προχώρησε η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνοντας 8 άτομα που επέβαλαν επί μία δεκαετία καθεστώς τρομοκρατίας με χρήση όπλων, εκβιασμούς, καταπατήσεις γης και ζωοκλοπές. Η παράνομη δράση τους επεκρινόταν σε απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου με ψευδείς δηλώσεις για ανύπαρκτα κοπάδια και εικονικούς βοσκοτόπους απέσπασαν πάνω από 341.000 ευρώ σε ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Συνολικά η οικονομική ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις, τις καταστροφές καλλιεργιών και τα κλεμμένα ζώα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εμπλέκεται ακόμα και ένας δασονόμος που κάλυπτε τη συμμορία. Σφοδρές αντιδράσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις έχει προκαλέσει εγκύκλιος του 2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που καταγγέλλεται ότι παρέχει ποινική ασυλία σε πολυεθνικές εταιρείες, διότι τις εξαιρεί από τεχνητά φουσκωμένες ενδοομιλικές συναλλαγές από την ποινική δίωξη της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τους εφοριακούς, το νομικό κενό που εντοπίζουν επιτρέπει σε μεγάλους ομίλους να μεταφέρουν ανεμπόδιστα εκατομμύρια ευρώ κερδών στο εξωτερικό, στερώντας τεράστια έσοδα από το δημόσιο και στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας πήραν από χθες και τα 33 προτινόμενα άρθρα προς τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Τα άρθρα εξασφάλισαν κατά την πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 ψήφων από το κυβερνών κόμμα. Ωστόσο, η απουσία της διευρυμένης συνένεσης για την επίτευξη των 180 ψήφων μεταθέτει το ουσιαστικό στοίχημα για την κυβέρνηση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, η οποία μετά τις εκλογές θα αποφασίσει την τελική κατοχήρωση των κομβικών αλλαγών στα μη κρατικά πανεπιστήμια, την υπουργική ασυλία, την μονιμότητα στο δημόσιο και τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 67χρονος ηλεκτροσυγκολητής στα Εξαμήλια Κορινθίας όταν ισχυρότατη έκρηξη σε δεξαμενή εργοστασίου οξοποιίας ισοπαίδωσε τις εγκαταστάσεις με το οστικό κύμα να προκαλεί ζημιά σε απόσταση 2 χιλιόμετρων. Είναι αυτή η ανίποτη τραγωδία την οποία συνδικαλιστικοί φορείς παρομοίαζαν εφιαλτικά με μια μικρή βιολάντα, φέρνει ξανά στο φως τις εγκληματικές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος και το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή που μετέφερε προπάνιο. Για το περιστατικό πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αφορούν το 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, το 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι τρεις θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Επίσημα επιβεβαιώθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα η σύλληψη στο Ντουμπάι του διαβόητου Έντι και του υπαρχηγού του κυκλώματος. Πρόκειται για ηγετικά στελέχη της ρωσόφωνης μαφίας που ευθύνονται για συμβόλαια θανάτου, εκβιασμούς επιχειρηματιών και λαθρεμπόριο τσιγάρων. Η έκδοσή του στην Αθήνα μετατρέπεται σταδιακά σε περίπλοκο διπλωματικό θρίλερ, καθώς η Ρωσία διεκδικεί επίσης την παράδοση του αρχηγού του δικτύου, επικαλούμενη κίνδυνο για τη ζωή του. Σε καθημερινό εφιάλτη για χιλιάδες ταξιδιώτες στην καρδιά της τουριστικής περίοδου εξελίσσεται η κατάσταση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι αλυσιδωτές καθυστερήσεις πτήσεων που αγγίζουν τακτικά ή και ξεπερνούν τη μία μισή ώρα είναι πλέον μια κανονικότητα υπό την ανοχή των αρμοδίων. Ο συνδυασμός της αυξημένης επιβατικής κίνησης και των περιορισμένων δυνατοτήτων διαχείρισης της εναέρειας κυκλοφορίας προκαλεί συνωστισμό και ασφυξία στους χώρους αναμονής. 16 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, Αντώνιο Γκουτέρες, βρίσκεται στην Κύπρο, αναλαμβάνοντας μια διπλωματική πρωτοβουλία λίγο πριν την ολοκλήρωση της θητείας του. Στόχος των διαδοχικών του επαφών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη είναι να διερευνήσει την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων. Σε διπλωματική ένταση βρίσκεται ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος Τραμπ. Ο τελευταίος δήλωσε για ακόμα μια φορά επίσημα ανοιχτό στην πώληση συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Τουρκία και διεμήνυσε προφορικά πως κανείς δεν θα υπαγορεύσει στις ΗΠΑ τι θα πουλήσει και σε ποιον. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξανά ως φίλο και την Άγκυρα ως σπουδαίο σύμμαχο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσης ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τον Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την εμπλοκή της Ρωσίας στο μέτωπο του Ιράν και τα σενάρια που θέλουν τη Ρωσία να βοηθάει το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και πολύ ζεστός. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Παράλληλα, υπάρχει έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Αγίηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα στρατηγικό συνεργάτη στον τομέα των ακινήτων, την Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του από πιστοποιημένους, κρατήστε το, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Είτε βρίσκεστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη και πάνω στον Εύρο έχουν ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και θα ανοίξουν γραφεία, το όραμά τους δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group ανοίγει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνει Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με την ομογένεια. Πολύ σημαντική παράμετρος αυτή. Μην αφήνετε λοιπόν την τύχη του ακινήτου σας έτσι στον αέρα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που γνωρίζουν την αγορά εις βάθος. Σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71. Πάρτε ένα τηλέφωνο αν έχετε κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να εκμεταλλευτείτε ή ψάχνετε κάποιο ακίνητο για να επενδύσετε. Μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και θα βρείτε την καλύτερη λύση για εσάς.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Μάχη FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Το γλίτωσα το ανέβρισμα διαβάζοντας για το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω να το γλιτώσετε κι εσείς τώρα που θα το συζητήσουμε, αλλά εν τω μεταξύ να σας ενημερώσω ότι η μέρα είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου του 2026, σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, δεν το είχατε πάρει χαμπάρι. Και για την επόμενη ώρα, εδώ πέρα, στο στούντιο του Μάχη FM, θα είναι Ιωάννης Βασιλιάδης και Δημήτρης Παπαγεωργίου στο πεδίο της μάχης. Κονσόλα ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος και τις μουσικές επιλογές, υπεύθυνος για τα ροδιοκύματα αλλά και για τα ψηφιακά, διότι μπορείτε να μας ακούτε εκτός από τους 99,8 εάν έχετε τη Βελόνα, ελπίζω να έχετε αφημένη, κολλημένη, απαρατμένη που λέγει η γιαγιά μου, στους 99,8 στο ραδιόφωνο σας, σε περίπτωση που φτάνετε στο γραφείο σας, μπαίνετε στο κατάστημα ή οτιδήποτε άλλο. Ανοίγετε το σταθερό υπολογιστή, το φορητό υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό, δεν ξέρω τι θέλει ο καθένας. Πληκτρολογείτε www.machefm.gr και μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου ή αν φεύγετε από την Αττική, εάν φεύγετε από την Ελλάδα, όπου και να είστε, παίρνουμε εδώ πέρα μηνύματα Ελβετίες, Γερμανίες, Αυστρίες, χαμός, από που μας ακούνε από το www.machefm.gr. Άνετο και πρακτικό. Εγώ, να ξέρετε, το βάζω για να ακούω Ερμέ κάθε πρωί που έρχομαι εδώ πέρα, να μπαίνω στο κλίμα. Από το κινητό, ακουστικά, πάνω στη μηχανή, δεν ξέρω αν είναι υγιεινό, το κάνω πάντως. Γι' αυτό απαγορεύεται, γιατί απαγορεύεται? Όχι ρε, δεν ακούω μουσική, ακούω Ερμέ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, δεν ακούω μουσική. Ισόγειο πενταόροφου κτηρίου ήταν η φωτιά στο κέντρο της Αθήνας. 14 πυροσβέστες έσπευσαν, ευτυχώς δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Το μέτωπο στη Βερατζέρου είναι βαίνει καλά, βαίνει καλός. Και έχει δώσει και συνέντευξη Χρυσοχοίδης. Δημοσιεύθηκε σήμερα η συνέντευξη Χρυσοχοίδης και ξεκινάει με Hollywood, λέει. Κάνει ο άλλος εισαγωγικό, ο Δανίκας, που του παίρνει συνέντευξη στο πρώτο θέμα και ξεκινάει με Hollywood. Αυτό τώρα είναι χτύπημα κάτω από τη μέση στο Χρυσοχοίδη, να ξέρεις. Είναι από αυτές τις μπηχτές που πρέπει να τις καταλάβεις για να τις πιάσεις. Μπορεί να είναι η συνέντευξη να τον παρουσιάζει ως κάποιο είδους στάρ, αλλά είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Γιατί όταν είχε. Γιατί το λέω αυτό χτύπημα κατά τη μέση? Όταν είχε γίνει η υπόθεση τη 17 Νοέμβρη, όταν του είχαν πιάσει 17 Νοέμβρη, τότε που κατά με περίεργο τρόπο ανατινάχθηκε μία βόμβα στα χέρια του μετά από χρόνια δράση, α πούμε, μία μπόμπα. Μου θυμίζει λίγο αυτό κάτι με του βομβητέ τη Χεζμπολάχ. Δεν λέω ότι έγινε έτσι, λέω ότι μου θυμίζει. Μπορεί να ήταν απλά ένα ανθρώπινο λάθο. Είχε κυκλοφορήσει μία φήμη έντονη, την οποία προφανώς την έβγαζε ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης, δεν ξεκίνησα να την βγάζω εγώ, ότι είχαν έρθει από το Hollywood, λέει, και είχαν πιάσει το Χρυσοχοίδη και του είχαν ζητήσει να κάνουν τη ζωή του ταινία. Ναι, και δώσ' του δημοσιεύματα ο Χρυσοχοίδης στο Hollywood, γίνεται ταινία, μεγάλος ήρωας και τέτοια. Πάνω σε αυτά χτίζονται καριέρες. Και ξεκινάει με όρους κινηματογραφικούς του Hollywood, θα έλεγα ότι το Όσκαρ Α' ανδρικού ρόλου πάει στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες. Δηλαδή, αν το κάνει επίτηδες για να τον κοροϊδέψει, να υπενθυμίσει εμέσως σε κάποιους όσοι το πιάσουν εκείνη την υπόθεση, ή αν απλά είναι γλυψηματικό. Μπορεί να είναι και γλυψηματικό, δεν ξέρω, παιδιά. Δεν είμαι στο μυαλό αυτού που γράφει το κείμενο. Άκου ερώτηση τώρα σε πολιτικό υπουργό. Άκου ερώτηση. Κατάγεσαι από μια αγροτική οικογένεια. Έχει σχέση με την απλή κοινωνία, με το λαϊκό αίσθημα. Τελεία. Αυτό είναι η ερώτηση. Αυτό είναι ερώτηση. Είναι σαν να πιάνει και να περιμένει κάποιον, ξέρω εγώ, να του κάνει συνέντευξη ο Αγιαννητόπουλος. Συνέντευξη για τη θέση χολύπτη. Και να του λέει, άκουσα ότι ήσουν υπέροχος στη σχολή και σε όλοι οι καθηγητές σε είχαν στα όπα-όπα. Ναι. Οκ. Okay. Ναι. Ναι. Και
και ξεκινάει να μιλάει για την καταγωγή του Χρυσοχοίδης, αυτό σημαίνει να είσαι πολιτικός πρώτης γράμμης, παιδί μου. Να μιλάει για την κατάγωγη από μια οικογένεια η οποία μου έμαθε δύο πράγματα. Το ένα είναι ο πολιτισμός, είναι το ένα που του είπε. Δεν ξέρω ποιο είναι το δεύτερο. Και το δεύτερο λέει: ναι, το δεύτερο, είναι ο σεβασμός, να είσαι σεβασμός στους ανθρώπους. Πότε του μάθανε να κάνει τη σωστή κίνηση, μπες στο Πασόκ τώρα που προλαβαίνεις, δεν ξέρω. Εμένα αυτό μου προκύπτει ως πιο σημαντικό. Μπες στο Πασόκ και μετά όπου σε βγάλει ο δρόμος, όπου σε οδηγήσει. Καταλήγει να μιλάει για τα αλκοτέστ. Δεν ξέρω πώς. Καταλήγει να μιλάει για τα αλκοτέστ. Ότι γίνονται 45.000 λέει αλκοτέστ το Παρασκευοσαββατοκύριακο στην Αττική μόνο.

0: Τέλος πάντων, είναι μια συνέντευξη αγιογραφία, θα έλεγε κανένας. Καταλαβαίνετε τώρα ότι από την ερώτηση αυτή τι ακριβώς συμβαίνει. Λέει, εντάξει, μωρέ, και με τη Μαρφίν γίνανε μερικά λάθη, λέει, αλλά στο τέλος τους πιάσαμε. Στο μεταξύ δεν έγινε εκεί. Κάτσε να δούμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Χρυσοχοίδη. Γιατί έχει μια τάση ο Χρυσοχοίδης, όποτε τον βολεύει πολιτικά, να βγάζει λαγούς τρομοκράτες από καπέλα, σαν τους ταχυδακτυλουργούς. Πλοπ. Πετάει έναν, όποτε πέφτουν οι μετοχές του σαν υπουργού, τσουπ, βγαίνει από το καπέλο ένας λαγός. Τουπ. Έκανα πολλούς θορυβούς, το παράκανα. Τσουπ, τουπ, όλα τα πα. Ήθελα να μεταφέρω το κλίμα του ταχυδακτυλουργού. Με συγχωρείτε, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα στο Στράτο, καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στο Φίλιππο. Ξανά καλημέρα στον Θανάση. Καλημέρα στη Βέρα. Αγαπάμε Κωστή, λέει ο Κωνσταντίνος. Ε, Κωστής, Κωνσταντίνος, μου στείλει και φωτογραφία που είναι μαζί. Να διαβάζει τα μνημόνια, λέει, δεν του έμαθαν του Χρυσοχοίδη. Έλα μωρέ τώρα, πας και θυμάσαι βρε κάτι πράγματα. Θυμάσαι κάτι πράγματα τώρα. Ο Γιάννης κάνει την καταγγελία του. Χτες έτυχε να βρεθώ στη μάντρα του ΟΣΥ ή του ΟΔΗ, λέει, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά είναι γεμάτη με λεωφορεία. Δεν λέω για τα πολύ παλιά ή τα τρόλια που καταργούνται. Όλα τα υπόλοιπα είναι άχρηστα ή μπορούμε να βγάλουμε ανταλλακτικά για να είναι λειτουργικά ακόμα πιο πολλά στην Αθήνα ή στην επαρχία. Και αν είναι άχρηστα, γιατί δεν πάνε για ανακύκλωση και είναι εκεί πάνω από 10 χρόνια. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Έχουν πάρει τα λεωφορεία και τα έχουν παρατήσει. Δεν ξέρω. Να μιλήσουμε, να μας στείλουν οι οδηγοί των λεωφορείων που ξέρουν τι γίνεται. Αλλά γενικά το να φτιάχνεις έχει λιγότερη μίζα από το να αγοράζεις καινούρια. Οπότε λογικά θα αγοράζουν καινούρια. Ταμείο ανάκαμψης λέμε. Πάμε. Πάμε τώρα, πάμε στο δύσκολο το θέμα. Πήρε τηλέφωνο, λέει, έκανε βιντεοκλήση, όχι να το πω σωστά. Επικοινωνία και βγάλαν και φωτογραφία. Να είναι σε μια οθόνη τεράστια που έχουν στο μαξί, μεγαλύτερη και αυτή που έχουμε εμείς εδώ πέρα για να διαβάζουμε το Viber. Πω, τεράστια αυτή η οθόνη. Και είναι ο Μητσοτάκης, παιδιά, με τα χέρια ανοιχτά, έτσι, και μιλάει με τον Κρίστοφερ Νόλαν, το σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Ο Πρωθυπουργός, λέει, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, σκέψου, δεν έχω τι να κάνω. Καλοκαίρι, αρχίζει και παίρνει τηλέφωνα, τυχαίους τύπους. Μπορεί να σας πάρει και εσάς ο Μητσοτάκης, να ξέρετε. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό Δημιουργό για την απόδοση του ομερικού επικού ποίηματος. Το πήρε ο άλλος και το τσάκισε. Το έκανε ο Οδυσσέας, ξέρω εγώ, αντί να είναι ο Πολύτροπος που μετά την Τρία τα βάλε με θεούς, τα βάλε με τέτοια για να επιστρέψει σπίτι του, η αξία της οικογένειας, όλα τα υπόλοιπα. Μας δείξανε έναν Οδυσσέα ο οποίος ήταν φεϊσμπουκοψυχολόγος. Δηλαδή του έκανε ο Νόλαν, τον έκανε τον Οδυσσέα να έχει ψυχολογικά. Τον πήρε, τον ευχαρίστησε. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, είχε μέσα τρανς. Δεν πρέπει να ευχαριστήσει ο Μητσοτάκης. Έχει τις ειδοληψίες. Στο μεταξύ, προσέξτε να δείτε. Μέχρι τώρα, μέχρι τις εκλογές του 24 στην Αμερική, τον Τραμπ ήταν πάμε φουλ 600 φύλλα και τρανς, δικαιώματα, ΛΟΑΤΚΙ, Pride Parade και όλα τα υπόλοιπα. Γίνανε οι εκλογές μετά στην Αμερική. Άρχισε να υπάρχουν μόνο δύο φύλλα και σκληρά. Και έχουμε σκληρό μεταναστευτικό και φυλάμε τα σύνορά μας. Τώρα, επειδή βλέπουν ότι παίζει να χάσει ο Τραμπ τις ενδιάμεσες εκλογές, έχουν αρχίσει και λαλάνε το άλλο το βιολί πάλι, να ξέρεις. Θα αρχίσει να βγαίνουν πάλι όλα τα woke αυτά, θα αρχίσουν να βγαίνουν. Καταπιέστηκε κανένα οχτάμινο ο Μητσοτάκης, τώρα θα αρχίσει να τα βγάζει πάλι. Τον ευχαρίστησε, λέει, για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκοσμίου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Άμα είναι έτσι ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός και ενδιαφέρονται γι' αυτόν, ζήτω που σωθήκαμε. Προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Δηλαδή πήρε ο τύπος την Οδύσσεια, την έβαλε κάτω και την κατακρεούργησε, την κοπάναγε. Ήταν σαν να βλέπεις MMA, να έχει λιποθυμήσει ο άλλος Και να μην το έχει πάρει χαμπάρι ο διαιτητής ότι χτύπαγε χεράκι πριν λιποθυμήσει και να συνεχίσει ο άλλος τον δέρνει όσο είναι κάτω. Τέτοιο πράγμα έκανε ο Νόλαν στην Οδύσσια. Και εμείς τον ευχαριστούμε. Δηλαδή πάλι καλά θα βγει σε λίγο, θα κάνουν τίποτα στην Ακρόπολη, θα κάνουν κανένα ξέρω εγώ περίεργο σαδομαζοχιστικό και θα το γυρίσουν σε ταινία και θα βγαίνει ο Μητσοτάκης να τους ευχαριστεί που γεφυρώσανε την πολιτιστική μας κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργικότητα, την τζαλαπατήσανε. Στάθηκε επίσης στην πολύ μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσια. Παιδιά, δεν ξέρω, αυτό να ξέρετε, μπορεί να έχει μετοχές και στην Οδύσσια Μητσοτάκης. Δεν ξέρεις, για να έρθει εδώ πέρα εμείς το σπρώξαμε, το πληρώσαμε. Κάτι δώσαμε, κάτι εκατομμύρια, 16, πόσα δώσαμε, 32, 42, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, πόσα εκατομμύρια. Βρες ρε Γιάννη, πόσα εκατομμύρια δώσαμε στην Οδύσσια. Τα δώσαμε εμείς αυτά σαν κράτος, λέει, για να κάνουμε claw back, να έρθουν να γυρνάνε κι άλλοι Hollywoodέοι εδώ πέρα ταινίες στην Ελλάδα και ας μας κατακρεουργούν. Δεν ξέρεις, μπορεί να έγινε κανένα deal, να παίρνει η οικογένεια Μητσοτάκη ποσοστό από την Οδύσσια. Πες το ρε στο μικρόφωνο σε μένα, το λες.
1: 250 εκατομμύρια βλέπω.
0: Δώσαμε, όχι ρε, δεν έδωσε. Ποιο κόστος παραγωγής. Πόσα έδωσε η Ελλάδα, λέμε. Πόσα έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. 6,5 μου στέλνουν εδώ. 6,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρεις, μπορεί να αγόρασε μετοχές η οικογένεια. Να τις δωρήσανε όπως ο Άδωνης, ρε. Όπως ο Άδωνης. Όπως ο Κυρανάκης. Βγήκε ο Κυρανάκης προχθές, παιδιά, τον έβλεπα σε ένα πάνελ. Και έβγαινε και έλεγε, κανένας λέει από τους πολιτικούς, από τους υποδίκους για τα Τέμπη, αυτούς που πήγανε κατηγορούμενοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν κατηγορείται, λέει, ότι πήρε λεφτά. Κατηγορούνται για αυτουργία σε βάρος απάτης κατά της Ευρωπαϊκής, κατά των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεταξύ είναι σαν να μιλάει χαζούς. Διότι αν εγώ, Αγιαννητόπουλε, παίρνω λεφτά, κανονίζω να πάρεις εσύ λεφτά για να με ψηφίζεις να γίνω ο απόλυτος πρόεδρος του σταθμού, του Μάχη FM, και χρειάζομαι την ψήφο σου. Και άμα γίνω απόλυτος πρόεδρος, παίρνω, ξέρω εγώ, 500 ευρώ παραπάνω, δίνοντάς σου εσένα τα λεφτά, δεν είναι σαν να τα δίνω στον εαυτό μου. Τριγωνική συναλλαγή. Και βγαίνει ο Κυρανάκης και λέει, κανένας από τους βουλευτές, λέει, δεν κατηγορείται για παράνομο πολιτισμό, ότι πήρε λεφτά παράνομα. Άμα κάνεις ρουσφέτια σε 400.000 νοματέους για να σε ψηφίσουν και να εισπράττεις τη βουλευτική αποζημίωση, δεν είναι σαν να βάζεις λεφτά στην τσέπη σου. Δεν είναι σαν να βάζει. Έχουν βγει και μας δουλεύουν. Βγαίνει ο άλλος, βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και σε ζωντανό πάνελ. Ζωντανά! Και τον ρωτάγαν, είναι αλήθεια ότι πήρατε τηλέφωνο το Φρουζί της Νοβάρτης για να πάρει διαφήμιση φίλη σας. Ναι, λέει, γιατί το κάνατε. Γιατί μπορούσα. Γιατί ήταν φίλοι μου. Ήταν φίλοι του, παιδιά, της κανόνισε να πάρει κάποια χιλιάρικα από την Νοβάρτης. Και εγώ φίλο τον Αγιαννητόπουλο. Τι μου έχεις δώσει ρε Αγιαννητόπουλε. Τζάμπα φίλος έχω. Καλύτερα να είχα φίλο τον Άδωνη. Θα μου είχε κανονίσει. Μπορεί να έχουν πάρει λέει ποσοστό από τα εισιτήρια και να τη διαφημίζουν. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν η οικογένεια. Κάτσε, δεν μπορεί. Η CVC δεν θα είχε κάνει κινηματογράφο. Έχει αγοράσει τα πάντα. Δεν θα είχε τις μεγάλες αλυσίδες κινηματογράφου. Μπορεί να υπάρχουν συμφέροντα παντού εκεί που δεν το φανταζόμαστε. Όλες αυτές οι παπάντζες λέει που εκφέρονται από αυτούς για την Οδύσσια, λίγο λογική να έχεις, καταλαβαίνεις ότι απευθύνονται σε ηλίθιους. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί. Έχουμε ενθουσιασμό που μας πήραν και μας κατακρεουργήσανε την ιστορία. Δηλαδή, μιλάμε για έθνος ραγιάδων. Αισθανόμαστε τιμή που ήρθε το Hollywood εδώ πέρα και κατούρισε την ιστορία μας. Σκληρό να το κόψουμε, θα φάμε πρόστιμο, συγγνώμη. Νόμιζα ότι όχι ρε, μια φυσική διαδικασία είναι, δε. Ατίμωσε την ιστορία μας. Παίρνω τις αποστάσεις μου, τηρώ αποστάσεις μου από αυτό το οποίο υπόθηκε, έστω και αν υπόθηκε από μένα, αναγνωρίζω το λάθος μου, δεν θα το ξανακάνω. Αλλά μιλάμε, έχουν τρελαθεί, δηλαδή δεν κρατάνε τα προσχήματα. Ο άλλος είδε εκεί πέρα είδε μαύρη ωραία Ελένη ο Μητσοτάκης, τρελάθηκε. Έψαχνε το πάρτε τον όλα να του πω μπράβο, πάρτε τον παιδιά!

0: Βάλαμε εκεί πέρα τον Οδυσσέα με τα πλοία των Βίκινγκ και το θεωρούμε μεγάλη επιτυχία. Ρε, πήγαινε με τον Τρακάρ. Με τον Τρακάρ πήγαινε ο άλλος. Και λέμε ότι αυτό είναι, δεν είναι κάτι, είναι ένα γεφύρωμα μεταξύ της αρχαίας μας κληρονομιάς που την κάνανε σε πακέτο Hollywood. Την κάνανε σε πακέτο Hollywood για να πάρει βραβείο Νόλαν και εμείς τον πήραμε γιατί τον πήρε ο Πρωθυπουργός εκ μέρους μας. Γιατί εντάξει, όταν τηλεφωνεί ο Πρωθυπουργός, εκπροσωπεί δυστυχώς όλους μας. Όσο περνάει ο καιρός στο μεταξύ και βγαίνουν, σταματάνε οι πληρωμένες κριτικές, σταματάνε οι διαφημιστικές κριτικές, αρχίζουν και βγαίνουν ολοένα και περισσότερα πράγματα πόσα έχουν πάει στραβά στην Οδυσσέα. Εγώ τώρα να σας κάνω κριτική δεν θα σας κάνω γιατί δεν έχω πάει να το δω. Έχω πει, εγώ δεν θα δώσω, δεν θα το ακουμπήσω το δεκάρικάκι μου, πώς είναι, 12, 13, πώς είναι τώρα τα σινεμά. Δεν τα ξέρω κιόλας καλά.
1: 12, 12.5.
0: Οκ, okay. Δεν θα τα ακουμπήσω εγώ αυτά στον Νόλαν και στην εταιρεία του για να μας να βυσοδομούν κατά της ιστορίας μας. Είδες τι ωραία που το είπα τώρα, βυσοδομούν. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κριτική, κάνω κριτική μόνο από αυτά που διαβάζω γύρω-γύρω. Θα την πληρώνω, να πάρει και τη Λουπίτα, τη Νιόγκο, που έκανε παρατήρηση ότι ο Όμηρος, λέει, δεν ήταν αρκετά φεμινιστής. Να την πάρει και αυτή ο Μητσοτάκης, να της πει έχεις δίκιο παιδί μου. Βγήκε ακόμα και αυτή η φεμινίστρια, ρε, η Έμιλι Βίλσον, η οποία πάνω στη μετάφραση της οποίας στηρίζεται το έργο του Νόλαν, η Οδύσσεια, η και καλά Οδύσσεια, η Μαυροδύσσεια. Και βγήκε αυτή λοιπόν και είπε ότι αυτή, στο μεταξύ, για να φανταστείτε πόσο woke είναι ήδη αυτή. Αυτή ξεκινάει, Μούσα Πολύτροπον, πες μας λοιπόν, Μούσα, για τον Οδυσσέα, που ήταν ένας άνθρωπος μπερδεμένος. Μπερδεμένο τον λέει, complicated.

Να μην σας διαβάσω τώρα την κριτική που κάνει αυτή. Η Οδύσσια, λέει, του Νόλαν, από την Οδύσσια του Νόλαν λείπουν πολλά από τα στοιχεία που κάνουν το ποίημα, που κάνουν το έπος σπουδαίο. Δεν έχει, λέει, τίποτα να πει για το πότε έγινε, για την μνήμη, για την ιστορία, για τον πόλεμο. Αντί να δείχνει, λέει, τον Οδυσσέα σε έναν άνθρωπο που επιζητούσε τη δόξα, τον δείχνει ως, ξέρεις, φεμινίστρες που πάνε στο ψυχαναλυτή να τα βρούνε με τον εαυτό τους. Ή να πει για τη σχέση μεταξύ ενός πολεμιστή, της επιστροφής του, της ζωής της οικογένειας, των αντιπάλων, των συντρόφων, των φίλων και των γειτόνων του. Δεν έχει τίποτα από αυτά. Τους λείπει, λέει, της λείπει της ταινίας ψυχολογικό, συναισθηματικό, πολιτικό και ηθικό βάθος. Το γράψιμο, λέει, είναι τραγικό. Κανένας από τους χαρακτήρες δεν έχει κανένα πιστικό κίνητρο για τις πράξεις ή τα λόγια τους. Δεν υπάρχει τίποτα. Λέει, όλο το φαγητό μοιάζει απέσιο.

0: Εμείς όμως έχουμε το Μητσοτάκη που παίρνει και λέει «Σε ευχαριστούμε που γεφύρωσες». Δηλαδή τι έκανε, πήρε το μεγαλύτερο, ένα από τα συστατικά, ένα από τα βασικά συστατικά αυτού που αποκαλούμε δυτικό πολιτισμό, είναι. Η Οδύσσια είναι ένα από τα βασικά του συστατικά, είναι μία από τις κολόνες πάνω στις οποίες χτίστηκε αυτό που αποκαλείται ελληνικός πολιτισμός και κατ' επέκταση δυτικός πολιτισμός, διότι η Ελλάδα είναι η μήτρα της Δύσης. Και το έκανε κουρέλι. Το έκανε ένα κουρέλι. Και εμείς βγαίνουμε τώρα για να δείτε πόσο, ρε παιδί μου, έχουν αυτό το επαρχιώτικο το κόμπλεξ. Δεν αισθάνονται αυτοί οι Έλληνες. Αισθάνονται, ρε παιδί μου, βεξελιώτες. Αισθάνονται ότι εδώ πέρα είναι σαν έπαρχοι. Και βγήκε και είπε, ξέρω εγώ, ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν του είπε και για τον τουρισμό. Ευχαριστούμε που μας έστειλες τουρίστες. Αυτό υπονοούσε. Εξέφρασε την εκτίμησή του, λέει, για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα. Σάμπος, δηλαδή, τι κερδίσαμε, ότι θα έρθουν, λέει, να μας επισκεφτούν χιλιάδες τουρίστες. Θα τρέξουν οι λουπίτες νιόγκο του κόσμου να έρθουν εδώ πέρα. Δράμα, λέμε. 6,5 μοίρια δώσαμε, στέλνει ο Σάββας. Δώσαμε γύρω στα 6,5 για να επιβραβεύσουμε τη woke υποκουλτούρα και να αποδεχθούμε την κακοποίηση του ομερικού έπους επίσημα σαν ελληνικό κράτος. Έχουμε τον πιο ανιστόρητο πρωθυπουργό ever. Να μην πω κάτι άλλο, αλλά έχει δώσει και άλλα στοιχεία στο παρελθόν. Τι να πρωτοθυμηθώ, όταν είπε ότι ήμασταν Οθωμανική επαρχία. Ναι, τι ήταν η Ελλάδα, ήταν μια Οθωμανική επαρχία. Με πιέζει, Αγιαννητόπουλε, θα τα πούμε, θα την πούμε και την κίνηση. Με καταπιέζει, σε παρακαλώ. Ορίστε, υποχωρώ, πέφτω θύμα μπούλινγκ εδώ πέρα από Αγιαννητόπουλο και Ιωάννη Βασιλιάδη. Σταματάω το λογίδριό μου για την Οδύσσια. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες της κυκλοφορίας, η κίνηση είναι έντονη και αυτή την ώρα που έχουμε μπει ήδη αρκετά βαριά.
0: Σαν βγει στον πηγεμό για τον Κηφισό, να φτιάξει να είναι μακρύς ο δρόμος.
1: Λοιπόν, έχουμε μπει βαθιά στις ώρες αιχμής. Παρά την έξοδο των αδειούχων, φαίνεται ότι έχουν πλημμυρίσει
0: εδώ και τρεις εβδομάδες, ρε. Έξοδο των αδειούχων εδώ και τρεις εβδομάδες. Πώς θα φύγουνε, ρε. Τον Ιούνιο, λέγει, χαμός στα λιμάνια μας, λέγει, γίνεται.
1: Θα είναι αρκετή.
0: Ποιος φεύγει, ρε.
1: Τώρα, πριν έρθει ο Αύγουστος, τρέχουν, είμαι σίγουρος.
0: Σοβαρά τώρα, αν ξέρετε κανένα που αποφασίζει να φύγει 3η 28 Ιουλίου για διακοπές, ενώ έχει Παρασκευή και 31, τελειώνει Ιουλίου στην Παρασκευή. Όχι, εγώ θα φύγω 3η 28 Ιουλίου, είναι χιλιάδες αυτοί. Αυτό ισχυρίζεστε.
1: Εικάζω ότι επειδή πολλοί δεν θα πήγαν και διακοπές κιόλας και έχουν άδεια, μπορεί να πηγαίνουν στα κοντινά νησιά στην Αττική.
0: 3η 28 Ιουλίου. Τι να πω.
1: Θα μπορούσε, ξέρω εγώ. Λοιπόν.
0: Ενημερώστε μας, αν ξέρετε κάτι που δεν ξέρετε, παίζει κάτι στα κοντινά νησιά 3η σήμερα. Να πάμε κι εμείς, ρε παιδί μου, να φύγουμε από εδώ πέρα, πάμε. Μετά.
1: Ευκαιρία για κοντινό μπάνιο, γιατί στην Αττική οι περισσότερες θάλασσες παρεπτόντως, μιας και ενημερώνουμε, είναι και έχουν. Είναι μουλισμένες ή βρώμικες. Έτσι έχει βγει. Ακόμα και σε άλλες που δεν ήταν πέρσι.
0: Ακόμα και εκεί που πας και πληρώνεις.
1: Ναι, και εκεί.
0: Δεν ξέρω, δεν κάνω.
1: Στην παραλιακή.
0: Δεν έχω κάνει μπάνιο.
1: Στην παραλιακή, ναι, οι περισσότερες θάλασσες.
0: Στην παραλιακή, τώρα άμα πας εκεί πέρα στα έργα στο ελληνικό, προφανώς θα φας το. Θα βγεις με τη σμεντοκονία.
1: Μα και στο Πορτοράφτη και Σούνιο και Λαύριο, οι περισσότερες θάλασσες γενικά στην Αττική.
0: Όπου δυσφημίζει τις παραλίες, ρε, καταστρέφει τα μαγαζιά.
1: Δεν είναι.
0: Πάμε στην κίνηση. Λοιπόν, το τραβήξαμε.
1: Ως προς την κυκλοφορία, συμφόρηση υπάρχει κατά τόπου σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται πως υπάρχει έντονη κίνηση γενικά.
0: Θα είναι από τα πυροσβεστικά που τρέχανε να σβήσουν τη φωτιά στη Βεραντζέρου.
1: Λοιπόν, άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Κίνηση, ταλαιπωρία. Το ίδιο και στην Αρδιτού. Όπως και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίση Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρας, μεταξουργείο Ομόνια, Πατησίου, Ναχαρνών. Όλοι οι δρόμοι γύρω από το Γαλάτσι, στην λεωφόρο Θιβών, στο Περιστέρι, στη λεωφόρο Φιλής, από το ύψος του Ζεφυρίου έως και τους Αγίους Αναργύρους. Υπάρχει κίνηση. Λίγο καλύτερη παρουσιάζεται η κατάσταση όσο αφορά την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Παρόλα αυτά, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος του Σκαραμαγκά. Κυρίως στην έξοδο, έχει περιοριστεί η κίνηση ως προς την είσοδο προς το κέντρο της Αθήνας. Έχουμε συμφόρηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην Αλυπαίδου. Η κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνης παραμένει στα ίδια επίπεδα με πριν. Μια μικρή διάψευση είναι αυτό στην ουσία, διότι οι κατατόπους καθυστερήσεις αφορούν τη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος Αλίμου και Ελληνικό. Ενώ οι καθυστερήσεις στο κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό παραμένουν στα 20 λεπτά, Καθυστερήσεις εμφανίζονται όμως και στην περιφερειακή μυτού ως προς το ρεύμα με κατεύθυνση την Ελευσίνα. Αυτή είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται. Προσοχή λίγο περισσότερο στην Κηφισία, διότι είναι ένας από τους δύσκολους δρόμους που παρουσιάζουν κίνηση. Οι καθυστερήσεις αφορούν και το ανωδικό και το καθοδικό ρεύμα από το κέντρο έως και το Μαρούσι.

Στο μεταξύ μας έβαλες το πρωί, Αγιανοτόπουλο, ότι έβαλες βενζίνη. Το καταλάβαμε όλοι. Ξέχασα να σε ρωτήσω αν έπλυνες και τη μηχανή. Σταμάτησε εκεί πέρα, έδωσε το 2 ευρώ να πλύνεις. Πολύ καλά έκανες και δεν σταμάτησες, διότι έρχεται αφρικανική σκόνη. Ξανά! Αφρικανική σκόνη σου έρχεται, ξεκίνησε λέει τη Δευτέρα χτες. Νέο επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης. Τι ωραίο που το λέμε. Θα γίνει λέει, θα έρθει την Τετάρτη, θα είναι η κορύφωση. Συγγνώμη, Τετάρτη θα τελειώσει το επεισόδιο. Σήμερα Τρίτη είναι η κορύφωση. Σήμερα θα φάτε την περισσότερη αφρικανική σκόνη. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται σήμερα σε στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Δεν λέει τα νησιά, μπορεί γι' αυτό να πηγαίνουν στα νησιά εδώ πέρα που λέει το Αργό Σαρονικού για να γλιτώ. Όχι, είναι μες στην Αττική. Προς τα πάνω. Τραβάτε, αδερφές μου, προς τα πάνω για να γλιτώσετε την αφρικανική σκόνη. Ως εκ τούτου συστήνεται σήμερα, τώρα πέρα από την πλάκα και τα αστεία, άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, παρακολουθήστε το. Άμα έξω είναι, αρχίζει και θυμίζει πάλι πλανήτη Άρη, μη βγείτε ρε παιδιά, μη βγείτε. Άμα είναι κοκκινοπά τα πράγματα, μη βγείτε προς τα έξω, καθίστε μέσα με κλειστά τα παράθυρα. Άμα δεν έχετε air condition, εντάξει, κάντε το σταυρό σας, ξέρω εγώ. Αλλά μη βγείτε, θα σας πάει χειρότερα. Δεν μας ξεχνάει η αφρικανική σκόνη, μας έρχεται. Στο μεταξύ έχει γίνει συλλογή εδώ πέρα τώρα, πάνω στην Εγνατία. Ξαναρχίσαμε τα ίδια. Συνελήφθη 22χρονος Ολλανδός στη Θεσσαλονίκη, μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες, λέει, με το γιο ταχύ του. Παράτυπους μετανάστες, όχι λαθρομετανάστες, όχι παράνομους, αλλά αυτός λέει, πρόσεξε, διατύπωση κειμένου, έτσι. Στη σύλληψη ενός 22χρονου ολυμπικού Ολλανδέας, ο οποίος κατηγορείται ότι μετέφερε παράνομα μετανάστες, προχώρησαν αστυνομικοί. Τους μετέφερε παράνομα, αλλά αυτοί δεν είναι παράνομοι, ήτανε παράτυποι. Εντοπίστηκε χτες το βράδυ στην παλιά εθνική οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης. Να οδηγεί γιο ταχύ. Προσπάθησαν να τον σταματήσουν οι αστυνομικοί, όπως κάνουν όλοι, γιατί ξέρουν ότι εδώ πέρα είμαστε ό,τι να είναι. Δεν συμμορφώθηκε στα σήματά τους, προσπάθησε να διαφύγει. Αυτόν κατάφεραν και τον έπιασαν. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί. Στο μεταξύ διαβάζουμε, συνελήφθη Ολλανδός. Και λες τώρα, σκέφτεσαι έναν ψηλό ξανθό, ξέρω εγώ, Ολλανδό να κυκλοφορεί. Αυτός 99% δεν έχω δει φωτογραφίες, αλλά θα πάρω το ρίσκο, θα πάρω την εκτίμηση. Θα είναι Μαροκινός, ξέρω εγώ. Θα είναι Αλγερινός. Διότι άμα πας στην Ολλανδία και κάνεις μία βόλτα, θα δεις ότι στις μεγάλες πόλεις, στα λιμάνια, στο Άμστερνταμ και τα λοιπά, αυτοί είναι οι Ολλανδοί, οι σύγχρονοι Ολλανδοί. Είναι καινούργια μόδα, έρχονται και καλά δήθεν για διακοπές, ρε. Παίρνουν ένα, νοικιάζουν ένα αμάξι, πάνε στα σύνορα, πάνε στον Εύρο, εκεί πέρα που είναι φρούριο, ρε, που δεν περνάει τίποτα, που είναι απόρθητα, που έχουν κάνει γένεια Χρυσοχοίδης, ο Μητσοτάκης ξανά Χρυσοχοίδης, ξανά ο Μητσοτάκης, ο Θεοδωρικάκος έχει πάει 4-5 φορές. Πάνε όλοι, βγάζουν φωτογραφίες με το φράκτη, εν τω μεταξύ άλλοι περνάνε, συνεχίζουν. Έρχονται λοιπόν εδώ πέρα. Τι, αυτό το κάνουνε τα οργανωμένα κυκλώματα. Σου λέει από το να έχουμε συνέχεια τους ίδιους από εδώ πέρα, τους παίρνουμε από την Αθήνα να πηγαίνουν, να οδηγάνε, παίζει να μας δούνε. Έρχεται ο άλλος διακοπές Θεσσαλονίκη, πάει, νοικιάζει αμάξι, πάει στα σύνορα, βάζει μέσα τρεις, τσιμπάει, ξέρω εγώ, κανένα πεντοχίλιαρο, δεν ξέρω πόσο πάει αυτή η διαδρομή. Τους πάει στη Θεσσαλονίκη, τους βάζει σε Airbnb και μετά το παίρνουν από Θεσσαλονίκη άλλο μέρος του κυκλώματος και τους ταξιδεύει από Βαλκάνια προς τα πάνω. Και έρχονται, σου λέω, είναι φάμπρικα αυτό. Έρχονται διακοπές από το. Και καλά διακοπές, δίθεν διακοπές. Έρχονται να βγάλουν το μεροκάματο. Μαροκινοί, Αλγερινοί, όλοι αυτοί που λέγαμε. Από Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Γερμανία. Υπάρχει τώρα. Υπάρχει κύκλωμα μεγάλο. Δεν ξέρω αν συμπεριλαμβάνεται. Να το δεις. Γιατί έτσι όπως είναι. Από το να πας σε νησί, να ξέρεις. Από το να πας σε νησί, μπορεί αυτή, αν κάνεις αυτό το tour. Δηλαδή, πας από εδώ πέρα, ξέρω εγώ, βγεις στην Τουρκία. Και εκπληρώσεις τον δουλέμπορο, το διακινητή, μπορεί να σου βγει πιο φθηνά από να πας διακοπές σε νησί. Ναι, αλήθεια. Δηλαδή, ας πάει 1500 το άτομο. Άμα πας τώρα, θες να πας 5 μέρες διακοπές σε νησί, τι 1500 δεν σου φτάνουν ούτε. Θες να πάρεις αμάξι. Ωχ, καλά, εντάξει, τα βρήκες τα λεφτά σου. Ενώ άμα πας έτσι, θα έχεις τζάμπα φαΐ, περιλαμβάνεται και άμα σε πιάσουν κιόλας, πας στη δομή, τρως, πίνεις. Σε φυλάνε, έχουν όπως το φυλάκι ο άνθρωπο να διώχνει τα φίδια, το θυμάσαι?
Να πέφτει, ο Μισθουλάκος πέφτει. Δεν μπορούσε, λέει, η αποκατάσταση της δημοκρατίας του 1974 και μετά έφερε μέχρι και αφρικανική σκόνη. Το ωραίο θα ήταν να έχει πιάσει και αφρικανική σκόνη στη γιορτή που κάνανε στο Μαξίμου, στο Μέγαρο Μαξίμου, που ήταν ωραία. Θα τέριαζε εκεί πέρα με κάτι, με κάτι τύπους που ήταν εκεί μέσα, θα τέριαζε η αφρικανική σκόνη. Γιατί πάνε σαν φύλαρχοι εκεί. Πάνε σαν φύλαρχοι. Είμαστε εδώ πέρα, μαζευτήκαν οι αρχηγοί των Ζουλού, ξέρω εγώ, και από κάτω είναι τα... Η πλέμπα! Νιγότανε η πλέμπα με ένα μπουρίνι μιας ώρας.

εν τω μεταξύ έχει αναλυτικός οδηγός. Καύσιμα, λέει, πόσο θα μειωθούν τις επόμενες ημέρες. Έβαλε σήμερα βενζίνη, διάστηκες εσύ. Τώρα βέβαια αυτά είναι εικασίες και υποθέσεις. Έχει γράψει ο άλλος, ο συνάδελφος, έγινε σε γνωστό. Κάνει οικονομική ανάλυση και τέτοια. Και λέει: η τιμή του πετρελαίου Brent έχει μειωθεί 8,7%. Γιατί δεν βομβαρδίσανε δύο μέρες οι Αμερικάνοι. Και υπάρχει ένα παράθυρο, ας πούμε, λένε, διαλόγου. Μήπως τα ξαναβρούνε. Για πόσο δεν τα βρούνε. Ως εκ τούτου, αναμένεται, λέει, οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα να υποχωρήσουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ μας δουλεύουνε. 2 ευρώ το λίτρο είχε φτάσει όταν ήταν η τιμή στα 120 δολάρια. Τώρα είναι στα 80 κάτι. Και πάλι η τιμή είναι 2 ευρώ το λίτρο. Και λέμε. Θα εφαρμοστεί από 1η Αυγούστου η νέα κυβερνητική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. 10 λεπτά. 10 λεπτά το λίτρο από 1η Αυγούστου στο πετρέλαιο, μόνο όχι στη βενζίνη. Και κάνει τώρα, ο συνάδελφος έχει βγει και κάνει πρόβλεψη. Λέει αν θα μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στην Ελλάδα. Δεν θα μειωθούν, θα σου πω εγώ. Δεν θα μειωθούν, αγαπητέ συνάδελφε. Δεν θα μειωθούν. Εκεί στο 2 ευρώ θα μείνουν. Για να πέσει κάτω το 2 ευρώ πρέπει να φτάσει 60 δολάρια το βαρέλι. Την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, το Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ναι, το ξεπέρασε για μία ώρα και μετά ξαναέπεσε. Ενώ στις αρχές του ήταν στα 71 δολάρια. Τώρα αυτό γράφεται για να πούνε ότι είναι δικαιολογημένες οι αυξήσεις. Όταν ήταν 120 δολάρια το βαρέλι, δεν ήταν 2, τότε έφτασε στα 2 ευρώ. Μου γράφει ο Σάκης, λέει, εδώ στη Γερμανία 2,50 η βενζίνη. Θα προτιμούσα να παίρνω μισθούς Γερμανίας και να πληρώνω 2,50 τη βενζίνη, να ξέρεις, αλλά εσάς από τι ανεβαίνει τόσο πολύ? Ανεβαίνει από φόρους και εκεί όπως εδώ, διότι στην Κύπρο παραδείγματος χάρη έχει 1,50 η βενζίνη. Η Κύπρος αγοράζει βενζίνη από την Ελλάδα, από εμάς. Εδώ πέρα έρχεται στα δηληστήρια, έρχεται το πετρέλαιο. Έρχεται το πετρελαίκι εδώ πέρα. Έρχεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εγώ δεν θα κρίνω πως έρχεται. Δεν θα πω, ας πούμε, ότι ενδεχομένως έχει γίνει ιδιωτικοποίηση και δεν μας το έχουν πει στο Υπουργείο Εξωτερικών που προστατεύουμε τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Τέλος πάντων, έρχεται το πετρελαίκι εδώ, το δηλίζουμε, το κάνουμε βενζίνη 95, 98, 100, ό,τι θέλετε, ξέρω εγώ. Το στέλνουμε στην Κύπρο. Και οι Κύπροι βενζινάδες το πουλάνε 1,50 και βγάζουν κέρδος για να το πουλάνε 1,50. Έτσι. Εμάς εδώ είναι στο 2 κάτι. Εγώ έβαλα 98 άρα προχτές γιατί είχα να κάνω ταξίδι με το μηχανάκι. 28,5 ευρώ. 28,5 ευρώ βενζίνη στο μηχανάκι. Λέω, παίρνεις μηχανάκι για να κάνεις οικονομία. Να μην σου πω τι κάνεις. Καλημέρα παλικάρια. Ρε Δημήτρη, τι μου θύμισες πριν? Θυμήθηκα τον πρωθυπουργό μας να κάνει χειραψία στις κούκλες των βιτρίνων. Των βιτρινών. Αυτό ήταν τρομερό σκηνικό στην Ερμού, το θυμάσαι? Πρέπει να είναι, λέει, ο μοναδικός πρωθυπουργός στον κόσμο που τα έχει κάνει αυτά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Μπορεί να έχουν και αλλού, δεν ξέρω. Είμαι βέβαιος ότι κάπου στην Αφρική θα υπάρχει κάποια χαμένη χώρα. Υπάρχουν χώρες στην Αφρική οι οποίες δεν υπάρχουν. Καλό είναι για αυτές, δεν υπάρχουν στη διεθνή δισογραφία. Π.χ. το Μπενίν. Ξέρεις εσύ τι κάνει ο πρωθυπουργός στο Μπενίν? Αν έχει κάνει τέτοια πράγματα, δεν το ξέρω, ρε παιδί μου, δεν έχω διαβάσει. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάνει τέτοια κάπου στο Μπενίν κάποιος φύλαρχος. Μπορεί να μην λέγεται πρωθυπουργός, να λέγεται φύλαρχος.

στο μεταξύ, να ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εδώ πέρα στα ραδιόφωνα, διότι βγήκε ο Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup. Το θυμάστε ότι είναι πρόεδρος του Eurogroup. Μόνο εσείς το θυμάστε. Κανένας άλλος δεν ασχολείται στην Ευρώπη παγκοσμίως με το ποιος είναι πρόεδρος του Eurogroup. Βγήκε λοιπόν και έγραψε ένα άρθρο στους Financial Times. Και πες μου αν φοβάσαι διαβάζοντας τον τίτλο. Για να δημιουργήσει πλούτο, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει τα ωφέλη του ραδιοφάσματος. Ετοιμάσου για φορολογία, για να το πλαισί, δεν είσαι στα ραδιοφάσματα. Όχι, εννοούσε λοιπόν, δεν εννοούσε να φορολογήσει τον Αγιαννητόπουλο, εννοούσε λέει ότι χρειάζεται να κάνει η Ευρώπη ενιαία διαχείριση του φάσματος που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών, θα επιταχύνει την ανάπτυξη των δικτύων 6G, δεν πάει το 5G τώρα, πήγαμε στο 6G, και θα δημιουργήσει νέους πόρους για τη χρηματοδότηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέει, ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο, λοιπόν, γράφουμε στο άρθρο, είναι το ραδιοφάσμα. Κάθε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, συνδεδεμένο εργοστάσιο και ψηφιακή δημόσια υπηρεσία εξαρτάται από αυτό. Ωστόσο, παρά τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να οργανώνει έναν από τους πιο στρατηγικούς οικονομικούς πόρους της μέσω 27 διαφορετικών καθεστώτων αδειοδότησης. Μεταφέρουν κάθε εξουσία που έχει το εθνικό κράτος, το έθνος κράτος, ανεξαρτήτως τώρα του αν αυτή ασκείται σωστά ή αν ασκείται λάθος, παίρνουν κάθε περιουσιακό στοιχείο, τα ραδιοφάσματα, τα διαχείριζε το ελληνικό κράτος, καλός, κακός, με τα λάθη, με τις απατεωνιές, τις business, όλα τα διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος. Αυτό ο Πιερακάκης ζητάει, επειδή τώρα προφανώς την έχει ψωνίσει που είναι πρόεδρος του Eurogroup, σου λέει τι Ελλάδα, τι εθνικά τέτοια. Πρέπει να φύγει από τα έθνη κράτη και να πάει να τα διαχειρίζεται όλα η Ursula von der Leyen, παιδιά. Έχουν ξεφύγει, θέλουν να μετατρέψουν όλα σε ομοσπονδιακά, να τα πάρουν, να μην μείνει ούτε δείγμα κυριαρχίας του έθνους κράτους. Δώσε ευρωστρατό, δώσε ευρωφορολογία, δώσε ευρω το ένα, ευρω το άλλο. Να μην αφήσουν τίποτα. Και τώρα ο Πιερακάκης όταν γράφει τέτοια άρθρα δεν τα γράφει σαν Έλληνας υπουργός, τα γράφει σαν πρόεδρος του Eurogroup. Το οποίο σημαίνει ότι διερευνά το τι ακριβώς ζητούν, το τι ακριβώς θέλουν οι Κομισιόν. Είπε λοιπόν ο Πιερακάκης να γράψει αυτό το άρθρο για να δείξει ότι μπορεί να είναι χρήσιμος στην Ursula von der Leyen και στους διαδόχους της.

Έγιναν έλεγχοι στο δυτικό τομέα της Αττικής. Η χνηλά της 20 επιχειρήσεων. Γιατί πήγανε χτες, πόσο πήγανε, 9 άτομα στο νοσοκομείο. Φάγανε στην οίκια σε ένα μαγαζί, εδώ στο σαλμονέλα μέσα. Και πήγανε μετά στα τέτοια το παρουσιάζουν ότι έγιναν έλεγχοι. Όχι ότι πήγανε πρώτα οι άνθρωποι στο νοσοκομείο και μετά αναγκάστηκαν να πάνε να δούνε τι φάγανε, ρε παιδί μου, και πήγανε 9 άτομα. Διαπιστώθηκε, λέει, ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνει στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Εντόπισαν, λέει, και κατέσχεσαν 6.047 κιλά προϊόντων, 6 τόνους δηλαδή, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς. Σκέψου τώρα, βλέπω κάτι φωτογραφίες. Όχι να το φας αυτό, ούτε για σάκο, να το έχεις να παίζεις box. Ούτε για σάκο. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη χνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Δηλαδή, αυτό που δηλητηρίασε αυτούς που φάγανε, τι φάγανε εκεί πέρα, κοτόπουλο, δεν ξέρω, κοιμάδες είναι, δεν ξέρω τι είναι. Μπεργκεράδικα, δεν ξέρω. Που φάγανε στην οίκια και σουβλάκια, χειροποίητα, λέει. Χειροποίητο, πολύ χειροποίητο ήταν αυτό. Λέει σουβλάκι στο μεταξύ, να ξέρετε, τρώμε. Νομίζω τρώω σουβλάκι και νομίζω ότι είσαι καθαρός. Συστατικά κρέας χοιρινό, φυτική πρωτεΐνη σόγιας, κάλιο, γαλακτικό κάλιο, οξικό κάλιο, δοξικό νάτριο. Αυτά είναι σε καλαμάκι, ρε. Σε καλαμάκι τρως, λες, τι πήρε το κρέας, το έκοψε, το βάλε πάνω. Αμ, όχι. Και βγήκε στο μεταξύ ο Χαρδαλιάς. Βγήκε, είναι οι άνθρωποι στο νοσοκομείο, 9 άτομα, και βγαίνει Χαρδαλιάς και κάνει δήλωση. Για μια ακόμα φορά, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προστάτευσαν τη δημόσια υγεία μέσα από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου. Η πάγια εντολή προς την αρμόδια εντεταλμένη σύμβουλο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς είναι ξεκάθαρη. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών. Αυτά αφού πήγαν οι άλλοι στο νοσοκομείο. Που ξεκίνησε από τη Λαμία, έχουν πάει καμιά τριανταριά νοματέοι στη Λαμία από σαλμονέλα, πήγε μετά πάνω. Πού πήγε, στα Γιάννενα? Κάπου προς τα Γιάννενα, χτυπήσαν τις σαλμονέλες και τέτοια. Και μετά ήρθε εδώ πέρα στην Νίκαια. Και πήγανε τώρα να κάνουν ελέγχους μετά και έχει βγει ο Χαρδαλιάς και λέει: κάνουμε ελέγχους, κάνουμε, φτιάχνουμε. Δεν τον είχαν βρει πριν. Πρώτα πήγαν οι νοματέοι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω πόσοι άλλοι το φάγαμε. Είχα παραγγείλει κι εγώ κάπου από εδώ και τώρα ψάχνουμε, δεν ξέρω. Άμα με δείτε και λίγο την Παρασκευή, Πέμπτη, θα πείτε ότι είναι από αυτό, όχι για κανέναν λόγο. Τα έχω φάει από την Ίκαια. Δεν θα τα βρει και ο Χαρδαλιάς. Και βγαίνει και πανηγυρίζει, ρε. Αντί να βγει και να πει: συγγνώμη που δεν κάνουμε ελέγχους και πρώτα πάνε στο νοσοκομείο και μετά βρίσκουμε. Ναι. Τρομερός έλεγχος, ρε. Πήγε ο άλλος, έφαγαν 9 άτομα, πόσα έφαγαν στο ίδιο μαγαζί, πήγαν στο νοσοκομείο και πήγε μετά η περιφέρεια και είπε: α, κάτι θα συμβαίνει σε αυτό το μαγαζί, ρε. Πάμε να ελέγξουμε. Βραβείο! Δώστε ένα βραβείο, παιδιά, στους αυτούς που κάνουν τους ελέγχους. Μετά! Δεν ξέρω όμως μας έχουν έρθει αυτά, είναι τίποτα κρέατα Mercosur. Βλέπω εδώ πέρα κάτι σφαχτά. Είναι σαν. Οι φίλοι είναι. Μυρίζουν Αργεντινή, νομίζω. Παίζανε μπάλα αυτά. Παίζανε μπάλα, χάσανε στον τελικό. Έψιλο Godzilla φαίνονται οι Αγιαννητόπουλοι, ναι. Λοιπόν, σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι και η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε, ελπίζουμε επιτυχώς. Προσοχή από που τρώτε, είναι δύσκολες οι εποχές, έχουν σφίξει τις ζέστες. Αν κάνετε, λέει, μια έρευνα και δείτε από πού βουράνε τα σουβλάκια και από 8 γραμμάρια, που βουτάνε τα σουβλάκια και από 8 γραμμάρια γίνονται 18, δεν θα ξαναφάτε, το ίδιο και στον κυμά. Τώρα μου βάζεις τέτοια, Γιάννη, στείλε μήνυμα, στείλε μπας και σωθούμε. Τι θα τρώμε πια, ρε παιδιά, τι θα τρώμε. Θα βγούμε να βοσκάμε έξω και εκεί πέρα πάλι τα ίδια θα είναι. Λοιπόν, αυτά από μας, εμείς κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσουμε στα χέρια. Στα χέρια Καψαμπέλη, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Στις 12, ζωντανά στο στούντιο εδώ του σταθμού, θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οπότε κρατάτε

69-43-63-54-51 για μηνύματα, αλλά και 2-10-7-10-8000. Έχετε το τηλέφωνο από τώρα. Μπαίνετε μπροστά από τους άλλους στη γραμμή, στην ουρά, για να συνομιλήσετε, γιατί ξέρω ότι και σας και σε εσάς αρέσει και στον Κυριάκο το Βελόπουλο αρέσει να συνομιλεί μαζί σας. Οπότε εδώ πέρα Μάχη FM συντονισμένη όλη τη μέρα. Αυτά από εμάς εδώ πέρα. Καλή σας συνέχεια.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σφοδρές αντιδράσεις και καταγγελίες για την εκχώρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε ιδιωτικο-οικονομικά συμφέροντα προκαλεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά το οποίο ιδρύεται επίσημα η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ. Οι εργαζόμενοι και οι φορείς του κλάδου ξεσηκώθηκαν ενάντια στο νομοσχέδιο, διότι προβλέπει τη διαχείριση κονδυλίων ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ και την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των μνημείων και των πολιτριών για έως και 100 χρόνια στην ΑΕ. Καταγγέλνουν επίσης ότι όλα αυτά προορίζονται μακριά από την επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Αν και η θερινή έξοδος των Αθηναίων έχει αποσυμφορήσει το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της Αττικής, ορισμένους κεντρικούς άξονες παρατηρούνται ακόμη καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα αυτή την ώρα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στον Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Αυτή την ώρα η κίνηση αυξάνεται στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Λεωφοροφυλής και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις της τάξης των 20 λεπτών στις εξόδους προς την Εθνική Λαμίας, καθώς και στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως και την Κηφισίας. Μια εικόνα βαθιάς κοινωνικής και οικονομικής ανισορροπίας αποτυπώνει τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνδυασμό με την ακτινογραφία του Ταμείου Εγγύησης, Καταθέσεων και Επενδύσεων. Αν και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν άνοδο κατά 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις έναν μήνα τον Ιούνιο, η ανατομία των τραπεζικών λογαριασμών αποκαλύπτει ότι η ρευστότητα αυτή κατευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά στις επιχειρήσεις και σε ελάχιστους μεγάλους καταθέτες. Η συντριπτική πλειονότητα των οικοκυριών εξακολουθεί να κινείται στα όρια της ταμιακής εξάντλησης, αφού βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να διαβρώνεται από τη συνεχή πίεση του κόστου ζωής. Στην εξάρθρωση σκληρής εγκληματικής οργάνωσης στη Κρήτη προχώρησε η ελληνική αστυνομία, συλλαμβάνοντας 8 άτομα που επέβαλαν επί μία δεκαετία καθεστώς τρομοκρατίας με τη χρήση των όπλων, εκβιασμούς αλλά και καταπατήσεις γης και ζωκλοπές. Η παράνομη δράση τους επεκτηνόταν σε απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου με ψευδείς δηλώσεις για ανύπαρκτα κοπάδια και εικονικούς βοσκότοπους απέσπασαν πάνω από 341.000 ευρώ σε ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Συνολικά η οικονομική ζημία από τις παράνομες επιδοτήσεις, τις καταστροφές καλλιεργίας και τα κλεμμένα ζώα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εμπλέκεται ακόμη και ένας δασονόμος που κάλυπτε την συμμορία. Σφόδρες αντιδράσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις έχει προκαλέσει εγκύκλωση του 2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που καταγγέλλεται ότι παρέχει ποινική ασυλία σε πολυεθνικές εταιρείες, διότι τις εξαιρεί από τεχνητά φουσκωμένες ενδοομιλικές συναλλαγές από την ποινική δίωξη της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τους εφοριακούς, το νομικό κενό που εντοπίζουν επιτρέπει σε μεγάλους ομίλους να μεταφέρουν ανεμπόδιστα εκατομμύρια ευρώ κερδών στο εξωτερικό, στερώντας τεράστια έσοδα από το δημόσιο και στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό σε βάρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας πήραν από χθες και τα 33 προτινόμενα άρθρα προς τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Τα άρθρα εξασφάλισαν κατά την πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 ψήφων από το κυβερνών κόμμα. Ωστόσο, η απουσία της διευρυμένης συνένεσης για την επίτευξη των 180 ψήφων μεταθέτει το ουσιαστικό στίχημα για την κυβέρνηση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, η οποία μετά τις εκλογές θα αποφασίσει την τελική κατοχήρωση των κομβικών αλλαγών στα μη κρατικά πανεπιστήμια, την υπουργική ασυλία, τη μονιμότητα στο δημόσιο και τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 67χρονος ηλεκτροσυγκολητής στα Εξαμήλια Κορινθίας όταν ισχυρότατη έκρηξη σε δεξαμενή εργοστασίου οξοπίας ισοπαίδωσε τις εγκαταστάσεις. Το οστικό κύμα προκάλεσε ζημιά σε απόσταση 2 χιλιόμετρων. Είναι αυτή η ανίποτη τραγωδία, την οποία συνδικαλιστικοί φορείς παρομοιάζουν εφιαλτικά με μια μικρή βιολάντα, φέρνει ξανά στο φως τις εγκληματικές ελλείψεις στα μέτρα ασφάλειας. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος και το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο. Για το περιστατικό πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αφορούν το 47χρονο ιδιοκτήτη και το 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας του εργοστασίου, καθώς και έναν 46χρονο τεχνικό ασφαλείας, και οι τρεις θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Σε διπλωματική ένταση βρίσκεται ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος Τραμπ. Ο τελευταίος δήλωσε για ακόμα μια φορά επίσημα ανοιχτό στη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Τουρκία και διεμήνησε προφορικά πως κανείς δεν θα υπαγορεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πουλήσει και σε ποιον. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξανά ως φίλο και την Άγκυρα ως σπουδαίο σύμμαχο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσης ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τον Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την εμπλοκή της Ρωσίας στο μέτωπο του Ιράν και τα σενάρια που θέλουν τη Ρωσία να βοηθάει το Ιράν να χτυπάει αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και πολύ ζεστός. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, υπάρχει έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Τρίτη 28 Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος. Μπαίνει ο Αύγουστος. Πάει και το καλοκαίρι σιγά. Πάει. Από Αύγουστο χειμώνα, δεν λένε. Μάχη 99,8. Καλημέρα σε όλες και όλους. Μάχη υπερπίστος και πατρίδος. Προσθέτω πάντα και για την επιβίωση και για την καθημερινότητα του Έλληνα. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Κρατήστε έναν αριθμό, ένα νούμερο. 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ, σημειώστε το, κρατήστε το, καθίστε και καλά. Πάρτε και λίγο κρύο νερό να βρέξετε το πρόσωπό σας για να μην σας πιάσει κάποια ταραχή. Και έχουμε τώρα, γιατί ανεβαίνει πάλι και το θερμόμετρο και έχουμε και νιώθω ενοχές που τα λέω τόσο απότομα. Γι' αυτό σιγά σιγά, το πάμε σιγά σιγά. Κρατήστε όμως τον αριθμό 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι ακριβώς είναι, θα τα πούμε. Προηγουμένως θέλω να πω, το άκουσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι σήμερα ενδεχομένως να είναι μια σημαντική ημέρα. Λέω ενδεχομένως γιατί με αυτούς όπως έχουμε δει δεν βρίσκουμε άκρη. Άλλα λένε τη μία, άλλα την άλλη, άλλα το πρωί, άλλα το βράδυ. Αλλά από μια ώρα στην άλλη θα έχουμε, όπως φαίνεται, την συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Η οποία εκτιμάται, γράφεται στο διεθνή τύπο, λέγεται από τους διεθνείς αναλυτές. Μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή που αναζωπυρώθηκε το τελευταίο διάστημα. Είδαμε και τις τελευταίες ώρες, ημέρες, πάλι αυτή τη γνωστή τακτική από πλευράς Τραμπ, από τη μία να λέει παγώστε τις επιθέσεις, από την άλλη ρητορικά να είναι οξύς. Γίνεται ένα ζήτημα και ένα μπέρδεμα, πώς να το πούμε έτσι, για τα στενά του Ορμούς. Άνοιξε λοιπόν ένα παράθυρο νέα συμφωνία, να το πούμε έτσι, αλλά λέγεται και μεταδίδεται ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον Τραμπ μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον Νετανιάχου, που ξαναλέω, σε λίγες ώρες. Προφανώς εκεί θα πρέπει να γίνουν και κάποιες συζητήσεις καθοριστικές με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για να μπει στο κάδρο και το Ισραήλ. Ο Τραμπ, ακούτε τώρα την, πώς να την πω τώρα, ας πούμε, να χαρακτηρίσω την κατάσταση, την ώρα που γίνεται πάλι ο χαμός με το Ορμούς, με τις επιθέσεις, με όλα αυτά, είπε το εξής, μόνο ως τρολάρισμα άλλοτε θα το εκλαμβάναμε, λέει, γίνονται πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Δηλαδή, συγγνώμη ρε Μπάρμπα, λέω Μπάρμπα γενικώς, αν ήταν εχθρικές οι διαπραγματεύσεις, τι θα γινότανε? Θα πέφτανε πυρηνικές βόμβες? Λέω εγώ τώρα, ο αφελής. Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις, είπε με, θα έλεγα, αφοπλιστική, με κοινική ειλικρίνεια. Δηλαδή προφανώς, τι πήγε και τους είπε, μουλάδες, τόσα. Το τόσα τώρα πώς, δηλαδή πάνω από το τραπέζι, κάτω από το τραπέζι, δίπλα από το τραπέζι, δεν το κατέχω, αλλά διαβάζω τη δήλωσή του. Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις. Πρέπει να τους νικήσεις και θα τους συντρίψουμε.
αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις, είπε ο Ντόναλντ. Αν μπορείτε να το αποκωδικοποιήσετε εσείς, πάσα ερμηνεία και βοήθεια δεκτή. Εγώ έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά έτσι κι αλλιώς και να σας πω, δεν ξέρω αν έχει και νόημα να το ξεψαχνίζεις περισσότερο, γιατί είπαμε, άλλο τον, άλλο τη μία ώρα, άλλο την άλλη. Και εν πάση περιπτώσει, και το θέμα των F-35 για την Τουρκία θα τεθεί στο τραπέζι με τον Νετανιάχου. Ο Τραμπ επίσης δήλωσε λίγο πριν τη συνάντηση με τον Νετανιάχου ότι δεν θα υπαγορεύσει κανείς την Τουρκία, άρα αυτό ήταν ένα μήνυμα στον Νετανιάχου τι και σε ποιον θα πουλήσει. Ο ίδιος ο Νετανιάχου είπε ότι αυτή η συνάντησή του θα είναι η 8η με τον Τραμπ από τότε που εξελέγει πρόεδρος δεύτερη φορά, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια έχουν συναντηθεί 7 συν 1 φορές 8. Το Ιράν, πρόσθεσε, θα είναι το πρώτο και κύριο στην ατζέντα. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι μετά την απόφαση αυτή θα κλειδώσει η όποια απόφαση. Αναλαμβάνω αυτή την αποστολή με ένα ξεκάθαρο στόχο: να διασφαλίσω την ασφάλεια, τη δύναμη και το μέλλον του αγαπημένου μας κράτους του Ισραήλ. Μάλλον αμυντική την ακούω αυτή τη δήλωση. Μάλλον λίγο με την πλάτη στον τοίχο. Λέω τώρα, με όσα καταλαβαίνω, δεν τα καταλαβαίνω και όλα, είπαμε, διότι προστίθεται εδώ από το διεθνές ρεπορτάζ ότι ο Λευκός Οίκος είχε δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για να γίνει η συνάντηση. Δηλαδή, ο Νετανιάχου πίεσε για να γίνει η συνάντηση, διαμηνύοντάς του, προς το Ισραήλ δηλαδή, ότι φτάνοντας στην Ουάσιγκτον θα πρέπει να έχει αποδεχτεί κάποια πράγματα, να έχει συμφωνήσει. Δεν έχει νόημα τώρα να πούμε περισσότερα, να επαναλάβουμε περισσότερα, θα δούμε σε λίγες ώρες. Μπήκαμε αυτό το θέμα τώρα στη συζήτησή μας, στην επικοινωνία μας, γιατί θεωρώ ότι πάντα αυτό πρέπει να έχει προτεραιότητα, διότι από αυτό δεν θα εξαρτηθούν απλά οι γεωπολιτικές εξελίξεις, θα επηρεαστεί και η παγκόσμια οικονομία, θα επηρεαστούν οι τιμές των καυσίμων που μας ενδιαφέρουν, η διαμόρφωση των συνθήκων για το χειμώνα που έρχεται, που υπό τις μεν και τις δε συνθήκες θα είναι πολύ διαφορετικός. Αντιλαμβανόμαστε τι θα σημάνει παράταση του πολέμου, όχι ότι και αν σταματήσει τώρα, αλλά όπως και να έχει, άλλο τώρα να παραταθεί τώρα όλη αυτή η ιστορία και άλλο να σταματήσει, να περιοριστεί, να ανασχεθεί, να, ξέρω εγώ, να υπάρξει μια οριστική συμφωνία, να μπουν τα πράγματα σε μια ρότα και να προσπαθούν να μαζευτούν οι παρενέργειες. Και φυσικά στα κάθε μας, επαναλαμβάνω, όχι εγώ, το ρεπορτάζ, πληροφορίες, αυτά που είχε πει και ο ίδιος ο Στουρνάρας, ότι ναι μεν αν δεν υπάρχει πόλεμος, το λέω γιατί με τον κύριο Μητσοτάκη τα έχουμε πει, δεν κυριολεκτεί, δεν μπορεί να κυριολεκτεί σε αυτά που λέει ότι εκλογές θα γίνουν το 27, αλλά ο Στουρνάρας έχει πει ότι αν μεν δεν υπάρχει πόλεμος στον ορίζοντα, οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν το 27. Αν όμως συνεχιστεί ο πόλεμος, τα πράγματα αλλάζουν. Έχει πει ο ίδιος ο κύριος Στουρνάρας. Άρα παίζει και αυτό ένα ρόλο και προφανέστατα θα μετρήσει στις τελικές αποφάσεις, όσο τελικές θα είναι, του κυρίου Μητσοτάκη στις 20 Αυγούστου. Στις 20 Αυγούστου, κρατήστε την ημερομηνία. Στις 20 Αυγούστου, ξαναλέω, που έχει ενημερώσει τους επιτελείς του, χωρίς να έχει ανοίξει περισσότερο τα χαρτιά του, ότι θα πρέπει να βρίσκονται στην Αθήνα, όχι 24, 20 Αυγούστου,
για να ληφθούν τελικές αποφάσεις υπό το πρόσχημα της ΔΕΘ. Τους έχει πει πρέπει 20 Αυγούστου να είμαστε όλοι πίσω για να οριστικοποιήσουμε τι θα γίνει εν ώψη της ΔΕΘ. Μα ακριβώς αυτό, επειδή θα είναι και η ΔΕΘ μπροστά, σημαίνει ότι έχει στο φόντο το ζήτημα των εκλογών. Γιατί τι θα πει στη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης συναρτάται και πώς θα το πει απόλυτα με τον χρόνο των εκλογών. Αν, ας πούμε, εκλογές γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου και θα σας πω σε λίγο γιατί ειδικά 27 Σεπτεμβρίου δεν μπορούν να γίνουν, δεν θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου, 11 Οκτωβρίου ας πούμε, άλλα θα πει, άλλα θα είναι η ατζέντα, το περιεχόμενο και το περιτύλιγμα και άλλο φυσικά αν οι εκλογές πάνε για πιο πίσω.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Κρατήσατε το νούμερο που σας είπα, τον αριθμό. 1,15 δις ευρώ. Σημειώστε το, κρατήστε το, αποθηκεύστε το. Λέω αποθηκεύστε το στην μνήμη σας. Γιατί θα πάθετε ένα σοκ, σας πάω σιγά σιγά με το μαλακό, ακούγοντας τις λεπτομέρειες. Προηγουμένως, για να τα ολοκληρώνουμε, να μην τα αφήνουμε στη μέση, πολλά αφήνουμε στη μέση, έχετε δίκιο. Πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Κυρία Δέσποινα, καλημέρα. Ναι, στο Δελτίο Ειδήσεων είπαν οι συνάδελφοι, είπε ο συνάδελφος για την ιστορία με, με τα λεφτά που βγαίνουν στο εξωτερικό, με τα κόλπα κλπ. Ναι, το είπε. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως στο παρασκήνιο σε σχέση με τις εκλογές πως ακόμα, όχι ακόμα, η σημερινή συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου από καραμπόλα θα επηρεάσει και τις δικές μας εξελίξεις, τις εχώριες, τις πολιτικές το χρόνο των εκλογών, διότι επαναλαμβάνω, αν ο Νετανιάχου παραδώσει λευκή πετσέτα, υψώσει λευκή πετσέτα επί της ουσίας εις τον Τραμπ σε σχέση με το Ιράν και σε σχέση με την Τουρκία, ξαναείπε ο Τραμπ εγκομιαστικά λόγια για την Τουρκία, όλα αυτά είναι μηνύματα προς τον Νετανιάχου. Προς εμάς τι μηνύματα να είναι, ούτε που μας υπολογίζουν. Τα έχει πει ο Τραμπ. Εγώ υπολογίζω τους σκληρούς. Υπολογίζω αυτούς που είναι σαν και εμένα. Αδίστακτοι, σκληροί, κοινικοί, σκληροί παίκτες. Που μου πάνε κόντρα και με αναγκάζουν να κάτσω στο τραπέζι να κουβεντιάσω με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Όπως το είπε, να τους εξαγοράσω. Και άμα δεν μπορώ να τους εξαγοράσω, τους κάνω επίθεση. Αυτό είναι το μότο του. Τους άλλους τους έχω για πρωινό. Ό,τι θέλω τους κάνω. Δεν τους δίνω για καμιά σημασία. Επειδή τώρα μιλάμε για διεθνές δίκαιο και διεθνείς σχέσεις κλπ. Έτσι, μην έχουμε και τίποτα αυτά πάντες. Λοιπόν, έλεγα ότι για τις εκλογές, αν υπάρξει σήμερα εκεί πέρα στο Λευκό Οίκο, λευκός καπνός και προχωρήσει η συμφωνία για την οποία επίσης ο Τραμπ καίγεται, γιατί ό,τι και να λέει θέλει εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου να μην έχει ανοιχτό το μέτωπο, γιατί του την πέφτουν και δικοί του μέσα στην Αμερική και μέσα στο κόμμα του, έτσι. Θα επηρεαστούν οι παγκόσμιες εξελίξεις σε οικονομικό επίπεδο και βεβαίως θα ληφθεί υπόψη και στο σχεδιασμό στις τελικές αποφάσεις του Μητσοτάκη για τις εκλογές, διότι αν πάμε σε κλιμάκωση, σε παράταση του πολέμου, τα μαύρα σύννεφα στην παγκόσμια και την εχώρια οικονομία, καθότι η δική μας οικονομία είναι από τις πιο ευάλωτες και αδύναμες, αν όχι διαλυμένες εντελώς, θα είναι βαρύτερα. Δεν βγαίνει ο χειμώνας δηλαδή, έτσι κι αλλιώς θα έχει δυσκολίες ο χειμώνας, αλλά με πόλεμο συνεχιζόμενο, άρα θα πρέπει να επισπεύσει και εξ αυτού του λόγου, αν όχι ο καθοριστικότερος. Μπορεί τα σκάνδαλα και λοιπά και λοιπά και οι σύψεις να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά στο βάθος κήπος, ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι το πιο καθοριστικό εν της πράγμαση κριτήριο. Ιδάλλως θα προσπαθήσει να το πάει όσο γίνεται πιο πίσω. Επαναλαμβάνω την πληροφορία ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ειδοποιήσει τους επιτελείς του 20 Αυγούστου να είναι στις θέσεις τους για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη ΔΕΣ. Έχει πει, αλλά δεν συναρτάται με τις εκλογές. Γιατί τώρα, ακόμη και αν πάμε στο σενάριο των ακούτε να δείτε πάλι κάτι περίεργα κριτήρια, γιατί δεν θα γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου οι εκλογές. Έχουν μπει, όπως καταλαβαίνετε, όλες οι πιθανές ημερομηνίες στο τραπέζι. Αν μάλιστα, επειδή ακριβώς στη ΔΕΘ είναι αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε είναι η πρώτη Κυριακή, θα μπορούσε να πάει έχοντας ήδη προκηρύξει τις εκλογές, αν δεν τις προκηρύξει εκεί πάνω κατευθείαν. Πότε είναι το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, αν βγαίνουν οι μέρες. Θέλει 21-23 μέρες τουλάχιστον προεκλογική περίοδο, δηλαδή 27 μέχρι τις
4-5 Σεπτεμβρίου το αργότερο, εν πάση περιπτώσει στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη πρέπει να έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Γιατί δεν θα γίνουν, αν γίνουν το φθινόπωρο εκλογές, 26 Σεπτεμβρίου. Διότι βάλανε κάτω τα εκεί οι τσαχπίνιδες τα ημερολόγια, τα προγράμματα κλπ. Και είπαν, οπ, παιδιά, δεν γίνεται 27 Σεπτεμβρίου. Γιατί ρε φίλε δεν γίνονται 27 Σεπτεμβρίου, είπε ο συνομιλητής στο συνομιλητή, διότι 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, ακούτε τώρα κριτήριο, έτσι, σοβαρά, δεν κάνω πλάκα, δεν τρολάρω, σοβαρά μιλάω, διότι λέει 26 Σεπτεμβρίου θα γίνει στο ΟΑΚΑ η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Ούτε το ξέρα. Και παιδιά εκεί λέει θα πάνε 70-80.000 άνθρωποι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι να έχουμε εκλογές για την άλλη μέρα. Δεν μας φέρει, δεν μπορούμε να το κάνουμε, διότι θα μας βρίζουν όλοι τώρα αυτοί που θα θέλουν να πάνε. Τέλος πάντων δεν βγαίνει ο συνδυασμός, λέει δεν. Λόγω, ακούτε, αν είναι δυνατόν, ναι, είναι δυνατόν. Λόγω της συναυλίας όπου λέει τώρα, λένε οι lifestyle τύποι, πώς θα τους λένε αυτούς τώρα κλπ, ότι προβλέπεται να είναι sold out. Sold out. Sold out. Λέγεται αυτό. Δηλαδή έχει ξεπουλήσει εισιτήρια ήδη. Θα ξεπουλήσει, εν πάση περιπτώσει, θα είναι από τις μεγαλύτερες συναυλίες κλπ. Μην κάνω promotion τώρα και έχουμε άλλα. Αλλά η συναυλία, λέει, της Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι απαγορευτικός παράγων για να γίνουν οι εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Άρα αν δεν γίνουν εκείνη την Κυριακή, που δεν θα γίνουν, θα πάμε στην επόμενη Κυριακή, που είναι στις 11 Οκτωβρίου. Έχω πει από την αρχή ότι η 11η Οκτωβρίου ήταν μια πιθανή ημερομηνία. Η άλλη ενδιάμεση είναι 4 Οκτωβρίου. Τώρα γιατί λένε, αυτοί τα λένε, 11 Οκτωβρίου, δεν το κατέχω ακριβώς. Η πρώτη εκλογή, ο κ. Μητσοτάκης βέβαια λέει δεν, εμείς πάμε από την πρώτη Κυριακή, πάμε να πάρουμε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος βέβαια, και αυτό ξανά τώρα λέμε ότι είναι ένα ζήτημα που στη λογική των πραγμάτων, όπως τίθεται, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αφού δεν θα έχει ούτως ή άλλως, στην καλύτερη των περιπτώσεων, στην πιο θετική για τη Νέα Δημοκρατία, δεν λέω για να έρθει τούμπα το πράγμα, που στη ζωή όλα συμβαίνουν και στην πολιτική πολύ περισσότερα, αφού δεν θα έχει αυτοδυναμία, γιατί να μπει σε αυτή την πρόωρη περιπέτεια και να μην το τραβήξει όσο μπορεί, να απολαύσει τα ωφελήματα της εξουσίας όσο μπορεί πιο πίσω. Θα μου πείτε, μπορεί να ξέρει πράγματα που δεν τα ξέρουμε εμείς ότι έρχονται. Σωστό και αυτό. Ο χαρακτήρας του και το στυλ του μέχρι τώρα δείχνει έναν πολιτικό αυτισμό βέβαια, και ξαναλέω, με εξαίρεση το παγκόσμιο σκηνικό και ιδιαίτερα στην οικονομία, που πράγματι είναι ή θα είναι αβάσταχτο, ασήκωτο αν συνεχιστεί ο πόλεμος για χώρες, ιδιαίτερα οικονομίες όπως η δική μας, ακρίβεια, καύσιμα, όλα αυτά, την αλυσίδα των παρενεργειών, εκεί το τούνελ είναι πολύ σκοτεινό και είναι πιο εύκολη η πρόβλεψη ότι δεν βγαίνει το έργο. Στα άλλα, τα πολιτικά, τα σκανδαλοειδή, τα έτσι, τα θεσμικά κλπ. Υπάρχει ή φαίνεται να υπάρχει εκτίμηση ότι μπορεί να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης. Ξέρετε τι το υπονοούμενο. Διαχείρισης. Άρα γιατί να μην μείνω, σου λέει, στην εξουσία και να υποχρεωθώ να πάω πιο νωρίς σε μια διαδικασία που θα με βάλει, αν μη τι άλλο, στην συζήτηση να
κάνω κυβέρνηση στην καλύτερη των περιπτώσεων, να μοιραστώ την εξουσία με κάποιον άλλον. Οποιονδήποτε τώρα, κοιτάξτε, βέβαια η φωτογραφία, όλο αυτό, κυρία Ανδρουλάκη, μην έχετε μετά αγωνία, πώς το λένε, παράπονο κι εσείς, γιατί πέφτετε. Δεν σας φταίνει μόνο οι άλλοι, σας φταίνει και αυτό σας. Διότι όταν πηγαίνετε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Προεδρικό Μέγαρο, εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο, θα τα πούμε στη συνέχεια.

Έλεγα προηγουμένως ότι ας μην αιτιάται άλλους αλλά αυτόν ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης για την κατάσταση που βρίσκεται το κόμμα του και για την κάμψη που αντιμετωπίζει, όχι τη δημοσκοπική μόνο, την πολιτική. Είχε πάρει έναν αέρα το προηγούμενο διάστημα, είχε μια έτσι ζωηράδα, τώρα έχει κλατάρει το πράγμα, που είναι βασικός παράγων και για να στηριχτεί το δημοσκοπικό ζήτημα. Ας μην αιτιάται αυτούς και δεν πάω σε άλλο παρά μόνο στις εικόνες που μεταδόθηκαν και τα στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από το Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση. Αφαιώς να την πει δεξίωση, είπαμε σαν γκαλά ήταν αυτό, πολύ σωστά χαρακτηρίστηκε σαν γκαλά μόδας. 1700 καλεσμένοι, παιδιά, σκυλιά, γατιά, συγγενείς, τρίτη συγγενείς, κάποιος πήγε και με την, όπου λέω, ο κύριος, είδα, δηλαδή πήγαν και με τους διαδόχους τους. Ξεχάσαμε να το πούμε αυτό, επειδή το κληρονομικό δικαίωμα θα αλλάξουν οι έδρες, θα επιχειρηθεί να αλλάξουν οι έδρες από τον πατέρα στα παιδιά, το γιο ή την κόρη. Είδα τον κύριο Τραγάκη της Νέας Δημοκρατίας να συνοδεύεται από την κόρη του, με την οποία λέει έχει συμφωνήσει με τον Μητσοτάκη, αλίμονο, να πάρει τη θέση του στο ψηφοδέλτιο. Και την πήρε μαζί του, την πήρε αγκαζί και πήγαν στο Προεδρικό Μέγαρο για να ξεκινήσει την προεκλογική της. Λοιπόν, ντροπής πράγματα, έτσι, ντροπής πράγματα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν ενεφανίστηκε εκεί να χαριεντίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη, να σαν φιλαράκια τους έβλεπες και έλεγες όπαρο, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Λίγες ώρες νωρίτερα, γι' αυτό επισημαίνω την αντίφαση, στη Βουλή σκοτώνονταν κυριολεκτικά υπήρχε ένας λεκτικός σκοτωμός με βαρύτατες εκατέρωθεν εκφράσεις και διατυπώσεις που σε άλλες εποχές αν τις άκουγες θα έλεγες αυτή όχι καλημέρα δεν πρόκειται να πει ο ένας τον άλλον, αλλά ούτε και να ανταλλάξουν βλέμματα τουλάχιστον για ένα πολύ μεγάλο διάστημα εφ' εξής. Και ανταυτού από, βέβαια ο κ. Μητσοτάκης ήταν από θέση ισχύως απέναντι στον Ανδρουλάκη, διότι η εικόνα αυτή, οι εικόνες αυτές τον Ανδρουλάκη υποτιμούσαν και απαξίωναν και έδιναν τροφή σε σχόλια ότι κάπου ο κύριος Ανδρουλάκης παρά τα όσα λέει, εγώ δεν πάω στα του Predator, κάπου είναι ευάλωτος και δεν μπορεί να ανεβάσει τις τροφές. Λεκτικά, φραστικά, λέει δύο κουβέντες, άντε λέει και άλλες δύο κουβέντες, αλλά μέχρι σε εκεί, χωρίς αυτό να αποκτά αντίκρισμα και εκτόπισμα ως πολιτικός λόγος για να μπορεί να κρατηθεί. Δηλαδή, να το πω αλλιώτικα, ο κύριος Μητσοτάκης δίνει την αίσθηση ότι τον έχει με κάποιο τρόπο στο χέρι, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, ναι κυρία Δέσποινα, δεν είναι μόνο οι φιέστες μόδας στο Προεδρικό Μέγαρο. Είπαμε και χθες ότι ο κύριος Μητσοτάκης πήγε το Σαββατοκύριακο στην Αυστρία για να πάει στην όπερα στο Σάλτσμπουργκ και κόλλησαν εκεί
και μια συνάντηση με τον καγκελάριο, γιατί είχε υπάρξει επικοινωνία. Λέει, τον είχε καλέσει ο καγκελάριος και του είχε πει: θα έρθείτε στην όπερα από εδώ, είναι και ο δικός σας εδώ, αυτό από εδώ, από εκεί κλπ. Και να τα πούμε κιόλας, συμφωνήσανε. Και βέβαια και ο Μητσοτάκης πετάει τη σκούφια του για αυτά, διότι έτσι απέκτησε και ένα άλοθη, για να μην του πούμε ότι πήγε μόνο για το weekend αναψυχής με δικά μας έξοδα, πρωθυπουργικό αεροσκάφος κλπ. Κλπ. Μετά τη σύζυγου. Για να έχει να λέει και να υποστηρίζει, μα εγώ πήγα για να έχω επαφές και συναντήσεις και συνομιλίες με τον καγκελάριο της Αυστρίας, παρακαλώ. Και στο περιθώριο πήγαμε και μέχρι την όπερα. Βεβαίως, η συνάντηση έγινε τη Δευτέρα το πρωί, στην όπερα πήγε το Σάββατο, είχε φτάσει από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, λεπτομέρειες έχουν καταστεί όλα αυτά. Επίσης, θέλω να σας πω, πριν πάω στο 1,15 δις, το οποίο συνδέεται όχι αμέσως, εμέσως με αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, γι' αυτό κρατηθείτε. Τώρα, αν θα τα προλάβουμε πριν το δελτίο ειδήσεων να τα πούμε, γιατί έχουν μια μικρά έκταση ή μετά, δεν το ξέρω, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μουσικούς, χρονικούς, τη λογοδιάρειά μου, γιατί έχω και εγώ τη λογοδιάρειά μου. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει έφυγε άρον-άρον, για να δείτε τον περαιτέρω ευτελισμό και σε άλλο επίπεδο, από την δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου την Παρασκευή, φτύσιμο δηλαδή, αγκαρία το λέω εγώ, γιατί διότι ήθελε, λέει, να πάει να δει την ταινία αυτή την πολύ συζητημένη, αμφιλεγόμενη αν μη τι άλλο, απαράδεκτη κατά πολλούς, ίσως και τους περισσότερους, δεν την έχω δει για να είμαι ειλικρινής, αλλά πρώτης όψεως δεν μου βγάζει κάτι θετικό, και θα πω και γιατί υπάρχει επιχείρημα επ' αυτού, του Christopher Nolan Οδύσσια, με την μαύρη ωραία Ελένη και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Έφυγε, λέει, άρον-άρον, άντε, λέει, φεύγουμε, έτσι κι αλλιώς ούτε εδώ Καγλαμάνη, τα είπαμε χθες, δεν φωνάξανε και έχει γίνει ο χαμός εκεί μεταξύ τους. Έτσι είναι, κύριε Καγλαμάνη, όταν είστε ο χρήσιμος των υποθέσεων, αναλώσιμος γίνεστε μετά, κάνετε τη δουλειά σου. Λέει, εντάξει, αυτόν τον έχουμε τώρα πλέον του χεριού μας, γιατί να τον υπολογίζουμε θεσμική απρέπεια για το πρόεδρο της Βουλής. Δεν με ενδιαφέρει ο Καγλαμάνης. Καλά να πάθει, κύριος Καγλαμάνης. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει. Ας μην διαμαρτύρετε, ας μην εξοργίζετε, ας μην εκρήγνετε. Καλά να πάθει. Λοιπόν, έφυγε, λέει, άρον-άρον από την δεξίωση εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο για να πάει να δει την Οδύσσια. Μην πάει και χάσει. Καθότι, ως γνωστόν, ο κύριος Μητσοτάκης είναι, όσο και να προσπαθεί να τα μαζέψει για τα ζητήματα αυτά, καθότι δεν του βγαίνει το έργο, είναι ο παδός υποστηρικτής της Walk Ατζέτας. Και βεβαίως όλο αυτό και η ταινία αυτή με την μαύρη ωραία Ελένη εντάσσεται σε αυτό. Και γιατί τώρα, χωρίς ξαναλέω να μπορώ να είμαι πιο ολοκληρωμένος, γιατί δεν την έχω δει, δεν ξέρω αν και πότε θα τη δω, δεν είναι στις προτεραιότητες μου, ομολογώ ειλικρινά,
Θα πω όμως κάτι το οποίο βρήκα, με συγκλώνησε, γιατί είναι ένα ντοκουμέντο από έναν άνθρωπο που έχει συμμετάσχει σε όλο αυτό. Μιλώ για την μεταφράστρια της Οδύσσιας. Έχει συμμετάσχει, έχει δηλαδή μεταφράσει την Οδύσσια. Αυτή την έννοια το λέω. Άρα από πρώτο χέρι έχει άποψη και πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας αυτή την άποψη ως πρωτογενή πηγή. Είναι, ξαναλέω, η μεταφράστρια της Οδύσσιας, η Έμιλι Γουίλσον. Έχει κάνει δηλαδή τη μετάφραση της Οδύσσιας για να χρησιμοποιηθεί, για να γίνει το, εκεί το σενάριο, και μολονότι λέει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο Νόλαν, έχει μιλήσει εγκομιαστικά λόγια. Με εγκομιαστικά λόγια για την μετάφρασή της. Η κυρία Γουίλσον λοιπόν τα έχει χώσει αγρίως, κατά το κοινό λεγόμενο. Θα ντρεπόμουν να έχω γράψει αυτό το σενάριο. Σε ένα άρθρο της, εκτενέστατο, στο London Review of Books, γράφει ότι η ταινία στερείται του βάθους που χαρακτηρίζει το έργο του Ομήρου. Μία παραγωγή που εντυπωσιάζει με το θέαμα, αλλά αποτυχάνει να αγγίξει την ουσία του κλασικού έργου. Ήλπιζα ότι η συγγένεια του Νόλαν με τα ομηρικά θέματα θα τον οδηγούσε σε νέα δημιουργικά ύψη και σε πιο πιστικούς χαρακτήρες. Αντί για αυτό, η Οδύσσια παρουσιάζει τον γνώριμο συνδυασμό μεγαλοπρέπειας και επιφανειακότητας, γράφει χαρακτηριστικά. Η κυρία Γουίλσον είναι καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Και μιλά αρνητικά και για τη δραματουργία και για τους χαρακτήρες της ταινίας. Δεν έχει τίποτα πιστικό να πει για τον χρόνο, τη μνήμη, την ιστορία ή τον πόλεμο. Λέει για την κινηματογραφική, το κινηματογραφικό έργο του Νόλαν. Δεν μπορεί, δεν είναι σε θέση, λέει, αδυνατή να εξερευνήσει ουσιαστικά τη σχέση του Οδυσσέα με την οικογένειά του, τους συμπολεμιστές και τους αντιπάλους του. Λείπει η ψυχολογική, συναισθηματική, πολιτική και ηθική διάσταση. Η αφηγηματική δομή είναι ένα τέχνασμα. Το σενάριο είναι απέσιο. Κανένας χαρακτήρας δεν διαθέτει πιστικά κίνητρα για τις πράξεις ή τα λόγια του. Δεν υπάρχουν ερωτικές σκηνές και όλο το φαγητό φαίνεται απέσιο, λέει ηρωνικά και μεταφορικά. Λοιπόν...

αν αυτός ο άνθρωπος θα επιστρέψει στη γυναίκα του για τον Οδυσσέα. Η ταινία δεν μου δίνει κανένα λόγο να νοιαστώ. Πλήρης αποδόμηση. Ακόμα και αυτά που λέει για τους χαρακτήρες και λοιπά, υπενικτικά αναφέρονται στα ζητήματα με την ωραία Ελένη, αλλά η συνολική κριτική νομίζω ότι είναι καταλυτική, δηλαδή έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, με το φτωχό μου το κινηματογραφικό μυαλό, μια ξεπέτα, ένα εμπορικό προϊόν για να βγάλουμε λεφτά, επιφανειακό, μια σαπουνόπερα θα λέγαμε, τηρουμένων των αναλογιών, να κοροϊδέψουμε τον κόσμο, να κάνουμε φασαρία, να μαζέψουμε το χρήμα και άντε γεια. Καμία σχέση, όπως φαίνεται, ακόμα και πέραν δηλαδή της ιστορίας με την ωραία Ελένη, ακόμα και ως προς το υπόλοιπο κομμάτι, όλο το υπόλοιπο της ταινίας είναι μια πατάτα. Έτσι όπως το λέει η κυρία Γουίλσον, παρακαλώ, που έχει κάνει μετάφραση και η οποία λέει ρητά και κατηγορηματικά, παρακαλώ πάρα πολύ, θα ντρεπόμουν να έχω γράψει αυτό το σενάριο. Άρα λοιπόν, αν το λέει μόνον ότι την έχει επενέσει και γκομιάσει ο ίδιος ο Νόλαν, αν το λέει η μεταφράστρια της Οδύσσιας, εμείς τι να προσθέσουμε. Θα τα προσθέσουμε όμως, θα πούμε για τα υπόλοιπα αμέσως μετά. Να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, δεν πρόλαβα να πω για το 1,1 δις. Κρατηθείτε, συγκρατηθείτε, κάντε λίγο υπομονή, θα τα πούμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ομόφωνα απέρριψε πριν από λίγη ώρα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας όλα τα αιτήματα αναβολής, τις ενστάσεις ακυρότητος αλλά και τα αιτήματα αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ στην δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και κρατικό έγκλημα των Τεμπών. Προηγήθηκε η απόρριψη των δικονομικών ενστάσεων περί δεδικασμένου και ακυρότητας των ποινικών διώξεων. Η διαδικασία προχωρά κανονικά στην ουσία της υπόθεσης. Η εισαγγελέας αναπτύσσει αυτή την ώρα το κατηγορητήριο σε βάρος των εμπλεκομένων. Σφόδρες αντιδράσεις και καταγγελίες για την εκχώρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε ιδιωτικο-οικονομικά συμφέροντα προκαλεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά το οποίο ιδρύεται επίσημα η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ. Οι εργαζόμενοι, οι φορείς του κλάδου, ξεσηκώθηκαν ενάντια στο νομοσχέδιο διότι προβλέπει τη διαχείριση κονδυλίων ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των μνημείων και των πολιτηρίων σε αυτά για έως και 8 χρόνια στην ΑΕ. Καταγγέλνουν επίσης ότι όλα αυτά προορίζονται μακριά από την επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Στην εξάρθρωση σκληρής εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη προχώρησε η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνοντας 8 άτομα που επέβαλαν επί μία δεκαετία καθεστώς τρομοκρατίας με χρήση όπλων, εκβιασμούς, καταπατήσεις γης και ζωοκλοπές. Η παράνομη δράση τους επεκτηνόταν και σε απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου με ψευδείς δηλώσεις για ανύπαρκτα κοπάδια και εικονικούς βοσκότοπους απέσπασαν πάνω από 341.000 ευρώ σε ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Συνολικά η οικονομική ζημία από τις παράνομες επιδοτήσεις, τις καταστροφές καλλιεργειών και τα κλεμμένα ζώα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εμπλέκεται ακόμα και ένας δασονόμος που κάλυπτε τη συμμορία. Σφόδρες αντιδράσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις έχει προκαλέσει εγκύκλωση του 2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που καταγγέλλεται ότι παρέχει ποινική ασυλία σε πολυεθνικές εταιρείες, διότι τις εξαιρεί από τεχνητά φουσκωμένες ενδοομιλικές συναλλαγές από την ποινική δίωξη της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τους εφοριακούς, το νομικό κενό που εντοπίζουν σε αυτό επιτρέπει σε μεγάλους ομίλους να μεταφέρουν ανεμπόδιστα εκατομμύρια ευρώ κερδών στο εξωτερικό, στερώντας τεράστια έσοδα από το δημόσιο και στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στον εισαγγελέα οδηγούνται ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου οξοποιίας στα Εξαμήλια Κορινθίας, καθώς η έρευνα της πυροσβεστικής αποδίδει τη φωνική έκρηξη σε εγκληματικές παραλήψεις και παντελή έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Όπως αποκαλύπτεται, οι επικίνδυνες εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης εκτελούνταν από ανειδίκευτο εργάτη δίπλα σε δεξαμενή υνοπνεύματος και παροχή υγραερίου, ενώ από καθαρή τύχη αποφεύθηκε η ολική ανατίναξη των εγκαταστάσεων, καθώς οι τείχοι του κτηρίου εμπόδισαν την εξάπλωση της φωτιάς ακόμα 4 εξαμενές LPG. Από τη σφοδρή έκρηξη έχασε τη ζωή του ο 67χρονος εργάτης και τραυματίστηκε ένας 37χρονος. Σε διπλωματική ένταση βρίσκεται ο Νετανιάχου και ο πρόεδρος Τραμπ. Ο τελευταίος δήλωσε για ακόμα μια φορά επίσημα ανοιχτός την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Τουρκία και διεμήνυσε προφορικά πως κανείς δεν θα υπαγορεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πουλήσει και σε ποιον. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξανά ως φίλο και την Άγκυρα ως σπουδαίο σύμμαχο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσης ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τον Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την εμπλοκή της Ρωσίας στο μέτωπο του Ιράν και τα σενάρια που θέλουν τη Ρωσία να βοηθάει το Ιράν να χτυπάει αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και πολύ ζεστός. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, υπάρχει έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων και τι ήθελα και τα έλεγα προηγουμένως, καλά έκανα και τα έλεγα, λέμε τώρα πώς κουμπώνουν τα πράγματα. Σας έλεγα για την αμφιλεγόμενη, αν μη τι άλλο, ταινία Οδύσσια του Νόλαν, που έχει λέει μεγάλη πρακτική επιτυχία, δεν αμφισβητείται αυτό, εντάξει. Πρακτικές, δηλαδή τώρα μην κάνουμε παραλληλισμούς και συγκρίσεις πώς μπορείς να πετύχεις μια μεγάλη πρακτική επιτυχία, μπορείς να κάνεις και οτιδήποτε άλλο, μπορείς να κάνεις δηλαδή σε δημόσια θέα οτιδήποτε και να συρρεύσει λαός και λαός και να το δει και να κόψει εισιτήρια. Από μόνο του αυτό δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι, γιατί ακούω, διαβάζω κιόλας, λέει πόπο στη Βρετανία, λέει χαμός, θέλουν όλοι να μάθουν ελληνικά επειδή είδαν την Οδύσσια. Εγώ στέκομαι σε αυτό το οποίο σας μετέφερα, όχι δικό μου, όχι από κάποιον τρίτο, αλλά από συντελεστή όλου αυτού του έργου, από τη μεταφράστρια της Οδύσσιας, η οποία έγραψε άρθρο και έδωσε συνέντευξη, μην τα επαναλαμβάνω, υπό την επικεφαλίδα θα ντρεπόμουν να έχω γράψει αυτό το σενάριο, διότι μας λέει ότι είναι μία μπούρδα και μισή, μία επιφανειακή άνευ βάθους ιστορικού και ουσιαστικού και για τους χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένης, άρα και της ωραίας Ελένης ιστορίας, δηλαδή απλώς για να κόψει εισιτήρια. Και αυτό προκαλεί τώρα, για να δείτε πώς τα πράγματα έρχονται εδώ τώρα και γίνονται πιο περίπλοκα. Ο κύριος Μητσοτάκης πήρε, λέει, τον, σας είπα ότι την κοπάνησε, έφυγε άρον-άρον ουσιαστικά. Τους είπε, άντε σχολάσαμε, φύγαμε, φεύγω, άντε, κλείστε το. Στα παλιά μου τα παπούτσια, εν τέλει, ακόμα και αυτή η δεξίωση, η υποκριτική, όλη αυτή μασκαράτα εκεί για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Βιάζομαι, πού πας, πάω να δω την Οδύσσια, τη Γόκα Τσέντα, τη μαύρη ωραία Ελένη. Φεύγω από τη δεξίωση, ίσως γι' αυτό και η κυρία Μητσοτάκη Γκαμπρόφσκη και η Μάρεβα δεν πήγε, διότι τις είχαν, λέει, βάλει και καρέκλα. Προσέξτε, δεν είναι, δηλαδή, τώρα αυτά είναι παραπολιτικά, όχι, είναι πολιτική ουσία. Δεν είχαν βάλει καρέκλα στον Κακλαμπάνη, στον πρόεδρο της Βουλής, καλά να πάθει, το παραλαμβάνω, τον είχαν ξεχάσει και είχαν βάλει καρέκλα σωστά από πλευράς πρωτοκόλου. Θέση, είχαν προβλέψει θέση για την σύζυγο του πρωθυπουργού, η οποία τους έφτισε, δεν πήγε. Εικάζω είτε ότι τους έφτισε, σου λέει τώρα, ή ετοιμαζόταν για να πάνε, περίμενε, τον είχε στα τηλέφωνα ή στα μηνύματα, άντε Κυριάκο, τελείωνε, θα αρχίσει η ταινία. Πώς το βλέπουμε αυτό? Τελείωνε, φεύγα, λέω εγώ τώρα με τη δική μου υπερβολή. Αλλά κάπως έτσι δεν γίνεται, όταν θέλει να πας σινεμά, είσαι σε μια υποχρέωση και αργείς, δεν θα σου στείλει η παρέα σου, ο σύντροφός σου, η σύντροφός σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου μήνυμα? Άντε ρε παιδί μου, τελείωνε, θα αρχίσει η ταινία, θα τη χάσουμε. Έλα. Κάπως έτσι, δεν το καταλαβαίνουμε? Και τι να πεις, άστο να πάμε αύριο, μα αύριο πρέπει ρε παιδί μου, 7 η ώρα το πρωί να ξυπνήσουμε, γιατί 9 η ώρα πρέπει να είμαστε στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος, να φύγουμε γιατί πάμε Αυστρία, πρέπει να πάμε όπερα. Καλά, εντάξει. Η πτήση δεν φεύγει το απόγευμα? Όχι ρε παιδί μου, η πτήση είναι η κανονική πτήση για τους θνητούς που πληρώνουν το εισιτήριο. Εμείς θα πάμε με το δικό μας. Ποιο δικό μας? Το κρατικό αεροσκάφος που το πληρώνουν οι άλλοι. Δικό μας μεν, το πληρώνουν οι άλλοι. Γιατί πρέπει να πάμε νωρίς, να είμαστε νωρίς, να ετοιμαστούμε νωρίς για να πάμε στην όπερα. Να βάλουμε τα ωραία μας, τα παπιών μας, τις τουαλέτες μας. Και δεν βαριέσαι για τους άλλους. Εντάξει. Και τη Δευτέρα έχουμε και το ραντεβού με το καγκελάριο. Όλα καλά. Όλα καλά. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης είχε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νόλαν για να τον ευχαριστήσει και για να τον συγχαρεί
Δηλαδή κόβεις φλέβες εδώ. Όχι, δεν κόβεις, γιατί μιλάμε για επικοινωνία, μιλάμε για προπαγάνδα, μιλάμε για εντυπώσεις. Που είναι το αγαπημένο σπόρ του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Υπογραμμίζοντας, λέει, τη σημαντική συμβολή της ταινίας στην αναζωπήρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος για την αρχαία Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Από ποια οπτική όμως αυτό το διεθνές ενδιαφέρον για το οποίο μιλά ο κ. Μητσοτάκης? Εξέφρασε, λέει, την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε σε ελληνικές τοποθεσίες, αναδεικνύοντας τις ομορφιές και το ιστορικό υπόβαθρο του τόπου. Αυτό για τον κύριο Μητσοτάκη είναι το πρωτεύον. Εγώ αφήνω την μαύρη ωραία Ελένη που επέλεξε ο καλλιτέχνης. Αυτό το οποίο λέει και ξανά τονίζω, για μένα είναι εξίσου σημαντικό με την κριτική για την ωραία Ελένη, γιατί η κυρία Wilson, η μεταφράστρια του έργου, η μεταφράστρια του έργου, όχι ο Πασαχιένας, αποδομεί πλήρως την ταινία ως προς το βάθος, την ουσία και το περιεχόμενο που θα έπρεπε να έχει για να μιλάμε για σημαντική συμβολή στην όποια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για την αρχαία Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Διότι αυτή η ξεπέτα, αυτό το lifestyle, για να το πω από αυτή τη σκοπιά και όχι από τη σκοπιά του walk, που θα πει κάποιος, μπορεί να είναι μια υπερβολή, μια άλλη προσέγγιση. Αλλά ακόμα και αυτό που λέει η κυρία Wilson, ότι αυτό το πράγμα δεν έχει, δεν κάθομαι να το δω, δεν έχω κανένα λόγο να αναρωτηθώ γιατί ο Οδυσσέας είδε να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του. Αναρωτιόμουν αν με ενδιαφέρει πραγματικά αν αυτός ο άνθρωπος, ο Οδυσσέας, θα επιστρέψει στη γυναίκα του. Η ταινία δεν μου δίνει κανένα λόγο να νοιαστώ. Γράφει η γυναίκα που μετέφρασε την Οδύσσια, καθηγήτρια, κορυφαία στο είδος της. Για την ταινία, δηλώνει ότι ντρέπομαι και δεν θα είχα γράψει ποτέ εγώ αυτό το σενάριο, και έχουμε έναν κύριο Μητσοτάκη, να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, παρακαλώ πάρα πολύ, και να μας λέει μπράβο και συγχαρητήρια στον σκηνοθέτη. Καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας, η κυρία Wilson, η οποία κάνει την κριτική. Και βεβαίως το μεγάλο θέμα πέρα από αυτά αφορά, για να μην το παραλείψουμε, την ωραία Ελένη, γιατί ακούγονται και λέγονται πολλά, μα εκείνο, μα το άλλο, μα δεν προσδιορίζεται το χρώμα της κλπ. Κι όμως, θα το πω εντάχει γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, ότι η ωραία Ελένη περιγράφεται στα ομερικά έπι ως λευκόλενος, δηλαδή με λευκά χέρια και ξανθό δέρμα. Σε πολλές αναφορές και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια υπάρχει αυτή η περιγραφή. Λευκόλενος. Λευκά χέρια, ξανθό δέρμα. Και αυτοί οι χαρακτηρισμοί υπάρχουν για
όλες τις θέες και τις γυναίκες της ανώτερης κοινωνικής τάξης. Ήταν αυτό το χαρακτηριστικό τους. Λευκά χέρια και ξανθό δέρμα. Παραποιώντας και αλλάζοντας και, τι να πω, διαστρέφοντας την ιστορία και για σκοπιμότητες που, ξαναλέω, έχουν προκαλέσει πάρα πολλά ερωτήματα, θα μείνω σε αυτή την κομψή διατύπωση, ο σκηνοθέτης επέλεξε μια κενιάτισσα ηθοποιό, τη Λουπίτα Νιόγκο. Μέχρι και ο Έλον Μάσκ, θα μου πείτε με όποια αξία έχει αυτό, κατηγόρησε τον Όλαν ότι έχασε την αξιοπιστία του και δεσμεύτηκε ότι ο ίδιος θα χρηματοδοτήσει, θα ετοιμάσει μια πραγματική, μια αυθεντική μεταφορά κινηματογραφική της Οδύσσειας. Να το δούμε. Δεν ενθουσιάζομαι, ξέρετε. Δεν έχω κανένα λόγο να μιλήσω θετικά για τον Μάσκ, για κανέναν από αυτούς. Δεν τους έχω γενικά σε καμία υπόλοιψη. Λέω όμως, το περιγράφω στο πλαίσιο των αντιδράσεων και τέλος πάντων, αν ο κύριος Μητσοτάκης τηλεφωνεί στον Όλαν για να τον ευχαριστήσει για αυτή την ωραία Ελένη, φαντάζομαι τι θα κάνει όταν ο Μάσκ φτιάξει τη δική του ταινία, θα τον πάρει και αυτό να τον ευχαριστήσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έκανε στην άλλη ωραία Ελένη, που είναι εντελώς σε άλλο πλαίσιο από αυτό που είχα ευχαριστήσει τον άλλον που προηγουμένως είχε κάνει πάλι το άλλο και φέξε μου και γλίστρησα.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Δυστυχώς θα παραμείνω στο θέμα. Λέω δυστυχώς γιατί είχα σκοπό να πάμε στα υπόλοιπα. Αλλά ομολογώ με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν θέλω να κοροϊδεύω κανέναν, πιάστηκα διάβαστος. Διότι όντως δεν το είχα παρακολουθήσει, δεν με ενδιέφερε κιόλας, έχοντας άποψη για κάποια θέματα. Δεν με ενδιέφερε να παρακολουθώ όλη αυτή τη συζήτηση για την Οδύσσια, την ωραία Ελένη, έτσι όπως είναι όλο αυτό το lifestyle. Δεν. Πιάστηκα διάβαστος, μου το λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι δώσαμε 6,5 εκατομμύρια εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι γι' αυτό το κινηματογραφικό, όποιο κινηματογραφικό δημιουργήμα. Ναι, χρηματοδοτήσαμε. Αυτό το αμφιλεγόμενο κινηματογραφικό έργο που διαστρεβλώνει, λέω, με βάση τα ίδια τα ομηρικά έπι, όπως περιγράφουν την αρχαία Ελένη και όλες τις γυναίκες της ανώτερης τάξης, δώσαμε 6,5 εκατομμύρια με απόφαση του ΕΚΟΜΕΔ, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, ακούσατε τις ειδήσεις, την είδηση ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, με το οποίο ουσιαστικά, προσέξτε να το πούμε πώς είναι ακριβώς, βγαίνουν στο σφυρί όλα τα αρχαία μνημεία και τα μουσεία Παρθενώνας, Κνωσός, Δελφή, όλα αυτά μπαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία η διαχείρισή τους, που η σύνθεσή της ουσιαστικά εξαρτάται από τις επιλογές της κυβέρνησης ως προς τα πρόσωπα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, πως θα φτιαχτεί το έργο, για να διαχειρίζονται την πολιτιστική κληρονομιά, να παίρνουν τα έσοδα, το κράτος θα πληρώνει έξοδα, αυτοί θα εισπράττουν η ανώνυμη εταιρεία. Το πως θα γίνεται η διαχείριση, δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλές αμφιβολίες περί αυτού. Και δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι ακόμα και στην εποχή των μνημονίων, θυμάστε στην πρώτη φάση που γινόταν ο χαμός και μπήκαν στα υπερταμεία και σε όλα αυτά όλα τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους, η δημόσια περιουσία, και ξεπουλήθηκε, άρχισε, ξεπουλιέται ακόμα και τώρα. Παραχωρείται η δημόσια περιουσία για αξιοποίηση, έτσι μας είπανε. Είχαν βγει οι Γερμανοί τότε, το Focus, κάποιο έντυπο γερμανικό, και είχε πει και την Ακρόπολη βάλετε μέσα. Και είχε γίνει ολόκληρη φασαρία και χρειάστηκε να σηκωθεί θύελα και πρώτων αντιδράσεων αυτών να υποχρεωθεί, κρατώντας μια κόκκινη γραμμή για να μην γίνει το μπαμ η τότε μνημονιακή κατάσταση, και είπε όπ, τα πολιτιστικά εξαιρούνται, ρητός. Ναι, λέει, θα εξαιρεθούν, δεν προβλέπεται. Ναι, το εννοούσαμε και λοιπά, υποχρεώθηκαν να κάνουν ρητή εξαίρεση των πολιτιστικών θησαυρών μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας από την όποια προσπάθεια, σχεδιασμό, αξιοποίησης, εκμετάλλευσης, ξεπουλήματος. Ακόμα ξαναλέω, και οι μνημονιακές κυβερνήσεις και οι δανειστές. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και Μενδώνη και ψηφίζει το νομοσχέδιο. Να δω τι θα γίνει στη Βουλή σήμερα. Για να γίνει το ξεπούλημα όχι από την πίσω πόρτα, από το τεράστιο παράθυρο, από την μπαλκονόπορτα, μέσω ανώνυμης εταιρείας. Και αυτό δεν είναι για λίγα χρόνια, για τα επόμενα 100 χρόνια είναι το καθεστώς αυτό. Και την ίδια ώρα που γίνεται αυτό το ξεπούλημα,
της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων. Έχουμε δώσει και 6,5 εκατομμύρια από τα λεφτά του φορολογούμενου Έλληνα για να χρηματοδοτηθεί η μαύρη ωραία Ελένη, για την οποία ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα τηλεφώνησε εις τον σκηνοθέτη για να τον συγχαρεί. Τώρα θα μου πείτε, τι είναι 6,5 εκατομμύρια μπροστά στο 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Ψίχουλα είναι. Τίποτα. Σταγόνα στον ωκεανό. 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα ακούσετε αμέσως

Εδώ λοιπόν είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 11.30, 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, σε μια εποχή που τα δισεκατομμύρια έχουν γίνει στραγάλια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το νούμερο. Τι μας το λες ρε εσύ? Σιγά. 1,15 δις τουλάχιστον ευρώ είναι, προσέξτε, το χρέος που έχουν αθρηστικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τα δύο αυτά κόμματα, τι σας είπα προηγουμένως, αυτή η φωτογραφία, οι εικόνες του Μητσοτάκη με τον Ανδρουλάκη εκεί στη δεξίωση και τα χαριεντίσματα και οι χειρονομίες του Μητσοτάκη προς τον Ανδρουλάκη, θα μπορούσε έτσι με μια υπερβατική διάθεση να κάνει κανείς μια λεζάντα και να του λέει ο Μητσοτάκης του Ανδρουλάκη: Νικό, εσείς πόσα χρωστάτε, εμείς 560. Και να του λέει ο Ανδρουλάκης: Εμείς 590. Το άδρισμα 115 και βάλε. Νικό, στην ίδια μοίρα είμαστε. Ναι, να του λέει ο άλλος. Χα. Δεν βαριέσαι, ας τσακωνόμαστε το πρωί. Τώρα είμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Ναι, κυρίες και κύριοι, βγήκαν οι ετήσιοι ισολογισμοί, όπως είναι υποχρεωμένοι οι κομματικοί οργανισμοί να κάνουν μέχρι τέλος Ιουλίου κάθε χρόνο, και τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά, είναι καταλυτικά. Ξέραμε ότι χρωστάνε. Αυτό που επιβεβαιώθηκε, γιατί το υποψιαζόμασταν, είναι ότι ακόμα μία χρονιά, για ακόμα μία χρονιά, το χρέος αυξήθηκε και εκτινάχθηκε κι άλλο. Και όχι λίγο, 100 τόσα εκατομμύρια, 120, 110, 120 εκατομμύρια, έχω χάσει το λογαριασμό, δεν ξέρω αν έχει σημασία. Αν είναι, βρε, έχει, και το κάθε ευρώ έχει σημασία. Γιατί αυτοί οι αθεόφοβοι βγαίνουν και λένε τώρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι κατηγορείται, λέει, τους βουλευτές μας. Κάτι χιλιάδες ευρώ κατηγορούνται ότι έβλαψαν το δημόσιο. Α, δεν είναι πολλά λεφτά, λέει. Κάτι χιλιάδες ευρώ. Ντροπή δηλαδή, και μόνο που το λένε. Κάτι χιλιάδες ευρώ. Είναι στραγάλια, μαρουλόφυλλα. Πώς το έλεγε και η Σακελαρίου, να ήταν τα 5.000 πετσετάκια. Κάπως έτσι δηλαδή. Εδώ που είναι δεκάδες τα εκατομμύρια, 120, 110, 120 εκατομμύρια από πέρσι. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο αυξάνονται. Θα πούνε τώρα οι υποστηριχτές, οι διαστρεβλωτές, αυτά είναι τόκοι. Μα οι τόκοι αυξάνονται γιατί δεν εξυπηρετείται το κεφάλαιο. Και στο βαθμό που εξυπηρετείται είναι ανεπαρκές για να μειώσει ύστερα από πόσα χρόνια τώρα. Προσέξτε, για πόσα χρόνια μιλάμε. 15 χρόνια αυτή η ιστορία. Και σημειώστε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια το ΠΑΣΟΚ, έχει άλλο αφημί. Νομίζω ότι είναι 2-3 τα αφημί που έχει αλλάξει το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν είναι το ένα το αρχικό και ένα ετούτο. Εν πάση περιπτώσει, και έτσι να είναι, προσέξτε, και έτσι να είναι, δεν μιλάμε. Μιλάμε για, πώς το λέγανε τότε, νέος Πανιόνιος. Αυτό είναι το λιγότερο. Λιγότερο δεν είναι. Γιατί εξηγεί το κόλπο με το οποίο συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται, να παίρνουν κρατική χρηματοδότηση αυτά τα κόμματα. Και υπάρχει βέβαια και το ερώτημα, το ουσιώδες, αφού δεν εξυπηρετούνται καν υποχρεώσεις και ρυθμίσεις, μολονότι αμφότεροι, ο Μητσοτάκης, ο κ. Μητσοτάκης, όταν ανέλαβε δε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 16, ό,τι έλεγε, θα βάλουμε τάξη, τα οικονομικά μας, θα μαζέψουμε, θα κάνουμε, θα ξοφλήσουμε, θα, ρε παραμυθά,
Έχουν περάσει 10 χρόνια και το χρέος αυξάνεται αντί να μειώνεται. Και πώς ζει η Νέα Δημοκρατία, αναρωτιέμαι. Πώς παίρνει λεφτά από το κράτος, σε ποια εταιρεία, σε ποια επιχείρηση, σε ποιο φυσικό πρόσωπο, σε ποιο νοικοκυριό που θα χρώσταγε 600 εκατομμύρια ο ένας και 600 ο άλλος, θα έδινε το κράτος ή οποιοδήποτε χρήματα ξανά. Και πάμε στο μείζον πολιτικό ερώτημα που για μένα είναι μείζον. Αν αυτοί δεν μπορούν, και ο ένας και ο άλλος, αλλά ιδιαίτερα ο κ. Μητσοτάκης, να διαχειριστεί οικονομικά τα του οίκου του, εννοώ του κομματικού, του πολιτικού του οίκου, δεν μπορεί να σώσει, να διασώσει το μαγαζί του, το κομματικό, το κόμμα του. Μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Αυτούς εμπιστευόμαστε, αυτούς ψηφίζουμε. Αυτοί μας κυβερνούν και θέλουν να συνεχίσουν να μας κυβερνούν ή να μας συγκυβερνούν. Θα μπορούσε να του λέει Νίκο, να του λέει ο Κυριάκος, Νίκο, έχουμε πολλά κοινά βρε αδερφέ, θα συγκυβερνήσουμε άμα χρειαστεί. Να γελάει ο άλλος, τι να του πει, όχι. Διότι εδώ υπάρχουν δεσμεύσεις. Διότι για να μην τίθεται επιτάπητο στο θέμα, φέρε τα λεφτά που χρωστάς ή εν πάση περιπτώσει πλήρωνε. Γιατί εδώ δεν πληρώνουνε. Προσέξτε, δεν πληρώνουνε. Για να μην πληρώνεις σημαίνει ότι είσαι ευάλωτος. Είσαι χειραγωγούμενος. Ας τα predator στην άκρη που, okay, εκεί μπαίνουν άλλα ζητήματα. Εδώ λοιπόν, σου λέει εδώ, χρωστάς και όσο δεν πληρώνεις, σ' έχω στο χέρι. Ποιος, εγώ, οι τράπεζες. Μα οι τράπεζες τι είναι, το κράτος, το βαθύ κράτος, το βαθύ σύστημα. Και κράτος και τράπεζες φτιάξανε ως γνωστόν και την περίφημη τροπολογία τότε για το ακατοδίωκτο, για τραπεζικά και κομματικά στελέχη και σταμάτησαν οι διώξεις όταν οι εισαγγελείς ανέσυραν, κάποιοι εισαγγελείς ανέσυραν από το αρχείο τις υποθέσεις τότε για τα δάνεια και άρχισαν να καλούν κατά δεκάδες τα τραπεζικά στελέχη υπό τον κίνδυνο να βρεθούν φυλακοί και ρώτησαν τους νομικούς οι ηγεσίες των κομμάτων τι κάνουμε τώρα, πώς τις καπουλάρουμε. Και η απάντηση που έδωσαν οι έγκριτοι νομικοί συμβουλάτορες ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα με το παρόν καθεστώς, χρειάζεται αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Δηλαδή, μία τροπολογία, μία ρύθμιση, η οποία θα επιβάλλει ακαταδίωκτο για τα τραπεζικά καταρχάς στελέχη, τα οποία είχαν κληθεί και τα κομματικά οι διευθυντές. Πέτρος Λάμπρου, σήμερα ο Πέτρος Λάμπρου, για να καταλάβετε τι λέμε, γιατί στη Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι ο Μακαρίτης ο Βαρθολομαίος έχει πεθάνει που ήταν ταμείας γενικός διευθυντής. Σήμερα ο Πέτρος Λάμπρου που ήταν ο επίσημος ταμείας του ΠΑΣΟΚ και έπρεπε να είναι κατηγορούμενος, εγώ δεν λέω φυλακή, να είναι κατηγορούμενος για τα δάνεια που πήρε και τα δανεικά και γύρισα που είχε πάρει το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε που είναι? Ούτε καν σπίτι του. Με πρόταση του Κώστα Λαλιώτη, και τον θυμήθηκα, καλημέρα Κώστα, γιατί έκανε πόνημα ολόκληρο για το Άγιο Όρος ο Θεοφόβος. Δηλαδή δεν παίζεται, δεν παίζεται. Έκανε, λέει, έκατσε και έκανε ολόκληρη πραγματεία ο Λαλιώτης για το Άγιο Όρος. Φου φυλακή το στόματί μου. Λοιπόν, με πρόταση του Λαλιώτη, ο Ανδρουλάκης έχει τοποθετήσει τον Πέτρο Λάμπρου, που θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενος αν μη τι άλλο, δεν πάω παρακάτω, για τα δισεκατομμύρια που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ, ως επικεφαλής της Επιτροπής για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Θα αποφασίσει ποιοι θα είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που έρχονται, του Ανδρουλάκη, που κληρονόμησε ένα κόμμα, του αλλάξαν το αφημί για να μπορεί να συνεχίζει να εισπράττει τις κρατικές χρηματοδοτήσεις, επειδή χρωστάει 600 σχεδόν εκατομμύρια και δεν τα πληρώνει και κάθε χρόνο 40-50 εκατομμύρια αυξάνεται. Και ρωτάω, ποιος μαλάκας θα τα πληρώσει τελικά αυτά τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια?
Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Ποιοι μαλάκες θα τα πληρώσουμε? Εμείς τα πληρώνουμε. Αυτά τα δισεκατομμύρια τα πληρώνουμε εμείς. Και ξέρετε πώς θα πληρώνουμε? Θα μου πείτε, τα χρωστάνε στις τράπεζες. Ναι, αλλά για να μην μιλάνε οι τράπεζες, έχουν εξασφαλίσει από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα τη μη πληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου. 12 δισεκατομμύρια χρωστάνε οι τράπεζες. Αν τα δύο κόμματα χρωστάνε 1,1 δις τώρα και δεν τα πληρώνουν, οι τράπεζες δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους οι τραπεζίτες. Πέρα από όλα τα άλλα, δεν πληρώνουν εδώ και 10 τόσα χρόνια, συμπτωματικά από τότε που ξεκίνησε περίπου όλο αυτό το πανηγύρι με τα δάνεια των κομμάτων, 12 δις που είναι οι αναβαλλόμενοι φόροι. Οι φόροι που έπρεπε να έχουν πληρώσει, γι' αυτό τους λένε και αναβαλλόμενος, με διάφορα κόλπα, αυτό και λοιπά, και έτσι και αλλιώς και γιουβέτσι, ζημιές, πότε από εδώ, πότε από εκεί, και τώρα που έχουν κερδοφορία δεν τα πληρώνουν. 4 δις το χρόνο κέρδη έχουν οι τράπεζες, αλλά τον αναβαλλόμενο φόρο, τις υποχρεώσεις τους δεν τις πληρώνουν. 12 τα δις. Άρα σου λέει, αφού εμείς έχουμε βάλει παντελόνι αυτά τα 12 δις που δεν τα πληρώνουμε, ας κάνουμε τα στραβαμάτια για το 1,1 δις που μας χρωστάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Κερδισμένοι δεν βγαίνουμε πάλι. Ας τα κορόιδα, μην ξαναπώ τη λέξη τώρα γιατί τη θεωρώ και υποτιμητική, δεν μας ταιριάζει, δεν πρέπει να νιώθουμε έτσι. Δεν πρέπει, όχι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να νιώθουμε έτσι. Να μας πιάνει ένας θυμός όταν μας μεταχειρίζονται ως τέτοιους. Ας τους, λέει, αυτούς. Και ας ψάχνουν να βρουν πώς θα βγάλουν το μήνα.

Λοιπόν, και επειδή πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας επικοινωνίας και σας ευχαριστώ όλους για τα, σας ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματα που μας στέλνετε και μας βοηθάτε και με τις γνώμες σας και με την κριτική σας και με τις πληροφορίες που μας δίνετε. Πολλές πληροφορίες προέρχονται από εσάς που, ξαναλέω, όπως στις παλιές καλές εποχές των εφημερίδων, ο αναγνώστης ήταν ο καλότερος ρεπόρτερ. Θυμάμαι έναν παραδοσιακό εκδότη, ο οποίος πηγαίνοντας κάθε πρωί στο γραφείο του, αυτό το οποίο έκανε ήταν εντυπωσιακό τότε, τώρα το θεωρώ αυτονόητο μετά από τόσα χρόνια. Άνοιγε ο ίδιος τα γράμματα, τις επιστολές που λάμβανε η εφημερίδα από αναγνώστες. Είχε δώσει εντολή και όλα τα γράμματα που κατεύθυναν, δεν υπήρχε τότε email και ηλεκτρονική αλληλογραφία, γράμματα. Και ο ίδιος άνοιγε τα γράμματα, όλες τις επιστολές, τις διάβαζε, τις λάμβανε υπόψη, πολλές δε από αυτές που είχαν καταγγελίες, θέματα, πληροφορίες κλπ. Εν συνεχεία τις χρέωνε, τις ανέθετε δηλαδή σε συντάκτες, αρχισυντάκτες ανάλογα, για να τα ερευνήσουν και να τα κάνουν θέματα. Και πολλά θέματα προέκυπταν από τις καταγγελίες και τις επιστολές και τα στοιχεία που έδιναν οι αναγνώστες. Εφημερίδες τότε λοιπόν, οι αναγνώστες ήταν οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Σήμερα στην εποχή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ο ακροατές, όπως και στην τηλεόραση, οι τηλεθεατές, θεωρώ ότι είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Σε αυτή την κατηγορία νιώθω έτσι μια ικανοποίηση, μια περηφάνεια, γιατί πολλοί εξ ημών είστε φοβεροί ρεπόρτερ. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά, θέλω να πω ότι σήμερα λοιπόν η μέρα είναι καθοριστική και για έναν άλλο λόγο για τα εθνικά μας θέματα, γιατί θα έχουμε τις επαφές στη Λευκωσία. Πήγε χθες ο Γκουτέρες του ΟΗΕ. Προσέξτε τώρα πόσο κακό σημάδι είναι ότι τον συνοδεύει η προσωπική του απεσταλμένη για το Κυπριακό, η Μαρία Άγγελα Όλκιν, η οποία, παρακαλώ πάρα πολύ, πριν πάει στην Κύπρο, είχε περάσει από Τουρκία μεριά, όχι από Ελλάδα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και χθες είχε συνάντηση με τον Χρυστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, για να γίνουν σήμερα συναντήσεις. Έχει κάνει δηλώσεις ο Γκουτέρες, που λέει ότι η δέσμευση για εξέβρεση μια συνολική και διαρκούς λύσεις στο Κυπριακό, δεν υπάρχει πουθενά η λέξη δίκαιης, μιλά για συνολική και διαρκή λύση. Ο χαρακτηρισμός ως εισβολή και κατοχή έχει φύγει πλέον, όπως βλέπουμε, δυστυχώς. Στην πραγματικότητα εποάζεται ένα νέο σχέδιο ΑΝΑΝ, ένα σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2, με χαλαρή συνομοσπονδία, η οποία ισοδυναμεί, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με τα δύο κράτη. Η Τουρκία βάζει βερμπαλιστικά, βάζει μαξιμαλιστικά το θέμα των δύο κρατών στο τραπέζι, για να έρθουν τα πράγματα εκεί που επίσης την βολεύουν, σε αυτή τη χαλαρή συνομοσπονδία, η οποία, ξαναλέω, στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με δύο κράτη, με ό,τι αυτό θα μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον και ίσως όχι το πολύ μακρινό, στο πλαίσιο και των ανταλλαγμάτων που επιχειρεί και παίρνει στην διεθνή ανακατανομή και αναδιανομή ισχύως και στην περιοχή η Τουρκία, προς όφελός της, μην αυταπατώμεθα, και εμείς έχουμε έναν κύριο Μητσοτάκη, μια κυβέρνηση που δεν αναφέρομαι και στο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, στην πλειονότητά του, ο οποίος πηγαίνει στην Αυστρία να κάνει ταξιδάκι αναψυχής και να πάει στην όπερα, φεύγει από την δεξίωση που υποτίθεται είναι για την αποκατάσταση της όποιας δημοκρατίας, αλλά
Ο καημός του είναι να πάει να δει την ταινία με την μαύρη ωραία Ελένη για να μιλήσει σήμερα, λέει, τηλεφωνικώς με τον σκηνοθέτη στον οποίο δόκαμε και 6,5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει αυτό το αμφιλεγόμενο, και από την ίδια τη Wilson, τη μεταφράστρια, όχι από μας, κινηματογραφικό έργο που έχει, λέει, μια εισπρακτική επιτυχία.

0: Αραβία μας έχουν στοιχήσει 100 με 200 εκατομμύρια ευρώ. Πάλι εμείς θα έχουμε πληρώσει αυτή η πύραυλη. Μπλεκόμαστε σε μια πολύ εύθραστη και ευαίσθητη περιοχή όπου δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε τέτοιες εμπλοκές εμείς. Έδωσε κάτι γελίες δικαιολογίες ο κύριος Μαρινάκης προχθές. Αλλά το μείζον με το οποίο θέλω να κλείσω έχει να κάνει με τα στοιχεία τα οποία παρακαλώ πάρα πολύ έρχονται στο φως από αναλυτές και γνώστες. Δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω επακριβώς πάνω σε αυτό τι έχει γίνει, ας το πούμε έτσι, αλλά ακόμα και αυτή η επίθεση η οποία έγινε, λέει, με τους Patriot ήταν στο βρόντο, διότι δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την επίθεση των Χούθη, οι οποίοι έριξαν ντρόνς, πυράβλους και χτυπώντας τον δηληστήρια εκεί και τον αγωγό της Αράμκο στην περιοχή στο Γιανμπού. Οι Χούθη, λέει, πέρασαν τα φράγμα της ελληνικής αντιρροπορικής άμυνας και έκαναν σφοδρά χτυπήματα και στο δηληστήριο και σε άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις. Αν και η ελληνική μοίρα έκανε ό,τι μπορούσε, το αποτέλεσμα δεν ήταν επιτυχές, η ανάσχεση δηλαδή. Η ζώνη ευθύνης, λέει, της ελληνικής μοίρας στο Γιανμπού αφορά το δηληστήριο Σάμρεφ, το οποίο είναι, λέει, κοινοπραξία 50-50 μεταξύ της Αράμκο και της Exxon Mobil. Κυρίως, λέει, το Γιανμπού αποτελεί την κατάληξη του κρίσιμου αγωγού East-West Pipeline της Αράμκο που επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει το πετρέλαιό της στην Ερυθρά Θάλασσα παρακάμπτοντας το στενό του Ορμούς. Δηλαδή οι Χούθη χτύπησαν εκεί ακριβώς που πονάει η Δύση, τη μοναδική έξοδο του πετρελαίου πέρα από τα στενά του Ορμούς. Και παρά τους πανηγυρισμούς εδώ στην Ελλάδα, λέγεται ότι κατάφεραν να παραπλανήσουν την ελληνική αεράμινα οι Χούθη και τα κατάφεραν. Αυτά ως στοιχεία που στην επικαιρότητα την ελληνική δεν τα έχω δει. Θα περιμένουμε. Πάμε σε μια μουσική ανάσα εδώ με τον κύριο Γιαννητόπουλο. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και μετά το δελτίο ειδήσεων ζωντανά στο στούντιο του Μάχη FM για την εκπομπή Μάχη για την αλήθεια, Κυριάκος Βελόπουλος. Από μένα, γεια σας.
1: Μάζεψα τα πράγματά μου αφού δεν μπορείς και τον χρόνο σου θες να σκεφτείς.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πελώρια κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων και επικίνδυνων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, τα οποία ξεσκέπασαν ένα παράνομο επεξεργαστήριο στο Ήλιον, το οποίο λειτουργούσε χωρίς έγκριση από τον ΕΦΕΤ. Η ιχνηλάτηση αποκάλυψε ένα δίκτυο διοχέτευσης των ακατάλληλων κρεάτων σε τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Σύμφωνα με τα νεότερα και ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα ελληνικά νοικοκυριά υφίστανται συνεχή διάβρωση των εισοδημάτων τους και αυτό συμβαίνει εφόσον αναγκάζονται να εξοδεύουν τις έτοιμες αποταμιεύσεις τους απλώς και μόνο για να ανταπεξέλθουν στο καθημερινό κόστος διαβίωσης. Την ίδια ώρα που στην Ευρώπη το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται, στην Ελλάδα σημειώθηκε βουτιά στους δείκτες με 2,5%. Ομόφωνα απέρριψε πριν από λίγη ώρα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας όλα τα αιτήματα αναβολής της ενστάσεις ακυρότητος αλλά και τα αιτήματα αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ στη δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και κρατικό έγκλημα των Τεμπών. Προηγήθηκε η απόρριψη των δικονομικών ενστάσεων περί δεδικασμένου και ακυρότητας των ποινικών διώξεων. Η διαδικασία προχωρά κανονικά στην ουσία της υπόθεσης. Η εισαγγελέας αναπτύσσει αυτήν την ώρα το κατηγορητήριο σε βάρος των εμπλεκομένων. Σφοδρές αντιδράσεις και καταγγελίες για την εκχώρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε ιδιωτικο-οικονομικά συμφέροντα προκαλεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, κατά το οποίο ιδρύεται επίσημα η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ. Οι εργαζόμενοι και οι φορείς του κλάδου ξεσηκώθηκαν ενάντια στο νομοσχέδιο, διότι προβλέπει την διαχείριση κονδυλιών ύψους 240 εκατομμύρων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των μνημείων και των πολιτηρίων για έως και 100 χρόνια στην ΑΕ. Καταγγέλουν επίσης ότι όλα αυτά προορίζονται μακριά από την επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Στην εξάρθρωση σκληρής εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη προχώρησε η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνοντας 8 άτομα που επέβαλαν επί μία δεκαετία καθεστώς τρομοκρατίας με τη χρήση όπλων εκβιασμούς, καταπατήσεις γης και ζωοκλοπές. Η παράνομη δράση τους επεκτηνόταν σε απάτη και σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου με ψευδείς δηλώσεις για ανύπαρκτα κοπάδια και εικονικούς βοσκότοπους απέσπασαν πάνω από 341.000 ευρώ σε ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Συνολικά η οικονομική ζημία από τις παράνομες επιδοτήσεις, τις καταστροφές καλλιεργειών και τα κλεμμένα ζώα ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εμπλέκεται ακόμα και ένας δασονόμος που κάλυπτε τη συμμορία. Στον εισαγγελέα οδηγούνται ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου οξοποιίας στα Εξαμήλια Κορινθίας, καθώς η έρευνα της πυροσβεστικής αποδίδει τη φωνική έκρηξη σε εγκληματικές παραλήψεις και παντελή έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Όπως αποκαλύπτεται, οι επικίνδυνες εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης εκτελούνταν από ανειδίκευτο εργάτη δίπλα σε δεξαμενή ινοπνεύματος και παροχή υγραερίου, ενώ από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε η ολική ανατίναξη των εγκαταστάσεων, καθώς οι τύχοι του κτηρίου εμπόδισαν την εξάπλωση της φωτιάς σε ακόμα 4 δεξαμενές LPG. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και πολύ ζεστός. Η θερμοκρασία πρόκειται να αγγίξει και τους 39 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, υπάρχει έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Ευελόπουλος, με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
3: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
4: Καλημέρα από το Έσενση Γερμανία.
5: Καλημέρα από Πολιούπολη Αττικής.
6: Καλημέρα από Κατερίνη.
7: Καλημέρα από Βάρδα.
8: Καλημέρα από την καρδιά της Ομογένειας στον Καναδά.
9: Good morning from Johannesburg.
10: Καλημέρα από Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κατερίνη.
11: Καλημέρα από Πέλα.
12: Καλημέρα από Σιγκαπούρη.
13: Καλημέρα από Λακωνία.
14: Καλημέρα από Συνταγούρου της Δράμας.
15: Καλημέρα από Περιστέρι.
16: Καλημέρα σας, Σαλαμίνας στην Αττική.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Σπάσε η γλάση. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω, δεν σταματά.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα ζωντανά στο στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Ας τον αφορά.
0: Εσείς.
1: Ας τον σπάσει κλάνα να ακουστεί ρε εσύ.
0: Τι να τον αφορά.
1: Δεύτηκε άνθρωπος, έκανε ένα ωραίο τραγουδάκι live. Σπασίκλας live. Τον ευχαριστώ και πάλι δημόσια. Το κάνω κάθε φορά. Όταν έχω ζωντανή εκπομπή, τον ευχαριστώ γιατί έκανε δουλειά ο άνθρωπος. Να επιδοκιμάζουμε τις δουλειές, κύριε Παγιώργη. Να επιδοκιμάζουμε την εργασία των ανθρώπων.
0: Καλό είναι να δουλεύει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Να δώσει τώρα το Viber.
1: Αρκεί να μην είναι πολιτικός που μας δουλεύει. Έχει αρχίσει μηνύματα.
0: Δεν το έχω δώσει ακόμα. Είναι τα δίνω το πρωί εγώ, γύρω στις 10, για να είναι έτοιμοι, να είναι προετοιμασμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 6943-63-54-51. Στέλνετε την καλημέρα σας, στέλνετε τα ερωτήματά σας, τα σχόλιά σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μεταφέρουμε.
1: Τι θες τώρα πάλι.
0: Εγώ τώρα έχω μείνει με την απορία. Γιατί δεν σας είδα την Παρασκευή, δεν σας είδα στο Στριμοξίδι μέσα με τους υπολείπους στη γιορτή της Δημοκρατίας, στη γιορτή της αποκατάστασης Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Επειδή δεν πρόλαβα να με ακούσετε στο Focus.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Όπου εκεί είπα ξεκάθαρα ότι η άποψή μου είναι ότι αυτό το πράγμα θα σταματήσει. Είναι ένα πανηγυράκι lifestyle τουαλέτας και δεν ξέρω τι άλλο και γκλαμπουριάς. Και πρέπει να γίνεται μια εκδήλωση σεμνή τελετή, μνήμης, γιατί δεν μπορείς να γιορτάζεις κάτι, άκου, γιορτή της Δημοκρατίας, την ώρα που έχεις χάσει εθνικό έδαφος. Που έχεις μια εθνική τραγωδία, εν πάση περιπτώσει. Δεν γίνεται να το γιορτάζουμε. Δεν είναι γιορτή. Είναι μέρα μνήμης, περισυλλογής, τιμής, ανθρώπων που πολέμησαν και εγώ είχα έναν φίλο, τον Προποτζή, το θυμάσαι, την Νέαπολη, που ήταν στο Νοράτλας. Ο μοναδικός που σώθηκε.
0: Α, κατάλαβα, γίνεται, ναι.
1: Με μπαστούνάκι. Ο Προποτζής, παλικάρι καταδρομέας και καθόμουν για κανένα ωραίο σαντελίτο σηκούνται κουβέντες μαζί του. Δηλαδή τον αγαπούσα πάρα πολύ, όχι, ήταν αυθεντικός άνθρωπος. Λοιπόν, δεν μπορείς να γιορτάζεις ρε παιδιά. Από την άλλη, θέλω να το πω ρε παιδί μου, εσείς που πάτε και ψηφίζετε κάτι περίεργα δίποδα όρκς, κάτι τύπους από το Μαγκρέμπ, που μιλάνε για αρία φιλή των Ελλήνων. Ξέρεις το Μαγκρέμπ ρε, βάλε Μαγκρέμπ. Μαρόκο, Αλγερία, αυτές οι χώρες. Έτσι.
0: Οι χώρες της Βορείου Αφρικής.
1: Έχετε καταλάβει ποια είναι η διαφορά της Ελληνικής Λύσης από τα υπόλοιπα υποκομματίδια Δεκανή και του Μητσοτάκη. Να σας την πω τώρα, πας και καταλάβετε. Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε κόμμα επαγγελματικό του 6, 7, 8, 10% για να παίρνουμε την επιχορήγηση. Θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα. Άρα λοιπόν, αν θες να κυβερνήσεις, κάνεις και πράγματα τα οποία φαίνονται οξύμορα στους δίθεν αντισυστημικούς, συστημικούς του συστήματος. Γιατί δεν μπορεί να είσαι αντισυστημικός και να βρίζεις το μοναδικό πατριωτικό, κοινωνικό, εθνικό, λαϊκό κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο, όποτε σε αμολάει το σύστημα. Και ασχολούμαι μόνο με την κυβέρνηση και με κανέναν από δάφτους. Με ανθρώπους που δεν εργάστηκαν στη ζωή τους ούτε μία μέρα, δεν χαλάω σάλιο, παιδιά. Ούτε με όρξ, το επαναλαμβάνω. Άκου τι γίνεται, γιατί δεν ξέρουν. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι πρόεδρος όλης της Βουλής θεσμικά. Έτσι. Οι αντιπρόεδροι της Βουλής είναι αντιπρόεδροι όλης της Βουλής. Κάθε χρόνο ένας αντιπρόεδρος υποχρεούται θεσμικά να πάει σε διάφορες εκδηλώσεις. Κατανοητό μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής δεν εκπροσωπεί το κόμμα του, εκπροσωπεί τη Βουλή. Όταν θεσμικά η Βουλή έχει ορίσει αντιπρόεδρο, είναι υποχρεωμένος ο αντιπρόεδρος να πάει. Τελεία, παύλα. Αυτό γίνεται εκ περιτροπής με διάφορους αντιπρόεδρους. Γιατί βγαίνει εκείνο το φυτό, το ημιμαθές, το ούγκανο, το κάθε ένα τρολ, στο TikTok, στο YouTube, και λέει ό,τι χαζομάρα του κατέβει στο κεφάλι. Και αρχίζει. Εσείς που ψηφίσατε τον πόνους των εδρών. Ναι ρε παιδιά, 51% δεν πρόκειται να πάρει κανένα κόμμα στην Ελλάδα. Εγώ θέλω και με 35% να κυβερνήσω, αν μπορέσω επιτέλους. Μπορώ. Ψηφίστε με. Μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Όλες οι ψευτοπατριώτες. Που επειδή ο Μητσοτάκης βολεύεται, σας κάνει κομματάκια, κομματάκια, σας κάνει κομματίδια. Για να το παίζετε αρχηγή. Όταν πριν γίνετε βουλευτές, το εισόδημά σας ήταν 1200 ευρώ και 300 ευρώ. Εισόδημα 1200 ευρώ και θα σώσει τη χώρα ο άλλος. Ο Βαρυπινίτης. 3.000 ευρώ. Οι άλλοι θα σώσει τη χώρα. Μα δεν σώζεται η χώρα. Δείτε πρώτα τις φορολογικές δηλώσεις. Πού δούλεψαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορείτε να λέτε τεμπέλη το Μητσοτάκη. Ποια είναι η πλάκα. Διαβάζει και λένε: ο Τεμπέλης, ο Ακαμάτης που έγινε πολιτικός και βγάζει λεφτά από την πολιτική, ο πρωθυπουργός δεν είχε δουλειά, ο άνεργος, ο ανεπάγγελτος. Και πάει και ψηφίσει και αυτός ανεπάγγελτο. Κατανοητά όλα αυτά. Ναι, θέλω να κυβερνήσει η ελληνική λύση. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είμαστε όρεξοι για να δέρνουμε κόσμο, ούτε για να κάνουμε όσους τενεκέδες φασαρία. Και συνήθως ο τενεκές ο γεμάτος μελάτη δεν κάνει φασαρία. Ο άδειος τενεκές κάνει φασαρία. Ντούγκουρ, ντούγκουρ, ντούγκουρ, ντούγκουρ. Βάζεις πέντες και χτυπάνε. Δεν μπορώ πραγματικά, απορώ με τη βλακεία. Δεν παλεύεται η βλακεία ορισμένων. Είναι βλακεία κανονική, δηλαδή είναι ανίκητη. Δεν είναι, δεν παλεύεται πια. Και καθόμουν και γελούσε και λέω: κοίτα να δεις ρε που μπλέξαμε ρε. Πήγαινε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης εκεί. Όχι. Δεν πάει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης εκεί. Δεν πηγαίνει. Πού τα το κάνουμε τώρα. Δεν πηγαίνουν οι βουλευτές του. Δεν πηγαίνουν. Κατανοητών. Κατανοητών. Θεσμικά ο αντιπρόεδρος της Βουλής δεν είναι δικός μου αντιπρόεδρος του κόμματός μου. Θεσμικά υποχρεούται να πάει. Κατανοητών, Αγιαννητόπουλε. Τώρα να επικαλεστεί διάρρεια για να μην πάει. Ψέματα δηλαδή. Αφού οριοθετείς και λες κάθε φορά θα πηγαίνει ένας. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε τη δημοκρατία να τη βελτιώσουμε, όχι να την καταργήσουμε. Για να πάμε στην αριστοκρατία όπου οι καλύτεροι θα κυβερνήσουν, αυτοί που δούλεψαν στη ζωή τους, όχι τα όρκς που τους τάζει ο μπαμπάς και η μαμά. Κατανοητό, Παπαγεωργίου.
0: Κατανοητό. Να πω δε, να συμπληρώσω, γιατί αναφερθήκατε σε αυτό το φίλο σας. Επειδή έχει τύχει και εγώ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ να μιλήσω με ανθρώπους που ήταν κάτω. Ο τρόπος που τους φερθήκανε μετέπειτα ήταν τραγικός. Ανθρώπους που καρκίνους από τις
1: ναυπάρους. Άστα αυτά.
0: Όχι, είναι από αυτά που με εξοργίζουν.
1: Άστα αυτά, σου πω το καλύτερο. Δεν τους δίναν σύνταξη πολέμου. Γιατί δεν θεωρούσαν ότι έγινε πόλεμος το 1974. Το ακούς. Ναι. Και τους θεωρούσαν πολεμιστές του 41, του 40.
0: Είχαν βάλει για να παίρνουν ένα μικρό τέτοιο, ναι.
1: Σημερινά 500-400 ευρώ ήταν. Μιλάμε μια ξεφτύλα. Αυτό είναι κράτος ξεφτύλα.
0: Άποροι κάποιοι από αυτούς με προβλήματα ψυχολογικά που τους είχαν μείνει, δραματικές καταστάσεις.
1: Δεν υπάρχει, ρε. Μισούν τους Έλληνες, μισούν την Ελλάδα και βάζουν τους ψευτοπατριώτες να βρίζουν το μοναδικό πραγματικά κόμμα. Πραγματικά το πιστεύω που σας λέω. Που η άποψή μας δεν είναι αντισυστημική για το αντισύστημα. Είναι αντισυμβατική για το σύστημα. Γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα ελληνοκεντρικό σύστημα. Και θέλουμε να κυβερνήσουμε. Όχι να λαλήσουμε. Γιατί σάικο και ψυχασθενής έχει γεμίσει ο τόπος. Τρελούς και ημίτρελους. Που το παίζουν ψευτονταΐδες. Ο μόνος μας αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης. Το έχω πει χίλιες φορές. Δεν ασχολούμαι με κανέναν άλλον. Τσίπρα, Δρουλάκη, Μητσοτάκη, ναι. Οι υπόλοιποι για μένα δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ, όπως το λένε. Όχι για τους υποτιμώ, ξέρεις. Αλλά γιατί αυτοί ζουν και τρέφονται και να βρίζουν εμένα. Όχι εμένα προσωπικά, την ελληνική λύση. Μα δεν κυβερνάει η ελληνική λύση. Γιατί βρίζετε την ελληνική λύση συνέχεια. Και στην τελική να σου πω και κάτι. Πείτε ότι εδώ διαφωνείτε. Πείτε ρε και μια καλή κουβέντα. Να πω ότι είπατε 10 κουβέντες αρνητικές και 3 κουβέντες καλές για μας. Ότι κάναμε κάτι καλό. Βγήκα δημοσίως και είπα προσωπικό αριθμό δεν παίρνουμε. Άχνα εκεί. Ανέλησε ακριβώς σημαίνει προσωπικός αριθμός. Άχνα εκεί. Ένας γέροντας, ο γέροντας Παΐσιος από το Άγιο Όρος έκανε ένα βίντεο, το ξέρω εγώ. Έτσι. Η υπόλοιπη μούγκα. Ρε μια καλή κουβέντα ρε. Αποκαλύψαμε το σκάνδαλο με τα σπιτάκια, έσκασε τώρα πάλι. Αποκαλύψαμε τα υδρόμετρα, έσκασε τώρα κι αυτό. Αποκαλύψαμε τον ΕΠΑΚΕΠΕ, έσκασε τώρα αυτό. Αποκαλύψαμε το ξεμπάζωμα και μπάζωμα και την έκρηξη στην πυρόσφαιρα. Και το ξεμπάζωμα και μπάζωμα αποδείχθηκε τελικά, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Γι' αυτό και λέω ότι εκείνος ο απίθανος τύπος ο Φλωρίδης είχε τα μπάζα κανονικά. Είναι κατά μπάζα ο υπουργός.
0: Τον βλέπετε να έχει πολύ μέλλον. Βλέπω και μια δυσαρέσκεια τώρα μετά την παραπομπή.
1: Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν τον νοιάζει. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν λέει να ξανακατεβαίνει σε εκλογές. Δεν τον νοιάζει. Γι' αυτό και λέει ότι γουστάρει. Είναι σε πιο εξευγενισμένο το στυλάκι του. Έτσι. Άντε μην το πω και παρεξηγηθώ. Σε στυλ τραμπούκου τη Βουλή. Πιο εξευγενισμένο. Θυμάστε κάτι τραμπούκους που εξέθεσαν τον πατριωτισμό. Που εξέθεσαν, όχι όλοι, αλλά κάποιοι εξέθεσαν τον πατριωτισμό και την ελληνική σημαία. Την ενοχοποίησαν. Και υπάρχουν κάποιοι που τους πιστεύουν κιόλας. Εντάξει. Τι να κάνω τώρα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, παιδιά. Να σας πω λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα του το πλιάτσικο που έχει γίνει. Άκου τώρα. Να γυρίσουμε πίσω, γιατί το τι παραμύθι έχω ακούσει. Μοντάρουν βίντεο, βγάζουν ό,τι θέλουν. Πιάνουν μια δήλωση.
0: Όλα επιτρέπονται στην αγάπη, τον πόλεμο και την πολιτική.
1: Ποια πολιτική ρε τώρα, πολιτική τα όρξη, θα κάνουν πολιτική τα όρξη το μωρέ. Γυρίζω και λέω στον Παπαδάκη, μην το λέτε αυτό, δεν είναι και πολύ. Πώς το πάρε, παιδί μου, δημοκρατικό. Η Ελλάδα ανοίξει σου, κάτι τέτοιο αρτιστικό. Ηρωνικό φαίνεται. Ναι. Το μοντάρουν εκεί, γιατί παρακάτω λέει ο άλλο, και το πετά στον αέρα. Α, είπε ο Βελόπουλος, δεν είναι αυτό, η Ελλάδα δεν ανοίξει του Έλληνες. Δεν μιλάμε για κανονικά όρξη, σου λέω. Για κανονικά όρξη. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά, να κάνετε πολιτική. Καταλάβετε το. Έχετε προτάσεις. Βάλτε το τεμπελχανά αυτό που παριστάνει τον αρχηγό σας, το τεμπέλι που δεν δούλεψε ποτέ, τον όποιο τεμπέλι πρόεδρο κόμματος ή πρόεδρο κόμματος, γυναίκα, και πείτε της, ή πείτε του, Ελλάδα ρε δεφέ, πώς θα κυβερνήσει την Ελλάδα, σιγά πες μας. Με ου. Δεν γίνεται κυβέρνηση έτσι, ρε παιδιά. Βγάζουμε πρόγραμμα, σχέδιο και σας λέω. Στην πανδημία, ρε εσύ, Παπαγιώργιου, πάμε στην πανδημία. Πόσα χρήματα ξόδεψε η Ελλάδα. Όχι, α, το
0: σε διαφημίσεις σε τι.
1: Α, σε διαφημίσεις. Επί του ΑΕΠ. Επί του ΑΕΠ. Όχι νούμερο. Ας σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Η Ουγγαρία, το Βέλγιο, χρησιμοποίησε το 8,2 του ΑΕΠ της. Σε 100. Έτσι. Ναι. Η Τσεχία 9,2. Ποια ήταν η πρώτη χώρα.
0: Στα τη λογικά είμαστε εμείς. Χωρίς να έχω δει αυτά.
1: Με 17,5% του ΑΕΠ μας, ακούστε τώρα. Χρησιμοποίησαν 17,5% του ΑΕΠ χρήμα ζεστό και το δίναν δεξιά και αριστερά στα κολυτάρια τους. Διαφημίσεις, πλαισί και τα λοιπά. Με lockdown, η Σουηδία που δεν έκανε lockdown πόσο χρησιμοποίησε, ξέρεις? 4,2%.
0: Για
1: η Σουηδία δεν έκανε lockdown. Ναι, δεν έκανε lockdown. Εμείς και lockdown κάναμε και χτυπήσαμε, ρημάξαμε την οικονομία μας.
0: Φάγαμε και περισσότερο.
1: Και φάγαμε και παραπάνω.
0: Είχε μεγαλύτερη
1: όχι εμείς.
0: Υπερβάλλουσα θνησιμότητα
1: της Σουηδίας η Ελλάδα. Όχι. Όχι, πολύ λιγότερη.
0: Λιγότερη.
1: Πολύ λιγότερη. Ψάξτε το λίγο να δεις. Γιατί δεν υπήρχε πολιτικός εμβολιασμός εκεί. Εκεί λειτουργήσε η Αγέλη. Η Αγέλη. Έτσι.
0: Το λέω, εμείς είχαμε μεγαλύτερη.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Αυτό λέω. Είχε η Ελλάδα μεγαλύτερη.
1: Ναι, ναι, το συγγνώμη. Το συγγνώμη, ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνόμαστε. Μπρέβε και κάτι καταλάβετε ότι γίνεται πλιάτσικο κανονικό. Και οι μόνοι που τα λέμε είμαστε εμείς. Βγαίνω και τους λέω δημοσίως για τους εργολάβους. Πώς δίνουν αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, γιατί μου λένε που θα βρεις τα λεφτά. Τους τα λέω. Αυγαλάκριτο λες.
0: Εγώ εκεί που εκνευριστικά ήταν, είδα έναν πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνει και να λέει φταίει και τότε με το lockdown για τον πληθωρισμό σήμερα. Φωνάζανε τότε όλοι τι κάνετε.
1: Όταν σου βγαίνει ο Κερίδης και σου λέει ούτε ελληνική είστε, ούτε λύση. Και του λέει μετά, που το είπα βασικά εγώ γιατί κάποια στιγμή αγανάξαμε δάφτωνε. Ούτε πόντιος είσαι και παιδί των Οθωμανών είσαι.
0: Υιοθέτησε όμως αυτά με τους ποινικούς κώδικες.
1: Άσε μου μωρέ τώρα.
0: Έπαθα.
1: Άσε μου μωρέ τώρα τον Κερίδη.
0: Τσότσο.
1: Μωρέ τον Κερίδη μωρέ. Αυτό ανάφλεξη παθαίνει. Τι γελάς. Λοιπόν, μηνύματα. Διάβασε λοιπόν μηνύματα γιατί έχω κι άλλο να πω σήμερα.
0: Κώστας. Ο Κώστας στέλνει την καλημέρα του από το μοναστηράκι Δράμας. Ο Σάβας από την Πετρούπολη. Ο Ανδρέας από το καλπάκι της Ζακύνθου. Φοβερές, λέει, αποκαλύψει το δίθεν δημοσιογράφο από την Κρήτη, γράφει ο Φάνης, να καταργηθεί η γκλάμους εκδήλωση, η γκλάμορους.
1: Θα τα πούμε στην πορεία. Άκου
0: για
1: λίγο.
0: Δημοκρατία.
1: Για ποιον λέει, για το Σαχίνι.
0: Για το Σαχίνι, μάλλον λέει.
1: Ναι.
0: Καλός δημοσιογράφος.
1: Μια χαρά, αξιοπρεπέστατος. Αξιοπρεπής άνθρωπος. Άκου λίγο. Σαν το Σαχίνι θέλω χίλιους. Στο λέω για να καταλάβεις. Γιατί πρώτον έχω χωλήσει το οικονομικό μου πρόβλημα. Είμαι μια χαρά οικονομικά. Έτσι. Και σαν γι' αυτό θέλω άλλους χίλιους. Δεν είναι δημοσιογράφος, είναι υπάλληλος. Όπως και όλοι οι δημοσιογράφοι στη χώρα μας δεν είναι δημοσιογράφοι της παλιάς έννοιας του δημοσιογράφου που ψάχνουν, ερευνούν και γράφουν αυτό που βλέπουν και αυτό που πρέπει να γράψουν. Έτσι, την αλήθεια. Με τσοχή δεν είχα τίποτα εγώ. Με έβγαλε μια φορά όλο και όλο στην εκπομπή του. Είμαι 7 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, πρόεδρος κόμματος.
0: 7 χρόνια πριν.
1: Μια φορά με ζωή με είχε βγάλει. Mm-hmm. Δεν με έχει ξαναβγάλει. Έχει ένα αφεντικό το Δημητρίου που έχει 3 κανάλια στην Κρήτη. Και εγώ ρωτώ, είναι αλήθεια ότι το Νότος, η Σιτία και το Κρήτη TV είναι δικά του? Και επειδή ήρθε ο νόμος, άκου τώρα, για τις τηλεοπτικές άδειες πριν κανένα δίμηνο και ήθελα να γίνει το δικό του Δημητρίου, και επειδή εγώ υπερασπίστηκα 58 τηλεοπτικούς σταθμούς ανά την Ελλάδα, τον Σύλλογο το Φορέα και όχι τον κεφαλαιοκράτη που παίρνει όλες τις διαφημίσεις κρατικές από τη Νέα Δημοκρατία, το κρατάμε ένα για την Κωσαχίνη. Και χωρίς να υπάρχει λόγος, θα του υπενθυμίσω κάτι του Σαχίνη, χωρίς να υπάρχει λόγος, είχε καλέσει τον Ιαννίδη. Σέβομαι την επιστημονική του ιδιότητα, το κύρος του, εντάξει, Στάνφορντ δεν είναι, από εκεί δεν είναι αυτό.
0: Στάνφορντ.
1: Έτσι.
0: Στάνφορντ, εντάξει.
1: Ναι. Εξαιρετικός καθηγητής. Παρένθεση. Μόλις γίνουμε κυβέρνηση, θα κάνουμε ένα φορέα όλων των καθηγητών παγκοσμίως των ελληνικής καταγωγής καθηγητών. Δεν υπάρχει, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε.
0: Το έχουν οργανωμένο μόνο...
1: Ρε, στο μετρό δεν έχετε κλιματισμό στην Αθήνα, σου λέω, και μου λέτε για μετρό. Όταν πάτε μέχρι την Καλαμάτα. Δεν έχει κλιματισμό το μετρό, 40% το μετρό δεν έχει κλιματισμό. Δεν υπάρχει, πραγματικά ξεπουλάνε τα πάντα, βγαίνει, μονδένει, πουλάει τα αρχαία, ό,τι βρει, τα πουλάμε όλα. Και δεν έχουν κάνει μια λίστα όλων των καθηγητών, ανά τον κόσμο, όχι των Ελλήνων. Στην Ελλάδα είναι γεμάτο καθηγητές.
0: Καλά, άμα είναι σαν κάτι άλλο που ήρθαν εδώ πέρα από την πανδημία και μας φτιάξανε.
1: Σου εξηγώ κάτι.
0: Να μείνουν.
1: Δεν έχουμε λίστα των καθηγητών ανά τον κόσμο, των Ελλήνων καθηγητών. Αυτό το κάνουμε από τις, δηλαδή, από τις πρώτες δουλειές, για την παιδεία μιλάμε. Καλεί αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πολιτικολογεί βέβαια. Δικαίωμά του. Αλλά εγώ μπορώ να γίνω γιατρός. Να κάνω τον νευροχειρουργό. Δεν μπορώ. Λέει την άποψή του, λέει τα δικά του, ρε παιδί μου. Τα λέει καλά, ξέρεις, από θεωρία χόρτασε προσωπικά. Άκου, στη ζωή μου έχω χορτάσει από θεωρητικούς. Αν δεις τη Βουλή να μιλάει ο Βορύδης, από θεωρία. Ειδικά οι δικηγόροι και οι γιατροί το έχουν αυτό. Το εφετζιλίκι του δημοκόπου, του δημαγωγού. Τα λέει ωραία, ρε παιδί μου. Εντάξει, τα λέει καλά ο Ιωαννίδης. Από θεωρία. Και η κοινωνία και η δημοκρατία των πολιτών και η αριστοκρατία και το ένα και το άλλο. Έλα ρε κάτσε στο γήπεδο να δουλέψει λίγο να δει πώς είναι. Έλα λίγο στην πολιτική να δει πώς είναι τα ΙΕΝΕΣ και τα κοπρόσκυλα εκεί μέσα. Πώς δαγκώνουν για να δει τι περνάμε. Το δέχομαι για τον κύριο Ιαννίδη. Εξαιρετικός. Και τα είπε πολύ καλά και στην πανδημία. Και από το πουθενά ο τυπάκος ο Σαχίνης, άκου τώρα, πετάγεται και λέει. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι παρουσιάζουν φάρμακο, λέει, για τη φαλάκρα. Και με πιάνουν τα έξω από εδώ μου, γύρω στο μυαλό μου. Γιατί ο τυπάκος αυτός που λέγεται Σαχίνης είναι πολύ ύποπτος ο ρόλος του. Δεν λέω γιατί δεν με καλεί. Δικαίωμά του είναι, έτσι. Δεν με το προϊόν σου να με καλέσει. Δεν θέλω να με καλέσει και ποτέ. Αλλά ρε μάγκα, εσύ δεν με έπαιρνες τηλέφωνο με τον ΕΠΚΕΠΕ όταν εγώ τα από αυτά έλεγα αποκάλυπτο τον ΕΠΚΕΠΕ και μου έδινες ονόματα για την Κρήτη. Σαχίνη, και έλεγες εγώ δεν μπορώ να τα πω, φοβάμαι. Το πάω, μα. Ο Σαχίνης σας γίνεται να ψεύσει. Μου δίναν ονόματα, ρεπορτάζ. Οι ίδιοι, δεν τα βγάζαν οι ίδιοι, πώς τα βγάλουν οι ίδιοι. Φοβόταν, δεν ξέρω τι φοβότανε. Και εγώ τα έβγαζα. Και έβγαινε Φραμπές και έλεγε να σου κάνω μήνυση και αγωγή Βελόπουλε, θα σε κάνω, θα σε ράνω, θα βεντέτες και ιστορίες. Δηλαδή εγώ τα βγάζω και εσύ ασχολείσαι με τη δουλειά μου, άκου λίγο. Δεν είναι κακό να ασχοληθείς με την πολιτική μου αν έχω κάνει λάθη και να με κρίνεις και αυστηρά. Αλλά να χτυπήσεις τη δουλειά μου από την οποία τρώνε ψωμί Έλληνες άνθρωποι και που δεν ξέρεις πολύ καλά, το είχα πει και το κρατάω αυτό. Στην πρώτη μας κουβέντα όταν μιλήσαμε εκεί, του είχα πει ότι προϊόν το συγκεκριμένο δεν τα δείξει εταιρεία μου. Ήταν για τη μονή εσφιγμένου. Τότε που οι άνθρωποι ήταν αποκλεισμένοι και δεν είχαν να φάνε. Και δεν είχαν φάρμακα, ασπιρίνες, δεν είχαν τη βίωση, δεν τους αφήνει να κάνουν τίποτα, λάδια, τίποτα. Δικά τους προϊόντα. Το πήρα το προϊόν εγώ, το παρουσίασα για 10 μέρες και τα έσοδα όλα τους τα έδωσα σε αυτούς. Για να πάνε να πάρουν φάρμακα και τα λοιπά. Έκανα μια καλή πράξη στη ζωή μου και βρήκα τον πελά μου, κατάλαβες. Γιατί δεν είναι της εταιρείας μου το προϊόν. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν ήταν της εταιρείας μου. Βοήθησα τη μονή εσφιγμένου που ήταν αποκλεισμένη. Δεν είχαν ψωμί να φάνε, δεν είχαν αλεύρι, δεν είχαν τίποτα. Και το ήξερε. Και είπε αυτό μόνο. Καταλαβαίνεις, σου λέω, αυτό με ενόχλησε. Εντάξει, κύριε Σαχίνη, όποτε θέλετε, τα λέμε και στην εκπομπή σας ή εδώ, οι δυο μας, στον αέρα. Καλέστε με να τα πούμε στον αέρα, όλα όμως θα τα πούμε. Και όταν λέω όλα, εννοώ όλα. Γιατί ο ρόλος σας είναι πολύ ύποπτος. Το ξαναλέω. Μη μου βγεις και υποψήφιος σε κανένα κόμμα της Κάρη του Αλνού του Σαμαρά. Λέω τώρα. Γιατί δεν είναι αυτή η λαγνία, σπρώξε, καλή. Κάνει καλές εκπομπές. Ακαδημαϊκού τύπου. Τι τα θες τα υπόλοιπα, βράβο, παλικάρι μου. Τα αφεντικό μπορεί να σου πει, πες το, έπα το πεις. Γιατί υπάλληλος άνθρωπος είναι, λογικό είναι, έμιστος είναι, φαντάζομαι, στο Crete TV, θα πει και κάτι παραπάνω. Αλλά το αφεντικό, επειδή σου είπε πες αυτό, να πεις αυτό. Δεν είναι αντιμιστάση αυτή. Άποψή μου. Εντάξει. Αυτά. Και όποτε θέλει λέμε και ονόματα. Βγαίνουμε και τα λέμε. Όποτε γουστάρει. Εγώ δεν έπαιρνα τηλέφωνο πάντως. Αυτός μου έπαιρνε τηλέφωνο μαζί με τον Δημητρίου και μου λέγανε πες αυτό το όνομα, αυτός ο αντιπρέδρας έκανε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε τάλλο, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Τώρα εδώ πέρα με σκαναλίζεται, παίρνουν και άλλοι τηλέφωνα.
1: Ου, πλάκα μου κάνεις.
0: Γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Ρε εσύ πλάκα μου κάνεις.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω, δεν τα ξέρω. Τι να κάνω.
1: Αυτή η χώρα,
0: εγώ δεν έχω πάρει
1: ποτέ. Χώρα των εκβιαστών και των πιστολιών, δεν αναφέρομαι στην προηγούμενη υπόθεση, γενικά ναι. Το λέω. Η δημοσιογράφη, ο Τράγκας πώς έκανε λεφτά.
0: Καλές επενδύσεις.
1: Από εκβιασμός, ρε παιδιά. Έλα ρε πλάκα μου κάνεις τώρα. Βγαίνουν από τη δημοσιογραφία 100 εκατομμύρια και 100 εκατομμύρια ευρώ. Ρε εσύ με τα καλά σου. Από εκβιασμούς. Εκβιάζε μεγάλες εταιρείες, του δίνανε 5-6 εκατομμύρια, το βούλωνε. Ή 1 εκατομμύριο 500 χιλιάρικα. Τι είναι αυτά που λέτε ρε. Εδώ υπάρχουν ψιλικατζίδες ρε. Ψιλικατζίδες στην Ελλάδα έχουν ένα βρωμοσάιτ. Έτσι. Βρίζουν τον δήμαρχο ή τον βουλευτή. Έχουν ένα ποινικό μητρό 4 σελίδες για εκβιασμούς γυναικών. Σου είπα, από Οκτώβριο, από Αύγουστο, Σεπτέμβριο θα έχουμε γέλια. Πλησιάζει ο Νοεμβρίος. Θα γίνει ο κακός χαμός. Δικαστικό ποινικό μητρό 5 σελίδων. Και δεν μιλάω για ένα άρθρο που δυσφήμισες κάποιον. Αυτό γίνεται έτσι. Σου είχε μια αστοχία, μια βλακιά, την είπες, καταδικάστηκες. Για εκβιασμούς κανονικά. Κανονικός εκβιαστής.
0: Φάμπρικα.
1: Και λαϊδάει. Όλη μέρα και λαϊδάει. Σαν την κατακάξη. Τα ξέρει όλα. Α, όλα τα ξέρει. Πάει στον Δημαρχάκο, του δίνει, δώσουμε 5 χιλιάρικα. Πάει στον Υπουργό, δώσουμε 5 χιλιάρικα. Δώσουμε 5 χιλιάρικα. Δεν σε εκβιάσω.
0: Άιντε. Σημειώσει Αγιαννητόπουλε, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο και στην κονσόλα. Μην μας πούνε ότι τον αδικούμε. Κράτα σημειώσει.
1: Αγιαννητόπουλος, σταθερά αξία. Σταθερά αξία. Αυτά κατ' όσα γίνει. Έτσι είπα, είναι ύποπτος. Συνελήφθη ψευδόμενος. Ο Λάκης, όχι πρώτη φορά. Έτσι. Θα μπορείς να ασχοληθεί με την πολιτική μου. Να πει δε, αυτό που είπε στη Βουλή, το αντιλαμβάνομαι. Δημοσιογράφος, ρε παιδί μου, θα μου κάνεις πίσω. Είναι λάθος, δε μεγάλη. Τι είναι αυτά που λες. Αλλά να ασχοληθείς με ένα θέμα 14 χρόνων πριν.
0: Αυτό μετατρέπεται σε κύριο όπλο.
1: Μα είναι αυτό η τακτική της αποδομήσεως του χαρακτήρα μέσα από την εργασία μου. Επαναλαμβάνω 14 χρόνια πριν. Έτσι. Και είδες, δεν είπε για επιστολές του Ιησού.
0: Γιατί εκεί πέρα έχει βγάλει κι άλλος.
1: Ακριβώς. Το φιλαράκι του. Τη Νέα Δημοκρατία στα φιλαράκια του. Γιατί παίρνουν διαφημίσεις. 115 χιλιάρικα πήρε μόνο διαφήμιση σε ένα χρόνο, σε 4-5 μήνες. Το κανάλι. Έχω τα στοιχεία όλα. Αυτά. Εντάξει.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα μηνύματα εκεί που ήμασταν. Ο Κώστας. Καλημέρα, Πρόεδρε. Λέει να φτιάξουν πρώτα τις συγκοινωνίες. Περιμένει ο κόσμος τη στάση πολλή ώρα και μετά τις κάμερες. Δουλεύω, λέει, διανομέας και μιλάω με τον κόσμο. Αυτά είναι τα ζητήματα.
1: Ο Έλληνας. Διαβάζω ένα μήνυμα, δώσει συγγνώμη, εσύ, Δημήτρη.
0: Βλέπετε,
1: ο Έλληνας είναι πανεύκολος. Εύκολος. Αν βγει αύριο ο Γιαννητόπουλος και κάνει εκπομπή ένα μήνα, όχι παραπάνω, και βρίζει όλη μέρα. Βρίζει. Και στα λένε, τι ωραία που τα λέει, μπράβο ρε Γιαννητόπουλε, μπράβο Λεβέντη μου, τι πράτσε, αυτός είσαι ρε. Δεν σκέφτεται όμως, έλα τώρα Γιαννητόπουλε. Εσύ βρίζεις, τι δουλειά κάνεις. Το παίζεις νταΐς. Τι δουλειά κάνεις. Πες μου τι δουλειά κάνεις, που εργάστηκες μεγάλε πριν. Μα εγώ ξέρεις, ήμουνα με τον μπαμπά μου και τη μαμά μου και με Τάιζαν είχα εισόδημα 500 ευρώ. Α, το είχα προχθές. Άμα διαβάσεις το πόθεν έτσι ενός ανθρώπου. Γιατί σου λέω ότι δεν μπορείς να καταλάβεις τον νέο Έλληνα, ρε παιδί μου. Γίνεται Έλληνες, παιδιά. Ο νέο Έλληνας είναι απαξιωτικός όρος. Σας οικετεύω. Γίνεται ξανά επιτέλους Έλληνες. Μη μένετε ως νέο Έλληνες στο πουθενά. Λέγε.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω μηνύματα.
1: Ο Μητσοτάκης είναι ο εχθρός, αυτό θα ρίξουμε. Οι υπόλοιποι αληφές.
0: Στέλνει την καλησπέρα του ο Νίκος από το Ηράκλειο και ζητάει πρόγραμμα για τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες. Θα έπρεπε, στέλνει ο Λάμπρος, να παίξουμε με τους θεσμούς, επικαλούμε μια ηλίθια δικαιολογία να τους ικανοποιήσουμε. Α, αναφέρεται προφανώς στο να
1: αποφασιστεί
0: κάτι ο αντιπρόεδρος.
1: Ο Λάμπρος είναι από τους ανθρώπους που έχει ένα χιούμορ. Και δεν το καταλαβαίνουν και πολύ. Εγώ τον διαβάζω μια φορά στα social media, στέλνουν κιόλας. Σε καρφώνουν κιόλας, κύριε Λάμπρο. Τους που στέλνουν τα tweet, πώς λέγονται αυτά τα περίεργα. Όχι ένα χιούμορ. Αλλά εντάξει, έχει και μια φρασιολογία η οποία εκφεύγει και δεν. Τουλάχιστον εμένα δεν με βρίσκει απόλυτο σύμφωνο. Δικαίωμα τη δημοκρατία έχουμε, δεν είναι ούτε στέλεχος του κόμματος ούτε τίποτα. Θα πω όμως το εξής. Θεωρώ γελίο, ρε παιδιά. Για διαβάστε τις ανακοινώσεις του 12 τότε που δεν κάλεσαν το κόμμα του κυρίου στην Προεδρία της Δημοκρατίας βγάλανε ανακοίνωση και λέγανε «Δεν μας καλείτε γιατί μας καλέσατε». Ακούστε.
0: Ναι, ακούω.
1: Το 12 τους κάλεσε, δεν τους κάλεσε τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και έκανε ανακοινώσει και λέγανε «Γιατί μας καλείτε, είμαστε κόμμα της Βουλής».
0: Μήπως θέλανε να τους καλέσουν για να αρνηθούν την πρόσκληση.
1: Άσε με μόνο τώρα και εσύ, ξυπνάδες. Άσε με τις ξυπνάδες. Αυτοί είναι ρε οι τύποι. Απλά επενδύουν στην κοντή μνήμη. Στην κοντή μνήμη σας. Αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα. Τι να κάνω τώρα. Φταίω εγώ. Αυτό
0: λοιπόν, Χρήστος, εδώ ο Πρόεδρος λέει ο συγκεκριμένος έλεγε σε βίντεο ότι ψηφίσατε υποχρεωτικά εμβόλια. Μόνο από αυτό δεν αξίζει να ασχολούνται κανείς μαζί. Ο Γιάννης λέει.
1: Τι λέει.
0: Ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται, λέγει σε βίντεο ότι ψηφίσατε υποχρεωτικά εμβόλια.
1: Ναι. Για τον Βαρυπινίτη λες. Ναι, τον Βαρυπινίτη, τον Μαγκάκο της Φακής. Τον Μαγκάκο της Φακής. Ναι, γιατί φτιάχνουν πλαστά χαρτιά αίρεσης. Δεν είναι αυτό που ζω, είναι παράνοια. Φτιάχνουν πλαστά φέκρεση. Το ακούς. Πλαστές υπογραφές τότε. Είναι απίστευτη αυτή η κατάσταση. Πλαστά βίντεο, μονταρισμένα. Μόνο και μόνο γιατί απευθύνονται στα orgs. Τα οποία τα πιστεύουν. Τα πιστεύουν. Μου στέλνει ένα μήνυμα. Το έλεγα χθες, μου το έστειλε ένα διαχειριστή και μου λέει: «Ρε πρόεδρε, δεν λένε ότι πήγε χθες στην εκδήλωση. Στην Προεδρία της Δημοκρατίας». Λέει: «Αφού εκεί ήσουν, λέει, απλά δεν είσαι μπροστά, ήσουν πίσω-πίσω».
0: Είχε βγει να πάρει αέρα.
1: Δηλαδή, είμαστε με τα καλά μας. Και εκεί στιγμή εγώ βρισκόμουν σε ένα μοναστήρι στη Βόρεια Ελλάδα. Την ώρα εκείνη ήμουν σε μοναστήρι στη Βόρεια Ελλάδα. Τι να πω τώρα. Α, τώρα βγάλε άκρεση. Να φωνάξει την ηγουμένη. Για να το πει. Άσε, δεν μπορώ, δεν είναι.
0: Ο Γιάννης στέλνει. Είμαστε σίγουρα αντιπολίτευση. Γιάννης Φορτηγό. Φέρτε μου τον Τζίπρα, μάλλον εννοεί, στο Φορτηγό να δει τι εστί βερίκοκο.
1: Τι να ξυπνήσουν οι Έλληνες, ρε παιδιά. Ακόμη και δίθεν εθνικοπατριώτες, δημοσιογραφείς και ή δημοσιογράφοι ή πολιτικοί αναλυτές δεν είναι τίποτα άλλο παρά νεροκουβαλητές. Είδαμε αυτούς τους καθηγητές που βγαίνανε επί 5 χρόνια εναντίον του Μητσοτάκη και ξαφνικά πήγε, έκανε, θα κάνει ο άλλος κόμμα και τρέχουν όλοι μαζί. Μπα υπάρχουν καμιά καρέκλα. Οι καθηγηταράδες γεωστατικής ανάλυσης. Μπάμα, ανοίξω καμιά μέρα το στόμα. Άμα τα ανοίξω το ρημάδι. Τι να πω το πω, ρε παιδιά. Τι να πω. Πάσιτος.
0: Έλα, ο Θανάσης στέλνει την καλημέρα του από Αγρίνιο. Η Δέσποινα, Δέσποινα, πού να τα διαβάσω όλα αυτά. Τι γίνεται. Αναρωτιέμαι, καλημέρα για κύριε Παγιωρίου. Πες τα πρώτα, μπας και ξυπνήσουν οι αιώνια κοιμωμένοι νεοέλληνες. Καλημέρα, στέλνει ο Γιώργος από το Μαρκόπουλο. Κλείς τους, λέει, μόλις βγεις όλους φυλακή και δήμευση περιουσίας.
1: Όχι, πρώτα δήμευση και μετά φυλακή. Παιδιά, δεν στάζω κιόλας. Πρώτα λεφτά θα πάρουμε και μετά. Έτσι.
0: Ο Μανώλης από το Τιμπάκι στην Κρήτη σας πολεμάνε τόσο πολύ χωρίς να είστε κυβέρνηση. Φανταστείτε να γίνεται απορώ με τον Έλληνα.
1: Μα δεν είναι λίγο περίεργο να με πολεμάει ο Μητσοτάκης, το καταλαβαίνω. Και το πρώτο ψέμα και όλη αυτή η μαζί η ομάδα τους. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, Sky. Έχεις δει ποτέ βουλευτή της Ελληνικής Λύσης?
0: Στο Sky, όχι.
1: Ούτε θα δεις.
0: Γιατί τους
1: και βλέπεις, περνάνε εκεί άλλα κι άλλα υποκομματίδια δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας που προαλήφονται. Και βγαίνει κι άλλος και λέει το δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας ο Βελόπουλος. Ρε μα... Άσε μην το πω τώρα. Βρε αγόρι μου αγράμματο, αστοιχείωτο. Αν ήμουν δεκανίκι θα μου στο Sky κάθε εβδομάδα. Κάθε μέρα θα ήταν οι βουλευτές μου εκεί. Εδώ παρουσιάζουν βουλευτές του Τσίπρα ανύπαρκτους. Δεν είναι βουλευτές, ούτε υποψήφοι. Και τα χαστέλεχος λέει. Και οι βουλευτές μου παρουσιάζονται μια φορά την εβδομάδα με το ζόρι. Έλεος ρε εσείς. Ρε που μπλέξαμε ρε εσείς. Ρε εχθρός είναι ο καπιταλισμός, ο εσχρός καπιταλισμός. Όχι ο καπιταλισμός ως θεωρία. Ο εσχρός σου είπα ρε.
0: Ακούω.
1: Η εσχροκέρδεια, ο άκρεο ελευθερισμός.
0: Δεν πετάχτηκα, με προλάβατε.
1: Ο άκρεο ελευθερισμός. Η εσχροκέρδεια, η ιδιωτικοποίηση του νερού. Όλα ιδιωτικά. Για να ρημάζουν τον ελληνικό λαό. Για να πεινάει ο Έλληνας. Να τα παίρνουν εργολάβοι, οι πλουτοκράτες. Άσε τώρα. Είμαι ο μόνος που λέω ονόματα. Κανονικά ονόματα, όχι θεωρίες τώρα, έτσι. Όλοι οι άλλοι.
0: Σως λέει ο Στράτος, ξέχασε ο Κούλης τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να βάλει άρθρο στην αναθεώρηση να αποκλείονται από τις εκλογές κόμματα που χρωστούν πάνω από 20-30 και όχι 600 και 500 που χρωστούν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
1: Βρε, εδώ είπαμε να βάλουμε στο Σύνταγμα όρο να έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα 5 χρόνια για να κατέβει υποψήφιο. Ναι, ρε φίλε. Να ξέρει, μα ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Να έχει δουλέψει, ρε φίλε. Εδώ μου βγαίνει άλλο το παίζει εθνικοπατριώτη για τα όρξη του και δεν έχει δουλέψει μια μέρα στη ζωή του. Και θα σώσει τη χώρα. Θα σώσει εμένα που πληρώνω φόρο 300 χιλιάρικα από πριν. Ναι, είστε με τα καλά σα. Και για να καταλάβετε. Τι κάθομαι και ασχολούμαι ο Ρεσό, πραγματικά άρεσε. Έβλεπα ένα σχόλιο ενό αναλογίτη. Ποιε εταιρείε έχει. Μα αν πει το γεμί και βάλει το όνομά μου, θα σου βγει η εταιρεία Γκράου, Καραμπινάτη και Τζίρου. 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια τζίρι. Βγαίνει Γκράου. Ούτε τα βασικά δεν ξέρουν κι όμως. Ψηφίζουν ρε παιδιά, ψηφίζουν ρε παιδιά. Ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πω.
0: Λοιπόν, στέλνει την καλησπέρα του ο Γιώργος από Ελιά Λακωνίας. Προχώρα με δύναμη και κουράγιο, λέει, για την ιδέα που δημιουργείς. Ο Νίκος γράφει ότι ο Ανίτης είναι γιατρός που είπε ότι η πανέριση από τα εμβόλια είναι μύθος. Καμπούρ, ο Νίκος, μάλλον πηγαίνει για βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ από τη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Δεν με νοιάζει που το κατεβαίνει τη βουλή, ο κύριος Στάδε. Έτσι. Δεν θα παίζει ούτε με τον Βελόπουλο ούτε με την Ελληνική Λύση κανένας Αχίνης. Κανένας τους. Σαχίνης, Μαχίνης, Φατίνης, έτσι. Κανένας.
0: Ο Γιάννης στέλνει τα χαιρετίσματά του από το Γήθιο.
1: Περίμενε, για να μην παρεμηνευτούν. Πολιτικά μπορεί να μου κάνει κριτική, αν κάνω λάθη. Ψέματα όμως και με τη δουλειά μου πριν 14 χρόνια, ενώ ήξερε ότι το προϊόν ήταν της εσφιγμένου, δεν θα κάνει και θα παίζει παιχνιδάκια. Έλα ρε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, στέλνει από το Αγρίνιο Θανάση. Άμα γράψει όλα αυτά που είπες στο προφίλ του στο Twitter θα σε μπλοκάρει. Οι ψηφοφόροι, λέει, της Ελληνικής Λύσης σας ψηφίζουν για το ήθος σας.
1: Παιδιά, τηλεοπτικό πραξικόπημα το είπα. Έχουμε τηλεοπτικό πραξικόπημα. Παρουσιάζονται κόμματα που δεν υπάρχουν. Τσίπρας, τον φούσκωσαν στο 17%. Φούσκα μπαλόνι, σαν την άλλη, 30% θα έπαιρνε.
0: Ο Τσίπρας, στις εκλογές του 23 πόσο του δίνανε?
1: 17. Α, του 33, 32, 31.
0: Και πόσο πήρε, 17.
1: Άλλο σου λέω, παιδί μου, το φτιάχνει. Ας είναι καλά ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μεσανίδης. Αυτά οι ψηφοφόροι του, ο Λαβρεντιάδης, δεν τα βλέπουνε. Δηλαδή ένας άνεργος πολίτης, γιατί είναι άνεργος πολίτης ο κύριος Τσίπρας, πώς κάνει τη ζωή που κάνει, ρε παιδιά? Για πείτε μου εσείς, βρε. Για πείτε μου. Πείτε μου επιτέλους. Και θα σας σώσει αυτός.
0: Λέγε. Λοιπόν, και η Ζάκυνθος, λέει ο Σπύρος, στο πλευρό σας, όπου πάω όλοι είναι δίπλα σας. Από Αμβέρσα στέλνει ο Αργύρης Πέστα, Κυριάκο Πέστα. Ο Άκης, καλημέρα από Πειραιά, Νέο Φάληρο. Ο Αλαφρός λέει που είναι δίπλα μου, κόμματα που δεν είναι στη Βουλή, φωνάζει συνέχεια. Πώς θα γίνει να τα βάλεις με αυτούς που έχουν τόσο πλούτο, όμως ρωτάει ο Γιώργος από το Περιστέρι.
1: Τα είπαμε, δεν τα ξαναπούμε, παιδιά. Δεν τα ξαναανοίξω. Απλά σκεφτείτε μόνο ότι αυτοί που μας βρίζουν είναι αυτοί που είτε δεν τους δεχτήκαμε για βουλευτές, βλέπε πλαστές υπογραφές, δεν τους ήθελα καν να τους βλέπω, είτε αυτούς που διώξαμε και ξυλώσαμε από το μαγαζί. Είτε από επιχειρήσεις, είτε από την Ελληνική Λύση που τους διώξαμε. Αυτοί μας βρίζουν. Αυτοί μας βρίζουν. Αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι. Όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα ασχολούνται με εμάς. Με την Ελληνική Λύση. Λες και κυβέρνησαμε εμείς. Βάλε και η Ελληνική Λύση το τραγούδι να ακούγεται εσύ από κάτω. Το ακούσουμε και πάμε στα τηλέφωνα.
0: Να πάμε στα τηλέφωνα. Έχει στείλει την καλημέρα του ο Γιάννης από τη Χαλκίδα, ο Ψαράς, που λέει: Ψαράδες είναι μαζί σου. Και έρχεται να συμπληρώσει αυτό που λέγατε πριν.
1: Εκτός από αυτό στον Βόλο, τον πρόεδρο του Βόλου, που είναι λίγο Τριαντόπουλος, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ήταν.
0: Λέει ο Μανώλης, εγώ στη Βουλή δεν θέλω μόνο γιατρούς και δικηγόρους. Θέλω αγρότες, κτηνοτρόφους και άτομα που έχουν μοχθήσει.
1: Το είπα.
0: Και σε αυτό που είπατε, τι θυμήθηκα, βγήκε ένα βιβλίο πολύ πρόσφατα, τώρα Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη του 25, από έναν Κινέζο-Αμερικάνο, ο οποίος λέει, είναι όλο το βιβλίο γραμμένο γύρω από το ότι στην ηγεσία της Κίνας είναι 10 στους 11 είναι μηχανικοί. Ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί κτλ. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οι 9 στους 10 είναι δικηγόροι. Και εκεί πέρα αυτό εντοπίζει, έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, είναι κινέζικης καταγωγής, το χάσμα που
1: το
0: υπάρχει.
1: Το είπα, βρε παιδί μου, στη Βουλή. Τι είναι δικαστικό μέγαρο, ή νοσοκομείο η Βουλή και το 70% είναι δικηγόροι και γιατροί. Γιατί έτσι είναι οι νέοι Έλληνες. Βάλε λίγο, ρε.

0: Με και στο τηλέφωνο ρε παιδιά.
1: Εγώ το είχα πει το 2020 21 δεν κάνω λάθος, ότι η ελληνική λύση θα καταργήσει την εκδήλωση αυτή, την ψευτοεκδήλωση γκλαμοράτη με τουαλέτες. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Μπακογιάννης τι δουλειά έχει εκεί με την κυρία Κοσκιόνη, την οποία εντάξει, δουλειά της κάνει γυναίκα. Τι δουλειά έχουν εκεί. Η Παναγοπούλα αυτή, η Κατερίνα του Μέγκα, τι δουλειά έχει εκεί, ρε παιδιά.
2: Είναι σημαίνοντα πρόσωπα.
1: Παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Σημαίνοντα πρόσωπα. Εκεί θα πάει ο αγωνιστής, ο Ελτικάριος. Έτσι.
2: Ποιος αποφάσισε για τις προσκλήσεις, εγώ δεν ξέρω. Ποιος το αποφασίζει.
1: Η Προεδρία της Δημοκρατίας.
2: Εκείνη που ήθελε να παρασημοφορήσει τον Αποστολόπουλο.
1: Τώρα είναι ο κ. Τασούλας.
2: Άλλαξε.
1: Ναι, αυτή θα μας παραδώσει το παράδοσε, αλλά παραδόθηκε. Αλλά λέει χωρίς μάχη και σωθήκαμε.
2: Σωθήκαμε.
1: Πού ζω, ρε παιδιά. Πού ζούμε, ρε παιδιά. Πού ζούμε, ρε παιδιά.
2: Κράτησανε προνόμια όμως. Είναι αυτοί που θα έπαιρναν τα προνόμια.
1: Θα καταργήσουμε το πανηγυράκι. Σωστά θα πράξουμε ή λάθος. Και θα κάνουμε μια τελετή σεμνή άξια με αυτό που συνέβη. Εισβολή στην Κύπρο και απώλεια εδάφους, εθνικού εδάφους. Τραγωδία. 2-10-7-10. Κάτσε να το πω κι εγώ.
2: Ναι,
1: 2-10-7-10-8.000 να καταργήσουμε το πανηγυράκι της ψευτογιορτής της Δημοκρατίας, ναι ή όχι. Είναι ψευτογιορτή για μένα. Τι να κάνουμε, να σε ακούσω θέλω. Έτσι, μπορώ να κάνω λάθος εγώ. Και να μου πείτε, όχι κύριε Βελόπουλε, πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο αυτή η γιορτή με τις τουαλέτες, να με τις γόβες, τις 18πόντες, τις 12πόντες.
2: Να την εμπλουτίσουν. Μήπως θέλουν να φέρουν και άλλα πράγματα, δηλαδή να έχει.
1: Να φέρουμε και κανένα αυτό, κανένα γουκατζέντα, κανένα τρανς, κανένα αυτό. Να φέρουμε. Να το εμπλουτίσουμε, δηλαδή. Αυτό λέει ο πρόεδρος.
2: Να γίνει πιο large.
1: Πείτε μου λοιπόν, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψή μας. Αυτό θέλω να ακούσω.
2: Λοιπόν, πάμε. Ο κύριος Νίκος είναι ο πρώτος στο τηλέφωνο. Μας ακούτε, κύριε Νίκο?
3: Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Οπωσδήποτε συμφωνώ με τον κύριο Βελόπουλο. Αλλά θέλω εγώ όμως μία ερώτηση να κάνω που είσαστε και οι δύο εκεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
1: Με το που ξεκινάς έτσι, στραβά το πάω στο πράγμα. Πες μου.
3: Όχι, δεν το πάω στραβά, κύριο Βελόπουλο.
1: Στραβά πάει μόνο, το ξέρω, λέει.
3: Όχι.
1: Πες!
3: Ο κύριος Παπαγεωργίου, ναι, κάθε πρωί διαφημίζει τη Βούλκομ. Εσύ είσαι, έχεις κάνει έναν αγώνα εσύ... για τις ανεμογεννήτριες και
1: Βούλκομ,
3: για τα ενεργειακά.
2: Μια εταιρεία που διαφημίζεται.
1: Τι εταιρεία?
3: Ωραία.
2: Αυτό ψάχνει λογαριασμούς ρεύματος να δώσει.
3: Επιτρέπεται, ας πούμε, από τη μία μεριά.
1: Άμα σου ζητήσει μισό λεπτό η εταιρεία εδώ 10.000 το μήνα για να πληρώσει εργαζόμενο, θα τα δώσει εσύ?
3: Ούτε και 100 να μου δώσει, εγώ θα πληρώσω.
1: Όχι, εσύ να τα πληρώσει, λέω. Μισό λεπτό, αδερφέ, κάτσε, κάτσε.
3: Εγώ πληρώνω. Έναν όποιον είναι. Αλλά γιατί να.
1: Τι δουλειά κάνετε, κύριε, τι δουλειά κάνετε?
3: Εγώ τώρα δεν εργάζομαι.
1: Αλλά έχει άποψη για την εργασία των άλλων.
3: Είμαι
1: 52 χρονών. Άκου. Έχει άποψη για την εργασία των άλλων όμω. Επειδή δεν ξέρετε βασικά πράγματα και δεν φταίτε εσεί. Φταίει η μημάθεια του νεοέλληνα, όχι εσεί. Ή δεν ξέρετε. Δεν μπορεί να αρνηθεί η επιχείρηση διαφήμιση. Δεν μπορεί να αρνηθεί βέβαια στον νόμο. Τέλος. Κατανοητό. Άστο.
3: Καλά. Κατανοητό.
1: Όχι. Μα δεν ακούς.
3: Είναι. Σάξα.
1: Μα δεν ακούς. Α πούμε κάτι. Επειδή λέω ότι στραβά ξεκινάς. Κατάλαβα τι θα πάρει να κάνεις. Δεν δικό μου το μαγαζί εδώ, φιλαράκο. Εγώ πληρώνω χρόνο. Πληρώνω 3-4-5 χιλιάρικα το μήνα για να έχω εκπομπή. Θα απολογηθώ εγώ για το ραδιόφωνο. Και παίρνει ένα πρόεδρο εγώ τη εμένα να απολογηθώ εγώ.
3: Όχι, αλλά.
1: Τι όχι, αλλά. Η εκπομπή μου είναι μία ώρα. Άκου λίγο. Όχι, μέχρι εδώ η πλακίτσα, παιδιά. Δεν θέλω ξυπνάδουλες σε μένα. Ούτε κουτοπολίτσες. Λέω, η εκπομπή μου το έχω πει. Άμα ήξερες, ξέρεις ότι φωνάω συνεχώς στο ραδιόφωνο, δεν είναι δικό μου. Δεν έχω καμία σχέση δεξιακή. Εδώ είναι διευθύνσιο Στέφανος, είναι ο Σερέτς, δικά του μαγαζιά είναι. Στο μαγαζί του δικό μου.
3: Στο χείο δεν μπαίνει κανένας, μόνο αυτό σου λέω.
1: Ποιο?
3: Από αυτούς.
1: Τι?
3: Στο χείο.
1: Τι?
3: Που είναι αυστηρός, στον κύριο Χίο.
1: Πάρε το τηλέφωνο και πες στον διευθυντή, είναι ρε παιδιά ο άνθρωπος. Τι το λες σε μένα? Εγώ αγοράζω χρόνια για να εκπομπή.
3: Εντάξει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πρωί που είμαι μεσημεριάτικα. Έλα, αγόρι μου τώρα, έλα, παλικάρι μου. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω και τα νεύρα μου από χθες. Ακούω ένα σωρό νοησίες, όχι από τις δικές σου. Αλλά δεν μπορεί να μην ξέρεις ότι ο νόμος απαγορεύει σε ένα μέσο να πει δεν παίρνω τη διαφήμιση, αρνούμε τη διαφήμιση. Να σοβαρευτούμε λιγάκι σε αυτή τη χώρα επιτέλους, αλλά δεν απολογηθώ για την επιχείρηση. Διευθυντής, αρχηγός εδώ, καπετάνιος και υπεύθυνος είναι ο Στέφανς. Πάρτε τηλέφωνο εδώ και πες αυτόν. Σε μένα τα λέτε. Δεν φταίει μου πληρώνω κανένα εκπομπή μια ώρα εγώ, από την τσέπη μου. Ε, Παναγιά μου, κοίτα να δεις. Και γι' αυτό σου λέω, το έστικτο ρε Γιάννη Τόπουλε, Το έστικτο, αγόρι μου, το έστικτο. Αρχίζει ο άλλος, ναι, μεν, πάει στο αλά, τελειώσαμε, λέω, εδώ πάμε. Πάμε στην Πανόβλα, μην γελάζεις, ρε. Για σένα τα άκουσα τώρα, εγώ.
2: Εγώ.
1: Μα εγώ το
2: έχω. Μα δεν έχει σχέση εταιρεία με αυτά, με τις τέτοιες.
1: Άλλο πράγμα κάνουν. Τι κάνετε, εταιρεία.
2: Ερευνά, ας πούμε, για να έχει προγράμματα στις εταιρείες, ναι, να βρει φθηνές τιμές. Δεν κατάλαβα. Εγώ δηλαδή σας ακούω τόση ώρα και.
1: Άρα είναι χειρότερο αυτό που λέει.
2: Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
1: Άντε, βγάλε άκρη τώρα. Όταν λέει η μάθεια είναι χειρότερη αμάθεια. Έλα, έλα.
2: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αλέκο.
1: Αύριο το πρωί στο Open θα είμαι, επειδή με ρωτάει κάποιος, και μεθαύριο νερό νεράκι στην Βουλή. Θα τα πω εκεί. Ναι, ναι.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Σας ακούμε.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Μ' αρέσει αυτό. Μισό, συγγνώμη, ένα λεπτό. Γράφει ο καλός μου φίλος ο Άκης. Ο άνθρωπος πληρώνει για να δώσει βήμα σε αυτόν και πάλι παράπονα έχουμε. Δηλαδή, εγώ πληρώνω, αγοράζω χρόνο στο ραδιόφωνο για να βγαίνει να λέει την άποψή του και πάλι παράπονα κάνει εναντίον μου. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Λες και φταίω εγώ τώρα που η επιχείρηση λειτουργεί όπως λειτουργεί και ο νόμος λέει αυτό. Αλλά αν παραβιάσει τον νόμο το μέσο εδώ και θέλει ένα πρόστιμο 30 χιλιάρικα και του πω δώσε 100 ευρώ τώρα εσύ που μιλάς, αου αου θα λέει. Πάμε στις γραμμές. Να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι. Ελπίζω να κατάλαβε.
2: Είναι, έχουμε στη γραμμή. Σας ακούμε.
0: Αγαπητέ πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Η δημοκρατία πρέπει να γιορτάζει, αλλά πρέπει και να υπάρχει δημοκρατία.
1: Σωστό. Για μένα δεν υπάρχει, το έχω πει.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει δημοκρατία εδώ. Και θέλω να μου, δεν ξέρω αν ενημερώθηκες από το σύστημα το μηντιακό, ο κύριος Άδωνης ανέφερε τις λέξεις φάλαγγες. Ο λαός δεν έχει μέλλον με αυτούς.
1: Κοιτάξτε, να τα λέμε όλα. Για τους μυθικούς πολέμους μίλησε και για τη φάλαγγα. Τώρα αυτός εδώ λέει ότι έπαιρνε τηλέφωνο,
0: ναι,
1: και
0: δεν... αυτός, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει συνδυάσει και άλλα πράγματα τέτοια με την κοινωνική μας ζωή, με τον εργατικό μας βίο και με διάφορα άλλα.
1: Ξέρετε, είναι μια, θα το πω, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή τον ήξερα παλιότερα, δεν τον αναγνωρίζω, σας το λέω δημοσίως, δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω, είναι ένας άλλος άνθρωπος, καμία σχέση με αυτό που ήξερα εγώ.
0: Μα δεν είναι, ο άνθρωπος παραδώσει. Είναι προκλητικός, τοξικός και θέλει συνέχεια να
1: τρέφεται,
0: βάζει τον κόσμο.
1: Τρέφεται από τη δημοσιότητα. Του αρέσει αυτό, παιδιά, και αυτό είναι,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε, πρόεδρε.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Άκου τώρα για να καταλάσεις. Υπάρχει ένα κόμμα στο οποίο ο πρόεδρος πήγε και πήρε από τα φανς οπλιστριασμό σπίτι και έκανε εκδήλωση για τα φανς. Σαν να πηγαίνει ο Ροχάμης. Το θυμάσαι το Ροχάμη.
0: Με φυσικά και τώρα.
1: Όχι, ο Ροχάμης ήταν καλός άνθρωπος. Κλέφτης ήταν.
0: Πολύ καλύτερος από
1: αυτό. Ο άλλος, παιδί μου, που σκότωσε 5-10 ανθρώπους και κάνει σεμινάριο για το πώς.
2: Σωρίν Ματέι.
1: Σωρίν Ματέι, μπράβο. Για το πώς δεν θα δολοφονούνται οι άνθρωποι. Πήγε, πήρε σπίτι από πληθυριασμό και κάνει συνέδριο, λέει, για τα φανς. Τι ψάχνετε να βρείτε τώρα. Μιλάμε για παράκουση.
0: Το ίδιο κάνουν και κάποιοι παιδεραστές που είναι εκεί δίπλα στο σύστημα.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σας. Να είστε καλά. Το σύστημα είναι πολύ βρώμικο πάντως, να ξέρετε. Πάμε.
2: Ο κύριος Ηλίας είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και εγώ δεν κάνω περιοδίες, πάω στις λαϊκές. Ναι.
4: Κύριε Βελόπουλε, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
1: Mm-hmm.
4: Είμαι 32 χρονών.
1: Ναι.
4: Ωραία. Και θέλω να πω κάποια πράγματα τα οποία βλέπω και δεν βλέπω ταυτόχρονα. Δηλαδή, αρχικά βλέπω ότι έχετε ανέβει πάρα πολύ, όλους όσους ξέρω γύρω μου, κάθε μέρα συζητάμε για αυτά που λέτε και βλέπουμε ότι είναι το μόνο κόμμα το οποίο ασχολείται με το μέλλον το δικό μας.
1: Προσπαθώ όσο μπορώ, γιατί, μην νομίζεις.
4: Ναι, γιατί μέλλον δικό μας δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει. Γιατί βλέπω συνέχεια στο ραδιόφωνο βγαίνουν και πιο μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από την ηλικία τη δική μας και καλώς ή κακώς έχουν βολευτεί κάπως. Εμείς δεν ξέρω πώς τι θα γίνει στο μέλλον. Είστε το μόνο κόμμα που ασχολείται και με εμάς.
1: Με εσάς ασχολούμε, άκουσε με λίγο. Ηλία, είπαμε.
4: Ναι.
1: Ηλία μου, με εσάς ασχολούμαι γιατί εσύ είσαι το μέλλον. Εσύ είσαι το μέλλον. Εσύ προσωπικά, η κόρη μου που είναι 27-26, τα νέα παιδιά είναι το μέλλον της Ελλάδος. Γι' αυτό ασχολούμαι με εσάς. Εγώ είμαι παρελθόν. Η μεγάλη ηλικία είναι παρελθόν. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Κάνουμε τα χειρότερα βασικά, δεν κάνουμε και τα καλύτερα. Μπας και διορθώσουμε την κατάσταση και μείνετε εδώ. Γι' αυτό αγωνίζομαι. Γιατί έχω και εγώ παιδί. Εγώ δεν το. Ναι. Ακούστε, εγώ δεν λέω είμαι Ελληνάρας, θα λύσω το δημογραφικό, θα λύσω το πρόβλημα της χώρας, αλλά είμαι ανεπάγγελτος, άργος, άνεργος και χωρίς οικογένεια. Άκου τώρα, λέει ο άλλος. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Μη γελάς, ρε. Και λέει, θα σώσω την Ελλάδα. Θα σώσω τους Έλληνες. Δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Οικογένεια, παιδιά δεν έχει. Και μιλάει για το δημογραφικό και όπως θα κάνουν παιδιά οι άλλοι. Τώρα τι λογική είναι αυτή. Ηλία μου, θα παλέψουμε μαζί, αγόρι μου, για να σώσουμε την Ελλάδα και τα παιδιά μας.
4: Θέλω να πω πολλά κάποια στιγμή, αλλά τώρα ξέρω ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Επίσης, έχω έναν αδερφό ο οποίος είναι 30, δουλεύουμε μαζί στην ίδια εταιρεία και κάθε μέρα συζητάμε αυτό το πράγμα, αυτά που λέτε, γιατί σας ακούμε και οι δύο. Έχουμε το όλη μέρα αυτό το σταθμό. Οπότε ακούμε και βλέπουμε ότι η μόνη ελπίδα είστε εσείς.
1: Να είσαι καλά. Τώρα, εγώ θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, Ηλία μου, άκουσέ με. Με στοιχεία και με νούμερα απέδειξα ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά τα παίρνουν οι εργολάβοι. Όταν ένας δρόμος κοστίζει 500 εκατομμύρια και τον πληρώσαμε 2,12, ο Ε65 και τον εγγενίασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός και τα πήρε ο εργολάβος το 1,5 πλέον δις στην τσέπη και παίρνει και τα διόδια, ίσως και παραπάνω, γιατί δεν έβαλε και το έργο, δεν το έκανε το έργο ο εργολάβος. Τα 3-4 τα έκανε το κράτος. Τα πήρωσαν οι Έλληνες. Όταν η Εγνατία Οδός έγινε με χρήματα των Ελλήνων και ξαφνικά η Εγνατία Οδός δεν είναι καλός δρόμος, γιατί το λέει ο υπουργός και η κυβέρνηση και αποσημειώνεται ο εργολάβος.

0: Για τους εργολάβους που δεν κάνουν. Που δεν βάλανε ούτε ένα κυβικό μέτρο. Περίπου 8 δις. Δαγκώθηκες.
1: Ε, ναι, αυτή τώρα. Λέω λάθη σε επιλογές που κάνεις.
0: Ε, πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Γιώργος. Σας ακούμε,
2: καλό
1: κύριε Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας. Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Κύριε Πρόεδρε. Θέλω...
0: Λίγο το ραδιόφωνο και... μόνο μου λέει ο Αγιαννητόπουλος εδώ, ο τροχονόμος.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, επιβάλλει το νόμο και εντάξει.
2: Ναι.
0: Δεν το χαμήλωσες.
2: Να το... ναι.
0: Ναι.
2: Έχω ένα παράπονο και θέλω, αν μπορώ, με μία λέξη να το πω. Η γυναίκα μου έχει από το 99, δηλαδή από το 2026 χρόνια, και δεν μπορεί να ψηφίσει γιατί δεν έχει ελληνική ταυτότητα. Γιατί εγώ να μην μπορώ να ψηφίσει η γυναίκα
0: μου? Γιατί δεν πας, ρε παιδί μου, στο Δήμο να τη βάλεις τη γυναίκα σου να λέγεται Φατιμέ Γιουσούφ Κατούρτ για να πάρει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να πούμε...
0: Σου εξηγώ, παιδί μου γλυκό, ο Αλβανός δεν μπορεί να πάρει ταυτότητα. Ακόμη και οι Ευρωπαίοι δύσκολα θα πάρουν ταυτότητα, αλλά άμα έρχεσαι Αχμέτ, Φατμέ και τα λοιπά...
2: Το καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε.
0: Αν βάλεις και φούμο λίγο παραπάνω, είσαι πιο μελαμψός, κατευθείαν.
2: Εγώ, όχι κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να έχει το όνομα το δικό μου...
0: Μα δεν είπα, εγώ ειρωνικά το λέω, ρε παιδιά, μισό λεπτό, ρε παιδιά.
2: Το καταλαβαίνω ότι θέλετε να μου πείτε, αλλά η γυναίκα μου είναι από τη Μολδαβία.
0: Δεν έχει σημασία, να είναι γυναίκα Ευρωπαία, μισό λεπτό, Ευρωπαία είναι η γυναίκα σου. Γι' αυτό και δεν μπορεί να πάρει ταυτότητα.
2: Δεν μπορεί να πάρει ταυτότητα. Κάθε 5 χρόνια, κάθε 10 χρόνια πάμε για ανανέωση.
0: Σου εξηγώ. Δεν θέλουν μπόλιασμα από Μέση Ανατολή, από Αφρική, από εκεί να μας έρθουν, παιδί μου.
2: Και έχει κάνει και πολιτικό και θρησκευτικό.
0: Λοιπόν, δεν το να λύσουμε μια ώρα το θέμα, ρε παιδιά. Σας εξήγησα κάτι. Σας το εξήγησα. Δεν θέλουν. Εγώ το αντίστροφο θα έλεγα. Οι Ευρωπαίοι να παίρνουν πιο εύκολα ταυτότητα και οι Αφρικανοί να μην παίρνουν ποτέ.
1: Αυτό έχει πει και ο Μάσκ.
0: Όχι λόγω χρώματος. Μπερδευόμαστε. Λόγω ανώμιας πολιτισμικής πολιτιστικής παράδοσης. Δεν αφομοιώνονται. Κι εγώ έχω σκυλιά, αλλά δεν λέω ότι είναι αληθινή συντροφή μου η Ήρα και ο Δίας.
1: Να προσέχετε, μην φάτε κρεατάκι πουθενά.
0: Πάντως ροτβάιλερ δεν είναι. Έχει πιτμπουλάκο ο Δίας που έχω. Δεν είναι ημίωμος. Δεν είναι πιτμπουλ.
1: Δεν μου αρέσουν.
0: Έτσι. Και το άλλο είναι από τα έξυπνα, πώς λέγονται τα Russell, πώς λέγονται.
1: Russell Crowe.
0: Ναι, μπράβο. Υπάρχει αυτή η Ήρα, είναι. Αλλά έχω σύντροφο και γυναίκα και παιδί. Άλλο αυτό. Ναι.
1: Να προσέχετε με τα κρέατα. Άμα παραγγείλετε, προσοχή.
0: Κροκέτα. Α, ναι!
1: Για τους ανθρώπους, ναι. Λέω, για τα ζώα.
0: Αγιαννητόπουλε, περίμενε. Βρέθηκα, λέει, χιλιάδες τόνους με σάπια κρέατα, με σαλμονέλες κτλ. Γιατί βρέθηκαν, Αγιαννητόπουλε? Γιατί κάνανε ελέγχους, Αγιαννητόπουλε? Γιατί κάνανε ελέγχους, Αγιαννητόπουλε? Όταν δεν κάνεις έλεγχο, δεν βρίσκεις. Όταν κάνεις έλεγχο, βρίσκεις. Έτσι και με την Εσχοκέρδη, Αγιαννητόπουλε. Αν κάναν πραγματικούς ελέγχους και τιμωρούσαν όλους αυτούς, δεν θα υπήρχαν οι Εσχοκέρδης. Άστο να πάει στο καλό. Μπας και ξυπνήσουμε εμείς οι Έλληνες. Λοιπόν.
1: Τζακ Ράσελ, Ράσελ Κρό είναι ο ηθοποιός που είπα εγώ.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε Ζήλ, θα γίνουμε το πάνω, γίνει viral αυτό. Λοιπόν, πρώτα Θεός και αύριο θα κάνουμε κομπή. Έτσι, εδώ θα είμαστε. Αύριο πρωί Open. 8:30-9:00 παρά θα είμαι στο Open. Να δείτε την, εκεί με τον Ιφλή θα είμαστε μαζί, αρκεί να με αφήσει. Επειδή θα είναι μόνος, θα με αφήσει. Δεν είμαι τον άλλο μαζί. Θα τα πω. Και την Πέμπτη στη Βουλή. Αύριο εδώ ξανά.
3: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζεις.

0: γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η Ένωση Ναυτεργατών προχωρά σήμερα σε στοχευμένη κινητοποίηση σε πλοίο της γραμμής Πειραιά-Χίος παρά την αντίθετη θέση του Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Η αποχή των ναυτών από τις εργασίες φόρτωσης και στιβασίας οχημάτων μετά τις 2 αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις στα δρομολόγια, επιβαρύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις τουριστών και νησιωτών στο απόγειο της επιβατικής κίνησης. Σε πελώρια κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων και επικίνδυνων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, τα οποία ξεσκέπασαν ένα παράνομο επεξεργαστήριο στο ήλιον, το οποίο λειτουργούσε χωρίς έγκριση από τον ΕΦΕΤ. Η ιχνηλάτηση αποκάλυψε ένα δίκτυο διοχέτευσης των ακατάλληλων κρεάτων σε τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής. Σύμφωνα με τα νεότερα και ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα ελληνικά νοικοκυριά υφίστανται συνεχή διάβρωση των εισοδημάτων τους και αυτό συμβαίνει εφόσον αναγκάζονται να ξοδεύουν τις έτοιμες αποταμιεύσεις τους απλώς και μόνο για να ανταπεξέλθουν στο καθημερινό κόστος διαβίωσης. Την ίδια ώρα που στην Ευρώπη το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται, στην Ελλάδα σημειώθηκε βουτιά στους δείκτες με 2,5%. Ομόφωνα απέρριψε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας όλα τα αιτήματα αναβολής της ενστάσης ακυρότητος αλλά και τα αιτήματα αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ στη δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και κρατικό έγκλημα των Τεμπών. Προηγήθηκε η απόρριψη των δικονομικών ενστάσεων περί δεδικασμένου και ακυρότητας των ποινικών διώξεων. Η διαδικασία προχωρά κανονικά στην ουσία της υπόθεσης. Η εισαγγελέας αναπτύσσει αυτή την ώρα το κατηγορητήριο σε των εμπλεκομένων. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά έθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, ενώ υπάρχει έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο επίπεδο 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Εκπληκτισμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κάτι, αλλά αυτό είναι... δεν είναι τις παρούσεις. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 το προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του κλειδού. Και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
6: Ο Γρηγόρης, ο

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης ή Γρηγόριος. Όπως θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως λέει και το τραγούδι, κι όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι, χωρίς λιωμένο παγωτό, με το μικρόφωνο στο χέρι. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα στους πραγματικούς πατριώτες και όχι σε αυτούς που σπέρνουν διχόνια. Καλησπέρα στους ενωμένους Έλληνες. Καλησπέρα σε όσους έχουν αντίληψη και προσπαθούν καθημερινά να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου του συστήματος. Καλησπέρα σε όσους ακόμα δεν έχουν παραδώσει τα όπλα και είναι περήφανοι που κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία. Ένα σκέτο γεια στους καναπεδάκηδες και σε όλους αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν τι παίζει και συνεχίζουν με κολλημένο μυαλό να υποστηρίζουν τους πολιτικούς εγκληματίες. Δώσ' το κλεωμένη λίγο να ξεκινήσουμε καλά, δώσ' το κλεωμένη.
1: Κάτσε και κοιμήσου. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τριουρασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί μαλά. Εκεί κάτσε παλιό μαλάκι. Κάτσε και κοιμήσου. Τι σηκώνεσαι, στον καναπέ, ξάπλα. Τριουρασούλα, πίτσα, πιταγύρο, φραπεδάκι, κάτσε εκεί μαλά. Εκεί κάτσε παλιό μαλάκι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Εδώ έχουν παραδώσει οι ιδιώτες τα πάντα. Και βγαίνουν οι άλλοι και μας λένε ποιος πήγε στις εκδηλώσεις και ποιος δεν πήγε στις εκδηλώσεις. Και αν πήγε αυτός, και αν δεν πήγε εκείνος, και αν πήγε ο άλλος. Ρε, εδώ ξεπουλάνε την Ελλάδα. Θα κατατίσουμε όπως οι Παλαιστίνοι και οι Κούρδοι. Θα είμαστε φιλοξενούμενοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Και εσύ κάθεσαι μου ασχολείσαι με το ποιος πήγε στην εκδήλωση. Θες να μας τρελάνει. Κάπως έτσι σταδιακά κατανοείς τι ρόλο βαράει ο καθένας. Κάπως έτσι σταδιακά αντιλαμβάνεσαι το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί ο ένας θέλει να είναι αρχηγός, γιατί ο άλλος θέλει να είναι πρόεδρος, γιατί ο άλλος θέλει να είναι ήρωας, γιατί θέλουν τη δόξα, γιατί είναι αλαζόνες, εγωιστές. Και έχουνε θέμα εγκεφαλικό. Παρπαρίζουνε για χίλια δυο θέματα και δεν κατανοούνε ποια είναι η ουσία. Ποια είναι η ουσία. Το ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο σε όλο αυτό το πιάτσικο. Εντάξει, να βγαίνουμε να μιλάμε για ιστορία, εμείς που είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, δημοσιογράφοι, να βγαίνουν να μιλάνε ιστορικοί, να βγαίνουν να μιλάνε για θέματα πολιτικά που από το παρελθόν κάποιοι ακροατές για να μας λένε πώς τα ζήσανε. Οι πολιτικοί που είναι ενεργοί και είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο θα έπρεπε να αγωνίζονται για να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση ιδιωτικοποίησης. Θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή και να πηγαίνουν κόντρα. Και φυσικά και κάποιοι άλλοι πολιτικοί κομπάρσοι. Τώρα όσοι με μισείτε που λέω την αλήθεια, τι να σας πω, μακάρι να μπορούσα να σας ταΐσω όλους, αλλά δυστυχώς έχω μόνο δύο. Τι να κάνω, δυστυχώς μόνο δύο μου έδωσε ο Θεός. Θα ξεκινήσω με αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι καίγονται εργοστάσια ανακύκλωσης. Πολλοί θα θυμάστε τι είχε γίνει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους φακέλους όταν βάρεσε το καμπανάκι το ότι έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είδαμε να πετάνε φακέλους από τα παράθυρα, είδαμε να παίρνει φωτιά το εργοστάσιο ανακύκλωσης και κανένας δεν μας ενημέρωσε τελικά αν χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί εδώ βλέπω εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται κάτω στην Κόρινθο, εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται έξω από την Κατερίνη, Εργοστάσιο ανακύκλωσης καίγεται εδώ, εργοστάσιο ανακύκλωσης εκεί. Μήπως πηγαίνουν οι φακέλοι με το κιλό στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Μήπως σε αυτή τη μεταβατική φάση της ψηφιακής εποχής αλλάζουνε όσα έχουν καταγραφεί. Επίσης δεν βλέπω μετά από όλο αυτό που έχει γίνει με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, γιατί μιας και που μιλάω για ανακύκλωση θα πω και για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για αυτή την τρομερή υπερκοστολόγηση που υπάρχει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι φυσιολογικό και λογικό να τα πουλάνε παντού 60 χιλιάρικα και εμείς να τα παίρνουμε 300. Το ίδιο και με τα υδρόμετα, το ίδιο μοτίβο παντού. Και υπάρχουν συγκεκριμένα μοτίβα που ακολουθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Μαξίμου, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία να τα κάνουν όλα δικά τους για τα επόμενα 100, ίσως και 200 χρόνια. Γιατί σε όλες αυτές εδώ πέρα τις εφημερίδες, γιατί σε όλα αυτά τα site, γιατί σε όλα αυτά τα καναλάκια και ραδιοφωνάκια δεν έχουν ακουστεί κάποια ονόματα? Ακούστε λίγο να δείτε. Η Τεχάν είναι μια εταιρεία η οποία από ό,τι φαίνεται δήλωσε ότι κλείνει. Σωστά? Σωστά. Υπάρχουν δύο αδέλφια. Ο κύριος Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες αυτής της εταιρείας Τεχάν. Μια εταιρεία που εμπλέκεται σε όλο αυτό που συζητιέται για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Για ποιο λόγο δεν έχει κάποιος αναρωτηθεί ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Τι σχέσεις ακριβώς έχουν με την κυβέρνηση? Πρώτη φορά ακούτε τα ονόματά τους, να φανταστώ. Πρώτη φορά ακούτε αυτά τα ονόματα. Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος. Πώς μπόρεσαν και κάνανε τη συμφωνία και με ποιον μιλήσανε και με ποιον υπογράψανε τα συμβόλαια και με ποιον υπογράψαν τις συμφωνίες? Γνωρίζετε? Και γιατί η εταιρεία αυτή κλείνει ξαφνικά, έτσι απότομα? Και τι άποψη έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Ο κύριος Παναγιώτης και ο Απόστολος Μούργος, τι άποψη έχουν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης? Γιατί όταν μιλάμε για ένα σκάνδαλο, όταν μιλάμε για μια υπερκοστολόγηση, όταν μιλάμε για όλα αυτά που μιλάμε και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αναφορές σε διάφορα κανάλια και από διάφορους δημοσιογράφους, πρέπει να το πάρουμε το θέμα σταδιακά και να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, αυτή η συμφωνία, αυτή η σύμβαση, αυτή η εργολαβία. Δηλαδή, το παίρνεις από την αρχή. Ωραία. Ποιοι είναι αυτοί που προμηθεύονται? Ποιοι είναι αυτοί που φέρνουν τα σπιτάκια στην Ελλάδα? Μια εταιρεία, ωραία. Ποιος τους έδωσε την εργολαβία? Αυτός. Ποιοι υπογράψανε το χαρτί? Αυτοί. Ωραία. Ποιοι είναι υπεύθυνοι να κάνουν έλεγχο για το αν αυτά τα χρήματα ήταν πολλά ή λίγα? Ποιοι είναι υπεύθυνοι να κάνουν μια έρευνα αγοράς και να κρίνουν αν αυτοί οι τύποι, ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού τους, με τον υπουργό παρέα, είχανε άλλους σκοπούς? Ποιοι? Γιατί δεν αναρωτιέστε εσείς όλοι, εφημερίδες, site, κανάλια, γιατί δεν αναρωτιέστε? Εδώ πέρα ρε πιάνουν ένα τοξικομανί και βγαίνει η μάπα τους σε όλες τις ιστοσελίδες και ξέρουν όλοι ποιος ήτανε. Εδώ πιάνουνε, να πούμε, έναν άνθρωπο εκεί πέρα έξω να κόβει ένα δέντρο και το δασαρχείο τον πηγαίνει φυλακή. Τον πάει κρατητήριο, όχι φυλακή, και τον περνάει από 10 εισαγγελείς για να πληρώσει πρόστιμο ή για να πάει μέσα. Και σε τέτοιες καραμπινάτες υποθέσεις κανένας δεν μιλάει, κανένας δεν λαλάει. Μου φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο. Πάρα πολύ ύποπτο. Τα κανάλια σας δείχνουν ό,τι θέλουνε. Και οι συχνότητες ανήκουν στον ελληνικό λαό. Να το υπενθυμίσω αυτό. Να το υπενθυμίσω. Αλλά όπως έλεγε και ο Ντοστογεύσκη, το δεύτερο μέρος της ζωής ενός ανθρώπου δεν αποτελείται από τίποτε άλλο πέρα από συνήθειες. Από συνήθειες που έχει μαζέψει από το πρώτο μισό της ζωής του. Και εσείς έχετε συνηθίσει να σας κοροϊδεύουνε, να σας λένε ψέματα και να τους συμβίζετε. Και δεν αλλάζει αυτό γιατί είστε κολλημένοι. Έχετε συνηθίσει προεκλογικά να σας πετάνε τα ψίχουλα από το τραπέζι και να τρέχετε σαν λυσσασμένοι να τα μαζέψετε. έχετε συνηθίσει να έχετε ανίκανους πολιτικούς στην εξουσία. Πολλά χρόνια. Και στρουθοκαμιλίζετε. Βάζετε το κεφάλι μέσα στην άμμο και κάνετε πως δεν ξέρετε. Γιατί? Για να μην αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας να μας μιλήσει για το έγκλημα των Τεμπών, να μας πει και αυτό την άποψή του για όλα αυτά που έχει ζήσει. Γιατί θέλω να μας πει αν πήγε να καταθέσει ως μάρτυρας. Γιατί διάβασα κάπου ότι έχει καταθέσει 110 σελίδες. Τι έγραψε σε αυτές τις 110 σελίδες ο πρώην πρόεδρος των μηχανοδηγών και γιατί τον έδιωξε η Hellenic Train το 2025. Να μας πει ο Κώστας ο Γενιδούνιας και αυτός λίγο την άποψή του, γιατί έχει καιρό να βγει σε συχνότητες, σε κανάλια, σε ραδιόφωνα. Δεύτερη ώρα θα είμαστε παρέα εδώ πέρα να τον κάνω αυτές τις ερωτήσεις που θέλω και να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχουν περάσει και 3 χρόνια, έτσι. Πάμε για 4. Ήδη βλέπω ότι κάποιοι δεν εκτιμάνε την ευγένεια. Ότι κάποιοι δεν εκτιμάνε το ότι είσαι καλός άνθρωπος. Και δεν εκτιμάνε και την ειλικρίνεια. Σας χαλάω την εικόνα σας. Σας χαλάω τη σούπα. Και στεναχωριέστε και σπάζεστε. Πρόβλημά σας. Γιατί ζούμε απίστευτες καταστάσεις. Εδώ ρε ο άλλος στο Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο. Πηγαίνει άνθρωπος, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πηγαίνει άνθρωπος και παρκάρει πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, γιατί είναι και αυτό το καινούριο μοτίβο των δήμων και της περιφέρειας που δεν υπάρχει πουθενά πάρκινγκ και αντί για να φτιάξουν κάνα πάρκινγκ να κατεβαίνει ο κόσμος στην αγορά, τα έχουν κάνει όλα πεζοδρόμια. Και σου λένε περπάτα, από πού να περπατήσω ρε ψυχανόμαλε, από πού να περπατήσω, από το Ρεόκαστρο μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα περπατήσω. Τέλος πάντων, δεν έχει κάπου να παρκάρεις. Και πηγαίνει ο άνθρωπος και παρκάρει, ανεβάζει τις δύο ρόδες πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Και έρχεται η τροχέα και τον γράφει. Μέχρι εδώ καλά, έτσι δεν λέει ο νόμος να τον γράψει, ωραία. Τον γράφει, του παίρνει τις πινακίδες και τα διπλώματα και όλα. Σήμερα κατεβαίνω από τον ίδιο δρόμο και είναι παράνομα, εκεί μπροστά έχει μια τράπεζα, γι' αυτό σταματάνε όλοι. Και είναι παράνομα παρκαρισμένο το περιπολικό, χωρίς κανέναν μέσα. Παράνομα παρκαρισμένο στο ίδιο σημείο το περιπολικό. Και ρωτάω εγώ για το περιπολικό. Θα υπάρξει κάποια συνέπεια για αυτόν τον αστυνομικό που πάρκαρε παράνομα? Όχι, επειδή έχει περιπολικό κάνει ότι γουστάρει. Όπως ο άλλος που πήγαινε σπίτι του και κοιμόταν και πάρκαρε το περιπολικό κάτω το σπίτι. Όπως ο άλλος που άναβε το φάρο και περνούσε με κόκκινο γιατί βιαζότανε, ενώ δεν είχε υπόθεση. Άναβε το φάρο, περνούσε με κόκκινο, το ξαναέσβηνε με το που περνούσε. Όπως ο άλλος που με τη μηχανή που έκανε σούζες και έβγαινε ο Μπαλάσκα στη τηλεοράση και μας έλεγε έκανε μικροσούζα, δεν έκανε κανονική σούζα. Δεν είναι επίδειξη ικανότητας, δεν θα φάει 700 ευρώ πρόστιμο, δεν θα του πάρουν το δίπλωμα, τίποτα. Έτσι λειτουργούν γενικά οι εξουσιαστές. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι για εσάς θα υπάρξουν επιπτώσεις, για αυτούς δεν θα υπάρξουν. Είναι σαν το δασάρχη. Αν πας εσύ και κόψεις 2-3 δέντρα, θα σε περάσουν από παντού, από κόσκινο. Και ο δασάρχης κόβει το δάσος και φτιάχνει μεζονέτα και δεν υπάρχει κάποιος να τον καλέσει, να του πει έλα εδώ. Γιατί είναι αυτός ο αρμόδιος. Τώρα το ίδιο θα συμβεί και με το νεράκι μας. Καιρό τώρα μιλάω για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Από το 2023 πριν τις εκλογές έλεγα ότι δεν πρέπει να ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη διότι αυτός ο τύπος θέλει μία ακόμα τετραετία για να τα αρπάξει όλα. Θέλει μία ακόμα τετραετία για να τα ιδιωτικοποιήσει όλα. Γιατί? Για να γίνει από πρωθυπουργός πρίγκιψ. Να γίνει πρίγκιψ. Γιατί βασιλιάς δεν μπορεί να γίνει. Πρίγκιψ. Και από ό,τι φαίνεται, στο δικό του μυαλό και με το δικό του σχέδιο τα καταφέρνει. Τα έχει κάνει όλα ιδιωτικά. Και του έμεινε μόνο το νερό. Γι' αυτό βιάζεται κιόλας. Βιάζεται να κάνει και το νερό ιδιωτικό, να πληρώνει 100 ευρώ λογαριασμό κάθε μήνα. Και μετά θα πάει σε εκλογές. Σου λέει, έλα εδώ τώρα, εσύ να μου πεις για το ρεύμα και το νερό και για όλα αυτά και για τις εταιρείες και για τα φαντ που από πίσω είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Φυσικά δεν τους ενδιαφέρει αν διαφωνείτε. Δεν τους ενδιαφέρει άμα θα αντιδράσετε. Εδώ εκτός ακρόασης έθεσαν την ΚΕΔΕ και τη ΔΕΙΑ. Και όλους τους δήμους. οι οποίοι αντιδράνε για τα δίκτυα ίδρυψης. Σου λέει εκτός ακρόασης. Δεν μας νοιάζει τι λέτε. Το νερό θα γίνει ιδιωτικό και θα το διαχειρίζεται ποιος, ο φίλος μου. Τέλος, κατάλαβες. Και άμα θες νεράκι θα πληρώνεις 100 ευρώ. Αυτό είναι το έργο. Και εσείς κάθεστε και πιστεύετε αυτούς που βγαίνουν στα καναλάκια εκεί στο Open. Εκεί στο Open, πώς το λένε ρε αυτόν εδώ τον Ασρομάλη, τον δικηγόρο. Έλα, χαριτάτε. Χαριτάτε, για πες μου ρε φίλε. Όταν βγαίνει η γρατσία για να συνομιλήσετε, γιατί κάθεσαι σαν γατάκι δίπλα εκεί και δεν μιλάς, δεν λαλάς. Σε βλέπω σε κάποιους άλλους, παίρνεις θάρρος, μιλάς, λες κάποια πράγματα, το παίζεις επαναστάτης, το παίζεις αγωνιστής, το παίζεις ήρωας και εσύ να πούμε, μέχρι να πες κανένα τηλέφωνο και να αλλάξεις απόψεις. Αλλά στη γρατσία γιατί δεν κάνεις τις ερωτήσεις που πρέπει. Δεν είσαι αντικειμενικός δημοσιογράφος. Δεν είσαι αντικειμενικός. Γιατί δεν ρωτάς τη γρατσία για την Καριστιανού και για το σπίτι που πήρε από εισπρακτική και από φαντ που βγαίνουν και μιλάνε και με θράσος για τα φαντ και μιλάνε και με θράσος για το τι θα κάνουμε εμείς με όλα αυτά τα κοράκια. Γιατί δεν τη ρωτάς. Καλά ρε γρατσία. Μιλάτε εσείς για φαντς. Μιλάτε εσείς για εισπρακτικές. Αφού η Καριστιανού πήγε αγόρασε σπίτι από εισπρακτική. Αφού έβγαξε εταιρεία 50-50 με τον σύντροφο. Πώς γίνεται εσύ να μας λες για τα κοράκια. Αφού η πρόεδρος σου έκανε αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι που έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία και πατάνε πάνω στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Γιατί δεν το ρωτάς ρε χαριτάτε. Πριτς κοκό. Φήμες λένε, δεν υιοθετώ, ότι έχετε κουμπαριά με τη γρατσία. Ρε λέτε να βγάλω κι εγώ την κουμπάρα μου εδώ στον αέρα και να κάνουμε σουσουδάκι. Να βγάλω κι εγώ την κουμπάρα μου εδώ πέρα και να αρχίσουμε να θάβουμε κόσμο και κοσμάκι, θέλετε. Αλλά δεν θα την κάνω τις ερωτήσεις που πρέπει στον αέρα. Θα τη μιλάω γλυκά, σαν γατάκι, απαλά. Τι λέει, ναι, α, καλησπέρα σας. Για πείτε μας την άποψή σας. Ό, δεν θα σας ρωτήσω για τα fans και ότι έχει γίνει, ότι έχει γίνει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω ποια είναι η άποψή σας και ποιο το πρόγραμμά σας. Για το βασικό μισθό, έλα τώρα, για το βασικό μισθό θα μιλήσουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για το βασικό μισθό. Πότε θα μιλήσετε ρε, για το βασικό μισθό. Μετά τις εκλογές. Τα ίδια έλεγε και ο εκπρόσωπος τύπου της Καριστιανού. Είναι νωρίς ακόμα να με ρωτάτε για τους βασικούς μισθούς. Τι είναι νωρίς, δεν υπάρχει νωρίς στην Ελλάδα, είναι αργά στην Ελλάδα. Είναι πολύ αργά και δεν δίνεται λύσεις.
2: Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
3: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
0: Δεν είναι της ώρας. Μην τον ενοχλείτε ρε παιδιά, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, ο Παπασταύρου που ήρθε στο Ρεόκαστρο για να διαψεύσει το ρεπορτάζ που κάναμε για τις ανεμογεννήτριες. Ο Παπασταύρου που έτρεξε να πει ότι εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν ανεμογεννήτριες. Είναι συνωμοσιολόγος ο Σερέτης και έκανε βόλτες να πούμε με τον δήμαρχο του Ρεοκάστρου εκεί και βγάζανε φωτογραφίες, γιατί όπου πάτε έχετε και ένα φωτογράφο μαζί. Μην δουλέψετε μια μέρα στη ζωή σας και δεν σας βγάλουν φωτογραφίες. Και οι κάμερες παντού μαζί να δείχνετε στον κόσμο ότι κάτι κάνετε ενώ κάνετε μια τρύπα στο νερό. Ο Παπασταύρου λοιπόν βγήκε τώρα ξανά να πουλήσει πρόλογο. Γιατί να πουλήσει πρόλογο? Για το νεράκι. Για το νεράκι που θα γίνει ιδιωτικό. Ακούστε τι λέει ο Παπασταύρου για να καταλάβετε. Έρχεται εξορθολογισμός στα τιμολόγια του νερού.
4: Ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρευση, άλλος άλευση.
5: Κεντρική διαχείριση.
4: Κεντρική διαχείριση. Να μιλήσουμε την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούνε μείωση στους λογαριασμούς.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό. ολιστική, ολιστική διαχείριση του νερού. Όχι άλλος αποχέτευση, άλλος ίδρυυση, άλλος άρδευση.
5: Κεντρική διαχείριση.
4: Κεντρική διαχείριση. Να μιλήσουμε για την τιμή. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή στην Αττική έχει σε επίπεδο Ευρώπης, πανευρωπαϊκά, το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό. Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δουν όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δουν μείωση.
4: Θα δουν σίγουρα εξορθολογισμό.
0: Είναι σαν αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης το 2019, ότι εμείς ήρθαμε για να σπάσουμε αυγά. Ήρθαμε για να χτυπήσουμε την τιμή του ρεύματος. Το 2019 σας έκανε μασαζάκι και σας πουλούσε πρόλογο ο Χατζηδάκης. Και δες που είναι η τιμή του ρεύματος. Μπεκάτσα εκεί πέρα έξω που κάθεσαι όρθια και ακούς, γιατί σαν μπεκάτσα λειτουργεί το μυαλό σου. Και τα ίδια σου λέει το 2026 ο Παπασταύρου, και σε λίγα χρόνια θα πληρώνεις πανάκριβα το νερό. Και στην τελευταία πρότασή του δεν λέει, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη «ναι θα μειωθεί η τιμή», την πρόταση «ναι θα μειωθεί η τιμή». Λέει έρχεται εξορθολογισμός, γιατί δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι θα ανεβούν οι τιμές.
4: Να έχει λειτουργικό, όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούμε μείωση.
0: Το ρωτάει.
4: Όφελος.
0: Το ρωτάει, άρα θα δούμε μείωση στην τιμή. Και δεν λέει ναι. Έρχεται λέει εξορθολογισμός. Η ξύλινη γλώσσα των πολιτικών.
4: Οι πολίτες.
5: Άρα θα δούμε μείωση.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
0: Τσιγκάνικος πρόλογος! Πάμε να ακούσουμε και τον Κωστή Χατζηδάκη που ήταν υπουργός ενέργειας το 2019, τι σας έλεγε για το ρεύμα.
6: Προσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Προσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
4: Σε περισσότερες περιπτώσεις θα δούνε όφελος οι πολίτες.
5: Άρα θα δούνε μείωση.
4: Θα δούνε σίγουρα εξορθολογισμό.
0: Έχουμε μπλέξει με αποδεδειγμένα ψεύτες. Και δεν το έχετε καταλάβει. Δεν γίνεται, σας λέω, να πιστεύετε αυτούς τους τύπους. Δεν γίνεται, ρε αδερφέ μου, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω πως το κάνεις αυτό το πράγμα. Και έχουν και κάτι, να πούμε, τσιράκια. Έχουν και κάτι, δηλαδή, κάτι αμπλαμπλούμπλες. Οι οποίοι, άστο, όλη μέρα σάλια. Όλη μέρα σάλια, τους έχει βαρεθεί η ψυχή μου. Βγαίνει ο άλλος και μας λέει τώρα την άποψή του για το πώς θα είναι η κατάσταση με τους αριστερούς και τους δεξιούς. Λες και ακούω την προγιαγιά μου να πούμε να μαλώνει με τον παππού μου στην κουζίνα. Έχουμε αυτούς όλους, έχουμε να πούμε και τον Κρανιδιώτη. Βγαίνει και ο Κρανιδιώτης, αυτή η ομάδα αλήθεια, ρε φίλε, έχει κάτι καλεσμένους. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ πέρα εκπομπή κόντρα στο σύστημα και βγάζω κάθε αντισυστημικό και η ομάδα αλήθεια θα έπρεπε να πει την εκπομπή της μαζί με το σύστημα. Γιατί δεν υπάρχουν πιο συστημικοί καλεσμένοι από αυτούς που βγάζει. Πάμε να ακούσουμε τι έλεγε και τη διάψευση.
7: Η ταύτισή τους με τους Παλαιστίνιους. Και λέω απλά πράγμα. Οι Παλαιστίνοι, παιδιά, υποδέχτηκαν τον Ερντογάν πριν από χρόνια με πανό «Καλώς ήρθες, νέε υπορθητή».
8: Τώρα ας δούμε πώς τον υποδέχτηκαν οι Νεοδημοκράτες.
9: Αυτή η υπόκληση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κατά την είσοδο στο Προεδρικό Μέγαρο προκάλεσε σωρία σχολείων στο διαδίκτυο.
7: Πανηγύριζαν όταν έγινε η Αγία Σοφία τζαμί.
8: Λες και στους Νεοδημοκράτες δεν αρέσουν τα τζαμιά. Το Υπουργείο Πολιτισμού υπό την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση και παράδοση ιστορικών τεμενών τζαμιών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με πιο πρόσφατα παραδείγματα το τζαμί της Καλούτσιανης στα Ιωάννινα και το Βαλιδέ τζαμί, τέμενος Μπαλιζάντε Χασανμπέι στη Λέσβο.
0: Και μιας και μιλάμε για τη Μενδώνη και μιας και αναφέρουμε αυτά που αναφέρουμε ότι κάνανε με τα τζαμιά και τις ιστορίες τους και τις τρέλες τους. Σήμερα είναι η μέρα προδοσίας. Είναι μια μαύρη μέρα για την ιστορία μας. Διότι σήμερα η κινητή και ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού εκχωρείται με νόμο σε μια ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία. Σήμερα η κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο που προβλέπει να φτιαχτεί μια ανώνυμη εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα λεφτά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θα διαχειρίζεται τα χρήματα τα οποία ξεπερνούν τα 240 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από τι? Από τα εισιτήρια, φίλοι μου. Πλέον τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων θα πηγαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία ιδιωτική και θα σας εξηγήσω γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί δίνουν και σε αυτή την εταιρεία τις πωλήσεις, τα αναψυκτήρια, τα ακίνητα που διαθέτει το Υπουργείο Πολιτισμού σε όλη τη χώρα για 50 χρόνια. Και μετά μια παράταση για άλλα 50 χρόνια. Δηλαδή δεσμεύουν όλες τις επόμενες γενιές να διαχειρίζονται αυτοί τα μνημεία των Ελλήνων. Μιλάμε για πραγματικά για ένα νόμο όχι τραγικό, εγκληματικό. Γιατί τα λειτουργικά έξοδα αυτής της ανώνυμης εταιρείας θα τα πληρώνουν τα μνημεία προκαταβολικά το πρώτο δίμηνο. Και το διαχειριστικό κόστος της εταιρείας το ορίζει η ίδια η εταιρεία. Και ό,τι ψηφίσει η Βουλή ισχύει μέχρι η εταιρεία να γράψει το δικό της καταστατικό μετά. Και ό,τι γράψει το καταστατικό της θα ισχύει για τα μνημεία. Και ό,τι αποφασίσει η εταιρεία στο καταστατικό της θα είναι αυτό που θα πραγματοποιηθεί. Είναι, ξέρετε, μια παρόμοια περίπτωση με μια παλαιότερη εταιρεία που είχαν φτιάξει, την ΟΠΕΠΑΕ, που υποτίθεται ήταν ο οργανισμός προβολής ελληνικού πολιτισμού. Αυτός ο οργανισμός, λοιπόν, για όσους είχαν ψαχτεί τότε, πήρε από τον Έλληνα φορολογούμενο 30 εκατομμύρια ευρώ και τα 4 τα έδωσε στη Siemens. Γιατί? Για να εγκαταστήσει περίπου 4 με 5.000 φορητούς ξεναγούς. Ξέρεις πόσοι τέτοιοι ξεναγοί είναι τοποθετημένοι σήμερα? Κανένας. Κουλούρι. Μηδέν. Γιατί τον έκλεισαν και αυτόν τον οργανισμό με έλλειμμα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, δεν υπάρχει πλέον τσίπα. Το 1910 είχε ψηφιστεί ένα ΦΕΚ που έλεγε ότι τα λεφτά των μνημείων γυρνάνε στα μνημεία. Τώρα λοιπόν αυτή η πολιτική εγκληματική οργάνωση που έχει φάει και τα χαλίκια σου λέει, για να μην φάω τα λεφτά το, γιατί να μην μπορώ να φάω κι εγώ τα λεφτά των μνημείων. Έτσι κι αλλιώς κι αν βγει άλλη κυβέρνηση, πιο πιθανό είναι να μας ζητήσει συγγνώμη παρά να μας κλείσει φυλακή. Αφού θα διαχειριζόμαστε το ρεύμα και το νερό, αφού θα έχουμε διορίσει μόνιμους υφυπουργούς, αφού θα έχουμε διορίσει μόνιμο προσωπικό στην ΕΕΠ, αφού έχουμε μαζί μας το Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων, αφού έχουμε μαζί μας το Στουρνάρα σου λέει που είναι πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήρθανε, εκμεταλλεύτηκαν, λαιλάτισαν και χτίσανε ένα ιδιωτικό κράτος. Αυτό που λέω τόσα χρόνια, επιβεβαιώνομαι. Επίσης αυτή η νέα εταιρεία που θα διαχειρίζεται όλα τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, που θυμάστε το σκάνδαλο με τα καταστήματα Γρηγόρης που πετάξαν τις οικογένειες όλες έξω και δώσανε όλα τα κηλικία στους αρχαιολογικούς χώρους στο συγκεκριμένο franchise που ανήκει στη CVC Capital Partner πλέον. Θυμάστε με ποιο τρόπο πετάξαν έξω τους Έλληνες και δώσαν όλα τα καταστήματα προς διαχείριση. Λοιπόν, σε αυτή τη νέα εταιρεία το δυναμικό θα είναι 90 άτομα. Τα έχουν βρει όλα. Και το διευθύνοντα σύμβουλο έχουν βρει. Αλλά ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί το όνομα. Αλλά όπως πάντα ο Focus FM 103,6 είναι μπροστά. Αύριο, την ίδια ώρα, 1:35, θα σας πω ποιος θα είναι ο διευθυντής αυτής της ανώνυμης εταιρείας που θα διαχειρίζεται όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία των Ελλήνων και θα βγάζουν και θα κόβουν περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ και θα τα βάζουν στην τσέπη τους και ποιοι είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Γιατί είναι οι ίδιοι κάθε φορά πίσω από αυτή την εταιρεία. Οι ίδιοι. Και όπως έλεγα και παλαιότερα, από τη μία μεριά ο πρωθυπουργός είναι πρωθυπουργός και από την άλλη είναι επιχειρηματίας. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι και μεσίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεσίτη. Δεν έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε μεσίτη. Ήρθε να πουλήσει και να φύγει. Και μετά το νερό θα πουλήσει και εμάς. Και εσείς κοιμάστε όρθιοι και κάθεστε και με βρίζετε. Κουραφέξαλα, κουραφέξαλα. Και η κλασική αυτή ατάκα, και πού είναι τώρα οι Έλληνες? Μαζεύτηκαν 20 άτομα να πάνε να διαμαρτυρηθούνε. Τι να κάνουνε κι αυτοί, βρε. Τι να κάνουνε κι αυτοί που βγαίνει με θράσος ο Άδωνης Γεωργιάς και σας λέει ότι θα έπρεπε, λέει, στα διαγνωστικά κέντρα να έχουν την εικόνα του απ' έξω. Ποιος σε είπε, ρε, ότι θα θέλουμε να πάμε για διάγνωση και να βλέπουμε τα μούτρα σου? Ποιος το είπε αυτό? Και για ποιο λόγο να βάλουμε απ' έξω την εικόνα σου? Και για τους Ορθόδοξους έχω να πω πράγματα, και για τη Μενδώνη. Και για τον Χρυσοχοίδη. Για όλους έχω να πω. Που μου βγαίνει ο Μητροπολίτης Φλωρίνης και μου λέει ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι άγγελοι της Αναστάσεως. Άγγελοι, λέει, της Αναστάσεως είναι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Και θέλετε να σας πάρουμε στα σοβαρά? Που ο Τζέρι, ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, πήγε στο Λυκαβητό να φάει με τον Πρωθυπουργό, με τον Μεσίτη. Συναντήθηκε ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, με τον Μητσοτάκη, που είναι αφορισμένος, στο Λυκαβητό να φάνε. Και ρωτάω εγώ εσάς, βρε Ορθόδοξοι, εσάς, τους Ορθόδοξους, σας ρωτάω. Περίμενε να βρω το ηχητικό, κάνω δύο πράγματα συγχρόνως. Ένα φυσάκι για ρεύμα βγάζουμε, περίμενε. Και ρωτάω εγώ αυτούς τους Ορθόδοξους εκεί πέρα έξω. Μπορεί να πάει αρχιεπίσκοπος να φάει με έναν αφορισμένο? Τον έχουν αφορήσει το Μητσοτάκι, ρε παιδιά. Πώς είναι δυνατόν ένας Ορθόδοξος να κάθεται στο ίδιο τραπέζι να τρώει με έναν αφορισμένο? Εξηγήστε μου λίγο. Κατά πόσο επιτρέπεται αυτό?
10: Αφορισμού και αποκοπής επί του σώματος εκκλησίας των κυβερνητικών παραγόντων. Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Νικολάου Χαρδαλιά, Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος. Αφορισμού και αποκοπής επί του σώματος εκκλησίας των κυβερνητικών παραγόντων. Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Νικολάου Χαρδαλιά, Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Κατηραμένη, ασυγχώρητη και με τα θάνατον άλυτη και την πανιέρα της. Κληρονομήσιν την λέπρον του Γερή και την αγχώνην του προδότου Ιούδα. Συστήσα η γη καταπεί αυτούς ως τον δαθάν και αβυρών. Ήσαν υπόδικοι το αιωνίο αναθέματι και υπέκαυμα της ατελευτή του θαλάσσιος. Ο Μητροπολίτης, ο πρώην Καλαβρίτων και η Κυριαρχία Ανδρώσης.
0: Και όταν λέω εγώ ότι ο κλήρος θα έχει χάσει και δεν ξέρει τι συμβαίνει, μου λέτε είσαι τρελός. Και όταν λέω ότι πέφτει το Άγιον Όρος και ότι μόνο οι σφιγμενίτες είναι εκεί και στέκονται όρθιοι και δεν μνημονεύουνε το Βαρθολομαίο, μου λέτε είσαι φανατικός. Όχι, εγώ μια χαρά είμαι. Εσείς έχετε λάλεψη. Το ξαναλέω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός. Είναι μεσίτης. Τα έχει ξεπουλήσει όλα. Έχει ξεπουλήσει ακόμα και τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους των Ελλήνων. Έχουμε μπλέξει. Τώρα για τον Ιερώνυμο, κατά κόσμον Ιωάννη Λιάπη. Ξέρω και ένα συνονόματο. Τι να πούμε για τον Τζερόνυμο? Τι να πούμε για τον Τζέρι? Για τις υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας, που κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί καταγγελίες και δημοσιεύματα για ζητήματα αυτής της διαχείρισης περιουσίας. και δεν έχει προκύψει κάποια ποινική καταδίκη. Να μιλήσουμε για την υπόθεση της Κιβωτού του κόσμου το 2022 που έγιναν καταγγελίες και ο ιδρυτής της οργάνωσης έφταιγε και διέταξε τότε ο Τζέρι με μια εκκλησιαστική έρευνα και έθεσε τον ιερέα, τον πάτερ Αντώνιο, σε αργία μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. Δεν ήταν ο ίδιος αντικείμενο της έρευνας, αλλά πήρε αποφάσεις ο Τζέρι. Να πούμε για τις δημόσιες, πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις. Να πούμε για τα εμβόλια, που τι έβγαινε και έλεγε. Για τους ομοφιλόφιλους. Γιατί θέλετε να πούμε, ρε παιδιά, δηλαδή. Για να καταλάβω. Τι άλλο πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί για να καταλάβετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Καμία σχέση. Μόνο τα ρούχα φοράνε. Και φυσικά έχουν και τα εισοδήματα. Στα χέρια τους είναι και τα ταμεία. Τζερόνιμο! Για να μην αρχίσουμε να λέμε για παράνομους μετανάστες. Το ίδιο θα πω για τη Μενδώνη. Η Λίνα η Μενδώνη, που είναι αρχαιολόγος και πολιτικός και είναι υπουργός πολιτισμού και κατά τη θητεία της έχει κάνει παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και υπάρχουν καταγγελίες ότι έχει καταστρέψει αρχαιολογικούς χώρους. Είναι η γυναίκα που αντί για να κάνει ανακαινήσεις και να χτίζει και να βοηθάει τον ελληνισμό και την ορθοδοξία, χτίζει τζαμιά και ανακαινίζει τζαμιά. Και βοηθάει, να πούμε στην ουσία, όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν εδώ και να επιβάλλουν τους νόμους του Κορανιού. Επίσης είχε και μία άποψη για τη διαχείριση της υπόθεσης του Δημήτρη Λιγνάδη η κυρία Μενδώνη, ε. Ήτανε φίλη του Λιγνάδη η Μενδώνη. Ε, Μενδώνη. Τι έχεις να πεις που παραχωρούν για σχεδόν 100 χρόνια τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους σε ιδιώτες. Τίποτα. Είσαι και εσύ στο κόλπο. Και έχεις και τη φίλη σου την Άννα Παναγιωταρέα. Κάνετε μαζί ταξιδάκια. Η Άννα η Παναγιωταρέα, η οποία είναι κοινώς γνωστή ως Νίνα. Νίνα, έλα να κάνουμε μπανάνα. Μενδώνη και Νίνα. Η Λίνα και η Νίνα σε νέες περιπέτειες. Έχουνε ξεπουλήσει, να πούμε, τα πάντα. Έχουνε παραχωρήσει τα πάντα. Η Λίνα και η Νίνα που πάνε βόλτες με το αεροπλανάκι στην Αίγυπτο. Η Λίνα και η Νίνα που δεν έχουν προστατεύσει τους αρχαιολογικούς χώρους και πάνε για μπανάκια και για βολτούλες. Η Λίνα και η Νίνα. Η νέα σειρά που κυκλοφορεί. Σε αυτούς έχετε αφήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, σε αυτές τις κυρίες έχετε αφήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν έχουν καμία σχέση. Καμία σχέση με τον ελληνισμό. Τι έχουνε κάνει. Τι έχουνε κάνει, πείτε μου. Στην Αμφίπολη. Έλα εδώ στις Σέρες, στην Αμφίπολη. Θέλετε να μιλήσουμε για την Κόρυδο. Θέλετε να μιλήσουμε για την Εύβοια. Θέλετε να μιλήσουμε για τις Σέρες. Θέλετε να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη. Θέλετε να μιλήσουμε για τη Θάσο, για τη Σαμοθράκη. Για την Αλεξανδρούπολη. Για πού θέλετε να μιλήσουμε. Που έχει δώσει τα τζαμιά στα Γιάννενα. Σαν τον Γεραπετρίτη, έτοιμη να κάνει κολοτούμπα είναι όταν θα δει τον Ερντογάν. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια περίπτωση, γιατί ξέρω ότι ταξιδεύουν μαζί η Λίνα και η Νίνα, να της τραγουδάει ένα τραγούδι η Λίνα στη Νίνα ή η Νίνα στη Λίνα. Κυκλοφορούν κάποιες τέτοιες φήμες, δεν υιοθετώ ότι έχει τραγουδήσει μια κυρία στην άλλη αυτό το τραγούδι, αλλά σε συζητήσεις που έχω κάνει, δεν υιοθετώ, ξαναλέω, έχει ακουστεί και αυτό. Ότι της τραγουδάει αυτό το τραγούδι η Λίνα της Νίνας και η Νίνα της Λίνας.

Όσα σας έδωσαν οι οίκοι μόδας για να κάνουν φωτογραφίες στην Ακρόπολη. Τι συμφωνία έχετε κάνει για να πάρουν ιδιώτες και να εκμεταλλεύονται τους αρχαιολογικούς χώρους. Η Λίνα και η Νίνα σε νέες περιπέτειες. Θα έπρεπε να πάρουν το βραβείο το χρυσό ψαλίδι. Θα σου δείξω και ένα άλλο που είμαι μόνο. Τα χρυσά ψαλίδια βασικά. Δύο βραβεία. Όχι, μην πάει το μυαλό σου αλλού, γιατί κόβουν πολλές κορδέλες. Κάνουν πολλά εγγένεια. Κάνουν πολλά εγγένεια, γι' αυτό. Έχουν κόψει πολλές κορδέλες. Πολλές κορδέλες. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε κάτι. Όσο κι αν σας απογοητεύουν οι άνθρωποι, όσο κι αν σας απογοητεύουν αυτά τα πρόσωπα γενικά εκεί πέρα έξω, θα θυμάστε τα λόγια του Άινστάιν που έλεγε: είμαι ευγνώμων σε όλους όσους μου έχουν πει όχι και δεν με έχουν βοηθήσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί χάρη σε αυτούς τα έχω καταφέρει μόνος μου. Πάμε τώρα και στον Μάικλ. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν βλέπει το ότι οι νέοι έχουν πνιγεί στα ναρκωτικά, δεν βλέπει το ότι υπάρχει πρόβλημα με την ελληνική αστυνομία, η οποία μέσα στο σώμα έχει κάθε καρυδιά σκαρίδι και κάθε βελανιδιά βελανίδι, μη σου πω. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, υπουργός προστασίας του πολίτη, με το ριγέ κουστούμι, θεωρεί ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι οι ντομάτες στην Κρήτη, τα αγκούρια στην Κέρκυρα, οι πιπεριές στη Φλόρινα, οι πατάτες στον Ευροκόπη και τα κρεμμύδια στην Κοζάνη και φυσικά και τα ροδάκινα στη Βέρεια. Αυτά είναι τα προβλήματα του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έχει δημιουργήσει το ελληνικό FBI για να κυνηγάει τους παραγωγούς και όσους έχουν μπαξέ στο σπίτι, και όσοι έχετε πάνω από 10 κότες την έχετε βάψει, θα σας βάλουν φυλακή. Αλλά τους υπόλοιπους δεν τους ακουμπάμε, έτσι, χαλαρά. Χαλαρά. Για πες μας ρε Μιχάλη Χρυσοχοίδη, δεν ξέρεις κάποια πραγματάκια για την 17 Νοέμβρη? Υπουργός Δημοσίας Τάξης ήσουν. Ποια είναι η άποψή σου? Γιατί σε ένα ντοκιμαντέρ του Παπαχελά που είδα, δεν έκανες και πολλά, όλα οι Αμερικανοί τα κάνανε. Απλά βγήκες και πήρες τα εύσημα. Για πες μας λίγο, ξέρεις τι έχει συμβεί με κάποιες δολοφονίες σε αυτή τη χώρα? Αν δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει? Όταν βλέπουμε να γαζώνουν μέρα μεσημέρι με Καλάσνικοφ μέσα στην Αθήνα, πρέπει να βγεις και να δώσεις απαντήσεις. Και επίσης το ίδιο και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι λένε ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αυτό ξέρετε δηλαδή εκεί στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και της ΕΥΠ και του FBI? Α, κάποιοι έχουν αντιπαραθέσεις και μεταξύ τους δολοφονούνται. Εντάξει μωρέ, πώς κάνεις έτσι? Αυτή είναι η στάση σας. Επίσης για την υπόθεση Μαρφίν, τελικά τι έγινε? Ένα πυροτέχνημα, ένα επικοινωνιακό σόου για άλλη μια φορά, όπως με τους δολοφόνους του Καραϊβάζ? Ποια είναι η δουλειά δηλαδή του Μιχάλη Χρυσοχοίδη? Να υπογράφει τη σύμβαση 717 που θα έρθει δεύτερη ώρα ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί μας είχε ενημερώσει ο κύριος Κώστας Γενιδούνιας ότι είχαν κάνει αναφορές στα Υπουργεία το ότι δεν δουλεύει τίποτα στο σιδηρόδρομο. Τίποτα! Και ένας από τους πολλούς που έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση 717 είναι και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται, παιδιά, δεν έχει ταλκά με τους βαρώνους ναρκωτικών, δεν έχει ταλκά με τους δολοφόνους, έχει ταλκά με τους κριτικούς γάμους. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δεν μπορεί τους κριτικούς γάμους, παιδιά. Θα στείλει ομάδα ΜΑΤ, θα στείλει να πούμε το FBI, έχει καλέσει στην Αμερικανική πρεσβεία να στείλουν τη CIA, γιατί παντρεύονται κριτικοί. Παντρεύονται στην Κρήτη. Στείλτε τα ελικόπτερα. Στείλτε τα αεροπλάνα. Επιστράτευση γενική, παντρεύονται στην Κρήτη. Πρέπει να πάμε όλοι εκεί να δούμε τι γίνεται. Ρε, εδώ πέρα υπάρχει αστυνομική βία. Ρε, εδώ πέρα έχουν καταλήψεις οι άλλοι και μέσα κρύβουν όπλα. Ρε, στη Θράκη εκεί με τα τζαμιά
τους παράνομους μετανάστες με τη ΜΙΤ. Ρε, εκεί πέρα έχουμε, να πούμε, τσιχαντιστές έχουν μπει μέσα. Δεν υπάρχει φύλαξη στα σύνορα, σωστή. Και είχε στη θητεία του, είχε διαχειριστεί τέτοια ζητήματα. Παράτυπης μετανάστευσης. Ήταν υπεύθυνος για τους συνοριακούς ελέγχους. Τι έγινε, θυμάμαι ένα ηχητικό, κύριε Χρυσογοίδη, εκεί στη Θράκη, που κάποιοι γνωστοί και άγνωστοι συνεννοούνταν για το ποια είναι τα δρομολόγια και λέγανε κάτι για κάποια λεφτά και από πού θα μπουνε και πώς θα βγουνε και ποιοι θα τους πάρουνε. Και μέσα σε αυτές τις συνομιλίες που είχαν τότε δημοσιευθεί σε ένα site στο kumando.gr, όπως με είχαν ενημερώσει και είχα διαβάσει και στις ιστοσελίδες, μέσα σε αυτό εδώ το κολπάκι ήταν και ένας αστυνομικός. Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση? Κάποιοι ξέρουν από πού τους βάζουνε, κάποιοι ξέρουν από πού τους παίρνουνε και κάποιοι ξέρουνε και πόσα παίρνουνε μήπως. Αλλά όχι. Δεν είναι αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι η γάμη στην Κρήτη, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να γίνεται γάμος στην Κρήτη. Πρέπει να πάει όλο το αστυνομικό σώμα εκεί. Ο άλλη εκεί, επιστράτευση. Για να μην μιλήσω για την αστυνομία που βάλατε στα πανεπιστήμια. Για να μην μιλήσω για τις επιχειρήσεις κατά κάποιων κυκλωμάτων ναρκωτικών και κάποιων εγκληματικών οργανώσεων. Για να μην μιλήσω για πρόσωπα τα οποία έχουν ασυλία στην παρανομία. Για να μην αρχίσω να ρωτάω για τις υποκλοπές. Όχι. Το πρόβλημά μας είναι ο γάμος στην Κρήτη, παιδιά. Καλά είναι δυνατόν τώρα να παντρεύεται η κοπέλα στην Κρήτη? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ελικόπτερα, σκοινιά. Μα κάνανε και τέτοιο. Δύο εβδομάδες πριν έπρεπε να τους έχεις κάνει τέτοιο, ρε παιδί μου, εκπαίδευση. Απευθύνομαι στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Δύο εβδομάδες πριν έπρεπε να έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εκπαίδευση στους αστυνομικούς και στα ΜΑΤ και στο FBI και στη CIA. Πώς θα κατεβαίνουν με ελικόπτερα μέσα στο γάμο από τα σκοινιά? Να πέφτουν από τα ελικόπτερα έπρεπε μέσα, κατευθείαν δίπλα στην ύφη. Να την κάνεις έλεγχο πρέπει την ύφη κανονικά. Αυτός δεν είναι ο ταλγάς μας? Να τη ρωτήσεις, είναι σωστό το νούμερο παπουτσιού που φοράς? Είναι καλό το νηφικό? Πώς το αγόρασες το νηφικό? Κάνε ψαχτήρι εκεί πέρα, πάνε εκεί πέρα σε αυτό που παίζει λίρα. Ψάξτο να, πες στον Ελλάδο να σε κάνουν ψαχτήρι. Αλλά μην πας μέσα στους καταβλισμούς. Όχι, εκεί έχει ψηφαλάκια και έχει σταυρουδάκια. Μην κοιτάς δεξιά και αριστερά, κοίτα μόνο μπροστά. Αλλά θα μου πεις, όπως και τότε με τη 17 Νοέμβρη, η Αμερικανική Πρεσβεία πρέπει να σου πει τι να κάνεις. Αλλιώς χαΐρι δεν βλέπουμε. Είναι απίστευτη κατάσταση, γιατί εγώ εδώ πέρα μπορώ να έρθω με όποιον θέλει στη Θεσσαλονίκη να πάμε μια βόλτα σε κάτι γειτονιές τα βράδια, όπως στην Αθήνα κάποιοι ίσως θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν, όπως είχε πει και ο κύριος Πλεύρης στην τηλεοπτική εκπομπή που κάναμε, ότι καλεί τον Υπουργό Προστασίας, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να πάει μαζί του στην Ομόνια. Οι Πακιστανοί δεν είναι πρόβλημα όμως. Από τον Μπαγκλαντές αυτοί που έρχονται και σε κάθε γωνία εδώ στην Αριστοτέλους πουλάνε παράνομα τηλέφωνα και τσιγάρα και ναρκωτικά δεν είναι πρόβλημα. Μέσα στο καμπάνι το βράδυ που πας και έχει τσιλιαδόρους στις γωνίες για να σε ξεβρακώσουν από πάνω μέχρι κάτω και να σε πάρουν ό,τι έχεις, δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι οι Έλληνες, οι κριτικοί. Πρόβλημα είναι ο άνθρωπος που θα πάει να διαμαρτυρηθεί. Ο άνθρωπος που θα πάει στα συλλαλητήρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή η κυβέρνηση έχει βαλθεί να στέκεται απέναντι στον Έλληνα και να υποστηρίζει μόνιμα.

0: Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το θέση να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του κλειδού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Το 1996 τα έλεγε αυτά. 30 χρόνια πριν. Ήταν τόσο μπροστά. Αλλά τότε ξέρετε τι λέγατε? Είναι τρελός, είναι συνωμοσιολόγος, είναι ψεκασμένος. Ναι ρε, είμαι με τους τρελούς. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, των μηχανοδηγών δηλαδή, όταν έγινε αυτό που έγινε στα Τέμπη. Έχουμε να ακούσουμε πολλά από τον κύριο Γενιδούνια, ο οποίος έχει καιρό να μιλήσει. Τραγουδάκι και δεν φεύγει κανένας. Όχι τραγουδάκι, τραγουδάρα. Δεν το βάζουμε κάτω ποτέ, δεν τα παρατάμε ποτέ. Συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στους ψεύτες, κόντρα στους...

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πολιτικό σεισμό αναμένεται να προκαλέσει η αποκαλυπτική πολυσέλιδη αναφορά Ελλήνων ελεγκτών προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, γνωστής ως Όλαφ. Η αναφορά των Ελλήνων ελεγκτών φέρνει στην επιφάνεια τη βιομηχανία με διάφορες διαδρομές μαύρου πολιτικού χρήματος ύψους 2 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως σε δημόσια έργα πληροφορικής. Όπως αποκαλύπτεται, το κύκλωμα διοχέται με ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω υπεργολαβιών σε νεοσύστατες εταιρείες προσώπων του στενού πολιτικού περιβάλλοντος, οι οποίες ρευστοποιούσαν τις συμβάσεις μέσω τραπεζικού δανεισμού χωρίς να εκτελούν το φυσικό αντικείμενο των συμβάσεων. Στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών αρχών βρίσκονται κυβερνητικά στελέχη, συνεργάτες του Μεγάρου Μαξίμου και επικεφαλής κρατικών φορέων, οι οποίοι κατηγορούνται για φωτογραφικούς διαγωνισμούς και συστημική χειραγώγηση των αναθέσεων προς όφελος λίγων και συγκεκριμένων. Σε αλυσιδωτές καθυστερήσεις στην ναυτιλιακή γραμμή Πειραιάς προς Χίο πρόκειται να οδηγήσει η σημερινή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί παρά τη διαφωνία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας λόγω εργασιακής αντιπαράθεσης εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου. Η αποχή των ναυτών από τις εργασίες φόρτωσης οχημάτων στα Αγκαράζ μετά τις 2 το μεσημέρι αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των αυξημένων δρομολογίων, τηλεπορώντας ταξιδιώτες και νησιώτες. Σε πελώρια κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων και επικίνδυνων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, τα οποία ξεσκέπασαν ένα παράνομο επεξεργαστήριο στο Ήλιον, το οποίο λειτουργούσε χωρίς έγκριση από τον ΕΦΕΤ. Η ιχνηλάτηση αποκάλυψε ένα δίκτυο διοχέτευσης των ακατάλληλων κρεάτων σε τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής. Στο μικροσκόπιο των υγειονομικών αρχών βρίσκεται ένα γνωστό εστιατόριο στο Περιστέρι μετά από συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης που παρουσίασαν 9 άτομα, ανάμεσά τους και 2 παιδιά που κατανάλωσαν γεύμα με κοτόπουλο. Οι ασθενείς έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Νίκαιας και αποχώρησαν, ενώ αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για σαλμονέλα. Μια τραγωδία στην μακρά λίστα των εργατικών δυστυχημάτων αποκαλύπτει την εφιαλτική πραγματικότητα στην αγορά εργασίας με το θάνατο του 67χρονου αδήλωτου ηλεκτροσυγκαλυπτή στα Εξαμήλια Κορινθίας εξαιτίας φωνικής έκρηξης σε εργοστάσιο οξοποιίας. Η παντελής έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας και η διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών αφήνουν απροστάτευτους τους εργαζόμενους. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος καταγράφει ήδη πάνω από 80 νεκρούς στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Παράλληλα, τα στοιχεία της Eurostat εκθέτουν τις επίσημες καταγραφές, διότι αποκαλύπτει ότι στην Ελλάδα δηλώνεται μόλις το 30 με 40% των εργατικών ατυχημάτων, καθώς η εκτεταμένη μαύρη εργασία και οι αποποιήσεις ευθυνών εξαφανίζουν συστηματικά τα θύματα από τους δείκτες μέτρησης. Σύμφωνα με τα νεότερα και ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα ελληνικά νοικοκυριά υφίστανται συνεχή διάβρωση των εισοδημάτων τους και αυτό συμβαίνει εφόσον αναγκάζονται να ξοδέψουν τις έτοιμες αποταμιεύσεις τους απλώς και μόνο για να ανταπεξέλθουν στο καθημερινό κόστος διαβίωσης. Την ίδια ώρα που στην Ευρώπη το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται, στην Ελλάδα σημειώθηκε βουτιά στους δείκτες με 2,5%. Ομόφωνα απέρριψε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας όλα τα αιτήματα αναβολής της ένστασης ακυρότητος αλλά και τα αιτήματα αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ στη δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και κρατικό έγκλημα των Τεμπών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και πολύ ζεστός. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, υπάρχει έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε και όσο λένε και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε. Και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Νότος Νιούς στη Ρόδο, Ράδιο Χαλκιδική, τι άλλο θέλετε, κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών. Καλησπέρα κύριε Γενιδούνια.
4: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, πρώην και νυν.
3: Και νυν.
4: Βέβαια, ναι.
3: Και χίλια συγγνώμη και το ανέφερα και πριν. Και νυν πρόεδρος.
4: Ναι. Ξέρετε την γνωστή υπόθεση πέρσι, μόλις έβαλα την υποψηφιότητά μου και πάλι το Σωματείο των Μηχανοδηγών να απολύσανε. Οι μηχανοδηγοί όμως μας θύμισαν με την ψήφο τους. Και είμαι και πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο και πάλι του Σωματείου. Και απολυμμένος με δικαστική απόφαση έχω γυρίσει πίσω στην Κελεμικρέν και εργάζομαι και πάλι.
3: Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη. Και νυν πρόεδρος λοιπόν προσωπικού μηχανοδηγών. Κύριε Γενιδούνια, παλαιότερα είχαμε ξαναβγεί σε κάποια φάση στο ραδιόφωνο. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και γενικά ήσασταν πολλές φορές φιλοξενούμενος στο Focus FM 103,6 και είχαμε αναλύσει και όλο αυτό που είχε γίνει στα Τέμπη. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις τις οποίες από τη δική σας οπτική γωνία μπορείτε να τις σχολιάσετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στη δήλωση Βλωρίδη, ο οποίος αποκαλούσε όσους μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα ανθρώπους για τα μπάζα. Μια προσβλητική έτσι έκφραση φυσικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους. Και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε μπάζωμα και ξεμπάζωμα, και φυσικά και οι Έλληνες εισαγγελείς, οι οποίοι θέλουν να πάνε κάποιους ανθρώπους σε ειδικό δικαστήριο.
4: Νομίζω ότι τα πάτε όλα. Έτσι ήταν μια προσβολή προς τους, και είναι μια προσβολή προς τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι τι ζητούσαν, κύριε Σερέτη, να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα. Γιατί πολύ απλά εκείνες τις μέρες των τεμπών έγινε, μάλλον δεν έγινε στον χώρο η απαραίτητη έρευνα, δηλαδή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πολύτιμα για αυτή την έρευνα. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι βιαστικά το πεδίο καθαρίστηκε. Να θυμηθούμε και άλλες εκφράσεις που ακούσαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Σε τρεις μέρες θέλω να γίνει λαμπίκο. Υπήρχε μια βιασύνη τότε στο να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος. Και με βάση αυτή την βιασύνη, αντί ο χώρος να παραμείνει άθικτος, προκειμένου να πάρθουν όλα τα στοιχεία εκείνα από τις αρμόδιες αρχές, τα οποία θα βοηθούσαν στην πλήρη έρευνα. Προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των τεμπών, είδαμε ότι πολύ βιαστικά έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες και τελικά, όπως αποδείχθηκε, η δικαιοσύνη, ένας εισαγγελέας από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εμείς, από τις εισαγγελέες του κ. Αρίου Πάγου, έχει προτείνει στο αρμόδιος υπουργός τότε που ήταν στο πεδίο να οδηγήσει σε ειδικό δικαστήριο. Άρα, νομίζω ήταν μια άστοχη δήλωση, μια προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα συγγενικά τους πρόσωπα. Και τελικά βλέπουν μετά από 3,5 χρόνια όμως.
3: Βέβαια, ναι. Είδα φυσικά, κύριε Γενιδούνια, μετά τη δήλωση του Φλωρίδη φέτος, είδαμε και μια δήλωση του Διευθύνων Σύμβουλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέσα στη Βουλή, έτσι, ο οποίος δήλωσε ότι το σύστημα ETCS σήμερα δεν λειτουργεί. Φυσικά, οι υποσχέσεις τους είναι ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργήσει, αλλά τόσα χρόνια δεν λειτουργούσαν. Και θυμάμαι παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχαμε, το ότι για να βρεθεί ότι πάρα πολλές φορές και πριν από αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, το δυστύχημα, είχαν υπάρξει κάποια καμπανάκια που είχατε βαρέσει στα Υπουργεία και τους είχατε δηλώσει ότι, ξέρετε κάτι, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούν τα αυτόματα φρένα, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πείτε μας λίγο, τι αναφορές είχατε κάνει στο παρελθόν, για να ξέρουμε.
4: Τις καμπάνες του χωριού βαράγαμε, κύριε Σερέτη. Όχι καμπανάκια. Κυριολεκτικά με κινητοποιήσεις, με ενημερώσεις προς το επιβατικό κοινό και με εξώδικα, γιατί δεν μας έβλεπε κανείς εκείνη την περίοδο. Αναφερόμαστε στην πιθανότητα ενός πολύ σοβαρού δυστυχήματος, γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε πραγματικά καταρρεύσει. Δεν λειτουργούσαν τα φωτοσύμματα, δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό, ιδιαίτερα στο διαχειριστή υποδομής, στους σταθμάρχηδες και στους κλειδούχους για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες. Υπήρχε μια διαρκής πίεση και μια διαρκής ζήτηση για όλο και περισσότερα δρομολόγια σε ένα δίκτυο το οποίο καθημερινά παρουσίαζε σοβαρά συμβάντα. Τα βαθμούσαμε όλα, ζητούσαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς. Κανείς δεν έκανε το κόπο τότε να μας συναντήσει. Μας απαντήσανε και με ένα ειρωνικό τρόπο 3 μήνες πριν το έγκλημα των τεμπών ότι όσα λέμε τα λέμε χάρη σκοπιμοτήτων, τις οποίες φυσικά δεν κατονόμασαν, και μας απειλούσαν τότε κιόλας ότι με ποινικές διώξεις, αν συνεχίσουμε να συκοφαντούμε, έτσι μας είχαν πει, το σιδηρόδρομο. Τώρα, αναφορικά με την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, έκανε εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, αυτό το έχουμε καταλάβει, μηχανοδηγοί, αλλά πρέπει να σας πω ότι έκανε εντύπωση, γιατί υπάρχει ένα επικοινωνιακό τσουνάμι πραγματικά για το σιδηρόδρομο, το οποίο όταν ένας άνθρωπος βγαίνει ειλικρινός και λέει ότι δεν λειτουργεί το ETCS, προκαλεί εντύπωση, γιατί νομίζει η ελληνική κοινωνία ότι και το επιβατικό κοινό ότι έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έργα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντάνιελ, δηλαδή στη Θεσσαλία, μεταξύ Λάρισας και Νοκλαδίου, στον Βόλο, στην Καλαμπάκα, έκαναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προκηρυχθούν. Να σας θυμίσω ότι μετά το Σεπτέμβριο του 23 που ήταν ο Ντάνιελ, μας λέγανε ότι το 25 θα είναι έτοιμα όλα. Φτάσαμε τώρα να συζητάμε προς το τέλος του καλοκαιριού του 2026, να έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στο κεντρικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης μόνο. Καλαμπάκα Βόλος δηλαδή παραμένουν χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και από τότε και μετά να λειτουργεί πλήρως η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, να εγκατασταθεί και το ETCS, να γίνουν απαραίτητες δοκιμές, και εδώ απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα, γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά, και να τεθεί αυτό σε λειτουργία. Τώρα, αν με ρωτάτε πότε θα γίνει, Δεν μπορώ να σα απαντήσω όμω.
3: Κατανοητό. Κύριε Γεννηδούνια,
4: κύριε Γεννηδούνια,
3: λίγο να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτή η αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλε αυτέ οι αναφορέ, α πούμε, κάπου για να τι καταθέσετε, αν χρειαστεί, σε κάποια δίκη.
4: Να σα θυμίσω ότι εμένα ω μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εκείνη την περιβόητη που αναφέρθηκε ότι ήταν ένα λάθο τη Βουλή και ο Πρωθυπουργό που είχε πει. Δεν με καλέσανε ως μάρτυρα, ως πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών.
3: Ενώ θέλατε, όπως θυμάμαι, να καταθέσετε.
4: Με εξώδικο, κύριε Σερέτη, καταθέσατε. Και σου λέω πρέπει να μας καλέσετε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία εκείνων να τα καταθέσουμε και να αναλύσουμε επακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι, τι συνέβαινε μάλλον εκείνη την περίοδο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν το έκανε πλειοψηφικά φυσικά, γιατί όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης ζητούσαν την κατάθεση να προσέλθουν. Δεν το έκανε δεκτό η πλειοψηφία κυβερνητική. Ναι, υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η αλληλογραφία. Είναι κατατεθειμένη και από την πρώτη στιγμή στον εφέτη ανακρίτη τον κύριο Μπακαΐν, που μας κάλεσε τότε. Ήμασταν οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέσαμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλη την αλληλογραφία που είχαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και περιμένουμε τώρα την κλήση μας στο δικαστήριο για να καταθέσω και ως μάρτυρας του συνδικάτου. Και να πω εδώ ότι το συνδικάτο των μηχανοδηγών, το μοναδικό στο σιδηρόδρομο, δήλωσε και παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στους 36 που κάθονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για τα Τέμπη. Λείπουνε κάποιοι, κύριε Σερέτη, το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό, από το ειδόλιο αυτό. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι για λόγους ένομου συμφέροντος, ότι για τυπικούς λόγους δηλαδή, ότι το σωματείο μας δεν μπορεί να είναι παρόν ως παράσταση πολιτικής αγωγής, θα καταθέσουμε όμως ως μάρτυρες και θα καταθέσουμε και πάλι ό,τι στοιχεία μας ζητηθούν.
3: Τα στοιχεία αυτά θα τα καταθέσετε, κύριε Γεννηδούνια, αυτή είναι η ερώτηση.
4: Βεβαίως.
3: Την αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών που λέγατε ότι δεν λειτουργεί τίποτα όλον αυτόν τον καιρό. Και επειδή έχουν περάσει υπουργοί και υπουργοί, όπως γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα, ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σπύρτζης, αυτοί οι υπουργοί είχαν υπογράψει, και φυσικά και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, του Αχιλλέα, είχαν υπογράψει τη σύμβαση 717, η οποία σύμβαση. Τα βασικά αντικείμενα αυτής της σύμβασης βασικά ήταν η σηματοδότηση. Δηλαδή εγκατάσταση και αποκατάσταση συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και αυτή την ακινητοποίηση των σειρμών. Το ETCS, αυτό το σύστημα που είπε άλλος ότι δεν λειτουργεί. Ήταν η τηλεδιοίκηση για να ελέγχουμε την κυκλοφορία και αυτούς τους 52 σταθμούς. Λες και έχουμε και πάρα πολλούς σταθμούς. Μια γραμμή έχουμε και σε αυτήν έγινε το κακό. Και φυσικά και για το χρονοδιάγραμμα. Έτσι. Πρέπει να συζητήσουμε.
4: Πάντα,
3: γιατί έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η σύμβαση το 2016 και μέχρι το 2023 δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι υπουργοί. Γιατί άμα πάτε να καταθέσετε εσείς αυτές τις αλληλογραφίες, αυτοί οι υπουργοί πρέπει να πάνε ως κατηγορούμενοι.
4: Εμείς θα τα καταθέσουμε. Ήδη σας λέω ότι έχουμε καταθέσει πλήρως την αλληλογραφία μας και στον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα που έκανε την έρευνα. Πλήρως ήταν περίπου 120 σελίδες αλληλογραφίας. Τα έχουμε δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, νομικούς τους συμβούλους. Όποιος κάλεσε το σωματείο μας από τους ενδιαφερόμενους τους άμεσα, έτσι, και τα ζήτησε, και πολιτικά κομμάτια, τα έχουμε δώσει όλα. Είναι πλήρως τα στοιχεία μπροστά σε όλους.
3: Σας έχουν απειλήσει ποτέ, κύριε Γεννηδούνια?
4: Έναν απειλήσουν, γιατί με απολύσανε.
3: Όχι να σας απολύσουν, γιατί σας απέλυσαν?
4: Γιατί λέει, η δικαιοσύνη έκανε, κύριε Σερέτη, ότι η απόλυσή μου ήταν παράνομη ως αντισυνδικαλιστική.
3: Ένα λεπτό. Η Hellenic Train σας απέλησε?
4: Βεβαίως.
3: Η Hellenic Train είναι ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι?
4: Ναι, βεβαίως.
3: Η ιδιωτική εταιρεία θεωρώ ότι μπορεί να απολύσει όποιον θέλει. Γιατί αντέδρασε, δηλαδή?
4: Μπορεί να απολύσει όποιον θέλει, αρκεί να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
3: Πώς σας απέλησαν? Εξηγήστε μας λίγο, δεν γνωρίζουμε.
4: Την ημέρα που κατέθεσα, όπως ξέρετε, είχα παραιτηθεί από το σωματείο τον τελευταίο ένα χρόνο, μετά το 2024. Επέστρεψα γιατί συζήτησα με τους συναδέλφους μου και υπήρχε μια τρομερή πίεση στους μηχανοδηγούς. Συζητήσαμε και κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψω. Είχα επιστρέψει ήδη στη ΓΕΣΕΑ από τον Απρίλιο του 2025. Την ημέρα που κατέθεσα λοιπόν την υποψηφιότητά μου και έγινε γνωστή ότι επιστρέφω, την ίδια μέρα το απόγευμα με απολύσαν. Χωρίς καμία δικαιολογία, με ένα κλητήρα 6 ώρα το απόγευμα ήρθαν και με τηλεκολούσαν την απόλυση. Και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα και μέχρι και έχω επιστρέψει με αυτή την απόφαση στην εργασία μου.
3: Ωραία. Και από εκεί και πέρα, απειλή δεχθήκατε γιατί πήγατε, ας πούμε, να καταθέσετε ή γιατί κάνατε το εξώδικο ή για όλα αυτά που προσπαθήσατε, ας πούμε, να κάνετε?
4: Κοιτάξτε, υπάρχουν κατά καιρούς, υπάρχουν παρενέσεις στους μηχανοδηγούς ότι πρέπει να ξεχάσουν τα Τέμπη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, για το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει η ελληνική κοινωνία η οποία ακούει και να μην καλλιεργούμε την ανησυχία. Και όλα αυτά δεν πιάνουν αυτά στους μηχανοδηγούς. Έχουμε δώσει ένα λόγο εμείς, κύριε Σερέτη, γιατί χάσαμε εκεί 11 συναδέλφους μας. Χάθηκαν 57 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κυρίως στην πλειοψηφία τους. Χάθηκαν όμως και 11 συνάδελφοί μας μέσα σε αυτούς. Και πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε. Όσες παρενέσεις και αν γίνουν, έμεσες, άμεσες.
3: Ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Γενιδούνια?
4: Σε συναντήσεις τώρα, δεν καταλαβαίνετε.
3: Πήγαινε σε συναντήσεις. Έρχονται δηλαδή πολιτικοί και τα λένε αυτά?
4: Όχι, πολιτικοί, με πολιτικά πρόσωπα όχι. Δεν έχουμε. Με τη διοίκηση κυρίως της. Και λένε και έχουμε μια αντιπαράθεση μηχανοδική, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαρκής πίεση προς τους μηχανοδηγούς, την οποία εμείς δεν τη θεωρούμε λογική. Δηλαδή υπάρχει μια διαρκή στοχοποίηση και, να το πω, και μια στρεψοδικία εναντίον των μηχανοδηγών από την πλευρά της Hellenic. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εύκολα αυτό που συμβαίνει, παρά μόνο αν σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν καλά παιδιά, δεν σταματήσαμε να μιλάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε. Όποτε καλούμαστε από μέσα ενημέρωση από το δικό σας, βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε πει ούτε το παραμικρό παραπάνω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Και γι' αυτό τον λόγο πολλοί μηχανοδηγοί, ιδίως το τελευταίο χρόνο, έχουν οδηγηθεί σε πειθαρχικά. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Δημήτρης Κουτσιάφτης, εκλήθηκε σε πειθαρχικό, γιατί, κύριε Σερέτη, δεν παρακολουθούσαν μόνο τα social media του ιδίου, αλλά και συγγονικών του προσώπων.
3: Και τι εννοείται δηλαδή, για ποιο λόγο?
4: Μια μέρα που ο συνάδελφός μας ήταν ασθενής, μια φωτογραφία που σηκώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, έτσι, ήταν τραβηγμένη άλλη ημερομηνία, το παρακολουθούσαν τα social media του συγγενικού του προσώπου και τον καλέσαν σε επιθετική διαδικασία.
3: Δηλαδή τι του είπανε, να κατεβάσει, ας πούμε, η κόρη σου τη φωτογραφία?
4: Δεν ήταν η κόρη του, ήταν συγγενικό του πρόσωπο από τον οικογενειακό του κύκλο.
3: Τυχαία είπα η κόρη.
4: Ναι, την ημέρα που ήσουν ασθενής, ότι εμφανίζεσαι σε εξωτερικό χώρο και άρα είναι ψευδής ασθένεια. Ενώ ο άνθρωπος ήταν άλλη μέρα τραβηγμένη φωτογραφία. Και το τιμωρήσαν, ας πούμε, με μια διαρκή διαδικασία που τώρα είμαστε σε μια διαμάχη και γι' αυτό με τη Χελένη και, ας πούμε.
3: Τι τρέλα ζούμε, τι τρέλα. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε όμως στα Τέμπη και σε αυτούς τους υπουργούς, ναι, οι οποίοι υπουργοί υπέγραψαν το 2014 και παλαιότερα φυσικά ό,τι υπέγραψαν με 41 εκατομμύρια τη μία φορά, πιο πολλά εκατομμύρια την άλλη, και δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε. Και εσείς κάνατε τις αναφορές. Και από όσο γνωρίζω, υπήρχε αυτή η κατάθεση με τις 110 σελίδες που σας ανέφερα πριν. Τι ήταν μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι υπήρχε μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι γράψατε στις 110 σελίδες δηλαδή?
4: Εμείς ήταν μια αλληλογραφία ετών, δεν ήταν μια συγκεκριμένη περίοδου.
3: Άρα μέσα στην κατάθεσή σας υπάρχει η αλληλογραφία. Τι άλλο υπάρχει?
4: Υπάρχουν τα εξώδικα, έτσι, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν διάλογοι που γίνανε στον ΟΜΕΔ, στους οργανισμούς μεσολάβησης και διατησίας τότε, όπου προσφεύγαμε προκειμένου να ζητήσουμε ακρόαση, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έρχεται να συναντήσει η εργοδοσία. Προσφεύγαμε εκεί για να πάρουμε απαντήσεις για την πορεία των έργων. Υπάρχει πλήρης απαρρύθμιση πολλών συμβάτων, στις οποίες εκεί προειδοποιούσαμε ότι αυτά τα συμβάτα προειδοποιούν ότι κάτι μεγάλο έρχεται.
3: Δηλαδή τι λέγατε, πιο απλά λίγο και λαϊκά, γιατί καταλαβαίνω ο κόσμος είναι να καταλάβει.
4: Λαϊκά, κύριε Σερέτη, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι στο Δομοκό, να σας δώσω για παράδειγμα, αυτό που θυμάμαι τώρα, ένα μηχάνημα του εργολάβου που έκανε μια συντήρηση βρέθηκε επί της κυρίας γραμμής, εκεί που διερχόταν το τρένο, και αποτύχει επειδή ο σειρμός που κατέβαινε προς Αθήνα σταματούσε στο σταθμό του Δομοκού. Το βρήκε μπροστά του, ενώ είχε σταματήσει το σταθμό για να αφήσει επιβάτες. Αν το τρένο αυτό διερχόταν, θα συγκρούονταν.
3: Ναι, ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Άμα υπήρχε η ανάλογη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αυτό δεν θα γινόταν.
4: Δεν θα γινόταν, βεβαίως.
3: Δηλαδή, κάνατε αναφορές και λέγατε: δεν υπάρχουν φανάρια, ρε Υπουργέ.
4: Βεβαίως,
3: δεν υπάρχει σύστημα αυτόματο φρεναρίσματος. Αυτά τα έχετε πει όλα.
4: Βεβαίως. Και μάλιστα περιγράφαμε και την κατάσταση στην οποία όχι μόνο λείπαν αυτά τα συστήματα, αλλά και η έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ μεγάλων τις αποστάσεις μεταξύ των σταθμών που εργάζονταν και δίνανε οδηγίες στους μηχανοδηγούς. Να σας δώσω να καταλάβετε δηλαδή, θα θυμόνται εκεί οι ακροατές σας, την περίοδο του 2021, αν θυμάμαι καλά, έκλεισε ο σταθμός της Έδεσας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το τρένο που ξεκίναγε από τη Θεσσαλονίκη, έφτανε στο πλατή της Ημαθίας, έμπαινε σε μονή γραμμή μέχρι τη Φλόρινα, 180 χιλιόμετρα, 190, και ξεκινούσε από τη Φλόρινα για να γυρίσει στο πλατή σε μονή γραμμή χωρίς την ύπαρξη κανένας σταθμάρχη. Το καταλαβαίνετε αυτό?
3: Βέβαια.
4: Αυτό γινόταν. Εμείς αυτά τα καταθέσαμε και στην Επιτροπή του ΕΡΑ που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και έκανε την έρευνα για το πόρισμα, με όλα τα, για να βγάλει το πόρισμα τότε, με όλα τα στοιχεία, με όλα τις επιστολές μας, με όλους τους κινδύνους που επισημέναμε. Γιατί τι έκανε τότε εκείνη την περίοδο, λόγω της έλλειψης προσωπικού, έκλεινε περιφερειακούς αγμούς, Έδεσα, Φλόρινα, Αμύντεο, Βόλος, Δράμα, έτσι που ακόμα και σήμερα στη Δράμα δεν έχουμε τρένα.
3: Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει καταπάτηση του συντάγματος. Κύριε Γεννηδούνια, δώστε μου ένα λεπτό να εξηγήσω κάτι στους ακροατές. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών ότι πολλά χρόνια πριν και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, σαν συνδικαλιστές, είχαν ενημερώσει τον Υπουργό το ότι δεν υπήρχε ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Δεν υπήρχε αυτόματο φρενάρισμα, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, υπάρχει και αλληλογραφία, υπάρχουν και εξώδικα τα οποία έχουν αποστείλει. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα και το Σύνταγμα της Ελλάδας, η ποινική ευθύνη του Υπουργού για παράληψη που οδηγεί σε δυστύχημα κρίνεται με βάση το άρθρο 15, που είναι έγκλημα με παράληψη, και το άρθρο 86 του Συντάγματος, που είναι η ευθύνη των Υπουργών. Το οποίο φυσικά απαιτεί μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση δίωξης. Είναι αυτό το γνωστό άρθρο που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί για να μην μένουν όλοι αυτοί ατιμόρυτοι. Εδώ πέρα, όταν μιλάμε όμως για έγκλημα διαπαραλήψεως και όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί δικαστικά το ότι ήξερε, δεν μπορούν να τον καλύψουν με αυτόν τον τρόπο που τον καλύπτουν. Υπάρχουν υπουργοί που υπέγραψαν τη σύμβαση 717, η οποία σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και δεν είχε ολοκληρωθεί, και λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια, ενώ δεν υπήρχε ασφάλεια. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν το έγκλημα, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να κουνάει το δάχτυλό του και να λέει ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και θα έπρεπε να κάθονται στο σκαμνί και να είναι έτοιμοι να βγάλουν τα ρολεξάκια τους και να φορέσουν βραχιολάκια, διότι χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν φτάνει αυτό. Την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες βασικά, μετά από ό,τι έγινε, ξαναλειτουργούσαν τα τρένα και δεν ξαναυπήρχε ασφάλεια. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γεννηδούνια, αυτό δεν έγινε.
4: Κοιτάξτε, όταν τελείωσαν, μάλλον εκείνη την περίοδο, οι έρευνες, αυτό που έγινε το πολύ γρήγορο, υπήρχε μια πίεση προς τους μηχανοδηγούς να ανέβουμε ξανά στα τρένα. Αν θυμάστε, καθυστέρησε η επαναλειτουργία περίπου ένα μήνα, γιατί οι μηχανοδηγοί κάναμε ακινητοποίηση εκείνη την περίοδο, αρνούμενοι αν δεν πάρουμε το μήνυμα των διασφαλίσεων να ξεκινήσουμε. Στην πορεία ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μετά μεσολάβησε ο Ντάνιελ. Σήμερα το κομμάτι αυτό, στο 75% λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα αποτοσύματα. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η περιοχή Ντάνιελ, η εγκατάστασή της, και ακολούθως να τοποθετηθεί και η ρητησία στην λειτουργήση. Αυτό συνέβαινε τότε. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι ταχύτητες των τρένων και κυκλοφορούν και ελάχιστα τρένα πλέον, κύριε Σερέτη. Δηλαδή στο Αθήνα Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον δύο ζεύγη την ημέρα. Δύο ζεύγη μαξιτιών την ημέρα. Τίποτα παραπάνω.
3: Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, άμα ανέβω εγώ στο τρένο, πρέπει να νιώθω ότι υπάρχει ασφάλεια? Τι λέτε εσείς?
4: Έχουν μειωθεί, πραγματικά έχουν μειωθεί οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει το δίκτυο να συντηρείται. Εκεί υπάρχουν οι μεγάλες...
3: Συγγνώμη ένα λεπτό. Τι πάει να πει έχουν μειωθεί οι πιθανότητες?
4: Έχουν μειωθεί.
3: Δηλαδή τι πάει να πει? Δηλαδή τα ποσοστά. Πείτε μου ένα ποσοστό πιθανότητες. Μου λέτε με τι... Υπάρχει δηλαδή ποσοστό και πιθανότητες την ώρα που ανεβαίνω εγώ σε ένα τρένο, θα παίζω εγώ τώρα με αριθμούς ή με το αν θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα, αφού δεν υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα μέχρι τώρα?
4: Θα σας πω. Σε σχέση με την περίοδο Τεμπών που δεν λειτουργούσε τίποτα, αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτοσύματα, έχουμε και τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, ναι. Δηλαδή στο 75% εκεί, στη μονή γραμμή
3: Λάρισα. Στο υπόλοιπο 25%?
4: Είναι η μονή γραμμή Λάρισα Λιανοκλάδη, όπου υπάρχει ταχύτητα μειωμένη 80 χιλιόμετρων και τα τρένα που κυκλοφορούν είναι 2 την ημέρα, 2 πάνω, 2 κάτω, δεν συναντιούνται πουθενά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, και αν δούμε και στην επικράτεια τι συμβαίνει την ελληνική, δεν έχουμε τρένα εκεί στην Βόρεια Ελλάδα προς Δράμα, δεν έχουμε τρένα προς Καλαμπάκα στη Θεσσαλία και προς Βόλο, δεν έχουμε τρένα προς τη Λίδα στη Λαμία. Έχουν μειωθεί δηλαδή ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα τέλος του καλοκαιριού, να μπει και το ETCS σε λειτουργία, και παραλαμβάνω στο κομμάτι Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, δεν μιλάμε για τις περιφερειακές γραμμές.
3: Οι περιφερειακές γραμμές σε τι κατάσταση βρίσκονται? Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει κάποιες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και στο email μου κάποιες φωτογραφίες που είναι τελείως παρατημένος ο σιδηρόδρομος. Δεν έχουν κουρέψει καν τα χόρτα.
4: Εκεί σας είπα εγώ για την συντήρηση, ότι εκεί κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις εμείς. Ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο κομμάτι της Φλόρινας, τώρα που επαναλειτουργεί, υπάρχει σταθμάρχης στην Έδεσα πλέον. κατά την επαναλειτουργία, δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος αυτός. Έχουν αποκατασταθεί επικοινωνίες. Υπάρχει ζήτημα με την...
3: Εφόσον δεν λειτουργούν όλα αυτά σωστά, κύριε Γεννίδια, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλλά επειδή υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και λένε καλά είναι δυνατόν, αφού δεν λειτουργεί σωστά ο σιδηρόδρομος. Γιατί λειτουργεί? Γιατί ανεβαίνουμε στα τρένα ακόμα?
4: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να συμβεί κάτι.
3: Μα δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια πιθανότητα, θα έπρεπε να λειτουργούν όλα σωστά.
4: Αυτό προσπαθούμε όλοι, κύριε Σερέτη.
3: Αλλιώς δεν θα έπρεπε να μπαίνουν άνθρωποι σε αυτά τα τρένα, κύριε Γεννιδούνια. Είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να ρισκάρουμε τη ζωή μας για να πάμε από εδώ μέχρι την Αθήνα.
4: Οι μηχανοδηγοί πρώτοι θα είχαν ενημερώσει, θα είχαν προβεί σε απαραίτητες κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η κατάσταση σε σχέση με την πρώτη των περιοδίων των τεμπών δεν είναι ίδια. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Χρειάζονται αρκετά ακόμα, ιδιαίτερα στις περιφερειακές γραμμές και σε σχέση με την...
3: Άρα οι περιφερειακές γραμμές δεν πρέπει να λειτουργούν, κύριε Γεννιδούνια, αφού δεν έχουν...
4: Δεν πρέπει να λειτουργούν, πρέπει να συντηρούνται καλύτερα. Δηλαδή αυτό που λέτε με τα χώρια,
3: συγγνώμη, στην τηλεδιοίκηση υπάρχει έλεγχος στις περιφερειακές γραμμές?
4: Υπάρχει στην γραμμή προς Τριμώνα.
3: Γενικά μιλάω στις περιφερειακές γραμμές. Υπάρχει, είναι μέσα στη τηλεδιοίκηση, της ελέγχει κάποιος?
4: Ναι, υπάρχει τηλεδιοίκηση προς το Τριμώνα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει τηλεδιοίκηση προς την Ιδωμένη. Η γραμμή της Φλόρινας δεν έχει ποτέ τηλεδιοίκηση. Υπάρχουν όμως πλέον σταθμάρχες οι οποίοι...
3: Άρα η γραμμή της Φλόρινας δεν πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λειτουργεί.
4: Ναι, όταν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και υπάρχουν σταθμάρχες, θα το δώσω να καταλάβετε διαφορετικά. Αν τη νύχτα των Τεμπών υπήρχε ένα σταθμάρχη στο σταθμό του Ευαγγελισμού, μεταξύ δηλαδή της Λάρισας και των Νέων Πόρων, δεν θα είχε γίνει ποτέ το δυστύχημα. Τι γινότανε τότε? Λόγω της έλλειψης προσωπικού κλείνανε περιφερειακοί σταθμοί και αυτοί οι σταθμάρχες, οι ελάχιστοι που υπήρχαν τότε, τοποθετούνταν προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος από σταθμό σε σταθμό. Οι αποστάσεις όμως ήταν μεγάλες. Σήμερα υπάρχουν σταθμάρχες σε περιφερειακούς σταθμούς, όπως είναι αυτός της Έβεσας, σας λέω. Έτσι. Υπάρχουν και έχουν αυτοί βοηθούς στο να υπάρχει και αποκατάσταση της επικοινωνίας. Δώσαμε μεγάλη μάχη για τη Φλόρινα, κύριε Σερέτη, και κατηγορηθήκαμε μηχανοδηγοί για το θέμα των επικοινωνιών. Ότι δηλαδή κάναμε υποχωρήσεις, δεν κάναμε. Αποκαταστάθηκαν επικοινωνίες, μπορούν τα τρένα να επικοινωνούν τώρα με τον σταθμό του ή της Έβεσας ή του Πλατέως. Και εκεί έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειάζεται όμως, αυτό που λέτε και εσείς πολύ σωστά, όταν υπάρχει αυτό το θέμα με τα πέτρα και τα χόρτα και χτυπάνε το τζάμιο του επιβάτη.
3: Ωραία, άρα είμαστε στο έλεος των σταθμαρχών.
4: Σε περιφερειακές γραμμές, ναι, υπάρχουν.
3: Είμαστε δηλαδή, και άμα πάθει κάτι ο σταθμάρχης, θα έχουμε πάλι θύματα και το επιτρέπει αυτό.
4: Δεν είναι τόσο απλό, γιατί σας λέω και πάλι, δεν είναι μόνο...
3: Μα δεν είναι τόσο απλό, αυτό έγινε κιόλας, κύριε Γεννιδούνια, το έχουμε συνάντησει αυτό.
4: Έγινε σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας και κυκλοφορίας που είναι αδιανόητο να κυκλοφορούσε όπως κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο.
3: Και δεν υπάρχουν και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι για το ποιοι είναι οι σταθμάρχες και αν είναι κατάλληλοι οι σταθμάρχες. Γιατί εδώ πέρα είχαμε και κάποια ρουσφετάκια, είχαμε και κάποια βολεματάκια και κάποιοι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν και κάτι καταγγελίες ότι τη δουλειά τους δεν την κάνανε έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν γίνεται, κύριε Γεννιδούνια, να βασίζομαι εγώ ότι θα βάλω το παιδί μου μέσα σε ένα τρένο στο οποίο μου λέτε ότι υπάρχουν πιθανότητες να μην τρακάρει ή ότι ο σταθμάρχης θα έχει την ευθύνη. Εγώ θέλω να ξέρω ότι το παιδί μου μπαίνει μέσα σε ένα τρένο και υπάρχει ασφάλεια. Θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει όπως πρέπει και μπορεί να, αυτό το τρένο αυτόματα να φρενάρει. Μπορεί να δει στην τηλεδιοίκηση ο άλλος αν υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Δεν θα κρέμομαι εγώ από το αν πάθει καρδιακή προσβολή, χτύπα ξύλο ένα σταθμάρχης και αν θα έχει το νου του εκείνη τη στιγμή.
4: Σε αυτό που λέτε, όλη αυτή την ίδια μάχη δίνουμε. Για τους σταθμάρχες και όλα αυτά που αναφέρετε, υπάρχουν υπεύθυνοι να απαντήσουν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας. Εγώ ως μηχανοδηγή και. Εμείς πραγματικά, αν αισθανθούμε κάπου ότι υπάρχει ο κίνδυνος, να ξέρετε, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα βγούμε και θα φωνάξουμε.
3: Ναι, δεν σας κατηγορώ. Εξηγώ όμως ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας μέχρι σήμερα.
4: Καταλαβαίνω.
3: Δηλαδή, μου λέτε και ότι για το σύστημα τηλεδιοίκησης αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Σας το λέω, κύριε Γεννιδούνια, δεν θέλω να πω ότι προσπαθείτε κι εσείς να προστατεύσετε τους μηχανοδηγούς. Όχι, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη κάλυψη. Γιατί όταν λέτε ότι η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση λειτουργεί στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα στο 100%, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή το υπόλοιπο 25% με 80 χιλιόμετρα, αλλά δεν την παρακολουθεί κάποιος αυτή τη γραμμή εκεί πέρα.
4: Εκεί υπάρχει μειωμένη ταχύτητα.
3: Υπάρχουν κενά όμως, κύριε Γεννιδούνια.
4: Δεν διαφωνούμε, κύριε Σερτή. Αυτό προσπαθούμε να επιτακύνουμε και εμείς και ζητάμε συνεχώς. Κυκλοφορούν μόνο δύο τρένα την ημέρα. Αυτό σας λέω, δεν βάζουν παραπάνω τρένα την ημέρα για τους λόγους αυτούς. Και προσπαθούμε συνεχώς να επισημάνουμε και εμείς ότι πρέπει να γίνει πιο γρήγορα αυτό το μικρό κομμάτι το 25% όπως λέτε, και εγώ σας το είπα πρώτος, ναι, έτσι να αποκατασταθεί, προκειμένου να υπάρχει εκεί τηλεδιοίκηση και φωτοσύμματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το χιπό στο σύστημα αυτό, το railwaygov.gr, στο οποίο κάποιος μπορεί να παίρνει και να παρακολουθεί την πορεία του τρένου.
3: Εντάξει, έτσι, αυτό δεν είναι και κάτι τρελό.
4: Ναι, όχι, δεν, εγώ σας λέω ότι υπάρχει, δεν είπα ότι είναι. Εγώ λέω ότι
3: βλέπουμε που είναι το τρένο. Αυτό εδώ και 10 χρόνια, ναι, υπάρχει σε όλα τα άλλα μεταφορικά μέσα. Ναι, δεν αυτό, είναι και τίποτα, ναι, τρελό αυτό.
4: Απλά σας λέω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά, ότι και εμείς προσπαθούμε να επιτακινηθούν.
3: Εδώ ένα πιτόγυρο να παραγγείλω, ξέρω που είναι ο διανομέας τώρα. Βάλανε αυτό στο τρένο και τι είναι αυτό, επίτευγμα.
4: Και δεν ξέραμε, κύριε Σερέτη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, 23. Πού βρίσκονται δύο τρένα.
3: Αυτό φανταστείτε. Είναι. Ξέρουμε που είναι ο διανομέας με το πιτόγυρό μας και δεν ξέραμε που είναι το τρένο. Γιατί όμως δεν ξέραμε που είναι το τρένο, αφού θέλετε να το πάμε εκεί πέρα. Και γιατί πιστεύετε εσείς ότι υπήρξε πυρόσφαιρα και απανθρακώθηκαν άνθρωποι. Μήπως, κύριε Γενιδούνια, υπάρχει κάτι το οποίο δεν λένε οι κυβερνητικοί. Μήπως εδώ πέρα μας κοροϊδεύουνε ψυχρό. Γιατί δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό σε κάθε στάση.
4: Προφανώς αυτά έπρεπε να έχουν, να υπάρχουν όλα όσον αφορά τώρα την πυρόσφαιρα.
3: Δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό που μου λέει εμένα ο άλλος ότι δεν μπορείς να κρύψεις ούτε το χέρι σου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και δεν βρίσκουμε τώρα το βίντεο από πού φορτώσανε και τι φορτώσανε πάνω σε αυτή την εμπορική αμαξοστοιχεία.
4: Εγώ γι' αυτό θα σας πω ότι παρακολουθούμε κι εμείς με πραγματικά ενδιαφέρον όλα αυτά που λέγονται στην δημόσια σφαίρα. Αν αυτά είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτηματικά. Εγώ το μόνο που πρέπει να καταθέσω στην εκπομπή σας είναι ότι επειδή και οι συνάδελφοί μας είχαν στοχοποιηθεί, οι μηχανοδηγοί δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα φορτία, δηλαδή παίρνουν μια κατάσταση η οποία είναι μια διεθνής πρακτική αυτή. Βλέπουμε τι κουβαλάμε, δεν το ελέγχουμε εμείς πίσω το τι έχει το κάθε κοντέλι, είναι κλειστά αυτά σφραγισμένα. Αυτό που σας λέω είναι ότι άρα οι μηχανοδηγοί δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά. Γιατί...
3: Δεν λέω ότι έχουν ευθύνη, ναι, οι μηχανοδηγοί. Κύριε Γενιδούνια, μην κολλάτε στους μηχανοδηγούς τώρα.
4: Κάποιοι το είπαν όμως αυτό και πρέπει να το
3: πούμε. Ποιοι μηχανοδηγοί εδώ πέρα λέμε, μας λένε ότι δεν καταγράφουν τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Άρασε τους μηχανοδηγούς.
4: Πρέπει να το πω, πρέπει να το πω, γιατί οι συνάδελφοι μας αυτοί που δεν είναι εν ζωή στοχοποιηθήκαν.
3: Κύριε Γενιδούνια, ακούστε με λίγο. Εδώ δεν βγήκαμε τώρα να πούμε άμα φταίνει ή δεν φταίνει η μηχανοδηγή. Εδώ βγήκαμε να πούμε ότι υπήρξε ένα έγκλημα, ότι χάσαν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή τους και ότι εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν ψυχρό.
4: Δεν διαφωνούμε.
3: Ωραία, εσείς σαν Κώστας. Σαν Κώστας, κύριε Γενιδούνια. Αφήστε το ότι είστε πρόεδρος μηχανοδηγών. Σαν Κώστας. Την είδατε την πυρόσφαιρα.
4: Όλοι την είδαμε. Όλη Ελλάδα την είδε.
3: Ωραία, γνωρίζετε ότι απανθρακώθηκαν 27 άτομα.
4: Από ό,τι διαβάζουμε τα πορίσματα, ναι, αυτό διαβάζουμε.
3: Το γνωρίζετε, ωραία. Ξέρετε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα και ότι δεν δικαιολογείται κάπως γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν. Το ξέρετε αυτό.
4: Αυτά είναι προφανώς τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την ελληπή έρευνα που έγινε εκείνο το βράδυ.
3: Ωραία, οι μηχανοδηγοί τώρα σαν πρόεδρος δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ κάτι περίεργο. Δεν υπάρχει δηλαδή λαθρέα διακίνηση κάποιων φορτίων, παράνομων φορτίων.
4: Κύριε Σερέτη, αν είχαμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, σας το λέω με τα λόγου τιμής και γλώσσας, οι πρώτοι που το είχαν καταγγείλει θα ήμασταν εμείς.
3: Τόσα χρόνια δηλαδή περάσανε, δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα.
4: Εμείς, εγώ σας λέω στα χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος, από το 2015 μέχρι σήμερα, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, δεν μου έχει πει ποτέ κανένας συνάδελφος το οτιδήποτε για τέτοια πράγματα.
3: Ποτέ τίποτα.
4: Επειδή η κοινωνία.
3: Εσείς δεν έχετε, ας πούμε, σαν Κώστας τώρα πάλι. Στο μυαλό σας δεν κάνετε δεύτερες σκέψεις. Εδώ πέρα ακούγονται πράγματα και θαύματα. Ότι μέσα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης έρχονται φορτία από τα Σκόπια. Ότι τα φορτώνουν σε εμπορικές αμαξοστοιχίες. Βραδινές. Όλο τυχαίως και τα έγκλημα έγινε βράδυ. Και να μεταφέρονται όλα αυτά να πηγαίνουν κάπου όπου είναι να πάνε. Είτε για λαθρέα καύσιμα, είτε για ντρόουν, είτε για ξέρω εγώ τι είχε πάνω.
4: Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μπορούν να έχουν κάποιοι και ακροατές σας αρκετοί. Εγώ θα σας πω όμως ότι αν είχε γίνει έρευνα σωστά το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχε αυτό το ερώτημα.
3: Σωστό
4: και
3: αυτό.
4: Το δεύτερο που θα σας απαντήσω είναι ότι στα τρένα αυτά οι μηχανοδηγοί εναλλάσσονται. Δεν είναι ποτέ κανένας βάρτιας σταθερής σε αυτά τα τρένα. Οπότε όλο και κάποιος από εμάς θα είχε καταλάβει κάτι. Εγώ τουλάχιστον ως πρόεδρος του συνδικάτου και ως Κώστας, όπως με θέλετε να με ρωτήσετε και σας απαντώ, δεν γνωρίζω κάτι. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάτι. Το οποίο αν πραγματικά κάποιος συνάδελφος μου είχε πει, ο πρώτος που θα το έλεγε, γιατί εδώ στείλαμε 10 εξώδικα σε υπουργούς, σε διοικήσεις, σε πόσα πράγματα. Δεν θα είχαμε κανένα απολύτως ενδιασμό.
3: Ωραία, εσύ σαν πρόεδρος, υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και, και μέσα σε ορισμένα λιμάνια. Υπάρχει αυτά τα μηχανικά συστήματα, είναι αυτά τα γερανοφόρα οχήματα, είναι τα μηχανήματα έργου. Είναι πολλά, είναι πολλά. Υπάρχουν ειδικοί χειριστές. Δεν έχετε μηχανοδηγούς μες στο λιμάνι, σαν σωματείο, σαν συνδικαλιστές.
4: Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε όμως τι κάτι υπάρχει και ποτέ.
3: Ωραία, ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μηχανοδηγοί μέσα στο λιμάνι, σωστά.
4: Ναι, καλούς μεταφορές.
3: Ωραία, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κύκλωμα καταγραφής για το τι φορτώνεται πάνω σε κάθε τρένο εμπορικό.
4: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς ποιος το διαχειρίζεται αυτό. Ούτε
3: όχι ποιος το διαχειρίζεται. Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Θέλω να μου πείτε.
4: Προφανώς ρωτήσει η Γελένη, όποιος το διαχειρίζεται. Ναι. Γιατί το λιμάνι είναι και μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε, είναι όλθεκη. Αλλά σας λέω και πάλι ότι προφανώς και πρέπει να καταγράφονται, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δεν διαφορούμε πουθενά σε αυτά που λέτε, έτσι. Απλά σας λέω ότι εμάς και εμάς όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχει όλη αυτή η ελληνική κοινωνία θα είχαν απαντηθεί πολύ απλά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ της 28ης
3: Αυγούστου. Σαν μηχανοδηγοί δεν έχετε κάποια ευθύνη, γιατί εδώ πέρα παλαιότερα είχαν βγει κάποιοι καλεσμένοι, οι οποίοι ήταν πρόεδροι σε άλλα σωματεία, συνδικαλιστές από άλλους κλάδους που έχουν σχέση με το σιδηρόδρομο, και μας λέγανε ότι σε κάποια κοντέινερ είναι κολλημένα κάποια χαρτάκια. Και σε αυτά τα κοντέινερ που είναι κολλημένα τα χαρτάκια δεν γίνεται έλεγχος. Αυτά τα έχετε ακούσει ποτέ?
4: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, ναι, μπορεί να έχουν βγει συνάδελφοι, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά μπορεί να σας πιστεύω αυτό που λέτε. Θα σας πω το εξής, ότι η όλη διαδικασία με ένα κοντέινερ, το οποίο ξεκινάει από την Κίνα για να φτάσει στο λιμάνι της Αμβέρσας, γιατί αυτή είναι η πορεία του, μέχρι να φτάσει εκεί, δεν έχει κανείς δικαίωμα, πόσο μάλλον οι μηχανοδηγοί, να το ανοίξει. Μόνο η εφορία, το ΔΟΕ, όταν κάνει δικαιωματοληπτικούς ελέγχους. Αν ανοίξει αυτό το κοντέινερ, εκεί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε αυτόν που το ανοίγει.
3: Είναι δική σας αρμοδιότητα όμως, κύριε Γενιδούνια.
4: Όχι.
3: Η ασφάλεια μεταφοράς, να ολοκληρώσω. Είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς. Είναι δική σας αρμοδιότητα η προστασία των επιβατών και του πληρώματος και του φορτίου. Και πρέπει να γνωρίζετε τι φορτίο έχει το εμπορικό τρένο.
4: Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε.
3: Δεν γνωρίζετε δηλαδή, γιατί μου λέτε εμείς δεν φταίνει, είμαστε υπεύθυνοι. Δεν γνωρίζετε εσείς τι είχε φορτωθεί πάνω σε αυτό το τρένο?
4: Βεβαίως, βλέπουμε το φύλλο που μας δίνεται κάθε φορά στο δρομολόγιο.
3: Ωραία, τι φύλλο σας είχαν δώσει δηλαδή? Ότι φορτώσανε λαμαρίνες και αβοκάντο?
4: Ναι, αυτό.
3: Και μπύρες?
4: Ναι, εκείνη τη μέρα αυτό είναι το φύλλο.
3: Προκαλούνε, κύριε Γενιδούνια, οι λαμαρίνες, τα αβοκάντο και οι μπύρες πυρόσφαιρα?
4: Δεν το γνωρίζω εγώ, κύριε Σελέδη, αυτό.
3: Δηλαδή, αν πάρω, συγγνώμη λίγο, αν πάρω εγώ μια κούτα αβοκάντο, μια κούτα λαμαρίνες και μια κούτα μπύρες και τις πετάξω στον αέρα και σκάσουν όλα μαζί κάτω, τι θα γίνει, η έκρηξη?
4: Σας λέω και πάλι, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, ότι αυτά όλα τα ερωτήματα έχουν προκύψει, γιατί το βράδυ δεν έγινε σωστή έρευνα.
3: Ωραία, αφού είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς των επιβατών, λοιπόν, του πληρώματος και του φορτίου, έχετε και εσείς ευθύνη. Αυτό σας εξηγώ.
4: Ακριβώς, και δεν διαφωνούμε. Εγώ όμως σας λέω ότι αυτό που δηλώνεται και βλέπουν οι μηχανοδηγοί είναι αυτό που δηλώθηκε, που βγήκε στη δημοσιότητα. Και επιπλέον, όταν υπάρχει μεταφορά κάποιου επικίνδυνου υλικού, δίνεται ειδική σήμανση σε αυτό. Εμείς έχουμε ειδική εκπαίδευση. Είναι διεθνής κανονισμός αυτή, κύριε Σερέτ, δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ειδική εκπαίδευση, γιατί παράδειγμα μπορούμε να κουβαλάμε ένα φορτίο το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποια κινησία του τρένου.
3: Εσείς είχατε, δηλαδή σαν πρόεδρος μηχανοδηγών, όταν έγιναν τα τέμπη, πρόεδρος δεν ήσασταν?
4: Βεβαίως.
3: Ωραία, ρε. Γι' αυτό το τρένο δεν είχε υπάρξει κάπου μια αναφορά? Υπήρχε στα χαρτιά κάτι που να λέει ότι είχε επικίνδυνο φορτίο πάνω?
4: Όχι, δεν υπήρχε.
3: Δεν υπήρχε στα χαρτιά κάτι.
4: Εξώς γνωρίζουμε, τι να σας πω. Εγώ δεν υπήρχε.
3: Δεν υπήρχε λοιπόν αναφορά ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία υπήρχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο?
4: Όχι, αυτό που ήταν η μηχανοδήγη είναι αυτό που έχει δοθεί και νομίζω στη δημοσιότητα. Είναι ένα φορτίο το οποίο είχε λαμαρίνες, είχε μπύρες, τι είχε τέλος πάντων πίσω.
3: Και από κάτω.
4: Αυτό έχουμε διαβάσει. Αυτά έχουμε διαβάσει.
3: Ωραία. Η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε κάποιο χαρτί που να γράφει ότι είχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο πάνω?
4: Όχι.
3: Ωραία. Και άρα δεν γνωρίζει κανένας πώς έγινε η έκρηξη, παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα αγνοείται η αλήθεια για την έκρηξη.
4: Εκεί επικεντρώνουμε λοιπόν μαζί και συμφωνούμε ότι αν είχε γίνει σωστά η έρευνα και δεν είχε γίνει όλη αυτή η γρήγορη διαδικασία fast track που έγινε εκείνες τις μέρες, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ αυτό θέλω να καταλήξω, ότι οι μηχανοδηγοί, ναι, γνωρίζουμε τι κουβαλάει κάθε αμαξοστοιχεία, ασφαλώς, δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε τίποτα για να ελέγξουμε.
3: Άρα πιθανότατα συμφωνείτε με μένα που φωνάζω τόσο καιρό και λέω ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια πυρόσφαιρα υπήρχε παράνομο φορτίο.
4: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, το λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι αν υπήρξε σωστή έρευνα εκείνη τη μέρα, το σωστό, το ερώτημα που βάζετε δεν θα είχε απαντήσει.
3: Εσείς κάποια εκδοχή για το πώς συνέβη σε όλο αυτό δεν μπορείτε να μας την πείτε? Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
4: Πραγματικά, κύριε Σερέτη, παρακολουθούμε όλους με πραγματική απορία κι εμείς πολλές φορές. Παρακολουθούμε όλους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας πολλοί πραγματογνώμονες, πολλοί εμπειρογνώμονες. Και εμείς, σας λέω και πάλι ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω κάποια παραπάνω εξήγηση από αυτή που διαβάζω στα μεν και στα
3: δε. Από τα έλαια σιλικόνης μπορεί να προκληθεί τέτοια πυρόσφαιρα?
4: Αν λένε ναι, αν λένε όχι. Εγώ δεν είμαι χημικός. Έτσι.
3: Ναι, αλλά είστε μηχανοδηγός, πάλι... πρόεδρος των μηχανοδηγών, είστε και υπεύθυνος για την ασφάλεια μεταφοράς, κύριε Γενιδούνια. Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα είναι επικίνδυνοι αυτοί οι μετασχηματιστές. Αυτοί εδώ πέρα, αυτά τα έλαια σιλικόνης που έχουν μέσα, οι μπαταρίες, να σου το πω έτσι, μετασχηματιστές της Siemens και της Bayer, δεν πρέπει να το γνωρίζετε εσείς.
4: Βεβαίως, θα έπρεπε. Αυτές όμως οι μηχανές είναι πιστοποιημένες, δεν κυκλοφορούν μόνο στην Ελλάδα. Κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.
3: Εντάξει, λοιπόν, και σε όλο τον κόσμο να κυκλοφορούν. Αν είναι επικίνδυνες, δεν πρέπει να είναι πάνω στα τρένα.
4: Ποιος διαφωνεί σε αυτό.
3: Τι ενημέρωση έχετε, ότι είναι ασφαλείς αυτοί οι μετασκευαστές.
4: Αυτή είναι η ενημέρωση που μας δίνουν και αυτοί που τις κατασκευάζουν και αυτοί που τις χρησιμοποιούν. Εγώ με λίγα λόγια, εγώ σας λέω και πάλι τα ερωτήματα θα είχαν απαντηθεί όλα αυτά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα στο παιδί εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα.
3: Και αυτό είναι ύποπτο λοιπόν. Ύποπτο είναι και το ότι δεν έγινε σωστά η έρευνα.
4: Εντάξει, αυτό νομίζω γι' αυτό και οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Γίνεται προτάσεις για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αυτή που θα οδηγηθούν.
3: Ποια δικαιοσύνη, εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη, κύριε Γενιδουνιά?
4: Τι να σας πω τώρα, ό,τι λέει η ελληνική κοινωνία λέμε και εμείς.
3: Άρα δεν την εμπιστεύεστε.
4: Πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει να λειτουργήσει χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει, τα τέμπη αποτελούν μια βαθιά πληγή στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας, όλων μας, ως Έλληνες πολίτες, όλοι μας έχουμε κουβαλάμε αυτό το γιατί. Εμείς οι σιδηροδρομικοί θα πω, ακόμα περισσότερο. Και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ανεξάρτητα και να βρει τους πραγματικούς ενόγους για να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Και για αυτή τη θέση μας, μέχρι και σήμερα, πληρώνουμε και το τίμημα, κύριε Σεδέτη. Έτσι, και των σχέσεων και το κυνηγητό που τρώμε μηχανοδηγία και τις απολύσεις σε προσωπικό επίπεδο που έχουμε φάει και τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει η ελληνική κοινωνία από εμάς. Εμείς δεν πρέπει να πούμε. Σας λέω και πάλι κουβέντα παραπάνω από αυτό που είναι η αλήθεια, από αυτό που βλέπουμε εμείς, από αυτό που ξέρουμε.
3: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, κύριε Γενιδούνια, παρέα, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε και έχουμε περιορισμένο χρόνο, έχουμε 5 λεπτά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Μου δίνετε ένα λεπτό να το ακούσουμε?
4: Ναι, βεβαίως.
5: Έλα. Έλα, σας μίλησα, ρε παιδιά. Τι πας καλά, ρε.
6: Έλα.
7: Καλά είσαι.
6: Γεια σου, αγαπητέ. Καλά είσαι, μια χαρά. Πάρε λίγο ένα στενοφόρο, σου παρακαλώ, τώρα για το 52.
7: Γιατί?
6: Μια κυρία ίσως χρειαστεί ράματα.
7: Ίσως χρειαστεί ράματα? Γιατί τι έπαθε? Γιατί πρέπει να τους πούμε αυτούς?
6: Τραυματίστηκε. Ξέρω εγώ τι να του μπεις, ρε.
7: Σε
6: διερχόμενο τρένο που ήταν εδώ, ακούμπησε η μηχανή παραπάνω και παρακουνήθηκε αυτό. Ήταν όρθια.
7: Ναι. Τι να τους πω, τραυματίστηκε πού, ρε παιδί μου αυτή?
6: Παιδί μου, πες το 52 που έρχεται, ναι. Το η αμαξοστοιχεία, έχει μία που χρειάζεται ράματα. Χτύπησε, έλα Δημήτρη. Τώρα που έκανε, έπεσε λίγο με δύναμη η ηλεκτράμαξα πάνω.
8: Ποιο?
6: Η ηλεκτράμαξα.
8: Ναι.
6: Τίποτα και ταρακουνήθηκαν λίγο και έκανα 2-3 τώρα χτύπησανε στα πλαστικά, στα τέτοια. Μια κυρία εδώ έσκησε λίγο το τέτοιο, ένας άλλος κύριος δεν βγήκαν εδώ.
3: Εδώ πέρα ακούμε έναν σταθμάρχη που συνομιλεί και καλεί μια κυρία να πάρει το 166 για να μπορέσει να υπάρξει βοήθεια. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και στα Τέμπη υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές για τα ασθενοφόρα, για την πυροσβεστική που δεν λειτουργήσε και αυτή από ό,τι φαίνεται όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι και ο κύριος Φαλάρας και κάποιοι άλλοι κατηγορούμενοι και πρέπει να πάνε, ας πούμε, όπως λέει ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας, σε ειδικό δικαστήριο. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η διαδικασία? Παθαίνω εγώ κάτι στο τρένο. Θα πρέπει να ξυπνήσει ο σταθμάρχης και να πει σε άλλον υπάλληλο πάρε τηλέφωνο το 166. Από όσο γνωρίζω, ακόμα και σε αυτοκίνητα υπερσύγχρονα, αμέσως βαράει ένα καμπανάκι.
4: Όπως λέγαμε, αμέσως
3: στο 166.
4: Ειδοποιείται αμέσως ο μηχανοδηγός. Αυτός επικοινωνεί με το κέντρο διοίκησης στους σταθμούς και τα κεντρικά των εταιριών και ζητάει άμεσα την παροχή βοήθειας στο πλησιέστερο σημείο στο οποίο θα σταματήσει το τρένο, ακόμα και αν χρειαστεί και είναι μια επίγουσα κατάσταση. Και μπορεί να πλησιάσει ασθενοφόρο σε σημείο που δεν υπάρχει σταθμός κοντά, θα γίνει και αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αμέσως ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.
3: Δηλαδή η κάλυψη, η ιατρική κάλυψη είναι το να ξεκινήσει ο σταθμάρχης, να πάρει τηλέφωνο κάποιον άλλον, να του πει πάρε στο 166, να πάρει ο άλλος στο 166, να δώσει ένα σημείο που βρίσκεται το τρένο, όπου δεν μπορεί να έχει πιθανότατα πρόσβαση, μπορεί να υπάρξει πιθανότητα, ένα ασθενοφόρο. Και όλο αυτό δεν καθυστερεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα μπορεί να έχω πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ περιμένω κανένα 2 ώρες να έρθουν.
4: Αντίστοιχα, εδώ θα σα απαντήσω ότι στο αεροπλάνο, αν πάθει κάτι, πρέπει να κατέβει το αεροπλάνο.
3: Στο αεροπλάνο είμαι στα 5.000 πόδια, δεν είμαι δίπλα στον δρόμο.
4: Το τρένο, αν είναι σε μια περιοχή που δεν έχει πρόσβαση οδική, ας πούμε, κάποιος, θα οδηγήσει, θα πάνε στον επόμενο σταθμό στα 10, στα 15 χιλιόμετρα, θα σταματήσει, πώς είναι αυτό, 10 λεπτά,
3: ναι.
4: Θα σταματήσει και θα περιμένουμε το ΕΚΑΒ να έρθει και να πάρει τον επιβάτη. Αυτό είναι. Και αν βέβαια δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αν υπάρχουν κενά στα κέντρα υγείας, εκεί θα περιμένουμε.
3: Κλάφτα χαράλα. Να πάρουμε κατευθείαν άμα είναι στον Νίκο Τελετών, έτσι όπως το λέτε.
4: Μα βέβαια, σας λέω, πώς είναι.
8: και σε έναν απορρίο να ταξιδέψει το ίδιο πράγμα.
3: Θα πάρουμε κατευθείαν στον Νίκο Τελετών, εγώ λέω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τις διαδικασίες.
8: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε κι άλλα. Θα γίνει απαραίτητη διαδικασία.
3: Στα Τέμπη πάντως, εδώ πέρα μας λένε κάποιοι άνθρωποι το ότι δεν είχαν τον ανάλογο εξοπλισμό. Μας λένε το ότι τους πυροσβέστες τους βρέχανε για να πάνε στα πρώτα δύο βαγόνια. Είχαμε χημικά εγκάβματα πυροσβεστών. Είχαμε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατέβουν και πετούσαν σκοινιά στον κόσμο να ανέβει. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν ελλείψεις ασφάλειας και στην αντιμετώπιση ή την ιατρική, αλλά και φυσικά και για την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπήρχαν δηλαδή τα ανάλογα εργαλεία και η ανάλογη εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θέλω να σας ρωτήσω, το προσωπικό γενικά είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις?
8: Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το σωματικό προσωπικό είναι, υπάρχουν δηλαδή. Βέβαια, εκείνη τη μέρα, κύριε Σερέτη, χάθηκαν και 11 που ήταν μέσα στο τρένο, έτσι, και στα δύο τρένα. Άρα δεν υπήρχε προσωπικό να κατευθύνει τους επιβάτες, και άρα δικαιολογημένα αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο. Έχουν τα παράπτωση, έχουν την αμαρτυρία αυτή που λέτε, γιατί πολύ σωστά δεν υπήρχε κανείς αεροδρομικός, είχαν όλοι χάσει τη ζωή τους, δεν μπορούσε κανείς να κατευθύνει το επιβατικό κοινό. Όσους εκείνοι από τους επιβάτες που φυσικά δεν τραυματίστηκαν, δεν έχασαν τη ζωή τους.
3: Δηλαδή γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, ενημέρωσε κάποιος επιβάτης, οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και όλοι αυτοί που βρίσκονται στις ανάλογες θέσεις δεν πήραν πρέφα?
8: Πώς να πάρουν, αφού σας λέω, δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα εκείνο το βράδυ.
3: Δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα.
8: Με αυτό το πάμε αυτό, κύριε Σερέτη. Δεν είναι
3: δηλαδή, αν δεν υπήρχε ένας επιβάτης να πάρει τηλέφωνο.

0: κάποιο οικονομικό ο οποίο θα μπορούσε να ενημερώσει ό,τι έγινε.
1: Καταλαβαίνω. Υπάρχουν πολλά κενά, κύριε Γενιδούνια, γενικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται εν έτη 2023 να μην ξέρουν πού είναι τα τρένα, να μην ξέρουν ότι έχει συμβεί ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Γενικά να μην ξέρουν πώς ο σταθμάρχης ήταν μόνος του, πώς η μηχανοδηγία.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Σερέτη.
1: Είναι πολλά τα κενά για τις πυρόσφαιρες. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο δεν λένε στον κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται δεν το παραδέχονται στον κόσμο για να μην πάνε φυλακή υπουργοί και πρωθυπουργοί.
0: Εγώ θα σας πω ότι το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα τότε το βράδυ ήταν ότι ψάχνουμε δύο τρένα. Το έχω δηλώσει αυτό δημόσια. Έτσι, λέει, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εγώ ευχαριστώ,
1: κύριε Γενιδούνια. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Ακούσαμε τον κύριο Γενιδούνια, τον Κώστα Γενιδούνια, ο οποίος είναι πρόεδρος των μηχανοδηγών μέχρι και σήμερα. Το ξαναπήρανε από ό,τι φαίνεται πίσω, γιατί είχε μια περίεργη περιπέτεια που τον απέλησαν. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε αρκετά κενά για το τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη τη μέρα. Τη μαύρη μέρα που χάθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι άδικα. Είστε συντονισμένοι στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Στην Αθήνα που παρακολουθούσατε τους συγγενείς να παίζουν κιθάρες με τον Καρβέλα και τον Ρόκο στο Σύνταγμα για την εκταφή. Και ακόμα περιμένουμε την εκταφή για να δούμε αν τελικά υπήρχαν κάποια χημικά στοιχεία. Αν τελικά μέσα σε αυτά εδώ πέρα τα μνήματα είναι οι σωστοί άνθρωποι. Γιατί είχαμε και μια συνέντευξη με έναν εθελοντή εδώ πέρα, ο οποίος βγήκε και μας είπε ότι πηγαίναμε και μαζεύαμε αστραγάλους και αγκώνες και χέρια και ανθρώπινα μέλη και τα βάζαμε σε σακούλες και τα στέλναμε σε ένα νοσοκομείο. Γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πού είναι τα τρένα, δεν ξέρουμε πού πήγανε οι άνθρωποι, δεν ξέρουμε τι χημικά στοιχεία έχουν βρεθεί στην τοποθεσία, δεν ξέρει και δεν γνωρίζει και δεν θυμάται κανένας υπεύθυνος τίποτα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Για να μην μας λένε συνωμοσιολόγους τώρα όλο αυτό, έτσι. Γιατί κάποιοι λένε για ξυλολιάδα και ακολουθούν την προπαγάνδα του Μαξίμου. Εγώ συνεχίζω να λέω το ότι υπήρχε παράνομο φορτίο και θα το υποστηρίζω, γιατί ξέρω ότι στο τέλος πάλι θα επιβεβαιωθώ. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Καθημερινά, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
1: Τραγουδάκι και πανέρχομαι τρίτη ώρα με ανοιχτές γραμμές. Γιατί θα μας τρελάνετε. Ούτε τυφλοί δεν είμαστε, ούτε κουφοί.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πολιτικό σεισμό αναμένεται να προκαλέσει η αποκαλυπτική πολυσέλιδια αναφορά Ελλήνων ελεγκτών προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, γνωστής ως Όλαφ. Η αναφορά των Ελλήνων ελεγκτών φέρνει στην επιφάνεια τη βιομηχανία με διάφορες διαδρομές μαύρου πολιτικού χρήματος ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως σε δημόσια έργα πληροφορικής. Όπως αποκαλύπτεται, το κύκλωμα διοχέτευε ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω υπεργολαβιών σε νεοσύστατες εταιρείες προσώπων του στενού πολιτικού περιβάλλοντος, οι οποίες ρευστοποιούσαν τις συμβάσεις μέσω τραπεζικού δανεισμού χωρίς να εκτελούν το φυσικό αντικείμενο των συμβάσεων. Στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών αρχών, λοιπόν, βρίσκονται κυβερνητικά στελέχη, συνεργάτες του Μεγάρου Μαξίμου και επικεφαλής κρατικών φορέων, οι οποίοι κατηγορούνται για φωτογραφικούς διαγωνισμούς και συστημική χειραγώγηση των αναθέσεων προς όφελος λίγων και συγκεκριμένων. Σε αλυσιδωτές καθυστερήσεις στην ναυτιλιακή γραμμή Πειραιάς προς το νησί Χίο, πρόκειται να οδηγήσει η σημερινή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί παρά τη διαφωνία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας λόγω εργασιακής αντιπαράθεσης εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Η αποχή των ναυτών από τις εργασίες φόρτωσης οχημάτων στα γκαράζ θα γίνει μετά τις 2 το μεσημέρι, αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των αυξημένων δρομολογίων. Σε πελώρια κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων και επικίνδυνων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, τα οποία εξεσκέπασαν ένα παράνομο επεξεργαστήριο στο Ήλιον, το οποίο λειτουργούσε χωρίς έγκριση από τον ΕΦΕΤ. Η ιχνηλάτηση αποκάλυψε ένα δίκτυο διοχέτευσης των ακατάλληλων κρεάτων σε τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής. Στο μικροσκόπιο των υγειονομικών αρχών βρίσκεται ένα γνωστό εστιατόριο στο Περιστέρι μετά από συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης που παρουσίασαν τουλάχιστον 9 άτομα, ανάμεσά τους και 2 παιδιά που κατανάλωσαν γεύμα με κοτόπουλο. Οι ασθενείς έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Νίκαιας και αποχώρησαν, ενώ αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για σαλμονέλα. Νέα τραγωδία στην μακρά λίστα των εργατικών δυστυχημάτων αποκαλύπτει την εφιαλτική πραγματικότητα στην αγορά εργασίας με τον θάνατο του 67χρονου αδήλωτου ηλεκτροσυγκολητή στα Εξαμήλια Κορινθίας εξαιτίας φωνικής έκρηξης σε εργοστάσιο οξοποιίας. Η παντελής έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας και η διάλυση των ελεκτικών μηχανισμών αφήνουν απροστάτευτους τους εργαζομένους. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος καταγράφει ήδη πάνω από 80 νεκρούς στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Παράλληλα, τα στοιχεία της Eurostat εκθέτουν τις επίσημες καταγραφές, διότι αποκαλύπτει ότι στην Ελλάδα δηλώνεται μόλις το 30 με 40% των εργατικών ατυχημάτων, καθώς η εκτεταμένη μαύρη εργασία και οι αποποιήσεις των ευθυνών εξαφανίζουν συστηματικά τα θύματα από τους δείκτες μέτρησης. Σύμφωνα με τα νεότερα και ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα ελληνικά νοικοκυριά υφίστανται συνεχή διάβρωση των εισοδημάτων τους και αυτό συμβαίνει εφόσον αναγκάζονται να ξοδεύουν τις έτοιμες αποταμιεύσεις τους απλώς και μόνο για να ανταπεξέλθουν στο καθημερινό κόστος διαβίωσης. Την ίδια ώρα που στην Ευρώπη το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται, στην Ελλάδα σημειώθηκε βουτιά στους δείκτες με 2,5%. Ομόφωνα απέρριψε το τριμελές εφετείο κακουρημάτων Λάρισας όλα τα αιτήματα αναβολής της ενστάσεις ακυρότητος αλλά και τα αιτήματα αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ στη δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα και κρατικό έγκλημα των Τεμπών. Η δικαστική διαδικασία έληξε σήμερα για τον Αύγουστο, ενώ η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου. Στην διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός επικρατεί στην νοτιοδυτική Ιαπωνία μετά από ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την νησιωτική χώρα, προκαλώντας θύματα, εγκλωβισμένους και κατάρρευση ενός ορόφου σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Κουμαμότο. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 50. Πολλές υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται χωρίς ρεύμα. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι απίφθινε έκκληση για αυτοπροστασία, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας διαβεβαιώνει πως ο πυρηνικός σταθμός Σεντάι δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και πολύ ζεστός. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα, ενώ παράλληλα υπάρχει έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: δωμάτιο.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
2: Δεν κάθονται να μιλήσουνε. Δεν θέλουν να μιλήσουνε. Δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά. Να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Δεν έχουμε μιλήσει με τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα να μιλήσουν. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουν. Τον πήγαν στα ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, επίδραση στην κυβέρνηση και στο πολιτικό, στην πολιτική κατάσταση, όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι πρέπει, τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα. Γιατί η Τουρκία μετά το πραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο του παχαίου εσωτερικού, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Πορθητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσε την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...
3: εδάφη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Γιάννενα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Δεν πρόλαβα να πω ρε τα τηλέφωνα, παρακαλώ, ποιος είναι?
0: Καλησπέρα.
3: Περιμένεις πάνω το τηλέφωνο, ρε αδερφέ?
0: Ναι, είπα να αντιγράψω τον δίχρονο.
3: Τι, πώς σε λένε?
0: Χριστιανό.
3: Χριστιανό?
0: Ναι.
3: Έλα ρε Χριστιανέ μου.
0: Χριστιανέ μου. Την επόμενη φορά που θα βγάλεις κάποιον από το νοσέ και τα λοιπά, να ρωτήσεις τι περιείχε το κοντέινερ του ΖΙΜ.
3: Το κοντέινερ του Δήμου.
0: Τη ΖΙΜ
3: της εταιρείας.
0: Η ΖΙΜ της εταιρείας, της Black Rock, όπως έχει πει και ο τραπεζικός, η οποία κουβαλάει επικίνδυνα και τοξικά φορτία.
3: Αφού λέει στα χαρτιά δεν υπήρχε επικίνδυνο φορτίο.
0: Γι' αυτό το λέω.
3: Σωστό, θα το ρωτήσω, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Αυτό.
3: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο που περίμενε πάνω από το τηλέφωνο. Τι έγινε, αδερφέ?
4: Έλα ρε Γρηγόρη.
3: Τι, πάνω από το τηλέφωνο κι εσύ?
4: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ο Πανελλήνιος είμαι, καλησπέρα.
3: Πανελλήνιε, για πες, να πει πω τους αριθμούς στον αέρα, τους ξέρετε?
4: Ποιο?
3: Τους αριθμούς, περίμενε να πω τους αριθμούς, λέω. 2, 3, 10 για τους καινούριους. 2, 3, 10, 506, 76. 2, 3, 10, 506, 77. Πάμε, Πανελλήνιε, γρήγορα.
4: Στο 76 σε πήρα εγώ πάντως. Λοιπόν, κι αν δεν είχε παράνομο φορτίο έτσι με παράνομα υλικά και είχε όπλα.
3: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
4: Συγγνώμη, δηλαδή σε αυτή τη χώρα, ρε εσύ, Γρηγόρη, δεν είναι λίγο περίεργο να ξέρουμε που είναι ο κάθε τελιβεράς και να μην ξέρουμε που είναι τα τρένα μας?
3: Αυτό δεν έλεγα πριν λίγο.
4: Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα εγώ. Γιατί άκουσα κάτι νωρίτερα που έλεγε ένας τύπος στην εκπομπή του κυρίου Βελόπουλου σχετικά έτσι με... Σχετικά με ένα πάρτι που λέγανε ότι θα γίνει με την Κύπρο, κάτι λέγανε, γιατί δεν το πρόλαβα και όλο, που ετοιμάζονται να κάνουν, είναι μια γιορτή μνήμης, αν άκουσα καλά.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω, φίλε μου, τι θέλεις να πεις. Πραγματικά προσπαθώ να σε καταλάβω, αλλά δεν μου διευκρινίζεις.
4: Λέω, ναι, επειδή δεν την πρόλαβα την κουβέντα από την αρχή, την πρόλαβα προς το τέλος, κάτι...
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, αδερφέ, δεν άκουσα ούτε εγώ. Οπότε τι να σε λέω τώρα. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τι συζητούσαν, ρε Πανελλήνη. Παρακαλώ στον επόμενο.
5: Έλα, Γρηγόρη.
3: Πάμε.
5: Καλησπέρα,
3: έλα.
5: Έλα, λοιπόν. Να μην ξεχνάμε όμως και τις αεροπορικές αερογραμμές. Με τα ράντα που. Τι γίνανε αυτά τα ράντα τα σύγχρονα, τα φτιάξανε? Θυμάστε το σκάνδαλο που δεν δουλεύανε τα αλφαμάικ, τα VHF-ικά. Γρηγόρη, με ακούς?
3: Σε ακούω, ναι.
5: Λοιπόν, τι γίνανε αυτά? Τα διορθώσανε? Τα ραντάρ τα καινούργια, τα αυτοματοποιημένα, το ETC στα τρένα, τα φτιάξανε? Τίποτα.
3: Τίποτα.
5: Εδώ ο καθένας, εδώ ακόμα και εγώ στο σπίτι μου, απομακρυσμένα όπου και να πάω στον κόσμο, βλέπω τις θερμοκρασίες και ανοίγω το κλιματισμό. Τα πιο απλά. Αυτά δεν μπορούν να τα διορθώσουν και στα τρένα. Έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Γρηγόρη.
3: Ναι. Βέβαια έχει να κάνει. Αυτό δεν λέγαμε τόση ώρα, ότι δεν υπάρχει ασφάλεια ακόμα σε κάποιο μέρος.
5: Πουθενά.
3: Βέβαια, αυτό δεν λέμε τόση ώρα.
5: Το αυτοκίνητο σου, το είπες και μόνος σου.
3: Σε ευχαριστώ. Το θέμα είναι να πούμε κάτι καινούργιο, όχι να λέτε αυτά που είπα τη δεύτερη ώρα. Τι βγαίνετε, να κάνετε επανάληψη αυτά που λέγαμε τη δεύτερη ώρα? Παρακαλώ. Χαμήλωσε, ναι, καλησπέρα.
6: Γεια σου, Λεβέντη Γρηγόρη, Μάικ Περιστέρη.
3: Γεια σου, ρε Μάικ.
6: Αυτό που θα σου πω μπορεί να μου βάζεις και χέρι, αλλά επειδή το έχει πει για μένα ο καλύτερος πρόεδρος κόμματος μετά το 1974 ο Βελόπουλος, γιατί εγώ τον παρακολουθώ πριν να πάει στο λαός, ήθελα να σου πω, θεωρώ, φίλε Γρηγόρη, ότι ο Μιστακίδης, ο κολλητός του Μητσοτάκη, έκανε τη φιέστα με τον Τουρκαλά Οσμάν, όχι τυχαία την ίδια ημερομηνία της Μαύρης ημέρας της Κύπρου από τους Τουρκομογκόλους. Το έκανε Δευτέρα, δεν μπορούσε να το κάνει Τρίτη ή Τετάρτη. Ντρέπομαι ως παοκτζής για αυτούς που υμνούσαν στο παλατάκι ως ημίθιο τον Οσμάν. Το βρωμιάρι αυτό.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υιοθετώ το χαρακτηρισμό. Έχουμε σούρου, δεν μπορείς να μιλάς έτσι για
6: κάποιον. Έχεις δίκιο.
3: Αλλά ναι, συμφωνώ. Κανένας Τούρκος δεν θέλω να είναι σε ελληνική ομάδα, δυστυχώς. Θα έπρεπε να ασκήσουμε κάποιο εμπάργκο σε αυτούς όλους τους καλασφαιριστές, ποδοσφαιριστές για εμένα.
6: Δύο πράγματα γρήγορα, γρήγορα.
3: Διότι μας έχουν κάνει κακό. Πάμε.
6: Ναι, συμφωνείς αυτό που. Καταρχάς, νομίζω ότι σου έχει πει κάποτε ο Πλεύρης ότι ντρέπομαι για το γιο που έχει.
3: Δεν έχουμε μιλήσει πολύ σε κάποια ερώτηση που τον είχα κάνει παλιότερα.
6: Ήθελα να σου ρωτήσω. Εσύ μπορείς να το ρωτήσεις, βέβαια, καταλαβαίνω τη θέση σου.
3: Να σου πω
6: ότι ο σου αφήνει να έρχονται χιλιάδες άτομα.
3: Πάνω σε απαντήσω, θα με αφήσεις να μιλήσω.
6: Ναι, συγγνώμη, δεν σε ακούω.
3: Τον έχω κάνει ερώτηση για το γιο του και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί του.
6: Εντάξει.
3: Καλό μεσημέρι.
6: Το κάθε τελευταίο.
3: Πάμε.
6: Αυτός που φέρνεις που σου λέει για ποσοστά εκλογών, που σου είπε για Α Θεσσαλονίκη Τσίπρα 17%, συμφωνήσω ότι αυτοί θέλουν εκλογές.
3: Δεν συμφωνώ με κανένα ποσοστό. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις παίζουν ένα κρυφό ρόλο. Αλλά καλός ή κακός, οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω βλέπουν αυτές τις δημοσκοπήσεις και αλλάζει ο τρόπος σκέψης τους. Και πρέπει να τους αφυπνίσω και να τους εξηγήσω ότι δεν είναι αυτά τα ποσοστά. Γι' αυτό καλούμε και αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα.
6: Συμφωνήσω ότι η Μακεδόνα
3: για να μας δικαιολογήσει πώς γίνεται αυτό. Αλλά δεν μας το δικαιολογεί κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Καλό μεσημέρι.
6: Οι Μακεδόνες, αν ψηφίσουν Τσίπρα, είναι για κλωτσές ή όχι?
3: Λίγες είναι οι κλωτσιές.
6: Γεια.
3: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
7: Να ρωτήσω, εγώ θέλω. Ο Μητσοτάκης λέει, ρε παιδί μου, ότι...
3: Δεν σε ακούω καθαρά πρώτα απ' όλα. Πάμε λίγο, δεν έφαγες πρωινό, πάμε λίγο πιο δυνατά.
7: Ναι, λέω, ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι καθαρός όσον αφορά το θέμα των τεμπών. Σωστά.
3: Μητσοτάκης λέει πολλές τρέλες, ξέρω εγώ.
7: Ναι, σου λέω τώρα από τη μία της πολλές, ρε παιδί μου, είναι το θέμα των τεμπών. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η κυβέρνησή του.
3: Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η κυβέρνησή του.
7: Έτσι λέει, ρε παιδί μου.
3: Άσε τι λέει, εσύ τι πιστεύεις?
7: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάνε στη Γιάρο όλοι μαζί.
3: Καλό μεσημέρι. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, τα τηλέφωνα του αέρα στη Γιάρο λέει να πάνε. Τι είναι αυτό ρε, κάτσε περίμενε, τώρα έχουμε... Τι μήνυμα, φωτιά λέει στην Πάρο. Φωτιά στην Πάρο. Μήνυμα από το 112, ο κακός χαμός λέει. Κοντά σε σπίτια η πυρκαγιά. Ωχ, Παναγία σώσε. Παρακαλώ.
8: Κοντά σε σπίτια η πυρκαγιά.
3: Ναι. Ναι.
8: Έλα Γρηγόρη.
3: Έλα.
8: Νίκος Αθήνα πάω.
3: Έλα ρε Νίκο.
8: Γρηγόρη!
3: Έλα!
8: Είναι όλα στημένα, ρε παιδάκο μου!
3: Τι εννοείς?
8: Είναι όλα στημένα! Και το ατύχημα για στα τσέπη και το ότι τα τρένα είναι ακόμα παρατημένα, όλα είναι στημένα! Δεν βλέπεις πού έχει τέτοια ανάπτυξη και πού δίνονται δουλειές! Διόδια, καύσιμα και δρόμοι! Κάνω λάθος.
3: Μέχρι ένα σημείο όχι.
8: Αυτά είναι. Πληρώνουμε διόδια, πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορία. Δηλαδή πιο χαζός λαός από εμάς δεν νομίζω να υπάρχει στον κόσμο. Ό,τι μας βάζουν και πληρώνουμε, το πληρώνουμε 2, 3 και 4 φορές. Έχουμε ένα κράτος μπαβαζί. Στις τράπεζες τα αμπειρόβλητα. Τα δηληστήρια το ίδιο και αθέμαση. Το μοναδικό πράγμα που παράγουμε σαν χώρα είναι πόροι. Και δεν έχουν καμία ανταποδοτικότητα. Δεν επιστρέφεται κανένας πόρος στο λαό. Ούτε στην παιδεία θες, στην υγεία θες, στο στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις, πουθενά.
3: Άρα καταστρέφεται η Ελλάδα.
8: Όχι, έχει καταστραφεί από τη στιγμή που δεν ξυπνάμε. Να τους πάρουμε με τις πέτρες, μην περιμένεις να αλλάξει κάτι.
3: Και τώρα τι κάνουμε δηλαδή?
8: Προς το παρόν, δεν κάνουμε τίποτα.
3: Δεν κάνουμε τίποτα.
8: Και σε όποιους λες ότι ξέρεις κάτι, φίλε, μας κοροϊδεύουν εδώ, μας κοροϊδεύουν εκεί, μας κοροϊδεύουν εδώ, μας κοροϊδεύουν εκεί. Ξέρεις τι απαντάνε. Και τι να κάνω εγώ? Τι μπορώ να κάνω μόνος μου? Όλοι το ρίχνουν στην τρελή. Του πετάει ψίχουλα τώρα και καλά και ότι θα κάνει εκλογές στο Σεπτέμβρη. Καταλαβαίνεις ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τα ψίχουλα. Αλλά είναι ευχαριστημένοι με αυτά. Γιατί έχουν να δώσουν το χαρτιλικάκι να πάνε πιο μικρό στον καφέτη. Και η πιτσιρίκα να πούμε να φτιάξει τα νύχια της και τα τατουάζεις.
3: Ποιοι είναι αυτοί?
8: Όσοι είναι πάνω από 70.
3: Ωραία, και εμείς τι θα κάνουμε γι' αυτό?
8: Πες μου τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν τους μιλάς και τους λες ότι ξέρεις κάτι, πληρώνεις 10 φόρους, ενώ θα έπρεπε να πληρώνεις 2. Και σου λέει τι να κάνουμε, αφού ο Μωυσής είναι ένας. Δεν θέλω να πω το όνομά του, εντάξει, συγκεκριμένη. Το όνομά του αυτήν δεν το λέω στον αέρα, γιατί μπορεί να πέσει εκπομπή, να τρακάρω και τέτοια. Ο άνθρωπος είναι γουρλωμάτης και κατέμις. Τέλος. Αλλά, ειλικρινά, είμαι 50, 52 χρονών και σκέφτομαι να μεταναστρέψω.
3: Και πού θα
8: δεν
3: πας?
8: Αντέχεται άλλο. Δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση.
3: Και πού θα πας αν μεταναστεύσεις?
8: Οπουδήποτε αλλού στον κόσμο να μην ζω αυτό το σύστημα. Είμαστε κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη, αλλά είμαστε πολύ λίγοι.
3: Ναι, και αυτό είναι μια λύση, ρε, εσύ, τώρα. Να φύγουμε όλοι, δηλαδή, να πάμε στο εξωτερικό.
8: Και τι να κάνουμε, ρε, Γρηγόρη, αφού δεν αλλάζουν τα καιρόπια.
3: Καλά, το ότι δεν αλλάζουν τα
8: καιρόπια. Δεν τους αλλάζεις γνώμη και άποψη.
3: Ωραία, και τι να κάνουμε, να παραδώσουμε όλοι τα όπλα, να φύγουμε όλοι στο εξωτερικό, να παρατήσουμε την Ελλάδα.
8: Τα έχουμε παραδώσει ήδη,
3: Γρηγόρη. Όχι, κάτσε ρε φίλε, περίμενε τώρα. Τι έχουμε, όλοι δεν έχουμε παραδώσει τα όπλα. Ηρέμησε λιγάκι.
8: Όλοι το έχουν παραδώσει.
3: Όχι, δεν τα έχουν παραδώσει όλοι. Ηρέμησε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία παλεύει, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή δεν είσαι τώρα
8: όλοι. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου. Μαζί σου.
3: Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα, σε παρακαλώ πολύ. Δε, επειδή είναι οι περισσότεροι ξεπουλημένοι, δεν είμαστε όλοι.
8: Δεν είναι θέμα ξεπουλήματος.
3: Μα θέμα ξεπουλήματος είναι.
8: Όχι, Γρηγόρη, δεν είναι
3: θέμα ξεπουλήματος είναι όταν παίρνει προεκλογικά τα ψίχουλα.
8: Εσύ νομίζεις ότι είναι θέμα ξεπουλήματος.
3: Θέμα ξεπουλήματος είναι, όχι στα λεφτά όχι, που σας δίνουν.
8: Εγώ νομίζω, Γρηγόρη.
3: Όχι, ρε, δεν θα πάνε να ψηφίσετε επειδή σας δίνει να πούμε 150 ευρώ. Δεν θα πάνε να ψηφίσετε, όχι. Δεν θα πάνε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεπούλημα, σας εξαγοράζουνε. Οπότε εφόσον σας εξαγοράζουνε, ξεπουλιέστε.
8: Έτσι έχουν κάνει το εξής, Γρηγόρη. Αν είσαι πιτσιρικάς από 20 μέχρι 25 χρονών, για να σε βάλει στον τορμά. Σου λέει είσαι στο αφορολόγητο. Είσαι στο αφορολόγητο.
3: Και...
8: Αν πιάσεις δουλειά θα σε φορολογήσει.
3: Και...
8: Αν σε συντηρεί ο παππούς Κυριακιά θα σε φορολογεί.
3: Ωραία και.
8: Τι και.
3: Και γιατί να πας να τους ψηφίσεις. Γιατί να πας να τους ψηφίσεις, ρε αδερφέ.
8: Εγώ σκλάβος δεν γίνομαι.
3: Ρε αδερφέ, η ερώτηση είναι απλή, μπορείς να μου απαντήσεις.
8: Ναι.
3: Γιατί να πας να τους ψηφίσεις.
8: Γιατί να πάω να τους ψηφίσω. Εγώ δεν θα πάω να τους ψηφίσω.
3: Γιατί να πάει ο άλλος, δεν μιλάω προσωπικά σε σένα, ρε αδερφέ. Τώρα, δηλαδή να βγάλουμε μια άκρη.
8: Γιατί να πάω να τους ψηφίσει.
3: Ναι.
8: Γιατί είναι, οι πιο πολλοί είναι για λογοτομή.
3: Οι πιο πολλοί είναι ξεπουλημένοι, δηλαδή.
8: Ναι, δεν είναι, δεν νιώθουν οι άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Δεν βλέπει τον άλλον που λέει ότι είμαστε.
3: Ρε αδερφέ, τη λέξη ξεπουλημένη, γιατί δεν την ακούς, δεν μπορώ να καταλάβω.
8: Το ξεπουλημένο, Γρηγόρη.
3: Ναι.
8: Είναι σχετικό.
3: Γιατί είναι σχετικό.
8: Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει πληρώσει τα πάντα.
3: Ρε φίλε, ξεπουλημένος ποιος είναι? Ξεπουλημένος είναι αυτός που δέχεται λεφτά για να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Άκουσε με. Ξεπουλημένος είναι αυτός που δέχεται χαρτζιλίκι και λεφτά για να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Και δεν είναι πιστός στο ότι είναι καλό για την Ελλάδα. Αυτός είναι ξεπουλημένος.
8: Δεν ξέρω, ρε.
3: Έχει πουλήσει τον εαυτό του, αδερφέ. Πουλάει την ψήφο του, πουλάει τον εαυτό του. Είναι ξεπουλημένος. Όπως άλλοι πουλάνε άλλα. Στα υπουργεία δηλαδή κάποιος υπουργός τα παίρνει μίζα, δεν είναι ξεπουλημένος.
8: Ναι.
3: Τότε αυτός που παίρνει μίζα για να πάει να ψηφίσει, γιατί δεν είναι? Με τρελαίνεις τώρα.
8: Έχει διαφορά, ρε συγκεκριμένη.
3: Δεν έχει καμιά διαφορά. Το ίδιο ξεπουλημένοι είναι. Να πείτε όχι στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, στο ίδιο θα καταλήξουμε.
8: Είναι αλλιώς να μου δώσεις να πούμε 3 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι αλλιώς να μου δώσεις να πούμε ένα πακετάκι ψηφίες.
3: Φίλε, όχι, όταν μιλάμε για ξεπουλημένους δεν έχει καμία διαφορά. Είτε πάρεις 10 ευρώ είτε πάρεις 3 χιλιάρικα για να πας να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, είσαι ξεπουλημένος.
8: Δεν ξέρω, κολλάω.
3: Καλό μεσημέρι, αδερφέ, περιμένει κι άλλος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε, δεν περίμενε. Παρακαλώ, 2-3-10-500-676. 2-3-10-500-677. Τίποτα. Γραμμή κατηλημένη. Ναι! Σας ακούω.
9: Έλα, μιλάω εγώ, μ' ακούς.
3: Σας ακούω. Σας ακούω, μιλήστε.
9: Ναι, ναι, Νίκος από Σαλαμίνα.
3: Έλα ρε Νίκο από Σαλαμίνα.
9: Άκουσε, συνέχιζε όπως συνεχίζεις. Πολλοί είναι πεθαμένοι πριν πεθάνουνε. Συνεχίζουμε. Όσοι πιστοί, ζωντανοί, συνεχίζουμε.
3: Έτσι, αδερφέ.
9: Εντάξει.
3: Έτσι, μπράβο,
9: και κάτι
3: ναι.
9: Άλλο, κάτι άλλο. Κάτι που μπορεί και το απεύχομαι βέβαια, που μπορεί να ξεσηκώσει όλο τον κόσμο και να τους πάρει με τις πέτρες, είναι μη γίνει κάτι ανάλογο με τα Τέμπη. Να συμβεί, συμβάν, καταλαβες.
3: Τα κάστρα πέφτουν από μέσα και στα Τέμπη αυτό έγινε όμως, το είδες. Οι φιλόδοξοι πάλι είναι μπροστά.
9: Δεν μιλάω, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Άμα γίνει το συμβάν δεν θα έχει τότε φιλόδοξους. Το συμβάν το ίδιο θα ξεσηκώσει πια τον κόσμο, έχει φτάσει στα όρια του... Για να τους πάρει με τις πέτρες. Δεξιοί, αριστεροί, πάντες.
3: Αυτή είναι η γνώμη. Θέλω να σου πω την άποψή μου.
9: Ναι.
3: πλέον μετά από τα μπλόκα, μετά από τα συλλαλητήρια, μετά από όσες πορείες και διαμαρτυρίες έχω πάει τώρα όλα αυτά τα χρόνια, μετά από τις κερκίδες, μετά από το ξύλο που έχω παίξει, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί και από το ξύλο που έχω φάει φυσικά από την αστυνομία και όλα αυτά που έχουν συμβεί για τα δακρυγόνα, έξεσαι που καταλήγω, θες να σου πω. Και από τα μακεδονικά και τι θα σε πω, να στα πω όλα.
9: Είναι παππού μακεδονομάχου, είχε φύγει, έχει φτάσει Σαγκάριους, έχω αριστεία από
3: τον. Θες να σου πω που καταλήγουμε κάθε φορά. Να βγαίνουν 2-3 μπακαλιάροι μπροστά και τελικά να κατεβαίνουν υποψήφοι με κάποιο κόμμα.
9: Πάντως ποτέ μη λες ποτέ.
3: Άκουσε που σου λέω. Οι φιλόδοξοι μακριά, όσοι φέρνουν το διχασμό μακριά και οι φιλάργυροι μακριά. Μπορείς να το πεις αυτό.
9: Ναι, ναι. Ένα πράγμα για την κοινωνία έχω να πω. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος, έχω έρθει εκεί πέρα στον Πάτερ Ευθύμιο, στο Σφιγμένο, πολλά τέλος πάντων.
3: Ναι.
9: Ένα πράγμα θέλω να πω. Σε δεξιούς, σε αριστερούς, σε όλους. Εγώ έχω το αγάπα στο πλησίον και όσοι το έχουμε, το έχουμε. Αλλά για να σταθεί η κοινωνία μας σαν ένα σώμα, αν την πάρουμε σαν κάποιο σώμα ας πούμε, ακολουθήσει ένα νόμο. Μην κάνεις στους ανθρώπους αυτό που δεν θες να σου κάνουνε. Αυτό το νόμο ας τον ακολουθήσουμε όλοι.
3: Καλό μεσημέρι.
9: Να είσαι καλά.
3: Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Ναι.
3: Παρακαλώ.
10: Μ' ακούς Γρηγόρη, καλησπέρα.
3: Σ' ακούω, ναι, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Θανάσης είμαι από Αθήνα.
3: Γεια σου Θανάση από Αθήνα.
10: Χαίρομαι που σ' ακούω, φίλε.
3: Και εγώ αδερφέ μου, πάμε.
10: Λοιπόν, εγώ θα κάνω δύο κουβεντούλες απλές. Καταρχήν πρέπει να διορθώσουμε κάτι, όχι να διορθώσουμε, να λέμε κάτι. Όχι τι ψηφίζει η Μακεδονία, τι ψηφίζουν οι Έλληνες.
3: Ναι, αυτό λέμε, τι ψηφίζουν οι Έλληνες.
10: Έτσι, ναι, όχι τι ψηφίζει η Μακεδονία.
3: Όχι,
10: είναι η Μακεδονία.
3: Απλά ανέφερε τη Μακεδονία αυτός, γιατί είχαμε έναν καλεσμένο ο οποίος είναι δημοσκόπος και είχε αναφερθεί ότι εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης έχει 17% ο Τσίπρας, που στην Άλφα Θεσσαλονίκης είναι Μακεδόνες οι άνθρωποι, και αναρωτιόμασταν και λέγαμε πώς γίνεται να δίνεται τόσο μεγάλο ποσοστό στο Τσίπρα, στη βάση των Μακεδόνων. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό λέγαμε, ναι, γι' αυτό συζητούσαμε.
10: Συνεχίζουμε να κάνουμε την ίδια ανακύκλωση των. Συγγνώμη, κόλλησα τώρα. Για τις
3: πολιτικούς.
10: Για τις, ναι, των πολιτικών και για τις δημοσιοποίησεις.
3: Ναι.
10: Μην πούμε στο παιχνίδι των δημοσιοποίησεων. Ξέρουμε όλοι μας ότι είναι πουλημένα αυτά τα πράγματα.
3: Ναι, συμφωνώ.
10: Έτσι, είναι πουλημένα από την αρχή αυτά. Και δεν είναι πουλημένα τώρα, στημένα. Είναι πουλημένα χρόνια.
3: Στημένα είναι.
10: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει ολόκληρο σύστημα που καθοδηγεί όλη αυτή την κατάσταση.
3: Πάμε παρακάτω.
10: Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή μας έχουν γεννήσει και Αμερικανιές, αυτό είπε ο κ. Ζωλόπουλος το πρωί. Έτσι, ρώτησε, θα θέλατε να βγάλω τις, αυτά τα συστήματα που κάνουν και δείχνουν στον κόσμο, αυτά που δείχνουν στην τηλεόραση, τις Αμερικανίες.
3: Ποια συστήματα, ρε παιδιά, ποια συστήματα, εξηγήστε μου, ποια συστήματα.
10: Τα συστήματα. Δεν μου λες, αυτοί...
3: Ποιες Αμερικανίες αυτό, και ποια συστήματα, τι είναι αυτά που μου λέτε, δεν καταλαβαίνω.
10: Αυτό το πολιτικάντικο που δείχναν στην τηλεόραση τώρα που μου είχαν ευθυνθεί όλοι εκεί πέρα για να τους δει η τηλεόραση.
3: Ποια τηλεόραση, ποιο πολιτικάντικο, δεν καταλαβαίνω τι λες.
10: Λέω για τη Βουλή.
3: Τι για τη Βουλή, ρε αδερφέ, βοήθησέ με, δεν ξέρω τι λες. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι λες. Μου λες Αμερικανιές, τα συστήματα.
10: Προχθές στη Βουλή δεν κάνανε την για τη δημοκρατία της χώρας μας, τη γιορτή.
3: Για τη γιορτή της δημοκρατίας. Για τη γιορτή της δημοκρατίας, άνθρωπε μου.
10: Προχθές στη Βουλή δεν έγινε αυτό το πράγμα. Μαζευτήκαν όλοι 1500 άτομα.
3: Για τη γιορτή αυτή της αποκατάστασης της δημοκρατίας.
10: Συγγνώμη, της αποκατάστασης.
3: Μα δεν υπάρχει δημοκρατία πρώτα απ' όλα. Τι να γιορτάσουμε, δεν υπάρχει δημοκρατία.
10: Μα γι' αυτό σου είπα, αυτά δεν είναι τίποτα. Αμερικανιές είναι μόνο, ξενόφερτα είναι αυτά, καθαρά.
3: Ποια ξενόφερτα, δεν υπάρχει δημοκρατία. Ποια αποκατάσταση δημοκρατίας. Δεν έχουμε δημοκρατία, το καταλαβαίνεις, πλουτοκρατία έχουμε.
10: Το κατάλαβα, αυτό θέλω να πω. Όλοι όπως ήταν στην τηλεόραση.
3: Εδώ ξεπουλάνε τα μνημεία, σήμερα υπογράφουν να πάνε σε ιδιώτες τα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι. Ποια γιορτή και αποκατάσταση δημοκρατίας.
10: Και αυτό το άκουσα.
3: Καλό μεσημέρι, αδερφέ, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Ποια αποκατάσταση δημοκρατίας, δεν τα ξεπουλάνε όλα, υπογράφουν να φύγουν όλα, ναι.
11: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
3: Καλησπέρα.
11: Γιάννης Ελευθερούπολη.
3: Γιάννη Ελευθερούπολη, ακούω λες και είσαι από την Ελευθερούπολη και φωνάζεις. Έλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο.
11: Τώρα, σε έχω στο αμάξι, σταματάω, λοιπόν.
3: Περιμένω αλάρμ, ζώνη, τέτοια, σταμάτα να μιλήσουμε.
11: Τέλος, τώρα μ' ακούς.
3: Σ' ακούω.
11: Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για το έργο σου, για την υπομονή σου. Το μόνο παράπονο που έχω από σένα είναι
12: να βγάζεις πιο συχνά γραμμές, γιατί έχεις όλο το πρόγραμμα αυτό το οποίο έχεις και πλέον δεν βγάζεις γραμμές να ακούμε τον κόσμο. Για μένα πολύ σημαντικός, προσωπική μου άποψη, έτσι.
3: Ναι.
12: Να ακούμε τον κόσμο.
3: Ξέρεις τι είναι το θέμα μου εμένα, να σου πω τον παραπονό μου.
12: Για πες.
3: Το ότι κάποιοι δεν αφήνουν νέες φωνές να ακουστούνε.
12: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ήδη ακούω παράδειγμα τα παρατσούκλια, ρε παιδί μου, που τους
3: ναι, αλλά κάποιοι πρέπει να το καταλάβουμε, να το καταλάβουν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να δώσουν χώρο και χρόνο και σε νέους ανθρώπους.
12: Ναι, και από την άλλη, σε μια ευγενική που στιγμή δεν θα κλείνεις και τηλέφωνα και να καταμιλάς και λίγο από
3: δεν το θεωρώ ευγενικό να του κλείσω το τηλέφωνο του άλλου, πρέπει να το καταλάβει μόνος του.
12: Αυτό λέω.
3: Πάμε για την άποψή σου όμως, άσε όλα αυτά.
12: Λοιπόν, ψηλά το κεφάλι. Ψηλά το κεφάλι. Όσοι μ' ακούτε. Αν είστε στο εξωτερικό, γυρίστε πίσω. Αυτή τη χώρα δεν πρέπει να τη χαρίζουμε σε κανέναν. Σε κανέναν.
3: Μα δεν τη χαρίζουμε εμείς, ρε αδερφέ.
12: Εμείς θα τη χαρίσουμε να σηκώσουμε και φύγουμε.
3: Και τι να κάνουμε, κοίτα, εγώ μπορώ να καταλάβω.
12: Ρε παιδί μου, με νύχια και με δόντια, ό,τι μπορείς να παλέψεις. Είναι δύσκολο αυτό που λέω, το ξέρω.
3: Ναι.
12: Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αλλά κάπως πρέπει να το παλέψουμε. Άμα θα φύγει ο Γιάννης, ο Γρηγόρης, η Βαλεντίνα, η Νάντια. Ο όποιος και να φύγει, σε ποιον θα τραβήσει τη χώρα αυτήν. Στον κάθε έναν πολιτικό ή στον Χασάν, στον Ιμπραήμ, στον Χάντ και στον δεν ξέρω εγώ σε ποιον, στον Χωσέ. Σε ποιον θα τραβήσει από τον τόπο. Σε ποιον.
3: Αδερφέ, άκουσε
12: με. Πρέπει να μείνουν εδώ μέσα και τα
3: κάνουν. Άκουσε με. Άκουσε με. Ο αντίλογος τώρα.
12: Ό,τι θες.
3: Εγώ έχω, σου λέω, το έχω πει αυτό το παράδειγμα πολλές φορές. Έχω φιλαράκι εδώ πέρα το οποίο ήταν στην Επτάλοφο διανομέας. Μου έλεγε Γρηγόρη, όλη μέρα δουλεύω, είμαι πάνω στο παπάκι και δεν μένει φράγκο. Είμαι στο ενίκιο, το ένα δεν έχω μια μπύρα να πιω. Έφυγε στο εξωτερικό και τώρα έχει πόσα χρόνια φυσικά. Τώρα λέει, αδερφέ, να σε πω κάτι, μου λέει. Έχω λεφτά, μπαίνω λέει και κλείνω τα πιο ακριβά. Και έρχομαι, κάνω διακοπές και γουστάρω. Ναι. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό, λέει. Το καταλαβαίνεις.
12: Συμφωνώ.
3: Τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο, γύρνα στην Ελλάδα,
12: ναι,
3: να μην έχεις 2 ευρώ στην τσέπη για μια μπύρα.
12: Συμφωνούμε.
3: Καλό μεσημέρι.
12: Συμφωνούμε.
3: Αφού συμφωνούμε, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
13: Γεια χαρά.
3: Γεια.
13: Δεν έχω παράπονα, πολλά συγχαρητήρια και από μένα. Ό,τι καλό έχει υποθεί, εγώ συμφωνώ και προσπαθάνω. Ήθελα να προσθέσω 2-3 πραγματάκια. Είχατε βάλει ένα ηχητικό παλιότερα, αγαπητέ, σχετικά με τον Εμμανουήλ Μπικάκη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το όνομα Ελμπικάριος συγχωρέθηκε τη δεκαετία του 90 στην Καρμανιόλα Αθήνα Πάτρα.
3: Βέβαια,
13: το επίτευγμα του Μπικάκη, πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ μοναδικό, γι' αυτό άλλωστε και δεν γνωρίζουμε το όνομα, είναι χειριστής ΠΑΟ, πυροβόλο, άνεχ, οπισθοδρομήσεως. Τέλος πάντων, η τεχνική ορολογία του όπλου.
3: Ναι.
13: Το συγκεκριμένο όπλο είναι κάτι σαν παππού στον σύγχρονο μπαζούκα, κάτι βλέπουμε τεράστια σωλήνες που πετάνε. Τέλος πάντων εκεί πέρα χρειαζόντουσαν 2 άτομα για να...
3: 7 τουρκικά τεθωρακισμένα κατέστρεψε με αυτό.
13: Άκου, περίμενε, όχι, άκουμε, να στα πω με περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είχε ακουστεί πάρα πολύ καλά το ηχητικό, δεν είχαν υποθεί όλα. Είναι 6 τα άρματα, αλλά είναι και ένα τάγμα. Η διαδικασία είναι ότι χάθηκε με το γεμιστή. Χάθηκε με το γεμιστή και έμεινε μόνος με 8 βλήματα. Βλέποντας, ήταν από τις τελευταίες γραμμές άμυνας που είχε η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή μπροστά από το αεροδρόμιο. Αν έπεφτε το αεροδρόμιο, δεν θα μιλάγαμε για Κύπρο.
3: Αντιαρματικά βλήματα συγκεκριμένα.
13: Ναι, ακριβώς. Ο τύπος λοιπόν τι έκανε, μόλις κατάλαβε πάνω στο πανικό τεχνίδι μόνος του, πήρε το κάθε βλήμα και το έσφυρε σε διαφορετικές γωνίες, διαφορετικά τετράγωνα καθοδόν προς το αεροδρόμιο. Καθώς έβλεπε από μακριά το μηχανοκίνητο τάγμα να πλησιάζει μπροστά τα 9 άρματα, κατέστρεψε τα 6. 9 άρματα και από πίσω τάγμα. Τάγμα, όσοι αντιλαμβάνονται τις ορολογίες, ξέρουν για πόσα άτομα μιλάμε.
3: Ναι.
13: Χτύπησε από την πρώτη γωνία, χτύπησε το τελευταίο. Χτυπώντας το τελευταίο, ακινητοποιείς τη φάλαγα. Οι Τούρκοι πήραν θέσεις άμυνας, θα σας πω και ποιος μου τα έχει περιγράψει. Πήραν θέσεις άμυνας, φεύγει στην άλλη γωνία, χτυπάει το πρώτο, βλοβίζονται τα υπόλοιπα μέσα. Οι Τούρκοι βλέπουν ότι δέχονται από διαφορετικές γωνίες πυρά, νομίζουν ότι έχουν να κάνουν απέναντι με οργανωμένη άμυνα. Χωρίς πολλά λόγια, με τα υπόλοιπα 3, κατέστρεψε 3 ενδιάμεσα. Το τέταρτο που πήγε να διαφύγει, το πέτυχε εν κινήσει. Οι Τούρκοι τρέξανε να καλυφθούν μέσα σε διόροφο κτίριο και το ισοπαίδωσε με τα 2 τελευταία. Δεν είναι μόνο τα άρματα, είναι και πολύ εμψυχοδυναμικό των Τούρκων, που έφυγε από τα χέρια αυτού του ανθρώπου. Διδάσκονται τα πεπραγμένα
3: για του. Για πες μου που έχει ένα άγαλμα του. Έχει άγαλμα του πουθενά.
13: Ναι ρε, μέσα μας.
3: Πέρα από μέσα μας. Πού άλλο έχει.
13: Όταν έχει, δεν μπορούμε τώρα, δεν έχουμε τα υλικά.
3: Στο χωριό του εκεί, στόλη. Στόλη Ηρακλείου, στο χωριό του έχει νομίζω. Ναι.
13: Μπράβο, κάτι είναι γι' αυτό.
3: Μέχρι εκεί. Δεν τον έχουμε κάνει ήρωα όμως.
13: Τον έχουμε κάνει εμείς ήρωα.
3: Εμείς τον έχουμε κάνει, αδερφέ, αλλά δεν τον τιμάει το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό που λέω.
13: Το έθνος όμως είναι. Έχει τους ήρωες αυτούς και γραμμένους.
3: Εσύ το θυμάσαι. Σε δύο γενιές, άμα δεν έχει άγαλμα, θα το θυμούνται.
13: Ακούστηκε εξαιτίας του.
3: Δεν ακούει. Δεν ακούει. Άρχισε το μονόλογο. Άρχισε το μονόλογο.
13: Συγγνώμη.
3: Άρχισε το μονόλογο, αδερφέ. Δεν μ' ακούς. Άρχισε το μονόλογο. Σου μιλάω και δεν μ' ακούς, αδερφέ. Τι. Δηλαδή να μην μιλάω εγώ, μιλάς μόνο εσύ.
13: Αν είναι δυνατόν.
3: Μα σε ρωτάω κάποια πράγματα και δεν μου απαντάς. Λες τα δικά σου. Πώς θα γίνει συζήτηση έτσι.
13: Το απάντησα, το έθνος το τιμάει, ο λαός το τιμάει.
3: Ποιο έθνος σου λέω, οι επόμενες γενιές, αν δεν υπάρχει ένα άγαλμα, κάτι να διαβάσουν κάπου, πώς θα το θυμούνται.
13: Αδερφέ, τα παιδιά μου το ξέρουν ήδη.
3: Δεν τα δικά σου τα παιδιά το ξέρουν, των υπολείπων το ξέρουνε.
13: Ό,τι περνάει από το χέρι μου κάνω.
3: Μα δεν μιλάμε για σένα, ρε αδερφέ, μιλάμε εδώ πέρα για όλη την Ελλάδα.
13: Όλη η Ελλάδα, ρε Γρηγόρη, δεν μπορούμε να πούμε όλη τη διαδικασία.
3: Όχι, ρε, πρέπει να γίνει άγαλμα. Πρέπει να γίνει άγαλμα του Πικάκη, πρέπει να πει.
13: Πολλά άγαλματα, αδερφέ, μαζί του, πολλά άγαλματα.
3: Καλό μεσημέρι.
13: Να σου πω κάτι ακόμα.
3: Πες.
13: Το πώς θα βγάλουμε άμυνα και ποια είναι η διέξοδος από την παγίδα που έχουμε πέσει. Ζούμε στους χειρότερους καιρούς, στις χειρότερες στιγμές του ελληνισμού. Ο μοναδικός τρόπος για να βγάλουμε άμυνα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να διατηρήσουμε το ικανότερο χαρακτηριστικό που έχουμε, τη γλώσσα. Να σταματήσουμε να ακροτηριάζουμε τη γλώσσα μας και να περιορίσουμε το λεξιλόγιο μας, ίντερνετ, σούπερ μάρκετ, σαν σε τηλεκοντρόλ και ούτω καθεξής. Ο λόγος που πρέπει να συμβεί αυτό είναι γιατί υπάρχει μια αναμφισβήτητη σειρά που ισχύει για όλους μας, ανεξάρτητα με το τι την καταλαβαίνει και τι όχι. Οι σκέψεις γίνονται λέξεις. Οι λέξεις γίνονται πράξεις. Οι πράξεις είναι ο εαυτός. Ο εαυτός είναι οι σκέψεις. Εγώ, αγαπητέ Γρηγόρη, λέγοντας διαδίκτυο, μετά από αυτή τη λέξη στο μυαλό μου μπορεί να παράξει άπειρες επόμενες λέξεις.
3: Ωραία, αυτό πρέπει να διδάσκεται και στα σχολεία όμως, αδερφέ μου. Και στα σχολεία τη σχολική ύλη την καθορίζουν άλλοι. Το θέμα είναι να αλλάξουμε αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί μόνο μέσα από την εξουσία θα μπορούμε να περάσουμε τα σωστά μηνύματα και να οργανώσουμε σωστά την κατάσταση, ώστε να υπάρχουν και αύριο μεθαύριο Έλληνες. Και όχι ραγιάδες. Ναι. Καλό μεσημέρι, περιμένει κι άλλους. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο.
14: Γεια σου, Γρηγόρη.
3: Έλα, αδερφέ.
14: Είμαι ο Κώστας.
3: Έλα, ρε Κωστά.
14: Από τα νότια παράλια, από την Πύλο.
3: Γεια σου, ρε φίλε, από την Πύλο.
14: Είμαι άνω των 70. Αλλά κι εγώ αγωνίζομαι, επειδή άκουσα κάποιο φίλο να λέει για τους άνω των 70. Να σου πω κάτι. Πάω στο μαγαζί να ψωνίσω, έτσι.
3: Ναι.
14: Εφόσον έχω γράψει το 30% που λένε να παίρνουμε με κάρτες. Του λέω, φίλε, πάρε μετρητά για να μην στα πάρει η τράπεζα τον ταβαντζινίκη της. Με κοιτάνε όλοι περίεργα. Δεν το λέει κανένας αυτό. Τους λέω, πέστε σε αυτόν που σας φτιάχνει τις αποδείξεις, να λέει τόσο η αξία, τόσο το ΦΠΑ, τόσο για την τράπεζα αν πληρώσεις με κάρτα.
3: Δηλαδή λες στο καταστηματάρχη να φοροδιαφεύγει, αυτό του λες στην ουσία.
14: Όχι, δεν φοροδιαφεύγει. Όταν εγώ πληρώνω ρευστό, ο καταστηματάρχης κρατάει το ρευστό, πληρώνει το ΦΠΑ του γιατί το χτυπάει στην ταμιακή μηχανή.
3: Α, να το χτυπήσει.
14: Αυτό που γυρεύει η τράπεζα από την κάρτα.
3: Να πληρώνουμε μετρητά δηλαδή, θες να πεις.
14: Όταν συμπληρώνουμε το 30% που λέει για την... για να είμαστε να έχουμε φοροαπαλλαγή, από εκεί και μετά πληρώνουμε μετρητά. Γιατί να μην τα παίρνουν οι καταστηματάρχες να στηριχτούν στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο κτλ. Και πληρώνεις με κάρτα. Αλλά όταν πας σε ένα μαγαζί να πάρεις ένα βρακί, να πούμε.
3: Είναι ανάλογα το επάγγελμα, αδερφέ μου. Είναι ανάλογα το επάγγελμα, έτσι. Άμα κάποιος, ας πούμε, δεν έχει ταμείο μετρητών σε μια επιχείρηση, δηλαδή άμα είσαι μια επιχείρηση εστίασης, θα έχεις και μετρητά να μπορείς να καταναλώσεις. Άμα τώρα είσαι κάπου αλλού που η μισθοδοσία σου είναι τραπεζικό, γιατί σου λέει γιατί να τα βγάλω, γιατί να τα κουβαλάω. Έχει αλλάξει. Ναι. Συμφωνώ εγώ σε αυτό που λες ότι γενικά πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση στην οποία μπορούμε να έχουμε χρήματα στο χέρι μας, γιατί αν όλα γίνουν ψηφιακά κινδυνεύουμε.
14: Και αυτό, αλλά να σου πω και κάτι ακόμα, γιατί ο αγώνας αυτή τη στιγμή είναι κατά των τραπεζών. Μας έχουν κόψει το δικαίωμα να μπορούμε να παζαρεύουμε. πας σε μια δουλειά, σου λέει υποχρεωτικά θα σε βάζω στην τράπεζα. Διαβάζεις τους όρους να ανοίξεις λογαριασμό. Σου λέει μέσα, αν το μηχάνημα δεν έχει λεφτά, δεν φέρνει ευθύνη στην τράπεζα. Σβήσε τον όρο. Θα δεις ότι δεν σου ανοίγουν λογαριασμό. Άρα έχεις δικαίωμα δικαιοπραξίας. Για κάτσε, είμαστε παραδείγματος χάρη τόσοι καταθέτες. Κάνουμε μια ένωση καταθετών, άτυποι, πώς το λένε, μέσω ίντερνετ. Λέμε τις τράπεζες πόσο παίρνεις επιτόκιο από αυτούς που δανείζεις. 12%. Ναι, δώσε και με ένα 4 ρε φίλε. Δεν τα δίνεις. Ναι, το τάδε Σαββατοκύριακο θα πάμε όλοι να τραβήξουμε ένα χιλιάρικο ταυτόχρονα.
3: Δεν σε αφήνουνε, κατάλαβα τι λες. Δεν σε αφήνουνε, να ξέρεις, το έχουν ρυθμισμένο γι' αυτό. Δεν μπορούν να πάνε όλοι συγχρόνως να τραβήξουν τα λεφτά τους.
14: Γιατί,
3: γιατί οι τράπεζες έτσι είναι, έχουν αυτό εδώ πέρα, έχουν την εξουσία και σου λένε δεν γίνεται. Άμα δούνε ότι χάνουν πολύ ρευστό, θα κλείσουν τις τράπεζες, το λέω.
14: Ας τις κλείσουν να καταλάβουν αυτοί που έχουν τα πολλά. Αυτοί που έχουν τα λίγα, τι έχουν να χάσουν. Αυτοί που έχουν τα πολλά και τα έχουν μέσα παρκαρισμένα, να μην μπορούν να πάρουν. Έτσι είναι ο αγώνας.
3: Κοίτα, από τη στιγμή που οι τράπεζες αυτές έχουν επιβιώσει με δικά μας λεφτά, ανακεφαλαιοποιήσεις, τώρα τα ξέρεις αυτά, δεν χρειάζεται να πεις μεγάλος άνθρωπος. Εδώ πέρα τι να συζητήσουμε. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης. Από παντού μας αρμέγουνε. Το θέμα είναι πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση.
14: Αυτό ακριβώς σου λέω, ότι χρειάζεται πετραδάκι-πετραδάκι αγώνας ο καθένας μέχρι να φθαρεί η κατάσταση. Αλλιώς δεν λύγεται το θέμα.
3: Όπω με θύμισες τώρα ένα τραγούδι, πετραδάκι-πετραδάκι Ανθόπουλος. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχεις. Υγεία, παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. Πετραδάκι-πετραδάκι και από το Μενιδιάτη. Από το Μενιδιάτη, όχι Ξανθόπουλο. Από το Μενιδιάτη θα το βάλουμε. Το παλιό, το γνήσιο. Πω, τι τραγούδι πέταξε τώρα κατά λάθος εδώ πέρα ο πάπους. Παρακαλώ, ναι. Έλα, καλησπέρα, κλείσε το ράδιο.
15: Καλησπέρα.
3: Πάμε.
15: Γρηγόρη μου, Σερέντη, Λεβέντη. Χαίρομαι που σ' ακούω.
3: Γεια σου, αδερφέ.
15: Έχω να σου μιλήσω πάρα πολύ καιρό, κάνα εξάμηνο περίπου, εφτάμηνο. Είμαι ο Σπύρος από Αθήνα.
3: Γεια σου, Σπύρο.
15: Με το ταξί, τότε που μιλάγαμε για τις απεργίες.
3: Έλα, Σπύρο.
15: Τότε που σου είχα πει ότι θέλω να βρεθούμε στην κερκίδα μαζί και να δούμε ένα μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τα κασκόλα αγκαλιασμένοι.
3: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μπορεί, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση.
15: Ε?
3: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, άμα θες, έλα.
15: Α, ό,τι πείτε ρε παιδιά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα κανένα.
3: Πάμε.
15: Λοιπόν, όλοι μαζί, μια γροθιά, μια αγκαλιά. Χωρίς χρώματα, χωρίς ιδεολογίες. Δεν καταλείπουμε την πατρίδα, ακόμα και να βρίσκαμε τόπο παραδεισένιο. Γιατί ο παράδεισος είναι εδώ, για όλους μας. Αυτή είναι η χώρα μας, αυτό είναι το έθνος μας, αυτή είναι η θρησκεία μας, η μάνα μας, ο πατέρας μας. Θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταία γρανίδας. Για όλα γρήγορα. Εγώ βάζω μέσα στο αυτοκίνητο το σταθμό, το Mach FM στην Αθήνα, και σε ακούνε κάποιοι άνθρωποι και λένε αυτόν τον άνθρωπο, το παιδί κάπου το ξέρουμε. Δεν γνωρίζει ο κόσμος. Συνεχώς αφύπνιση. Συνεχώς ενημερώνουμε τον κόσμο για το πού ακούγονται οι φωνές της αλήθειας και ποιοι άνθρωποι πραγματικά δεν διακυβεύουν το μέλλον μας αρνητικά. Έσχος και ντροπή αυτή η δημοκρατία που έχει γίνει από δι με ήττα, με έψιλον γιώτα. Και να χαίρονται στις δεξιώσεις για ένα κράτος που κατάματα στα μούτρα μας που έχουν ξεπουλήσει μέχρι και την περιουσία τον πολιτισμό μας. Αν είναι δυνατόν, χώροι αρχαιολογικοί, πολιτισμός ελληνικός, να δίδεται στις ιδιωτικές εταιρείες. Ποιο έσχος δεν πάει άλλο, παιδιά. Ξεπέρασαν πλέον και το όριο πλέον της Κολομβίας. Εδώ μιλάμε για εθνική προδοσία. Τι άλλο να πω, ρε Γρήγορη.
3: Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, αδερφέ μου. Ο Έλληνας, αν δεν θέλει να καταλάβει, δεν θα καταλάβει.
15: Και να σου πω αυτό που γελάω με τη δική μου τη δουλειά. Βιάζει μια το ΣΑΤΑ στην Αθήνα, μια εξαγγελία, ότι λέει πριν τις εκλογές, μόλις εξαγγελθούν εκλογές, λέει, θα κατεβούμε σε απεργία διαρκείας. Τώρα λέω, τι να σου πω και σένα, λέω. Τι να σου πω και σένα, λέω. Τότε που ήταν οι αγρότες, και αν θυμάσαι τι σου έλεγα στο ράδιο, που κατεβήκανε στα μπλόκα, ήταν η ευκαιρία των Ελλήνων να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Μαζί με τους αγρότες, όλος ο ελληνικός λαός. Σύσσωμος.
3: Σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου, Γρηγόρη.
3: Γεια σου, αδερφέ. Χαιρετίσματα κάτω στην Αθήνα. Παρακαλώ, στον επόμενο.
16: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
16: Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω σε εσάς και στους υπόλοιπους.
3: Για πείτε.
16: Πόσες οδούς υπάρχουν με το όνομα Καραμαλή, Παπαθανδρέου, Ηρών Πολυτεχνείου, Εθνάρχου Μακαρίου.
3: Πολλές τώρα αμέτρητες. Ναι, αμέτρητες.
16: Δεν θα πείτε ότι απευθύνεστε μόνο σε Έλληνες και σε ελληνόφωνους. Και θα είμαι πολύ σύντομος. Σαν αύριο υπάρχει μια επέτειος ενός δημοψηφίσματος για το πολιτιακό δημοκρατικό σύστημα της Ελλάδος. 29 Ιουλίου 1973. Μέσα σε κάποια άρθρα υπήρχε οικονομικός έλεγχος των κομμάτων, μεταστάσεις βολευτών. Πόσες θητείες θα πρέπει να είναι οι βολευτές στο κοινοβούλιο, με προεδρική δημοκρατία, με πρώτο πρόεδρο τον Παπαδόπουλο τον Γεώργιο για 7 χρόνια και με αντιπρόεδρο. Ίσως το καταλάβετε όταν καλέσετε.
3: Ναι, και
16: τι καταλάβατε από αυτό?
3: Ότι λες αυτό που λες, ότι οι θα έπρεπε να ελέγχονται όλοι, ναι. Και τώρα τι κάνουμε? Ωραία αυτό το 1973. Καλό αυτό. Τώρα τι κάνουμε?
16: Ακούστε με.
3: Είπες τι έγινε το 1973, αδερφέ. Σε ακούω τόση ώρα. Άκουσε με ένα λεπτό.
16: Υπάρχει παραβίαση συντάγματος. Υπήρχε δημοψήφισμα. Δεν υπήρχαν εκλογές.
3: Φίλε μου, άκουσε με λίγο. Μιλάς τόση ώρα, σε ακούω και πάω να σου μιλήσω και με διακόπτεις.
16: Δεν σας διέκοψα.
3: Με διέκοψες, βέβαια με διέκοψες.
16: Μα
3: δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου. Σου λέω, ωραία, μίλησες για το 1973 και τι τότε έλεγε ο Παπαδόπουλος και τι έγινε τότε. Σήμερα καταπατούν το Σύνταγμα, συμφωνώ μαζί σου. Και τι κάνουμε τώρα?
16: Το πολιτιακό σύστημα της Ελλάδος λύθηκε και το πολιτικό.
3: Ναι, τι κάνουμε, το πρόβλημα το ξέρουμε, τη λύση δεν έχουμε.
16: Αναφέρετε συνέχεια γιατί μιλάτε ότι κοιμούνται ο ελληνικός λαός, οι ελληνόφωνοι κοιμούνται.
3: Η λύση ποια είναι, αδερφέ μου, πες μου?
16: Υπάρχει κόμμα που μπορείς να το καταλάβεις, 4 χρόνια σου έρχονται λογαριασμοί. Για 4 χρόνια δεν μπορείς να σκεφτείς.
3: Η λύση ποια είναι λοιπόν, ένα κόμμα?
16: Όχι ένα κόμμα ακόμα. Ο κύριος Πλεύρης μιλάει για συγκεκριμένα. Ήταν βοηθός του Λαδά. Πέστε του πόσα κόμματα υπάρχουν που απευθύνονται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.
3: Τον Κωνσταντίνο Πλεύρη.
16: Όχι των ελληνοφώνων.
3: Τον Κωνσταντίνο Πλεύρη.
16: Βεβαίως.
3: Ωραία, θα ρωτήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, αύριο θα τον καλέσω να τον ρωτήσω.
16: Καλό μεσημέρι. Σας λέγω, άμα θες να το πω.
3: Θα τον ρωτήσω τον Κωνσταντίνο τον Πλεύρη αύριο, θα τον βγάλω τον κύριο Πλεύρη αύριο να μας τα πει όλα. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Βγαίνεις στον αέρα για να μου πεις να ρωτήσω τον Πλεύρη. Σε λέω ποια είναι η λύση, ρε φίλε. Πες μου εσύ τη λύση. Και μου λες ρώτα τον Πλεύρη που ήταν μαζί με τον Λαδά. Εγώ ξέρω τι θα μου πει ο κύριο Πλεύρη. Έχω κάνει εδώ πέρα χίλιες συζητήσεις με τον κύριο Πλεύρη. Κύριο Πλεύρη θα μου πει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κομμουνιστές. Ότι πρέπει να ξαναφέρουμε, να πάμε στον τάφο του Μεταξά, να το πατήσουμε ενέσεις αδρεναλίνης να ξανασηκωθεί. Κάτι τέτοια θα μου πει ο κύριος Πλεύρης. Και ότι έχει στείλει 500 αναφορές στην κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν τον απαντάει. Και στην Κανέλη. Χίλιες συζητήσεις έχω κάνει τον κύριο Πλεύρη. Και με λες ρώτα τον κύριο Πλεύρη, του τα έχω ρωτήσει αυτά. Εσύ τι λες είναι το θέμα. Γι' αυτό βγαίνει στον αέρα. Και θα ρωτήσω εγώ τον κύριο Πλεύρη αύριο. Και πάλι, τι να κάνουμε κύριε Πλεύρη εδώ πέρα. Παρακαλώ.
17: Γεια σου,
3: Γρηγόρη. Γεια σου.
17: Κυριάκος από Κατερίνη.
3: Έλα, ρε Κυριάκο.
17: Ρε φίλε, άμα δεν ξυπνήσουμε μόνοι μας, σε προσωπικό επίπεδο καθένας, να δούμε τον εαυτό μας και να γίνουμε κάθε μέρα που θα ξυπνάμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι, δεν θα υπάρχει που ποτέ ίσια σε αυτόν τον τόπο. Ποτέ. Γιατί όλοι κοιτάμε την πάρτη μας, κοιτάμε όλοι τον εαυτό μας. Έλα, δεν βαριέσαι τον ένα, δεν βαριέσαι τον άλλον. Α, είναι καλά το παιδί, βολέψω εμένα τον εαυτό μου, το παιδί μου. Άμα δεν βαριέσαι ο άλλος, έπεσε στον δρόμο, σιγά το βρει ο επόμενος. Και δεν βαριέσαι. Αν σε προσωπικό επίπεδο δεν ξυπνήσουμε, δεν υπάρχει σωτηρία. Και αν πιστεύω, όπως άκουσα και προηγουμένως έναν αυτό το κριτικό στην Κύπρο που πήγε και πολέμησε. Εγώ θα ήθελα για παράδειγμα, μπορώ να βγαίνω και κάθε μέρα κάποιος, ας πούμε, και να έλεγε για τον τόπο του κάτι ονείρο, αδερφέ. Ποιος πέρασε τον τόπο σου και έκανε κάτι, για παράδειγμα, πολέμησε. Εγώ μπορώ να πω, ας πούμε, για μένα, στο Σβορώνο Πιερία, συνταγματάρχη Σβορώνο. Μπορώ να πω γι' αυτό. Μπορώ να βγουν και να θυμούνται. Ενώ έχει γίνει μια ερώτηση, κάνα παρέλεση στα παιδάκια. Ρώτησαν τι σημαίνει αυτή η παρέλεση και όλα αυτά. Δεν ήξερε κανένα να απαντήσει. Ήταν στο ίδιο χωριό. Ούτε καν ποιο είναι αυτό ο
3: Σβορώνο. Ναι, να σου πω όμω κάτι σε αυτό που λε. Εμένα στο χωριό εκεί πέρα που είμαι τώρα είναι ο Κουτίβαρη. Εντάξει.
17: Ναι.
3: Ο Κουτίβαρη. Ξέρει γιατί τον ξέρω τον Κουτίβαρη? Γιατί έχει την πλατεία. Γιατί εσύ δεν το ξέρει. Εγώ ξέρω γιατί το ξέρω. Εγώ παραδέχομαι. Για το ξέρω γιατί έχει την πλατεία, ρε φίλε, άγαλμα.
17: Μπράβο.
3: Άμα δεν είχε άγαλμα. Και επειδή είναι και ο τάφος του εκεί πέρα. Και στο...
17: ναι.
3: Αλλά σου λέω, άμα δεν είχε άγαλμα.
17: Δεν θα ήξερε.
3: Θα ήξερα.
17: Ούτε καν.
3: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν αγάλματα και μνημεία.
17: Και μνημεία και αγάλματα, αλλά και σε κάθε τόπο να γνωρίζουν τα παιδάκια την ιστορία. Ότι σε αυτόν τον τόπο πέρασε ο συνταγματάρχης Βορώνος. Η 7η ημεραρχία, γι' αυτό και εξού η 7η ημεραρχία στην Κατερίνη, και πολέμησε τους Τούρκους έξω από το χωριό και σκοτώθηκε. Τον είδανε, για παράδειγμα,
7: οι φαντάροι του να σκοτώνεται, ορμήξαν και τους πήραν σβάρνα τους περισσότερους και σηκώθηκαν, τρόπηκαν σε φυγή προς ένα άλλο χωριό.
3: Μα έχουν υπάρξει τόσες μάχες. Τώρα εγώ για παράδειγμα σου μιλάω για τη μάχη του Κιλκής το 1913 τώρα. Εδώ πέρα ήταν ταγματάρης πεζικού αυτός, πολέμησε εκεί πέρα, είπε προχωράμε μεγαλειότατε, έγινε εκεί ο χαμός, ο κακός χαμός πάνω στα βουνά.
7: Ναι.
3: Πού να ψάξει τώρα ο νέος άνθρωπος εδώ πέρα τώρα, τι είχε γίνει το 1913 και ποιοι ήταν οι ήρωες. Πρέπει να υπάρχουν αγάλματα, μνημεία, αναφορές και κάπου να πηγαίνεις να βλέπεις, να λες ποιος είναι αυτός, να τον ψάχνεις, να βλέπεις ποιος ήταν. Αλλιώς κλάφτα.
7: Τίποτα. Υπήρχε ένα μνημείο του συγκεκριμένο εδώ σε εμάς, έξω στο Σβορώνο. Τίποτα. Κάθε χρόνο πήγαμε να καθαρίζουν τα χόρτα για να πάμε μέχρι εδώ. Πριν δύο χρόνια βάλανε ένα άγαλμα μπροστά στην εκκλησία. Πριν δύο χρόνια.
3: Άκου να σου πω. Αν ψοφήσω, βάλε ένα άγαλμα εσύ προσωπικά, θα αναλάβεις το κόστος.
7: Λέγε. Έλατε.
3: Τώρα να το κρατήσεις το ηχητικό.
7: Το αναλαμβάνω, αδερφέ. Το αναλάβω.
3: Κράτα το τηλέφωνο λίγο μέσα να του στείλουμε το λογαριασμό. Όταν ψοφήσω. Πάνε κανένα άγαλμα μου έξω από το σπίτι του Μητσοτάκη, ρε φίλε. Τουλάχιστον να βγαίνουν να με βλέπουν. Να σπάζουν.
7: Τα μεταφορικά θα μου βγουν πιο ακριβά, ρε θα το.
3: Έξω από το σπίτι του θέλω να βγαίνει την πόρτα και να με βλέπει κατευθείαν μπροστά του. Γίνεται.
7: Εγώ πιστεύω. Εγώ δεν ξέρω. Όχι, από μένα θα γίνει. Σου δίνω το λόγο μου.
3: Καλά, εντάξει. Γιατί έδωσε το λόγο τώρα, θα πας να κάνεις όταν ψοφίζω άγαλμα απέναντι του σπίτι του Μητσοτάκη και το σοβαρά το λες τώρα αυτό.
7: Και άμα πεθάνω, και άμα πεθάνω.
3: Δεν σε πίστεψε κανένα.
7: Ρε, άλλους, δεν με ενδιαφέρει. Για να πεθάνω πρώτος.
3: Ρε, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις. Εγώ σε βάζω και υπογραφή, έμαθες.
7: Ρε, κάτσε καλά τώρα.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις, σου λέω. Κράτα τον αριθμό του. Κράτα τον αριθμό του.
7: Κράτα τον αριθμό.
3: Θα παρακάνω για δίκη. Έχει δώσει τον αριθμό του. Και έχει δώσει και τον λόγο του. Αν δεν το κάνει, να αφαιρεθεί από τα παιδιά του ο λογαριασμός.
7: Δεν χρειάζεται. Θα κάνω τον άνω κάτω τα πρώτα που θα το κάνω.
3: Με τι, με τέτοιο.
7: Με τι.
3: Με τι υλικό θα είναι το άγαλμα.
7: Με τι θα είναι?
3: Από τι υλικό θα είναι το άγαλμα?
7: Μάρμαρο.
3: Μάρμαρο κιόλας.
7: Τι θα είναι, τι θα είναι, τι άλλο μπορώ να κάνω.
3: Και μάρμαρο, γράψτε το δώρα, και μάρμαρο λέει. Έχει πει μέσα 20 χιλιάρικα ο άνθρωπος και δεν το ξέρει.
7: Τρελός, αυτόν τον τόπο, πάρ' το χαμπάρι.
3: 20 χιλιάρικα μέσα είναι από ένα τηλεφώνημα στο ράδιο.
7: 20 χιλιάρικα.
3: Τι μικρό θα είναι το άγαλμα. Θα κάτσε, περίμενε, τι άγαλμα θα κάνεις, ένα εκατοστό άγαλμα.
7: Θα σε κάνω άγαλμα, δεν είπαμε το τίποτα τώρα.
3: Πόσο ύψος θα έχει το άγαλμα?
7: Τώρα σου βαρέψω μια πρωτομήρα σε καλά.
3: Κάτσε, αδερφέ, με είπε άγαλμα από μάρμαρο, μπορεί να είναι

0: Πρώτα απ' όλα να σε κάνω εγώ μια ερώτηση. Σε ποιο από τα 45, σε ποιο από τα 45 σπίτια θα το κάνεις?
1: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Θα μου πεις εσύ, δεν διάλεξε πού θες να το κάνεις. Για 45, πας διάλεξε ένα μέρος.
0: Στα καινούργια που πήρε τα δύο στα Ζαγοροχώρια εκεί.
1: Στα Ζαγοροχώρια, ρε φίλε, έχω τρέξει και έναν αγώνα, είναι ωραίο το μέρος.
0: Εκεί, ναι, στα, όλα πέτρινα να είναι μαρμάρινο για να του τη σπάει. Είναι και τέτοιο να του τη σπάει το μάρμαρο εκεί.
1: Εκεί εντωμεταξύ δεν μπορεί, δεν έχει πεζοδρόμια και τέτοια και ξέρω εγώ είναι στενή η δρόμη. Το κοτσάρω απέναντι από το δρόμο.
0: Όχι, μέσα στη μέση, μέσα στη μέση του δρόμου, εμπόδιο, μέσα στη μέση του δρόμου.
1: Κάνε μια χάρη, κάνε μια χάρη. Μπορεί να αγοράσει από απέναντι κάνα οικόπεδο, κάνα αυτό, του κοτσάρω εκεί μπροστά.
0: Θα του το βάλει μπροστά στην πόρτα εκεί το άγαλμα να μην μπορεί να μπει σπίτι του.
1: Θα το πετάξει, ρε αδερφέ, δεν γίνεται, δεν πατάει τα λεφτά.
0: Άμα το πετάξει, εσύ υπεύθυνο μετά, να ξέρει.
1: Εγώ, δεν βαράει την καραούλη εκεί πέρα να γίνει το άγαλμα.
0: Απέναντι θα στήσει σκοπιά να κάτσει εκεί.
1: Και τι θα κάνω, θα κάνω ένα άγαλμα το πουλήσω και μετά αυτό. Ήταν ένα αρβαρό σκοπιά εκεί πέρα.
0: Έτσι και αλλιώ ένα εκατοστό θα το αγαλμά σου, αδερφέ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, περνάει από πάνω. Από πάνω θα περνάει ένα εκατοστό θα το πουλήσει εδώ.
1: Πέρασαν εσύ και εμεί ένα χωριέ, εγώ είμαι εδώ.
0: Καλό μεσημέρι, Πετραδάκι, Πετραδάκι, τραγούδι έχει τώρα. Γεια. Γεια σου, παρακαλώ, τον επόμενο, πάμε τελευταίο. Έπεσε κι εσύ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στου 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Νότος Νιού στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Τι άλλο θέλετε? Κάνε λέει ένα άγαλμα. Τι λέει, κάνε ένα άγαλμα. Τι τίτλο θα βάζαμε από κάτω? Να φωνάζει, λέει, να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Γρηγόρης, αυτός που δεν σταμάτησε ποτέ να φωνάζει, να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Τι Γρηγόρης, ρε. Σκέτο Γρηγόρης και δεν είμαι Γρηγόρης. Γρηγόριος είμαι κανονικά. Βαφτισμένος Γρηγόριος είμαι. Ήδη ξεκινήσατε και γράψατε και λάθος όνομα. Με λάθος όνομα θα με βάλετε, ρε. Τραγουδάκι και τα λέμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι, μας έχετε τρελάνει, έχουμε μείνει καραβλοί.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πολιτικό σεισμό αναμένεται να προκαλέσει η αποκαλυπτική πολυσέλιδη αναφορά Ελλήνων ελεγκτών προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, γνωστής ως Όλαφ. Η αναφορά των Ελλήνων ελεγκτών φέρνει στην επιφάνεια τη βιομηχανία με διάφορες διαδρομές μαύρου πολιτικού χρήματος ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως σε δημόσια έργα πληροφορικής. Όπως αποκαλύπτεται, το κύκλωμα διοχέτευε με ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω υπεργολαβιών σε νεοσύστατες εταιρείες του στενού πολιτικού περιβάλλοντος, οι οποίες ρευστοποιούσαν τις συμβάσεις μέσω τραπεζικού δανεισμού χωρίς να εκτελούν το φυσικό αντικείμενο των συμβάσεων. Στο στόχαστρο των Ευρωπαϊκών Αρχών βρίσκονται κυβερνητικά στελέχη, συνεργάτες του Μέγαρου Μαξίμου και επικεφαλής κρατικών φορέων, οι οποίοι ερευνώνται για φωτογραφικούς διαγωνισμούς και συστηματική χειραγώγηση των αναθέσεων προς όφελος λίγων και συγκεκριμένων. Ξεκινάει η αναγκαστική απορρόφηση των δημοτικών υπηρεσιών ίδρυυσης από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, βάσει του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας που αλλάζει άρδιν το υδάτινο χάρτη της χώρας μας. Η προώθηση της σχετικής ρύθμισης προκαλεί τη σφοδρή αντίδραση δημάρχων και φορέων της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι καταγγέλουν τον μέχρι πρώτην ως θεσμικό αποκλεισμό τους, ακόμα και από τη διαβούλευση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων. Οι ενώσεις των Δήμων και οι τοπικές αρχές προειδοποιούν για την επερχόμενη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού ως αγαθό, ενώ εξήγηλαν ότι θα προσφύγουν και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά η μόλυνση από τον ιό της σαλμονέλας για τους 9 παθόντες της τροφικής δηλητηρίασης στην περιοχή του Περιστερίου. Ο υγειονομικός έλεγχος της περιφέρειας Αττικής ολοκληρώθηκε στο εστιατόριο. Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκαν επιβαρυτικά ευρήματα στον χώρο της επιχείρησης. Ο ΕΟΔΗ και οι αρχές στρέφουν πλέον τις έρευνες στην εφοδιαστική αλυσίδα των πρώτων υλών που προμηθεύτηκε τα κρέατα, βάζοντας στο μικροσκόπιο τους εξωτερικούς προμηθευτές κρέατος. Με επίσημη ανακοίνωση, ο βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης εντάχθηκε και επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Στην διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός επικρατεί στην νοτιοδυτική Ιαπωνία μετά από ισχυρό σεισμό 7,1 ρίχτερ που έπληξε την νησιωτική χώρα, προκαλώντας θύματα, εγκλωβισμένους και κατάρρευση ενός ορόφου σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Κουμαμότο. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 50. Πολλές υποδοχές έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες και δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται χωρίς ρεύμα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και πολύ ζεστός. Η θερμοκρασία πρόκειται να φτάσει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα. Παράλληλα, υπάρχει έντονη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο κατηγορίας 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα τα σπάρω κύριε Γαβρίλο, να τα έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Ο αδερφός της.
16: Ο αδερφός της.
7: Ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει τι στα κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
7: αγαπητέ. Λία, σε παρακαλώ.
15: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμωράθη, ξαναμωράθηκε, βρε, που κάθε ακού τι βλακίε αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβε. Τώρα θα πάω πάνω να τον φέρω κάτω να σου φω.
7: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
16: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
7: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
16: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
7: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
16: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
7: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
16: Τι φωνάζεις, βρε.
17: Η ανάξη.
16: Ε?
17: Η ανίκανη.
16: Τι πες?
17: Η άξιστη.
16: Τι λες, μωρέ?
17: Τα καθάρματα.
16: Για ποιους λες, Δρακίμων?
17: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθητησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
18: Η τίποτε. Η τυχάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
19: Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Ο κύριος Χαραλαμπίδης, ο Εφραίμ, είναι στον ήχο. Σήμερα όμως έχω μια ξεχωριστή ημέρα. Σήμερα τιμούμε την κατάδυση της τιμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές του 373 του Ιου Βεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμου. Να είμαστε καλά, η Παναγία να μας χαρίσει υγεία και να μας βοηθά στις δύσκολες στιγμές, στα μικρά μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Και βέβαια να τιμούμε και να δοξολογούμε εμείς την Παναγία, γιατί είναι το καλύτερο πυρηνικό όπλο που είχε, έχει και θα έχει πάντα η Ελλάδα, που θα βοηθά στην ανεξαρτησία της. Να είστε καλά, συνεχίζουμε. Και του χρόνου με υγεία, παιδιά, να είμαστε καλά. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Ένα ωραίο κομματάκι θα βάλουμε τώρα για αυτούς που κατέχουν έτσι θέσεις ευθύνης, εξουσία. Να θυμίσουμε ότι όλα είναι περιστασιακά και παροδικά. Για πάμε να δούμε τι λέει ο Γιάνναρος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Μάχη FM 99,8 Δευτέρας Παρασκευή. Γαβρίλος Χαλκιώτης. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή δείχνουμε καθημερινά καινούργια κουρέματα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Και βέβαια κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα στο διαδίκτυο που εκεί σπάμε το ένα λεπτό από το άλλο. Δεν θα ξαναπώ νούμερα. Μιλάμε απίστευτα. Θα ανακοινώσω το νούμερο μετά από ένα μήνα πάλι. Απίστευτα νούμερα, μεγάλη αγάπη, μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτή η εκπομπή λέγεται Πέσω στο Χαλκιώτη και εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο από το να δίνω το λόγο σε εσάς, να διαβάζω τα μηνύματά σας και να συμφωνώ ή να διαφωνώ με εσάς. Δεν έχει καμία σημασία, αλλά μπαίνει ο κόσμος. Είναι η εκπομπή του λαού. Είναι η εκπομπή του λαού. Καθιερώνεται, καθιερώθηκε ως εκπομπή του λαού. Χωρίς κόμματα και χρώματα. Όλοι ξέρουμε που ανήκουμε, παιδιά. Όλοι γνωρίζουμε. Κανένας δεν έχει βγει από τον παράδεισο, έτσι. Ο καθένας από εμάς στηρίζουμε αυτά που στηρίζουμε. Άλλο πράγμα όμως λέμε τώρα. Μιλάμε ότι η εκπομπή αυτή είναι του απλού πολίτη που βγαίνει και λέει την άποψή του σε κοινωνικό επίπεδο για τα πράγματα, τα δύσκολα της οικονομίας, θα τα πούμε σήμερα. Και βαρεθήκαμε τις δηλώσεις. Προσέχτε τους λύκους με μορφή προβάτου. Ξέρετε κανένα λύκο με μορφή προβάτου? Ξέρετε κάποιους που κάνανε δηλώσεις και μείναν οι δηλώσεις? 2-17-18-694-363-54-59. Ανοίγω τις γραμμές για λίγο. Ξέρετε δηλώσεις που γίνανε, που μείνανε δηλώσεις? Λέω εγώ. Ξέρετε τίποτα λύκους με μορφή προβάτου? 2-17-18-000. Παρακαλώ τα δικά σας σχόλια. Και βέβαια δύο φανταστικούς εξοδικαστικούς που τελειώσαμε. Ο ένας σταμάτησε τον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή σε δημόσιες οφειλές και ο άλλος πάλι σταμάτησε τον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή σε τραπεζικές υποχρεώσεις. 50% στις δημόσιες οφειλές και σε λίγο θα σας πω το τεράστιο κούρεμα που κάναμε πάλι. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και κανένα προηγούμενο αποτέλεσμα δεν εξασφαλίζει το επόμενο. 2-10-49-64-569 για τα δικά σας οικονομικά προβλήματα σε τράπεζες και δημόσιες οφειλές. Πάμε, ξέρετε τίποτα λύκους που είναι με μορφή προβάτου? Γνωρίζετε κανένα τίποτα? Έχετε ακούσει τίποτα δίπλα σας? 2-10-7-18-000, βγείτε και πείτε. Και 64-3-63-54-51. Ήταν η γάτα, λέει, στο δρόμο, τη μάζεψε, την τάιζε και τελικά η γάτα, πέρα από του βγάλε τα μάτια, βαρέθηκε και τα ψάρια, ρε παιδί. Άκου να δεις. Άκου να δεις τι γίνεται. Ξέρετε τίποτα ανθρώπους εσείς στο περιβάλλον σας?
1: Θα μου δώσεις δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
2: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-569. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
3: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
0: Σήμερα, ό,τι βλέπετε, δεν ξεκινήσαμε με κόμματα. Ξεκινήσαμε την ερώτηση. Η οικονομία πάει καλά, πολύ καλά. Συγχαρητήρια. Ο πολίτης. Όλοι μιλάνε για το οικονομικό πλεόνασμα. Εγώ βγαίνω πρώτος και το χαρακτηρίζω καλό το οικονομικό πλεόνασμα, το συζητάμε. Με το κοινωνικό πλεόνασμα όμως τι θα γίνει? Με τον απλό πολίτη που δεν τα βγάζει πέρα. Με αυτόν τι θα κάνουμε? Γαβρίλος Χαλκιώτης, τι θα γίνει με το κοινωνικό πλεόνασμα? Άρα αφήνουμε τα κόμματα και δεν θέλω με αντιπαραθέσεις. Θέλω να ξεκινήσω μια ερώτηση. Αυτή που είπα προηγουμένως. Η οικονομία πάει καλά? Ή πάει καλά μόνο στα χαρτιά? Ακούμε καθημερινά για ανάπτυξη. Ακούμε για δημοσιονομικό πλεόνασμα. Ακούμε ότι οι δείκτες βελτιώνονται. Και εγώ ρωτάω. Απλή ερώτηση. Αν πάνε τόσο καλά όλα, γιατί όλο και οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα? Γιατί? Πώς εξηγείται αυτό? Εσείς αντιμετωπίζετε προβλήματα να βγάλετε το μήνα ή τα λέω μόνος μου? Ή μόνο εγώ ξέρω 5 ανθρώπους, 15.000, 100, 200, 300, 500.000, 1 εκατομμύριο που βγαίνουν στις εκπομπές μου? Τι πιστεύετε εσείς? Υπάρχει οικονομικό πλεόνασμα, δημοσιονομικός πολύ καλός, αποτελεσματικός. Αλλά ο πολίτης δυσκολεύεται. Τι κάνουμε εδώ, τι γίνεται? Πάνε όλα καλά, δεν διαφωνώ, μπράβο, συγχαρητήρια. Οι άνθρωποι όμως δυσκολεύονται. Δεν βγάζουν το μήνα, τι θα κάνουμε? Γιατί ένα ζυγάρι στη Λαϊκή άκουσα που έλεγε θες κάτι άλλο, αλλά έχω μόνο 2 ευρώ. Γιατί? Μακελιό.gr, Μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε. Ενίκιασε τιμές ολόκληρης περιουσίας. Η Ελλάδα τρίτη. Θέση έχει η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήραμε μπράβο, συγχαρητήρια. Ορίστε ρε, ρε φρε. 30 χτυπήσαμε. Πρώτη τρεις. Χάλκινο. Αλλά είναι γαμότο γιατί είμαστε πιο ακριβοί. Αλλά είναι τρίτη θέση. Λοιπόν, η Ελλάδα στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αύξηση 5%. Στεγαστική κρίση χωρίς φρένα. Εκτόξευση των τιμών σε όλη την Ευρώπη. Ασφυξία για νοικοκυριά και επιστροφή ανωδικής πορείας ακινήτων.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Boysnews.gr, περιμένουμε να ονομάστε. Σκηνές χάους και μάχης. Μεγάλη μάχη. Λοιπόν, το διαβάζω ακριβώς. Σκηνές χάους και μάχες, σώμα με σώμα στη Γαλλία για ένα κλιματιστικό λόγο καύσωνα. Χαμό στη Γαλλία. Πρωτοφανείς σκηνές έντασης και απόλυτου χάους εκτελήθηκαν το πρωί της 5ης 2 Ιουλίου του 26 σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, καθώς χιλιάδες καταναλωτές ενεπλάκησαν σε άγριους διακριτισμούς για την απόκτηση ενός κλιματιστού ή ενός ανεμιστήρα. Είδες, και έχετε παράπονο τώρα εσείς. Εμείς δεν έχουμε τυχαία. Εμείς είμαστε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ρε παιδιά, δεν θέλω, αλλά δεν γίνεται, ρε. Δηλαδή, ανοίγω να ενημερωθώ λίγο να δω τι γίνεται στις ειδήσεις και ακούω κάτι δηλώσεις και μου φεύγουν τα μαλλιά. Εμείς λέει, δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στην οικονομική αναβάθμιση, διότι αυτό σημαίνει οικονομική ευμάρεια για τους πολίτες της Ελλάδος. Ναι, μα του λέμε εμείς, ξέρεις, πεινάνε παιδιά, δύο λεπτά, αγόρια μου, κοριτσιά μου. Η οικονομική, λέει, αναβάθμιση ή οι οικονομικές διαβαθμίσεις που κερδίζει η Ελλάδα, γιατί τις κερδίζουμε, λέει. Αυτό, λέει, σημαίνει οικονομική ευμάρεια. Ρε, τι νιώθετε στην οικονομική ευμάρεια που κερδίζουμε εμείς από τις αναβαθμίσεις της οικονομίας μας? Για βγείτε κανένας που να έχει εδώ πέρα οικονομική ευμάρεια να μας πει πώς γίνεται. Έχετε οικονομική ευμάρεια, κουτούτσικα.

Από το 79 μας πήγες, κύριε Εφραίμ, στο 2028. Το καινούριο του Χατζηγιάννη. Θα το κάνουμε μουσική εκπομπή στο τέλος. Τι έκανα μια βόλτα εκεί, στο κορυδαλό, και μου λέει ένας, κύριε Χαλίδη, να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί μου λέει εγώ θα πρέπει να κόβω τα φαρματάκια μου και να παίρνω τα μισά γιατί βγαίνω. Τον κοίταγα. Γιατί λοιπόν η οικογένεια σκέφτεται δύο και τρεις φορές αν βγει για έναν καφέ ή για μια βόλτα? Γιατί όλο και περισσότεροι αναζητούν λύσεις για χρέη σε τράπεζες, εφορία και ΕΦΚΑ? Εδώ όμως θέλουμε να σταθούμε και να πούμε ότι το δημοσιονομικό πλεώνασμα είναι σημαντικό για μια χώρα. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Κανένας. Όμως υπάρχει και το κοινωνικό πλεώνασμα. Υπάρχει πλεώνασμα στην οικονομική αξιοπρέπεια του πολίτη. Υπάρχει πλεώνασμα στην αγοριστική δύναμη. Υπάρχει πλεώνασμα στην ελπίδα των νέων. Αυτές είναι ερωτήσεις που κάνει καθημερινά ο πολίτης, χωρίς να λέμε ότι δεν είναι καλό το πλεώνασμα το οποίο έχει έρθει από τους φόρους μας. Άντε ήρθε, το παίρνει πίσω ο πολίτης, το νιώθει. Έχουμε αυτή την οικονομική ευμάρεια. Το πολύ καλό καθημερινό μας διασκεδαστικό ταξίδι στη ζωή. Δηλαδή εμείς πάμε καλά, μια χαρά, ψωνισμό τη γουστάρουμε, η ζωή μας είναι καλή, η μισθή είναι καλή. Άρα, εντάξει, οριστήκαμε, ωραία, πήραμε τις βαθμίες, αλλά κοιτάξτε τι μάγικα περνάμε. Ισχύουν όλα αυτά, ρε παιδιά, στην καθημερινότητα.

Άρα υπάρχει ένα πλεόνασμα στην οικονομία, αλλά στην οικονομική αξιοπρέπεια του πολίτη, στην αγοραστική δύναμη, στην ελπίδα των νέων, ή μήπως πολλοί συμπολίτες μας αισθάνονται ότι ενώ οι αριθμοί βελτιώνονται, η δική τους καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη? Γιατί όλοι οι σεισμούς ακούτε και είσαστε πολλοί, δεν ζείτε με ποσοστά. Γιατί ο πολίτης δεν μπορεί να ζει με ποσοστά. Ζει με το μισθό του, με τη σύνταξή του, με το καλάθι του σούπερ μάρκετ, με το λογαριασμό του ρεύματος, με το ενίκιο, με τη δόση του δανείου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τα θέματά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε με στοιχεία. Θα δούμε πώς άλλαξαν οι τιμές στα τρόφιμα, πώς αυξήθηκε το κόστος των υπηρεσιών, τι συμβαίνει με τα ενοίκια, γιατί όλο και περισσότεροι πολίτες δυσκολεύονται να αποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Άρα, ποιο είναι το ερώτημα? Ένα είναι το ερώτημα. Με το λογαριασμό, παιδιά. Τι θα γίνει με το λογαριασμό?

Έχουμε λοιπόν, ποια είναι η πραγματικότητα? Αύξηση 16,4% στις συντάξεις, πληθωρισμός 19,8%. Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ αυξήθηκαν, άρα στραγγίζεται το εισόδημα. Από 35,4% πήγαμε στα 51,8%. Και ρωτώ, ποιος ξέρει να μου πει από αυτούς που θεωρητικά πρέπει να τα παίζουν στα δάχτυλα αυτά, πόσο στοιχίζει το καλάθι μια τριμελής οικογένεια στο σούπερ μάρκετ για μία εβδομάδα? Πόσο χρειάζεται να πάει να χαλάσει, πόσα λεφτά χρειάζονται να πάει να χαλάσει μια οικογένεια για να βγάλει μία εβδομάδα? Όχι ένα μήνα, μία εβδομάδα. Γιατί πια αυτό το 15 έχει γίνει 5. Άρα τι λέμε, ότι εδώ η πραγματικότητα είναι η εξής. Ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο κόσμος που δεν ζει με εκατομμύρια, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα εκατομμύρια, αυτά είναι ένα νόμιμα. Αυτοί λοιπόν που έχουν πρόβλημα, τι λέει γύρω στάτου, τι είμαστε τελευταίες αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Δίπλα, μας περνάει και η Βουλγαρία, την περνάμε τη Βουλγαρία μέρα-μέρα. Δηλαδή τώρα που έχουμε καταντήσει, σε αυτή την κατάσταση. Η ερώτηση είναι απλή. Πόσα μένουν στην τσέπη, ποιος θα πληρώσει, λέγε ρε Λιόλιο, τι λες εκεί, για να ακούσουμε.

0: λογαριασμό.
1: Όλη η ιστορία γίνεται για λογαριασμό. Δεν βγαίνει ο πελάτης, δεν μπορεί ο συνταξιούχος, δεν μπορεί ο κόσμος. Γιατί δεν έχει. Δεν έχει. Και αυτό ότι ξέρετε, ακούω και διάφορους έτσι και λυπάμαι τώρα πραγματικά. Εντάξει, λέει, ο πληθωρισμός είναι και άντε το ίδιο. Δεν ισχύει. 5,2 μέσο όρο στην Ευρώπη, 3,2. Συγγνώμη, ανάποδα. 5,2 η Ελλάδα, 3,2 η Ευρώπη. Άρα δεν είναι εσωτερικό, ρε παιδιά. Μόνο είναι και εξωτερικό, ή πραγματικά η Ελλάδα αιμορραγεί αυτή τη στιγμή. Βασικά προϊόντα έχουν αυξηθεί από 2 έως 20 φορές παραπάνω από την Ευρώπη. Μοσχάρι 80% αύξηση. Εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς φεύγει το 50-άρικο. Σε κινηματογραφική ταχύτητα θα τελαθούμε.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Κάτι ακόμα, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση. Ακούσατε τις τιμές που έδωσα. Έχουμε αύξηση τις τιμές των τροφίμων, αύξηση των υπηρεσιών, αύξηση του κόστου μεταφορών, αυξημένο κόστος στην κατοικία. Δεν μιλάμε πολιτικά εδώ. Εδώ λέμε ότι η καθημερινότητα που ζει κάθε οικογένεια είναι δύσκολη. Και το απέδειξα με τα νούμερα που είπα. Γι' αυτό ρωτάμε λοιπόν. Ζείτε καλύτερα ή χειρότερα πριν δύο χρόνια? Ζείτε καλύτερα ή χειρότερα πριν δύο χρόνια? Εδώ είναι η ερώτηση, γιατί ο κόσμος εμένα μου λέει ότι ζει χειρότερα. Τι θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κόσμο? Όλοι εσείς μας ακούτε. Ποια από αυτές τις υπηρεσίες, τα προϊόντα είναι αυτή που έχει κρυδώνει περισσότερο? Και πραγματικά, τι έχετε κόψει από το σπίτι σας? Το ρεύμα, μείωση, τις βόλτες, το σούπερ μάρκετ, τα φάρμακα? Θέλω να βγει ο κόσμος και να πει, τι κόψατε από το σπίτι σας στην καθημερινότητά σας?

Και εδώ έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε πολύ απλά, χωρίς να έχουμε τελειώσει 22 με το πτυχιακά, ότι όταν αυξάνουν τα έξοδα, κάποιοι δυσκολεύονται να πληρώσουν. Και τώρα αρχίζουν τα προβλήματα με τις τράπεζες, με την εφορία, με τον ΕΦΚΑ, με τα φαντς. Πώς δημιουργούνται, ρε παιδιά, τα προβλήματα? Με αυτόν τον τρόπο. Εμείς εκεί όμως θα δώσουμε τις λύσεις. Θα μιλήσουμε για τον εξοδικαστικό, θα μιλήσουμε για τις ρυθμίσεις των τραπεζών, θα ρυθμίσουμε για τις δημόσιες οφειλές, θα ρυθμίσουμε και εταιρείες που έχουν φραγμένους λογαριασμούς, θα βοηθήσουμε τον πολίτη να επιβιώσει στην οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζει. Γιατί η ερώτηση είναι πότε αξίζει κάποιος να ζητήσει βοήθεια. Παιδιά, η βοήθεια δεν είναι τρόπο να τη ζητήσουμε. Καλούμε όλοι στο 210-49-64-569 και λέμε το πρόβλημά μας. Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, αν δεν μπορούμε, ας πούμε, παιδιά, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Ξεκάθαρα, αντρικιά, απλά, λαϊκά, είπαμε, μιλάμε απλά και ανθρώπινα. Κάθε μία περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, χωρίς υπερβολές και χωρίς να υπόσχεται αποτέλεσμα για όλους. Και τα κουρέματα που δείχνω μια μεμονωμένη περίπτωση και το λέω συνέχεια, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα και κανένα κούρεμα προηγούμενο δεν μπορεί να το βάλουμε σαν βάση και να πούμε ότι και το επόμενο θα πετύχουμε το ίδιο. Όλα ξεκινάνε με το 0.

Αν νιώθετε ότι δεν βλέπετε λύση, πριν πάρετε οποιοδήποτε απόφαση, πάρτε ένα τηλέφωνο. Μπορεί να υπάρχουν επιλογές που δεν γνωρίζετε. 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μπείτε στα δικά μου social, Χαλκιώτης Γαβρίλη, δεν τα χειρίζομαι εγώ, τα παιδιά απαντάνε. Εγώ όμως θα μιλήσω με όλους εσάς. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8-9 εδώ στο Alert. Κάνουμε τις εκπομπές μας που δείχνουμε, τις περισσότερες από αυτές είναι και η κυρία Βουρδόνη μαζί μας, που μας δείχνει τον τρόπο της διαδικασίας που θα πρέπει να γνωρίζετε εσείς για να διεκδικήσετε ό,τι καλύτερο για τις εφηλές σας στις τράπεζες και στο δημόσιο. Άρα, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569. Καλούμε τώρα, γιατί ο δρόμος του Θάου οδηγεί στη χώρα του ποτέ. Ήρθε χθες ένας φίλος με πρόγραμμα πληστηριασμού. Μου λέει: «Ξέρεις, ακούω πάρα πολύ καιρό. Γιατί του λέω δεν ήρθες όταν, αφού με ξέρεις, μου λέει σε εμπιστεύομαι, έρχομαι μακριά, ωραία, μου λέει έχω ακούσει τα καλύτερα. Γιατί δεν ήρθες, του λέω πριν ένα χρόνο». Μου λέει: «Όλο έλεγα σήμερα, όλο έλεγα αύριο, όλο έλεγα σήμερα». Και τελικά μου λέει: «Πέρασε ο καιρός και κακώς τώρα το φέραμε στο διέξοδο». Τι θέλω να πούμε με αυτό? Όσο πιο σύντομα πάρει τηλέφωνο, όσο πιο γρήγορα προλάβουμε τις διαδικασίες, είναι ακόμα καλύτερο. Άρα, πάρτε μια απόφαση με ένα χαμόγελο και πάρτε στο 2-10-49-64-569. Δεν υπόσχομαι σε όλους κουρέματα. Καθημερινά όμως ανακοινώνω κουρέματα σοβαρά σε πληστηριασμούς, είτε από το δημόσιο, είτε από τις τράπεζες. Θα τα πω σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί σας το έχω πει. Μην αφήνετε το φόβο να αποφασίσει για σας. Ενημερωθείτε πρώτα. 2-10-49-64-569. Μπορούμε να κάνουμε τηλεφωνικό ραντεβού για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και κάνουμε και την εκπομπή κάθε Δευτέρα στις 9.30 που μπαίνουν πραγματικά. Να μην πω το νούμερο, θα ζαλιστείτε. Όλα αυτά τα νούμερα παρακοινώνουμε, είναι καταγεγραμμένα από το σύστημα. Όποιος ξέρει, καταλαβαίνει. Δεν είναι ότι μπορούμε να το πούμε εμείς. Καταγράφονται αυτά. Όλα είναι καταγεγραμμένα. Άρα τα νούμερα παρακοινώνουμε είτε στη θέαση που έχουμε, είτε στα κορέματα, είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε αηδίες. Άρα. Και Δευτέρα 9.30 ώρα που είναι σε πανελλαδική η εμβέλεια, ο κόσμος ζητά λύσεις. Ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί σωστά. Γι' αυτό λοιπόν, προθυμάστε σε όλη την Ελλάδα και λέμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκπομπές Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 στο Alert. Και αν η περιοχή δική σας δεν βγαίνει και το Alert, μπορείτε να χτυπήσετε, να κληκτρολογήσετε Alert TV Live να μας δείτε. Και βέβαια και Μάχη FM, μπορείτε και εκεί να ακούσετε τις εκπομπές. Και κάθε Δευτέρα σε 9.30 ώρα που είναι σε πανελλαδική εμβέλεια στο διαδίκτυο. Άρα υπάρχουν λύσεις. Ενημερωθείτε. Πάντα, πάντα κάτι υπάρχει που δεν το γνωρίζουμε. Ενημερωθείτε. Μην χαρίζετε κανένα κίνητο σε κανέναν. Ελάτε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εσάς. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Γι' αυτό ξεκινάμε πάντα την αξιολόγηση του φακελού σας από το μηδέν. Πολλές φορές γινόμαστε και πιεστικοί με τις ερωτήσεις για να βρούμε έστω και μία χαραμάδα για να μπορούμε να περάσουμε ό,τι καλύτερο πρόβλημα υπάρχει για εσάς. Κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Μην ακούτε βλακίες αριστερά-δεξιά. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Σας μιλάει ένας που έδειξε τα κουρέματα πριν 15 χρόνια περίπου στο μακελιό. Άρα

Και βέβαια, μην τσιμπάτε σε αυτά τα τηλέφωνα που δέχεστε. Θα σας πάρουμε το σπίτι, θα σας πάρουμε το αυτοκίνητο, θα σας πάρουμε το σκύλο. Αυτά γίνονται με διαδικασίες. Απευθυνθείτε σε ένα σοβαρό γραφείο, 2-10-49-4-5-69, ασχολούμαι 32 χρόνια με το δικείμενο. Δεν λέω ότι άλλα γραφεία είναι σοβαρά, μιλάω για εμένα, έτσι, μιλάω για εμένα. Καλέστε όλοι από όλη την Ελλάδα στο 2-10-49-4-5-69, να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Για κάποιο λόγο δεν θέλετε να πάτε, δικαίωμά σας. Βρείτε ένα σύμβουλο, βρείτε έναν δικηγόρο που να γνωρίζουν το αντικείμενο καλά. Και πώς το γνωρίζουν καλά το αντικείμενο? Από την προϊστορία. Δείτε τα ονόματά τους, αν είναι 15-20 χρόνια να ασχολούνται με αυτό. Και πηγαίνετε όπως θέλετε, μόνοι σας μην πάτε. Μόνοι σας έχετε 0% πιθανότητα. Απευθύνεστε σε δικηγόρους, απευθύνεστε σε συμβούλους, πηγαίνετε κάπου όμως που να μπορούν να σας βοηθήσουν. Όχι μόνοι σας.

Θα μιλήσουμε τώρα για εφορία και ΕΦΚΑ. Εκεί έχουν πετύχει 50%. Πάμε να ηρεμήσουμε λίγο με αυτό το ειδικό τραγούδι και να πούμε ότι αν οι ωφελήσεις έχουν γίνει βάρος, μην περιμένετε να μεγαλώσει το πρόβλημα. Ενημερωθείτε έγκυρα 210-49-64-569. Μια σωστή ενημέρωση μπορεί να σας γλιτώσει χρόνο, χρήμα και άγχος. 210-49-64-569. Έχω δει πολλές υποθέσεις, σε εισαγωγικά παρατημένες, να φεύγουν και με μεγάλο κούρεμα και να μην χάνετε τίποτα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, όπως οι 710.000 που γίνανε 150. Τελειωμένη, παρατημένη υπόθεση είναι. Αυτή όμως ακόμα με στο σπίτι τους είναι. 210-49-64-569. Ακούμε, χαλαρώνουμε και σηκώνουμε το αριστερό ή το δεξί χεράκι μας και παίρνουμε 210-49-64-569. Και αν και εσείς τώρα δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, ενημερώστε τους φίλους και γνωστούς να μπουν στη διαδικασία να ενημερωθούν σωστά από έναν άνθρωπο που ασχολείται με το αντικείμενο 32 χρόνια. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα.

0: Επειδή ο Εφραίμ έχει τα πάντα, θέλω Bob Marley έχουμε. Όλο ναι, μου λέει. Το αλλάζω το πρόγραμμα κάθε μέρα. Είναι ο μόνος, ναι, και αυτό. Στο δευτερόλεπτο, τι είναι αυτός, κομπιούτερ είναι αυτός. Εφραίμ Χαραλαμπίδης, best of the best. Παιδιά, καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς είστε απογοητευμένοι. Σου λέει ο άλλος, λέει εκεί, το κάνει, δεν το κάνει, μπορεί, ναι, μπορεί, έχει. Παιδιά, ακούστε όμως λίγο. Εμείς δείχνουμε παραδείγματα. Λέμε ότι αν οι φυλές έχουν γίνει πάρα στο δημόσιο, στην εφορία, στο ΕΦΚΑ, έχουν κλείσει λογαριασμοί, έχουν πάρα πολλές λύσεις να βοηθήσουν την κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλά από αυτά μπορεί να τα ακούτε μόνο από μένα και λέτε, μα καλά, πώς γίνεται το Σούπερμαν. Παιδιά, δεν είμαι ο Σούπερμαν. Έχω συμβούλους δίπλα μου, εξειδικευμένους στο αντικείμενο και ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι προβλέπει για τον καθένα στον νόμο και εμείς προτείνουμε. Γι' αυτό σας λέμε ότι και στις δημόσιες οφειλές, μην περιμένετε να μεγαλώσει, ενημερωθείτε έγκυρα. Καλέστε τώρα, έχω αυτή την εταιρεία, έχω αυτό το πρόβλημα. Μικρές ή μεγάλες εταιρείες. 2-10-49-64-569. Καλέστε απόλυτα σημεία και πείτε, έχω αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να με βοηθήσετε. Εμείς δεν έχουμε, γιατί πολλές φορές αναλαμβάνουμε κάποιες εταιρείες, δεν θα βγάλουμε από μέσα τους λογιστές. Εμείς θα συνεργαστούμε με τους συμβούλους του, θα βοηθήσουμε να λύσει το πρόβλημα και θα συνεχίσετε, αν και όσο θέλετε, με τους δικούς σας συμβούλους. Δεν πάμε να πάρουμε εμείς κανένας τη δουλειά. Θα ερχόμαστε επικουρικά να βοηθήσουμε λίγο περισσότερο. Και ενδεχομένως, αν υπάρχει από όλη την Ελλάδα κάποιος που θέλει να συνεργαστεί, του συζητάμε. 2-10-49-64-569, εδώ είμαστε. Ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Απλά εμείς είμαστε εξειδικευμένοι πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη, χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
0: Τόσο γρήγορα. Τι είσαι εσύ, ρε. Μην μένετε με την απορία, παιδιά. Πάρτε ένα τηλέφωνο και μερωθείτε. Η γνώση δεν κοστίζει τίποτα. Η λάθος απόφαση μπορεί να κοστίσει πολλά. Αν υπάρχει λύση, θα τη συζητήσουμε μαζί. Αν δεν υπάρχει, θα το πούμε με μεγάλη ειλικρίνεια. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569 για όλη την Ελλάδα. Το πρώτο βήμα δεν κοστίζει τίποτα. Περισσότερο από ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569. Επικοινωνήστε μαζί μας. Μην παίρνετε αποφάσεις μόνοι σας όταν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σας ενημερώσουν. Και θέλω να θυμάστε αυτή την πρόταση που λέω. Αν υπάρχει λύση, θα την αναζητήσουμε μαζί. Αν δεν υπάρχει, θα σας το πούμε με ειλικρίνεια, ξεκάθαρα, απλά και ανθρώπινα. Μην μένετε με την απορία. Πάρτε ένα τηλέφωνο και ενημερωθείτε. Η γνώση δεν κοστίζει τίποτα. Η λάθος απόφαση μπορεί να κοστίσει πολλά. 2-10-49-64-569.

η σωστή απόφαση προϋποθέτει σωστή πληροφόρηση. Ενημερωθείτε πριν επιλέξετε τον δρόμο που θα ακολουθήσετε. 210-49-64-569. Μην ξεχνάτε ότι στην οικονομία μεγαλύτερη ζημιά πολλές φορές δεν προέρχεται από το χρέος, αλλά από την καθυστέρηση στη λήψη της σωστής απόφασης. Κάθε οικονομική περίπτωση έχει διαφορετικά δεδομένα. Η εξατομικευμένη αξιολόγηση είναι προϋπόθεση πριν από οποιοδήποτε ενέργεια. Κάτι που κάνουμε και το ξέρετε όλοι όταν έχετε στο γραφείο και αυτό και εκείνο 300 ερωτήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για εσάς, να μπορέσουμε μετά να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που κρίνουμε για το καλύτερο δυνατό για εσάς.

Και βέβαια δέχομαι κάποια μηνύματα. Φυσικά και αναζητούμε τίμιες συνεργασίες και με άλλους συμβούλους σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά. Με την προϋπόθεση μία είναι. Η αλήθεια. Πραγματικότητα και σωστή ενημέρωση του πελάτη. 2, 10, 49, 64, 5, 69. Από όλη την Ελλάδα. Πάρτε να το συζητήσουμε.

Μην αποφασίσετε με βάση το φόβο ή τις φήμες. Αποφασίστε με βάση τα πραγματικά δεδομένα της δικής σας περίπτωσης. 210-49-64-569, διότι η ενημέρωση δεν είναι από μόνη της το πρόβλημα. Είναι όμως το πρώτο και απαραίτητο βήμα για να βρεθεί η κατάλληλη λύση. Αυτός που κατέκτησε τον κόσμο, το πρώτο πράγμα που έκανε, ξέρετε τι ήταν? Σηκώθηκε από την καρέκλα του. Το πρώτο βήμα. Κάντε το πρώτο βήμα. Σηκώθηκε από την καρέκλα. Και πάμε μαζί να ανακαλύψουμε τη δική μας Αμερική.

Εφραίμ, το έχεις χορέψει αυτά. Παιδιά, όσοι μας ακούτε και είσαστε εκεί κοντά σε εμάς, στιγμές ωραίες, αγνές, καλές βραδιές, τίμιες βραδιές, ηθικές και μαγκιόρικες. Μάλλον να με και μετά 5 λεπτά είμαστε όλοι μαζί. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, γινόμαστε εκεί ό,τι γινόμασταν. Παίζαμε τα ξύνα ποδοσφαιράκια μας, παιδιά, ωραίες στιγμές. Πού είναι αυτή η Ελλάδα, ρε Μάγκες, πού είναι αυτή η Ελλάδα.

ο χρόνος είναι ο κρίσιμος παράγοντας στη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων. Όσο νωρίτερα αξιολογηθεί μια υπόθεση, όσο περισσότερο χρόνο έχουμε να διαπραγματευτούμε, τόσο περισσότερες επιλογές μπορεί να υπάρχουν. Η εμπειρία δείχνει ότι δεν υπάρχει μία λύση για όλους. Υπάρχει κατάλληλη λύση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μην ξεχνάτε ότι μια σωστή συμβουλή δεν αλλάζει μόνο φάκελο, μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας οικογένειας. Υπάρχουν οικογένειες που πραγματικά έχουν βοηθήσει και άλλαξε η ζωή τους. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Κάθε οικονομικό πρόβλημα έχει μία ιστορία. Πριν να ζητήσουμε τη λύση, οφείλουμε να κατανοήσουμε την ιστορία. Οι μεγάλες αποφάσεις δεν παίρνονται με φόβο, παίρνονται με γνώση, εμπειρία και ψυχραιμία. Γι' αυτό σας λέω. 2-10-49-64-569, είτε χρωστάς 1 εκατομμύριο, είτε χρωστάς 1.000 ευρώ. Με τον ίδιο σεβασμό να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Απλά εκεί, στα μεγάλα δάνεια που τα διαχειριζόμαστε και έχουμε πολύ καλή εξειδίκευση λόγω πολλών υποθέσεων, εκεί μιλάμε για σχέδιο ρύθμισης. Δεν είναι απλά μια ρύθμιση. Όταν κρύβονται από πίσω ή κρέμονται από πίσω οικογένειες και χιλιάδες εργαζόμενοι. Άρα τι θέλουμε, γνώση, εμπειρία και ψυχραιμία. Δεν υπάρχουν δύσκολοι άνθρωποι. Υπάρχουν δύσκολες υποθέσεις που απαιτούν σωστή διαχείριση. Η εμπιστοσύνη δεν ζητείται, κερδίζεται υπόθεση με την υπόθεση. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι να χρωστάς, είναι να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει καμία επιλογή. Εκείνη το μεγάλο πρόβλημα. 2-10-49-64-569. Και αυτό μπορώ να υποσχεθώ και είναι σίγουρο ότι στα δικά μας τα γραφεία θα δείτε μια ιδιαίτερη συνάντηση της γνώσης με την εμπειρία. Και όταν συνδυάζεται η γνώση με την εμπειρία, εκεί οι πιθανότητες αλλάζουν, παιδιά. Ο σύμβουλος δεν υπάρχει για να σου πει αυτό που θες να ακούσεις. Υπάρχει για να σου δείξει αυτό που πραγματικά μπορεί να γίνει. Και θεωρώ ότι πριν πάρετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση, κάντε μια επένδυση που δεν χάνει ποτέ την αξία σας. Επενδύστε σε κάτι που δεν θα χάσει ποτέ την αξία της. Επενδύστε στη σωστή ενημέρωση. 2-10-49-64-569. Μην ξεχνάτε ότι στις δύσκολες οικονομικές αποφάσεις μην βιάζεστε να βρείτε τα απαντήσεις. Βιαστείτε να βρείτε τους σωστούς ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να τις δώσετε αυτές τις απαντήσεις.

0: Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Φίλες και φίλοι, σήμερα δεν προσπαθήσαμε να αποδείξουμε ποιος έχει δίκιο. Προσπαθούμε να δούμε την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια του πολίτη. Η οικονομία δεν είναι μόνο αριθμοί, δεν είναι μόνο πλεονάσματα, δεν είναι μόνο στατιστικές. Η πραγματική οικονομία είναι η μάνα από αγωνία. Είναι ο πατέρας που δουλεύει σε δύο δουλειές. Είναι ο συνταξιούχος που μετράει τα ευρώ. Ο νέος που αναρωτιέται αν θα μπορέσει να κάνει οικογένεια. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της οικονομίας. Και θέλω να κλείσω με μία σκέψη. Η δύναμη μιας χώρας δεν μετριέται μόνο από τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται. Μετριέται από την αξιοπρέπεια με την οποία ζει ο πολίτης της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Αν αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες, μην παίρνετε αποφάσεις μόνοι σας. Η σωστή ενημέρωση είναι πάντα η αρχή της σωστής λύσης. Ενημερωθείτε. Συμβουληθείτε ανθρώπους που γνωρίζουν και μετά αποφασίστε. Μην αφήνετε όμως το φόβο να αποφασίζει για τη ζωή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γαβλίος Καλκιώτης, Μάχη FM 99,8. Τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε πρώτα Θεός, να είστε καλά, να έχετε την υγεία και πρώτα Θεός να έχουμε όλοι περισσότερη αξιοπρέπεια, περισσότερη ελπίδα και καλύτερες ημέρες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ, ακολουθήστε Βάνος Γύρος με την εκπομπή Αρδομακελάριδες. Σας ευχαριστώ.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγελιό της Τρίτης νέες αποκαλύψεις για την ελληνική Κοζανόστρα. Οι αρχιεκτελεστές της μαφίας πλήρωναν μεροκάματα και τα σκουλίκια της παραδημοσιογραφίας έγραφαν κατ' εντολήν, εκβιάζοντας και απειλώντας. Σοβαρές κακουργηματικές πράξεις από όσα έρχονται στο φως δημοσιότητας, με διακίνηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τα κινητά άνοιξαν και μίλησαν. Κριτική καμόρα, όπλα, ναρκωτικά και δεσμίδες λεαρωμένων χαρτονομισμάτων. Στην πατρίδα των Μητσοτάκηδων, η περιουσία του υποκόσμου γεννιέται σαν τα χρυσά αυγά. Τι εντόπισε η αστυνομία. Φωτιά, σκραπ και καθαρά μητρώα. Ανάφλεξη ευθυνών. Όταν τα εργοστάσια καίγονται, τα σκάνδαλα καθαρίζουν και εργάτες πεθαίνουν πίσω από όλα το μέγα σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Μέχρι και εφημερίδες χρηματοδοτούσαν τα λερωμένα αφεντικά. Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας Γαβριήλ. Ορασοφόρος μέσα σε όλα. Και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα και πάνω απ' όλα με τους πολιτικούς. Στο μακριό της Τρίτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Βαγγελιό.

0: Χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού, εναντίον τη οικογένεια.
1: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
2: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
1: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούνε τις εκπομπές μας σε επανάληψη. Στο magfm.gr μπορείτε να παρακολουθείτε, αφού ουσιαστικά είναι μια δεξαμενή ηχητικών ντοκουμέντων, όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει τον τελευταίο χρόνο. magfm.gr. Είχαμε υποσχεθεί στους φίλους ακροατές, στους φίλους αναγνώστες της εφημερίδος μας, στους φίλους οι οποίοι κάνουν surfing στο διαδίκτυο και στους ακροατές του Μάχη 99,8 στα FM, ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε αυτές τις μεγάλες εκπομπές που έχουμε ξεκινήσει περίπου εδώ και 1,5 μήνα για την ολιγαρχία του τόπου και το μαύρο πολιτικό χρήμα. Για το χρήμα της μαφίας, το οποίο ξεπλένεται μέσα από συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς και συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Πριν από λίγες ώρες έχει δημοσιοποιηθεί μια μεγάλη οφειλή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που φτάνει περίπου, κυρίες και κύριοι, το 1 δισεκατομμύριο 150 μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ που οφείλουν τα συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα στο ελληνικό δημόσιο, στο κράτος, στον ελληνικό λαό. Κι όμως αυτά τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν, συνεχίζουν να έχουν δραστηριότητες, συνεχίζουν να μιζώνουν παραδημοσιογράφους κουλίκια της διαφθοράς, οι οποίοι συνομιλούν με τη μαφία. Και αν μπείτε τώρα στο μακελιό.gr θα δείτε ένα εξαιρετικό θέμα. Συγκεκριμένα, έχουμε στην κατοχή μας πάρα πολλά SMS από ανταλλαγή μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα. Και αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων γινόταν και σε διάφορες εφαρμογές. WhatsApp, Signal, Viber και το καθεξής. Τι προκύπτει από αυτά τα SMS? Ότι κάποιοι βρωμιάριδες συγκεκριμένων ιστολογίων της χώρας, κάποιοι ποντικοί αλυταράδες, αλυτάμπουρες, εκβιαστές, συνεργάτες μαφίας, είχαν καταστήσει τα ιστολόγια τους προπήρια εντολών, προπήρια διεκπαιρεώσεων και συγκεκριμένα άντρα μαφίας. Συγκεκριμένοι παραδημοσιογράφοι λασπολόγοι, βρωμιάριδες και ελεηνοί, τρισάθλοι και τυποτενοί, είχαν καταστήσει και έχουν καταστήσει ουσιαστικά τα ιστολόγια τους. Δεν είναι δύσκολο να τους βρείτε, είναι πανεύκολο. Αλλά αυτή η ιστορία κρύβει πρώτα απ' όλα διακίνηση μαύρου χρήματος, δεύτερον ξέπλυμα χρήματος και τρίτον, κυρίες και κύριοι, κακουργηματικές κατηγορίες. Εγκληματική οργάνωση. Όταν συνεργάζεσαι με τη μαφία, όταν γίνεσαι διεκπαιρεωτής ενδιάμεσος, διάβλος, για να προετοιμάζεις χτυπήματα και δολοφονίες ποινικών σε άλλους, αλλά και να εκτελείς εντολές επιπληρωμή, είσαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και πρέπει να πας φυλακή 20 χρόνια. Εάν ανοίξουν αυτοί οι φάκελοι, κάποιοι θα πάνε φυλακή 20 χρόνια. Δηλαδή, σαν να ήμουν εγώ ένας δικπεραιωτής, να συναναστρεφόμουν με ανθρώπους μαφίας και στην προκειμένη περίπτωση που έπρεπε να γίνει ένα χτύπημα, ακούστε τώρα, χτύπημα σε δημοσιογράφο, χτύπημα σε επιχειρηματία, απαγωγή σε επιχειρηματία, χτύπημα σε ποινικό, να μου έστελναν το μήνυμα ότι θα γίνει τώρα και εγώ να δημοσίευα στο site που θα είχα ένα ξενοδοχείο, το μέρος που θα γινόταν το χτύπημα, ή να δημοσίευα τα PDF που θα μου στέλνανε. Μπείτε και δείτε τι συμβαίνει. Εδώ έχουμε καταντήσει ένα τεράστιο πεδίο συναναστροφών της μαφίας, των δολοφόνων, των φωνιάδων, των διακινητών μαύρου χρήματος. Και δεν μιλάει κανένας. Και έκανα ένα ερώτημα στον κύριο Ζήσικτες, στον αντισαγγελέα, τον συνταξιούχο αντισαγγελέα του Αριουπάγου. Κύριε Ζήση, είναι διαυγής ο βίος σας? Μήπως σας εκβίαζαν? Λέω, μήπως κάποιοι είχαν πάρει εντολή και σας εκβίαζαν? Για να βγάλετε συγκεκριμένες, αθωωτικές, ελαφρυντικές, σουλουπωμένες αποφάσεις για το σύστημα της μαφίας. Εγώ ρωτώ, είχατε πέσει θύμα εκβιασμού? Γιατί ξέρετε, γινόμαστε δέκτες συγκεκριμένων SMS, συγκεκριμένων φωτογραφικών ντοκουμέντων που δείχνουν σημεία και τέρατα. Και επειδή ομιλών, ό,τι έχει το βγάζει, γιατί δεν το κρατά στο σιτάρι του, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιες ήταν οι σχέσεις της ανωτάτης, και εξακολουθούν να είναι, της ανωτάτης δικαστικής αρχής χώρας με τους παραβατικούς, με τους δημοσιογράφους, παραδημοσιογράφους και λιμοκοντόρους, με τα σκουλίκια των ιστολογίων, οι οποίοι δέχονται αναντήρητα και επιπληρωμή να γίνονται η ενδιάμεση ταχυδρομή, ούτως ώστε να προετοιμάζονται ακόμα και δολοφονικά χτυπήματα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα για να υπάρχουν σε μια δημοκρατία. Το δεύτερο θέμα, το οποίο μας απασχολεί εντόνως, είναι, κυρίες και κύριοι, μια είδηση που έχει βγει πριν από λίγη ώρα και αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα θυμάστε όλοι ότι ασχολήθηκα πάρα πολύ σοβαρά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό γιατί? Γιατί πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν σε συγκεκριμένους ημέτερους της κυβέρνησης χωρίς να τα δικαιούνται. Και δεν δόθηκαν στην υποστήριξη της εθνικής οικονομίας. Εδώ όμως αποκαλύπτονται σήμερα σημεία και τέρατα. Διότι μία πολυσέλιδη αποκαλυπτική αναφορά κρατικών λειτουργών από κεντρική ελεγκτική υπηρεσία της χώρας φέρνει στην επιφάνεια ένα γιγαντιαίο σκάνδαλο. Είχαμε μιλήσει για αυτά. Δεν μας πίστευε κανένας. Μας έκαναν μηνύσεις, αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα να το βουλώσουμε. Γιατί γνώριζαν ότι υπηρετούμε την αλήθεια. Τώρα λοιπόν, πώς σας φαίνεται όταν ένα καθεστωτικό site, δεν τα λέει ο Χίος αυτά, ούτε το Μακελιό, τα λέει ένα καθεστωτικό site, το βήμα.gr, το βήμα.gr, που είναι μέλος του μεγάλου ομίλου του εφοπλιστού Μαρινάκη. Τι λέει το Βήμα? Τους κάνω και διαφήμιση. Κανονικά δεν πρέπει να τους κάνω τίποτα, αλλά εγώ θέλω να αναφέρω τις πηγές μου. Λέει, κυρίες και κύριοι, ότι μια συγκεκριμένη έκθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας κατά πολέμησης της απάτης ξεσκεπάζει ένα σκοτεινό δίκτυο διαδρομών μαύρου πολιτικού χρήματος για αυτό που συζητάμε, μέσω υπεργολαβιών και χαριστικών συμβάσεων σε τεχνικούς συμβούλους για δημόσια έργα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο επίκεντρο της νέας αυτής υπόθεσης διασπάθησης ευρωπαϊκού, κοινοτικού και δημοσίου χρήματος βρίσκονται 300 δημόσιες συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προήλθαν κυρίως από τους κοινοτικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι είχαν κάνει οι κολαούζοι, οι επιτίδοι και τα σκουλίκια του συστήματος? Αυτή η αναφορά έχει κατατεθεί από Έλληνες ελεγκτές, οι οποίοι αρνούνται να γίνουν συνένοχοι στο πέπλο ανομίας το οποίο καλύπτει την κυβερνητική δραστηριότητα. Περιλαμβάνει συντριπτικά στοιχεία κατά το Βήμα, ονόματα επισυναπτώμενα αρχεία που καίουν και είναι στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη και υπουργούς κυβέρνησης. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι ασχολήθηκαν οι υπουργοί της κυβέρνησης με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Ανάπτυξης? Εγώ? Πείτε μου εσείς που μας ακούτε, ποιοι υπουργοί της κυβέρνησης ασχολήθηκαν με το Ταμείο Ανάκαμψης? Ποιοι? Δεν έχουν επώνυμο, δεν έχουν όνομα, μα τους έχουμε αναφέρει. Και αυτοί οι περίεργοι τύποι, επειδή φοβόντουσαν να βγει αλήθεια στη φορά, άρχισαν τις αγωγές, τα ασφαλιστικά μέτρα και τις μηνύσεις. Έχω να τους πω το εξής. Εμείς δεν θα πάμε φυλακή. Εσείς θα πάτε φυλακή. Και να δω τι θα πείτε στο ακροατήριο όταν είστε στον προθάλαμο των φυλακών. Γιατί είναι κακουργήματα αυτά που διαπράττονται. Τι έκαναν λοιπόν αυτά τα παλικάρια? Αυτοί λοιπόν οι τύποι από τον Νοέμβριο του 23 είχαν υπάρξει καταγγελίες για φωτογραφικούς διαγωνισμούς, ενώ ακολούθησαν έφοδοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σωθήκαμε τώρα, το Μάρτιο του 24, σε τηλεεπικοινωνιακούς παρόχους και εταιρείες πληροφορικής για συνεννόηση προσφορών. Το καθεστώς επιβεβαιώθηκε με την έφοδο της Όλαφ τον Νοέμβριο του 25 στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Αν μπείτε στους καταλόγους των χρημάτων που δόθηκαν για το Χρηματοπιστωτικό Ταμείο Ανάκαμψης, θα δείτε ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας έχει πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι που τα έδωσε. Σήμερα λοιπόν με την αποκάλυψη, η Όλαφ είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή υπηρεσία κατά πολέμης της απάτης, της οικονομικής απάτης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Το 2025 η Όλαφ μπήκε στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Αλλά και από τις αποκαλύψεις του πολίτικου του περιοδικού, που έδειξε ότι από 110 διαγωνισμούς Ταμείου Ανάκαμψης, οι 101 διαγωνισμοί χαρίστηκαν προκλητικά σε μια κλειστή ομάδα 10 εταιριών. Τα είχαμε ή δεν τα είχαμε γράψει? Τα είχαμε ή δεν τα είχαμε επισημάνει? Ναι ή όχι? Τα στοιχεία αυτά, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός καλωστημένου κυβερνητικού μηχανισμού ξεπλύματος χρήματος και απάτης σε βάρος των ευρωπαϊκών ταμείων. Το κόλπο της διοχέτευσης του μαύρου πολιτικού χρήματος δεν γινόταν στην αρχική ανάθεση, η οποία υποβάλλεται σε τυπικούς ελέγχους, αλλά στο δεύτερο επίπεδο, μέσω εικονικών υπεργολαβιών και δάνειας τεχνικής ικανότητας. Οι ανάδοχοι παραχωρούσαν υπεργολαβίες ύψους 1 με 5 εκατομμύρια ευρώ σε νεοσύστατες εταιρείες, οι οποίες είχαν ιδρυθεί μόλις 12 με 24 μήνες, χωρίς το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, δηλαδή σε εταιρείες φαντάσματα. Ως διαχειριστές και μέτοχοι των εταιρεών εμφανίζονται πρόσωπα από το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον, από το στενό κυβερνητικό περιβάλλον παραγόντων που λάμβαναν τις αποφάσεις ανάθεσης. Μέσω αυτής της μεθόδευσης, οι εταιρείες εμφάνιζαν τεχνητά αυξημένα έξοδα, γλίτωναν φόρους, ενώ η νεοσύ των εταιριών αυτών, δηλαδή οι εταιρείες των ημετέρων, ενεχειρίαζαν τις συμβάσεις της τράπεζης για λήψη δανείων, τα λεγόμενα factoring, τα οποία συνέχεια διοχετεύονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω υπερτιμολογημένων υπεργολαβιών, αμοιβών διαχείρισης και αναλήψεων, χωρίς να εκτελείται καν το φυσικό έργο στο οποίο είχε ανατεθεί η εργολαβία. Το γεγονός ότι οι τράπεζες απέρριπταν τις αιτήσεις λόγω έλλειψης εταιρικής ιστορίας αφήνει ανεξίτηλο τραπεζικό αποτύπωμα και εσωτερικές εισηγήσεις που εκθέτουν ανεπανόρθωτα το σύστημα. Η καταγγελία δείχνει την κορφή της πυραμίδας, εμπλέκοντας άμεσα το Μαξίμου, τον κύριο Μητσοτάκη, για να λέμε τα ονόματά τους, τον κύριο Πιερακάκη, υπουργός Εθνικής Οικονομίας είναι. Δεν ξέρω αν έχει ουσιαστικές ευθύνες, τυπικές έχει. Τυπικές έχει. Και αυτός και ο υπουργός των οικονομικών. Ο άλλος. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια σφικοχωλιά. Συνεργάτες πολιτικών κατήφθηναν τεχνικές προδιαγραφές σε πλήρη συνεργασία με συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες επικύρωναν φωτογραφικές αναθέσεις. Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που μετατρέπει τους ευρωπαϊκούς πόρους σε πεδίο λαιλασίας, σε πεδίο κλεψιάς, λησταρχίας, για εξυπηρέτηση ημέτερων σφαιρόντων και τη δημιουργία κομματικών ταμείων. Έχουν εκθέσει, εξευτελίσει τη χώρα διεθνώς. Και δεν κουνιέται φίλο. Γιατί προφανώς υπάρχουν κάποιοι πρώην ή συνταξιούχοι ανώτατοι εισαγγελείς του Αριουπάγου που τους κρατούν πιθανότατα με διάφορες περίεργες φωτογραφίες. Είτε γιατί συναναστρέφονται με γυναίκες, είτε γιατί συναναστρέφονται με άντρες, είτε γιατί μπεκροπίνουνε τη νύχτα, είτε γιατί πληρώνουνε εννοώ φυσικές παρουσίες και συντροφιές. Και κάτι τέτοιο είναι μεμπτό στον εισαγγελικό κλάδο. Είτε πηγαίνουν και συχνάζουν σε διάφορα χαμετυπία, σε διάφορα κακόφημα μέρη, στα οποία φεύγουν μαζί με ερωτικές ή ερωτικούς συντρόφους. Μην ξεχνάτε το μεγάλο σκάνδαλο στην Αργυρούπολη. Στα σύνορα με την Ηλιούπολη. Όταν ο τότε αντιπρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου είχε συλληφθεί να φιλοξενεί νεαρούς αλλοδαπούς, ήταν ο φίλος της κυρίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου, της πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας. Τον είχαν βουτήξει με μια δωδεκάδα ντουζίνα αλλοδαπών, φιλοξενούσε σπίτι του και την ίδια ώρα υπήρχε σκληρή χρήση ναρκωτικών ουσιών, κοκαΐνης. Και τον αναγκάσαμε και παραιτήθηκε, γιατί εμείς βγάλαμε το θέμα. Η αστυνομία τότε κινήθηκε έξυπνα. Κινήθηκε διορατικά και πάνω απ' όλα έκανε τη δουλειά της. Αλλά δεν υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολύ λίγες ομάδες αστυνομικών που κάνουν τη δουλειά τους. Κυρίες και κύριοι, αφού λοιπόν μιλάμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα, θέλω να ρωτήσω ευθέως ένα από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας και το όνομα αυτού Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Κύριε Λαβρεντιάδη, επειδή έχω πληροφορηθεί ότι κάνετε κακές παρέες και θέλω να μου λύσετε κάποιες απορίες, μπορείτε να μου πείτε εάν, γιατί εδώ κάνουμε μια ελεύθερη, ανοιχτή και δημοκρατική ζήτηση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κ. Μαρτίνος, ακούστε, αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Να ελέγχεις. Δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει το δικαίωμα στο δημοσιογράφο να ελέγχει. Και όταν είναι ρεπόρτερ και ψάχνει, δύο φορές δεν μπορεί να το απαγορεύσει να ελέγχει. Η ολιγαρχία στη χώρα είναι μια κορφή εξουσίας. Είναι ένας ισχυρός εξουσιαστικός παράγοντας. Όπως είναι η κυβέρνηση, όπως είναι το παρακράτος, όπως είναι οι σκιώδεις παρακυβερνήσεις. Υπάρχουν στην Ελλάδα συγκεκριμένοι ολιγάρχες. Είναι ο κ. Βαρδινογιάννης, είναι ο κ. Κόκαλης, είναι ο κ. Περιστέρης, είναι πολλοί άλλοι ακόμα, ο κ. Ευεργέτης του Αγίου Όρους, είναι ο κ. Προκοπίου, με την εταιρεία του, στην οποία βάζει πλάτη ο κ. Μητσοτάκης για να μεταφέρει ελεύθερα το LNG και σπάζει τα μέτρα των Ευρωπαίων ομολόγων και τις κυρώσεις για να προστατέψει το φίλο του τον κύριο Προκοπίου. Και μέσα σε όλους αυτούς υπάρχει και ένας μεγάλος επιχειρηματίας χώρας που λέγεται Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Κυριαρχεί στην πιάτσα, κύριε Λαβρεντιάδη, ότι βοηθάτε λόγω παρελθόντος χρειάζεται τώρα να κάνουμε αναδίθηση του παρελθόντος. Ο Μανώλης ο Πετσίτης, ο Νίκος ο Παπάς, ο δικηγόρος ο οποίος έκανε ο Αρτεμίου, ο Αρτεμίου, δεν τα ξεχνάμε αυτά, ο Αρτεμίου, ο Πετσίτης, ο Μανολάκης που εξαφανίστηκε και δούλευε, ήταν υπαλληλός σας. Πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Να δούμε οι ολιγάρχες παίζουν στα ίσια τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε κάποια κόμματα που ξαφνικά ως πηγολαμπίδες με μηδαμινές οικονομικές απολαβές και μηδαμινούς οικονομικούς πόρους. Πώς ο κύριος Τσίπρας κάνει τέτοιες διαδηλώσεις? Πώς κάνει τέτοιες διαλέξεις? Ποιος χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Τσίπρα? Ποιοι είναι από πίσω, μόνο οι Αμερικανοί? Η πιάτσα λέει, η πιάτσα δημοσιογράφικη λέει ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένους ολιγάρχες της χώρας. Ο ψηφοφόρος που θα πάει αύριο το πρωί στην κάλπη οφείλει να γνωρίζει ποιος χρηματοδοτεί τον Σαμαρά, ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα, ποιος χρηματοδοτεί τον Μητσοτάκη, ποιος χρηματοδοτεί τον Ανδρουλάκη. Εγώ είπα και στις προηγούμενες εκπομπές ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πρόβλημα της ροής του νομίμου ή μαύρου χρήματος, καλό θα είναι να αλλάξει ο προεκλογικός νόμος και να γίνει όπως στην Αμερική. Ο Τραμπ μαζεύει $1 δισεκατομμύριο επειδή η κυρία Γκυλφόιλ πάει και του βρίσκει λεφτά. Πού το κακό? Αλλά τουλάχιστον δηλώστε τα. Αφήστε την υποκρισία. Για τον κύριο Λαβρυντιάδη λοιπόν λέγεται ότι χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα. Νομίμως. Πάντα νομίμως. Δεν μιλάω για μαύρο χρήμα εγώ. Εγώ ψάχνω το μαύρο χρήμα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Να παίρνω πληροφορίες. Σήμερα μάλιστα έγινε και μια συνάντηση του ανωτάτου εκκλησιαστικού άντρα της χώρας με τον κύριο Μητσοτάκη. Μέσα στα θέματα συζήτησης ήταν η φράση «προστατέψε το Λαβρέντι». Ρωτάω. Θέλω να θυμηθούμε λίγο ποιος είναι ο κύριος Λαβρεντιάδης. Το ηχητικό, κύριε Μπαρμπαρή.
1: Λάπησε μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία, πρώτη στο χώρο παραγωγής γενώσιμου φαρμάκου και φαρμάκου δικό της με δική της άδεια κυκλοφορίας. Απασχολούσε το 2011-12 γύρω στα 1200 άτομα.
2: Μεγάλη βιομηχανία.
1: Μεγάλη βιομηχανία. Είχε, πέρα από τις παραγωγικές μονάδες, είχε και διακίνηση και αποθήκη.
0: Στο ηχητικό μιλάει η εργαζόμενη της Αλάπης, μια εταιρεία η οποία έκλεισε. Βάλε σε κανόνι. Δεν ήταν η μόνη. Έγινε κακό στην ελληνική οικονομία. Μεγάλο κακό. Και απολύθηκαν πολλοί εργαζόμενοι.
1: Εμείς σαν εργαζόμενοι δεν είδαμε ποτέ τα χρήματα αυτά να μπαίνουν στον όμιλο.
3: Το πόρισμα που είχε κάνει η αρχή για το ξέπλυμα το καλοκαίρι του 2011, όταν ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, η οποία είχε εντοπίσει όλες αυτές τις περίεργες διαδρομές χρημάτων και σε λογαριασμούς σε συγκεκριμένες εταιρείες συμφερόντων Λαβρεντιάδη, οι οποίες, Νίκο, το εντυπωσιακό είναι τι? Ότι ουσιαστικά δεν επιχειρούσε να...
0: Η εκπομπή είναι του κυρίου Νίκου Ευαγγελάτου, Προσέξτε. Είναι χαρακτηριστικό, θα σου διαβάσω 17, το δημοσίευμα που είχαμε κάνει 26. Τότε, ναι. Αλλά μετά από 9 χρόνια τα μυαλά του κύριου Βαγγελάτου άλλαξαν. Ίσως γιατί πήρε αυτό που ήθελε.
3: Οι χημικές βιομηχανίες, λοιπόν, δικαιούχος ήταν, είναι πάντα ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Οι χημικές βιομηχανίες, λοιπόν, Βορείου Ελλάδος ήταν 100% θυγατρικής μιας εταιρείας επίσης του Λαβρεντιάδη. Ιδρύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και την 1η Ιουλίου του 2010 τέθηκε σε καθάριση. Ο ίδιος την έθεσε σε καθάριση.
0: Τέλος δηλαδή, τέλος. Μας τελείωσε. Ναι, Νίκο μου, ναι, μίλα, Νίκο μου, να σε ακούσουμε. Μίλα, Νίκο μου.
4: Αν μου επιτρέψει, Ευγενία μου, τέτοιες περιπτώσεις...
0: Η κυρία Ιωάννα Μάνδρου ακούγεται.
4: ...300 σελίδες, είναι δεκάδες. Δηλαδή, αυτό είναι, με δύο λόγια, αυτό που είπε και ο Νίκος, η ουσία της κατηγορίας σε αυτή την υπόθεση. Ναι. Δηλαδή, ότι αυτές οι δανειοδοτήσεις...
0: Ο Νίκος και η Γιάννα. Η Γιάννα και ο Νίκος, που κάνανε τους δημόσιους κατήγορους, αγγελείς. Τα βλέπετε, κύριε Λαβρεντιάδη, τα φιλαράκια σας. Τι λένε δηλαδή? Σας σταύρωναν. Σας σταύρωναν.
4: Για να μπορούν να δανειοδοτηθούν από την τράπεζα.
2: Αυτό είναι
4: απόδειξη ότι το ύψος του ποσού.
0: Εγώ παίζω βίντεο από το διαδίκτυο αρχείο. Είναι ελεύθερο το διαδίκτυο. Κύριε Λαβρεντιάδη, είναι ελεύθερο. Μπείτε και, μπείτε και ακούστε τα. Θα σας παίξω κι άλλα μετά. Και θα δείτε πού θέλω να καταλήξω.
1: Στο κόσμο, το οποίο το αντιδράσαμε.
0: Επαναλαμβάνω, η εκπομπή είναι για το πολιτικό χρήμα τροφοδοσίας πολιτικών κομμάτων. Που ξαφνικά βγαίνουν και δεν ξέρουμε ποιοι τους χρηματοδοτούν, κύριε Λαβρεντιάδη.
1: Χωρίς να δώσουν κάποιο κίνητρο ή κάτι παραπάνω από τα νόμιμα, τους δώσανε την αποζημίωση σε βάθος ενός χρόνου, υποσχετική ουσιαστικά πήρανε, και έτσι παρόλα αυτά προσελκύσανε γύρω στα 250 με 280 άτομα πέρσι να φύγουνε, συν την ΚΑΠΑΠΗ Μαρινόπουλος που έφυγε, αποχώρησε όλοι. Το αποτέλεσμα είναι, αυτή τη στιγμή είμαστε 330 εργαζόμενοι. Οι 170 από αυτούς είναι σε επίσκεψη εργασίας από τον Νοέμβρη που σταμάτησαν οι πληρωμές.
5: Από τους 1.200, πόσοι απολύθηκαν νόμιμοι, πήραν αποζημίωση κλπ.
1: 300 του...
0: Μιλάμε για ανθρώπους που μείναν στον δρόμο, έτσι. Μιλάμε για ανέργους που δεν ξέρω αν έχουν βρει δουλειά αυτή την ώρα. Αυτά είναι για τους ολιγάρχες. Έχουμε παίξει για όλους τους ολιγάρχες. Για τον Βαγγέλη το Μητυλινέο, για τον κύριο Βαρδινό Γιάννη, για τον κύριο Κόκαλ, κύριο Περιστέρη. Τώρα πρέπει να παίξουμε και για τον κύριο Λαβρεντιάδη, τον άνθρωπο του Θεού. Τον άνθρωπο του Θεού!
1: Και άνθρωποι που αποχωρήσανε με διάφορες άλλες
0: συμφωνίες. Δεν είναι αμαρτία να απολύονται εργαζόμενοι, κύριε Λαβρεντιάδη. Εσείς είστε άνθρωπος του Θεού. Και ο συνέτερός σας κρύβεται ακόμα στα μοναστήρια. Ο πρώην συνέτερός σας. Έτσι. Ο Μανώλης ο Μπετσίτης πού είναι. Ο δικηγόρος Αρτεμίου πού είναι. Ο Νίκος ο Παπάς. Ο Φιλαράκος πού είναι. Αυτοί ήρθαν να επανακάμψουν για να φτιάξουν το μεγάλο κόμμα του Τσίπρα. Τι λέτε. Και ποιος χρηματοδοτεί. Εγώ. Μα δεν έχω λεφτά. Εγώ δεν έχω στο λιωμήρα. Εγώ δεν έχω στο λιωμήρα.
1: Από όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί, προέκυψε η ανάγκη.
0: Βγείτε ρε και πείτε το. Δίνω λεφτά στο Τσίπρα. Είναι κακό.
1: Οπότε αύριο έχουμε.
0: Όχι, νόμιμο είναι. Πείτε το επιτέλους. Να ξέρουμε ότι όταν ρίχνουμε στην κάλπη Τσίπρας, ψηφίζουμε Λαβρεντιάδη. Όταν ρίχνουμε στην κάλπη Σαμαρά, ψηφίζουμε, ξέρω εγώ, Λαμπράκη. Όταν ρίχνουμε στην κάλπη Μητσοτάκη, ψηφίζουμε Προκοπίου. Πείτε τώρα, να το ξέρουμε.
1: Η εταιρεία τον Γενάρη του 2013 κατέθεσε, εκδικάστηκε μάλλον, η αίτηση υπαγωγής της στο 106 ΙΑ. Αυτό είναι άρθρο ειδικής εκαθάρισης εν λειτουργίας. Απαλλάσσει την εταιρεία, τον εργοδότη, από τις ποινικές του ευθύνες και από τα δημιουργημένα χρέη που έχει, έτσι ώστε να μπορέσει να την επαναγοράσει με κάποιο άλλο πρόσωπο σε πολύ χαμηλή τιμή έναντι της πραγματικής της αξίας.
6: Κανένας άλλος δεν ενδιαφέρθηκε για το μέγιστο σκάνδαλο, γιατί αν η πρώτον είναι σκανδαλάκι ή όπως κοντάς είναι τόσο,
7: θα τα βρουν μπροστά.
8: Να δώσω μια απάντηση εγώ, γιατί δεν ασχολήθηκε ο τύπος.
7: Για να προχωρήσουμε.
8: Διότι, αγαπητέ κύριε Λιβαδά, ο πρώην εργοδότης ο κύριος Λαβρεντιάδης είχε επενδύσει αυτά τα χρήματα που λέτε εκεί στον τύπο, ακριβώς γιατί προέβλεπε τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Μπήκανε και οι δικολάβοι στη μέση, καταλάβατε. Μπήκανε και οι δικολάβοι. Μα και πάρουνε κανένα χαρτζηλίκι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο βίντεο. Στο δεύτερο βίντεο, όχι, η κοινή γνώμη. Ακούστε, κάνουμε μια εκπομπή πεντακάθαρη, ξεκάθαρη, διαβιέστατη. Θέλουμε να ξέρουμε, ως δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ, θέλουμε να ξέρουμε ως ραδιοφωνικός σταθμός, θέλουμε να ξέρουμε ως πατριωτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, ποιοι χρηματοδοτούν τους πολιτικούς. Είναι νόμιμο το χρήμα? Αν είναι νόμιμο, πάμε πάσο. Είναι παράνομο το χρήμα? Αν είναι παράνομο το χρήμα, πρέπει να μπει μέσα ο Τεμπέλης. Αυτός ο Τεμπέλης, ο κύριος Μπιτσιλής και η άλλη τεμπελαρία στην εισαγγελία και να κάνουν έρευνα. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι ύποπτος τελέσεως πράξεων πλημελιματικών ή κακουργηματικών σαν αυτούς τους βρωμιάριδες του διαδικτύου. Δεν πρέπει να τους ελέγξουμε. Είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε εγκληματικές οργανώσεις και να μην τις ελέγχουμε? Αυτό δεν είναι το στοιχείο της δημοκρατίας? Αυτή δεν είναι η δουλειά μας? Ποια είναι η δουλειά μας? Να καθόμαστε να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με την Τζίμα, με το Πρετεντέρι, με το Στρόιτερ, με την άλλη την Ψιλέγκο στον Αλφα, ή να πηγαίνουμε στις δεξιώσεις του Προεδρικού Μεγάρου φορώντας κουστούμια, σπορτέξ και τουαλέτες του Καρακίτς. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε ρεπορτάζ, όχι να πηγαίνουμε στο Προεδρικό Μέγαρο να κάνουμε δημοσχέσεις. 1.700 άτομα μαζεύτηκαν εκεί μέσα. Αυτούς και 3.000 να τους λέγανε και θα σας βάλουμε μάσκες οξυγόνου, θα πηγαίνανε. Θα πηγαίνανε για να επιδειχθούν. Ή για να επιδειχθούν ή για να πηδειχθούν. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Στο βίντεο αυτό που θα ακούσουμε, ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, συζητάει στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη για τον κύριο Λαβρεντιάδη. Ακούστε. Ακούστε και τη μουσική υπόκρουση. Ιδίως τη μουσική υπόκρουση. Που δεν είναι δική μας, είναι δική του.

0: που εντυπωσίαζε στην περίπτωση του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη είναι ο μεγάλος αριθμός των φρουρότου. Πολλοί που δεν ήξεραν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις ακριβείς συναλλαγές του και τι έκανε, είχαν εστιάσει το ενδιαφέρον στο πώς αυτός ο άνθρωπος και γιατί έχει τόσους πολλούς φρουρούς. Τι έκανε. Πολύ περισσότερο από τον τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν σημειωθεί και ορισμένες εκρήξεις.
1: Ο κύριος Λαμπρόπουλος.
0: Σε άτομα που φαίνεται να σχετίζονταν με την έρευνα, είχε δηλαδή μπει βόμβα στην ανακρίτρια που χειριζόταν την υπόθεση, στο σπίτι του ελεγκτή της Τράπεζας Ελλάδος.
1: Εκρήξεις, βόμβες.
0: Βουλιστικών επιθέσεων. Ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης, ωστόσο, είχε στην άκρη του μυαλού του ότι μπορεί να έφτανε η στιγμή που θα συλλαμβανόταν και είχε καταστρώσει ένα σχέδιο να πάρει γαλλικό διαβατήριο για να διαφύγει στις γαλλικές Κομόρες. Ήταν έτοιμος να το κάνει αυτό. Μάλιστα είχε χρηματοδοτήσει, λέγεται τότε, και το κόμμα του Σαρκοζή για να κερδίσει εκλογές, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόταν σε επαφή ήταν άνθρωποι του Σαρκοζή. Όπως φαίνεται όμως αυτό το σχέδιο να βάγισε, λόγω του ότι δεν εξελέγει ο Σαρκοζή.

0: ενώ είχε μια συγκροτημένη νομική ομάδα υποστήριξης, σε κάποια φάση απευθύνθηκε ξαφνικά σε κάποιο νομικό που πίστευε ότι δημιουργούσε καλές διασυνδέσεις με τη μασονική στοά, προκειμένου και πάλι
1: κάτι
0: να...
1: γνωστή...
0: Παλαιά
1: ότι
0: και με συνωμοσιολογική θεωρία και αυτά που υποτίθεται ότι του πουλούσαν την παρέμβαση σε δικαστές.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούστε λίγο. Καταρχήν θα πρέπει να αναφέρουμε το εξής. Ο κύριος Λαβρεντιάδης για αυτήν την εκπομπή διαμαρτυρήθηκε με δήλωσή του. Υπάρχει κάτω από το βίντεο, δεοντολογικά υποχρεωμένος όχι μόνο να το αναφέρω, να το τονίσω. Διαμαρτυρήθηκε με δήλωσή του για όσα αναφέρθηκαν τότε για το άτομό του στην εκπομπή Πρωταγωνιστές του κυρίου Θεοδωράκη, που έπαιξε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Επίσης, ο κύριος Λαβρεντιάδης είχε ζητήσει αντίγραφο της εκπομπής, προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Καθώς, όπως λέει, παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθότητας. Δεν ήταν κατηγορούμενος τότε ο κύριος Λαβρεντιάδης. Τώρα, θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι, πρώτον, για το σκάνδαλο της πρώτων, ο κύριος Λαβρεντιάδης αθωώθηκε πανηγυρικά. Δεύτερον, για το σκάνδαλο αλάπης και όλων των συμπαρομαρτούντων, ο κύριος Λαβρεντιάδης αθωώθηκε πανηγυρικά. Τρίτον, μπορεί να προφυλακίστηκε, μπορεί να ταλαιπωρήθηκε. Εγώ θέλω να λέω το σωστό και το τίμιο και το έτοιμο. Εγώ αλλού την πάω τη δουλειά, με ενδιαφέρει να ψέξω επιχειρηματίες εδώ. Μένα με ενδιαφέρει η ιστορία της ολιγαρχίας στη χώρα και αν χρηματοδοτούν ή βοηθάνε πολιτικά κόμματα. Νόμιμα. Δεν μιλάω για παράνομο χρήμα εγώ. Τρίτον, ο κύριος Λαβρεντιάδης αθωώθηκε για μια υπόθεση πολύ περίεργη και παράξενη, την οποία βγάζουμε αύριο στην εφημερίδα μας. Τι είναι αυτή η υπόθεση? Είναι, πριν από κάποια χρόνια, το 2012-13, θα μου πείτε γιατί είναι ανακατεμένη το ονοματεπώνυμο του κύριου Λαβρεντιάδη. Γιατί είναι ένας ενεργός επιχειρηματίας. Χρηματοδοτεί την εκκλησία, νόμιμα, με χορηγίες. Βοηθάει τον αρχιεπίσκοπο, μεγάλη χάρη του. Βοηθάει εκκλησίες, χτίζει εκκλησίες. Βοηθάει μητροπόλεις. Και γενικότερα είναι ένας καλός επίκουρος της χριστιανοσύνης. Θα πρέπει να λέμε τα θετικά. Βοηθάει πάρα πολύ την ορθόδοξη πίστη. Και σε αυτό πάω πάσου. Γιατί όταν βοηθάς εκκλησίες, φτωχούς παπάδες, μητροπολίτες, για να βοηθήσεις την ενορία τους, πάω πάσου. Μπράβο του και συγχαρητήρια του. Όμως, υπάρχουν κάποιες σκιές. Όχι γιατί αθώθηκε, αλλά αυτά που λένε ότι επανακάμπτει στην πολιτική ζωή του τόπου, βοηθώντας πολιτικά κόμματα. Και θέλουμε να ξέρουμε εάν τα χρήματα είναι καθαρά. Γιατί δεν βγαίνουν λοιπόν οι πολιτικοί αρχηγοί να μας πούν ότι ναι ρε, με βοηθάνε. Με βοηθάνε οι οικονομικοί παράγοντες και τα χρήματα είναι καθαρά. Γιατί το παίζουν πλούσιοι με ξένες τσέπες? Επίσης, θέλω να πω ότι ο κ. Λαβρεντιάδης αθωώθηκε επίσης. Μια υπόθεση που βγάζουμε αύριο στην εφημερίδα μας. Ένας ξενοδόχος κατήγγειλε τον κύριο Λαβρεντιάδη στη δικαιοσύνη ότι του απέστειλε μία γλάστρα βόμβα στο σπίτι του και του είχε και ένα σημείωμα. Θέλω να τα ξαναπούμε, να ξαναβρεθούμε. Σε ευχαριστώ για αυτά που έκανες για μένα. Και την άνοιξε αυτός και έγινε το μπαμ και του φύγε το χέρι και η μισή μούρη. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ενώ τον είχε καταγγείλει τον κύριο Λαβρεντιάδη, ξαφνικά περιέργως αλλάζει όλες τις καταθέσεις του. Εμείς έχουμε κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις οι οποίες λένε άλλα πράγματα. Ότι τα βρήκαν για 1,5 εκατομμύριο. Θα μου πείτε, είναι κακό να υπάρξει ένας συμβασμός? Όχι. Αλλά έχω την εκτίμηση ότι το αδίκημα ήταν αυτεπάγγελτο. Όταν πας να σκοτώσεις κάποιον, δεν είναι μια συναλλαγή αστικής φύσεως. Είναι πάω να αφαιρέσω η κατηγορία, τη ζωή κάποιου. Πάει υπόθεση στο δικαστήριο και η εισαγγελέας λέει αθώοι όλοι. Και κλείνει η ιστορία. Επίσης, για την υπόθεση της Protobank, με ενημερώνουν κάποιες καλά πληροφορημένες πηγές ότι η υπόθεση δεν είναι έτσι. Μπορεί μεν ο κ. Λαβρεντιάδης να γύρισε τα 750 εκατομμύρια που θεωρήθηκαν κλοπημαία, τα οποία έπαιρνε από την Πρότον και διοχέτευε στις άλλες εταιρείες, τις δικές του. Όμως, και παρά το γεγονός ότι αθώθηκε και για την Πρότον και για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, μου λένε συγκεκριμένες πηγές ότι δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Και ότι η αλήθεια είναι στην Κύπρο και στη Λατινική Αμερική. Έχουν περιέλθει στην κατοχή μου κάποια έγγραφα. Αυτά θα τα δημοσιοποιήσουμε εν ευθέτω χρόνο. Και για να μην θεωρηθούμε αιμονικοί, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο το χαρίζω σε όλους τους ολιγάρχες του τόπου, οι οποίοι βοηθούν ουσιαστικά την πολιτική ζωή του τόπου. Βοηθούν όλα τα πολιτικά κόμματα και στυλώνουν πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, το αγαθό της δημοκρατίας. Μπράβο τους. Θέλω να τους συγχαρώ όλους που φροντίζουν για να δουλεύει σωστά η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έστω και αν ακούγεται η μουσική υπόκριση του νονού. Δεν πειράζει. Αυτό είναι υπέρβαση.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πικραίνω. Πικραίνω κάποιο κόσμο. Πικραίνω ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρήματα. Δεν πειράζει. Εσείς έχετε παρηγοριά τον πλούτο. Εμείς έχουμε παρηγοριά την έρευνα. Μην μας κατηγορείτε για το χούι μας. Μας αρέσει να βάζουμε τη μύτη μας παντού. Όπως βάζετε και εσείς τη μύτη σας παντού, αν δεν κάνω λάθος. Πάνω από το πολύ χρήμα. Εγώ δεν ζήλεψα ποτέ στη ζωή μου τους ανθρώπους που είχαν χρήματα. Ίσα-ίσα τους θαύμαζα. Τους επικροτούσα και κάθε φορά που τους έβλεπα τους έλεγα συγχαρητήρια. Διότι δεν ήμουν μοχθηρός τύπος και πάνω απ' όλα ζηλόφθον. Εμένα μου αρέσει κάποιος να είναι αυτοδημιούργητος. Να έχει πάρα πολλά λεφτά. Και πάνω απ' όλα να ξέρει να διαθέτει τα λεφτά του. Σε φιλανθρωπίες, σε χορηγίες, να βοηθάει φτωχούς ανθρώπους. Έτσι, όπως αυτούς που αναφέραμε νωρίτερα. Όμως, υπάρχει ένα συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Ο ρόλος της τέταρτης εξουσίας. Και επειδή μερικοί την τέταρτη εξουσία την έχουν κάνει 28η στην Ελλάδα, θα πρέπει κάποιοι να στέκονται στα μικρόφωνα και να ελέγχουν. Είναι η δουλειά τους. Είναι το έργο τους. Είναι αυτό για το οποίο ήρθαν στη γη. Να ελέγχουν. Δεν θα μας αφαιρέσει κανένας το δικαίωμα. Ούτε να ελέγχουμε, ούτε να κρίνουμε, ούτε να ψάχνουμε. Αν θεωρούν κάποιοι ότι επειδή έχουν μάθει να συναναστρέφονται με δημοσιογράφους που τους πληρώνουν, θα τα ξεχάσουν αυτά που ξέρανε. Εδώ αυτό, σε μένα τουλάχιστον, στην ώρα μου δεν ισχύει. Ξεχάστε το. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για να δείτε πόσο ανεξάρτητος και ελεύθερος είναι ο δημοσιογραφικός ρόλος στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για δημοσιογραφία, μιλάμε για μασονία. Για να μην το ξεχάσω. Για να μην το ξεχάσω. Ο δικηγόρος που επικαλέστηκε ο κύριος Λαμπρόπουλος στο βίντεο που ακούσαμε νωρίτερα ήταν ο κύριος Χρήστος Μανέας. Ο μέγας διδάσκαλος της Μεγάλης Τώρας Ελλάδος. Σήμερα ο κύριος Μανέας γεννηθεί το 1926. Είναι 100 ετών και του εύχομαι να τα 110 κατοστήσει. 100 ετών. Κι όμως ο άνθρωπος είναι κινητό αρχείο. Υπήρχε φήμη στην Αθήνα ότι ο δικηγόρος Μανέας ως μασόνος, ως αρχιμασόνος, τη μασονία δεν την είπα εγώ στα ρηθέντα του δημοσιογράφου του Βήματος, την ανέφερε ο ίδιος. Τώρα, αν υπάρχει σύμπτωση, αυτό που βγάλαμε εμείς πριν από λίγες μέρες, ότι ένας λογιστής της μαφίας, ότι ένα πολιτικό πρόσωπο και ένα συγγενικό του πρωθυπουργού πάνε στη Μεγάλη Στώα της Ελλάδος, αυτά τα ήξερε μόνο ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Αν προλάβουμε θα παίξουμε το βίντεο του. Κυρίες και κύριοι, για να δείτε πόσο ανεξάρτητος είναι ο τύπος στην Ελλάδα. Σε μία φρέσκια έρευνα των Reporter United, τους επικαλούμε γιατί είναι μια σκληρή κάστα ερευνητών δημοσιογράφων, οι οποίοι έχουν φέρει μεγάλες αλήθειες στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω ουσιαστικά τι πρεσβεύουν, δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρά τους, δεν ξέρω αν είναι καθαροί όλοι τους, δεν το ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο για κανέναν. Όμως, εδώ διαβάζω ότι στις 16 Εβδόμου του 26 η πρεσβεία της Ελλάδος στο Ισραήλ διαφήμισε πως ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, τρεις ακόμα βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης και ένας δημοσιογράφος Καθημερινής, συνάντησαν εκπροσώπους κυβέρνησης Νετανιάχου και του Συμπλέγματος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Εγώ διαβάζω δημοσίευμα στις 16 Εβδόμου του 2026. Η αποστολή στο Ισραήλ έγινε μετά από πρόσκληση και πληρωμή εξόδων από την οργάνωση Elnet, το σημαντικότερο Ισραηλινό λόμπι στην Ευρώπη. Κοινώς, οι βουλευτές και ο δημοσιογράφος έλαβαν παροχές σε είδος από ξένη οργάνωση, lobbying, που σχετίζεται άμεσα με ξένη κυβέρνηση και συγκεκριμένα με αυτή του Ισραήλ. Εφόσον τα έξοδα του Υφυπουργού καλύφθηκαν από την Elnet, ισχύει το άρθρο 15 του 48-29-21 που απαγορεύει την αποδοχή φιλοξενίας, η οποία συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ενός πολιτικού προσώπου, είπε ο διευθυντής του Βουλή Watch, Στέφανος Λουκόπουλος. Όπως έχουμε αποκαλύψει, αναφέρουν οι Reporter United, ηγετικά στελέχη της Elnet συνδέονται με την κυβέρνηση Νετανιάχου και με ακροδεξιές οργανώσεις επίκων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά έδαφη. Οι συναντήσεις της Δημοκρατίας με αξιωματούχους του Νετανιάχου έγιναν παρά τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για την γενοκτονία στη Γάζα και παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Νετανιάχου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Για την εφημερίδα Καθημερινή του κυρίου Αλαφούζου εγείρεται ένα σοβαρό ζήτημα δεοντολογίας, καθώς συμμετείχε σε αποστολή που πληρώθηκε από το Ισραηλινό λόμπι. Όσο αξιόπιστοι ρωτούν οι Reporter United, μπορεί να είναι μια δημοσιογραφία που καλύπτει συστηματικά θέματα του Ισραήλ, όταν τα έξοδα μιας αποστολής στο Ισραήλ καλύπτονται από το εβραϊκό λόμπι. Ή σύμφωνα με την Καθημερινή, μετά από πρόσκληση από την πρεσβεία του Ισραήλ, οι κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ας είπαν ότι η Βουλή είχε εγκρίνει την αποστολή στο Ισραήλ. Η Καθημερινή τηρεί πάντα τους κανόνες δεοντολογίας, είπε η εφημερίδα στους Reporter United. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το πόσο ανεξάρτητος είναι ο τύπος στην Ελλάδα και πάνω απ' όλα η ελληνική δημοσιογραφία. Χθες, κυρίες και κύριοι, κάναμε μια σημαντική αποκάλυψη. Κρατούμενος των φυλακών αποκάλυψε στην εφημερίδα μας: δεν άνοιξε μύτη, τσιμουδιά, δεν μιλάει κανένας. Που σημαίνει τι? Όταν γίνει αποκάλυψη για έναν πρώην πρωθυπουργό, η αντιπολίτευση το βουλώνει. Άρα μας δουλεύουν. Άρα υπάρχει μια πλήρης ομερτά στο πολιτικό σύστημα. Όταν κάποιος δημοσιογράφος ερευνήσει το παρελθόν του καθενός, όταν κάποιος δημοσιογράφος ερευνήσει το παρόν του καθενός, τότε αρχίζουν οι περίεργες σκέψεις. Εάν καταγγείλω αυτά που λέει ο δημοσιογράφος στο κοινοβούλιο, κάποια στιγμή οι πολιτικοί μου αντίπαλοι θα στραφούν εναντίον μου. Άρα, άστο, μην το τσιγκλάς. Είναι επικίνδυνο. Έτσι δεν είναι, κύριοι πολιτικοί, που θέλετε να λέγεστε πατριώτες της εθνικής αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κύριε Ανδρουλάκη, είσαι εσύ πατριώτης? Και αυτά που λέει ο κρατούμενος δεν πρέπει να ελεγχθούν? Δεν πρέπει να πάει μια επιτροπή από τη Βουλή να ελέγξει τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Από το πρωί ο κ. Σαμαράς θα κατεβάσει ένα πολιτικό κόμμα. Από πού χρηματοδοτείται αυτό το πολιτικό κόμμα, αφού ο συγκεκριμένος κρατούμενος, όσο αναξιόπιστος κι αν είναι, θα πρέπει να ελεγχθεί, θα πρέπει να κληθεί ή να πάει μια επιτροπή της Βουλής στις φυλακές και να του πει: δώρε, τι είναι αυτά που λες? Αύριο το πρωί ο κ. Σαμαράς μπορεί να μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, εμείς θα ξέρουμε ότι ο κ. Σαμαράς, παράδειγμα, σύμφωνα με τον ισχυρισμό, συνομιλούσε με τη μαφία. Ωραία είστε. Να χαίρεστε τη δημοκρατία σας, να χαίρεστε το κοινοβούλιο σας και να χαίρεστε τις έδρες που παίρνετε και την κρατική χρηματοδότηση. Να τα χαίρεστε όλα. Εγώ σας μουτζώνω όλους. Σας μουτζώνω. Γιατί είστε ανάξιοι να λέγεστε πολιτική αρχηγή. Παίξτε το βίντεο, κύριε Ορμπάνη.
1: Το ότι διάβασα στην εφημερίδα είναι γεγονός.
2: Αλλά με σκέφτε. Εάν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι μασόνος και μέγας δάσκαλος μεγάλης του ΕΣ Αγγλίας, είναι αρχηγός Intelligence Service και έχει τη δύναμη να.
0: Στο βίντεο μιλάει ο κύριος Τράγκας με τον κύριο Μανέα. Αυτόν που είχε προσλάβει ο κύριος Λαβρεντιάδης για δικηγόρο. Τη σύμπτωση. Μες στη μασονική στοά. Τη σύμπτωση. Για ακούστε το

0: δεν είναι Έλληνες. Και σας λέω προσωπικώς εγώ.
1: Βεβαίως δεν είστε πλέον εκπρόσωπος της Εθνικής Στοάς, της Εθνικής Μεγάλης Στοάς.
0: Εκείνοι λέγονται Εθνική Μεγάλη Στοά και εκείνοι πήραν τα εύσημα.
1: Αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει τα εύσημα από τη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, πώς λειτουργούν, πώς επικοινωνούν μαζί με μια Στοά η οποία. Τις οποίες ηγείται ο αρχηγός Intelligence Service. Και βέβαια για τη χώρα του, καλός είναι αρχηγός Intelligence Service. Αλλά αυτή η επικοινωνία μέχρι που φτάνει και μέχρι που φθείρει, αν θέλετε,
0: θα χρηστά του ήδη.
1: Όχι τα χρηστά του ήδη, την εθνική μας άμυνα.
0: Την εθνική μας άμυνα. Θα έλεγα το εξής. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και μεγάλη του Αγγλίας.
2: Καμία σχέση δεν υπάρχει. Καμία. Καμία. Είστε όλοι εκεί πέρα μέσα από ελολότα πρόβατα. Είστε όλοι προβατάκια εκεί πέρα μέσα στη Μεγάλη Στοά. Μέχρι και μπόρους ναρκωτικών έχετε εκεί μέσα. Θα έρθει η ώρα και θα αρχίσω να διαβάζω από εδώ ονόματα. Και μόλις αρχίσω να διαβάζω ονόματα θα γίνει της κακομοίρας. Θυμηθείτε την ώρα που σας λέω. Θα χτυπήσω. Εγώ ξέρω που χτυπάω. Χτυπάω τις περίεργες ώρες.
0: Και οι Άγγλοι να άρουν την αναγνώριση τη Μεγάλη Στοά Ελλάδος. Αν θέλετε, εκείνους τους κυρίους.
1: Εσείς κατηγορείτε τον μέγα διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς, τον κύριο Παϊπέτη, αν δεν κάνω λάθος, ότι προέτρεψε τους Άγγλους για τον ΑΒ ή ΓΑΜΑ λόγο να άρουν την εμπιστοσύνη τους.
0: Δεν είμαι βέβαιος περί αυτού, αλλά δεν έχω και καμία αμφιβολία. Διότι έχω κείμενα των Άγγλων οι οποίοι συνιστούν εις τους Κυπρίους να δεχθούν τον κύριο Παϊπέτη ως αξιόλογο προσωπικότητα, ο οποίος θα τους ομιλήσει και να τον ενισχύσουν στα θέματα τα οποία τους ενδιαφέρει, δηλαδή να προσετεριστούν τους Κυπρίους τέκτονες στην Εθνική Μεγάλη Στοά. Αλλά οι Κύπροι είναι πολύ πατριώτες και γνωρίζουν πολύ καλά και την Ελλάδα.
2: Πολύ πατριώτες οι Κύπροι. Πάρα πολύ πατριώτες. 50 χρόνια στο νησί ούτε μια φωτοβολίδα δεν έπαιξε. Στα κατεχόμενα. Ναι, τόσο πατριωταράδες είναι οι Κύπροι.
0: Δεν έχει τη συνείδηση του Έλληνος πολίτη όπως την έχουμε εμείς. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε μια τεκτονική συγκέντρωση όπου ήταν η σημαία η ελληνική, ο κύριος Παϊπέτης, γιατί δεν είναι τέκτον αυτός για μένα, είπε τι είναι αυτό το πράγμα να κατεβεί από εκεί. Εγώ αυτό δεν μπορώ να τον θεωρήσω ότι έχει αισθήματα Έλληνος πατριώτη μέσα. Και ο κύριος Παϊπέτης, ο οποίος είναι τώρα καθηγητής του Πολυτεχνείου στην Πάτρα, υπήρξε ξανά καθηγητής Πολυτεχνείου. Αλλά τότε δεν τον επέλεξαν οι συνάδελφοί του, οι καθηγητές του Πολυτεχνείου, τον εξέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Πάντως, κύριε
0: Μανία. Το Υπουργικό Συμβούλιο, λέμε, του 1971. Ο Πατακός, ο Παπαδόπουλος και οι άλλοι. Και όταν ήρθε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 1974, τον απέλυσαν τον κύριο Παϊπέτη από τη θέση την οποία είχε καταλάβει, εκλεγής από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνταγματάρχες. Αυτοί τον εξέλεξαν καθηγητή Πολυτεχνείου.
1: Και εδώ ψήχατε πάντως.
0: Ορίστε. Όχι εδώ.
1: Είχατε Αμπρινιανούς.
0: Είχαμε μέλη. Θα έρθω λοιπόν και σε αυτό.
1: Το Μακαρέζο. Μακαρέζο δεν ήταν τέκτονας.
0: Όχι. Ο Πατακός.
1: Ο Πατακός ήταν. Διακεκριμένος τέκτον.
0: Διακεκριμένος όχι. Ήταν ένας τέκτον κι αυτός. Αλλά.
1: Τι βαθμό αλήθεια είχε στον τεκτονισμό.
0: Είχε μου φέρει τον
1: 28ο Πατακός.
0: Δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε στον τεκτονισμό. Η θέση η δική μου θα μπορούσε να κατήχει το απέναν τέκτονο που έχει μόνο τον τρίτο βαθμό. Που είναι η κεφαλή του τεκτονισμού. Ο μέγας δάσκαλος θα μπορούσε να ήταν μόνο τρίτο βαθμού. Στην Αγγλία, επ' ευκαιρία, τρίτο βαθμού είναι ο μέγας δάσκαλος. Και σε πολλές χώρες. Δεν έχει άλλο βαθμό. Γιατί δεν έχουν τους άλλους.
1: Πάντως, για να γυρίσουμε στην ουσία, εσείς μπορείτε να υποστηρίζετε και να περιχαρακώνετε αυτή τη στιγμή με όσα λέτε τη Μεγάλη Στοά, ότι δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι στη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, αλλά και στην Ρόδιο Ιππίδιο της Ρώμης.
0: Η Ρώμη εκείνη ήταν μια Στοά.
1: Η Ρόδιο.
0: Σαν η Ρόδιο. Του
1: Παϊπέτη. Εκεί μέσα γινόταν χαμός. Εκεί γινόταν χαμός. Απατεώνες τραπεζίτες. Απατεώνες βιομήχανοι. Διασυνδέσεις με το ιταλικό κατεστημένο το οποίο βρίσκεται τώρα στις φυλακές με από τον Τι Πιέτρο.
0: Του κυρίου Παϊπέτη υπήρχαν ένα κτίριο για να στεγαστούν όπως εμείς. Και αντί να το πάνε
1: στο. Είναι την κατηγορία που απευθύνεται. Δηλαδή ότι είναι περίπου όμοια η ιστορία του κυρίου Παϊπέτη.
0: Αλλά λέω το εξής.
1: Με την περίφημη ιστορία τη Ρώμη. Δεν του Σιλώνα και τον άλλον.
0: Το ίδιο, αλλά λέω το εξής. Ότι όταν έγινε αυτή η αποστασία, ο κύριος Παϊπέτης και οι άλλοι πήραν χρήματα για να αποκτήσουν ένα κτίριο όπως έχουμε και εμείς αυτό που βλέπετε. Αλλά αυτό δεν πήγε στο όνομα αυτό που δώσαν τα χρήματα, αλλά κάναν μια ΕΠΕ. Σκοπός της οποίας είναι η αγορά, πώληση, διαχείριση, μίσθωση και εκμίσθωση, εκμετάλλευση, συντήρηση κτημάτων παραδοσιακών κτλ. Δηλαδή κάναν επιχείρηση.
1: Μάλιστα, τον κύριο Παϊπέτη.

0: δεν τον έχουμε κοντά μας αυτή τη στιγμή για να μπορέσει και αυτός να απαντήσει από την πλευρά του σε όσα λέτε. Αλλά γεγονός είναι ότι βλέπουμε ότι στον διεθνή τουλάχιστον χώρο, αλλά και στον ελληνικό με βάση τις καταγγελίες σας, ο τεκτονισμός δεν αποτελείται από άγγελους του Τσάρλι.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε άγγελους του Τσάρλι. Προς Θεού.
1: Δηλαδή
0: η βιοθεωρία δεν σημαίνει ότι η Χαλιβδόνη απαραίτητα το μέλος της αδερφότητας, το μέλος του τεκτονισμού, μπορεί να είναι και μία σαν κατάσταση.
2: Ήταν ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό από μία συνέντευξη που είχε πάρει. Ήταν μόνο ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Γιατί? Ψάξτε το και βρείτε το. Γιατί ο Τράγκας είχε σχέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες. Ο Τράγκας ήταν άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών. Και όπως μου έχουν εκμυστηρευτεί γνωστή δικηγόρη της Αθήνας, έγκυρη νομική και καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά και άνθρωποι του χώρου του παλιού τύπου, των παλιών εφημερίδων, ο Τράγκας ήταν έμιστος συνεργάτης των ελληνικών και ξένων μυστικών υπηρεσιών. Και ο μεγαλοδικηγόρος Μανέας, ο οποίος πια δεν είναι στη μασονική στοά, είναι κάτι σαν επίτιμος, μέγας άρχων της Ανατολικής Μασονικής Στοάς, σκοτικού τύπου, αν τα λέω καλά, πια δεν είναι μέλος, αλλά είναι κυρίαρχος, δύναμη, κατεστημένο, παρά τα 100 του χρόνια. Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ξέρετε ότι κάθε μέρα ανοίγουμε εδώ μια αποκαλυπτική παρένθεση. Και δεν θα σας αφήνουμε ποτέ χωρίς αποζημίωση δημοσιογραφική. Αυτή η κοπή είναι φύση ερευνητική. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέλους. Όποιος έχει γερά νεύρα, αντέχει. Όποιος έχει νεύρα που χρειάζονται ηρεμιστικά, να πάρει τα ηρεμιστικούλια του και να πάει για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, ευχόμαστε τα καλύτερα. Μπάντα συνώνυμη του heavy metal, φτιάχτηκε στο Λος Άντζελες το 1981. Ο James Hetfield ήταν η ψυχή της μπάντας από την αρχή. Ο drummer, ο Lars Ulrich, τον λέω και με πασοκική σύνταξη, ο Κίμωνο Κουλούρης, ο Lars Ulrich. Είχαν μέσα τον φίλο μας από τους Megadeth στην αρχή, τον Mustaine, αλλά πριν να βγάλουν το πρώτο τους άλμπουμ, ο Mustaine έφυγε. Kirk Hammett στην κιθάρα παίζει τα σόλο, τα οποία συνήθως ακούμε, πιο ρυθμικός ο James Hetfield, και στο αρχικό line-up των Metallica Cliff Burton, ο οποίος μετά, ο μεγάλος αυτός μπασίστας, χάθηκε σε δυστύχημα. Metallica λοιπόν, συντονιστείτε για την επόμενη ώρα και τραγούδι πρώτο, For Whom the Bell Tolls, από το προσωπικό αγαπημένο άλμπουμ Ride the Lightning.

Τώρα βεβαίως, άμα κάθονται κάτω οι μεταλλικιστές και συζητούν ποιο είναι το καλύτερο άλμπουμ των Metallica, δεν μπορείς πραγματικά με δογματισμό να προσεγγίσεις το ζήτημα. De gustibus et de coloribus non disputandum est. Αυτό δεν σας έβρισα. Σας είπα στα λατινικά ότι περί ορέξεων και χρωμάτων δεν υπάρχει πραγματικά συζήτηση. Αυτό που λέμε κολοκυθόπιτα στα ελληνικά. Άλλοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι το Black Album. Άλλοι λένε ότι είναι το Ride the Lightning. Ορισμένοι θεωρούν ότι το πλέον καθαρό αιμό άλμπουμ των Metallica είναι το Master of Puppets. Από το ομώνυμο λοιπόν άλμπουμ, το τραγούδι Master of Puppets.

σκληρή στη θεματολογία τους, να το πούμε έτσι απαλά, με πολλά πολεμικά θέματα μέσα, η Μετάλλικα, θανατικό, πιστολίδι και γενικώς μια βαριά διάθεση, δηλαδή έχουν και θεματολογία χευμένα. Εντάξει, δεν είναι Manowar, να το πούμε αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μήπως πρέπει να κάνουμε και μια εκπομπή Iron Maiden, μάλλον πρέπει να κάνουμε και μια εκπομπή Iron Maiden, διότι άμα πιάσουμε κανένα Power Slave, εκεί μετατρώει η Μηγά Σίδερο και το Κουνούπι Ατσάλι. Παρά τα αυτά όμως, ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχουν βγάλει και δεν ήταν από τα πρώτα τους, πρέπει να είναι μέσα προς τέλη δεκαετίας 90, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι γραμμένο για τον πόλεμο του Βιετνάμ και έχει επίσης εξαιρετικά ενδιαφέροντες στίχους, οι οποίοι σε παραλύουν άμα κάτσεις να τους ακούσεις. Αναφέρομαι βεβαίως στο One, ελικόπτερα, αυτόματα και ένας στρατιώτης που ζει τις τελευταίες του στιγμές στο πεδίο της μάχης.

Βεβαίως, η Μετάλλικα δεν είναι μόνο αγριεμένες μουσικές, δεν είναι μόνο ένα ήχος ο οποίος είναι βαρύς και επιθετικός, δεν είναι μόνο επίσης μια μπάντα η οποία ξέρει σοβαρή μουσική. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι είναι τελειομανείς ως προς τον ήχο των Μετάλλικα, πολλές φορές τα βάζουν με τον Λάρς τον Ούλριχ, ακόμα και στις συναυλίες που γίνονται τώρα τα τελευταία χρόνια, του καταλογίζουν ότι κάνει διαρκώς λάθη. Παρά τα αυτά όμως, οι Μετάλλικα ξέρουν μουσική. Δεν είναι αυτό που ήθελα να πω βέβαια, ξεκινώντας το συγκεκριμένο όν. Βαράω και το τραπέζι. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν κάνουν μόνο μουσική όπλο πολυβόλο. Γέροντα δηλαδή, τώρα σε παρακαλώ, θέλω να κάτσεις να ακούσεις, να ευχαριστηθείς αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν ξέρω που θα είσαι κάτω από κανένα πλάτανο, σε κανένα πετρόχτη στο σπίτι. Είναι μία γλύκα. Μία γλύκα. Βεβαίως έχει λιώσει στα ντεξ, έχει λιώσει στα ραδιόφωνα, από τα πιο χιλιοπεγμένα κομμάτια που υπάρχουν. Παρά τα αυτά είναι ένα μικρό αριστούργημα, καλά μικρό δεν το λες, πάνω από 6 λεπτά, Nothing Else Matters, το οποίο είναι και από το Black Album.

Black Album γενικώς μπαλαντοκατάσταση. Το αγαπημένο άλμπουμ των Metallica σε κάθε περίπτωση των γυναικών φαν των Metallica. Δηλαδή, καλά, εντάξει, δεν θέλω τώρα να μπαίνω σε έμφυλα στερεότυπα. Πραγματικά δεν θέλω να μπαίνω σε έμφυλα στερεότυπα. Αλλά από τις 10 γυναίκες φαν των Metallica, νομίζω ότι στις 5 τουλάχιστον περιπτώσεις το αγαπημένο τους άλμπουμ είναι το Black Album. Κάποιοι λένε βεβαίως ότι είναι το σημείο της ιδανικής οριμότητας της εν λόγω μπάντας. Nothing Else Matters, από μια επική μπαλάντα και εμβληματική της συγκεκριμένης μουσικής. Συγχρόνως όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και την τριλογία Unforgiven. Unforgiven κανονικό, Unforgiven 2 και Unforgiven 3. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα κανονικό, εννοώ αρχικό. Εννοώ Unforgiven χωρίς αριθμητικό δίπλα. Εννοώ, τέλος πάντων, καταλάβω.

Και τόση ώρα μιλάμε για τους Metallica και δεν έχουμε κάνει αναφορά στο πρώτο άλμπουμ που βγάλανε, το Kill 'Em All. Από το Kill 'Em All τώρα, πιο μετά είχαν βγάλει και το Cliff 'Em All, επειδή χάσανε τον Cliff Burton, τον χάσανε, σκοτώθηκε ο άνθρωπος, Θεός χωρέστον. Δεν θυμάμαι τον ενδιάμεσο μπασίστα. Ο τωρινός είναι ο Σπίτι Γκονζάλες, ο Τρουχίλο. Εν πάση περιπτώσει, από το πρώτο άλμπουμ, Kill 'Em All, νομίζω το πλέον αξιομνημόνευτο, ισχυρό, καταιγιστικό κομμάτι από το Σωτήριο Νήτος, γράφτηκε αυτό, γράφτηκε το 82, βγήκε το 83, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι άλλο από το Seek and Destroy. Έχει σηκώσει από την άλλη άκρη του διπλού ηχομονωτικού τζαμιού, πρέπει να σας πω, και επειδή δεν έχουμε συστηθεί κιόλας σήμερα, είμαστε Θοδωρής Μπαρμπαρής, Κωνσταντίνος Βογδάνος, στον Μάχη 99,8. Ο Θοδωρής ρυθμίζει τον ήχο, γνωρίζει πολύ καλά και από τέτοιες μουσικές, που γνωρίζω λιγότερα, αλλά μου αρέσει πολύ να μοιράζομαι, και είμαι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μου θυμίζει ότι ο ενδιάμεσος μπασίστας των Metallica ήταν ο Newsted. Εδώ που θα ακούσουμε δεν παίζει ο Newsted, εδώ παίζει βεβαίως ο Cliff Burton, διότι μιλάμε για το ντεμπούτο των Metallica στην δισκογραφία, από το Kill 'Em All.

Βεβαίως η Μετάλλικα δεν είναι μόνο οργή, δεν είναι μόνο συνέστημα, δεν είναι μόνο καταιγισμός επιθετικότητας. Όχι, όχι, σίγουρα δεν είναι καταιγισμός επιθετικότητας. Η Μετάλλικα είναι από τις metal bands που έχουν και αγαπησιάρικα στοιχεία. Τώρα θα ήθελα να κλείνω με ένα Call of Cthulhu, να σας πω την αλήθεια, μια και μιλήσαμε πριν και για τις αρετές του Cliff Burton. Υπάρχει ένα solo bass μέσα, το οποίο είναι αξιομνημόνευτο, αλλά δεν θα το κάνω, διότι θέλω να κλείσουμε τη σημερινή έτσι, μικρή εκπομπή, μικρό τόσο δα και ελιπέστατο αφιέρωμα, ας πούμε, τέλος πάντων, στους Metallica, με τους πιο φαν Μετάλλικα, τους λίγο πιο έτσι χαρούμενους. Λοιπόν, το κομμάτι το μάθαμε από Thin Lizzy. Στην πραγματικότητα, βεβαίως, το κομμάτι είναι Ιρλανδικό δημοτικό. Παίζετε με βιολιά και ου, χα, χα, και τέτοια πράγματα. Καταναλύσκεται παραλλήλως γενναία ποσότητα αλκοόλης, είτε Ιρλανδέζικο ουίσκι, είτε μπύρες. Και θα το ακούσεις σε Ιρλανδικά πανηγύρια. Αναφέρουμε στο Whiskey in the Jar, που λέει για το πώς ένας παράνομος την πάτησε επειδή εμπιστεύτηκε μια γυναίκα που τον πρόδωσε στον εχθρό που λίστεψε, και έτσι λέει βρέθηκε στη φυλακή. Το κομμάτι αυτό το ανέσυραν τη δεκαετία του 70 η Thin Lizzy με μια αδιανόητη διασκευή πάνω στην οποία πατάνε οι Μετάλλικα. Δεν αλλάζουν σχεδόν τίποτα εκτός από το gain στην κιθάρα. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη παραμόρφωση, έχει περισσότερο distortion, είναι λίγο πιο φωνακλάδικο σε σχέση με τον Thin Lizzy. Από εκεί και πέρα όμως η ενορχίστρωση και το πώς παίζουν και το κλασικό αυτό το ριφάκι, το τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα, είναι ολόιδιο με τους Thin Lizzy, αλλά συγχρόνως και τόσο διαφορετικό. Και λέω ότι είναι fun, διότι αρκεί να ψάξετε να βρείτε το βίντεο κλιπ, το οποίο είναι γεμάτο ποπουλίδες. Από την αρχή του βίντεο κλιπ μέχρι το τέλος είναι ένα σπίτι με λυκνιζόμενους ποπουλίδες. Και επειδή μας χαρακτηρίζει και μια απαράδεκτη τοξική αρενοπότητα, να σημειώσουμε ότι μιλάμε για γυναικείους ποπουλίδες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αναφέρομαι σε ένα έγκλημα καθοσιώσεως ενάντια στην woke κουλτούρα και την πολιτική ορθότητα. Με αυτούς τους ποπούλιδες των Μετάλλικα σας ευχαριστούμε για τη σημερινή ακρόαση και θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά σας με μια ανασκόπηση μπάντας που δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά νομίζω μέχρι αύριο μεθαύριο θα το βρούμε. Ευχαριστώ τον Θεοδωρή Μπαρμπάρη. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ψηφίζεται σήμερα το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν το δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού που μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Για ώρα σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την για αποτυχία στη διαχείριση της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα. Δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία, σημειώνει το Πασόκ. Την ώρα που κάποιοι ασχολούνται με τις εκλογές με υπετιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλάει αρχαία, ξεπουλάει ρεύμα, ξεπουλάει νερό, ξεπουλάει τα πάντα. Και τα κόμματα περιοδεύουν εστίαση ανά την Ελλάδα, αλλά αποφεύγουν να βρίσκονται στη Βουλή, κάνοντας πραγματική αντιπολίτευση για όλα όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία, και αποφεύγουν να πηγαίνουν εκεί που είναι οι φτωχοί Έλληνες, στις λαϊκές αγορές όπου καθημερινά είναι η ελληνική λύση. Επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης του κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότεροι από 6 τόνια κατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν στην Αττική, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο ήλιον και διακίνηση των προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις. Να επιστρέψει στη φυλακή και να μην εκτίσει την ποινή του κατοίκων, ζήτησε ο 82χρονος που ανατείναξε με εμπριστικό μηχανισμό το σπίτι του γιού του τον περασμένο Νοέμβριο στο Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης. Κατασβέστηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, για την οποία κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε και στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Αυτή την ώρα επιχειρούν 14 ένα αέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 και εκενώθηκαν 4 περιοχές. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε 13 περιοχές της χώρας. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Καλαμαριά. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Παράλληλα έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε μια γυναίκα με εκάβματα στα πόδια και τη μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας λίγη ώρα μετά το σεισμό, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να παγιδευτούν. Σύμφωνα με την Ιαπωνική τηλεόραση, περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι στο εμπορικό κέντρο αγνοούνται μετά την έκρηξη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχτηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά τις συνομιλίες στο Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών για συνάντηση με γερουσιαστές. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πλέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σε ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mahi FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Βογδάνο.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια. Και αυτό πρέπει να σας πω στον Μάχη 99,8. Μεταφράζεται όχι απλά σε αφιέρωμα heavy metal. Καλησπέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω τι ώρα μας ακούτε, μπορεί να παίξει και επανάληψη η συγκεκριμένη εκπομπή σε όλες και σε όλους. Εκεί έξω είμαστε Θοδωρής Μπαρμπαρής, στον ήχο, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Συνεπιμελούμεθα την συγκεκριμένη εκπομπή, την ώρα που δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ το κοινό για ιδιοσιογραφικές προσεγγίσεις, την ώρα που τέλος πάντων, να το πω σε απλά ελληνικά, κουραστήκαμε πια βρε αδερφέ μου. Κουραστήκαμε πια, δηλαδή, μια ολόκληρη χρονιά τρέχουμε, θέλουμε να καθίσουμε λίγο, λοιπόν, και να ηρεμήσουμε, να πιούμε το καφεδάκι μας, να πιούμε την πυρίτσα μας, να συζητήσουμε με τους φίλους μας, να δούμε λίγο την οικογένειά μας που έχουμε παραμελήσει και να ακούσουμε επίσης τις μουσικές που πραγματικά μας αρέσουν, μας φτιάχνουν, μας ανεβάζουν την διάθεση και μας εμπνέουν. Καθένας έχει διαφορετικές βέβαια μουσικές που επιτελούν αυτό το οποίο μόλις περιέγραψα. Εντελώς προσωπικά θα σας πω ότι μια και ξεκινήσαμε κιόλας αυτές τις μέρες να ασχολούμαστε με metal μπάντες, δεν θα μπορούσα να παραλείψω ένα αφιέρωμα στους Manowar. Θα μου πεις τι έστι Manowar. Ας πω, εντάξει, άμα ακούτε αυτού του είδους την μουσική, άμα ακούτε γενικώς ροκ, ακόμα και στα έτσι, πιο ήρεμα και τα πιο χαλαρά της, δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει τους Manowar. Η Manowar είναι μια αμερικάνικη heavy metal μπάντα από την Νέα Υόρκη. Είναι επίσης αρχές δεκαετίας 80, είναι πιο παλιά από τους Metallica. Διότι οι Metallica εμφανίστηκαν το 82-83, οι Manowar εμφανίστηκαν το 80-81. Πλαθούν ολόκληρους φαντασιακούς κόσμους μεσαιωνικών ή λογοτεχνικών βασιλείων στον νου τους, με μάχες και πολέμους και σφαγές και ιστορίες ηρωισμού κτλ. Είναι μια μπάντα η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα. Βγάζουν δίσκους εδώ και 4 ουσιαστικά και βάλε δεκαετίες. Joey DeMaio, Eric Adams, Ross the Boss και Scott Columbus είναι το αρχικό line-up της συγκεκριμένης μπάντας. Τους βλέπουμε και στα εξώφυλλα να φοράνε έτσι κάτι γούνινα ισόρουχα και να έχουν ζωγραφισμένους κοιλιακούς, κρατώντας τα ξύφη του πολέμου και τους κεραυνούς του Thor. Έχουν ασχοληθεί οι Manowar, Sign of the Hammer, έχουν ασχοληθεί οι Manowar και με την Ελλάδα αρκετά. Θα έλεγα ότι μαζί με τους Iron Maiden ίσως είναι οι δύο μπάντες με τις πιο αξιοσημείωτες ελληνικές αναφορές. Έχουν μια τρομερή ισορροπία μεταξύ βαραίος ήχου, heavy metal, αλλά και μια φοβερή μελωδικότητα, εκφραστικότητα στην φωνή, δεν θα πω δυσέβρετη, αλλά θα πω πάλι αξιέπαινη και για το συγκεκριμένο μουσικό είδος, αλλά και συνολικά. Και νομίζω ότι ήδη έχω κάνει μια πολύ μεγάλη εισαγωγή για τους Manowar και θα μπούμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο για μένα είναι και συνώνυμο των εκπομπών στον Μάχη 99,8, διότι αυτό ήταν και το intro της εκπομπής, η εισαγωγή της εκπομπής, όταν ξεκινήσαμε, νομίζω εκεί τέλη Φεβρουαρίου, και αναφέρομαι βεβαίως στο Battle Hymn από το άλμπουμ των Manowar, Battle

Τους Manowar τους έμαθα από τον φίλο μου τον Αχιλλέα. Με ενδιαφέρον γιατί υπάρχει και αναφορά στον Αχιλλέα και στην Ιλιάδα μέσα στα άλμπουμ των Manowar. Παρά τα αυτά όμως, θυμάμαι ότι ο Αχιλλέας, shout out, καλέ μου φίλε, μιλάμε για άνθρωπο με τον οποίο ήμασταν μαζί στο ίδιο θρανείο από την πρώτη γυμνασίου και βεβαίως είμαστε ακόμα φίλοι. Οπότε αν ακούς, shout out, καλέ μου φίλε Αχιλλέα, γνωστέ και ως νουμισμίμιμα, γιατί, διότι είναι τα αρχικά του «No matter where I stand, I am alone». Το έγραφε αυτό παντού, το έγραφε στις τσάντες, το έγραφε στα θρανία, το έγραφε στις κασετίνες, το έγραφε γενικώς, NMWISMA. No matter where I stand, I'm alone. Το no matter where I stand, I'm alone. Αυτή η υπαρξιακή, θα έλεγε κανείς, δήλωση, η οποία θα μπορούσε να θυμίζει και Kierkegaard ή Jean-Paul Sartre, προέρχεται από το κομμάτι Heart of Steel, τα τσαλένια καρδιά, που είναι μάλλον, θα πω εγώ, η πιο γνωστή μπαλάντα. Βασικά είναι σίγουρα η πιο γνωστή μπαλάντα των Manowar. Μάλλον είναι και η πολλά εισαγωγικά καλύτερη μπαλάντα των Manowar. Διότι έχεις και το Defender, έχεις και άλλα κομμάτια, έχεις και το Master of the Wind που θα μπορούσες να αναφέρεις. Χωρίς χρονοτριβή, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι πρέπει να είναι από το Kings of Metal, δεν είμαι βέβαιος. Ακούστε λοιπόν εσείς το κομμάτι και επιστρέφω να σας πω πράγματι από ποιο άλμπουμ είναι.

Λοιπόν, όντως είναι από το Kings of Metal, το Heart of Steel, ορθώς ενεθυμούμην. Και μια και πιάσαμε τις θύμισες, σας είπα πριν για το Master of the Wind, αλλά μην πάμε μπαλάντα, πάμε στο 1986 και ένα άλμπουμ από το οποίο μάλλον θα ήθελα να παίξω το Guyana, αλλά Guyana, τέλος πάντων πώς γράφεται, το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ. Παρά τα αυτά όμως, νομίζω ότι θα είναι το ορθότερο να πάω με το πιο γνωστό κομμάτι της συγκεκριμένης συλλογής, που δεν είναι άλλο από το Sign of the Hammer. Pounding into glory, ride, Sign of the Hammer, be my guide.

Και ετοιμαστείτε τώρα για τον καταιγισμό, διότι θα παίξουμε δύο κομμάτια τα οποία είναι αριστούργηματικά, δείχνουν και πόσα καντάρια μουσικής ξέρουν οι Manowar, που δεν είναι η πιο τεχνική μπάντα εδώ που τα λέμε. Δεν τους λείπει κάτι, αλλά δεν είναι εκείνη η μπάντα που θα πεις ρε φίλε τι κάνετε τώρα εδώ πέρα. Έχουν όμως το ηχόχρωμά τους, το μεταλλό τους και αυτή είναι η ιδιαίτερη μελωδικότητα, μια άγρια μελωδικότητα. Αναφέρομαι στα κομμάτια Blood of the Kings και Hail and Kill. Το Blood of the Kings έχει περισσότερες αυξομοιώσεις συνολικά στο ύφος, στον ήχο. Έχει τα επικά στοιχεία πραγματικά που χαρακτηρίζουν τους Manowars. Brothers, the battle is raging, choose your side, sing with us the battle hymns into glory, right? Εν τω μεταξύ, μέσα οι στίχοι του Battle Hymns έχουν και τα άλμπουμ των Manowar και τα αναφέρουν και τα απαριθμούν. Hail to England, Sign of the Hammer, Fighting the World. Και αποπνέει όλο το κομμάτι αυτό τη γενική αίσθηση της σταυροφορίας που μεταδίδουν οι Manowar. Εξού και οι οπαδοί των Manowar είναι φανατικοί οπαδοί των Manowar. Οι οπαδοί των Manowar αγαπούν τους Manowar με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι παίζουν ADD, Advanced Dungeons and Dragons, ή κάποιοι χάνονται μέσα στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών, των role playing games, τα RPG. Οι Manowar έχουν ένα τελείως δικό τους σύμπαν, με θεούς, πολεμιστές, συγκρούσεις, αίμα. Επίσης είναι οδοστρωτήρες εναντίον της πολιτικής ορθότητας. Όταν ακούς στίχους «May your sword stay wet like a young girl in her prime, hold your hammers high», εκεί καταλαβαίνεις ότι ναι, πάει κόντρα στην νέα εποχή. Ξεκινάμε λοιπόν με τι είπα να παίξουμε, με Blood of the Kings, και επανερχόμαστε για Hail and Kill.

Και είμαστε στο 1988 και είμαστε στο άλμπουμ Kings of Metal. Και από το άλμπουμ Kings of Metal ακούσαμε το Blood of the Kings. Πάμε σε λίγο πιο αγριό, θα ακούσετε κάτι πολεμικές οι αρχές. Και τέτοια. Είμαι βέβαιος όμως ότι πρόκειται να σας ανταμείψει. Έχει ένα αδιανόητο κατέβασμα μπάσου στην αρχή με το που μπαίνει μέσα το κομμάτι, το οποίο είναι μπαχ κανονικά, είναι φούγκα. Παμ. Και θα μου πείτε τη γνώμη σας μόλις επανέλθουμε και αφού το έχουμε απολαύσει όλοι μαζί. 1988, Hail and Kill από το άλμπουμ Kings of Metal, Manowar.

παραμένουμε σε επική διάθεση και μια και μιλάμε για βασιλείς και μια και συνθέτουν, σας είπα, ένα σύμπαν το οποίο θυμίζει και λίγο Lord of the Rings τώρα, κακά τα ψέματα. Όλο το σύμπαν των Manowar. Δεν ξέρω δηλαδή αν είχαν κάτι, αν είχε ο Joy DeMaio ή ο Eric Adams είχαν κάτι και είχαν διαβάσει Tolkien στα παιδικά τα τους. Εν πάση όμως περιπτώσει, ένα κομμάτι βαθύτατα ατμοσφαιρικό που μιλάει για το στέμα και το δαχτυλίδι της εξουσίας, The Crown and the Ring.

you!

δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε μπροστά μας. Νομίζω προλαβαίνουμε ακόμα ένα-δύο τραγούδια. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο σας προτείνω να ακούτε άμα θέλετε να κάνετε γυμναστική. Δηλαδή, θες να πας στο γυμναστήριο και να ανέβεις στο διάδρομο ή θες να κάνεις βάρη ή τέλος πάντων θέλεις κάτι το οποίο απαιτεί μια προσήλωση στην επανάληψη και έναν ήχο ο οποίος πρόκειται να σου γεννά αντανακλαστικά αντοχής. Λοιπόν, Warriors of the World λεγόταν ένα παλαιότερο άλμπουμ των Manowar, όμως πριν από καμιά δεκαετία τώρα, πότε να ήταν, πραγματικά δεν θυμάμαι, έβγαλε ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Warriors of the World Unite. Δηλαδή, ενωθείτε πολεμιστές όλου του κόσμου. Να πούμε ότι οι Manowar έχουν και μια ιδιαίτερη απήχηση στους εθνοσυντηρητικούς, για λόγους οι οποίοι είναι αυτονόητοι. Τα κομμάτια τους είναι εθνικιστικά και σεξιστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε με άλλα λόγια. Αυτές είναι οι λέξεις. Οπότε, Warriors of the World United ή Unite, ένα από τα δύο, είναι ένα κομμάτι. Και πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, αυτό φανερώνει πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος και πόσο παπουδιάζουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Το κομμάτι κι όμως είναι από την αρχή της δεκαετίας του 2000. Παρά τα αυτά, έχει ισχύ, έχει ένα φοβερό ρυθμό. Είναι ένα κομμάτι με ένα αργόσυρτο αλλά επίμονο σφυροκόπημα και το distortion στην κιθάρα παίζει πρώτο ρόλο και καθορίζει ηχητικά και όλο το αποτέλεσμα. Μαχητές του κόσμου, πολεμιστές του κόσμου ενωμένοι ή πολεμιστές του κόσμου ενός.

Αυτό από εμάς για την ώρα. Θοδωρής Μπαρβαρής, Κωνσταντίνος Βογδάνος και ένα μίνι τελείως υποτυπώδες και ελληματικότατο όσον αφορά στα πάντα, αλλά με πολύ αγάπη αφιέρωμα στους Manowar. Πάρτε το μεγάλο σπάθι σας και το απελατίκι του πολέμου, το σφυρί του πολέμου, σαν τον Θόρη, σαν τον Γκίμλι, και καταπολεμήστε τη ζέστη με ποιοτική heavy metal. Χαίρετε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, όπου επιχειρούν μεταξύ άλλων 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ δυνάμεις έχουν φτάσει στο νησί από Κυκλάδες και Αττική. Έγινε προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς την Αλική, ενώ ακολούθησε απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλική. Στην περιοχή πνέουν σχετικά ισχυροί άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Ψήφισε σήμερα το πολυνομοσχεδίο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που ανοίγουν τον δρόμο για την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, φορείς και εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού, που μιλούν για ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ιδιώτες. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Καλαμαριά. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Παράλληλα έσπευσε και αστυνοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε μια γυναίκα με εγκάβματα στα πόδια. Μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά τις συνομιλίες, ο Ουκρανός πρόεδρος μεταβαίνει στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών για συνάντηση με γερουσιαστές. Και ο κύριος Γιαύρο, Τετάρτη, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πλύνουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 στο ανατολικό βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ και σήμερα εδώ μαζί σας με Θόδωρο Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου, Μάχη ο Ανίδης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει και έχουμε πολλά και σήμερα να πούμε με την άφιξη της εθνικής ομάδας των παγκόσμιων πρωταθλητών κυπελούχων για την ακρίβεια στο άθλημα του Πόλο που ήρθαν σήμερα το μεσημέρι στην Ελλάδα και ασφαλώς έτυχαν μια θερμής υποδοχής αντάξιας της μεγάλης επιτυχίας που είχαν. Μάλιστα, πριν από λίγο βρέθηκαν και στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί που τους αποδέχτηκε ο πρόεδρος Δημοκρατίας κ. Στασιούλας. Δεν πήγαν όλοι. Πήγε μια αντιπροσωπεία των παιχτών, γιατί οι περισσότεροι είχαν κανονίσει με την επιστροφή τους να φύγουν σε διακοπές, είχαν ελλειμμένες υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, έδωσαν το παρόν και εκεί η εθνική μας ομάδα Πόλο, η οποία, αν μη τι άλλο, έκανε μια τεράστια επιτυχία και δέχτηκε και ένα απρόσμενο δώρο από τον Γιάννη Αλαφούζο, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 200.000 πριν έδωσε για αυτή την επιτυχία, το οποίο θα μοιραστούν τα μέλη της εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης. Αυτά με την εθνική ομάδα θα μάθετε. Επίσης, φυσικά θα σταθούμε και στην έτσι, πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε και ο Μίλτος Τέντογλου, τον ακούσαμε και χθες. Θα έχουμε σήμερα ρεπορτάζ όμως και από την συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και τις φιλοδοξίες που έχει ο Έλληνας πρωταθλητής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM για να ακούσετε. Και φυσικά θα πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων με πολλές μεταγραφικές κινήσεις που υπάρχουν για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο στο ποδόσφαιρο, καθώς βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Ήδη ανακοινώθηκε και η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η πρεμιέρα με την έννοια ότι έχουμε πλέον και την πρώτη αγωνιστική με τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων. Έτσι λοιπόν, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα γίνει από το γήπεδο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή το Σάββατο λοιπόν 22 του μηνός. Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα θα υπάρχει και ο αγώνας της Καλαμάτας με τον Άρη. Επίσης στις 10 η ώρα, για να με Champions Link, Ολυμπιακός Ατρόμητος στο στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης. Την Κυριακή 21 του μηνός, Όφι Βόλος στις 7.30 ώρα, στις 9 η ώρα, δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο ΆΚΑ την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ τον Νερβαδιακό. Έτσι λοιπόν, όσοι είστε σε διακοπές, μπορείτε από τώρα να προγραμματίσετε για να είστε κοντά στις αγαπημένες σας ομάδες. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε πολλά μεταγραφικά τα οποία είναι σε εξέλιξη, αλλά πριν πάμε σε όλα τα θέματα, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έσκασε σαν βόμβα σήμερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έχει να κάνει πάλι με τον Ινφαντίνο, με επιρροές Τραμπ είναι εδώ αυτή η ιστορία όλη, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ πάει να κάνει εταιρεία την FIFA. Σήμερα λοιπόν, ο Ινφαντίνο λοιπόν, σύμφωνα με ρεπορτάζ που έγινε από τους Times, σχεδιάζει την πώληση του παγκοσμίου κυπέλου με κύριο φαβορή για την αγορά του project, το γαμπρό του Donald Trump, τον Kushner. Έτσι λοιπόν, το σχέδιο του Ινφαντίνο για πώληση μεριδίων στη διοργάνωση, με απότερο στόχο ο Ινφαντίνο να γίνει ένας κομισάριος της νέας εταιρείας. Αυτό το οποίο έχει στο σκεπτικό του είναι να πουλήσει η μερίδια του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο ενός σχεδίου το οποίο θα μπορούσε να αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια λίρες. Το σχέδιο θα δημιουργούσε στην εταιρεία μιας εταιρείας που θα είχε τον έλεγχό της η FIFA τόσο σε άντρες όσο σε γυναίκες, σε παγκόσμιο κύπελο αλλά και το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, το οποίο και αυτό αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν υποθεί και με πηγές που υπάρχουν, υποστήριξαν ότι ο Τζόσουα Κούσνερ, ο αδελφός του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ, θεωρείται βασικός πιθανός επενδυτής μαζί με την τράπεζα JP Morgan. Σύμφωνα με το σχέδιο λοιπόν αυτό, κάθε μία από τις 211 ομοσπονδίες μέλη της FIFA θα λάμβανε ένα μικρό μερίδιο, πιθανώς αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε είτε να διαδηρήσει είτε να πουλήσει για να εξασφαλίσει έσοδα. Άκου τώρα πού φτάνει τώρα η λογική του Ινφαντίνο και του Τραμπ. Είναι απίστευτο πως ο Τραμπ προσπαθεί να γεννήσει δολάρια ακόμα και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Ινφαντίνο προορίζονταν για κομισάριος αυτής της εταιρείας που θα υπήρχε, καθώς αναμένεται να επανεκλεγεί. Δεν έχει αντίπαλο για τη θέση του Προέδρου της FIFA μέχρι το 2031. Τα έσοδα για τον τετραετή κύκλο 22-26 ήταν περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Και φυσικά το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, πώληση εισιτηρίων, υπηρεσίες φιλοξενίας του παγκοσμίου κυπέλου. Όπως έγινε γνωστό, ο Ινφαντίνο ήδη έχει καταθέσει μια πρόταση, η οποία θεωρητικά προέρχεται από τη Νότια Αμερική, για αύξηση των ομάδων του παγκοσμίου κυπέλου σε 64 από 48 που ήταν τώρα και από 32 που ήταν στο προηγούμενο Μουντιάλ. Για τις συζητήσεις σχετικά με το Πρότζερ αποκαλύφθηκε σήμερα ότι έχει συζητηθεί ήδη μεταξύ των μεγαλοστελεχών της FIFA αλλά και των πιθανών επενδυτών, και σύμφωνα με αυτά εκτιμούν ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα αγόραζαν αρχικά το 20-30% της εταιρείας, βάζοντας όμως αρκετά δισεκατομμύρια, ενώ όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα οι ομοσπονδίες, οι 211 ομοσπονδίες θα έπαιρναν ένα μικρό ποσοστό που μπορεί να φαντάζει μεγάλο σε αυτές, δηλαδή 20 εκατομμύρια δολάρια τώρα για την ομοσπονδία του Μπενίν ή της Σενεγάλης ή του Λάος ή ξέρω εγώ της Καλιδονίας, είναι ένα τεράστιο νούμερο, αλλά αυτό σε λίγα χρόνια θα εκτιναχτεί αν γίνει αυτή η ιστορία, γιατί εδώ μιλάμε πλέον για μια καθαρά εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου στα πρότυπα του NBA και όχι μόνο. Είναι ένα γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει ήδη μεγάλες αντιδράσεις. Έχουν έρθει ήδη αντίδραση και από την UEFA, η οποία σκοπεύει να μπει σε αυτή την αντιπαράθεση άμεσα και δεν καθυστέρησε, καθώς εξέδωσε ανακοίνωση που λέει ότι αυτό ξεπερνάει ένα όρο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει κάθε εθνική ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους, πρωταθλήματα, συλλόγους, παίχτες, φυλάδους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει, καταλήγει η ανακοίνωση, και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα και θάματα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία δεν μπορώ κι εγώ να κατανοήσω. Μάλλον μπορώ να κατανοήσω, δεδομένου ότι ο Τραμπ θέλει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει, οτιδήποτε του αρέσει, να το μετατρέπει σε δολάρια. Και αυτό γλυκάθηκε έτσι από το παγκόσμιο κύπελο που έγινε εκεί, και φαίνεται ότι δεν ήταν μόνο η κόκκινη κάρτα την οποία ανέρεσε με το θέμα τότε που υπήρχε με τον Μπαντογκλάν, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο να σβήνεται μια κόκκινη κάρτα, και θα έχουμε να δούμε πολλά ακόμα από τη στιγμή που εμπλέκεται ο συγκεκριμένος. Είναι καθαρά ιδέα του Τραμπ, ο οποίος έχοντας πλέον εξασφαλίσει τον έλεγχο κατά κύριο λόγο του Ινφαντίνο, θέλει να βάλει στο παιχνίδι τη FIFA όλη και να την φέρει σε μια τέτοια διαδικασία ώστε να είναι μια κερδοφόρα εταιρεία που θα αποδίδει εκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά εκατομμύρια ευρώ για ποιους? Για την οικογένειά του, αφού όλοι εμπλέκουν, πέρα από τη μεγάλη εταιρεία JP Morgan και τον γαμπρό του, ο οποίος είναι διατεθειμένος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Λοιπόν, αυτά με τον Τραμπ, αυτά με τη FIFA. Θα πάμε σε όλα τα θέματα τα οποία σας έχουμε αναφέρει. Αλλά στο ξεκίνημα της εκπομπής, να δω αν είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να περάσουμε στον καλεσμένο μας. Διαφορετικά, να πάμε να σταθούμε λίγο. Ωραία. Έχουμε τον καλεσμένο μας και έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον προπονητή που μας έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες μέσω των αθλητών του, και δεν είναι άλλος από τον κύριο Πομάσκι. Δάσκαλε, καλησπέρα.
1: Καλό βράδυ, καλώς, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Έκανε κάτι απίστευτο ο Μίλτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Άλματα συνεχόμενα πάνω από τα 8,5 μέτρα. Μόνο ο μεγάλος και ο αγαπημένος μου Καρλ Λιούις το είχε πετύχει αυτό.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό σε ένα αγώνα, να κάνεις τόσο μακρινά άλματα.
0: Τον βοηθάει η πίστα του Βόλου? Γιατί έχει κάνει και άλλες φορές μεγάλα άλματα.
1: Έχει κάνει στη Ρώμη, έχει κάνει και στη Μόντε Κάρλο, ίδιο έχει κάνει. Απλώς τώρα είχε και πιο καλές συνθήκες. Είχε ευνοϊκό αεράκι λίγο, είχε και η κατάσταση μέσα στο φορμάρισμα. Είναι απλώς η πολύ καλή κατάσταση με πολύ καλές συνθήκες. Δεν τα βρίσκεις εύκολα αυτά σε κάθε αγώνα.
0: Δυστυχώς δεν είναι και μια καλή χρονιά, δηλαδή δεν είναι Ολυμπιακή χρονιά ή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Είναι χρονιά νομίζω Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στις 11-12-13 Σεπτέμβρη έχουμε το καινούριο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ultimate.
2: Α, το Ultimate.
1: Μια πρωτοβουλία της World Athletics που θέλει να κάνει κάτι ξεχωριστό για μόνο τελικούς για τους καλούς αθλητές.
2: Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν έχει επικείμενο στόχος ο Μίλτος. Πού θα το φτάσει, κύριε Πομάσχη, ο Μίλτος?
1: Αυτό δεν μπορεί να πει κανένας. Απλώς εμείς θα δουλέψουμε με σοβαρότητα και με υπομονή, επιμονή, μέχρι που όσο μακρότερα μπορεί να φτάσει.
2: Νομίζω το παγκόσμιο ρεκόρ είναι γύρω στα 8.90-8.95, δεν κάνω λάθος.
1: Το Mike Power.
2: 8.95.
1: Ναι.
2: Ναι, το πήρε από το Mark Bibbon. Τεράστιο άλμα, αλλά ο Μίλτος το κοιτάει. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή το έχει στόχο. Απλά το παιδί το βλέπω ότι θέλει να φτάσει όσο γίνεται πιο μακριά.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας, απλώς δεν το λέω. Ό,τι καλύτερο έρθει, καλοντεχούμενο. Απλώς πάμε πηγαίνοντας βήμα-βήμα, γιατί ο Μίλτος κάνει εδώ και 10 χρόνια ατομικά ρεκόρ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σαν καριέρα που έχει κάνει και μια συνέπεια που δείχνει στη σταθερότητα και προσθέτει συνέχεια. Είναι σε μια όρημη καλή ηλικία, είναι υγιής και το εύχομαι ό,τι καλύτερο.
2: Πάντως, κύριε Πομάσχη, έχει εκπληκτική αντίληψη και ελαστικότητα που νομίζω του δίνουν την ευχαίρεια να κάνει αυτά τα μεγάλα άλματα.
1: Μίλτο δεν είναι αθλητής με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, με πάρα πολύ μεγάλη. Έχει ένα πάρα πολύ καλό και μεγάλο τεχνικό άλμα. Αυτό ακριβώς που είπα, την αντίληψη και την αίσθηση και την επιδειξιότητά του μέσα στην εκτέλεση του άλματος, του δίνει αυτή η σταθερότητα.
2: Δεν ξέρω. Τώρα σίγουρα αυτό είναι θέμα, είναι δικό σας κομμάτι δουλειάς και σίγουρα έχω την αίσθηση ότι θα το βοήθησε ότι νεαρότερος έκανε και αυτό το parkour. Έχει αυτή την ελαστικότητα στις κινήσεις, την απέκτησε.
1: Έχει μια ακρίβεια, τα έλεγα εγώ. Δεν αυτό. Το έχει βοηθήσει τόσο για κάτι άλλο όσο για τη ακρίβεια της δυνάμεις του. Γι' αυτό το άλμα χρειάζεται επίπεδο δύναμη, ταχύτητα νούμερο 3. Για το πιο μεγάλο θέλει 3,5. Μπορεί να ρυθμίζει την προσπάθειά του. Και αυτό το αυτοέλεγχο είναι πολύ σημαντικό για την ακρίβεια του άλματος.
2: Κύριε Πομάσχη, είναι στην κορφή του κόσμου ο Μίλτος, έχει κατακτήσει τα πάντα. Και πλέον ξέρουμε ότι μπορεί να πετύχει ακόμα περισσότερα. Βοήθεια υπάρχει?
1: Υπάρχει. Η Ολυμπιακή Επιτροπή είναι από πίσω μας, το Υπουργό κύριο Βρούτση είναι από πίσω μας, έχουμε βελτιώσει κάποια στοιχεία, ΣΕΓΑΣ είναι μαζί μας και λύνουμε τα προβλήματα και είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο τα τελευταία χρόνια. Εννοείται θέλουμε και άλλα, γιατί έχει κάποιες ελλείψεις. Οι ελλείψεις είναι το τομέα ρήψεων στο στίβο, είναι 8 αγωνίσματα χωρίς σταδιάκι ρήψεων. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι μια έλλειψη που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εμείς θέλουμε τη συνέχεια να βελτιώνουμε τις καταστάσεις. Φέτος πήκαμε μετά από 15 χρόνια στη Παιανία και κάνανε τα μικρά μας παιδιά, κάνανε ταύματα, κάνανε πάρα πολλά πανελλήνια ρεκόρ και τώρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πήραμε 4 μεντάλια. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί δεν είναι μόνο η προετοιμασία, η φυσική μας κατάσταση να βελτιώνουμε, είναι και η αγωνιστική προετοιμασία. Ναι. Και χωρίς αγώνες αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Και εμείς θέλουμε και στάδιο και αγωνιστικός χώρος και προπονητικός χώρος.
2: Άρα προλάβατε την επόμενή μου ερώτηση, αν έρχεται από πίσω νέα φουρνιά μεγάλων αθλητών.
1: Πάρα πολύ καλή φουρνιά. Είναι Γιακουβάκη, η κόρη του παλιού μας πρωταθλητή. Είναι η Μπακουγιάννη. Είναι ο υψίστος...
2: Εμμανουηλίδου.
1: Ο Εμμανουηλίδου είναι μεγάλη πια. Είναι στασμένη αθλήτρια. Έχουμε το Ελβιζάτου. Πολύ καλός υψίστας. Έχουμε την Εύελιν Μητροπούλου, Μίκος. Έχουμε πάρα πολύ καλά παιδιά. Αυτά τα παιδιά θέλουν χώρη προπόνηση και αγωνιστικούς. Τώρα εμείς ευελπιστώ του Τιανή να την έχουμε από τη Δεκέμβρη και η νέα γενιά να τους προσφέρουμε σειρά αγώνων, να χαρούν τα παιδιά, να συναγωνιστούν, να μπορούν να δουν πώς γίνεται ο αγώνας. Μετά από πολλούς αγώνες γίνεσαι καλός αθλητής.
2: Ναι. Να επιστρέψω λίγο στο Μίλτο. Είπε κάπου στις δηλώσεις του ότι έκανε το μεγαλύτερο άλμα της ζωής του εκείνο που βγήκε άκυρο. Είναι όντως έτσι τα πράγματα? Θα όχι, μπορούσε να βγει τόσο μεγάλο?
1: Το τελευταίο ήταν 864. Αυτό εννοούσε. Πάτησε 11 πόντους πίσω.
2: Αυτό τεχνικό λάθος.
1: Ναι. Απλώς δεν μπορεί να κάνεις και το ένα πόντο συνέχεια. Απλώς σαν σύνολο και σαν τεχνική και σαν δικιά του αίσθηση πραγματικά ήταν το καλύτερο άλμα.
2: Μάλιστα.
1: Και μακρότερο, λοιπόν, θα έλεγα.
2: Σωστά. Άμα το βάλουμε από εκεί που πήδηξε κανονικά, κανονικά έτσι πρέπει να μετράμε τα άλματα. Από εκεί που πατάει ο αθλητής, όχι από τη βαλβίδα.
1: Εμείς λοιπόν δεν συμφωνούμε με αυτό, γιατί χάνεται το suspense, ναι, ναι, το μήκος.
2: Σωστά,
1: η ακρίβεια.
2: Έχετε δίκιο. Ούτως ή άλλως πήγαν να περάσουν διάφορα τέτοια κανονισμούς. Ευτυχώς σταματήσαν. Κοτς, τώρα ομοφιά, για να ολοκληρώσουμε.
1: Offside. Καλύτερα τα παίζουμε χωρίς offside. Αλλά έχει μια ομορφιά αυτό.
2: Σωστά. Τώρα για να κλείσουμε, κοτς, επόμενος στόχος λοιπόν θεωρώ ότι είναι το ευρωπαϊκό κύπελο κατά κύριο λόγο.
1: Πρωτάθλημα. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι την άλλη εβδομάδα. 10-11 είναι ο Μίλτο. Το προγραμματικό και τελικό και τα άλλα παιδιά μέχρι 16 Αυγούστου.
2: Έχουμε άλλες υποψηφιότητες για μετάλλια, πιστεύετε?
1: Βεβαίως. Ο Καραλής. Βεβαίως έχουμε και άλλα παιδιά. Η ομάδα τα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα έχει πάρα πολλά νέα παιδιά. Και ευελπιστώ να γίνουν από τα παιδιά πολλά ατομικά ρεκόρ. Αυτό είναι η χαρά του προπονητή. Το μεγάλη διοργάνωση, το παιδί να κάνει αυτό που δεν έχει κάνει μέχρι τότε.
2: Έτσι είναι. Είναι η προσωπική
1: και
2: νίκη. Τώρα, άμα σε φέρει και μετάλλιο. Αν σε φέρει και μετάλλιο, είναι μια άλλη ιστορία. Κοτς, ευχαριστούμε και πάντα μεγάλες επιτυχίες.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ και εγώ ευχαριστώ.
2: Γεια σας.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον προπονητή του Μίλτου Τεντόγλου, τον κύριο Πομάσκι, ο οποίος μας μετέφερε το πώς ήρθε αυτή έτσι, η μεγάλη προσπάθεια, οι μεγάλες προσπάθειες από τον Έλληνα πρωταθλητή Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή και όχι μόνο. Και ασφαλώς ότι υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα ότι θα έρθουν και άλλοι αθλητές που βρίσκονται από πίσω, αλλά και η αποστολή, η οποία θα ταξιδέψει για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που είναι την επόμενη εβδομάδα, έχει πολλές πιθανότητες για να φτάσει σε διακρίσεις. Πάμε λίγο σε ένα από τα θέματα τα οποία είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, για την υποδοχή που έγινε σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από τους, για τους πρωταθλητές, κυπελούχους κόσμου για την ακρίβεια, στην υδατοσφαίριση. Εκεί βρέθηκε αρκετός κόσμος, το χάρηκαν πολύ οι παίχτες της εθνικής μας ομάδας Απόλλω. Το είχαν ανάγκη και το περίμεναν, και είναι χαρακτηριστικό και ο τρόπος με τον οποίο είχαν πανηγυρίσει χορεύοντας μετά τον τελικό εκεί από την ελληνική παροικία του Σίδνεϊ, που τους υποδέχθηκε και διασκέδασαν μαζί τους. Το ξέσπασμα που είχαν, το είχαν μεγάλη ανάγκη, ήταν μεγάλο αποθυμένο δεκαετιών ήταν αυτό. Το πέτυχαν και επέστρεψαν πλέον στην κορυφή του κόσμου. Θα ακούσουμε λοιπόν στο ξεκίνημα αυτού του ρεπορτάζ τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον κύριο Βλάχο, ο οποίος για μια ακόμη φορά μας μετέφερε τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για την Ελλάδα και την εθνική μας, τον εθνικό μας σύλλογο.
1: Ήρθε και το χρυσό. Για εμάς που ξέρουμε, είναι κάτι που θα ερχόταν έτσι κι αλλιώς, γιατί η ομάδα ήταν καταξιωμένη, ήταν πλέον στην κορυφή. Για εσάς όμως, είναι πλέον η αρχή για πολλές κορυφές του μέλλον.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέραμε αν θα έρθει, γιατί πολλές ομάδες στον κόσμο σε πολλά βήματα προσπαθούν κάτι για πολλά χρόνια και δεν το καταφέρουν. Αλλά εμείς πιστεύαμε ότι αυτή η στιγμή θα έρθει. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Δεν ξέραμε πότε θα είναι, τώρα ή αργότερα. Είναι καλό που ήρθε έτσι τώρα, πιο νωρίς, ώστε να μπορούμε απελευθερωμένοι από αυτή την ερώτηση πότε θα έρθει το πρώτο χρυσό, να μπορούμε να αγωνιστούμε πιο απελευθερωμένα, πιο καλά και χωρίς κάποια πίεση στο μέλλον. Τώρα, μακάρι, όπως έχω ξαναπεί, να βρισκόμαστε στις επόμενες οργανώσεις στη διεκδίκηση των μεταλλίων. Δηλαδή, να είμαστε στην τετράδα και να διεκδικούμε ένα μετάλλιο. Αυτό είναι ευλογία και αν θα έρθει κάτι ξανά και τι χρώμα θα είναι, αυτό είναι στη δεύτερη μοίρα για μένα.
1: Τι ζητάτε πλέον, έχοντας πάρει τα πάντα, τι ζητάει πλέον αυτή η ομάδα από τους υπεύθυνους, από την πολιτεία? Είναι ευχαριστημένη από όσα έχει στη διάθεσή της για να παλεύει για τις διακρίσεις και να κάνει περήφανους Έλληνες?
2: Νομίζω ότι αυτό που έχουμε από την στήριξη που έχουμε από την Κολυμβητική Ομοσπονδία σε όλα τα θέματα που μας απασχολούν και σε όλα που πρέπει να γίνουν, και ένα σωστός προγραμματισμός σε συνεννόηση με τους προπονητές αλλά και ακολουθούν και αθλητές, όλο αυτό νομίζω ότι μας δίνει ένα καλό περιβάλλον αυτή τη στιγμή και σωστές συνθήκες, τις καλύτερες που μπορούμε να έχουμε για να αγωνιζόμαστε και να προπονούμαστε. Η Ολυμπιακή Επιτροπή είναι μαζί μας, είναι κοντά μας. Νομίζω ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι πράγματι κοντά μας και έτσι βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά και η πολιτεία, δεν έχουμε κάποιο παράπονο. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που και οι αθλητές μου σκέφτονται έτσι. Αυτά που έχουμε, όσο αν σιγά σιγά λίγο έτσι βελτιώνονται, είμαστε ευχαριστημένοι και δεν θέλουμε να πάμε στο άλλο άκρο.
1: Βιάζομαι για το Λος Άντζελες. Προηγείται πρώτα η Βουδαπέστη και το Παγκόσμιο.
2: Προηγείται η Βουδαπέστη και αρχίζουν οι προκρίσεις. Το Λος Άντζελες θέλει πρόκριση και η πρόκριση είναι δύσκολη. Δεν ήταν ποτέ εύκολη και δεν θα είναι. Οπότε ας μείνουμε λίγο προσγειωμένοι και ας μείνουμε λίγο μέσα στα μυαλά μας για να καταφέρουμε από εδώ και πέρα βήμα-βήμα αυτά που θέλουμε να κάνουμε μέχρι το Λος Άντζελες.
0: Παραμένουμε και ολοκληρώνουμε με την υποδοχή της εθνικής μας ομάδας, με τις δηλώσεις του χρυσού σκόρα της εθνικής μας ομάδας, του Αργυρόπουλου, ο οποίος χάρισε αυτή την πολύ μεγάλη και ιστορική νίκη και φυσικά το χρυσό μετάλλιο στην εθνική μας ομάδα.
1: Ήταν δυνατόν με αρχηγό τον Στέλιο Αργυρόπουλο Κανακάκη να μην έρθει το χρυσό?
3: Ήταν δυνατόν, σίγουρα, εντάξει. Δεν το έχουμε ξανακάνει, οπότε οι πιθανότητες δεν ήταν το μέρος μας, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι.
1: Και για πες λίγο πώς αισθάνεστε πλέον, πώς είστε?
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί
1: η υποδοχή, αναγνώριση, καταξίωση πλέον, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, γύρισε και το χρυσό, έτσι κι αλλιώς ήταν αναγνωρισμένη αυτή η ομάδα, αλλά τι αισθάνεστε?
3: Από την πρώτη μέρα στην Αυστραλία ο κόσμος μας αγκάλιασε, ήταν τρομερός, ήρθε πάρα πολύ πάρα πολλοί Έλληνες στο γήπεδο, στο πισίνα. Και όταν φτάσαμε εδώ, έχουμε αυτή την υπέροχη υποδοχή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, έχουμε δεχτεί πολύ αγάπη. Και αυτό, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Τι έγινε αυτή τη φορά και ήρθε το χρυσό, ποια ήταν η συνταγή, τι είπατε πριν τους αγώνες, ήτανε ίσως ότι έλειπε το άγχος?
3: Όχι, δεν έλειπε καθόλου το άγχος, γιατί νομίζω ότι κιόλας και στους δύο αγώνες στο προημιτελικό και ημιτελικό είχαμε παραπάνω άγχος από ό,τι έπρεπε. Νομίζω ότι το πιστέψαμε πιο πολύ από τις άλλες φορές και πλέον ξέρουμε ότι είναι στο χέρι μας. Οπότε αυτό νομίζω ότι άλλαξε, ότι το βάλαμε ακόμα πιο πολύ στο μυαλό μας.
1: Τι ζητάτε τώρα από τους υπεύθυνους και από την πολιτεία? Είναι κάτι που ζητάτε ή τα έχετε όλα?
3: Δεν ζητάμε, δεν τα έχουμε όλα σίγουρα. Αλλά δεν ζητάμε κάτι παραπάνω. Ζητάμε αυτό που ζητάγαμε και πριν, υποστήριξη και στήριξη. Απλά πράγματα και νομίζω πράγματα που είναι εφικτό να γίνουν δηλαδή. Και νομίζω ότι δεν είναι κάτι πολύπλοκο και μπορεί να γίνει και μπορεί να αλλάξει και πολύ άμεσα.
1: Και πού φτάνουν πλέον οι στόχοι αυτής της ομάδας?
3: Οι στόχοι είναι ξανά η κορυφή ξανά, γιατί πλέον αποδείξαμε και στους εαυτούς μας και στον κόσμο ότι είναι στις δυνατότητές μας, είναι στο χέρι μας πλέον η κατάκτηση του χρυσού. Οπότε ο στόχος είναι η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, του Παγκοσμίου και των Ολυμπιακών Αγώνων.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ρεπορτάζ των ομάδων, ξεκινώντας με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει κίνηση ΜΑΤ με την απόκτηση του Γκουστάβο Σα, ένας παίκτης διεθνής με την Εθνική Πορτογαλίας, Under 21, αλλά νομίζω έχει κάνει και στην πρώτη ομάδα κάποιες εμφανίσεις. Ανήκει στην Famalicão, στην οποία είχε διατελέσει και αρχηγός και είναι φυσικό, όπως είπαμε, μέλος της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Το κόστος του, σύμφωνα με το Transfer Market, υπολογίζεται γύρω στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις θέσεις μπροστά στην επίθεση. Ήδη, όπως ήταν γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, κυρίως από την Μπενφίκα αλλά και από την West Ham από την Αγγλία. 120 εμφανίσεις είχε με τη Famalicão, έχοντας 12 γκολ, 16 assist. Τώρα, ο Ολυμπιακός με αυτή την κίνηση προχωράει δυνατά για την δική του μεταγραφική αντεπίθεση και ασφαλώς είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται και όχι μόνο έρχεται, αλλά μπορεί να αποτελέσει και επένδυση για το μέλλον για τους ερυθρόλευκους. Θα συνεχίσουμε στον Ολυμπιακό με έναν άλλον παίκτη, ο οποίος φαίνεται, σας τον είχαμε αναφέρει και χθες, αλλά φαίνεται να προχωράει η περίπτωσή του και έρχεται μια επιβεβαίωση από το Βέλγιο, όπου αναφέρουν ότι ο Τιτραουή φαίνεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι η Σαλερούα ήταν αρνητική στα 7 εκατομμύρια ευρώ που είχε καταθέσει αρχικά ο Ολυμπιακός για να τον αποκτήσει. Η προσφορά η οποία θέλει είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να την προσεγγίζει και δεν αποκλείεται ο Αργερινός Χαφ να αγωνιστεί με την φανέλα του Ολυμπιακού στο επόμενο διάστημα. Στο επόμενο 48ωρο θα γνωρίζουμε ακριβώς τι μπορεί να συμβεί για την απόκτησή του από την πλευρά των ερυθρολεύκων. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μάλλον σήμερα μάλλον για τον Ολυμπιακό, έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ο Στεφάν Ορτέγκα, ο οποίος περάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Γερμανός τερματοφύλακας ένιωσε ικανοποιημένος για αυτή την εξέλιξη, όπως έκανε γνωστό με τις δηλώσεις του, και τόνισε ότι στόχος του είναι να προσπαθήσει να πετύχει υψηλούς στόχους με την ομάδα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ανοιχτά μέτωπα όμως και έχει και παίχτες οι οποίοι είναι στην πόρτα της εξόδου. Ο Φραντζίστο Ορτέγκα είναι ένας από τους βασικούς στόχους της River Plate για το αριστερό άκρο της άμυνάς της, αλλά μέχρι στιγμής δεν έδωσε τα απαραίτητα χρήματα στον Ολυμπιακό για να τα αποκτήσει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η River Plate ανέβασε την προσφορά της στα 5 εκατομμύρια για την αγορά του παίχτη και πλέον στον Ολυμπιακό αρχίζουν να βλέπουν πιο θετικά αυτή την υπόθεση και δεν αποκλείεται να προχωρήσει. Στον Ολυμπιακό έχουμε και την περίπτωση του Clayton. Εδώ τα πράγματα καθημερινά εναλλάσσονται με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μία φεύγει, μία μένει. Τώρα φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η παραμονή του να αποτελέσει τον τρίτο φορ της ομάδας. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα για πρόγραμμα αποθεραπείας, επιστρέφει στις προπονήσεις των Ρέντι και εκεί θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάστασή του. Πάντως ήταν στο transfer list ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και όλα είναι στην κόψη του ξηραφιού, γιατί στον Ολυμπιακό υπάρχει φυσικά το θέμα της αποχώρησης από την ομάδα του Ταρέμι, ίσως και του Γιάρεμτσουκ. Και τώρα, μια που είπαμε για Ταρέμι, είναι γνωστό ότι ο Ιρανός ποδοσφαιριστής έχει προσελκύσει τον ενδιαφέρον και στην Βραζιλία και συγκεκριμένα της Φάσκο ντι Γκάμα. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, αλλά φαίνεται ότι η περίπτωσή του δεν προχωράει, γιατί εδώ κολλάει στην άρνηση του παίχτη να μετακομίσει στην Βραζιλία. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα ρεπορτάζ που έρχονται από την Βραζιλία. Να πάμε τώρα σιγά σιγά να ασχοληθούμε και με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει σήμερα, κάθεται θα μπορούμε να το πούμε αυτό, σε αναμένα κάρβουνα, καθότι έχει το μυαλό της στον αγώνα, το τι θα γίνει στον αγώνα Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν για τα προκριματικά του Champions League. Σε περίπτωση που η Δυναμό Ζάγκρεπ αποκλείσει την Τούν, τότε η ΑΕΚ θα βρεθεί στο γκρουπ των ανίσχυρων της κλήρωσης στο play-off. Οι Κροάτες είναι μια ομάδα με μεγαλύτερη εμπειρία από την Τούν, αλλά η Τούν για μένα, επειδή την παρακολούθησα πέρσι, ήταν η ευχάριστη έκπληξη, μια ομάδα πολύ καλή. Έμεινε στο 1-1 στον πρώτο αγώνα, δεν αποκλείω εδώ την έκπληξη. Εάν ωστόσο η Τούν καταφέρει να ολοκληρώσει την έκπληξή της και να πάρει την πρόκριση, τότε στην ΑΕΚ ανοίγουν σαμπάνιας, γιατί μπαίνει ήδη στους ισχυρούς της διοργάνωσης για τα play-off. Τα ζευγάρια των ισχυρών στο League Path των play-off ήδη έχουν κλειδώσει, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολετς να περιμένει πλέον την εξέλιξη του συγκεκριμένου ζευγαριού για να δούμε τι θα γίνει. Να θυμίσουμε ότι οι αγώνες, η κλήρωση των play-off θα γίνει στις 3 Αυγούστου και οι πρώτοι αγώνες έχουν οριστεί 18 και 19 Αυγούστου ή 18 ή 19 Αυγούστου, η ρεβάν στις 25 ή 26 και πάλι Αυγούστου. Είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς και ενδιαφέρει την ΑΕΚ πάρα πολύ. Η ΑΕΚ τώρα έχει προχωρήσει, σας λέγαμε χθες ότι κινείται για την απόκτηση ενός ή δύο χαφ και μάλιστα σύντομα θα πάει, ή σήμερα ή αύριο σας είχαμε προσδιορίσει ότι θα πάει ακόμα και στην Ολλανδία. Και έτσι έγινε. Ο εκλεκτός είναι ο Λόβρο Μαγέρ, ο οποίος ήταν μέχρι πρώτην στη Βόλσμπουργκ. Μάλιστα, τι ήταν, συμμετείχε και στην προετοιμασία της ομάδας. Εκεί όμως έγινε ένα ταξίδι από τον Μινά Λισάνδρου, ο οποίος έκλεισε τον παίχτη μέχρι το 2030 με απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ θα δαπανίσει 6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δώσει στη Βόλσμπουργκ για την αγορά του παίχτη. Και είναι σίγουρα, νομίζω, το μεγαλύτερο ποσό που δίνει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Γύρω στα 5 είχε δώσει για τον Βάργκας και άλλα 4 είχε δώσει για τον Ζούπκοφ και άλλα 4 περίπου για τον Καράινεν. Άρα, ναι, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του Μάριου Ηλιόπουλου. Είναι μια κίνηση η οποία την δούλεψε ο Ριμπάλτα και εδώ βοήθησε πολύ το γεγονός του υποβιβασμού της Βόλσμπουργκ, η οποία ήθελε να απαλλαγεί από τα μεγάλα συμβόλαια, και ο Μάγερ εκεί εισέπρατε 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι λοιπόν μπήκε σφίνα και τον απέκτησε, παρά το γεγονός ότι και άλλες ομάδες όπως η Κόμο, η Φιωρεντίνα, η Άντραχτ Φραγκφούρτης είχαν δείξει ενδιαφέρον, ήρθε όμως την κατάλληλη στιγμή και πήρε τον παίχτη που θεωρούν όλοι ότι θα μπορέσει να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα της ΑΕΚ στη νέα σεζόν στη μεσαία γραμμή. Μια και πώς όμως φτάσαμε σε αυτό, και σίγουρα υπάρχει και κάποιος ο οποίος κρύβεται πίσω από αυτή τη μεταγραφή. Αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από αυτή τη μεταγραφή, ασφαλώς πέρα του Ριμπάλτα και του Μινά Λισάνδρου, οι οποίοι διεκπεραίωσαν αυτή την ιστορία, είναι ο Βίντα, ο οποίος μίλησε με τον παίχτη, του μετέφερε πάρα πολλά. Συμπαίχτες στην εθνική ομάδα της Κροατίας, τον ξέρει πάρα πολύ καλά και θέλησε να του στείλει έτσι ένα report για την ομάδα, το οποίο μάλλον ήταν πολύ θετικό και έτσι κατάφερε να πείσει τον συμπατριώτη του προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Έτσι η ΑΕΚ προχωράει και να σας δώσουμε και άλλο tip για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, καθώς πάλι ακόμα και αύριο φαίνεται ότι θα μπορέσει να υπάρχει η πιθανότητα μάλλον να γίνει ακόμα μία μεταγραφική κίνηση. Στον Παναθηναϊκό, έχουμε και εκεί κάποιες εξελίξεις, καθώς ο Παναθηναϊκός έκανε τις μεταγραφικές του κινήσεις και έχει κάνει αρκετά. Ήδη έχει δώσει αρκετούς παίχτες και τώρα θα μπει σε μια διαδικασία αποφόρτισης του ρόστερ το οποίο έχει και θέλει να βάλει και κάποια χρήματα και στο ταμείο, γιατί όχι. Ήδη με τον Γιτβάη να πηγαίνει στην Al Saab, το Σιόπι να πηγαίνει στην Καραμπούκ και νωρίτερα του Σβιντέρσκι αλλά και του Λιμιού, μην ξεχνάμε και από το Λιμιού πήρε χρήματα ο Παναθηναϊκός, για το μισό χρόνο του συμβολίου, 350.000, 900.000 από τον Σβιντέρσκι, 1 εκατομμύριο για τον Σβιντέρσκι, συγγνώμη είναι. Ναι, 1 εκατομμύριο πήρε από τον Σβιντέρσκι. Τώρα υπάρχουν παίκτες που θέλει να απαλλαγεί, οι οποίοι μπορούν να φέρουν ή να απαλλάξουν κατά κύριο λόγο από τον Παναθηναϊκό περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ. 1,8 είναι οι απολαβές του Τάσου Μπαγκασέτα που θέλει να τον δώσει. 1,4 ο Τόνι Βιλένα, που εδώ και 2 χρόνια τον είναι στην Αυθαλήνη, δεν τον έχουμε δει. 900.000 είναι το συμβόλαιο του Μουσά στη Σόκο, 800.000 παίρνει ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν και 600.000 ο Πάντοβιτς. Όλα αυτά κάνουν 5,5 εκατομμύρια, τα οποία ο Γιάννης Αλαφούτζος αλλά κυρίως ο Στέφανος Κοτσόλης θέλουν να τα βγάλουν πάνω από τον Παναθηναϊκό, να φύγει αυτό το φορτίο του πάνω από τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι τζάμπα χρήματα τα οποία πληρώνονται. Θα πάμε ξανά ίσως στον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στην Θεσσαλονίκη, στον Νίκο Πετρουλάκη από το Fox FM, για να μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις για ΠΑΟΚ ΆΡΗ Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Yes. Θα ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, όπου να πούμε ότι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε αναφέρουν ότι μέσα στο επόμενο 48ωρο αναμένεται να κλείσει μία μεταγραφή για το δικέφαλο του Βορρά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει το παιχνίδι το ευρωπαϊκό με την Δυναμό την Πέμπτη το βράδυ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ή αύριο ή μεθαύριο θα έχει κλείσει ένας παίκτης ο οποίος θα είναι δεξιός οπισθοφύλακας. Αυτά είναι οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Και τον παίκτη τον έχουν εντοπίσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Όπως είναι γνωστό, ο ΠΑΟΚ πούλησε το Σάντσες και θέλει στο Μεξικό, στην Γουαδαλαχάρα, στην ομάδα Άτλας, και θέλει να πάρει οπωσδήποτε κάποιον αντικαταστάτη του, γιατί έχει μείνει ο Κένι σαν δεξιός μπακ και ο επόμενος είναι ο Λίρατζης, τον οποίο Λίρατζη από ό,τι φαίνεται θα τον δώσουν δανεικό σε κάποια ομάδα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει έναν δεξιό μπακ. Μέχρι την Πέμπτη φυσιολογικά θα έχει τελειώσει αυτή η μεταγραφή. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος μάλιστα από ό,τι φαίνεται έχει γίνει ένα σύριαλ αυτή η μεταγραφή του, είναι σαν το Τόλμη και Γοητεία το σύριαλ, και σε πολλές συνέχειες δηλαδή. Και ο Γιαννούλης ο ίδιος έχει πει στην Augsburg: αφήστε με να φύγω να πάω στον ΠΑΟΚ. Η Augsburg έχει συμφωνήσει προφορικά με τον ΠΑΟΚ, αλλά αν δεν πέσει και η υπογραφή γραπτός, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά ότι αυτή η μεταγραφή μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε λίγο σε μια αναμονή της πιθανής μεταγραφής του Γιαννούλη, εντός επίσης 48 ωρών από τώρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Στα αγωνιστικά, ήρθε σήμερα η αποστολή της Δυναμό Κιέβου στη Θεσσαλονίκη για να εγκλιματιστούν, να μπουν στο κλίμα περισσότερο, γιατί εκεί έκαναν προπονήσεις στην Πολωνία με 20 βαθμούς Κελσίου και με συνεχή βροχή. Και έμαθαν ότι στην Ελλάδα έχουμε 30 διάρια, 35 και 40, και ήρθαν για να μπουν καλύτερα πιο νωρίς στο κλίμα. Αύριο θα προπονηθούν στο γήπεδο της Τούμπας νωρίς, γύρω στις 6.30, και λίγο αργότερα θα προπονηθεί και ο ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχουν και συνεντεύξεις τύπου και για τους δύο προπονητές με δύο ποδοσφαιριστές από την Δυναμό και από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όπως ξέρετε, δεν θα έχει τον τάχα άλλη. Ένα μήνα έξω, πιθανότατα ένα μήνα, και το πιο θετικό θα είναι αυτό στην μεγάλη ατυχία του, γιατί υπάρχει και περίπτωση να πάει τρίμηνο η ταλαιπωρία του, εξάρθρωμα ομοπλάτης, δεν είναι και εύκολο να το ξεπεράσεις, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσει μια μετριοπαθή θεραπεία, όπως λένε οι γιατροί, τι σημαίνει αυτό μόνο αυτοί ξέρουν, για να μείνει ένα μήνα έξω και όχι παραπάνω. Τώρα, όσον αφορά στον Άρη, να πούμε ότι περιμένει ο κύριος Γρηγορίου δύο ακόμη ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αναμένεται και αυτοί να κλείσουν, αμυντικοί για την ομάδα. Ο Άρης με τον Παλάσιος και τον Πασίρου να είναι πλέον στην προπόνηση κανονικά. Οι δύο παίκτες φυσιολογικά θα παίξουν και στο παιχνίδι με τη Μόντσα μεθαύριο. Είναι ένα παιχνίδι το τελευταίο το οποίο θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία, στο γήπεδο που έχει το όνομα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Είναι προπονητικό γήπεδο και αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά 7 από την τηλεόραση τη συνδρομητική, την Nova. Τώρα όσον αφορά και στον Ηρακλή, να πω ότι μετά την χθεσινή μεταγραφή, πολύ καλή μεταγραφή όπως εξελίσσεται, του Ήβι Λόπεθ, ο Ηρακλής ψάχνει και για άλλους παίκτες, και στο προσκήνιο έχει εμφανιστεί ο Πίτερ Ολαγίνκα. Αυτός έπαιζε πέρσι το Αποέλ, σε τελείως την καριέρα του με το Απόλλωνα. Είναι επιθετικός παίκτης και για αυτόν τον παίκτη ακούγονται καλά λόγια. Είχε ένα τραυματισμό πριν από ένα χρόνο, αλλά στο ομάδα του Απόλλωνα που πήγε από τον Ιανουάριο τον ξεπέρασε. Έπαιξε, κανονικά έβαλε και 3 γκολ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα μάθουμε και για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αλλά όπως έχει πει ο προπονητής, θέλει και άλλους παίκτες. Φυσιολογικά θέλει άλλους 4 με 5 παίκτες για να κλείσει το ρόστερ το φετινό του Ηρακλή και να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
0: Ναι. Έχει αύριο και το φιλικό με την Παλέρμο.
1: Ναι, αύριο το φιλικό, στο οποίο φυσιολογικά θα χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του σε αυτό το φιλικό προπονητής. Το οποίο θα το δούμε πάλι από YouTube, από το YouTube της Παλέρμο. Αν τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί σωστά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε στην είδηση της τελευταίας στιγμής. Καθώς πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε πλέον το συμβόλαιό του και είναι πλέον στη διάθεση του Μάρκο Νίτσελιτς, ο Λόβρο Μάγερε, ο οποίος σας είπαμε λίγο νωρίτερα. Έτσι λοιπόν θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι παίχτες τη νέα χρονιά, οι φίλαθλοι μάλλον της ΑΕΚ, να παρακολουθήσουν τη νέα χρονιά με ένα συμβόλαιο το οποίο είναι περίπου γύρω στα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, όπως σας μεταφέραμε λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, αυτά και με την ΑΕΚ. Θα πάμε λίγο τώρα στον Πανιόνιο, ο οποίος σήμερα έκανε συνέντευξη τύπου και παρουσίασε τον νέο προπονητή, τον Φερνάντο. Μεταξύ αυτών υπήρχε και η ομιλία του Προέδρου της ομάδας του Πανιωνίου, του κυρίου Ρούπτση, ο οποίος αναφέρθηκε για τους στόχους αλλά κυρίως και για την φιλοσοφία της ομάδας της Νέας Μήνης, η οποία δεν είναι μόνο η άνοδος όπως όλοι κατ' ομολογία οι φίλαθροι της ομάδας θέλουν να έρθει και φέτος είναι από τα μεγάλα φαβορή η ομάδα του Πανιωνίου, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα είναι έτοιμη η ομάδα ώστε να αντιμετωπίσει την πρόκληση της νέας σεζόν στη Super League, ώστε να μην δημιουργήσουν μια ομάδα από την αρχή, αλλά να υπάρχουν οι απαραίτητες βάσεις και ο απαραίτητος κορμός για να μπορέσει να υπάρχει μια συνέχεια στην ομάδα. Καλύτερα όμως θα τα ακούσουμε από τον ίδιο.
1: Κινήσει, αλλά τώρα μπαίνουμε και στο κύριο μέρος της προετοιμασίας. Από την πλευρά τη δική μου θέλω να πω ότι σε ένα πλάνο τριετίας και έχοντας κλείσει τα δύο πρώτα χρόνια, εγώ αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά αισθάνομαι ότι είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε προς τον κόσμο αυτό που αρχικά είχα κυρίως εγώ στο μυαλό μου, αλλά και όλοι οι συνεργάτες οι οποίοι δουλεύουμε μαζί, και είμαι και σίγουρος για αυτό που θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που θα δούμε είναι αυτό το οποίο ήθελα και εγώ και είχα ως όραμα να παρουσιάσω ως ένα ποδοσφαιρικό προϊόν προς τον κόσμο. Και σε προσωπικό επίπεδο αισθάνομαι πάρα πολύ καλά ότι είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε κάτι το οποίο θα ευχαριστήσει και τον κοινό από την άλλη πλευρά. Αυτοί είμαστε, άρα και σε επίπεδο διοικητικό, προπονητικού team και roster. Πραγματικά το είπε και ο coach, έτσι αισθανόμαστε και εμείς ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Λέμε πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Και με τον Εύα τον Παυλόπουλο και με το προπονητικό team, τους γυμναστές, τους διοικητικούς και με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θεωρώ ότι φέτος έχει κουμπώσει ο καθένας από τους παίκτες σε ένα συγκεκριμένο ρόλο που έχουμε προσδιορίσει και το έχουμε συμφωνήσει η διοίκηση με το scouting και το προπονητικό team. Θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε κάτι το οποίο θα αρέσει και στον κόσμο, που μετά από 2 χρόνια δικά μου σε αυτή τη θέση θεωρώ ότι αισθάνομαι ότι είναι αυτό που μπορεί να αρέσει τουλάχιστον στην πλειοψηφία του κόσμου, ανεξάρτητα με το τι λέμε και το τι πιστεύει ο καθένας, γιατί το πώς έχει στο μυαλό του το ποδόσφαιρο ο καθένας είναι κάτι σχετικό και κάτι διαφορετικό. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που από την πλευρά μας το έχουμε συνθέσει έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα αρέσει και σε εμάς και σε εσάς. Αυτό περιμένουμε να δούμε από τα μικρά δείγματα γραφής που έχουμε δει μέχρι στιγμής, που για μένα κάθε μέρα μετράει και έστω και από το λίγο αυτό χρόνο κάτι βλέπεις, αισθάνομαι ότι φέτος θα περάσουμε καλά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και προφανώς καλά κάνετε και μεταφέρετε την πίεση και στον κότσο όπως το κάνετε και σε μένα για την άνοδο που προφανώς είναι ο πρωταρχικός μας και αδιαπραγμάτευτος στόχος. Αλλά για μένα δεν είναι αρκεί μόνο αυτό. Θα πρέπει να συνδυάζουμε τις αγωνιστικές επιτυχίες με κάτι το οποίο μας αρέσει, για να μπορεί αυτό το πράγμα να έχει διάρκεια, γιατί αλλιώς δεν θα έχει. Και ο τρόπος που δουλεύουμε εμείς είναι ο δύσκολος δρόμος, έτσι ώστε αυτό που προσπαθούμε να φτιάξουμε να έχει μία πρόοδο και μία συνέχεια. Και να μην ξεκινάμε το χρόνο το καλοκαίρι, εάν έχουμε ανέβει, που για εσάς αισθάνομαι ότι το παρουσιάζεται ως μοναδικό στόχο, Για μας είναι ο μισός στόχος, ο άλλος μισός είναι να ανέβουμε, αλλά να μην ξεκινήσουμε από το μηδέν, να ξεκινήσουμε από μια τέτοια παρακαταθήκη που να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα και για το παραεπόμενο και κάθε χρόνος που περνάει μπορούμε να εξελιχθούμε και να παρουσιάζουμε κάτι καλύτερο, γιατί μόνο έτσι ο Πανιώνιος θα μπορέσει να ξαναβρει τον πραγματικό του ρόλο.

Πάμε λίγο και στο μπάσκετ, εδώ που έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο σύριαλ με τον Μάριο Χεζόνια. Χεζόνια, ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζαμε, πήγε στο NBA, στους Cleveland Cavaliers και όχι μόνο, και μάλιστα επέγραψε ένα συμβόλαιο περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα όμως κυκλοφόρησαν σενάρια τα οποία ανέτρεψαν το σκηνικό και λέγανε ότι υπάρχει πιθανή αποδέσμευσή του από τους Cleveland. Την αλήθεια ήρθε να δώσει ο έγκριτος ρεπόρτερ του NBA, ο Mark Stein, ο οποίος με ανάρτησή του τόνισε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το deal μεταξύ της Real Madrid και της ομάδας των Cleveland. Στη Real θεωρούν ότι ο Χεζόνια εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο, καθώς η ρήτρα η οποία του έδινε τη δυνατότητα να επιστρέψει στο NBA έλεγε στις 20 Ιουλίου. Η εξαγορά της ρήτας έγινε 26 Ιουλίου. Άρα λοιπόν έρχονται και λένε τώρα οι μερέγγες ότι εμείς δεν έχουμε καμία υποχρέωση να τον αφήσουμε ελεύθερο και ουσιαστικά μπλοκάρουν τη μετακίνησή του στην ομάδα της, των Cleveland. Θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Τώρα, υπάρχει όμως και άλλο σύριαλ, το οποίο είναι πρώτο πυλών και δημιουργήθηκε πάλι από το NBA, καθώς ο Russell Westbrook φαίνεται να έχει το ενδιαφέρον από ομάδες της Ευρώπης. Αυτό το γνωρίζαμε, υπήρχε έτσι σαν μία φήμη το πρωί και μάλιστα σε αυτά τα σενάρια ανεπλάκησαν οι ομάδες της Χάπολ Τελαβίβ, του Παναθηναϊκού και της Ντουμπάι. Ήρθε επιβεβαίωση από ρεπορτάζ της των Ηνωμένων Πολιτειών σε μέσα ενημέρωσης, όπου αναφέρουν ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές ομάδες Ευρωλίγκα που θέλουν να αποκτήσουν τον West Brom και να του προσφέρουν ένα μεγάλο συμβόλαιο. Να δούμε λοιπόν πώς θα φτάσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε να κλείσουμε με ρεπορτάζ από Άρη. Ακούσαμε νωρίτερα από τον Νίκο Πετρουλάκη, αλλά θα ακούσουμε τώρα και τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος μίλησε για την προετοιμασία του Άρη, έτσι όπως είναι αυτή, στο βασικό της στάδιο στην Ιταλία.

0: σημασία με τον Άρη. Δεν ξέρω πόσο σου φαίνεται η ίδια με την πρώτη σου προετοιμασία με τον Άρη.
1: Όχι, εντάξει, καμία σχέση. Το σημαντικό, εντάξει, δεν κάποψα μετά, δεν είναι δικαιολογία. Δηλαδή και άλλα παιδιά που ήρθαν νωρίτερα από μένα, αν θυμάστε καλά, λόγω των ευρωπαϊκών παιχνιδιών μπήκαν πολύ απότομα και κατευθείαν σε αγωνιστικό ρυθμό. Κάτι τέτοιο για ένα ποδοσφαιριστή δεν είναι πολύ καλό για το σώμα μας. Χρειαζόμαστε την προετοιμασία. Σίγουρα έχει μεγάλη καταπώνηση, όμως είναι κάτι που ουσιαστικά σε κρατάει και υγιή και σε καλή κατάσταση μέσα στη σεζόν.
2: Θα πούμε πράγματα για την προετοιμασία, θα πούμε πράγματα αγωνιστικά, θα πούμε πράγματα για στόχους. Εγώ σαν πρώτη ερώτηση θέλω να ρωτήσω το εξής. Φεύγοντας από Θεσσαλονίκη για Ιταλία, φορούσες ένα καπέλο το οποίο έκανε θράψη, να ξέρεις. Θες να μας πει γι' αυτό?
1: Εντάξει, γενικά μου αρέσουν έτσι τα καπέλα και έχω μια αγάπη. Τα φτιάχνω μόνος μου. Το συγκεκριμένο είναι κάτι που το σχεδίαζα καιρό πριν και ουσιαστικά είναι και μια στιγμή που ονειρευόμουν χρόνια πριν. Να πηγαίνω στο γήπεδο ή να μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο με τα παιδιά μου. Και ουσιαστικά το αποτύπωσα και στο καπέλο για να το έχω πάντα μαζί μου, ειδικά όταν είμαι σε αποστολή με την ομάδα. Γιατί εντάξει, είναι κάποια παιδικά όνειρα που έρχεται η στιγμή να τα ζήσεις και εγώ πραγματικά όταν κράτησα, ας πούμε, τα παιδιά μου στο γήπεδο, ήταν κάτι που δεν το πίστευα.
3: Έχεις αγωνιστεί σε πολύ ψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Με τον Άρη, όποτε υπάρχει ο Άρης, φεύγει το επαγγελματικό από τη μέση, δηλαδή υπηρεσχεί το συνέστημα.
1: Ξεκάθαρα, τώρα δεν κρυβόμαστε, εντάξει. Το ξέρετε κι εσείς. Εγώ έχω μεγαλώσει μέσα στο γήπεδο και με ένα καλή ώρα με είχε πάρει ο πατέρας μου 3 χρονών για να δω πρώτη φορά την ομάδα. Πρώτη φορά έπαιξα μπάλα στις ακαδημίες του Άρη. Προφανώς το συναίσθημα παίζει τεράστιο ρόλο στις αποφάσεις μου και εντάξει, είμαι σε μια ηλικία πλέον που ξεκάθαρα υπερισχύει το συναίσθημα, καθώς η στόχη μου με την ομάδα είναι όνειρα ενός παιδιού που θέλει κάποια στιγμή να τα πραγματοποιήσει. Νομίζω ότι είμαι σε μια ηλικία και δόξα τω Θεώ φαίνεται και η ομάδα να έχει μια βάση πλέον και μια δυναμική που μπορεί να με βοηθήσει και εμένα να δώσω πρώτα απ' όλα τον καλύτερο μου αυτό και να προσπαθήσω να πραγματοποιήσω τα παιδικά μου όνειρα και γι' αυτό είναι.
3: Αυτό το συνέστημα πόσο πιο δύσκολο το έκανε πέρυσι? Γιατί εσύ δεν το έβλεπες απλά ως επαγγελματίας του περσινού. Ήταν και το συνέστημα, ήταν και το οπαδικό βλέποντας τον τρόπο που εξελίχθηκε η περσινή χρονιά.
1: Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Για όλους μας τα έλεγα, όχι μόνο για μένα. Σίγουρα εγώ που είμαι μέσα από την ομάδα και την έχω ζήσει και σαν φύλαθρος και σαν ποδοσφαιριστής, πονάω ακόμα περισσότερο. Όμως θέλω να σου πω ότι όλα τα παιδιά όταν ζουν μια τέτοια κατάσταση που τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα θέλεις και θα περιμένεις, αισθάνονται πολύ άσχημα, γιατί πέρα από επαγγελματίες έχουμε και μια τεράστια ευθύνη απέναντι σε πάρα πολύ κόσμο που ζει και αναπνέει για την ομάδα του, που η καθημερινότητα του εξαρτάται από το πώς θα πάει η ομάδα του. Οπότε όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά και νιώθαμε αυτό το βάρος στις πλάτες μας. Και μέσα στο γήπεδο βοηθάμε ένας τον άλλον. Και ο Λόβρο είναι πολύ καλός θεματοφύλακας και πολύ καλός χαρακτήρας, που είναι σημαντικό αυτό για μια ομάδα. Οπότε δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και προσπαθούμε να παρουσιαστούμε έτοιμοι όταν θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.

Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος και η σημερινή μας εκπομπή. Με Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν σήμερα στα ντεκ, Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και φυσικά θα είμαστε πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Από όλους εμάς, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: που κάποιοι ασχολούνται με τις εκλογές με υπαιτιότητα του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία ξεπουλάει αρχαία, ξεπουλάει ρεύμα, νερό, τα πάντα. Και τα κόμματα περιοδεύουν ως θίαση ανά την Ελλάδα, αλλά αποφεύγουν να βρίσκονται στη Βουλή, κάνοντας πραγματική αντιπολίτευση για όλα όσα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και αποφεύγουν να πηγαίνουν εκεί που είναι οι φτωχοί Έλληνες, στις λαϊκές αγορές, όπου καθημερινά είναι η ελληνική λύση, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην διεθνή επικαιρότητα, μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία οι πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα να θέσουν υποέλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημίες στο οδικοδίκτυο και χιλιάδες οικογενειά έμειναν χωρίς ρεύμα. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας λίγη ώρα μετά το σεισμό, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να παγιδευτούν. Σύμφωνα με την Ιαπωνική τηλεόραση, περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι σε εμπορικό κέντρο αγνοούνται μετά την έκρηξη, ενώ γίνεται λόγος για πολλούς νεκρούς. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mahi FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Mahi FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, μια ακόμη εκπομπή είναι έτοιμη εδώ. Στο μικρόφωνο Ηλίας Ακλαμάνης, στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και εσείς το 2-10-7-10-8-000 ετοιμαστείτε να κουβεντιάσουμε για άλλη μια φορά με τον δικό μας τρόπο, όπως ξέρετε και συνηθίζω να λέω, όπως ξέρετε εσείς. Εσείς οδηγείτε την εκπομπή και εύχομαι να είναι μια ακόμη εκπομπή μεστή, έξυπνη και να μην μας γυρίζουν την συχνότητα. Μεγάλο πράγμα αυτό, όποιος κάνει εκπομπή, είτε τηλεόραση είτε ραδιόφωνο, να κρατάει τον κόσμο. Γι' αυτό μην κάνουμε λαθάκια όπως ακούγομαι εγώ σαν αγράμματος παρουσιαστής. Λες και έχω κάνει 5, 2, 1 εκπομπή και λέω καλησπέρα όνομα, καλησπέρα όνομα, καλησπέρα όνομα. Κάντε μου τη χάρη και λέτε με από την αρχή καλησπέρα Βαγγέλης, Κώστας, Νίκος, Μαρία, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, αλλά ενώ το όνομά σας. Δεν πάω να λέτε και ψευδόνυμο, αλλά μην είναι έλα, ποιος μιλάω. Έλα, ξανά το όνομα. Είναι κουραστικό για τον κόσμο, σαν να είναι μαθητευόμενος παρουσιαστής. Και λογώντας τα γένια μου, δεν μου πάει τόσο πολύ να ακούγεται λες και σας ζητάω συνέχεια το ίδιο και το σαν να μην έχω να πω κάτι. Λοιπόν, να διευκρινίσω εγώ σήμερα πρώτον να πω ευχή να είστε όλοι καλά. Την Παρασκευή το βράδυ σταματάνε οι εκπομπές εδώ για μια διακοπή και είναι πολύ λογικό αυτό. Θα επανέλθουμε πρώτα ο Θεός και πρώτα η διεύθυνση του καναλιού ό,τι κρίνει αμέσως μετά της Παναγίας. Την πρώτη Δευτέρα μετά της Παναγίας. Μία άλλη διευκρίνηση. Τηλεοπτικά την εκπομπή αυτή που είπα και πάλι ευχαριστώ προχτές διεύθυνση του τηλετόρα, του alert, που πήγε το μυαλό εκεί πέρα, στο παρελθόν. Δεν σου έκανε εντύπωση το δωρή που είπα αυτό, το πρόλαβες στο κανάλι αυτό? Ναι, δεν το πρόλαβες. Είναι σημερινό άλλο, δεν θα το πω τώρα ποιο είναι. Σωστά. Και εκεί πέρα κάνα δύο χρόνια ήμουν. Λοιπόν, alert λοιπόν και Σάββατο βράδυ 2 με 4 το πρωί. Εκπομπή, όσοι όμως τώρα, όποιοι ξενυχτάνε βλέπουν τέτοια ώρα, όποιοι γυρίζουν αργά, όποιοι δεν μπορούν να κοιμηθούν, σωστά. Για τους άλλους όμως, την Κυριακή το βράδυ 9 με 11 είναι αυτή η εκπομπή και ξαναβλέπετε από την τηλεόραση το alert, διευκρίνηση, την εκπομπή αυτή όσοι θέλετε, που δόξα τω Θεώ προθέσει, την είδατε πάρα πολύ. Να πάμε στην πρώτη γραμμή και μετά θα πω τα τυπικά εκείνα για κάποια πράγματα που χρειάζονται έτσι και που είναι για το ράδιο μάχη. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι η Ευαγγελία από Ερέτρια.
0: Γεια σου κύριε Ευαγγελία.
1: Σας εύχομαι ένα ευχάριστο δίωρο, μια καλή εκπομπή.
0: Μακάρι, για σας.
1: Από τη στιγμή που οι Τούρκοι βεβήλωσαν την Αγία Σοφιά και την έκαναν τζαμί, υπέγραψαν τη θανατική τους καταδίκη και άλλοι το γνωρίζουν και άλλοι δεν το γνωρίζουν. Στις τουρκικές εφημερίδες πολλές φορές γίνονται αφιερώματα στον Άγιο Παΐσιο και στις προφητείες του. Ναι. Γιατί τους αφορούν άμεσα οι προφητείες για την Κωνσταντινούπολη και για την Τουρκία. Εξάλλου καταγόταν από την Καπαδοκία, από την Ανατολία.
0: Ναι.
1: Τον τόπο που γεννάει Αγίους όπως γνωρίζετε. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτούς που σας έστειλαν μηνύματα εχθές και σας είπαν ότι η Αγία Σοφία δεν είναι εκκλησία, είναι τζαμί. Αλλά ήταν στο τέλος της εκπομπής και εγώ από χτες βράζω με το ζουμί μου, ειλικρινά. Τώρα κρατάω απλώς την ψυχραιμία μου.
0: Απάντησα όμως χθες.
1: Και μιλάω κόσμια.
0: Απάντησα λοιπόν, λέω χθες.
1: Τους απαντήσατε, όσα τσιφτετάλια καλά τους την είπατε και να χορέψουν εκεί μέσα, τζαμί δεν γίνεται. Αλλά έτσι, το θέμα είναι ότι αυτοί γνωρίζουν ότι είναι με ψωρινή εκεί πέρα και ότι είναι μουσαφίριδες και μας φοβούνται ακόμα και παρρυκμασμένους σε εισαγωγικά όπως μας έχουν καταντήσει οι πολιτικοί σήμερα. Λοιπόν, εν ολίγες οι προφητείες του Αγίου Παϊσίου τις οποίες διαβάζουν με μεγάλη αγωνία και φόβο οι γείτονες αναφέρουν ότι πρώτα απ' όλα θα καταστραφεί η Κωνσταντινούπολη και μόνο θα μείνει όρθια η Αγία Σοφία. Επίσης, από μεγάλο σεισμό, τον οποίο περιμένουν βέβαια, αλλά και γεωπολιτικά, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο όταν θα κατέβουν οι Ρώσοι. Έτσι λένε οι προφητείες. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Λοιπόν, εκείνο που θα πρέπει να θυμούνται πάντα είναι ότι ο φυσικός τους χώρος είναι στην έρημο Γόμπι, εκεί στη Μογγολία, να μένουν σε κάτι τσαντήρια που τα λένε γιούρτες και να εκτρέφουν άλογα. Δηλαδή όταν θα καταστραφεί η χώρα τους, γιατί μετά τον Ερντογάν σε ένα μήνα δεν θα υπάρχει απλά Τουρκία στο χάρτη. Μέχρι το Νοέμβριο, καλού κακού, εκεί μέσα χοντρικά τον βλέπουμε να στέκεται όρθιος. Λοιπόν, θέλω να πω κι άλλα, αλλά επειδή θα παρεκτραπώ δεν θα πω τίποτα άλλο.
0: Σε
1: κρασικά τους. Επίσης ο Παΐσιο, ο Άγιος Παΐσιος είπε ότι τα κόλληβα οι Τούρκοι τα έχουν στο ζωνάρι τους. Δηλαδή ο θάνατός τους είναι πολύ κοντά. Επίσης, και για να κλείνω, πέρυσι του Αγίου Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, τον οποίον ευλαβούνται πάρα πολύ οι Τούρκοι και πάνε αφιερώματα στην εκκλησία του και στην Κωνσταντινούπολη, έγινε ένας επιφανειακός σεισμός 6,2 στη θάλασσα του Μαρμαρά και πέσανε πολλοί σοφάδες από τον Τρούλο της Αγίας Σοφιάς που είναι το ψηφιδωτό του Παντοκράτορα. Μια αγιορείτικη γνωστή προφητεία λέει όταν θα πέσουν οι σοφάδες από τον Τρούλο της Αγίας Σοφιάς, αυτοί που βάλανε οι Τούρκοι για να μην φαίνεται ο Παντοκράτορας,
0: ναι,
1: ο Ιησούς Χριστός, τότε η πόλη επίκειται να γίνει ελληνική. Το Ισραήλ τα έχει βάλει με την Τουρκία. Δεν πάει να λέει ο Τραμπ, και αυτός έχει συμφωνήσει με τη Ρωσία, να δημιουργήσουν το Κουρδιστάν. Οπότε τώρα του κάνει αγαπούλες ο Τραμπ, αλλά από πίσω τα σχέδια έχουν ήδη βγει. Να μην μακρηγορώ, περαστικά τους, κι αν εγώ είμαι κροκόδηλος, είναι τζαμί και η Αγία Σοφιά. Λοιπόν, να μην παρεκτραπώ περισσότερο.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, μετά από την πρώτη αυτή παρέμβαση της κυρίας Ευαγγελίας, που είναι σαν να τα αποκρίτρια τα βράδια από εκεί, από την Εύβοια Χαλκίδα που μου λέει, ό,τι λέει εσείς ακούτε, εσείς κρίνετε, όπου μπορώ επεμβαίνω εγώ ή μάλλον όπου χρειάζεται, μη σας πουλάω λες και πάω πουλήσω πνεύμα να σου κάνω αντίλογο, όπου χρειάζεται και όπου είμαι σε κάτι που δεν πάει στη συνείδησή μου και είναι κάτι κόντρα σε αυτά πιστεύω κι εγώ, εκεί κουβεντιάζουμε. Μακάρι να βγουν όλα. Είναι κάποιοι άνθρωποι με ιδιαίτερες δυνάμεις και έχουν αποδειχθεί. Αυτό όμως δεν θα πει πως είμαι και των χαρτιών εγώ, ειδικά να ακούσουμε το ότι όλα γίνονται πάντα έτσι. Λοιπόν, τα μεσημέρια 12:01 πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Αβελόπουλος. Συνηθίζω αυτό το, έτσι, το εύκολο και γρήγορο, με συμφέρει αυτό το γρήγορο που λέω. Μετά ο Γρηγόρης ο Σερέτης και μετά Ρέδιο Μακελάριδες Στέφανος Γύρος. Μέχρι να πάμε στη δεύτερη γραμμή, βρίσκω την ευκαιρία εγώ να το πω αυτό. Να πω μια ακόμη εκπομπή που μαγειτοσκοπείται από τον Σαββάκη, τον Αποστόλη, να είναι καλά, για την τηλεόραση του Alert. Ωραία. Θα περάσουμε στην κυρία τη Γαλκιά. Τη Γαλκιά την οποία πρόσφατα έκανε ένα σχόλιο, παιδιά. Είπα κάτι, λέγαμε για λευκαρίτικα τραγούδια, ποια είναι ντόπια, και ανέφερα την Γιώτα τη Γαλκιά που τη φέραμε κουβέντα, αυτή την ωραία τραγουδίστρια, την οποία είπαμε πως λέω θα επικοινωνήσω και θα σας απαντήσω. Καλύτερο που έχω όμως την Γιώτα.
2: Έλα Ηλία, καλησπέρα.
0: Έλα Γιώτα μου, τι κάνεις.
2: Καλησπέρα στο ακροατήριό σου.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά, με δόξα το Θεό, ζέστησε.
0: Άκου, ένα βράδυ, και επειδή εγώ τα λέω κάτι όσο μπορώ, δηλαδή το κάνω με την έννοια το ότι μπορούσε και να μην σε έβρισκα. Μπορούσε, λέω, αύριο θα επικοινωνήσω μεθαύριο με τη Γιώτα τη Γαλκιά, αφού σε φέραμε κουβέντα.
2: Εσύ είσαι φίλος μου, καλός και πατριωτάκι, με βρίσκεις όποτε θέλεις.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Γιώτα μου. Λοιπόν, και φέραμε κουβέντα, λοιπόν. Ακούς, Γιώτα, κάποια τραγούδια. Μετά θα μου πεις για κάτι δικό σου ό,τι θέλεις, αλλά τώρα να πούμε αυτό που σχολιάσαμε τους ακροατές μας. Σχετικά με τις Λευκάδες, τα ντόπια τραγούδια, όχι να είναι γενικά και ένα τραγούδι της Λευκάδα. Τι είναι εσύ που ξέρω πολύ καλά πως και σαν Λευκαδίτισσα και αυτή την πορεία που έχεις και να μου πεις από τη γνώμη την σωστή.
2: Τα χορευτικά μας εκεί στη Λευκάδα χορεύουν το Γιάννο τον Περατιανό. Σάμικο και Καλαματιανό.
0: Ναι.
2: Χορεύουν τη Μιλιά που είσαι στον Εγκρεμό. Είχαν γράψει οι παλιοί προκάτοχοι μας, παλιοί Λευκαδίτες, είχαν γράψει ένα τραγούδι «Ανέβηκα στα Σταυρωτά», που είναι του τόπου εκεί, για τη Βαφιερή.
0: Ναι.
2: Τέτοια πράγματα ξέρω.
0: Αυτά όμως τα τραγούδια, συγγνώμη, αυτά τα τραγούδια τα ξέρω ο κόσμος ο πολύς ή τα τραγουδά στη Λευκάδα μόνο, Γιώτα?
2: «Ανέβηκα στη Βαφιερή», το χορεύουν οι τόποι εκεί, όταν πήγαινα στο πανηγύρι εγώ το ζητούσανε.
0: Ναι.
2: Τώρα, το Γιάννο τον Περατιανό, τη Μιλιά και κάτι άλλο που δεν τα θυμάμαι, τα χορεύουν τα χορευτικά μας.
0: Είναι, αυτά τα έχουν γράψει τη Λευκάδα ή και Λευκαδίτες.
2: Και Ορφέας Λευκάδος τα χορεύει. Όχι, είναι της Λευκάδος παράδοση.
0: Της Λευκάδος, ε.
2: Ναι, ναι, είναι αυτό.
0: Άρα είναι κάποια τραγούδια, δηλαδή, τα οποία μπορεί να μην είναι έξω πολύ γνωστά στον κόσμο, γιατί η μιλιά, τι, όχι εκείνο που λέει η μιλιά μου, πιο, όχι, το κλασικό ένα που λέει για μιλιά.
2: Αυτό που λέει η μιλιά που είσαι στον εγκρεμό, θα μείνω φορτωμένη.
0: Ναι.
2: Τα μήλα σου ρεμπεύομαι, λυμπίζομαι. Δηλαδή το λέει.
0: Ναι. Αυτό είναι γραμμένο.
2: Φοβάμαι. Είναι ευκαδίτικο τραγούδι.
0: Έλα.
2: Βεβαίως. Όπως και ο Γιάννος ο Περατιανός που είναι Τσάμικο και Καλαματιανό.
0: Ναι.
2: Επίσης πάλι είναι ευκαδίτικο τραγούδι. Αλλά αυτό το ξέρει όλη η Ελλάδα. Είναι αναγνωρίσιμο τραγούδι. Κατάλαβες.
0: Ναι. Από τη Λευκάδα. Ποιους έχουμε να πούμε, πρώτα σε είπα να πω ότι ήσουν όλα τα χρόνια με ένα καταπληκτικό άνθρωπο, μεγάλο καλλιτέχνη, θέλω να πεις μια κουβέντα.
2: Το Μάικη, και ευχαριστώ πάρα πολύ, και ευχαριστώ. Το Μάικη του Βασιλιάδη με το Κλαρίν.
0: Σπουδαίος.
2: Σπουδαίος και...
0: Και λίγο πριν φύγει είχα τη χαρά όταν κάνα μια εκπομπή.
2: Ναι.
0: Να το γνωρίσω που ήταν, να πω τη λέξη άρχοντα.
2: Το θυμάμαι.
0: Έτσι. Να σου πω... Από τους Λευκαδίτες τώρα αυτούς που ξέρουμε, είναι κάποιοι οι οποίοι οργανοπαίχτες σημαντικοί που μπορεί να μην τους ξέρουμε στην άλλη Ελλάδα, αλλά ήταν σημαντικοί.
2: Τι ήταν κάτι τόπιες εκεί ορκιστρούλες, υπήρχαν άνθρωποι, αλλά δεν ήταν.
0: Δεν ήταν με εμβέλεια προς τα έξω.
2: Ναι, δεν ήταν αναγνωρίσιμοι, δηλαδή στο Ξηρόμερο από εκεί, στην Πρέβεζα, όχι. Αλλά παίζανε καλά οι άνθρωποι.
0: Παίζανε καλά. Εσύ ξέρεις καλύτερα σε αυτά τα πράγματα, γιατί έχεις κάνει πανηγύρια, έχεις κάνει εκείνοι άνθρωποι που θεωρούταν, αυτοί ήταν μεγάλοι οργανωπαίχτες που αντέχανε σε τέτοιους χώρους. Γιατί άλλο δεν έχεις 10 μηχανήματα και σε βοηθάει και να βγαίνει το βιολί ό,τι θέλει το κλαρίνο.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ όταν ξεκίνησα την καριέρα μου ηλία, τα πρόλαβα αυτά. Εγώ είμαι τραγουδίστρια του 78-79.
0: Ναι.
2: Τα πρόλαβα αυτά με το Σχερουμένο του Καρναβά, με όλους αυτούς.
0: Ναι.
2: Με δύο μεγάφωνα παίζαμε. Τώρα εδώ πέρα οι ορχήστρες έχουν μεγάλο ήχο, πολλά δισιμπέλ. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Αυτά και εκτός αυτού, άρχιζε το πανηγύρι 9 η ώρα το βράδυ και τελειώνει 9 το πρωί με παραγγελίες.
0: Με τον ήλιο έξω,
2: δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό. Κατάλαβες.
0: Ναι. Από τους δημοτικούς τραγουδιστές, ποιος θα έβαζες κατά τη γνώμη και την εμπειρία τη δική σου στους πρώτους, ρε Γιώτα?
2: Κοιτάξτε να δεις, εγώ λόγω του Μάκη, επειδή ο Μάκης ήταν πολύ προβεβλημένος και είχαμε 20 χρόνια διαφορά, βρέθηκα από τα νεαρά μου χρόνια κοντά στη μεγάλα ονόματα. Εκεί στην περιφέρεια τη δικιά μας ήταν πρώτος ο Καρναβάς, τα Σία Βέρα. Τι τραγουδιστές.
0: Βέβαια.
2: Κατάλαβε.
0: Έχουν γράψει ιστορία οι άνθρωποι αυτοί.
2: Και βέβαια, και έμαθα από τους ανθρώπους αυτούς και τους ευχαριστώ.
0: Εδώ όμως μετά ήσουν σε κέντρα, ήσουν πέρα από την πορεία τότε και εκείνα τα μέρη. Έχεις κάνει και εδώ.
2: Κοίταξε να δεις. Μετά εγώ ασχολήθηκα πολύ με τη μουσική, πήρα πτυχίο ευζετινής μουσικής, έκανα δισκογραφίες, πήγαμε με το Μάκη σε όλα τα μέρη του κόσμου που ήταν μετανάστες. Πήγαμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, δεν μείναμε στην εμιστική στην περιφέρεια. Πήγαμε στην Πελοπόννησο, πήγαμε στο Θέρμο, πήγαμε στο Καρπινίστη, πήγαμε στα Γιάννα, η Οικουμενίτσα, Τζουμέρκα.
0: Πολύ πανηγύρι στον κόσμο τότε, ρε παιδί, πολύ χαρά στον κόσμο. Τώρα τα πράγματα είναι πιο στριμωγμένα, ε.
2: Ναι, ήταν, όχι, είναι αλλιώς τα πανηγύρια τότε, τώρα. Τότε τα πανηγύρια έπρεπε να είσαι υπεύθυνος, να είσαι καλός τραγουδιστής και να μπορείς να πεις τις παραγγελίες, γιατί ζητάγανε συγκεκριμένα τραγούδια η κάθε περιοχή.
0: Τότε πρέπει να ξέρετε όλα τα τραγούδια εκείνα για να τα βγάλετε πέρα.
2: Και βέβαια, γιατί αν δεν ήξερες το τραγούδι, ο άλλος σου έλεγε γιατί ήρθες.
0: Βέβαια. Να σου πω, Γιώτα, πες μου τώρα αυτό το καιρό. Κάνεις έτσι όπως το έκτακτο που κάνουν όλοι οι τραγουδιστές?
2: Ναι, πηγαίνω στην περιφέρεια, πηγαίνω με τα παιδιά τα νέα, τα οποία και με αγαπάνε η Λία μου και τους αγαπάω, πηγαίνω. Δεν πηγαίνω, αισθάνομαι νέα ακόμα.
0: Με τι λίμωνο, έχεις μια πορεία τέτοια, η εμπειρία στηρίζει και τα πιο νέα παιδιά. Γιώτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ, Ηλία.
0: Να είσαι καλά. Εγώ, σε ευχαριστώ γιατί ήθελα και όχι να μεταφέρω τη γνώμη σου. Ήθελα να την ακούσουμε έτσι. Άλλο τώρα όπως είναι και άλλο παιδιά. Ρώτησα τη Γιώτα τη Χαλκιά και μου είπε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Και ο Θεός και η Παναγία που έρχεται να μας ευλογεί. Και εμάς και όλο τον κόσμο. Αλλήλωνο.
0: Βέβαια.
2: Υγεία να υπάρχει, αγάπη, ευτυχία, ομόνοια.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, Γιώτα. Γιώτα Χαλκιά, παιδιά, μια πραγματικά αξιόλογη. Στο δημοτικό εκεί πέρα ταυτισμένη το όνομά της. Αλλά αυτό μου είπε πραγματικά από τους. Όπως και άλλοι, βέβαια. Εντάξει, πέρα από τη Βάσια Τάσια Βέρα. Έτσι, τώρα Τασία μου την είπε Τασία, η νόμιζα ήταν Τάσια Βέρα. Αλλά μου την είπε Γιώτα. Ή Καρναβάς, ή Φιλιοπυργάκι, αυτές οι μορφές. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Δεν ακούω τίποτα. 2-17-18.000. Δεν ακούω τίποτα. Και χθες τελειώνοντας, ναι, τελειώνοντας την εκπομπή, παιδιά, χθες είδα πρώτο γεια σου φίλε Δημήτρη από την Αγγλία. Κάθε βράδυ και εσύ φαν, έτσι. Να είσαι καλά όπως και όλοι σας. Και τα μηνύματα αυτά που μπορώ να μην τα διαβάσω όταν έχουμε κάποια βράδια, έτσι κάποια ρίχνουν περισσότερο βάρος στους ακροατές, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα, αλλά να πούμε να περνάει καλά και στην Αγγλία ο φίλος μου ο Δημήτρης που βλέπω στέλνει μήνυμα. Και τελευταίο μήνυμα χθες ήταν που διάβασα γρήγορα κάτι για μπερέ, που είδα μία διευκρίνηση μετά στην εκπομπή, κάθισα και είδα την εκπομπή το βράδυ, να τι κάνει καλό όταν βγει μία εκπομπή. Και λέει, φίλε, εγώ δεν προκάλεσα και είπα πράσινα μπερέ πως υπηρετούσα εδώ. Είναι από τα ανάλογα τα πράσινα μπερέ τα δικά σας. Μου είπε κάποια πώς λέω ότι κοίτα τουρκικά. Αλλά με προκάλεσε κάποιος που μου έβρισε το στρατό της Τουρκίας. Ένας Βαλάντη. Λοιπόν, φίλε Βαλάντη, εδώ πέρα δεν βγάζουμε αποθυμένα ούτε για πατρίδες ούτε για στρατούς. Μπαίνει ο Τούρκος κάθε βράδυ. Χαρά το έχουμε. Εμείς δεν έχουμε μίσος για τους Τούρκους με την έννοια που όπου δεν έχω τι κάθε βράδυ να βγάλω αποθυμένα. Άλλο πως μας χωρίζουν αυτά. Ξέρουμε πως είναι ένας γείτονας προκλητικός και κακός. Ξέρουμε το παρελθόν. Τα ξέρουμε αυτά. Αλλά δεν βγαίνω να βγάλω αποθυμένα. Βαλάντη, σε λάθος πείραξε τον Τούρκο. Έκανε το μάγκα σε δικό μας προφίλ. Δεν είναι αυτό μαγιά. Να του λες τώρα και το προκαλείς Τουρκία και τέτοια. Θα θέλεις εσύ να σε κάποιο, σου γράφει κάποιο. Για την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
3: Τι μου κάνετε?
0: Εσείς?
3: Ο κύριε Παναγιώτη, είμαι από Πειραιά.
0: Γεια σου, κύριε Παναγιώτη μου.
3: Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο το θέμα για αυτά που άκουσα χθες στην εκπομπή σας.
0: Ναι, ό,τι θέλετε.
3: Ναι, είπανε για την εκκλησία των Άγιο Παντελεήμονα.
0: Ναι.
3: Εκεί στην Αχαρνών. Λέει ο κάποιος ακροατής σας ότι το έχει κάνει αλλοδαπή, το έχει κατακτήσει όλο, βρωμιές και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ, πώς να σας το πω, κάτι ταπείνωση για την εκκλησία και για τον κόσμο αυτό που γίνεται εκεί. Δεν είναι σωστό.
0: Είναι κάτι αλήθεια όμως ότι γίνει, ε?
3: Ναι.
0: Έτσι.
3: Λέει, εγώ ήθελα να πάω εκεί να προσκυνήσω. Και όταν προχώρησα να πάω εκεί, είδα όλα αυτή η κατάσταση που γινόταν με αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Η αστυνομία τι να κάνει, τους διώχνει, λέει, και ξαναπάνε πάλι.
0: Ναι, ναι.
3: Καταλάβατε, κύριε Κακλαμά, είναι ελεγνή τα πράγματα, είναι πολύ ελεγνά τα πράγματα.
0: Ναι.
3: Εγώ ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε κάποιο, αλλά κάπως πολιτικά να το συζητήσουμε το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, μήπως κάνει κακό στο σταθμό σας. Δεν μπορώ να κάνω κάτι κακό στο σταθμό σας. Θα ήθελα να μιλήσω για αυτούς τους κυρίους που κυβερνήσανε τη χώρα και τη φτάσανε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ακούστε κάτι. Είμαστε σε ένα σταθμό.
3: Ναι.
0: Που αν έχει και λέει μέσα στα προσόντα του, είναι και η ελευθερία πάνω απ' όλα που έχει. Λοιπόν, να πεις ό,τι θέλεις, μόνο με βρισχέ να μην είναι και κόσμια και πες ό,τι γουστάρεις. Δεν θα σταματήσουμε εμείς το λόγο εδώ, μην πειραχτεί κανείς.
3: Δεν έχω τη διάθεση να πω πράγματα.
0: Ακούγεσαι ευγενικός άνθρωπος και έμπειρος ζωής. Πες μου ό,τι θέλεις.
3: Θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Σαμαράς μας μείωσε τις συντάξεις όλων των ανθρώπων. Και δεν μπορεί ο συνταξιούχος σήμερα να πάρει ένα γιαουρτάκι που έχει 60 λεπτά ή 40 ή 50. Μετά την ακρίβεια που υπάρχει. Ο κύριος Σαμαράς. Και έρχεται σήμερα και ζητάει ξανά τον ψήφο του λαουτζίκου, του συνταξιούχου, του εργάτη κτλ. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας και συνεχίζει το ίδιο βιολί. άσε που έδωσε τώρα Μακεδονία στα Σκόπια που δεν έπρεπε να το δώσει. Λοιπόν, έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και κυβερνάει σήμερα και ο κόσμος έχουμε φτάσει, έχουμε αγανακτήσει. Έχουμε αγανακτήσει στις ακρίβειες, στα ενοίκια, στα πάντα. Δεν είναι κατάσταση αυτή η σημερινή που ζούμε, κύριε Κακλαμάνη. Λοιπόν, εγώ λέω για τις πυρκαγιές που γίνανε. Εχαθήκανε κόσμος. Και ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πάνω την ευαισθησία να καταλάβει το τι έγινε. Έπρεπε να είχε παρατηθεί από την πρώτη στιγμή μαζί με τους συνεργούς του που κάμανε την αδιαφορία αυτή που δείξανε.
0: Είναι έτσι, όποιος είναι στην κυβέρνηση πάνω φέρνει ευθύνη, σωστά.
3: Ναι, σωστά. Λοιπόν, έρχεται μετά ο κύριος Μητσοτάκης με τα Τέμπη. Δεν φέρνει ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους που χαθήκανε με τους συνεργάτες του. Και τώρα ξανάρχεται ξανά να κυβερνήσει τη χώρα, να ξαναγίνει πάλι πρωθυπουργός, λέει, μέχρι το 2030. Δεν έχουν ευαισθησία αυτοί οι άνθρωποι απάνω στην κοινωνία, στο λαό, στον πατριώτη, στον Έλληνα. Αυτό θέλω να πω εγώ.
0: Ναι, κύριε Παναγιώτη. Και καλά έκανες και τα είπες. Δεν κάνεις κανένα κακό σε κανένα συγκρότημα. Είναι ελεύθερο συγκρότημα.
3: Ναι, παρακολουθώ τον κύριο Βελόπουλο. Ούτε τον έριξε στο Blue Sky, τον έριξε στο Μέγα και στις λαϊκές που πήγε.
0: Ναι.
3: Βλέπω ότι ο κόσμος τον χαιρετάει, ανοίγει την αγκαλιά του και τον βλέπει επρόσδεκτο άνθρωπο. Πιστεύω ότι είναι άνθρωπος που πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Βέβαια.
3: Έτσι πιστεύω εγώ. Είναι μια ελπίδα κι αυτός ο κύριος Βελόπουλος. Μπορεί να κάνει κάτι το καλύτερο. Ας δώσουμε την ευκαιρία. Να του δώσουμε την ευκαιρία και να απαλλαγούμε από αυτούς τους κυρίους που μας φτάσανε σε αυτή την κατάσταση. Έχω γίνει έξω φρονών, κύριε Κακλαμάνη. Λυπάμαι την κοινωνία, λυπάμαι τα νέα παιδιά. Καταλάβατε. Θα σας πω ένα παράδειγμα που μου έχει συμβεί και το έχω ζήσει με τη δικιά. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω πολύ.
0: Όχι, πες μου, ναι.
3: Εγώ ήμουν στην Κλαδική. Ξέρετε τι ήταν η Κλαδική, αν θυμάστε.
0: Η Κλαδική.
3: Ναι, όταν ήταν το Πασόκ.
0: Κυβερνούσαν οι Κλαδικές.
3: Ναι, κυβερνούσαν οι Κλαδικές. Εγώ ήμουν μέλος της Κλαδικής τότε, γιατί είμαι με το Πασόκ. Δεν το κρύβω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Και όλα τα βαπόρια τα οποία ήταν ναυτιλιακές εταιρείες μετοχές, άλλος έβαλε 100 δραχμές, άλλος 200, 500, έκαναν κάποιες εταιρείες, ναυτιλιακή εταιρεία Νάξου, ναυτιλιακή εταιρεία Σάμου Ικαρίας, Χίο Μυτιλίνη, Δωδεκάνησα. Και βάλανε πρόεδρο στην Κλαδική, ο οποίος λεγόταν Παντελής Φιλιάς. Ήταν ο πρόεδρος της Κλαδικής. Και είμαστε κι εμείς οι συνεργάτες. Εγώ ήμουν σε καράβι τότε της Κλαδικής. Γιατί είμαι ναυτικός. Λοιπόν. Ένας εθνικοποίηρχος που ήταν στο πιδάλιο και κυβερνούσε το καράβι, το Σαμίνα που λέγανε τότε, σαν το έχει τα ακουστά, τόρεξε πάνω στο βράχο.
0: Βέβαια, το Σαμί που είχαμε και κάνει, ναι, βέβαια.
3: Ναι, ο κύριος
0: λοιπόν. Σάμινα.
3: Ναι, Σαμίνα τέλος πάντων.
0: Σαμίνα, εντάξει.
3: Ναι, τόρεξε πάνω στο βράχο. Ρίξανε λοιπόν τις ευθύνες στο Υπουργείο Μπορτζή Ναυτιλίας, τότε στον κύριο Σουμάκης που ήταν υπουργός Μπορτζή Ναυτιλίας, στον κύριο στον πρόεδρο της Κλαδικής και στα μέλη της Κλαδικής. Ότι έφταιγανε. Αν το τιμόνι έπαθε ένα blackout, όπως είπε ο ανθυποπλιάρχος, δεν έφταιγε ο πρόεδρος της Κλαδικής. Ο άνθρωπος αυτός ένιωθε τύψεις. Έδεσε, στενοχωριόταν για αυτό που έγινε και έπεσε από τον μπαλκόνι του τετάρτου ορόφου της Κλαδικής και αυτοκτόνησε.
0: Κάτω στον Πειραιά απέναντι τα καράβια.
3: Ναι, στον Πειραιά απέναντι από τα καράβια. Και έπεσε και αυτοκτόνησε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε φιλότιμο, είχε συνήθιση, ένιωθε τύψεις. Αυτό που δεν νιώθουν αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα σήμερα στις πυρκαγιές. Αυτά που γίνονται, αυτά τα άτομα που χαθήκανε και ζητάνε τον ψήφο τώρα του Κοσμάκη, αυτό είναι που χάσανε τους ανθρώπους τους. Λυπάμαι για λογαριασμό τους, κύριε Καγραμάνη, σας το λέω ειλικρινά. Εγώ άμα συναντήσω τον κύριο Βελόπουλο θα τον θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος σωστός να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Είναι ξύπνιος, είναι θαραλέος, έχει τόλμη και ελπίζω ότι θα γίνει κάτι καλύτερο με αυτόν τον άνθρωπο. Ας το ακούσει ο ελληνικός λαός αυτός και ο συνταξιούχος και ο εργάτης και ο νεαρός που σήμερα είναι άνεργος και πάει και κάνει τον delivery για 20 ευρώ και κινδυνεύει μέσα στους δρόμους, κύριε Κακλαμάνη.
0: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη.
3: Να είστε καλά, κύριε Κακλαμάνη, και σε ευχαριστώ που με ακούσατε και να τα ακούσει όλος ο κόσμος αυτός.
0: Βεβαίως, γι' αυτό δεν έμπαινα πουθενά στο διάμεσα, να μην σου κόψω το λόγο και να ακουστεί όπως τα είπες.
3: Σε ευχαριστώ
0: πολύ. Ευχαριστώ εγώ, να είστε καλά. Ευγενικός και ευγενικός και εξαιρετικά και αυτά που είπε και για τον Βελόπουλο, παιδιά. Κάτι φορές όταν κάνω σχόλια προσέχω τα σχόλια αν πάντα. Όχι μόνο εδώ, και στη Λόρα ήταν ήμουν. Όταν έκανα κάποιο ένα σχόλιο έλεγα τώρα το αξίζει αυτό να κάνω το σχόλιο, μετανιώσω καλλιτεχνικά ή το όνομα ήταν, πάντα πρόσεχα να μην είμαστε. Όμως ο η ρεαλιστική σκέψη σήμερα, στα δεδομένα όπως είναι, τις κατηγορίες είπε ο κύριος Παναγιώτης πριν, δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι πώς μπορεί να έχει καμία σχέση το καθαρό, το καινούριο, το μελλοντικό, το ουσιαστικό, το ρεαλιστικό και η εξυπνάδα που έχει ο Βελόπουλος με οτιδήποτε από αυτά που έχουν κάνει λάθη. Και χωρίς να είμαι εναντίον, δεν πάνε καλά, καλή επιτυχία στον κύριο Τσίπρα. Όποιοι το ψηφίσουν, αφού θα ψηφίσουν, αυτοί ψηφίζουν, όσους πάρει πήρε. Καλή επιτυχία στον πρωθυπουργό μας. Αν ο άνθρωπος έχει κάνει καλή δουλειά, θα το δείξει η κάλπη, εφόσον ψηφίσει έξυπνα ο ελληνικός λαός. Για τον κύριο Σαμαρά πάλι, έχει αυτό το παρελθόν ο άνθρωπος που έχει, να είναι καλά. Δεν υπάρχει εδώ αποθυμένα πολιτικά. Όσο είναι, εσείς τι κρίνετε από αυτά που έχουν συμβεί μέχρι τώρα? Εσείς θα κάνετε την κρίση. Αλλά μην βάζετε στο ίδιο τσουβάλι κάποιους να έχουν κυβερνήσει με αυτούς που έχουν κυβερνήσει. Αυτό το κακό έχει. Έλα μωρέ, ένα απ' όλα είναι τα ίδια. Είναι ένα... Αυτό είναι το επιπόλαιο του Έλληνα. Ένα απ' όλα ξαναψηφίζουμε το ίδιο. Ποιο είναι αυτό? Ψηφίσει τον κύριο, παράδειγμα τώρα λέω, τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορεί κανείς να σε αλλάξει τα μυαλά αν δεν είναι καθαρά τα μυαλά και έξυπνα στις επιλογές, παιδιά. Δεν υπάρχει πλήση εγκεφάλου. Η πλήση εγκεφάλου πρέπει να έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι, στο κάθε, ο κάθε ένας στον ίδιο τον εαυτό. Τι είναι καθαρό, εκεί είναι η πλήση. Να βλέπουμε το λάθος, το σωστό, το μαύρο, το άσπρο. Είμαστε έτσι, έχουμε κάνει πλήση εγκεφάλου? Να πλύνουμε, να ξεπλύνουμε το κεφάλι μας ή όχι? Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Θα ήθελα να...
0: Χαμηλώστε ραδιόφωνο, παρακαλώ.
4: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πάω γιατί είμαι χτυπημένος. Μ' ακούτε τώρα?
0: Δεν ακούγεται καλά, ακούγεται χάλια, ρε κύριε. Ποιος είναι το όνομα?
4: Ο Μαρίνος, είμαι από Ήλιον.
0: Έλα ρε Μαρίνο, μου κάνε ένα κόπο, ξανακλείσει και πάρε Μαρίνο.
4: Μισό λεφτάκι, να προσπαθήσω να το χαμηλώσω.
0: Μπράβο, σου κάνω ότι μπορείς, σε περιμένω εγώ. Κάνε κίνηση. Αν μπορείς και δεν είναι εκτύπα ξύλο, να μην μπορείς να κουνηθείς, δεν νομίζω, έτσι. Πήγε να κάνεις τη δουλειά σου, σε περιμένω εγώ. Λοιπόν, μου γράφει ένας Γιώργος φίλε εκεί πέρα. Γιώργος Πουλός. Ο Κολιακόπουλος, δεν ξέρω. Αγέραστος είσαι. Τι αγέραστος, ρε φίλε, μεγάλος, ρε Γιώργη. Όπως και αν μου το λες και καλοπροαίρετα, μου το λες και κακοπροαίρετα, μου το λες. Μεγαλώσαμε, Γιώργο. Την ώρα που γύρναγα φυλακές ανηλίκων, πώς περάσαν τα χρόνια, ήμουνα ήδη 30. Φυλακές ανηλίκων, δεν είμαστε ανήλικοι, το έχω ξαναπεί αυτό, για το κάνουμε και σάτυρα. Έβλεπες φυλακές ανηλίκων και λες, πω, νέα παιδάκια όλα αυτά, ρε. 17, 15 τα κακόμοιρα, τους βάλαν φυλακή εκεί, ανήλικοι. Και εμείς είμαστε μουλάρια. Εγώ ήμουνα, έριχνα 2 χρόνια στο Χαρδελάκο, έριχνα ποιο άλλο εκεί, κάνα 2 χρόνια, μας πέρναγε ο Μάνες Όλς, μεγαλώσαμε. Οπότε φίλε, είτε κοπλιμέντο το λες, είτε το ότι μεγαλώσαμε, κακά τα ψέματα. Το θέμα είναι να μεγαλώνουμε λογικά. Λογικά και να μην έχουμε μεγάλες αρρώστιες. Γιατί η φθορά στο σώμα δεν την γλιτώνει κανείς. Όσο και να προσέχει. Και το θέμα είναι περισσότερο. Τώρα θα πάμε αμέσως στον κύριο Μαρίνο.
4: Ναι.
0: Έλα Μαρίνο, είμαστε εδώ.
4: Τα φτιάξαν.
0: Μπράβο σου. Έτσι, να ακούεις καλά.
4: Εντάξει, καλά δεν είμαι. Εντάξει, το πατάω το πόδι μετά από 3 χρόνια. Και φαίνε τα καλά παιδιά που έχουν σε αστυνομία. Τα καλά παιδιά.
0: Γιατί τι έγινε?
4: Γιατί τότε που χτύπησα είχε πάθει ζημιά αυτός στα μάξι, το δικό του. Άφησε το δρόμο με λάδια.
0: Ναι.
4: Πήγε πιο κάτω και είχε σβήσει τα φώτα ενώ ήταν σούρουπο.
0: Ναι.
4: Και πίσω μου ερχόταν λεωφορείο. Δηλαδή, ή αν δεν χτύπαγα το αμάξι αυτό, το δικό του, θα με πάταγε το λεωφορείο πίσω.
0: Τι λες?
4: Ερχόμουν από τη δουλειά.
0: Με αυτοκίνητο λοιπόν, φάσουμε, ε?
4: Ορίστε.
0: Με αυτοκίνητο.
4: Ναι, εγώ ήμουν με το μηχανάκι.
0: Με μηχανή, πω ακόμη χειρότερα.
4: Με μηχανάκι, με παπί.
0: Τι λες μωρό?
4: Γίναγα από τη δουλειά μου.
0: Και έγινε τόσο και μεγάλο...
4: Τώρα...
0: Να σου πω ρε Μαρίνο... Και έγινε κακό, σπάσαμε πόδια.
4: είχε διαλυθεί η κνήμη, είχε διαλυθεί και τα νεύρα είχαν γίνει λάσπη.
0: Τι λες μου.
4: Λοιπόν, ο κύριος, ενώ ήμουν κάτω στην άσφαλτο, έλεγε θα σε πάω δικαστήριο, θα σε πάω δικαστήριο. Και είναι, αξιωματικός στην τροχία του Περιστερίου Τσαλαβούτα.
0: Συγγνώμη, ο κύριος, ποιος το έλεγε αυτό?
4: Ο ίδιος, ο οδηγός που είχε το αμάξι, ο Μπάτσος.
0: Αυτός που είχε, του είχαν φύγει τα λάδια.
4: Ναι, αυτός.
0: Αντί να τον πας λοιπόν, εσύ σου λέγε εσένα θα σε πάει.
4: Ναι. Λοιπόν, και μετά από 1,5 χρόνο δεν πήρε ο ίδιος, έβαλε μία γυναίκα να μου πει ότι το θέμα λήξαν. Τι λήξαν ρε ηλίθιε, του λέω. Μωρή, τους λέω τι λήξαν. Εγώ είμαι, τους λέω με τοπί. Λήξαν. Τώρα θα δεις, τους λέω. Ξέρω και το όνομά σου. Δεν θέλω να το βγάλω στον αέρα το όνομά σου.
0: Όχι, αλλά ένα πράγμα. Όταν έγινε το περιστατικό, δεν ήρθε καμία τροχέα.
4: Ήρθε μόνο το ΕΚΑΒ, αυτό θυμάμαι, ήρθε το ΕΚΑΒ.
0: Εσύ πώς είδες όταν προηγουμένως είχαν πέσει λάδια?
4: Αφού το σακάκι μου λάμα γέμισε λάδια.
0: Όχι ρε Μαρίνο μου, άλλο λέω. Όπως προχωράς, πώς καταλαβαίνεις το προηγούμενο αυτοκίνητο, πώς πρόλαβες και είδες ότι αυτό έριχνε λάδια?
4: Μου το είπανε άνθρωποι που...
0: Α, που είδαν το περιστατικό.
4: Ναι.
0: Έφυγε το αυτοκίνητο και την ώρα του προηγούμενου, του αυτού που προηγείται από σένα, που έριξε τα λάδια. Ναι.
4: Κοίταξε, αυτός έπαθε ζημιά.
0: Α, και έμεινε εκεί το αυτοκίνητο.
4: Ναι, και πήγε λίγο πιο κάτω.
0: Έλα, τότε τροχέα ρε. Και δεν φώναξε κανείς τροχέα να καταγραφεί το περιστατικό?
4: Όχι, τίποτα. Μετά από κατόπιν εορτής, μετά από 2 ώρες ήρθε το, από ό,τι έμαθα. Εγώ ήμουν στο χειρουργείο βέβαια.
0: Τι λέει ρε.
4: Λοιπόν, κάτι άλλο. Τότε που να βάλεις...
0: Και καταγράφηκε ο αριθμός του αυτοκινήτου αυτού, ε?
4: Τα έχω όλα, τα έχουν 3 κοπελιές που είναι μαρτύρους. Έχω μαρτύρους, 3
0: λοιπόν,
4: κοπελιές.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάει, μη σε κουράζω. Τώρα εγώ πήγα να το κάνω λίγο,
4: όχι,
0: να το κατάλαβα ο κροατής. Πες μου κάτι ρε Μαρίνο, πριν πεις ό,τι άλλο θες. Μετά από τότε που σε πήραν τηλέφωνο λοιπόν και είπε τι κυνήγησες, έκανε, βρήκες άκρη, τι έγινε?
4: Δεν έχει βγει ακόμα το δικαστήριο. Άμα βγει το δικαστήριο, έχω 4 άτομα εγώ που έχουν πάρει και βίντεο και πώς είναι, πού πήγε το μηχανάκι και χτύπησε και όλα αυτά για ένα πλαστικό από το φλας θα με πήγαινε δικαστήριο ο κύριος.
0: Για ένα.
4: Καταλάβες.
0: Για ένα.
4: Για το πλαστικό από τα φλάς. Τα φλάς του αυτοκινήτου πίσω.
0: Ναι.
4: Έσπασε το πλαστικό.
0: Α, ότι έπεσε εσύ πάνω του.
4: Ναι, ότι έπεσα εγώ. Ναι, πώς.
0: Σιγά το εδώ πήγε να σκοτωθείς και πειράζει αν έσπασε το πλαστικό.
4: Ναι. Ναι.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Για το καράβι, για να μην μπερδευόμαστε, που ναυάγησε στο νησί,
0: ναι,
4: που έξισε όλο το βουνό, ήταν το Σαμίνα.
0: Σαμίνα, ναι.
4: Πρώην Κόρτε Βεγγίνα.
0: Ωραία, το είπα Σάμινα, εγώ Σαμίνα ήταν, ε?
4: Το Σαμίνα και το Σάμενα ήταν αυτό που ευόλησε το στρατιωτικό καράβι. Που δεν είχαν ανάψει ένα φως στο στρατηγικό καράβι. Στη φρεγάτα. Στο Κωστάκος.
0: Ναι.
4: Σου τα λέω και αυτό.
0: Περίμενε,
4: και
0: παιδιά, περίμενε να δω μια σύγχυση που έχει. Το Σαμίνα ήταν αυτό που χτύπησε ένα βράχο.
4: Ναι.
0: Και λέγαμε τότε τι έκανε ο Πιέρχος. Κοιμότανε που πήγε και έσκησε.
4: Όχι, πήγανε όλοι και βλέπανε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και σκοτωθήκαν, πνιγήκαν άνθρωποι εκεί.
4: 92 άτομα.
0: Ωραία. Τόσοι είχαν
4: πληγεί. Από ό,τι ξέρω. Αυτοί που ήταν να κατεβάσουν βάρκες, σηκωθήκανε και κολυμπάγανε και βγήκανε έξω στη στεριά. Τα παρατήσανε να μην βοηθήσουν καθόλου. Επειδή ήμουν εκεί στην Πάρο, γι' αυτό. Τα ξέρω.
0: Ήταν κοντά στην Πάρο, ε.
4: Λίγο πιο έξω την Πάρο.
0: Ναι.
4: όπως έμπαινε για το λιμάνι της Πάρου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και κάτι άλλο, το 89 που ήμουν φαντάρος στο ΕΣΑΜΟ, αν θυμάστε το αεροπλανάκι με τα 35 άτομα που έπεσε στο βουνό. Αντί για να το υψώσεις ή να κάνει τον κύκλο όπως κάνουν τα άλλα τα αεροπλάνα, πήγε από το βουνό. Δεν του έδωσε ύψος και σκοτωθήκαν 35 άτομα.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Το 89 ήτανε.
4: Το 89 ήμουν φαντάρος στη Σάμο, σου λέω.
0: Να σου πω τώρα, πάνω αυτό ένα στρατιωτικό.
4: Όχι, της Ολυμπιακής ήταν.
0: Α, της Ολυμπιακής.
4: Της Ολυμπιακής.
0: Πού λοιπόν, να θυμόμαστε όλα τα ατυχήματα, ναι, τώρα αυτό
4: εγώ,
0: μου λες.
4: Εγώ τα θυμάμαι όλα.
0: Ναι, μπράβο.
4: Και τελευταία, μη θυμόμαστε μόνο το μάτι, τη Μαρφίν και,
0: τη μάντρα.
4: Και τα Ντέμπι.
0: Τη μάντρα.
4: Υπάρχουν με δύο λεωφορεία που ξεκλειδίστηκε όλο το χωριό τη Βέρεια. Θέλεις κι άλλο? Πάμε και εδώ στην Ελευσίνα που πνιγήκαν οι άνθρωποι από το βουνό γιατί ο δήμαρχος δεν έφτιανε υποδομές.
0: Στη μάντρα.
4: Μόνο ήξερε να παίρνει λεφτά. Όπως και εδώ στο Ήλιον δεν την νοιάζει καθόλου. Έχει γιατζωθεί στην καρέκλα. Έχει από το Πάσχα μία πλατεία, την έχει κλείσει και ως τώρα δεν έχουν κάνει τίποτες. Τίποτες.
0: Ωραία Παναγιώτη, και μου σε ευχαριστώ άλλο, Παναγιώτη.
4: Και κοίταξε, αυτή η πλατεία είναι απέναντι πολιτιστικό κέντρο,
0: ναι,
4: του Ηλίου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, κύριε Ηλία μου.
0: Να σε καλά Μαρίνο μου. Σου άλλαξα και το όνομα και
4: μπορούμε,
0: με...
4: Άμα μπορούμε, γιατί σατήριζε κάποια πράγματα ο Χάρη Κλίν,
0: ναι,
4: αν μπορούμε έτσι στη μνήμη του, γιατί μερικές φορές είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία που ήταν δύο κόμματα πιο παλιά, ας το κουκουέ. Λοιπόν, τους σατήριζε και τους τα έλεγε.
0: Ναι.
4: Με άλλα λόγια βέβαια, αλλά τους τα έλεγε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να το βάλουμε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ Μαρίνο. Και,
4: και
0: καλή επιτυχία σε αυτήν την αδικία που σου έγινε και σιδερένιος όσο μπορεί να συνέρχεται το πόδι.
4: Εγώ θα έρθω και στο μάχη, γιατί είμαι γείτονος με τον κύριο Γαριφάλου.
0: Το Γιώργο.
4: Ο κύριος Γαριφάλου, ο Γιώργος, μένει στο ίδιο στενό, αλλά είναι προς τον Άγιο Φανούριο.
0: Ωραία, κατεβαίνει και υποψήφιος ο Γιώργος Γαριφάλου. Ναι. Με την ελληνική λύση.
4: Θα το ψηφίσω 100%.
0: Να σε καλά.
4: Και το μόνο που θα ψηφίσω ακόμα σε εκλογές, βαρβάτα δηλαδή, αυτό θα το ψηφίσω, το κύριο Βελόπουλο.
0: Δεν θα κάνεις κι άσχημα.
4: Όχι, και θέλω, άμα μπορεί και με ακούει, ένα τραπεζάκι, τέταρτο διαμέρισμα, δέκατο σχολείο. Ένα τραπεζάκι με μία ομπρέλα και τα ψηφοδέλτια του κυρίου Προέδρου.
0: Μπράβο, να τα ακούει.
4: Και θα πάω εγώ με μία καρέκλα να καθίσω να δίνω ψηφοδέλτια.
0: Να σε καλά Μαρίνο.
4: Εντάξει.
0: Να σε καλά.
4: Το τηλέφωνο το έχεις, κύριε Ηλία, το τηλέφωνο το έχετε για τον κύριο Βελόπουλο.
0: Εντάξει.
4: Δώστε το.
0: Ωραία Μαρίνο, αν ακούει σίγουρα το Ελληνική Λύση, το κόμμα. Σε ευχαριστώ Μαρίνο.
4: Ναι, αν ακούει.
0: Καλό σου βράδυ.
4: Καλή σας νύχτα, καλό υπόλοιπο.
0: Περαστικά σου καπάνω απ' όλα. Από παιδιά, όποιος δεν έχει πάθει. Δεν έχει πάθει ατύχημα με λάδια, δεν μπορεί να το καταλάβει. Από τα Τουρκοβούνια κατεβαίνω, έχει μια κατηφόρα. Μια κατηφόρα η οποία βουνό πρώην, καταλαβαίνετε, ερχόμαστε κάτω από το ψυχικό. Δεν ξέρω τι από κάτω και είναι. Σαν να το πούμε συνέχεια της Κατεχάκη. Έχει προς τα πάνω, συνέχεια και προς τα κάτω από τα Τουρκοβούνια. Λοιπόν, είναι λάδια, το αυτοκίνητο φεύγει και λέω Χριστέ μου, απέναντι έχει άνοδο που ανεβαίνει από την Ισραηλινή πρεσβεία, να σας δώσω καταλάβετε, και δίπλα έχει μια παράλληλη κατηφόρα, η οποία είναι τελείως του βουνού η κατηφόρα. Έτσι. Και λέω τώρα Χριστέ μου, σε ποιο αυτοκίνητο πάω, ποιο σκοτώνω, πώς σκοτώνομαι. Το αυτοκίνητο πάει, πώς κάνεις, σας εύχομαι να μην έχετε αυτή την εμπειρία σε λάδια. εκείνη την ημέρα πρέπει να έγινε ψιλοθαυματάκι. Και ξέρετε, δεν λέμε και τα τρικυσκόλυπτα και τα γυναικουλίστικα. Κάνω έτσι αριστερά-δεξιά, κόβω το τιμόνι για να κόβω λίγο ταχύτητα. Κόβω αριστερά-δεξιά, τιμόνι κόβω. Και κάτω σε αυτήν την κατηφόρα, δεν μπορώ να θυμηθώ τον δρόμο, γιατί όποιοι περνάνε από εκεί που στο ψυχικό να πάνε κάτω, θα καταλαβαίνουν τι λέω. Έχει μία γωνία. Και με τρόπο το χτυπάω. Ρίχνω το αυτοκίνητο πάνω στη γωνία και πλευρίζω τη γωνία και σώζομαι. Εάν πήγαινε λίγο αριστερά, πήγαινε στο αντίθετο ρεύμα που ερχόταν από κάτω και έλεγα ποιον σκοτώνω, πώς σκοτώνω. Μέχρι να φτάσω εκεί κάτω γύρω στα 100 μέτρα, πήγαινα μόνο αριστερά-δεξιά τιμόνι για να κόβω, νόμιζε εκείνη την ώρα. Αλλά και πάλι έγινόταν μεν έτσι, αλλά δεν υπάρχει το αυτοκίνητο. Ήταν σαν να σε μέσα νερό μία βάρκα να πηγαίνει αριστερά-δεξιά. Καλύτερα μην έχετε εμπειρία με λάδια. Τα λάδια είναι φοβερό άτιμο πράγμα. Γι' αυτό και ρίχνουν συνήθως αυτό που ρίχνουν, είτε άχυρο είτε άμμωτη και τι, ρίχνουν πάνω στο. Πάμε σε γραμμή. Λοιπόν. Οπότε τον καταλαβαίνω το φίλο μας το Μαρίνο τι έπαθε με το μηχανάκι πίσω και να έχει ρίξει τον μπροστινό του λάδια. Δεν ελέγχεις τίποτα, παιδιά. Σκοτώνεσαι, τελείωσε. Πρέπει να κάνεις εκεί τον ακροβάτη. Να πεταχτείς πάνω από το. Αν είσαι σε αυτοκίνητο, δεν σώζεσαι, δεν σώζεσαι. Και από το μηχανάκι, που είναι ακόμη πιο χειρότερο που θα γίνει σύγκρουση, να κάνεις τον ακροβάτη και να φύγεις και άντε που θα προσγειωθείς. Τα λάδια είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Γι' αυτό λέω πως μακάρι να μην έχετε εμπειρία τέτοια. Λέει κανείς βρήκε λάδια. Και πρέπει να πεις εντάξει μωρέ σε βρήκε λάδια, τι έγινε. Δεν ελέγχεται τίποτα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Γιώργος Ημελία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Εγώ θέλω να δώσω περαστικά και χαιρετίσματα στο στρατηγό μας και στον Μπαρμπακώστα το ίδιο και θέλω να πω και καλή επιτυχία στις ελληνικές μας ομάδες την Πέμπτη και στο Παναθηναϊκό και στο ΠΑΟΚ. Πιστεύω πως θα περάσουμε. Εύκολα, δύσκολα, πιστεύω πως θα περάσουμε. Εσύ τι λες, Ηλία?
0: Ναι, καλή επιτυχία να έχουν, γιατί έχουν κάνει επιτυχία και οι δυο τους. Έτσι τα πρώτα αποτελέσματα, καλά είναι.
5: Ναι, ειδικά ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό πιστεύω πως ήταν πιο, δηλαδή έπαιξε πιο καλά και πιστεύω εδώ μέσα στη Τούμπα θα περάσουμε. Το ίδιο πιστεύω και για τον Παναθηναϊκό, αν και ο Παναθηναϊκός μπορούσε από εκεί να το καθαρίσει το μάτς.
0: Ναι.
5: Αλλά εντάξει, και θέλω να πω... Αυτά πιο πολύ.
0: Εντάξει, Γιώργο.
5: Και αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
0: Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, ναι. Λοιπόν, να είσαι πάντα καλά, φίλε. Ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Το λέμε πάντα, όποιες παίζουν, παίζουν στο εξωτερικό. Είμαστε υπέρ των ομάδων, όποιας ομάδας και αν ανήκουμε. Κατά τη γνώμη τη δική μου, πρέπει να είμαστε υπέρ της ομάδας και εναντίον της ξένης ομάδας που παίζουμε. Αλλά δυστυχώς, παιδιά, αυτή είναι η μικρότητα του Έλληνα. Έχουμε δει ανθρώπους, δεν είναι φιλαθλοί, είναι οπαδοί, ρε παιδιά. Και βλέπεις και παίζει τώρα ο τάδε από ομάδα, γιατί έχω συγκεκριμένα που μου λέγε. Δεν με νοιάζει, μου λέει, να χάσετε. Ρε άνθρωποι, του λέω, εγώ προθέσεις αγωνιούσα που παίζατε εσείς στο εξωτερικό. Δεν με νοιάζει. Αυτό. Α μην πω την ομάδα για να μην γίνω αντιπαθητική. Η φίλαθλοι, μην νομίζει κανείς ότι το κάνουμε επίτηδες για κάποια ομάδα. Δεν με νοιάζει να χάνουν οι άλλες όλες τις ηλικίες. Και άλλα βράδια πάλι ο κακομοίρης Ολυμπιακός έπαιζε ένα βράδυ και έκανε ο τύπος. Δεν έφαγε ακόμη γκολ, δεν έφαγε. Ρε άνθρωποι, του λέω ρε εσύ. Ρε παίζει ελληνική ομάδα. Δεν με νοιάζει. Είναι παιδιά κάποιοι που έχουν παροπίδες. Είναι κακό αυτό. Δεν είναι φίλαθλοι αυτοί. Αυτή είναι οπαδή, αλλά κακή μορφή οπαδή. Τι με νοιάζει εμένα τώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι. Και παίζει η ΑΕΚ έξω. Ή παίζει ο Ολυμπιακός. Παίζει ο ΠΑΟΚ αύριο. Τι θα κερδίσω αν χάσει ο ΠΑΟΚ και δεν προκριθεί, πέστε μου. Θα κερδίσω όμως αν κερδίσει. Γιατί παίρνουν πόντους οι ελληνικές ομάδες και μετά η δική μου ομάδα μπορεί να βοηθηθεί σε μια κλήρωση. Και μας τρομάζουν περισσότερο όταν έχουμε επιτυχίες οι ελληνικές ομάδες παίζονταν με τις ξένες. Απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, αυτή η μικρότητα. Πάμε γραμμή, παρακαλώ. Α, δε, εντάξει, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα κοκκινάκι και επικοινωνώ την γραμμή. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8, 1000. Παιδιά, είδα μία και θέλω να βγείτε να μου πείτε αν έχει τέτοια κρούσμα. Εγώ σέβομαι, το έχω ξαναπεί, αστυνομίες, σέβομαι. Καλοπροαίρετα σέβομαι. Όταν δω αδικία είμαι εναντίον. Και έχει πετύχει να μου γίνει και αδικία με αστυνομία. Έτσι. Δεν είμαι να χαϊδεύω αυτιά όταν κάνει η τροχονόμη που λέω πως έχουν γίνει πράκτορες. Φορείς πράκτορες και κοιτάνε πως θα γδάρουν τον ένα, τον πιάσουν, τι λάθος έχει κάνει. Τι γίνεται, τι είναι, μέχρι και αυτούς τους δημοτικούς τροχονόμους οι οποίοι λες και είναι με πιτζάμα τη νύχτα και με κιάλα και κοιτάνε ποιος άφησε ένα αυτοκίνητο 5 παρά 20 τη νύχτα κάπου, πού στο διάλογο, πού είναι, δεν κοιμότανε και πίνει και άφησε κλίση και το έχω ξαναπεί και μία και τέρω τη νύχτα, δεν κοιμούνται κάποιοι άνθρωποι, φανταστείτε πόσο ζυζάνια είναι της κοινωνίας, πώς θα γράψουμε μόνο. Θέλω να μου στείλει κάποιος ένα να μου πει και να μου εξηγήσει. Έχει βγει κάποια αστυνομία και ειδικά γυναίκες οι οποίες όπου δούνε σε πλατείες, ρε παιδιά, το κοριτσάκι το άλλο ή άλλα, τα άλλα κοριτσάκια παγωτά τρώγανε. Πιο κάτω γινόταν χαμός με κάτι καλόπαιδα και αυτούς που χαλάνε και την πιάτσα εκεί πέρα στις αυτός με κάτι μαγνητόφωνα στο χέρι, με κάτι ραπ για όπλα και τέτοια. Και εκεί δεν κάνετε παρατήρηση. Και πάτε και πιάνετε τα δύο κοριτσάκια τώρα που πει αγοράκια, μια κυρία είδα που δεν μου λέει το κοριτσάκι μου. Καθόταν, λέει, τρώμε παγωτό. Μας παίρνουν αν δεν έρθετε εδώ να γίνει ταυτοποίηση. Τι έγινε με αυτή την ταυτότητα, ρε. Ένα ακόμη πράγμα να τυρανά τα παιδιά ή τον πολίτη. 13χρονο κοριτσάκι και του ζητάς ταυτοποίηση αν είναι αυτός. Τι είναι εγκληματίες, είναι λεπτό παγωτό στη Νέα Σμύρνη. Για να μου στείλει κάποιος αν έχει κάποιο κρούσμα και αν ξέρει πάνω σε αυτό που λέω. Ήταν η γυναίκα η αστυνομικό σημεία, λέει. Περίμενε εκεί, πήγαμε, λέει, έρχομαι εκεί. Την έβρισε αυτός από το. Οι γονείς, ελάτε, λέει, εδώ να ταυτόπιε. Πάνε εκεί πέρα. Και λέει, καλά, ναι, μου κρατάτε τα παιδιά, λες και είναι δολοφόνοι. Και δεν κοιτάτε πιο κάτω αυτά που γίνονται. Ρε παιδιά, κάντε μια κρίσιμη εμπειρία αστυνομικών. Εγώ δεν είμαι εναντίον. Εγώ είδατε. Και εμείς γενικά λαβαίνουμε, τους παίρνουμε όσο μπορούμε σωστές, όσο μπορούμε ακριβοδίκαιες θέσεις. Τον αστυνομικό που καταντήσαμε να πρέπει να σε πυροβολήσει ο κακομοίρη για να αντιμετωπίσει τον ληστή, το δολοφόνο, το καλόπεδο. Είμαστε υπέρ του σε αυτά, το ότι δεν γίνονται τόσο πολύ ασυδοσία και να είναι αστυνομικός ο κακομοίρης. Αν σε πυροβολήσει, τότε λέει τον πυροβολείς και τους αλλάζει τα φώτα αστυνομικούς. Ναι, αλλά μην γίνει και το άλλο άκρο σε ένα παιδάκι 13 χρόνια και το βλέπετε για δολοφόνο και το κρατάτε εκεί πέρα που έτρωγε παγωτό. Και περιμένετε τους γονείς να έρθουν, να γίνει ταυτοποίηση, να τους πάτε αστυνομικό τμήμα και τι πιάσατε, ένα κοριτσάκι και άλλα δύο αγοράκια. Τρία παιδάκια, τέσσερα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Θανάσης ο Παλίνη.
0: Έλα, Θανάση.
6: Αυτό που είπαμε πριν με τα λάδια. Ναι. Δεν πούμε για την αστυνομία, γιατί είχαμε μπει τις προάλλες, αλλά δεν συμπίπτουν οι γνώμες μας.
0: Ναι.
6: Την έχω δει την αστυνομία περισσότερο, εντάξει, κάπου συμφωνήσαμε σήμερα, ότι είναι μόνο για κλίση, ειδικά μετά τον κορονοϊό. Όταν τη χρειάζεσαι κάπου, από το να παίρνεις το 100 και να σου λέει περιμένετε στη γραμμή σας, πες το δολοφόνο στον κλέφτη να περιμένει και θα έρθουμε κάποια στιγμή, ναι. Άμα σας βρούμε, γιατί έχουν θέμα και να μας βρούνε όταν έχουμε θέμα. Πάμε παρακάτω τώρα με τα λάδια.
0: Ναι.
6: Τα λάδια είναι σαν να είσαι σε πίστα πάγου.
0: Ναι.
6: Όχι στη θάλασσα. Στη θάλασσα κάτι κάνεις.
0: Το βάζεις πιο σωστά. Ποιο σας το τοποθετήσεις, Θανάση. Σαν να φεύγεις να πεις, σαν να γλιστράει. Γλιστράει μόνο. Πού είσαι.
6: Σίγουρα και δεν μπορείς να κάνεις, πολύ λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις, ναι, και σίγουρα, ναι, ναι. Από αυτό που λέτε κάπου ήταν το οδόστρωμα, σας βοήθησε, ήταν κάπως όπως έπρεπε να, όπως πρέπει να είναι τα οδοστρώματα, οπότε κάπως υπάκουσε παρόλα τα λάδια,
0: ναι.
6: Και μπορέσατε, βρήκατε αυτή τη λύση που βρήκατε και σίγουρα ήταν, βοηθήθηκατε πολύ από πάνω.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξεχάσω, είναι κατηφόρα μου, όσο ανεβαίνουμε τη Γαλατσίου είμαι συγκεκριμένος, όποιοι ακούν από εκεί θα καταλάβουν πως ανεβαίνουμε Γαλατσίου. Και πάμε να πάμε πάνω στη γωνία. Από εκεί κατεβαίνει ένας δρόμος για να πας προς την Κηφισίας. Αυτός ο δρόμος ο πρώτος που πάει προς τα κάτω είναι τόσο πολύ κατηφόρα του βουνό τελείως, αφού βουνό εξάλλου είναι και φαίνεται ολοκάδο. Και απέναντι είναι ο άλλος παράλληλος δρόμος που έρχεται από την Ισραηλινή πρεσβεία. Αυτό επί 100 μέτρα πήγαινε αριστερά δεξιά, λέω βοήθα τώρα, τι μπορεί να κόψουμε αυτές τις κινήσεις. Τώρα τι έκανα, τι έκανα και τώρα σε μια αγωνία.
6: Τώρα σε τσουλήθρα και βελάδια, κύριε Ηλία, να γλιτώσετε. Πρέπει να ανάψατε κάποιο κεράκι, πιστεύω μετά.
0: Δεν ξέρω αν πήγα ακόμη.
6: Γιατί σε τσουλήθρα και μελάδια είναι λίγο περίεργο.
0: Ναι, σου λέω, κατηφόρα φοβερή, έλεγα Χριστέ μου, ποιον σκοτώνω απέναντι και με ποιον σκοτώνομαι τελείως. Δεν πέρασε όμως απέναντι. Τώρα ρίξα στη γωνία και μετά έστριψα δεξιά και τώρα ρίξα πλάγια πάνω και σταμάτησε εκεί και έμεινε το αυτοκίνητο εκεί.
6: Το πρόβλημα είναι, παλιότερα ήταν πολύ λιγότεροι. Τώρα στις μέρες μας είναι πάρα πολύ το μεγαλύτερο ποσοστό που δεν μπορεί να καταλάβει να μέσα σε τι οδό στρώματα είναι. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει όχι σε αυτή την ένταση, αλλά και σε αυτήν με όλα αυτά που έχουν πέσει κάτω. Πετρέλαια, λάδια, διάφορα νομίζω και έχει να βρέξει καιρό.
0: Η χαλικά και ξέρεις, το χαλίκι είναι επικίνδυνο πάλι πολύ, ειδικά για τα μηχανάκια.
6: Και πέτρα. Εμένα μου στήχει να πιάσει ο μπροστινός τροχός πέτρα και να πέσουν τα φρένα κατά πολύ. Γιατί την είχε πιάσει από κάτω και δεν την άφησε. Και δεν ξέρω, ίσως αν άφησε να το. Έπρεπε να αφήσω λίγο το φρένο να περάσει ο τροχός από πάνω. Δεν ξέρω αν κατάλαβα τι σας λέω. Οπότε φρενέρα είναι τρεις τροχοί. Ο τέταρτος δεν φρέναρε με την πέτρα μαζί, με αποτέλεσμα να πέσει η δυνατότητα του φρεναρίσματος. Πρέπει να προσέχουμε πολλά, κύριε Ηλία, παλιά οι ταξιτζίδες. Δεν έκανε μια βροχούλα, πηγαίνανε στην άκρη και περιμένουν να ξεβληθεί ο δρόμος για να συνεχίσουν. Ναι. Τώρα στις μέρες μας ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα και ειδικά με τους δρόμους που έχουμε.
0: Να σου πω, εννοείς με τη βροχούλα που πάει και ανακατεύει το λαδάκι.
6: Ζωντανεύει ό,τι έχει πέσει στο δρόμο με αποτέλεσμα είναι να είμαστε κοντά στα λάδια, ναι. Σαν γλίστριμα. Και να συνεχίζουμε να έχουμε ταχύτητες.
0: Ναι.
6: Ένα άλλο που παίζει στις μέρες μας, το έχετε προσέξει. Έχει κόκκινο φανάρι και έρχεται ο άλλος με 80 χιλιόμετρα και περιμένει να σταματήσει στα 8 μέτρα, στα 10. Mm. Πού θα σταματήσει υπό τέτοιες συνθήκες?
0: Έχεις αυτό που κάνεις την παρατήρηση τώρα απόψε. Θέλω να είναι μια εκπομπή χρήσιμη πάντα. Το έχω ξαναπεί να μας μένει έστω και κάτι στο τέλος. Να είναι ωφέλιμη. Λοιπόν, άκου. Αυτό το οποίο έχει αποτέλεσμα, γι' αυτό αλλάζουν περισσότεροι τα κάτια κάθε τόσο. Έρχεται σφίνα και ξέρει, βλέπει το φάναρο ότι είναι 100 μέτρα που λες. Και πατάει τελευταία 10 μέτρα φρένο. Αντί να κοιτάξει και να πηγαίνει, πώς να σου το πω, μπορεί ρε παιδί μου, ακόμη και με ταχύτητα πατάς φρένο. Όταν λάβεις τα μέτρα σου και δεν είσαι του σκοτωμού, βλέπεις μερικοί οι οποίοι λες και είναι αρπαγμένοι. 5 μέτρα μπροστά πατάνε φρένο, είναι ωραία η παρατήρηση σου. Ας τα ακούσουν κάποιοι οδηγοί που είναι πατάμε τελευταία. Πάνε δεν πιάσει, έχει σκοτωθεί. Και να βλέπω ότι είναι φανάρι στα 100 μέτρα μπροστά του, κόκκινο.
6: Και ανάλογα τι θα πατήσει, γιατί μου έχει τύχει με μηχανή να κάνει αυτό σκηνικό, αυτός που έρχεται και σταματάει δίπλα μου σε κόκκινο. Mm-hmm. Και όταν του λέω γιατί πας τόσο πολύ σε τόσα λίγα μέτρα από το κόκκινο, μου λέει ξέρεις τι φρένα έχω και τι λάστιχα. Του λέω πάντα και σε λάδια ξέρεις που θα βρισκόσουν.
0: Άκουγε απάντηση. Να σου πω, Αθανάσια μου, περιμένεις για μισό λεπτό?
6: Ναι, ναι.
0: Τίποτα, δευτερόλεπτα είναι, περίμενε, μην σε κλείσουμε. Περίμενε.
7: Η ώρα είναι 10.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Έχουμε εδώ παιδιά στο ραδιομάχη, στον Αθανάσιο που είναι εκεί. Περιμένω και γραμμές. Αθανάσιο, ό,τι μου πεις τώρα, κάνε λίγο πιο γρήγορα τώρα, παρόλο που περίμενες να μην σε κλείσουμε.
4: Στο σημείο αυτό που σας είπατε, συναντηθήκαμε με το παλικάρι, στρίβουν λεωφορεία αριστερά μας σε κάποιες λωρίδες, με αποτέλεσμα το κεντρικό σημείο να είναι γεμάτο από λάδια, πετρέλαια και διάφορα. Εκεί αν κάνεις κάτι αντίστοιχο που έκανε ο φίλος μου δίπλα μου, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσεις.
3: Να σου πω, Θανάση μου, η απάντηση ήταν έχω καλά φρένα, ε.
4: Δεν είναι τα φρένα, ναι, εντάξει, είναι καλά, αλλά πρέπει να έχεις και λάστιχα που να έχουν δόντια, ξέρω.
3: Καλά πες του, ένα στο εκατομμύριο και την ώρα να συμβεί κάτι, εκεί που είσαι σίγουρος για κάτι, ποτέ δεν είμαστε σίγουροι. Από εκείνα που είμαστε σίγουροι παθαίνουμε κάτι κακό.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν.
4: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, καλό δρόμο.
3: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη, ναι.
5: Ηλία.
3: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Νίκος.
3: Καλώς τον Νίκο.
5: Ήθελα σε πάρω από χθες, αλλά επειδή ήταν εκεί ο Άγιος Παντελεήμονας, μετά...
3: Είχαμε εκκλησίες χθες.
5: Ναι.
3: Είχαμε εκκλησιάρματα, έρπε κάθε εκκλησία που ακούγαμε να κάνουμε και σταυρό.
5: Ναι, το τελικά το.
3: Και είχα και ένα φίλο από την Τουρκία που μου έγραφε πως η Αγία Σοφιά τώρα είναι τζαμί.
5: Μπράβο, ήταν και η Αγία Σοφιά.

0: γονιό. Σου λέει, είναι ο γιος μου.
1: Ναι.
0: Μιλάει με ανοιχτή ακρόαση.
1: Ναι.
0: Δεν τον πιστεύουν. Φτάνει στην πλατεία ο πατέρας.
1: Ναι.
0: Τους δείχνει ταυτότητα. Η μάνα τους δείχνει ταυτότητα. Και μετά τους λέει, έλα και στο τμήμα.
1: Ναι.
0: Κάπου ο ληστής έχει μπει και σκοτώσει και αυτοί πάνε, γιατί στο τμήμα, συνοδεία, συνοδεία κιόλας.
1: Δεν είναι υπερβολικό?
0: Κάπου είναι υπερβολή.
1: Να μας ακούσει η αστυνομία. Ρε παιδιά, πήγαν εκεί πέρα ο πατέρας και η μάνα.
0: Δεν
1: έμαθα εγώ και είπα πατέρα και μάνα. Μου λες ποιος
0: κοιτάει. Παγωτάκι, τίποτα δεν κάνανε. Τους λέει, τους το ρωτάει ο ξαδερφός μου. Έχουν κάνει κάτι κακό, έχουν
1: κράξει
0: κάτι. Όχι, λέει, ταυτοποίηση.
1: Ναι. Και έρχονται οι γονείς. Και βλέπεις ότι είναι το παιδί σου αυτό.
0: Όχι. Στο τμήμα. Και το Σαββάτο μπήκανε σε μια γιαγιά, 84, στην Αργυρούπολη. Και αυτή, θολωμένο το μυαλό της, της χτυπάνε στο κινητό και της πήραν τα ξαφικά, η ΔΕΗ λέει, βγάλε τα έξω. Και αυτή χάζεψε και τα έδωσε.
1: Πώς την πατάνε αυτή, ρε Νίκο?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχουν ακούσει τόσες φορές τηλεόραση ότι αυτό...
0: Πάνω στο άπο της, ξέρω, εγώ τρελάθηκα.
1: Τι το στραβώνει, μην πω τίποτα, ε?
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό το κρούσμα τώρα πότε, που έγινε περίπου, είπες?
0: Το Σαββάτο έγινε αυτό με τη γιαγιά στην Αργυρούπολη, εκεί που είναι η λαϊκή το Σαββάτο.
1: Τι λέει, μωρέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, ναι. Και μετά οι κλέφτες κάνουν τι θέλουν.
1: Εκεί που έπρεπε να βρούνε...
0: Για έναν άσχετο λόγο. Απασχολείται δύο αστυνομικοί να πάνε συνοδεία για το τίποτα στο τμήμα. Από εκεί πέρα τι κάνουν οι υπόλοιποι, όταν με σκοτώνει με ένα κλέψιμο στο σπίτι μου?
1: Ναι.
0: Ο Σπουνάρθη, χαιρετίσματα. Δεν έχω κάτι με την αστυνομία.
1: Όχι, καθόλου, και εμείς το λέμε αυτό, να σου πω κάτι. Και το λέμε και με καλοπροαίρετο τρόπο, να μην γίνονται και αντιπαθητικοί άνθρωποι που μπορεί να έχουν καλή πρόθεση. Αλλά δεν τους πας και αστυνομία όταν έρθει ο γονιός τώρα εκεί πέρα? Να πάνε εξακριβώς τι?
0: Ακριβώς.
1: Πάντως μου ενίσχυσες αυτό το σχόλιο που έκανα, Νίκο. Νόμιζα πως...
0: Ήθελα να το πω από χθες αυτό. Αλλά ήταν οι κυρίες που λέγανε για τα Βαλκάνια, για τη Ρουμάνικη Εκκλησία, για την άλλη εκκλησία.
1: Ναι.
0: Και έτσι λέω, άστο τώρα, έχει πάρει άλλη μορφή, λέω.
1: Ναι. Ναι, ήταν χθες, ψάχναμε ποια είναι η μεγαλύτερη εκκλησία.
0: Ναι. Όντως, ο Άγιος Παντελεήμονας, και εγώ το είχα ακούσει ότι ήταν το Βαλκανίον, αλλά να που βγήκαμε λάθος.
1: Βγήκανε άλλα πράγματα. Όπως εγώ άκου στην Ελλάδα, δεν κάνω στροφή τώρα, λέω, ναι, αυτά λέγαμε. Πίστευα ότι ήταν ο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας.
0: Ναι, όχι, είναι μεγάλη κι αυτή, αλλά εγώ το ξέρω από παιδάκι με τις εκκλησίες ότι είναι μεγάλος ο Άγιος Παντελεήμονας και λέγανε έτσι κυρίες από τότε ότι είναι το Βαλκανίον, αλλά να, δεν είναι.
1: Ναι. Βρήκαμε και στη Ρουμανία, βρήκαμε και στη Βουλγαρία, βρήκαμε και στη Σερβία.
0: Ζωή να έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Σας χαιρετώ.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, η Αγγελικά χθες διαδικτυακά κοβόταν συνέχεια η εκπομπή σας από το YouTube, σας άκουσα από το ράδιο. Μπορεί να γινόταν και διακοπές, όπως έπεσαν και δύο φορές έπεσε της Παρασκευής η εκπομπή, Αγγέλικα, και όποιοι άλλοι βλέπανε. Γίνεται καμιά φορά, μπορεί και το ιντερνετικό να κοπεί, γιατί το διαδικτύο κάνει εκπομπή με το ίντερνετ. Οπότε δεν αποκλείεται πραγματικά. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί μένουν παιδιά, μένουν και πάνω, μπορεί να χρειαστούν. Μπορεί κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, πέρα από τη σημερινή εκπομπή που καταγράφεται και την γυρίζει ο Αποστόλης, ο Σαββάκης, για την τηλεόραση του Αλέρτ. Θέλω όμως εγώ, αν μπορώ, γενικά το έχω κάνει στη ζωή μου, έχω ένα φοβερό αρχείο, πέταγα λεφτουδάκια. Σας λέω πως κάποια στιγμή ήταν η κάθε κασέτα 1400 δραγμές η τετράωρη και 1202 και έλεγα τα φεύγα το σπίτι μου. Λες και με λεφτά, σήμερα πάλι πετάω 1500 δραγμές. Κράταγα εγώ κάθε μέρα, έλεγα στο κανάλι που έκανα εκπομπή, κάνε μου τη χάρη, γράφε μου. Τι σωτήρια πράγματα όμως αυτό το γράφε μου. Δεν έκανα τσιγκουνιά για το κανάλι.

0: κανάλι δεν είναι υποχρεωμένο να σου δώσει. Δεν είναι υποχρεωμένο το κανάλι να σου κρατήσει την εκπομπή που έχεις κάνει εσύ. Εγώ την ήθελα, αλλά με αυτά που πέταγα τότε τα λεφτουδάκια, κάθισα κάποια στιγμή και ανέβασα 865. Ας είχα μια τυχαία μετά και μου σπάσε ο σκληρός δίσκος που κρατούσα όλο αυτό το αρχείο, αλλά τα ξανανέβασα πάλι πριν από ένα χρόνο τώρα, 845 βίντεο, αλλά θρυλικά. Γιατί όταν έχεις το γονίδι, πρώτη λεπτή εμφάνιση, αν έλεγα τότε, έλα μωρ τώρα, σιγά τώρα κρατήσω κασέτα. Πέταγα λεφτουδάκια και κράταγα τη VHS. Ήταν οι απλές κασέτες τότε. Πάλι 1400 γραμμές σήμερα. Κάτι φορές που έλεγα οικονομικά να κάνω οικονομία, έλεγα δεν θα πάρω τετράωρη. Γιατί εγώ έκανα 2 ώρες εκπομπές. 1200. Κακός που έκανα αυτή τη τσιγκουνιά, γιατί αυτή τη τσιγκουνιά μου στήξε μετά να μην θέλω πάλι 1400 δραχμές. 1200 έκανα, θυμάμαι. 1400 τετράωρη, 1200 2 ώρες. Έγραφα απέραντη, έχω σπίτι μου ένα πράγμα, τι να σου πω τώρα. 1000 κασέ. Τα λεφτά που έχω πετάξει πέρα, δεν ξέρω αν τα έβγαζα και σαν λεφτά. Εκεί όμως, ξαναλέω, αν είχα πει, έλα μωρό τώρα, θα μου το δώσει το κανάλι. Το κανάλι εξαφανίζει. Εδώ πέρα η ΕΡΤ και χάλασε τα αρχεία της. Και έγραψε πάνω αγώνες. Φανταστείτε. Και δεν είναι υποχρεωμένο το κάθε κανάλι. Εκτός αν θέλει να κρατήσει για κάποιο λόγο κάποιο αρχείο. Δεν ήταν υποχρεωμένο το κανάλι να μου κρατάει με ένα αρχείο. Για κάποιες μέρες μπορεί να κρατούσε και λίγο ετόγραφο το κανάλι για πολλούς λόγους δικούς τους. Πού να περίμενα το κανάλι να μου δίνει μετά από ένα μήνα κανείς εκπομπή. Και εκεί κράτησα εκείνα τα φοβερά αρχεία, πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση ιδιωτικών καναλιών στα μεγαθύρια, την Getty Gray, τη Mary Linda, την Ντούκισσα. Πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση. Γι' αυτό είπα πρόσφατα που έκανα μια κοινοποίηση κάποιος ποιος ξέρει τι και λέει στον Αντένα και στο Μέγκα η κυρία Mary Linda. Όχι. Mary Linda 2 χρόνια πριν παίξε σύριαλ του Μέγκα και του Αντένα, την παρουσίασα εγώ στο Magic Show. Και εκεί ο Γονίδης, πολύ πιο πριν το 90, Γενάρη του 90, χωρίς να έχει γίνει καμία μουσική εκπομπή στην Ελλάδα, παρουσίασα τον Γονίδη. Μετά τον Νότι Σφαγιανάκη, τον Τελέγκα πρώτη του εμφάνιση και όλες αυτές τις κυρίες, Σωτηρία Μπέλου, που έδωσε 3 φορές σύνδεξη στη ζωή της, είχα τη χαρά, πετώντας εκείνα τα λεφτουδάκια μου, να έχω τις κασέτες, αλλιώς δεν θα βρίσκα και θα έλεγα, και θα μου καλά, λες παραμύθι τώρα, παρουσίασε Σωτηρία Μπέλου. Και εγώ την παρουσίασα τρίτη της εμφάνισης στην ελληνική τηλεόραση. Κρατικά κανάλια, η ΕΝΕΔ και εγώ την είχαμε τη Σωτηρία Μπέλου. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Αυτή τη σπουδαία. Ήταν μεγάλη φωνή η Σωτηρία Μπέλου. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η Σοφία από Εύβοια είναι.
0: Γεια, Σοφία.
1: Τι κάνετε?
0: Εδώ, καλά. Σοφία. Εδώ, εσύ πώς πας?
1: Μπράβο. Καλά, δόξα.
0: Τι κάνεις στην Εύβοια ο καιρός?
1: Σήμερα έχει ζέστη.
0: Ζέστη,
1: ναι, ναι, ναι. Έχει αρκετή ζέστη.
0: Και τώρα και τέτοια ώρα έχει έξω ζέστη.
1: Έχει λίγο δροσιά προς τα έξω, αλλά γενικά σήμερα έχει ζέστη όλη την ημέρα.
0: Ναι.
1: Έχει και αυτή τη σκόνη.
0: Όχι,
1: από
0: Αφρική.
1: Από ό,τι είδα, ότι πρέπει αύριο να φτάσει έως εδώ. Γιατί ο ουρανός είναι κόκκινος πάνω.
0: Τι λες μου.
1: Και όταν είναι ο ουρανός κόκκινος, φέρνει αυτή τη σκόνη.
0: Ήθελα να ξέρω, αρέσει. Τόσο βόλτα κάνει κάτι την Αφρική και φτάνει εδώ.
1: Έλατε.
0: Δεν έφτανε κάποτε. Δεν είχε την ίδια έρημο η Αφρική.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς φτάνει τώρα, ρε παιδί, με αυτή η ηλικία που είμαι. Δεν θυμάμαι ποτέ να ερχόταν σκόνη από την Αφρική.
1: Δεν παρά θυμάμαι ποτέ.
0: Τα τελευταία 10-15 χρόνια κόβει πολλές βόλτες.
1: Πράγματι.
0: Και πολύ λέω. Και πολύ λέω με αυτό που έγινε πέρυσι πρόπερσι. Θυμάσαι που κοκκίνησε η Αττική.
1: Κατακόκκινο αυτό, είδες. Τι πράγμα. Πολύ χάλια. Δηλαδή αυτή η σκόνη είναι και ανθυγενή στον κόσμο. Είναι τόσο χάλια. Δεν
0: μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί μου.
1: Να φανταστείτε ότι εδώ έχω δει σε σπίτια τα οποία έχουν. Έχει βρέξει και έχουν πέσει η βροχή και έχει κάνει σαν σταλαχτίτες επάνω στα χρώματα, στο βάψιμο του τοίχου.
0: Ναι.
1: Είναι η κοκκινίλα του, έχει μείνει κόκκινο από το χώμα αυτό. Αυτό, ναι, ναι. Έχει δηλαδή ένα σπίτι τώρα που βλέπω.
0: Ναι.
1: Είναι μου έρχεται να πάρω το λάστιχο και να το ρίξω κάτω.
0: Και λέει αύριο θα έρθει πολύ, ε.
1: Ναι.
0: Και αύριο μεθαύριο ήρθε.
1: Αύριο σίγουρα.
0: Θα έρχεται με καράβια.
1: Ποιο είναι το χειρότερο? Είναι ότι έχουμε νοτιά και το φέρνει προς τα πάνω.
0: Τι λες να έχει, με καράβια λέει να έρχεται με αεροπλάνα.
1: Έλατε.
0: Δεν ξέρω. Έχω γίνει πολύ άπιστο στο μας. Πολύ κακό αυτό μου κάνει, στενοχωριέμαι.
1: Δεν ξέρω και εγώ τα ίδια.
0: Εγώ τόσο χρόνο που είμαι, λέω, δεν ήταν εκεί πέρα οι έρημοι όλους τους. Δεν νομίζει η Αφρική τώρα τελευταία να φτιάξει έρημους.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το πράγμα.
0: Να πω, ρε παιδί μου.
1: Περίεργα γίνονται.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Αν είχαμε βοριά, πραγματικά, αν έχουμε βοριά, αύριο μεθαύριο, τότε θα διαλυθεί πιο εύκολα, θα φύγει. Θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό, βέβαια. Λοιπόν, Ηλία, ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Άκουσα αυτό το ατύχημα που είχατε. Το...
0: Ναι. Αυτό... Με το λάδι.
1: Με το λάδι. Αυτό πότε ήταν ακριβώς, ποια ημέρα ήταν αυτή.
0: Με το λάδι.
1: Uh-huh.
0: Πρώτον άνθρωπος αυτό μας είπε πριν 3 χρόνια. Και το δικό μου το περιστατικό ήταν χρόνια τώρα. Είναι χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Πρέπει να ήταν. Περίμενε και θα σου πω περίπου πόσο. 94 με 95.
1: Α, 94.
0: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν το ξεχάσω. Πήγαινα στο ψυχικό μια φίλη, μια συμπαρουσιάστρια που είχα στην τηλεόραση. Και την παίρνω τηλέφωνο, τη λέω, αφού δεν έχω σκοτωθεί, άσε, έχω πάθει αυτό. Και μου λες αυτή την κατηφόρα. Δεν γίνεται να ζεις. Λέω, ευτυχώς ζω. Ήταν ένα φοβερό πράγμα. Σου λέω, πάνω ποιος ξέρει από το βουνό του Γαλατσίου, πάει ένας δρόμος ευθεία κάτω, δεν σταματάς πουθενά αν δεν βρεις κάπου σε κανένα.
1: Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και λέω ότι κάποιον Άγιο και κάποιος σε βοήθησε αυτή την ώρα.
0: Ναι, κάτι φορές μου έχουν συμβεί αυτά.
1: Έχουν συμβεί. Αυτό θα κρατάς την ημέρα και την ημερομηνία. Γιατί αυτή την ημέρα μπορεί να υπήρχε μία ημέρα η οποία ήταν γιορτή. Σε βοήθησε η Παναγία. Μπορεί να ήταν η μέρα της Παναγίας, μπορεί να ήταν κάποια άλλη γιορτή. Κάτι. Γι' αυτό κρατάμε, αυτό θέλω να πω εγώ, ότι κρατάμε ακριβώς κάτι που μας τυχαίνει μπροστά μας, κάτι άσχημο, λέμε, ή κάτι ωραίο, κάτι ωραίο.
0: Ναι.
1: Κρατάμε την ημερομηνία ακριβώς. Ακριβώς την ημερομηνία.
0: Ναι, ρε Σοφία, αν είναι κάτι κακό, άκουσε με κάτι, Σοφία. Αν είναι κάτι κακό όμως και είναι μια, εκείνη η μέρα μια, λέμε σήμερα τα γιου, τα άδερε παιδί μου πέτυχε αυτό. Δηλαδή, σε σώζει ή σου ήρθε το κακό και την ημέρα. Πάω διπλά εγώ.
1: Όχι, καθόλου. Αυτό σε σώζει αυτή την ημέρα. Η ημέρα αυτή μπορεί να ήταν Τρίτη, μπορεί να ήταν Πέμπτη, μπορεί να ήταν μια γιορτή μεγάλη. Κάποιος Άγιος αυτή την ημέρα που γιόρταζε σε προστάτευσε. Σε προστάτευσε. Αυτό θέλω να πω. Ότι οτιδήποτε ας πούμε συμβαίνει στον κάθε άνθρωπο, μα είτε καλό, μα
0: θες
1: είτε
0: να πεις
1: καλό,
0: να πάρουμε το θετικό ότι σου έκανα κάτι καλό, ναι.
1: Ότι πραγματικά, ότι εγώ θα ήθελα να κράταγα αυτή την ημέρα και αυτή την ημέρα κάθε χρόνο θα μπορούσα να κάνω ή μια λειτουργία ή να στείλω ένα πρόσφορο στην εκκλησία. Ναι. Ή να πάω να κοινωνήσω ή να ανάψω μία λαμπάδα.
0: Με βάζεις άλλη σκέψη τώρα θετική μένα, αλλά...
1: Ηλία, ναι. Αν το λειτουργήσεις λιγάκι, γιατί είσαι έξυπνος άνθρωπος και γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα, λοιπόν, αν το λειτουργήσεις λιγάκι, θα δεις ότι ναι, μεν, γιατί είμαστε θρησκευτικοί άνθρωποι, εντάξει, πρέπει να πάντα να τα προσέχουμε όλα αυτά και όχι τα άλλα, λοιπόν, και μπορείς να το σκεφτείς λίγο να δεις και θα κάνεις αυτό το πράγμα. Αν σε περίπτωση τώρα εσύ δεν ξέρεις ποια ημερομηνία είναι, ας το πούμε, τι ήταν χειμώνας, καλοκαίρι, τι ήταν ακριβώς.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Πάντως θυμάμαι το ότι δεν έβρεχε. Πάει να πει ότι μπορεί να ήταν και φθηνό. Μην είμαι ψεύτης τώρα, γιατί είναι πολλά. Θυμάμαι το περιστατικό, μόνο το φοβερό.
1: Να μην
0: ελέγχω αυτοκίνητο και να κάνω. Μου κόβε μονάχα να κάνω αριστερά-δεξιά και έλεγα. Όσο κάνω αριστερά-δεξιά, έτσι νόμιζα και την ώρα. Πάνω που, όπως είπε πολύ σωστά ο Αθανάσιος, δεν είναι σε να είσαι σε τσουλήτρα. Αλλά νόμιζα πως κερδίζω απόσταση κάνοντας αντί να πάω ευθεία. Και έστριβα. Πότε δεξιά, πότε αριστερά.
1: Σώθηκε.
0: Και το κατάφερα να ζυγζάκ το αυτοκίνητο.
1: Μα σώθηκε. Έσωσε τη ζωή σου αυτή την ημέρα. Δηλαδή, αν σε περίπτωση δεν γνωρίζεις και δεν ξέρεις την ημέρα αυτή, θα μπορείς κάθε χρόνο να κάνεις κάτι, έστω και την άνοιξη. Ας πούμε, τι περίπου ας πούμε, ήταν το χειμώνα, ήταν κάποια μέρα.
0: Αν ήξερα την ημέρα εκείνη, να ξέρω που λες ποια γιορτή.
1: Μπράβο. Αυτό ήθελα να σου πω. Αν ήξερες, έπρεπε πάντα να κάνεις κάτι γιατί σε έσωσε σε έσωσε κάτι άγιο, κάτι καλό, κάτι καλό. Γιατί ανθρώποι είμαστε, εντάξει.
0: Καλά, καλό. Να σου πω, Σοφία, για το διασκεδάσουμε λίγο. Ωραία, σκεφτώ, ωραία. Σκεφτώ. Ωραίες οι σκέψεις σου, αλλά έλεγα τώρα ωραία. Μέσα μου. Άσε, μην το ξανασκεφτώ, ή το ξαναγίνει.
1: Όχι.
0: Άσε, μην πω την Αγία Ατάδε και η κακομοίρα και αυτή η Αγία μου κάνει κάθε χρόνο το ίδιο.
1: Όχι, εσύ απλά, κοίτα, γελάμε έτσι απλά. Εσύ θα κάνεις όμως αυτό που σώθηκες, θα πας σε... δεν πειράζει αν είναι οποιαδήποτε άλλη μέρα, ας πούμε πας η Κυριακή, Σαββάτο, όποτε μπορείς, και κάνεις για αυτή την ημέρα που σώθηκες μια λαμπάδα ή ένα λαγιασμό ή κάτι που ένα πρόσφορο στην εκκλησία για μια λειτουργία με τα ονόματά σου πάνω και των παιδιών και τα δικά σου και το δικό σου το όνομα υπέρ υγείας.
0: Εντάξει, τώρα αυτό, κοίτα,
1: αυτό.
0: Είναι λίγο πιο γυναικείο. Είναι πιο γυναικείο λίγο, εγώ είμαι σε αυτά, είμαι λίγο πίσω, ρε Σοφία.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, εσείς έτσι τα λέγατε, εγώ είμαι λίγο, ναι. Λάτρευα τη μάνα μου και πάλι πάω, αγγίζω το εικόνισμα που τα βάνα φύγω, λες και είναι Άγιο και ναι. Δεν τις έχω κάνει εύκολα, λέω αμάν τι είναι σήμερα, πόπο λένε, πώς το λέμε, σιτάρι που κάνω για τις ψυχές, δεν έχω κάνει τέτοια, είμαι λίγο... Σε κάποια πράγματα συναισθηματικά στη σκέψη
1: καλά,
0: είμαι.
1: Μπορεί να μην τα γνωρίζεις όλα τα πράγματα, αλλά ας το πούμε ότι ένα Σαββάτο, που Σαββάτο πάντα, μπορείς να μπεις σε μια εκκλησία και να ανάψεις κεράκι για τους γονείς σου που έχουν.
0: Ναι, καλά, αυτά τα κάνω. Αυτό κοιτά. Αυτά τα κάνω ακόμη και κάνω καλό γνωστό μου και γράφω υπέρ υγεία κάτι τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και γράφω και ονόματα καλών ανθρώπων. Τι μου λέει αυτά, ναι, το κάνω όποτε πετύχω.
1: Αλλά κάνε κάτι για... Κάνε οπωσδήποτε κάτι για... Επειδή σώθηκες, κάτι, κάτι. Ναι. Κάνε κάτι.
0: Θα κάνω χρόνο, και κάτι για... για το κλείσουμε γελαστά. Ναι, θα ναι, κάνω ναι. Και κάτι για το γλίστριμα.
1: Ναι, αυτό. Για αυτό το πράγμα. Γιατί
0: και σώθηκε. Μετά θα σας πω κάτι. Άκουσα με Σοφία, μετά θα ακούς κάτι. Μια... Κάτι που θα πω για αξίζει μετά. Αφού ναι. Κλείσω με σένα. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σε ευχαριστώ,
1: ναι, ναι.
0: Σοφία.
1: Χάρηκα.
0: Να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια Σοφία μου, καλή συνέχεια. Καλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Να πενθυμίσω τα μεσημέρια 12:01. Βελόπουλος. Εδώ. 12:01. Αν θέλετε να έχετε τρόχισμα στο μυαλό. Βελόπουλος. Μετά. Ο Γρηγόρης Σερέτης. Μετά. Ράδιο Μακελάριδες. Πάμε. Ο Στέφανος Ογίος. Πάμε σε γραμμή. Ενώ εγώ μέχρι την Παρασκευή το βράδυ έχουμε εκπομπές εδώ. Σταματάμε για κάποιες μέρες, Παρασκευή βράδυ. Δεν ξέρω μετά τι το ραδιόφωνο, τι θα κάνει και θα επιλέξει την ώρα αυτή να βάλει. Αν βάλει, επαναλήψει, είναι θέμα δικό του. Αν βάλει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι, που θα είναι σίγουρα χρήσιμο με το ραδιόφωνο, ό,τι επιλέξει είναι θέμα δικό του. Εγώ δεν έχω φέρει κουβέντα τι είναι, τι θα πρέπει να κάνει. Ξέρει το ραδιόφωνο τι θα κάνει. Όμως, τηλεόραση, Σάββατο βράδυ, alert, παίζει 2 με 4 τη νύχτα. Όπως και την Κυριακή το βράδυ και τις επόμενες μέρες που θα λείπω θα παίζετε την ίδια ώρα Σάββατο βράδυ Κυριακή εκπομπές που γυρίζουμε, θα γυρίσουμε να είναι έτοιμες για την τηλεόραση του Alert. Αυτό μπορώ να σας ενημερώσω για να μην αρωθείτε Δευτέρα χωρίς να ξέρω τι θα είναι εδώ, θα είναι επαναλήψεις, θα είναι κάποια άλλη, είναι θέμα του ραδιοφώνου ότι σκεφτεί το καλό του ραδιοφώνου του. Λοιπόν, το υπεύθυνο εννοώ. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Η Ζωή είμαι.
0: Γεια σου, Ζωή.
2: Καλά είσαι.
0: Εδώ, Ζωή, σας ακούω.
2: Ναι. Ήθελα να σου πω ότι εκεί που είπες στα Τουρκοβούνια,
0: ναι.
2: Στο Γαλάτσι,
0: ναι.
2: Υπάρχει...
0: Αχ, έπεσε η Ζωή. Κάτι κάναμε, Ζωή, ξαναπάρε. Κάνε τον κόπο και πάρει γιατί κάτι σου κάναμε. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, την αγάπη μου και τα σέβη μου Μαρκελούς. Γεια σου Μάρκελε. Διάβασα την, πριν την, εννοώ τα μηνύματα που μου γράφετε και στην τηλεοπτικά, τα οποία δεν σας διαβάζω πολύ γιατί ρίχνω βάρος όταν γίνεται και γύρισμα παιδιά για το alert. Σας έχω σε δεύτερη μοίρα, μην παραξηγείτε γιατί. Γιατί είναι και οπτικά λίγο άσχημο να μιλάω σε μια κάμερα εκεί τηλεοπτικά και μετά να πάω να τρέχω καπαλού να κοιτάω σαν αγνό την κάμερα της τηλεόρασης του Alert. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Είναι η κυρία Ζωή. Α, όχι.
3: Όχι, Λία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου Γιώργο μου, κυρία Ζωή, ξαναπροσπάθησε. Πάμε στον Γιώργο. Έλα Γιώργη.
3: Λοιπόν, η οδός που κατέβαινες είναι προς το Παπαδάκι.
0: Έλα. Κατάλαβες τώρα πια. Μόλις είναι στο βουνό.
3: Από την πρεσβεία του Ισραήλ και κατεβαίνει στο Γαλάτσι κάτω.
0: Μπράβο, αλλά το Ισραήλ έχει άνοδο και αυτή είναι από τη γωνία του βουνού πάνω κάθοδος.
3: Μπράβο. Αυτή είναι η Πρωτοπαπαδάκη. Είναι μια κατηφοριά που σε πιάνει, ναι, σε πιάνει και δέος και να μην έχει λάδια.
0: Τι να σου πω όπως τα λες.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό έλεγα κάποιος από εκεί που να ξέρει.
3: Έχω γλιστρήσει εγώ εκεί, αλλά δεν ξέρω, όχι από λάδια, από νερά της βροχής.
0: Ακού, και όπως προχωράει καμιά εκατοστή μέτρα κατά μήνα, βρίσκει μια γωνία πρέπει να στρίψουμε δεξιά.
3: Μπράβο.
0: Επάνω εκεί στη γωνία κατάφερα κάνοντάς το και έπεσα με τα πλάγια. Λέω αστύψω τώρα.
3: Πού τα κατάφερες, είσαι πολύ μάγκας.
0: Δεν ξέρω. Κάτι βοήθησε, τι μάγκας είμαι.
3: Ναι. Και εκεί ανοίγει το μάτι σου από δρόμους. Δηλαδή ο δρόμος φαίνεται έτσι φαρδίζει να ανοίγει το μάτι σου. Να πούμε και φοβάσαι τα πάντα.
0: Όπως έλεγα μπροστά μου, έλεγα πού πέφτω πάνω, σε ποιο αυτοκίνητο πέφτω τώρα.
3: Ναι. Ό,τι παραμπάριζα, τελείωσε.
0: Ναι. Θα ήταν καμιά μάγκησα. Αγία ή κανένας μάγκας Άγιος.
3: Το πιο πιθανό. Μην συζητάς. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ. Τίποτα άλλο κάτι δικό σου.
3: Εγώ σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ εγώ, αλλά κάτι άλλο δικό σου.
3: Τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ για την πληροφορία.
3: Όλα καλά. Χαιρετισμού στο Γιαννάκη μας, στο Βασιλείο. Τίποτα
0: άλλο. Α, Γιώργο, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο, που πήρε χθες, μας έκανε έκπληξη. Στην αρχή δεν το κατάλαβα τι κάνει. Με ξεγέλασε λίγο, αλλά μετά λέω κάτι μου λέει αυτή η φωνή. Μιλάει συχνά, αλλά δεν του είπα ποιο όνομα. Και μετά το Γιάννη Βασιλείου. Καλό φίλο, καλό παιδί. Και το Γιάννη του Βασιλείου. Δεν ξέρω αν πρόλαβε και του κάνει κανεί όλη την πρωτιά, αλλά κάτι μου φαίνεται, ρε Γιάννη. Καλά, το γιο τον έχω. Πρωτιά, αυτή η καταπληκτική σκηνή που την είδε Στεφανίδη και μου λέει φέρ την άμμο αύριο. Και την έβαλε και στο Alter τότε. Έτσι, έχω ξαναπεί, αν με ακούει ο Γιάννης ο Βασιλείου, ξέχασα χτες να το πω. Μου λέει, θα σου φέρω να κάνουμε πρώτη εμφάνιση του παιδιού μου. Δεν ξέρει κανείς ότι είναι ο γιος μου. Ο Γιώργος ο Αλκαίος. Και τους φέρνω και το έχω ξαναπώ, αλλά αξίζει, ακούσε παιδιά, για πατέρα. Εγώ έχω ευαισθησία, μανάδες, πατεράδες, για τα παιδιά τους. Και κάθονται, λέω, τον κύριο, το ξέρετε, να ξυλάβαινε μέρος στο φεστιβάλ ο Γιώργος ο Αλκαίος στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και δεν ψωναλάβαινε και ο Γιάννης. Το ότι ήτανε. Λοιπόν, το ξέρετε, μου λέει, όχι, δεν ξέρω τον κύριο. Εσείς το ξέρετε τον κύριο, λέει, όχι. Κι όμως θα αγωνιούν πατέρας με γιος και δακρύζουν. Ο Γιάννης ειδικά αγκαλιάζει. Αγόρι μου, του λέει, του Γιώργου, του Αλκαίου και αγκαλιάζονται. Αυτό το φοβερό το έχω το στιγμιότυπο. Τελεσίτη καταγεγραμμένο. Δεν αποκλείεται όμως καιρό πριν εγώ γνωρίζοντα τον Γιάννη, μπορεί να έχουμε κάνει και με τον Γιάννη το πρώτο βίντεο κλιπ. Κάναμε ένα γύρισμα εκεί, ήρθε, μου φαίνεται, ή μου φέρε το πρώτο Θηλυκέ μου κουρσάρε. Ένα ωραίο τραγούδι που είχε, πολύ ωραίο τραγούδι. Και ήταν και λίγο έλξη για τις γυναίκες, γι' αυτό και έσκησε ο Γιάννης πάντα και με τις γυναίκες εκεί στα κέντρα του. Θηλυκέ μου κουρσάρε, το κορμί μου, το κορμί, λάφυρο πάρε, πάρε. Θηλυκέ μου κουρσάρε, το κορμί μου, λάφυρο πάρε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα τα θυμίσω του Γιάννη. Αλλά αφού το έφερε κουβέντα τώρα ο Γιώργος για το φίλο μας το Γιάννη που βγήκε χθες και που μίλησε. Με έχουν τιμήσει πολλά παιδιά, όπως τους έχω τιμήσει και εγώ όμως, μεγάλα ονόματα, πάντοτε που είχα τη χαρά ή τη διέστηση να τους καλώ. Και καλά παιδιά, καλοί άνθρωποι. Δεν ξέρω γιατί παιδιά, δεν μου βγήκε ένα-δύο μόνο. Ένας μου βγήκε μεγάλο όνομα, θα σου πω να ακούσεις να γελάσουμε. Δεν θα πω το όνομά του όμως, εντάξει. Μεγάλο όνομα. Και τον φέραμε και κουβέντα πριν λίγες μέρες εδώ, από Σύπτες. Μου λέει, είμαι στο κανάλι 29, ο μόνος, με στήσαν δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι με έχουν στήσει μόνο. Αυτό το μεγάλο όνομα και μια άλλη γυναίκα που ενώ με είχε τιμήσει με δύο εκπομπές, μεγάλο όνομα και αυτό, πολύ μεγάλο όνομα. Και αυτό δεν θα το πω γιατί είναι λίγο ψιλοκακοήθεια μετά να το πω. Αλλά μερικές φορές τι κάνουν τα ιδιωτικά. Αξίζει να τα ακούσετε αυτό, παιδιά. Να μαθαίνουν και οι πιο νέοι. Και ειδικά οι παρουσιαστές. Αυτόν τον το μεγάλο όνομα λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή που έκανα εγώ, την πρώτη εκπομπή μουσική της Ελλάδος, εδώ κανάλι 29, ας γελάσουμε τρελά, με ονόματα όπως τον Ψάλτη, τη Φιλίνη, τη Ζωβάνα, τη φοβερή, τη Φραγκούλη. Θυμάστε τότε μια αδερφή της έκανε παραγωγές στην τηλεόραση, αλλά και αυτή πολύ ανεβασμένη τότε με δικές της εκπομπές, Ζωβάνα Φραγκούλη. Ψάλτης, πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση ιδιωτικά κανάλια, Ελένη Φιλίνη, Γιώργος Πάντζας, δεν ξέρω ποιος άλλος, και ονόματα όπως Άντζελα Δημητρίου, Ζικ Ζακ τότε με το Τρομοκράτης. Φοβερό το συγκρότημα αυτό. Ήλιας Κλωναρίδης, αυτή η φωνάρα. Γιώργος Αρίστεος, χωρίς τον αδερφό της Χαρούλας Αλεξίου. Και άλλα ονόματα τραγουδιού λοιπόν. Εκεί, Άντζελα Δημητρίου, δεν ξέρω αν την είπα. Ναι. Εκεί λοιπόν μου δίνει ραντεβού να μας έρθει Κυριακή βράδυ ένα μεγάλο όνομα και δεν μου έρχεται. Ευτυχώς που είχα λάβει τα μέτρα. Την άλλη μέρα τηλεφωνώ, ρε κύριε, ήρθα, μου λέει, εκεί πέρα. Προσέξτε, λέω μικρότητα, γι' αυτό δεν από το όνομά του. Ήρθα, είδα κάτι μουσά τους εκεί και έφυγα. Το λέω του Καραγιάννη την άλλη μέρα που έκανα πολύ παρέα εγώ τότε με τον μεγάλο Κώστα Καραγιάννη. Καραγιάννη Καρατζόπουλος, που έμαθα σαν πνευματικόν πατέρα, έμαθα και τόσα μυστικά που ήμουνα πραγματικά αστακός για οποιονδήποτε του χώρου. Του λέω του Καραγιάννη λοιπόν, που ήταν θεός χωρέστονα, πανέξυπνος άνθρωπος και ρεαλιστής, ομός, καλοπροαίρετος πάντα. Εκεί μέσα είδα να του παίρνω συμβουλές από τον Κατράκη μέχρι τι να σας πω. Αυτή η μορφή και στη Σουλτάνη, στην Εξαρχείων, όσοι ξέρουν, για να μην νομίζω ότι μιλάμε και λέμε παραμύθια εδώ, μιλάμε ουσιαστικά, ρεαλιστικά και πραγματικότητες. Του λέω λοιπόν του Καραγιάννη, μες στις εκθέσεις, ευτυχώς που είχα φωνάξει και Ατζίνας Πιλιοτοπούλου, είχε όλα για το Φουστάνι τότε, ήταν μια πολύ ανεβασμένη τότε, Ατζίνας Πιλιοτοπούλου και άλλα ονόματα, αφού το έφερα. Με σώσαν όμως κάποιοι που είχα την ίδια μέρα και άλλους καλεσμένους, γιατί κάναμε γύρισμα και μου δίνανε κάποια ειδική ώρα, θεός χωρέστον, ο Γιώργος ο Κουρίς εκεί. Δεν μπορούσα να κάνω. Και η αιτία που πήγα βέβαια στο κανάλι εκείνη ήταν ο Μάκης ο Κουρίς, να τον έχει ο Θεός καλά. Ο Μάκης ο Κουρίς με πήγε εκεί και έκανα και ραδιόφωνο στο Ράδιο Αθήνα και τηλεόραση. Στην τηλεόραση του κανάλι 29. Λέω του Καραγιάννη λοιπόν το προστατικό μου, λέει, τι σου είπε. Θεός χωρέστον, ρε Καραγιάννη. Τίποτε, Λιάκο μου, θα σου πω τι έγινε. Έμαθε πως ήταν το Πασόκ το κανάλι. Σου λέει με μουσια θα είναι όλοι εκεί πέρα. Και σου είπε ότι ήρθε και δε μουσια και φύγε. Αυτή ήταν η πραγματικότητα για αυτό το μεγάλο όνομα. Από τα κορυφαία ονόματα. Δεν θέλω να το πω όμως τώρα, γιατί είναι για τη μνήμη του. Θεός χωρέστονα. Είναι ψιλοκακή, αν το πω. Με ενδιαφέρει το περιστατικό τι μπορεί να συμβεί και στη δουλειά σου και παντού. Αλλά αυτό που ο Καραγιάννης ήταν το φοβερό έξυπνο, δεν ήρθε καθόλου, μου λέει. Απλώς σου λέει του Πασόκ κανάλι, μουσια θα έχουνε, ήταν της μόδας τότε. Όλοι με μουσια, θυμάστε, ήταν οι. Δεν παρεξηγηθεί κανείς, πρασινοφρούρι και τέτοια. Οπότε σου λέει το κανάλι αυτό, αυτή θα είναι με μουσια. Θεός χωρέστον. Και ένα άλλο κρούσμα που είχα που με έστησε γυναίκα, είναι το ότι ενώ έχουμε κάνει δύο εκπομπές με αυτό το κορυφαίο, πολύ μεγάλο όνομα. Και από τα σεβαστά ονόματα, τώρα δεν είναι τόσο πολύ στην επικαιρότητα, γιατί είναι από τις πιο παλιές. Κάθε είδους τραγούδιο έχει τραγούδιση. Και μετά έμαθα αργότερα ιδιωτικά η Ηλία με αυτή την έφαγε. Παίρνω τηλέφωνο, μου έχει δώσει ραντεβού και αυτό είναι πρόσφατα. Πριν 3 χρόνια, στο Χάι, κάνω μια εκπομπή με τη μάνα του παιδιού μου, τη Μητρατή Κοϊνάκη, και λέω σήμερα έχουμε καλεσμένη την τάδε. Ξαφνικά παίρνω το πρωί τυπικά, γιατί μου λέει Ηλία μου, πάρε με να με ξυπνήσει, μη δεν έρθω. Να προλάβουμε τη μία η ώρα. Παίρνω παιδιά τηλέφωνο και ακούω μια φωνή, ένας τύπος, ναι. Λέω ότι η κυρία, τι θες, μου λέει. Περνά τα πολύ ζηλιάρης, πολύ ηλίθιος, κρίμα κάποια ονόματα που κάνουν τέτοιους ανθρώπους παρέα και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, γιατί αργότερα έμαθα το που θα σας πω. Του λέω έχουμε σήμερα, δεν θα έρθει πουθενά. Του λέω εντάξει, να είσαι καλά. Το φέρνω κουβέντα μετά σε κάποιον, 2 φίλους, 3 του χώρου που είναι, και μου λέει, όχ, μου λέει. Αυτός ο ηλίθιος της έχει κάνει κακό της γυναίκας αυτής, δεν την αφήνει κάτι φορές να τραγουδήσει κιόλας. Κρίμα, γιατί ήταν ένα όνομα πολύ σεβαστό και ζευτινής δεν λέω το όνομα, γιατί αν το πω θα χάσουμε, θα πέσω στα μάτια τι σας κάνω τα ιδιωτικά μερικές φορές, είτε άντρες είτε γυναίκα. Ήταν τόσο ζώων, λέω, έχουμε γύρισμα. Μου έχει πει, γυναίκα, δώσει την έγκριση χθες. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θα έρθει. Κρίμα, ένα πολύ μεγάλο όνομα. Και πολύ σεβαστό όνομα. Έχει τραγουδήσει από δημοτικά, από νησιό, ούτε ξέρει τα κέρατά της. Μεγάλο όνομα. Όταν λέω μεγάλο όνομα, μιλάμε πως εύχομαι να φύγει. Όταν θα φύγει, θα λένε όλες τις τηλεοράσεις που έφυγε αυτό το από τα ονόματα. Τρίλο. Ζή. Λοιπόν, ακούστε ο ηλίθιος αυτός. Ακούστε τι κακό έκανε κρυφά. Τώρα το σήκω στο τηλέφωνο και η γυναίκα κοιμότανε. Δεν πρόκειται να τον έβαλε αυτή. Για ένα λόγο. Διότι έχουμε κάνει δύο εκπομπές, δύο ώρα, καταπληκτικές, την ανεβασμένη και όλα και στο διαδίκτυο. Και δεν είχε λόγο αυτή η γυναίκα που μου είχε έρθει την πρώτη φορά που λέγανε θα σου έρθει και την παίρνω και μου ήρθε και κάνουμε εκπομπή και ξανακάνουμε εκπομπή. Οπότε δεν είχε λόγο να μην έρθει. Ο τύπος αυτός ήταν αυτό που έμαθα αργότερα. Όχι, μου λέει και από κέντρο να έχει σταματήσει. Τι λες? Ναι, αυτή ήταν τέτοια πορεία και τέτοια δουλειά και τη σταμάτησε. Τώρα είναι μεγάλη στην ηλικία η γυναίκα. Πρέπει να είναι καμιά. Την υποπτεύομαι γύρω στα 80-85. Αυτά να τα βλέπουν παιδιά. Όλοι όσοι είναι στο καλλιτεχνικό χώρο και κάνουν παρέα με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν το κόμπλεξ. Ξέρετε πόσες καριέρες έχουν χαθεί επειδή άντρες ή γυναίκες ακούσανε τα ιδιωτικά τους και από τη ζήλια τους, από τη ζηλοφθονία τους, γιατί υπάρχουν και ζευγάρια που μπορεί ο ίδιος στο χώρο του να είναι να σε ζηλεύει και να μην θέλει το καλό σου. Δεν ανάγκη να είναι μόνο στο καλλιτεχνικό χώρο. Να είναι κάποιος και να τον επισκιάζει, να είναι κάποια γυναίκα να τον αγαπάει κάποιον. Ή ένας άντρας να αγαπάει μια γυναίκα. Αυτή με τη ζήλια ή αυτός με τη ζήλια, να μην θέλει να είναι στο χώρο αυτόν. Παρόλο που μπορεί να τον στηρίζει, γιατί έμαθα πως αυτός στηριζόταν την Μπλαχανάς από τα λεφτά της πρωταγωνίστριας αυτής. Τον έθρεφτε. Και αντί να κοιτάει, να δίνει, να συνεχίζει την πορεία της και την καριέρα της που είναι λαμπρή της γυναίκας αυτής, έκανε ό,τι μπορούσε να σαμποτάρει. Αφού μαθαίνοντας ότι την είχε επηρεάσει να φύγει και από άλλα κέντρα και να ανασυνεπείς αυτή η σπουδαία. Λοιπόν, αυτά τα κουσκουσάκια αξίζει να τα κουβεντιάζουμε και να τα λέμε, γιατί μια εκπομπή θέλει όλα, θέλει τα πάντα, αλλά θέλει και τα πικάντικα αυτά, τα καλλιτεχνικά. Λοιπόν, 2-17-18.000. Βλέπω με έχετε αφήσει χωρίς τηλέφωνο. Έτσι κάνει κάτι βουντού εκεί πέρα ο Θοδωρής ο Μπαρβαρής. Κάνει δηλαδή κάτι και τα διώχνει. Δηλαδή κάνει κάτι τέτοια τα οποία μου κάνει εντύπωση κάθε φορά, όπως προχθές. Καλά, όχι, δεν το πω το προθεσινό, γιατί είναι σαν να ήταν επίτηδες. Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν. Να υπενθυμίζω πάντα, Ράδιο Μακελάριδες, τα απογεύματα ο Στέφανος Οχίος, Γρηγόρης ο Σερέτης, Βελόπουλος στα μεσημέρια και εμείς κάνουμε τις τελευταίες μας εκπομπές μέχρι την Παρασκευή, τυπικά να σας ξεκουράσω και λίγο. Αρκετά με έχετε μέσα στα πόδια σας. Να ξεκουραστείτε λίγο, να μην με ακούτε για μέρες, να σκεφτείτε και λίγο, να πείτε άξιζε αυτή η εκπομπή ρε παιδί μου, ή νομίζαμε πως μετράει. Αν μεν άξιζε θα σας λείψω και θα με περιμένετε. Αν δεν άξιζε θα πείτε α, απαλλαχτήκαμε. Πιστεύω όμως ότι έχουμε κάνει ένα καλό βέλος διπλής εκτίμησης και είναι μια εκπομπή σας κρατάει μάλλον ενδιαφέρουσα συντροφιά. Είμαστε λοιπόν μέχρι την Παρασκευή. Σάββατο Κυριακή οι εκπομπές του Alert, όπως αυτή που μαγνητοσκοπούμε απόψε για να παιχτεί, μαγνητοσκοπείο Σαββάκης, Αποστόλης, θα παίζονται κανονικά τις επόμενες εβδομάδες. Όποιοι τη λείψουμε, μία εβδομάδα, δύο, ό,τι λείψουμε. Έτσι. Για να δούμε τώρα, ζωή, περιμένω τη γραμμή που είχε πέσει πριν. Την περιμένω, δεν μας πήρε η ζωή, δεν της κάναμε κάτι να έπεσε ή τη ρίξαμε εμείς, δεν ξέρω, να μας πάρει για να της πω και κάτι. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Πήρα να σου πω καλές διακοπές και συμφωνώ με όλα αυτά που λένε οι άλλοι. Κάτι ήθελα να πω. Ήθελα να πω για τον Αντώνη του Σαμαρά.
0: Ναι.
4: Κατεβαίνει στις εκλογές με ποιο θράσος. Έριξε την κυβέρνηση, μας κατέστρεψε εμάς με τα λεωφορεία. Λοιπόν, μας διέλυσε τις οικογένειες και θέλει τώρα να κατέβει να πει τι. Τι να πει ο προδότης. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο ένας Βελόπουλος είναι μόνο, να βάλουμε μυαλό όλοι και να πέσουμε με... Είναι ο πιο ιδανικός. Τελείωσε. Με συγχωρείς πολύ.
0: Όχι, αυτά που λέει είναι ρεαλιστικά, αυτά που λέει είναι πανέξυπνα. Κακά τα ψέματα, κάνει μια πολύ δυνατή αντιπολίτευση. Τι θέλετε,
4: Είναι Θεός, είναι Θεός. Δεν το καταλαβαίνουν αυτοί. Αυτοί είναι άπλιστοι, αχάριστοι, αχόρταγοι. Τον έβγαλα εγώ εδώ στο Χολαργό, τον έβγαλα. Ας κατέβει τώρα να έρθει στο Χολαργό, αλλά έχει κάνει πολλές παροχές. Δεν μπορώ να σας πω στον αέρα, αλλά γι' αυτό έχουν δέσει το σκύλο τους. Και ο κύριος Χατζηδάκη, και εκείνος είναι ό,τι χειρότερο μπορεί. Είχε ραντεβού μαζί μας στο Κολωνάκι και οι άλλοι τον είδανε με το σκυλί στο Κολωνάκι και έκανε βόλτα. Και μία μας είχε ραντεβού στο γραφείο. Λοιπόν, καλές διακοπές. Εγώ σε ακούω συνέχεια, σε άκουσα και το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Εντάξει, το άντεξες την Κυριακή,
4: αφού είμαι στο κρεβάτι, ένα μέτρο είναι η τηλεόραση.
0: Πώς την είδες την εκπομπή τηλεοπτικά?
4: Πάρα πολύ ωραία. Είσαι πάρα πολύ καλός. Ειλικρινά μιλάω. Και μην ξαναπείς τη λέξη είσαι μεγάλος και ξέρω εγώ. Δεν μπορώ, δεν το δέχομαι.
0: Εντάξει, τώρα
4: είσαι
0: κοιτά.
4: Είσαι πάρα πολύ. Η εικόνα σου ήταν πολύ ωραία, πολύ σωστή, σοβαρή και είναι πολύ καλός. Καταρχήν είσαστε όλοι υπέροχοι. Ένας και ένας διαλεκτός.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ και κουράγιο εκεί πέρα. Κουράγιο που μου λες και το κρεβάτι. Κουράγιο, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Κύριε Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Είμαι ο Χρήστος. Σας έχω ξαναπάρει πιο παλιά μια φορά.
0: Ναι, Χρήστο μου.
5: Ήθελα να σας πω σχετικά με τα παρκαρίσματα που λέγατε πιο νωρίς στην εκπομπή.
0: Ναι.
5: Είναι αδύνατον. Ο κώδικας καλός υπάρχει και σωστός είναι οδική κυκλοφορίας.
0: Mm-hmm.
5: Αλλά ειδικά στην πρωτεύουσα είναι αδύνατο να εφαρμοστεί το απαρέγκλητο. Γιατί έχουμε μια πρωτεύουσα η οποία μπορεί να υποστηρίξει ένα συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων.
0: Σωστά.
5: Και έχουμε πολύ περισσότερα από αυτά που αντέχει. Βέβαια δεν είναι το ίδιο με το να υπάρχει παράβαση του «δεν φοράω κράνος, δεν φοράω τη ζώνη μου ή παραβιάζω κόκκινο». Το να κάνει κάποιο μια παράνομη στάθμιση. Δηλαδή η μία κατηγορία αφορά την επιλογή ενός ανθρώπου
0: το
5: να κάνει κάτι παράνομο.
0: Σωστά. Και το ένα που πάει να σκοτώσεις και το άλλο μια παρανομία μικρή.
5: Όχι, πέραν αυτό θέλω να σας πω το γεγονός ότι στο άλλο είναι κάτι το οποίο θα συμβεί ούτως ή άλλως σε ένα βαθμό επειδή δεν υπάρχει υποδομή να είναι όλα τα αυτοκίνητα νόμιμα σταθεμένα.
0: Ναι, ναι.
5: Θα είμαι σύντομα, σας πω και μερικά ακόμα. Σχετικά με τους, τους αστυνομικούς και γενικότερα για οποιουσδήποτε,
0: mm-hmm.
5: αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το πρόβλημα δεν το έχουν οι θεσμοί, όπως π.χ. η αστυνομία ή οι γιατροί. Το πρόβλημα είναι στους ανθρώπους και στην παιδεία που έχει ο καθένας.
0: Ναι.
5: Και δεν είναι και όλα τα δάχτυλα ίδια, όπως παραδείγματος χάρη δεν είναι και όλοι οι δημοσιογράφοι το ίδιο.
0: Βέβαια, τι λες τώρα. Σε όλα τα επαγγέλματα.
5: Δεν κάνετε εσείς το ίδιο έργο όπως κάνει π.χ. ο κ. Πορτοσάλτη ή η κυρία Γιάμαλη. Ο καθένας έχει το δικό του έργο, διαφορετικό.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Θέλω να πεις το ότι. Και δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους αστυνομικούς αν κάποιοι είναι, όπως λες. Είναι και θέμα παιδείας πώς θα φερθούν όταν έρχεται ένας πατέρας και μια μάνα και λέει αυτό είναι το παιδί μου. Μην με κουβαλάς τώρα στην αστυνομία. Πρέπει να έχει και μόνος του τη σκέψη. Και
5: έτσι,
0: να μην κάνει
5: αντίστοιχη. Ο κάθε άνθρωπος έχει προσωπική κρίση, την οποία πρέπει να διαφορμόζει με την διαπαιδαγώγηση που έχει, την ευαισθησία που έχει τι συναντάει εκείνη τη στιγμή στον δρόμο. Όπως και ο κάθε γιατρός έχει ελπιστεί να μην χρηματίζεται στον έργο του, του Ιπποκράτη. Και παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που συμβαίνουν. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι γιατροί είναι το ίδιο.
0: Ναι.
5: Κλείνοντας, να συμπληρώσω δύο πράγματα ακόμα.
0: Ό,τι θέλει.
5: Εγώ είμαι 35 χρονών. Όλα τα χρόνια που θυμάμαι, που μικρός που έχω μεγαλώσει, θυμάμαι πάντα Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ που πολλοί κόσμοι τον πίστεψε, που άλλα ψήφισε, άλλα έκανε.
0: Ναι.
5: Ας δώσουμε και βήμα σε κάτι το οποίο δεν έχει εκτεθεί ποτέ. Έτσι, για τον κύριο Βελόπουλο μιλάω.
0: Mm-hmm.
5: Όχι ότι να παροτρύνω από τον κόσμο να κάνει αυτό, αλλά με βάση τη λογική βλέπεις κάτι το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια βγαίνει, κάνει, δείχνει, κάνει τα ίδια πράγματα.
0: Ναι.
5: Δώσει την ευκαιρία σε κάτι το οποίο δεν έχει δώσει δικαιώματα να δοκιμάσει να κάνει
0: και
5: αυτό που λέει.
0: Και στο κάτω-κάτω απέρριπτο μετά. Εδώ δεν έχει... Έχουμε αντέξει αυτές τις καταστροφές που έχουν φέρει κάποιοι άλλοι. Ωραία.
5: Έτσι.
0: Ο Βελόπουλος θα φέρει την καταστροφή. Μετά μην τον εμπιστεύεσαι ποτέ.
5: Έτσι, έτσι. Μα δεν μπορείς να προδικάζεις για μια κατάσταση. Δεν έχει
0: ακριβώς
5: δοθεί ευκαιρία στον άνθρωπο να κάνει.
0: Ναι, αν ο Θεός με θυμώνει, δισκαδημό. Ο Έλληνας είναι. Ναι, αλλά είναι ίδιοι. Ρε άνθρωπε, μην επηρεάζεσαι έτσι. Όλοι είναι ίδιοι. Γιατί τότε δεν πρόκειται να πας μπροστά και στα προσωπικά σου ποτέ στη ζωή σου.
5: Έτσι. Αλλιώς θα είμαστε όλοι με προκατάληψη.
0: Όχι ιδιωτικό, δεν εννοώ. Ναι.
5: Ναι.
0: Ωραία.
5: Και κλείνοντας, επειδή σας ακούω καιρό, αυτό που θέλω να πω μπράβο και στον επόμενο παραγωγό, στον Μιχάλη. Mm-hmm. Γιατί τον άκουσα τυχαία μια φορά που τελείωνε η εκπομπή σας.
0: Ναι, ο Μιχάλης Οικονομόπουλος, το καλό παιδί.
5: Να τα ακούσει και κάποιος άλλος ακροατής, όπως τυχαία τον άκουσα και εγώ μια φορά,
0: mm-hmm.
5: ο οποίος κρατάει έτσι συντροφιά καλή.
0: Πολύ καλή.
5: Έτσι, χαρούμενη διάθεση.
0: Χωρίς
5: να είναι το δικό σας έργο που σας ακούω καθημερινά.
0: Βέβαια.
5: Αυτά η κυρία μου.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Μια λογική, παιδί. 35 χρόνια άνθρωπο, παιδιά. Αλλά με μια λογική. Όχι να πούμε υπερτυπώ. Ακούστε. Κυβέρνηση λέω ένας. Όλα ακούμε αυτό. Και όταν πιστέψαμε και σε κάτι που το κάτι διαφορετικό, εκεί κι αν έγινε. Ακούστε τώρα σαν σκέψη πώς είναι λογική. Δεν είπε τίποτα υπερβολικό. Δηλαδή, μην πειράζεται κανείς αν του κάτι ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν ξέρουμε τα κόμματα τώρα, τα έχουν μπερδέψει τι γίνεται εκεί πέρα αριστερά. Λοιπόν, για τον κύριο Τσίπρα. Μην πειράζεται κανείς αν κάποιος παιδιά λέει κάτι αυθόρμητα και με μία δίκαιη κρίση. Δεν βγαίνει αποθυμένο ο Τσίπρα, τίποτα. Και δοκιμάσαμε και εκεί πέρα και βρέθηκε το άσπρο μαύρο. Τι είναι αυτό, αυτό είναι κατηγόρια. Είναι πραγματικότητα, αφού έγινε έτσι. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Όχι, δεν πάμε, λέει ο Θεός. Ναι, κατάλαβα. Πώς έπεσε πάλι. Ζωή, και ειδικά η κυρία Ζωή, πώς το έκλεισε έτσι. Έτσι, να πάρει, επειδή μας ξεκίνησε την κουβέντα, γι' αυτό το λέω. Και θα νομίζει η γυναίκα, λες και την κλείσαμε ή οτιδήποτε. Λοιπόν, παιδιά, θα πω, θα το προσέξω πάρα πολύ το σχόλιο αυτό που θα πω. Νομίζω η κυρία Ζωή ήταν στον άκρη της. Όχι, όχι. Δεν ήταν η Ζωή, ήταν η Σοφία. Η κυρία Σοφία ήταν από την Εύβοια που μας είπε. Και που της είπα μετά θα ακούσεις κάτι. Παιδιά, όλα τα επαγγελμάτα, όπως πολύ σωστά είπε και ο προηγούμενος τώρα, όλοι έχουμε τους άξιους πανάξιους και έχουμε και τα παράσιτα στις δουλειές. Θα σου πω ένα προστατικό, δεν θα πω όμως νοσοκομείο. Μόνο αν χρειαστεί με στοιχεία θα πω. Άφησε υπονοούμενα και χθες. Και θα το πω μετά. Το καθυστερώ γιατί το σκέφτομαι αν θα πρέπει να το πω από χθες. Για να παίρνει μπάλα όλους τους γιατρούς που είναι κάποιοι που σκίζονται και στα νοσοκομεία και τους βγαίνει η γλώσσα να προλάβουν. Αλλά υπάρχουν και κάποια καθάρματα που μόνο τον Ιπποκράτη, το Ιπποκράτη τον όρκο, όχι δεν τιμάνε. Όχι δεν τιμάνε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
6: Ναι, μ' ακούτε.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά.
6: Χρήστος με λένε.
0: Έλα, κύριε Χρήστο μου, έλα.
6: Έλα, γόρι μου, λίγο. Έλα. Θέλω να πω δύο κουβέντες και να το κλείσω.
0: Ναι,
6: δεν
0: θα
6: πω παραπάνω, γιατί να μην σε καθυστερώ.
0: Όχι, έχεις χρόνο. Δεν έχουμε πολλές γραμμές. Πες μου, ενισχύει.
6: Α, ωραία. Ναι. Άκουσε με τότε. Αυτή τη στιγμή είναι κάποιος κύριος Βελόπουλος, ο αρχηγός, ο μεγάλος, ναι ή όχι. Για μένα. Είναι.
0: Περίμενε.
6: Μα ακούτε.
0: Σ' ακούω πολύ καλά, κύριε Χρήστο. Ολοκλήρωσα, μη σε διακόπτω, πες μου.
6: Για μένα είναι ο κύριος Βελόπουλος ο πρωτοψαργιός που είμαστε δίπλα του. Είμαστε. Για να κάνει μια ενέργεια μόνος του, να μαζέψει όλα τα κόμματα εκεί που είναι πατριωτικά, να τα μαζέψει ο ίδιος ο Βελόπουλος. Μην περιμένει κανέναν άλλο. Δεν ακολουθήσει την τακτική του Χίου. Γιατί δεν την ακολουθεί, κύριε Ηλία. Απλώς ρωτάω.
0: Πρώτον, δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι καμιά προσπάθεια. Πρώτον, Χρήστο μου, δεν θέλω να δικήσω, άκου. Δεν ξέρω αν αυτό που λες και εσύ, το πολύ σωστό, το πολύ πατριωτικό και το πολύ λογικό, μήπως έχει γίνει και έχει αποτύχει ο άνθρωπος. Έρχονται οι άλλοι κοντά.
6: Λοιπόν, άκουσε να σου πω κάτι. Εγώ θα πω, ξέρεις, μ' αρέσει. Εγώ είμαι, δηλαδή, ο παδός της δημοκρατίας.
0: Ναι.
6: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
6: Υπάρχουν κλεψιές και απαταιωγές. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του αρχηγού μας, θα πήγαινα σε βουλευτό το Χίου. Γιατί βγαίνει ο άνθρωπος και λέει τόσα που κάνει αυτός οι αλυταράδες, δεν έκαναν μία δήλωση κατά του όλα τα κόμματα στη Βουλή. Τα ακούσατε εσείς καθόλου?
0: Ναι, δεν έκανε.
6: Δεν το άκουσα, δεν το άκουσα εγώ. Δεν πέφτουν εύκολα αυτοί, άμα δεν ενωθούμε. Δεν πέφτουν εύκολα. Αυτοί είναι τυχοδιώκτες. Πρέπει να ενωθούμε με τον τρόπο. Ας τον βρει ο αρχηγός μας. Με τον τρόπο. Δεν ναι, το βρω εγώ.
0: Ναι,
6: εγώ,
0: επειδή, λέω. Εγώ, για να ενώσεις εγώ, όμως, επειδή ξέρεις, Χρήστο μου, ο Έλληνας έχει ένα κακό. Αρχηγίσκος, αρχηγίσκος ο καθένας. Θα
6: δεν
0: είναι να κατεχθούν με τον Βελόπουλο.
6: Που... Δεν σ' ακούω.
0: Μ' ακούς τώρα?
6: Τώρα δεν σ' ακούω.
0: Ωραία. Λέω, ξέρουμε ο Έλληνας τι είναι. Είναι λίγο αρχηγικά πολλά μυαλά. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον. Πατριωτικό, πατριωτικό. Και λέω, αν ο Βελόπουλος, που δεν ξέρω ο άνθρωπος αν έχει κάνει προσπάθειες, και πάει να ενώσει, το πετυχαίνει ο καθένας, νομίζει πως έχει πιάσει τον παπά από τα τέτοια και το παίζει αρχηγός και ας έχει ούτε 0,02. Δεν ξέρω.
6: Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά εγώ. Δεν μπορώ να ακούω απόγευμα την αδελφία και να λέμε ο ακροδεξιός αυτός, ο φασίστας ο άλλος, ο έτσι αλλιώς. Δεν μπορεί να τα λένε άτομα δικά μας αυτά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αγόρι μου. Δεν γίνεται. Πρέπει να τους πιάσει αυτός ο άνθρωπος, ο καλός, ο οποίος δουλεύει από το πρωί με το βράδυ, να βρει έναν τρόπο. Μα δεν έχει βρει τρόπο ακόμα. Συγγνώμη, ρε, που βλέπω.
0: Περίμενε. Να σου πω, ρε Χρήστο μου, όμως. Έχει βρει τρόπο για την ελληνική λύση σε αυτό που ηγείται. Για τα άλλα, είναι σίγουρο πως μπορεί να βρει λύση?
6: Μπορώ. Εγώ πιστεύω ναι. Γιατί δεν κάνει αυτό που κάνει ο Χίου? Να τους ξεφτιλίζει. Όχι τους πατριώτες, τους άλλους. Άκουσες κανένα πράγμα εσύ με στη Βουλή, αυτά που λέει ο Χίου? Να τα πει ο Βελόπουλος, το άκουσες?
0: Ο Στέφανος, κοίταξε, ο Στέφανος δεν είναι αρχηγός κόμματος, ρε Χρήστο μου.
6: Ναι, αλλά ο Στέφανος είναι δημοσιογράφος.
0: Είναι δυνατό, δεν είναι αφιβάλλητο. Κοίτα, άσε, μη έχω μια γνώμη για το στοιχείο, πολύ περισσότερο από το χρόνια πριν έχω πει ένα περιστατικό, που από τότε εγώ δεν πάω να ακούω ότι να πω για το Χίο, είμαι υπέρ
6: εγώ,
0: του.
6: Εγώ το Χίο τον ακούω 12 χρόνια, 13. Είμαι άνθρωπος του Χίου. Δηλαδή, όταν λέω άνθρωπος, δεν είμαι ο αδελφός του.
0: Ναι, αλλά τον πιστεύεις, πώς να λέμε.
6: Το πιστεύω πολύ.
0: Απόλυτα, βέβαια.
6: Το πιστεύω απόλυτα πολύ, γιατί ό,τι λέει, τα λέει τεκμηριωμένα. Εγώ δεν μπορώ τώρα να πω ότι ο Βελόπουλος είναι καλός. Πολύ καλός είναι. Άριστος. Ας βρει έναν τρόπο, αγόρι μου. Ας βρει έναν τρόπο. Θα σας κάνω μια απλή ερώτηση άλλη. Έχεις δει καμία φορά εσύ τον Βελόπουλο να πει κατά του Καρατζαφέρη? Σε ρωτάω.
0: Τι να πει, δεν έχει σημασία.
6: Όχι,
0: ήταν...
6: Όχι τι να πει, Ήλια.
0: Ήταν κάποτε μαζί του, ρε Χρήστο, μπορεί να μην θέλει ούτε να ασχοληθεί, δεν ξέρω.
6: Όχι να μην σε... Πώς βγαίνει τώρα που καρατσαφέρει στο κανάλι του και λέει και κατηγορεί τον Βελόπουλο.
0: Σίγουρα.
6: Με τι τρόπο.
0: Σίγουρα.
6: Σίγουρα τον κατηγορεί. Ακούω τις εκπομπές του.
0: Πιστεύεις δεν τον έχω ακούσει αυτό, ναι.
6: Ορίστε.
0: Ναι, μπορεί σε αυτό που μεταξύ μας δεν έχω ακούσει και δεν το ξέρω αυτό, ναι.
6: Λοιπόν, άκου να δεις, εγώ έχω ακούσει που συνέχεια ο Καρατζαβέλης λέει υπέρ του Γεωργιάδη, υπέρ του Πλεύρη, υπέρ του Βορύδη. Δεν άφησε διαφορά από τον φίλο μας τον Καρατζαβέλη να πει μια φορά κάτι μια υπέρ του Βελόπου, κατάλαβε συνέχεια. Δεν μπορεί όμως ο Βελόπουλος δεν αναφέρει μια φορά το όνομα Καρατζαβέλη. Από πού και σου δεν το αναφέρει. Αυτός δεν ήτανε που έκανε την οικουμενική κυβέρνηση, ο Καρατζαβέλης.
0: Ναι, αλλά δεν κυβερνάει αυτό... τώρα ο Καρατζαβέλης, ρε Χριστό.
6: Ναι, αλλά
0: τι δεν να πει εναντίον τώρα. Λέει εναντίον αυτών.
6: Άκου να σου πω.
0: Λέει εναντίον Καρατζαφυράκων. Καρατζαφυράκων.
6: Άκου να δεις. Έχει ένα κανάλι ο Καρατζαφυράκος που κάθε μέρα με τον τρόπο του, λέει εναντίον του αρχηγού μας.
0: Ναι. Δεν το έχω. Σου μιλάω. Δεν κάνω εγώ. Εγώ ξέρεις. Έχω περάσει και από το Καρατζαφέρι. Δεν μ' αρέσει να φτύνω εκεί που δεν έγλυφα ποτέ εγώ. Αλλά δεν μ' αρέσει να πω δεν ξέρω
6: τι... Ηλία μου, ξέρεις πόσο χρόνο είμαι 80. Σε ξέρω εδώ και 20 χρόνια. Γι' αυτό κάθομαι και σα λέω.
0: Να είσαι καλά.
6: Είμαι 80 χρόνων. Δεν μπορεί τώρα οι κομμουνιστές να βγαίνουν και να λένε το ένα το άλλο. Ας κάνει μια ερώτηση στη Βουλή ο αρχηγός μας και να πει κάτι και για τον Σαμαρά. Αν τα ξέρει. Ναι. Για δεν τα λέει.
0: Χριστό! Ακούγεσαι έμπειρος, ακούγεσαι καλής μορφής λαός. Θέλω να μιλάω μαζί σου, μην παραξηγήσεις, θα σου πω. Περιμένω τρεις γραμμές και τελειώνω σε 4 λεπτά. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Εντάξει, αγόρι μου, σ' αγαπώ.
0: Ξαναπάρε με, σε παρακαλώ, το ξέρεις ότι είσαι ντόπρος άνθρωπος. Εσύ είσαι αυτό που έχουμε ζήσει εμείς που είμαστε μεγάλοι, που δίναμε το χέρι και δεν χρειάζονταν συμβόλαιο. Τώρα κάνεις ένα συμβόλαιο και θες άλλο συμβόλαιο, τι ισχύει το συμβόλαιο. Εσένα σε θεωρώ ότι ήταν λόγο συμβόλαιο. Έτσι σε κόβω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Τι κάνεις, Ηλία?
0: Καλώς.
7: Η Ουρανία είμαι.
0: Έλα, Ουρανία. Πόσες γραμμές έχουμε ακόμη? Κάνω ότι μπορείς, Ουρανία. Πόσα λεπτά έχουμε? Μία γραμμή έχουμε μόνο.
7: Τι, τελειώνεις?
0: Ναι, τελειώνω. Γιατί
7: ξέρεις. Θα πάτε διακοπές.
0: Πριν
7: με
0: αφήνατε. Όχι, παιδί μου, μέχρι την Παρασκευή είμαστε εδώ. Τι διακοπές, και αν θα πάω διακοπές. Δεν είναι για διακοπές. Σταματάω το τυπικό να ξεκουραστείτε κι εσείς.
7: Όχι, εμείς δεν κουραζόμαστε. Είσαστε η οικογένειά μας. Εγώ έχω συνηθίσει και το ανοίγω και δεν σταματάει το ράδιο από το πρωί στο βράδυ.
0: Μα δεν σταματάει το ράδιο. Μα έχει και ο κύριος Σίλια.
7: Και όλη νύχτα σου μιλάω ειλικρινά.
0: Να είσαι καλά, Ουρανία.
7: Δεν μας κουράζετε. Εσείς μας δίνετε ζωή, μας δίνετε δύναμη, κουράγιο.
0: Και αισιοδοξία σε πολλά πράγματα.
7: Ναι.
0: Πιστεύω.
7: Πάρα πολύ. Ναι. Ακούμε τις αλήθειες.
0: Ναι, σωστά.
7: Και... όσο για όλα τα άλλα που λένε, θα έχω χρόνο ένα λεπτό να μιλήσω.
0: Ναι, και έχουμε άλλη μια γραμμή. Κάνε μου τη χάρη, πόσα έχουμε λεφτά ακόμη. Περίμενε, Ουρανία. Πόσα ναι. λεφτά έχουμε ακόμη. Τρία λεπτά. Αν μου τελειώσει απόψε γρήγορα, που άλλες φορές λες πολύ ό,τι θέλεις, Ουρανία, μου κάνεις καλό για τον επόμενο, μην περιμένει.
7: Ωραία, θα κλείσουμε.
0: Ναι.
7: Και θα σε πάρω αύριο.
0: Μπράβο σου. Βρήκε την πιο σωστή λύση.
7: Ωραία.
0: Ελληνική
7: δεν θέλω
0: λύση.
7: Να σου τρώω χρόνο ούτε και από τους άλλους που περιμένουν.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Βρήκα ωραίο, έτσι. Βρήκε την πιο σωστή λύση, η ελληνική λύση, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο τηλέφωνο μας, παρακαλώ.
8: Γεια σου, Ηλία. Ο Μίμης είμαι από το Κόκκινο Μήλο.
0: Γεια σου, Μίμη.
8: Πώς είσαι, αγώνη?
0: Έχουμε ξαναμιλήσει.
8: Αρκετές φορές. Ο Δημήτρης από το Κόκκινο Μήλο.
0: Α, Δημήτρης, το Μίμης με ξεγέλασε.
8: Όχι, το Μίμης ακριβά για να μην ακούσουν οι άλλοι γύρω-γύρω ότι επικοινωνούν μαζί.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία, Μίμη. Πάμε.
8: Τίποτα, προσπαθώ να καταλάβουν πού πάμε και πού βρισκόμαστε.
0: Δεν ξέρω, νιώθω πως είναι ένα σκοτάδι. Κάνουμε τα χέρια μας πως κάνουν λουκατζίδες.
8: Ορίστε.
0: Δεν κάνουμε τα χέρια λουκατζίδες. Δεν κάνουμε μπροστά, μην βγάλουμε κανένα μάτι. Που κάνουμε τα χέρια μέσα στο σκοτάδι. Μην μας μπει κάτι στο πρόσωπο.
8: Α, δε Ηλία.
0: Έτσι ψάχνουμε.
8: Ήθελα να υπογραμμίσω κάτι που αγώ τις τελευταίες μέρες,
0: ναι.
8: από το Κατσαμπέλι βασικά.
0: Ναι.
8: Το ότι ο πρόεδρος της Βουλής δεν ήταν προχθές στη γιορτή.
0: Ο συνονόματός μου.
9: Ναι.
0: Ο Νικήτας Κακλαμάνης.
9: Ακριβώς.
0: Ω, θα τον πάρω,
9: το νούμερο 3 δηλαδή τη χώρα.
0: Ναι.
9: Δεν τον είχαν καλέσει. Δεν φύγηκε, δηλαδή δεν το ακούσαμε σε πλατιά-πλατιά.
0: Περίμενε, σε αυτό που λες, εμείς είναι πολύ έξυπνο που το σκέφτηκες. Δηλαδή, σίγουρα δεν πήγε πρόεδρος Βουλής στην ημέρα
9: ναι,
0: αυτή.
9: Ναι, ρε φίλε.
0: Δεν νομίζω.
9: Αφού σου λέω, πάτω καρταμπέλ να στα πει.
0: Μήπως τα. Α, το είπανε τα παιδιά στο. Το Σαν Αντρέα του Κυριακόπουλο.
9: Δεν το είχανε το πρωτόκολλο, όχι, όχι, δεν το πήρανε.
0: Τι λέει, ρε παιδί. Καλά, ο πρόεδρος Βουλής δεν είναι καλεσμένος.
9: Όχι.
0: Έλα, Χριστέ.
9: Όχι. Κοίτα, δεν είμαι με αυτούς ούτε στο εκατομμύριο, αλλά για να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, τι να σου πω τώρα.
0: Μήπως είπε κανένα.
9: Καλή τύχη στο Βελόπουλο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Μη με αυτό μου λες τώρα. Μπορεί τα πλάνα μη σε ξεγελάσανε και ήταν πουθενά.
9: Ωραία, καψαμπέλης τώρα, πάμε δυνατά. Δεν υπήρχε ο άνθρωπος, λέμε.
0: Μάλιστα.
9: Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
0: Για να λες έτσι. Λοιπόν, Μίμη.
9: Σε 1700 άτομα,
0: Μίστερ Μίμη. Σε ευχαριστώ. Άκου Μίμη, γιατί να τελειώσω. Όπως είπα στην Ουρανία πριν, να κλείσω, παιδιά. Έτσι.
9: Πάμε δυνατά, γόνινα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά. Ναι, αλλά όλο και τα αφήνω και λες και κάνω παραμύθι. Εκείνο που λέμε, όπως και λένε, απάντησε. Είναι αυτό ή αυτό σε κάτι παιχνίδια που κάνεις και λες πες το μωρέ Αμερικανάκια ρε περιμένεις και το λες η μουσική είναι δεν απαντάει ακόμη κάτι γελία πράγματα. Λοιπόν, θα το πω περισσότερο αύριο αλλά σήμερα θα πω μονάχα το εξής. Σε νοσοκομείο γιατρός πήγε άνθρωπος σχεδόν λιπόθυμος και του λέει γιατρέ δεν θέλω να πάρω θέση κάποιου άλλου, σε παρακαλώ θα λιποθυμήσω και του απαντάει δεν θα πω το νοσοκομείο. Λιποθύμησε, πήγαινε έξω, λιποθύμησε και αν έξω να γύρινα. Το λέω αυτό απόψε και το κρατάω μόνο εκεί για να μην πω ποιο νοσοκομείο και πάρουμε στο λαιμό μας και άλλους ανθρώπους και γιατρούς και όλους που σκίζονται και που βρίσκονται κάτι τσογλάνια τέτοια και χαλάνε την εικόνα αυτών των ανθρώπων που κάνουν ότι μπορούν ακόμη και σε εφημερίες να σκίζονται για τον κόσμο. Λιποθύμησε. Και όταν λιποθυμίσεις ξανά έλα. Λοιπόν, κλείνω. Καλό σας βράδυ. Τα λέμε αύριο από μένα τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο. Τον Θοδωρή τον Βαρμπαρή που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Να περάσουμε τώρα για διασκέδαση στο Μιχάλη του Οικονομόπουλου που φέρατε κουβέντα πριν. Ραντεβού αύριο το βράδυ. Μπες και πέσω να υπενθυμίσω. Βελόπουλος στα μεσημέρια 12.00. Μετά ο Γρηγόρης Σερέτης. Ο Ράδιο Μακελάριδες Στέφανος Χίος. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αυτό που γίνεται κάθε βράδυ, καλό σας βράδυ.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

είναι πολλά τα θέλω. Μας, τα θέλω μας. Ο σκοπός είναι να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα θέλω μας. Και να είναι και σωστά πάνω απ' όλα. Όμορφη καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μια φανταστική και όμορφη καλησπέρα. Λίγο ζεστή, λίγο θερμή, πείτε τι όπως θέλετε. Βέβαια το θερμόμετρο το ανεβάζουμε και εμείς οι ίδιοι. Όταν ποθούμε κάποιον, είμαστε ανεβασμένοι. Έτσι, η θερμοκρασία του σώματος πάντα ανεβαίνει. Στην πορεία όλα αυτά. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη, που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Δροσούλα έχει μια χαρά, είναι τα πάντα όλα, έτσι. Εννοώ στο στούντιο, μια χαρά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-710-8000, είναι στη διάθεσή σας πάντα. Μουσική ψυχαγωγία. Αυτή την παρέχει ο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριώτικο ραδιόφωνο. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, σήμερα δεν είμαστε στα κάγκελα. Σήμερα δεν πάμε στα κάγκελα. Θα μου πείτε πότε πήγαμε στα κάγκελα. Τώρα με τα νομοσχέδια που ψηφίζουν, που κάνουν για τα κάγκελα. Στα κάγκελα. Εμείς έχουμε δικά μας κάγκελα όμως, έτσι. Έχουμε δικά μας σημεία, έχουμε δικά μας γηπεδάκια. Πάμε στα καλύτερα. Επιλέγουμε πάντα τα καλύτερα για τα καλύτερα και για εσάς πάντα, έτσι. Κύριος σκοπός είναι ο άνθρωπος, είναι ο πολίτης. Το More Than Tax, το πρώτο φορολογικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της, εδώ. Καλυψούς 110 ισόγειο στην Καλλιθέα. Πανεύκολα το βρίσκετε. Και τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Είπαμε τα καλύτερα πάνε με τα καλύτερα. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική. Αγνά παρθένα υλικά συνοδεύουν τα προϊόντα του Ζεάκη. Και δεν είναι απλά μία πίτσα. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές, μακαρονάδες. Έχει πολλά, αλλά δεν θέλω να τα λέω γιατί πιάνουμε λιγούρες τώρα, έτσι. Είναι εθνικής αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μηνιδίου η πιτσαρία του Ζεάκη. Τώρα κάθε βράδυ παρέα με τον Μιχάλη. Εδώ στο Μάχη. Για να δούμε καρδούλα, για να δούμε καρδούλα κόκκινη.

Γιαλάκο μου τσιτούρι, καλησπέρες όμορφες, φανταστικές, έτσι, και δροσερές να τις έχουμε, έτσι. Σε άκουγα προχθές το Σαββατοκύριακο, σε είχαν νευριάσει, έτσι, αλλά πάντα για καλό λόγο και για καλό σκοπό. Τον φίλο μου τον Γιάννη τον Τσιτούρι ιδιαίτερα, τον ακούτε τα Σαββατοκύριακα εδώ. Καλησπέρες όμορφες, Γιαννάκο μου όλα καλά και όλα ανθυρά. Στην Ειρήνη μας, καλησπέρα Ειρηνάκη, καλησπέρα στη γυμνάστρια από τη Νέα Φιλαδέλφια. Πρέπει να δεις οι δρόμοι σήμερα που οδηγούν. Κοίτα να δεις οι δρόμοι σήμερα που οδηγούν.

Καλησπέρα στους όμορφες, να στείλουμε στη Μαρία μας και τον Γιώργο στην πλατεία Αμερικής. Να ευχηθούμε βέβαια και περαστικά στον φίλο μας τον Τάκη. Καλησπέρα Δημητρούλα μου, Αργαδία, Λακωνία. Πολλές και όμορφες καλησπέρες. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο, θέλουμε να είμαστε υγιείς. Λοιπόν, τον φίλο μας εδώ, τον φίλο σας μάλλον, εγώ θα πω το δικό μου τον φίλο, δικό σας φίλος είναι και θα παραμείνει πάντα δίπλα σας, ο Γιάννης Ότσι τουριστέ υποψήφιος, εάν το αποφασίσει βέβαια και ο ίδιος, γιατί είναι αδύναμη εκεί στον Πειραιά και στο Alert αύριο, έτσι. Και στο Alert, στο κανάλι στο Alert, μπορείτε να τον δείτε, να τον απολαύσετε. Καλησπέρα φίλε μου Γιάννη, καλησπέρα στο Γιαννάκο μας από την Γλυφάδα. Εγώ γεννήθηκα λέει ξανά. Ένα ωραίο μπλέξιμο. Ένα πολύ φανταστικό και όμορφο μπλέξιμο. Τώρα ο καθένας μπορεί να το πάρει οπωσδήποτε. Για τα δικά σας τα μηνύματάκια, το απλό μηνυματάκι σε Viber και το σου μου σου το μηνυματάκι, το SMS είναι αυτό, το 693-84-00-856. Είναι και αυτό στη διάθεσή σας. Να πω χρόνια πολλά στον φίλο μου τον Παντελή. Παντελή μου χρόνια πολλά. Χρόνια σου πολλά, 40 μέρες κατά γιορτή.

τώρα σειρά τα δικά σας τα μηνυματάκια. Τώρα αυτό που στίχη με το τραγουδάκι με τον Αντώνη το Ρέμο, έτσι, όλοι μπορούμε να το κάνουμε, όλοι μπορούμε να το πλάσουμε και σαν όνειρο αλλά και σαν πραγματικότητα, παιδιά. Έτσι δεν το συζητάμε. Πάμε στην Αγία Παρασκευή. Αν δεν κάνω λάθος, στα Μεσόγεια, έτσι. Η Ειρήνη μας εκεί, Καλιανιώτη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Ελπίζω, λέει, να είσαι καλά. Ειρήνη μου, δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Να ρωτήσω κι εγώ το ίδιο όμως για σένα. Γιατί βλέπω από ένα μηνυματάκι μπορώ να κρίνω λίγο την ψυχολογία. Στον φίλο μου τον Γιάννη που έχει επιλέξει τραγουδάκι, είναι το επόμενο με τον Οικονομόπουλο. Να καλησπερίσω και την Κατερίνα από τον Χολαργό. Λοιπόν, πάμε 2-2 με το τραγουδάκι. Είναι του Νίκου του Οικονομόπουλου. Για τον Μιχάλη τον ακούτε μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Ειρηνάκη Καλιανιώτη, περιμένω και τη δική σου να δω να είναι καλά ή δεν είναι το Ειρηνάκη. Καλησπέρα στη Σόνια. Καλησπέρες όμορφες, φωτεινές. Οπό, τι ωραίο μηνυματάκι. Καλησπέρες όμορφες, φωτεινές και πάλι όμορφες. Μπράβο, για ποιήτρια. Για ποιήτρια, η Σόνια μας εκεί ανεβασμένη πολύ για αυτή. Το συζητάω, δεν πιστεύω να σε κανιά ταράτσα. Αλλά πιο ψηλά από τον 7ο, δεν νομίζω. Χριστάκο μου, θα διαβάσω το επόμενο το μηνυματάκι σε λίγο. Αστυνομικέ μου. Λοιπόν, πάμε για την Κλειφάδα. Για τον φίλο τον Γιάννη, πρέπει ή δεν πρέπει. Και για την Κατερίνα από τον Χολαργό. Πιο πάνω δεν πάμε. Πήγαμε μέχρι την Αγία Παρασκευή.

στα παιδιά, πάμε στα παιδιά τώρα, γιατί πρέπει να το νιώθουμε το. Να το λέω, να το εξιστορώ. Να το εξιστορήσω. Το να το αναλύσω, το παιδί. Το έχουμε όλοι μέσα μας, έτσι. Είπαμε, τα νούμερα τα διαχειρίζονται τώρα. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται νουμεράκια. Λογιστές, λογίστριες, εκεί στην Καλυψούς 110. Τα νούμερα τα διαχειρίζονται εκεί. Τα άλλα, τα ανθρώπινα, είναι άλλο κομμάτι. Είναι άλλο κομμάτι. Τραγουδάκι που θα ακούσουν τώρα η εκπαιδευτική μας, η Μαρία και ο Γιώργος της από την Πλατεία Αμερικής, είναι το επόμενο τραγουδάκι. Να προετοιμαστεί, μπορεί να θέλουν να βάλουν ένα ποτό οι άνθρωποι. Εγώ πρέπει να το εξαγγείλω. Λοιπόν, Ειρήνη μου, χαίρομαι που είσαι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είναι και με τραγουδάκι. Μπράβο, δόξα τω Θεώ, να είσαι πάντα καλά. Πάμε στον φίλο μου τον Χρήστο, τον αστυνομικό και στο Κερατσίνη. Μιχάλη, καλησπέρα, λέει. Σε περιμένουμε κάθε βράδυ με το ίδιο συνέστημα, λέει, σαν το πρώτο ραντεβού, λέει, σε μια κοπέλα. Σήμερα έγινε και πένες, ναι, στην εκπομπή του Ηλία του Κακλαμάνη. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, παιδιά, ειλικρινά. Ραδιοφωνικό έχουμε και χρόνο και χώρο και θα ακούσετε και το τραγουδάκι σας. Να πούμε στην Φωτεινούλα μας όμως από το Ρέντι να την καλωσορίσουμε. Ειρήνη 2-2 σήμερα, έτσι. Από Αγία Παρασκευή, από Αγία Παρασκευή και από τα Φιλαδέλφια. Ποιος πήγε σήμερα εκεί? Ποιος πέρασε από τα Φιλαδέλφια? Ωραίο. Φώτη μου Κολωνάκη, καλησπέρα Λεβέντη μου. Να καλησπερίσουμε και τον Φώτη μας εδώ από το Κολωνάκι. Τον γείτονα του Κούλι, γείτονες, είναι δίπλα-δίπλα. Ζει μεγάλες στιγμές.

τον φίλο μου τον Χρήστο, ρε, τα ακούσαμε το τραγουδάκι, γιατί έχω και τον Γιώργο μας εδώ, έτσι. Το παλικάρι μας από τα μέγαρα, από τον ακούτε πάρα πολλές φορές. Κάνει τη δική του την επέμβαση. Αστυνομικέ μου, έλα να τα ακούσουμε το τραγουδάκι, να τα ακούσουμε με τον Χρήστο τον Κυριατζή. Και έχουμε πολλά, γιατί έχουμε χώρο. Έχουμε.

Εν τω μεταξύ, κάνουμε και αλλαγές, έτσι, αλλαγές στα τραγουδάκια. Αν κάποιο τραγουδάκι δεν, αλλά όταν το έχετε ακούσει και λέμε εκείνο, δεν αναφέρομαι Χρήστο μόνο σε σένα, έτσι. Αλλαγές κάνω και στα ρούχα, στα σκουτιά, έτσι. Δεν κάνετε μόνο στο τραγούδι. Ξέρεις τι, δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς. Είπαμε, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα Μεσόγεια, πολύ βαθιά μες στα Μεσόγεια. Βαθιά. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, να είσαι καλά. Εάν θέλεις, λέει, και μπορείς, θα θέλαμε, λέει, να τρακούσουμε ένα τραγουδάκι. Θα εκραγώ, λέει, του Αντώνη Βαρδί. Ευχαριστούμε από την Αρτέμιδα. Είναι Μαρία με την Αγγελική. Η λογίστρια η μία. Και με τη μαμά της που πλέκει. Α, καλά το είπα εγώ κάτω σεμενεδάκια για την πρίκα μου. Α, θα μου πλέξει τα σεμενεδάκια. Αλλά τότε χωράνε πάνω στη τηλεοράση τώρα, ρε παιδιά. Τα σεμενεδάκια που πλέκανε παλιά που τα βάζανε πάνω στη τηλεοράση και τα μπαούλα. Αν πει ότι βάλουμε από κάτω το τραπεζάκι. Ωραίο. Λοιπόν, καλησπερίζουμε τις κυρίες από την Αρτέμιδα, Μαρία και Αγγελική. Η μια είναι λογίστρια, έτσι. Κυρία λογίστρια. Πάμε στο φίλο μου τον Γιώργο με το λενάκι του από Μέγαρα μεριά. Γιώργος Μέγαρα. Γιώργος Μέγαρα την Λένα του. Και στην Δημητρούλα μας από την Αρκαδία Λακωνία με σταμάτη γονίδι. Φωνάζω λίγο δυνατά σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ωεό. Φώτη μου και το δικό σου έρχεται το τραγουδάκι.

0: Δημητρά, λένε πάρα πολλοί κόσμος, έτσι. Ποιο ακούμε, δεν ξέρω από τα κοτσομπολιά που μπορεί να λέει ο καθένας ή πώς το παίζουνε. Να καταφεύγουμε σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, δεν είναι πάντα καλό. Εάν δεν νιώθεις τον άλλον, δεν μπορεί να το καταλάβεις, έστω και από ένα μήνυμα. Αυτό που είπα και πριν στην Ειρήνη μας από την Αγία Παρασκευή. Και μου λέει, όχι καλά. Κάτι μπορούμε. Στα τόσα χρόνια διαδρομής πορείας, που ποτέ δεν το έχω αναφέρει. Κακώς βέβαια το αναφέρω και τώρα, εντάξει, δεν είμαι χθες εδώ. Έτσι. Κάτι μπορούμε να καταλάβουμε από έναν άνθρωπο, έτσι. Λοιπόν, είστε Χριστίνα μας από την Καλυθέα. Χριστίνα εκεί από την Καλυθέα, το 821. Καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρες όμορφες. Να είσαι πάντα καλά. Στον φίλο μου τον Γιώργο από την Ελευσίνα, τον Ελευσινιό. Αλλά έχω κι άλλο Γιώργο, έτσι, που θέλει τραγουδάκι για τον φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Πάμε όμως να ακούσει το παλικάρι από το Εγάλεο, γιατί περιμένει ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης. Τραγουδάκι με τον Θέμη τον Αδαμαντίδη. Μετά έχουμε Άντζελα. Άντζελα is here. Τραγουδάκι με την Άντζελα,
1: σκεπαστείς καλά.
0: Είπαμε, το τραγούδι είναι ψυχολογία.
1: Κρύο απόψε.
0: Ανεβάζει την ψυχολογία, δεν είμαστε καλά. Έστω και να σφυρίξουμε, να τραγουδήσουμε, δεν είμαστε καλά, έτσι. Που όλοι τα έχουμε περάσει, όλοι περνάμε φάσεις στη ζωή μας. Λίγο ένα τραγουδάκι, βρες ένα.

Λοιπόν, Σόνια μου, ποιο τραγουδάκι, δεν το πρόλαβα, γιατί ήταν και το τηλέφωνο. Πήρα ένα τηλεφωνάκι τώρα από την Κατερίνα μας εδώ, εντάξει, μαγείρισα λίγο πολύ, όλοι μαγειρεύουμε, έτσι. Το επόμενο είναι με την Άντζελα Στέρη. Και θα τα πούμε. Εντάξει, την έβαλα την πλάκα. Συμβαίνουν αυτά πάντα στη ζωή, αλλά πάντα με καλό σκοπό. Αυτό που λέμε έμπλεξες. Αλλά ποιος. Λοιπόν, όντως έχουν γίνει πάρα πολλά περιστατικά, παιδιά, με το κοτόπουλο, με τη σαλμονέρα. Ειλικρινά, έτσι. Δεν ξέρω αν τη λέω καλά, κάπως έτσι λέγεται. Πάρα πολλοί κόσμοι στα νοσοκομεία, ειδικά πάνω στη Ρεά Ελλάδα, στην Λάρισα. Δεν ξέρω, είναι και στημένα όλα αυτά, ρε παιδιά. Αλλά υπάρχουν. Τώρα πάνε να ρίξουν και την τιμή στο κοτόπουλο. Από ό,τι βλέπω, βέβαια, έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή στο κοτόπουλο. Τι παιχνίδια παίζονται. Τέλος πάντων, για να μην υπάρχει όλο αυτό με το φτιάχνουμε, και εμένα είναι ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά. Μα μην έχεις να κολλήσεις κάτι με τη σαλμονέλα, έτσι. Δεν ξέρω τι προκαλεί. Στο ξύδι. Στο ξύδι και στη σόδα. Το αφήσουμε μία με δύο ώρες, θα το κλείνουμε με ξύδι. Θα μου πείτε τώρα, μας το λες. Μπορεί να το ξέρουμε. Ή μπορεί να το ξέρετε. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να το πω, αφού το πήραμε από μια κυρία που μαγειρεύει. Λοιπόν, Χριστίνα μου, είμαι καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο, είμαστε καλά. Καλή θεότησα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Του συζητάμε σε καλό δρόμο. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Γιάννο, το 855 Γαλαιώτης. Καλησπέρα. Δεν είναι κάτι άλλο, σήμερα αυτό ήταν χθεσινό, Σόνια μου. Για πες μου, ποιο τραγουδάκι ήταν για να ακούσουμε την Άντζελα Δημητρίου για την φωτιά, για το αγόρι σου, τέλος πάντων, πώς να το πω έτσι. Φωτιά το λες εσύ, αγόρι σου το λέω εγώ. Καλησπέρα στην Γεωργία μας από τα Μέγαρα μεριά. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, το ξωτάκι. Καλησπέρα Γεωργία μου, Μέγαρα. Καλησπέρα στην Εύη, την κυρία Εύη μας από το μπαλκόνι εκεί στην Ελευσίνα μεριά. Καλή βραδιά. Επίτηδες το λέω, επίτηδες το λέω. Αλήθεια. Κατερινάκη, για σένα το λέω. Καλησπέρα Μιχάλη μου, λέει, και καλή βραδιά. Έχουμε. Πιο πάνω σήμερα δεν πάει, δεν έχει ο φακός.

Και πολύ καλό ψήσιμο. Όντως το κοτόπουλο, παιδιά, όντως θέλει πάρα πάρα πολύ καλό ψήσιμο. Δεν το συζητάμε. Πολύ καλό ψήσιμο, λέει. Πάντα, λέει, υπερβολικά. Καλό θέλει εκεί που είναι, λέει. Να τα απολαμβάνουμε, λέει, στην επιφάνεια, λέει. Θα τα πω, Ειρηνάκη μου, κυρία Καλιανιώτη, ότι εδώ πέρα πώς θα το κάνουμε. Να αποφεύγουμε τέτοια πράγματα, παιδιά. Όσο μπορούμε. Α, τώρα τα αρπακόλα που λέμε εμείς, το λέμε στο χωριό μου τα αρπακόλα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Στην ουρανία μας από το Βύρωνα θα ακούσεις τραγουδάκι αγαπησιάρικο. Θα ακούσεις, ουρανία μου, καλησπέρες όμορφες, στην ουρανία μας από την περιοχή του Βύρωνα. Αγαπησιάριδες εκεί πάνε, όλοι οι Βυρωνιώτες. Να καλησπερίσουμε και την Χαρούλα μας από την Κυψέλη, το κορίτσι εδώ, καλησπέρα. Τώρα στον Γιώργο, στον φίλο μου τον Γιώργο, τον φίλο του Ηλία τον Κακλαμάνη και το δικό μας φίλο που έχει κάνει παρέμβαση εδώ, ο Γιάννης ο Βασιλείου. Είναι οι άγγελοι. Έχουν πια στα μπαλκόνια. Καλησπέρα, Ρενάκι μου, θα το διαβάσω το μηνύματάκι, εδώ το βλέπω, η Ρένα από τις Πέτσες.

0: Όχι βέβαια όλους, έτσι. Γιώργο μου, τ' άκουσες και με το φίλο τον Κακλαμάνη, τον φίλο μας τον Κακλαμάνη. Και να σε πάντα καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αρτέμιδα γρήγορα, γρήγορα, γιατί έχετε παραγγείλει τραγουδάκια τα οποία είναι πάρα πολλά. Και δεν θέλω να χρωστάω και στη Μιχαλού, χρωστάω στην εφορία. Χρωστάω και στην Μιχαλού, όπα. Δεν γίνεται αυτό. Τώρα στην Αρτέμιδα, στην μαμά και κόρη. Μαμά και κόρη, Μαρία και Αγγελική λογίστρια. Τώρα η Μαρία θα είναι σκαστή, φαίνεται τώρα και με τα σούξα μουξα. Ρενάκι μου, τι κάνει.
1: Σε ποιον να μιλήσω, αλήθεια να πω. Τα μάτια.
0: Είναι το θα εκραγώ με τον Αντώνη τον Βαρδί. Αντώνη, θα γίνει έτσι. Αντώνη Βαρδί, θα εκραγώ. Αλλά πάμε μια γλυκιά καλησπέρα, λέει γλυκό αγόρι. Καλή εκπομπή. Να βάλουμε τραγουδάκι. Λοιπόν, είναι στα κορίτσια που δουλεύουν, στα κορίτσια που δουλεύουν, τη Ρένα, την Ελίνα και την Έμα. Θα ακούσουμε και το τραγουδάκι το δικό σας. Βεβαίως. Ο βεβαίως. Καλά, ημάς σήμερα. Είδες τι κάνει το βραστό. Είδες τι κάνει το πατσαλάκι.

λοιπόν να μην εκραχείτε, εφόσον εμείς εδώ πέρα δεν κάναμε την έκρηξη έτσι στο κέντρο εκεί στην Καλλιθέα μεριά. Όχι, βέβαια, γιατί να εκραχείτε. Όλα μια χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα στην Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ. Μαρία, θα το κοιτάξω και το δικό σου το τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε. Πάμε στο φίλο μου το Θεμιστοκλή από την Καλλιθέα. Θα την πιούμε, ρε λεβέντη μου, την πήρα. Έλεγα χθες κι εγώ τίποτα, αλλά μετά μια μεγάλη έκπληξη ήταν. Δεν θα το πω όμως τώρα. Λοιπόν, όσον αναφορά, είπα κάτι, γιατί μου το είπατε έτσι, η Κατερίνα το ανέφερε το θέμα από τον Χολαργό, με τα κοτόπουλα, όντως με τα Ειρηνάκη, θέλουν καλό πλήσιμο και το μαχαίρι και ο πάγκος, να το πω έτσι, να το πω πάγκο, το ξύλο, λέω, πολλοί το κόβουν και στον πάγκο. Ο πάγκος στα χέρια μας, πολύ καλό πλήσιμο και απολύμανση. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα κορίτσια να ακούσουν το τραγουδάκι τους με την Χάρης Αλεξίου. Γιατί όταν πίνει μια γυναίκα, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Εδώ συμφωνώ. Λοιπόν, τρία κορίτσια δουλεύουν, η Ρένα, η Ελίνα και η Έμα. Και μου λένε ευχαριστώ για το τραγουδάκι, το οποίο δεν. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ, τι δεν είπα. Εγώ πιο πολύ και άστα να πάνε. Είδες, σήμερα με έπιασε παυτοφόρο. Εγώ πιο πολύ.

Αν και τα δώσαμε τα συγχαρητήρια, Δημητρούλα, θα τα ξαναδώσουμε πάλι, να ακούσουμε το τραγουδάκι και θα τα ακούσουμε πάλι, θα τα πούμε πάλι μάλλον τα συγχαρητήρια. Σωστό αυτό, πάρα πολύ σωστό.

0: Γιώργο μου, θα βρούμε χρόνο, είπαμε στην πορεία, αλλά τώρα μας τρέχει και μας κυνηγάει, έτσι. Και πιάσαμε τώρα και αυτό με τον Κοτόπουλο. Τώρα εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό στις μέρες. Ηλία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην φίλη μας την Ηλία. Το αναφέραμε και πάντα για καλό σκοπό. Το 1.44. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, το είπα και εγώ. Όταν είναι να σαμποτάρουν κάτι, εγώ έτσι το λέω, σαμποτάρισμα. Ας βγάλουν τώρα που έχει 16, 17 ευρώ, 15 για το μοσχάρι με τις τρελές αγελάδες. Γιατί δεν βγάζουνε να πέσει στα 5-6 ευρώ. Πολύ λογικό μου ακούγεται. Να βγάλουνε και για το μοσχαράκι. Ότι τρελάθηκε. Αλλά πού να τρελαθεί. Εμείς τρελαθήκαμε που έχει φτάσει 17 ευρώ και 16. Δεν γίνεται. Όντως κάτι παίζει. Στον φίλο μου τον Θάνο, τον ερωτικό, το μετανάστη, το σαλονικό που θα ακούσει το τραγουδάκι του, έτσι. Αυτός είναι ερωτικός μετανάστης. Αυτός λέγεται ερωτικός μετανάστης. Χιλιόμετρα. Από την Ηλιούπολη πήγε Θεσσαλονίκη, πάνω στο βορρά.
1: Το μπουζούκι, το τρεκόρδο.
0: Πάνω στο βορρά. Τώρα φύγω εγώ από τα Πατήσια τα Άνω, πάω στα κάτω. Και από τα Πετράλωνα τα Άνω. Κάτω, πώς τα λένε, τι Άνω και κάτω.

πάνω μου, ορίστε. Εμείς περιμένουμε πάλι εδώ. Πάλι. Με την καλή την έννοια πάλι. Έτσι, να διούλα σου και καλά κάνεις. Έτσι, μπορεί να ξεχάσεις τώρα. Ξεχνιέται τώρα η πρωτεύουσα. Τώρα τσιγκλάω. Εγώ τώρα τσιγκλάω λίγο. Γιατί πήρα μηνυματάκι να πω καλησπέρα και καλημέρα καταρχήν. Στην Δέσποινα, τώρα ο άλλος φεύγει. Στην Δέσποινα, την φίλη μας Θεσσαλονικιά, το 299-82-99. Δεσποινάκι, καλημέρα. Καλημέρα και καλησπέρα. Τσιγκλάω λίγο εγώ τώρα τα πράγματα εδώ. Για πάμε στον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ρούμπο από το κάτω Εγάλαιο. Να σπάρω δύο τριγώνια. Καλησπέρες λέει άπαντες. Βαγγέλη μου κάτω Εγάλαιο, καλησπέρα και σε σένα. Καλή βραδιά, Λεβεντάκο μου. Στον φίλο μας τον Πέτρο τώρα από την Πυρκάλη. Να τον καλησπερίσουμε. Δεν τον καλημερίσουμε. Πετράκο μου, δύναμη, δύναμη χρειάζονται. Όλα νικιώνται. Πάμε να ακούσει τώρα ο Φώτης από το Κολωνάκι που έχει επιλέξει το τραγουδάκι. Γι' αυτό το είπα, έτσι, να προλάβουμε να ακούσουν όλοι οι τραγουδάκι που θέλουν. Γι' αυτό το είπα, κύριε Γιώργο μου. Λοιπόν, να δώσουμε και συγχαρητήρια, Δημητρούλα, δεν το ξέχασα, έτσι. Αν και το έχουμε πει πάλι στους Έλληνες άθλητες που πήρανε το χρυσό στο πόλο, έτσι. Δεν είναι και λίγο, ουέ και αλίμονο. Ουέ και αλίμονο. Τώρα η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα τραγουδάκι. Γιώργο μου, ταξιτζή! Πες μου, τι σε πείραξε? Εγώ σήμερα είμαι φαγωμένος, το συζητάω. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον Γιώργο μας με το ταξί, το Mercedes. Και τα άλλα θα τα πούμε πιο μετά. Άκου, φαγώθηκε με ένα όνομα. Ωεο, Χριστέ μου! Τσιγκλάει, την καρδούλα σου, ε.

Λοιπόν, δεν μπορώ να το αναφέρω, δεν μπορώ να το πω. Έχω πάει ένα μηνυματάκι, πρώτη φορά το βλέπω και αυτό, έτσι, το τηλέφωνο, και καλό είναι εδώ καινούργιοι φίλοι. Να έχουμε όμως σε λίγο την περιέργεια. Ρωτάω, Μιχάλη λέει, ποιο είναι αυτό το ερωτευμένο, λέει, κορίτσι που έκαψε, λέει, το φαγητό. Εγώ δεν έφερα κάποιο κορίτσι τώρα. Άστε να δω και το νουμεράκι, σε τι τελειώνει τώρα, μην τεκτεθούμε. Που έκαψε, λέει, το φαγητό. Είναι το 73-99, πρώτη φορά το βλέπω, το θυμάμαι, 3-99-73-39. Εγώ δεν είπα κάποιο κορίτσι τώρα ότι έκαψε το φαγητό. Εμείς αναφερθήκαμε εδώ τώρα στα κοτόπουλα με τη σαλμονέρα, πώς θα το πλύνετε, πώς θα το μαγειρέψετε. Δεν το έκαψε κανένας. Αν θέλετε λέτε, δεν θέλετε. Εδώ όλες είναι νοικοκυρές. Εδώ όλα είναι τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα είναι σε τάξη. Πάμε τώρα στο μεγάλο λιμάνι κάτω. Πάμε στα Τελωνία. Λοιπόν, είναι η φίλη μας η Δήμητρα, το 73-12. Δημητρούλα, καλημέρα.

Μάλλον είδε με το καλημέρα που ξύπνησε. Τώρα αυτό είναι άδικο. Κάποιο σου πήρανε τα πρωτεία. Στην φίλη μα την Εφη από το Εγάλεο το 515. Τι έγινε, λέει. Μου πήρανε, λέει, τα πρωτεία. Αυτό είναι πολύ καλό, έτσι. Από τα καλύτερα μηνύματάκια. Όταν ξυπνά, όταν κοιμάσαι και ξυπνά, γράφει καλά μηνύματάκια, Εφη μου, Εγάλεο. Ειλικρινά, έτσι. Γιατί όταν μένει ξύπνια και δεν ξέρω τι σε πιάνει. Αλήθεια το λέω, δεν έχω να κρύψω να πω κάτι. Τι έγινε, λέει, μου πήραν τα πρωτεία. Γιατί είναι μία. Το μαρτύρησες και μόνος. Μόνη σου, μάλλον. Μόνη σου. Λοιπόν, μαράκι, στο Λόφο Σκουζέ. Δεν σε έχω ξεχάσει με το τραγουδάκι, με το κρεβάτι και με τα λοιπά και με τα στάχτη. Θα το κοιτάζω. Να ακούσει όμως ο φίλος μας ο Πέτρος από την Πυρκάλ, το Μανώλη τον Αγγελόπουλο που λέει: εγώ τρελάθηκα. Εγώ βέβαια. Δεν θα πάρω χάπια. Δεν θα καπακωθώ. Ακούω τραγουδάκια, ακούμε τραγουδάκια. Μάχη, 99,8. Είπαμε, το καλύτερο φάρμακο. Για την καλή μας την ψυχαγωγία και την ψυχολογία είναι. Γιατί εδώ λέμε ότι ανανεώνουν και τα κύτταρα του εγκεφάλου ακούγοντας τραγούδια. Τα οποία είναι και ανεβαστικά. Όχι μόνο τα ανανεώνουμε τα κύτταρα του εγκεφάλου μας. Δεν το καίμε, δεν καίμε φλάτζα. Είμαστε σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Αμερικάνα! Πότε ήτανε, μωρέ.

0: Λοιπόν, Μαλάκη, το βρήκαμε το τραγούδι. Νομίζω ο τίτλος είναι «Το παλιό το κρεβάτι». Το παλιό το κρεβάτι, έτσι. Αλλά. Πώς είναι, ρε παιδάκι μου, αυτό το τέτοιο. Η στάχτη. Με ήττα δεν πάει. Με ήττα δεν γράφεται η στάχτη. Η στάχτη. Λοιπόν, χρωστάμε. Χρωστάμε και Νατάσα Λία μου, θα ακούσουμε. Αν και ακούσαμε Νατάσα Θεοδωρίδου στην αρχή της εκπομπής, θα ακούσουμε πάλι Νατάσα. Μη μου αγχώνεσαι. Λοιπόν, τι είπαμε, το κοτόπουλο λίγο πιο ψημένο, ξύδι, σόδα. Θα είναι όλα τέλεια. Λοιπόν, για την Δημητρούλα μας εκεί στο λιμάνι κάτω, με τα τελωνία και τα καράβια αυτά, τα κρουαζιερόπλια.
1: Τα παλιά σου.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ταξί και στον Άγιο Δημήτριο.

είναι μαράκι, ωραίο το τραγουδάκι, έτσι. Ωραίο το τραγουδάκι, Μαρία μας που το ζήτησε από το Λόφο Σκουζέ. Λεβέντη μου, το πιάσε το φαγητό με τη μία, έτσι. Δεν το συζητάμε. Το πιάσε. Ολαλά. Με τη μία το φαγητούλι. Τραγουδάκι που θα ακούσει τώρα το κορίτσι μας εκεί στην Αγία Παρασκευή. Ειρήνη μου, με το Μητροπάνο είναι το επόμενο τραγουδάκι. Στον φίλο το Γιάννο. Γιάννο μου, όλα καλά, παλικάρι μου, όλα καλά. Να πούμε στο παλικάρι που έχει την βαρδιούλα του εκεί στα ελληνικά τα δικαστήρια, που κάθε μέρα βλέπουμε την τιμή να ανεβαίνει και όχι να πέφτει, όπως είχε κάνει την εξαγγελία ο άρχον του τόπου. Ο άρχον δεν είχε κάνει εξαγγελία για το πετρέλαιο, για τη βενζίνα για 10 λεπτά. Τι έχουν κάνει, φτάσανε πάλι 2 ευρώ και τον Αύγουστο θα τη ρίξουνε. Τώρα σε 2 μέρες έχουμε Αύγουστο. Πόσο μυαλό μπορεί να έχουμε, ειλικρινά, και το σήμερα στα βενζινάδικα έξω. Για να ακούσω το τραγουδάκι και η κοπέλα τώρα που δείχνει. Κοπέλα την Αγία Παρασκευή. Ειρηνάκη. Ε, τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Πόσο υπονοούν την να πω για την νοημοσύνη μας. Μας έχουν περάσει για τόσο βλαμμένα όλα. Μας έχουν περάσει για τόσους βλαμμένους. Την έχουν αυξήσει, τη φτάσανε πάλι 1,98, 1,95 από τα στενά και θα την ρίξει 10 λεπτά. Ρε παιδιά, λίγο, ε! Για πάρετε λίγο την κατάσταση στα χέρια σας. Για ελάτε. Δεν πονάτε στο μάχη μου, μα το πατσαδάκι. Μετά, το κατάλαβες Γιώργο, έτσι, το φαγητό. Σε γατώνει. Έλα να ακούσω το τραγουδάκι, το κορίτσι μας. Λοιπόν, οι πεθαμένες καλησπέρες. Πάμε, Ειρηνάκη.

Δήμητρα μάλλον θα τα πίνει με τους αθλητές εκεί. Μάλλον θέλει να κάνει αθλητική ζωή. Γιατί άλλες φορές να, κάτι είχε εκεί πέρα, κάτι. Λοιπόν, τραγουδάκι με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν πειράζει, ένα σπίτι καίγεται είναι το τραγουδάκι τον φίλο μου τον Γιώργο εδώ. Λοιπόν, στην Αναστασία μας, να της πούμε καλημέρα. Το 928, Αναστασία μου, καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά και όλα αρθιδά. Είναι από την περιοχή του Ταύρου. Όλα καλά, Αναστασία.

Λοιπόν, είδατε, παρόλα που δεν έχει ονοματάκι μέσα, εγώ το έβαλα το τραγουδάκι για να είμαι πάντα σωστός. Δεν θέλω να χρωστάω πουθενά. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λοιπόν, Χριστάκο μου και Ρατσένη μου, το είπε και ένας φίλος εδώ, έτσι. Ταξιτζής. Ταξιτζής εδώ, έτσι. Καβάει πρώτη φορά, λέει, το πετρέλαιο σε τιμή. Έτσι, το πετρέλαιο σε τιμή. Καβάλισε τη Βερζίνη. Το καβάλισε, παιδάκια, με την καλή την έννοια, το πέρασε είναι. Μην παρεξηγείτε τώρα, πιάνετε κουβεντούλες, κρεμόμαστε από μια κουβεντούλα. Ναι, πέρασε, καβάλισε την βενζίνα, έτσι, σε τιμή. Επομένως, τι γίνεται. Θα το ρίξει. Είπε τα 10 συν 10 λεπτά. Τα 10 βγήκε και έκανε εισαγγελία. 10 συν 10 λεπτάκια. Άτο τώρα, έτσι. Να φτάνει 2 ευρώ πιο το πετρέλαιο. Δηλαδή, εντάξει, ειλικρινά τώρα μας έχει περάσει ότι είμαστε σάικο. Σάικο εντελώς. Καλά κάνει. Καλά κάνει, Χρήστο μου, έτσι είναι. Αλλά μπερδεύουμε τον έναν Κυριάκο με τον άλλον. Ταυτόχρονα όμως θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι τώρα με το δύσκολο χαρακτήρα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα ταυτόχρονα. Δεν γιορτάζουνε μαζί. Τον φίλο μου τον Χρήστο από το Κερατσίνι τον αστυνομικό. Δεν γιορτάζουνε μαζί. Έχει μεγάλη διαφορά. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν γιορτάζουνε μαζί. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου για να ανεβαίνουμε λίγο. Το θέλουμε. Και ψυχολογικά και ηθικά δεν πέφτουμε. Είπαμε, εμείς θα τα ανανεώσουμε τα κιθάρα μας. Για να δούμε και τα νούμερα και οι λογαριασμοί. Βγαίνουνε, μαράκι, ωραίο. Μόνο το πιο πολύ εγώ, για να τα είδες η παρουσία όμως. Πρέπει να πας πάλι στο βαρ. Είναι άδικη η κόκκινη κάρτα, αλήθεια. Είναι άδικο.

Σου έχει πάσει και λίγο τα νεύρα τώρα, Δημητρούλα, έτσι. Μπορώ να σε καταλάβω. Τώρα εντάξει, μεγάλη. Εντάξει, υπομονή, υπομονή. Θα πει πόσο υπομονή. Μέχρι πόσο υπομονή δεν θέλω να πω τίποτα για τον Δημητρούλα. Λοιπόν, καλημέρα λέει σε όλη την παρέα. Θα λένε μου, ορίστε, Σαλόνικα, Καλαμαριά,

άκουσα. Καθόλου, καθόλου, καθόλου, τίποτα. Απόλυτο δηλαδή, δεν γίνεται πανεξέταση, έστω κίτρινη κάρτα. Τίποτα, με τη μία κόκκινη κάρτα, αυστηρότητα, έτσι. Πήγαινε το τραγουδάκι τώρα με το χαρακτήρα. Με τη μία κόκκινη κάρτα. Εντάξει, τι να πω. Η Χριστίνα μου, θα τα ακούσουμε και θα ανέβουμε. Το είπαμε, δεν το συζητάμε. Δεν είμαστε εδώ για να ανεβαίνουμε ψυχολογικά. Το τραγούδι κάνει πάντα καλό. Στα πάντα όλα και, και στις αθρώσεις ακόμα. More than tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με τη χρυσή πλακέτα τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό, το ξαναλέω, γραφείο των Αθηνών δίπλα σας, δίπλα μας. Καλυψούς 110 ισόγειο με τη Μαρία μας την Ηλιαράκου και τους συνεργάτες της. Στην Ικαλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Πέσαμε πάνω, Μανώλη μου τι κάνεις. Καλημέρα, καλημέρα στο 023. Μανολάκη, όλοι έχουμε κάνει δουλειές. Αυτό τώρα που λες, φίλε μου Μανώλη, είναι στο χέρι το δικό μας. Είναι, ναι. Εγώ, άνθρωποι τώρα, εγώ. Δεν είναι εγώ. Είναι οι άνθρωποι έξω εδώ που στέλνουν μηνυματάκια, που παίρνουν τηλέφωνο. Σου λέει τώρα πριν λίγο, ταξιτζής. Πώς ανέβηκε δηλαδή από το που είπε την κουβέντα, έκανε την εξαγγελία ότι θα μειωθεί για τον Αύγουστο. Μα δεν έχει μπει Αύγουστο ακόμα. Δεν θα είναι πάλι στην ίδια τιμή. Κοίτα, θα κοιτάξεις το βιντεάκι πότε το είπε, πότε έκανε την εξαγγελία. Πανεύκολα στο YouTube. Βρίσκεις τα πάντα. Ή όταν έλεγε τότε με το μακεδονικό, με τις πρέσπες, θα το καταργήσω. Όταν έλεγε τότε με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτά μπορείτε σε βιντεάκια μέσα. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ. Παρόλα που υπήρχε το Πρέταντορ, ακόμα υπάρχει, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι το Πρέταντορ. Μπορείτε να τα δείτε και να θυμηθείτε λίγο. Αλλά το να μας περνάει για σάικο, έτσι, ότι τον Αύγουστο θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα και το έχουν φτάσει στα επίπεδα, και τον Αύγουστο είχε πει, και έχουν φτάσει στα 2 ευρώ πάλι, εδώ ξεπερνάει κάθε λογική του ανθρώπου, αυτόν τον άνθρωπο δηλαδή τώρα. Να τον κάνεις τι, να πάντων ψηφίσετε, τέτοιο ναι. Κάτσε, γιατί με ανεβαίνει πίεση, αν και δεν έχω. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, δεν ανησύχησα. Τον, καλημέρα, καλημέρα στον ταξιτζή μας, εδώ τον, τι να τα πω, πες τα Μιχάλη μας. Τι Μιχάλη μας, πες τα. Μιχάλης τα λέει, τα λένε όλος ο κόσμος. Τι θα κάνει ο κόσμος. Μάλλον θα αρχίσω και θα βάζω στοιχηματάκια τώρα. Μάλλον έτσι το στοίχημα, όχι το άλλο όσον ο πάπηκε. Όχι, στοίχημα εδώ, εδώ, για τα γκάλο. Εδώ, εδώ, να βγάλουμε κανένα φράγκο. Βάλουμε, θα βάλω στοίχημα για τα γκάλο. Μείωσε 10 συν 10 το πετρέλαιο και έχει φτάσει 29,6 με 30% το ποσοστό. Βάζω στοίχημα. Ποιος θέλει να βάλει στοίχημα μαζί μου. Εδώ, εδώ, εδώ. Ωραίο φεγγάρι, Σόνια μου, ωραίο φεγγάρι, όντως, ωραίο το μηνυματάκι σου. Ωραίο το φεγγάρι, εγώ δεν το βλέπω, δεν μπορώ να το δω, είμαι σόκλειστος, είμαι μέσα. Εγώ είμαι μέσα, είμαι σόκλειστος. Αλήθεια, έχει καλό φεγγάρι.

0: πάμε και στους ερωτικούς τους μετανάστες, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα μηνύματα και τα δικά σας εδώ. Βαγγέλη μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Εντάξει, αυτό το πράγματάκι έχεις δίκιο τώρα, έτσι. Μπορώ να πω ότι έχεις ένα δίκιο, λέει. Εσύ, εσώ κλειστός. Εγώ σας ο γαμπρός, λέει, τι να πω. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα, σας ο γαμπρός. Δεν το πιάνω, εγώ δεν ακόμα. Άκουσα ο γαμπρός. Κάτσε να ρωτήσω έναν φίλο μου εδώ, το αφεντικό. Έχεις αφήσει κάβα πάνω για την κυρία Εφη Δημάκο μου ή όχι? Εάν έχεις αφήσει κάβα, δεν ξέρω, να μείνει έτσι. Κάνεις που κάνεις το ψυχικό. Δεν το κάνεις το ψυχικό. Πρέπει να το κάνουμε καλά. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Χρήστο, να πούμε Χριστάκο μου το 033. Καλημέρα, καλημέρα στο Μοσχάτο. Θα ανεβαίνουμε, παιδάκια. Όσο και να μου είπε μία φίλη, η Ουρανία, από την περιοχή του Βύρωνα. Ερωτικό. Το ερωτικό δεν είναι και λίγο κάπως? Ουρανία μου, έρχεται σε κάποια στιγμή και λέμε μην το κάψουμε. Εδώ παρακαλάω τώρα για μια κόκκινη κάρτα που βγήκε απευθείας. Λάθος χτύπημα ήτανε. Δεν ήτανε αντικανονικό το χτύπημα. Να σε πετάξει εκτός τερέν. Εντάξει, εσύ τώρα σαν σόγαμπρος δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν μπορώ να φέρω τέτοιο πάνω. Και σε δικαιολογώ. Εκεί μπορώ να πω ότι σε δικαιολογάω. Άστο. Λοιπόν, Χρύσα μου, θα ακούσουμε. Αν ο Πετράλων ασύ τι, θα ακούσουμε. Θα το συζητάμε. Γεια σου Δημητράκη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο 548 από το Περιστέρι. Το σάικο, έλα θα το εξηγήσω το σάικο. Τι σημαίνει σάικο? Ότι μας περνάει ο Κούλης. Ο Κούλης μας περνάει όλους για σάικο. Το είπα για τρελούς, ρε φίλε. Πώς το λέμε, ένα βήμα πριν το τρελάδικο είναι το σάικο. Μετά μπαίνει η φανέλα με τα χεράκια.
1: Γιατί ματιά σου που...
0: Δεν σε σώζει τίποτα. Αυτό το μπουσδούνι γαμπρό και στον κόσμο. Τα μαθαίνει όλα πάντως, έτσι. Τι λέει ο Μιχάλης το βράδυ, τα μαθαίνει όλα.

0: Δήμαρχο μου, πώς είναι εκεί, πώς είναι εκεί τα πράγματα, όλα καλά? Πώς είναι εκεί τα πράγματα, καλημέρα, καλημέρα στον Βασιλάκο μου, στον νέο κόσμο. Δεν είναι, λέει, παιδάκο μου, τα πράγματα έτσι. Το να σου λέει, παιδάκια, κάναμε, πότε το 9, το 10, ο Λεφτάς εκεί πέρα με τα λεφτά υπάρχουν και τα λοιπά και τα λοιπά, που έτσι με φόρα λεφτά υπάρχουν, το έκανε και μπα, και τελικά υπήρχαν, να, τα τρώνε τώρα. Τα τρώνε, ήταν πολύ πιο έξυπνος ο Μητσοτάκης. Και από τον Παπαδρέο, πραγματικά, και από τον Σαμαρά, και από τον Παπαδρέο, και από τον Τσίπρα που τα μάζευε το μαξιλαράκι. Τώρα τα τρώνε με τη μία. Τώρα καλοπερνάνε, με χρυσά κουτάλια τρώνε. Γιατί παρεξηγείς, Βασιλάκο μου, το σάικο? Είναι ένα βήμα πριν περάσεις μέσα και το Δαφνί. Δεν ξέρω, κόβουνε εισιτήριο. Κόβουνε, νομίζω, εισιτήριο, κόβουνε για να περάσεις μέσα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και πάρκινγκ. Καλά θα την περάσουμε. Δεν είναι έτσι. Μα βγαίνει και σου λέει εξαγγελία ότι μειώνονται τα καύσιμα και έχουν φτάσει στα 2 ευρώ το πετρέλαιο. Ξεπέρασε την βενζίνη. Θέλει πολύ μυαλό να το καταλάβουμε. Να το καταλάβουμε, έτσι. Πηγαίνω και με τα πόδια εγώ, δεν έχω θεμαδάκι.
1: Αφιερωμένο.
0: Λοιπόν, έλα, αφιερωμένο. Δεν έφαγα πατατάκια, Δημητρούλα.
1: Σε όλες τις κομμωτρίες.
0: Είχαν βγει στον αέρα, να πούμε για τα κοριτσάκια που είχαν βγει.

Λοιπόν, και πήγα να τα μπερδέψω έτσι με τα γιουβερλάκια εγώ σήμερα. Πήγα να τα μπερδέψω με τα γιουβερλάκα που έλεγε μια ελληνική ταινία Γιουβέρλακο. Ναι, τι ήταν τότε ο τρελό, θα έχει 400. Αυτό δεν ήταν η ταινία, νομίζω. Δημήτρη μου στο Παγκράτη, τι κάνει, παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από το Παγκράτη. Όλα καλά, παλικάρι μου. Ποιο πιο πολύ, ναι, και λέει missing me, δεν υπάρχει μια κόκκινη κάρτα. Ένα, γιατί για μια λεξούλα. Βρε, θυμόμουν τα τρία θαυμαστικά. Η αυστηρότητα, Χριστέ μου. Αγαπάω, ναι, σε ζητάω. Όλα καλά. Σε ζηλεύω, ναι. Λοιπόν, σαλονικιά μας, την φίλη μας, την Δέσποινα, την Σαλονικιώτη.

θυμίσεις πάλι το τραγουδάκι, Έφη μου, γιατί δεν το θυμάμαι καλά. Έφη, το 515 από το Εγάλαιο. Και μην μου το κάνεις ναι σε όλα όπως το βασιλιά τότε, έτσι, που ψηφίζανε για την βασιλεία, για την δημοκρατία, έτσι. Όχι σε όλα ναι.

όλα λέει ναι, σε όλα λέει ναι. Κώστα μου, δεν είπα για εσάς εκεί τους εργαζόμενους ανήκει κατά τη δηληστήρια. Εντολές παίρνετε, εργαζόμενοι είστε. Θα μένα στη δουλειά να μου δώσω προϊστάμενος. Προϊστάμενη, τι έχω. Να μου δώσει εντολή, δεν πρέπει να εκτελούμε τις εντολές. Δεν είπα κάτι για εσάς εκεί. Ούτε καν. Το παίρνει σε προσωπικά το θέμα επειδή δουλεύει εκεί. Που το είπα. Το διευκρινίζω, μην το παίρνει προσωπικά το θεματάκι. Εσύ κάνει τη δουλειά σου, πα, φεύγει μετά. Άλλοι βγάζουν. Τιμολογείς εσύ. Εσύ ζυγίζει τα φορτηγά. Έλα, λεβεντάκο μου. Όχι, κανένα θεματάκι. Ούτε καν. Καθόλου. Στον φίλο μου τον Γιώργο. Γιωργάκο μου, πάνω στον Πειραιά. Καλημέρα, καλημερίζουμε. Έχω πάρει βιταμίνες τώρα, έτσι. Έχω πάρει βιταμίνες. Γιώργο, όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, είχα μπερδευτεί την άλλη φορά και είχα μπερδέψει. Με το τραγουδάκι με τη χαρά τη Βέρα, με το Χαβιάρη. Δύο γραμματάκια. Εγώ είχα πει ένα, αλλά είναι δύο τελικά. Όπως το λέω, Χαβιάρη. Χαβιάρη, να αφαιρέσουμε, να προσθέσουμε. Μην είστε πονηρά μυαλά. Όλα λα.

φορτηγιάρι. Λοιπόν, τα γραμματάκια δεν τα βρίσκατε όπως εγώ σήμερα και έτσι μπήκε η κόκκινη κάρτα. Να πούμε μια καλημέρα στα παιδιά στους εργαζόμενους που είναι και δουλεύουν στην Αττική Οδό. Όλα τα παλικάρια, όλα τα αυτοκινητάκια εκεί. Θανάση μου, Θανάσης από την Κόρινθο. Όλα καλά παλικάρι μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Εγώ δεν φωνάζω καθόλου. Εγώ δεν φωνάζω καθόλου. Να καλημερίσουμε και πάλι την ουρανία μας, όχι από το Βύρονα, το τονίζω, όχι από το Βύρονα. Λοιπόν, η μία ουρανία από τον Βύρονα είναι με τα ερωτικά τραγουδάκια, η άλλη ουρανία είναι με τα ανεβαστικά τραγουδάκια. Αλήθεια! 693-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, για τη Χριστίνα μας, από την Καλλιθέα, το 821, το τραγουδάκι με τη Μέλισσα. Ωραία, το Κώσταντο Μπίγαλη, μου θύμιζε πάντα καλοκαίρι ο Μπίγαλης, έτσι. Πάντα καλοκαίρι ο Μπίγαλης. Εδώ το τελειώσαμε τώρα.

0: Πάμε γιατί θα το κάνουμε σούσουρο. Πάμε γιατί θα το κάνουμε σούσουρο. Δημακό.
1: Και απόψε σε πελάτε.
0: Τώρα βλέπω τώρα να... Βλέπω τώρα, το βλέπω. Ποιος θα βάλει τα στέφανα, ποιος θα βάλει τα στέφανα. Εγώ πήγα ράφτηκα. Εγώ την αμαρτία μου τη λέω, έχω ραφτεί. Λοιπόν, να καλημερίσω τον, αυτόν τον άνθρωπο που πάντα με ανεβάζει, έτσι. Τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον Γιώργο, τον ταξιτζή, τώρα που τα λέγαμε στο τηλέφωνο. Γιώργο μου, να ξέρεις ότι εκεί θα είναι ασφαλές, δεν το πίνει κανένας. Δεν το πίνει, δεν πίνει, ούτε καν. Παίρνεις εκεί ισόγειο, τα αφήνεις και παίρνεις βιταμίνες ο Μιχάλης μετά. Γιώργο μου, ταξί, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια στη βαρδιά σου. Ο Φάρος λέει τον FM, δεν σ' ανεβάζει.

δεν το πιάσατε καλά το νόημα. Δεν πιάστηκε το νόημα καλά. Γιώργο μου, θα τα ακούσουμε για το τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε. Πού το θυμήθηκες, αδερφέ? Πού το θυμήθηκες? Λοιπόν, στην Μαργαρίτα μας πάμε να πιάσουμε νησί. Πάμε στην Αιγινά, την φίλη μας τη Μαργαρίτα, να πούμε καλημέρα. Μαργαρίτα μου, υποτονικά τα πράγματα με τον τουρισμό, έτσι. Αν πεις εσύ τώρα, πας να κάνεις τουρισμό, το έχεις το εξοχικό, παίρνετε και τη φορολογία σας. Τα καλά τώρα δεν είναι. Το φίλο μου, το Θανάση. Θανάση μου, Θανάσης από την Κόρινθο. Πέρασες παλικάρι μου, σε κουρέψανε. Τώρα, αν το πάρω βάση του τραγουδιού, πρέπει να πήγες να σε κουρέψανε σήμερα. Κι εγώ κουρεύτηκα, έτσι. Άλλο το κομμωτήριο το δικό μου, άλλο το δικό σου, έτσι. Θανάση, τίποτα, δεν είναι βοήθηση τύχη. Κοίτα και παρακαλάμε ένα παλικάρι εδώ να μας πάει λίγο από πάνω εκεί στα τελεφερίκ. Όλα χτάρα μου ο μαύρος. Όσο καλό μου. Άστο, άμα δεν είσαι σίγουρη τώρα για τον τίτλο, άστο τώρα, κάτσε τώρα, κοιμήσου πάλι, έφυγε για τον ύπνο, εγάλεο. Εάν δεν είσαι τώρα σίγουρη για τον τίτλο του τραγουδιού, άστο τώρα. Δεν παθαίνεις τίποτα τώρα, δεν είναι. Εδώ η Κατερίνα από τον Χολαργό, ειλικρινά, μου λέει, ξέχασα να πάρω το χάπι. Εσένα μου λέει, δεν ξέχασα από τον Χολαργό, η Κατερίνα. Ένα χαπάκι, ο καθένας μπορεί να παίρνει ένα χαπάκι. Μπορεί να είναι βιταμίνες, το παίρνετε, μπορεί να είναι για την πίεση, για την χοληστερίνη, τριγλυκερίδια. Εσένα μου λέει, δεν ξέχασα. Τώρα τι να πεις αυτή τη γυναίκα. Λοιπόν, η μάτια μου όμορφα, τα μάτια είπαμε, καθρέφτης του εαυτού μας, μάχη 99,8. Έτσι και εμένα με έχεις κάνει σαν τρελό. Λοιπόν, να πω στον φίλο μου τον Στράτο, γιατί το ξεχνάω τον Στράτο. Στράτο μου, καλημέρα, τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Ρε Λεβεντάκο μου, εντάξει, δεν είναι, που χαρίζει όλο το πρόγραμμα σε μένα. Φυσάει, παιδιά, κανείς ζεστή, τι λέει, τι, πόσο έχει? 28 βαθμούς, το κέντρο των Αθηνών.

Το μεγάλο λιμάνι την Κόσικο κάτω, η φίλη μας η Γεωργία για τον Κωστάκη. Καλημέρα στην Αμφιάλη, Γεωργιά μου, καλημέρα. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Όλα καλά, όλα τα παιδιά εκεί στο μεγάλο λιμάνι, όλα τα παιδιά. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Τον φίλο μου τον Θανάση, τον μαχόμενο τον ταξιτζή. Το 565, Θανάση μου. Το είπα λίγο διαφορετικά εγώ με το Σάικο, έτσι. Το έφερα λίγο πιο. Καλημέρα, λέει, Άρχοντα Μιχάλη, λέει. Θανάσης μαχόμενος ταξιτζής. Συμφωνώ, λέει, και παυξάνω. Λοιπόν, βλαμμένος λαός, δεν θα το πω. Γι' αυτό το είπα το Σάικο. Το έφερα λίγο πιο στην μοντέρνα την λέξη. Δεν ήθελα να το πω και στο εγγλέζικο όπως είναι. Τα αφήνω το εγγλέζικο για πιο μετά. Δεν είμαστε, ρε Θανάση μου. Ειλικρινά το λέω, συγγνώμη για το τέτοιο. Δεν είμαστε. Πραγματικά. Έρχονται εδώ και σου λέει, έρχεται εδώ και σου λέει, βγαίνει, κάνει εξαγγελία. Κι ας έρθει, βγει ένας κάποιος που είναι φαν του, φαν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω, υπάρχει αυτό που λένε ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά. Εκεί να έχουν ψωμοτήρι, ένα ψωμί, ένα ξεροκόμματο, ελιά πάνω στο τραπέζι και θα πάνε και με τους βιομήχανους, με τους μεγάλους, με τον Άκτορ κτλ. Κτλ. Που έκανε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο Άκτορ, έτσι. Και χτυπάγανε και το κουδουνάκι. Έκανε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και κουνάγανε και το καμπανάκι τώρα. Πού το κουνάγα το καμπανάκι για μας. Δεν είμαστε. Έρχεται και σου λέει, θα μειώσω τα καύσιμα. Βγαίνει επίσημα, ναι, κάτι άλλο. Φαντάσου στη ΔΕΘ επάνω τι έχει να πει, τι έχει να δώσει. Τι έχει να δώσει και μετά τι θα πάρουμε. Στην έχω πει την παροιμία με τον Βασιλιά που είχε βγει έξω. Σας την έχω πει. Την έχω πει εδώ και παλιά, έτσι το κάνει. Δεν υποτιμά την νοημοσύνη μας που βγήκε και έλεγε μείωση στα καύσιμα και τα καύσιμα αυτές τις μέρες φτάσανε στο Θεό. Θα τα ξαναρίξουν, θα είναι πάλι εκεί που ήτανε. Στο 1,90, 1,95. Βγήκε δύο φορές και είπε για το ντίζελ, για το πετρέλαιο κίνησης, έτσι, 10 και βγαίνει και προχθές πάλι. Όσο σάικο να είμαι, είμαι, εγώ δεν τα αρνούμαι, να είμαι. Εγώ και μέσω να πάω στο Δαφνί, έτσι. Και έρχεται και λέει πάλι 10 λεπτά και το αυτές τις μέρες, σήμερα, το ντίζελ κίνησης να περάσει τη βενζίνη. Εντάξει τώρα. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε. Άσε γιατί είναι και ο άλλος εκεί στην κόρη του που είναι με τα μαύρα τα χάλια. Δεν είμαστε όντως έτσι. Δεν είμαστε σάικο. Πάμε Γιώργο μου ταξί να ακούσουμε το τραγουδάκι. Όσο και να είσαι ρε φίλε βαμένο.

Που το θυμήθηκε αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, αυτό το παλικάρι τώρα. Ο φίλος μου ο Γιώργος με το ταξί το έχει παραγγείλει. Ο Πετρούπολη. Βαγγέλη μου, ναι, ναι, σε αυτό έχω μέσον. Θέλεις αλήθεια.

Λοιπόν, πάτε στο Δεσποινάκι μας εκεί από Σαλονίκη μεριά. Δεσποινούλα, έλα να σου πω λίγο κάτι τώρα. Βολεμένοι μπορεί να υπάρχουν του συστήματος. Πάντα, πάντα. Ένα σύστημα πάντα έχει και βολεύει κάποιους. Πολλοί κουμπαριές που κάνανε παλιά, τόνα τ' άλλο. Έτσι. Κάποιοι είναι βολεμένοι του συστήματος. Τι πάνε να πει δηλαδή, κάτσε περίμενε. Εσύ έκανες μία αίτηση, μπήκες κάπου. Σε βοήθησε το σύστημα. Κι εγώ κάποτε έτσι, με τον νόμο του Πεπονιά, αυτός ο νόμος που λένε με το ΑΣΕΠ να το πω έτσι. Δεν είχα να πάω σε ένα γραφείο να κάνω να ράνω, ούτε καν. Βγήκε μια προκήρυξη με τον νόμο του Πεπονιά, τα μόρια που λένε, δηλαδή θα τους έχεις και υποχρέωση. Γιατί δεν σε βάλανε τώρα στον τόπο σου. Γιατί σε φέρανε τώρα 600 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσα είναι μακριά. Ότι είναι οι βολεμένοι του συστήματος πάντα. Πάντα. Λοιπόν, να πάω και μέχρι το Μαρούσι τώρα, παιδάκια. Πάνε στο Μαρούσι. Δεν πήγαμε καθόλου στο Μαρούσι. Εκεί είναι η ομάδα Δίας. Και είναι παράξενα, παιδιά. Η ομάδα Δίας εκεί με τα μηχανάκια. Πού μας προστατεύουμε. Μην πείτε τσου. Μην πείτε.

Βάσιλη μου, να σου πω τώρα λίγο κάτι. Τον φίλο μου τον Βάσιλη, δεν θέλω να απαντώ σε τέτοια μηνύματάκια, αλλά με προκαλείτε λίγο. Ειλικρινά το λέω. Δεν το έχω ακούσει ένα μαξιλαράκι, κάποια λεφτά, κάποια δισεκατομμύρια λεφτάκια τώρα, έτσι. Πώς τα λέω, ε. Πω. Λες, σε μετράμε τίποτα ψηλά, πάρουμε στη χέρι μας, το χέρι τη τσέπη, να πιάσουμε τίποτα ψηλά. Έτσι τα είπα. Μαξιλαράκι με κάτι δις, έτσι. Εκεί έκανε την επιλογή, ο κόσμος τον έστειλε. Πήγε και με μεγάλη διαφορά. Άλλο τα φαντάσματα ξαναβγαίνουν. Τα φαντάσματα του παρελθόντος, όταν ξαναβγαίνουν, τα ξορκίζεις, τα λιβανίζεις και δεν. Στο χέρι μας είναι εκεί. Στο χέρι μας. Παρελθόν, τον έστειλε ο κόσμος στο σπίτι του. Πάει, ήταν και μια κατάσταση λίγο διαφορετική. Εγώ δεν έχω να δικαιολογήσω πράγματα και καταστάσεις. Το τότε. Μα το τώρα έχουμε βγει από τα πάντα όλα. Βγήκαμε από τα μνημόνια, βγήκαμε από την επιτήρηση, βγήκαμε από εδώ, βγήκαμε από εκεί. Αυτό το ξέρω, το έχει παρακάνει του το δω. Του το δω, το έχει παρακάνει τώρα. Και κυκλοφορεί ελεύθερο. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι είναι με τον Οικονομόπουλο. Το άκουσα, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο και τον Μιχάλη τον ακούτε. Λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας ακόμα μισή ωρίτσα, έτσι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-710-8000. Να αφήσουμε και λίγο τον φίλο μας τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή να πάρει και μια ανάσα, πάει να ξεκουραστεί. Γιατί αύριο πάλι βαρδιούλα, έτσι, Θοδωρή μου Μπαρμπαρή. Πάμε να ακούσουμε τον Οικονομόπουλο, φίλε μου Κώστα. Τον Κωστάκη και από τα δηληστήρια. Όλοι είμαστε εργαζομένοι και εγώ αν ήμουν εφοπλιστής. Να δω μηνυματάκι τώρα. Ωραίο. Μηνυματάκι, Μαργαρίτα. Μαργαρίτα μας από την Αίγινα, θα απαντήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν είπα ότι είσαι συνταξιούχα. Εγώ είπα για τις διακοπές σου. Εγώ δεν ανέφερα ποτέ την συνταξιούχα που είναι στην Αίγινα. Ποτέ δεν το ανέφερα. Αλήθεια. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Εδώ έχω μάρτυρες. Δεν έχω πει, δεν έχω αναφέρει για σύνταξη ποτέ. Εγώ δεν θέλω εγώ να πάρω. Δεν θέλω τα βαρέα και ανδυγινά. Λοιπόν, να δω το τραγουδάκι για τα κορίτσια και για τα κορίτσια που δουλεύουν. Για να τα πω πάλι την φίλη μας, την Ρένα, την Ελίνα και την Έμα.

Λοιπόν, πάμε τώρα με την θάλασσα, παιδάκια. Έχουμε βουτήξει τα ποταράκια μας στη θάλασσα εμείς. Στο κορίτσι μας από Σαλονίκη, μεριά τη Δεσποινούλα. Τώρα για να στενοχωρήσω, Δεσποινούλα μου. Εντάξει, πέρασες, πήγες, είδες. Εγώ που έχω να πάω, πότε έχω να πάω. Α, δεν έχω, εντάξει, κάτσε βαφτίσια που χαβάει. Μια φορά το μήνα, δύο, τρεις. Και εγώ πήγαινα μια φορά το μήνα και δεύτερες φορές και δύο φορές το μήνα στο χωριό μου. Τώρα και μας φτιάξανε το δρόμο, λέει έτσι. Τον γεμίσανε διόδια. Όταν θα ξεκινήσω από εδώ, έτσι, δεν έχω να κρύψω κάτω, κάτω από τα βλάκι. Να κρύψω κάτι από πού είμαι την καταγωγή μου. Δεν έχω κρυφτεί στο παραμικρό. Και να θέλει το αυτοκίνητο 150 ευρώ και βάλε. Και βάλε, σου λέω, έτσι. Βενζίνη και διόδια. Τώρα θα ισοδυναμούσουν την βενζίνη με τα διόδια. Από εκεί και πέρα δεν μας το έχει κόψει. Δεν μας το έχει κόψει. Εντάξει, άλλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με τον Πασχάλη και τον Τερζέ.

Τώρα τη βαλίτσα είναι μεγάλη, μικρή βαλίτσα να χωράμε. Να χωράμε μικρή βαλιτσούλα από τις μεγάλες βαλιτσούλες. Δεν ξέρουμε, Βαγγέλη μου. Επιμένεις ακόμα για το τραγουδάκι, γιατί έχουμε ένα σταμάτη γονίδι να ακούσουμε. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη και με το ταξί. Να πω καλή ξεκούραση στον φίλο τον Γιώργο. Γιώργο, καλή ξεκούραση, δύναμη και υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε τέλεια. Είδες, αυτή η παροιμία που είχαν βγάλει και είχαν πει δεν ήταν παροιμία. Πάλι με χρόνια και καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Λοιπόν, καλό βράδυ στην Μαρία μας. Καλό βράδυ, Μαρία μου, στο Ήλιον. Καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Καλό ξημέρωμα. Φιλιά πολλά, να σε καλά, Μαράκι Ήλιον.

δροσίσει στον Πέτρο. Κανόνισε το με το παγωτό και να το πούμε. Σε βλέπω δεν ωρεσάτος, ωρεσάτος, αλλά δεν πειράζει. Βαλικάρι μου ούτε καν. Λοιπόν, έχει ένα φεγγάρι απόψε όμορφο. Αυτά μας το είπε η κυρία μας, η κυρία Σόνια. Η κυρία Σόνια που ήταν στο μπαλκόνι της έχει ένα πανέμορφο, λέει, φεγγάρι. Άρα, τι κυλάκι. Και καλά έκανα. Άκουγε το τραγουδάκι της, η μουσικούλα της. Και πέρα βρέχει. Και πέρα βρέχει. Μάλλον δεν υπάρχει αυτό που λέμε η νευρικότητα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε χαλαροί, παιδιά. Έπρεπε να βρεις κάτι ότι φτάνει στο τέλος της απόψινη βραδιά. Γεωργία μου, δεν το έβαλα το τραγουδάκι μέγαρα. Δεν το έβαλα το τραγουδάκι, δεν πρόλαβα. Εδώ ήθελα να πω στον φίλο μου τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής ότι χαρίζει το πρόγραμμα σε μένα και μου διέφυγε. Όταν εννοείς χαλάλι σου για πάρτι.

αυτό, έτσι. Λοιπόν, η Δήμητρα από το Φάλιρο, κάτω το Φαλιράκι. Δήμητρα από Φάλιρο, χαλάει, σου λέει για πάντως ξενύχτησα. Λοιπόν, φιλιά, καλό ξημέρωμα. Αύριο θα μιλάω, λέει, στη δουλειά κινέζικα. Λοιπόν, οι περισσότεροι που είναι εδώ, οι περισσότεροι, ειδικά εσείς στη δουλειά που είσαι κάτω στα βαπόρια, στο λιμάνι, στα Τελωνία. Πιο πολλοί Κινέζοι είναι, αυτοί έχουν αγοράσει τα πάντα όλα. Ωραίο! Λοιπόν, έλα, έλα, έλα. Νέοι, νεολαία τώρα και θα μου κολώνετε τώρα με τον ύπνο. Ελάτε, δεν θέλω τέτοια. Έλα, καλό ξημέρωμα, όνειρα γλυκά. Δήμητρα από τα Τελωνία, κάτω και το Φάλιρο, το Φαλιράκι. Ακούτε, θα μιλάει Κινέζικα.

0: Να δούμε και με αυτό το καύσωνο τώρα τι θα γίνει μετά. Είμαστε και λίγο αντικειμενικοί. Δεν περάσαμε και καλοκαίρι άσχημο, παιδιά. Φέτος συγκινάμε ζέστης μεγάλη. Να μην θυμόμαστε τα περσινά. Έτσι, να μην τα θυμόμαστε τα περσινά. Καρούλα μου, καλό βράδυ. Όνειρα γλυκά. Όνειρα γλυκά να έχετε. Καλή ξεκούραση. Να το λέμε και καλή αυριανή. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Ναι, γιατί πρέπει να τα λέμε. Το πρώτο, πρέπει, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More than tax. Που βάζουμε τα πράγματα πάντα σε τάξη. Ό,τι έχει να κάνει με τις μισθοδοσίες, τα φορολογικά. Ό,τι. Εκεί, θα απευθυνθείτε εκεί. Καλυψούς 110. More than tax, την καλή θέα. Με την όμορφη τη θέα, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη ήταν μαζί μας. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Η πίτσα του Ζεάκη πάει και με delivery. Στα δυτικά των Αθηνών. Ειρηνάκη μου, καλό βράδυ. Καληνύχτα, Φιλαδελφία. Υπομονή, χρειάζεται ειρήνη, έλα, χρειάζεται και λίγο αυτό που λέμε υπομονή να έχουμε. Μια λεξούλα που πολλοί δεν ξέρουμε, δεν τη γνωρίζουμε. Εγώ πάντα σε οτιδήποτε θα βάζω και το δικό μου τον εαυτό μέσα, έτσι. Χριστάκο μου και σε σένα και σε ευχαριστώ για το όμορφο μηνυματάκι. Τον φίλο τον Χρήστο από το Κερατσίνι.
1: Δεν ξέρω.
0: Θέλω να νομίζω ότι περάσαμε υπέροχα. Θέλω να νομίζω ότι και αυτή την ημέρα και σήμερα περάσαμε τέλεια. Οι σόγαμπροι δεν έχουν υπομονή με τίποτα.

0: Τον αφού Σαλονικιώτησα δεν πάει, δεν ταιριάζει. Αλλά μάλλον θα μείνει.
1: Πώς θα νιώθω για σένα, μη με ρωτάς.
0: Σε όμορφο ξημέρωμα και στην Καλαμάτα.

Παιδί με μυαλό. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Καλά, μιλάμε τα πάντα όλα. Δεν πέφτει καρφίτσα. Αυτό που λέω είναι αποδεδειγμένο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και μετά και μετά και μετά και μετά, αδερφέ, μετά κάνουμε μπαμ. Τι να σου πω. Και μετά και μετά και μετά και μετά. Και μου λέει η φίλη, το είπε και η φίλη μου Κατερίνα, μου λέει μην το λες το, μου λέει. Επίτηδες το λέω το επίτηδες. Επίτηδες το λέω το επίτηδες. Ολαλά, λοιπόν έρχομαι ένα όμορφο ξημέρωμα. Όσο και να θέλω να πω ότι σας κούρασα, δείξατε το αντίθετο. Όσο και να θέλω να πω ότι σας κούρασα με τον μπουρουμπούρου, με τον μπουρουμπούρου, μου αποδείξατε το αντίθετο. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο πάντα δίπλα σας. Ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ και για αυτή τη ζεστή αποψινή μας βραδιά με ένα πανέμορφο φεγγάρι. Αλήθεια, ένα πανέμορφο φεγγάρι. Λοιπόν, εύχομαι καλή αυριανή, καλή συνέχεια στις βάρδιες. Όλες τις βάρδιες. Ξέρω ότι έχετε βαρδιούλες. Πολύ. Και όταν μας ακούτε, σας κρατάμε συντροφιά. Φιλιά πολλά. Και μόνο μάχη 99,8. Αν φωνάζουμε και λίγο, δεν πειράζει. Για καλό.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούνε τις εκπομπές μας σε επανάληψη. Στο myfm.gr μπορείτε να παρακολουθείτε, αφού ουσιαστικά είναι μια δεξαμενή ηχητικών ντοκουμέντων, όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει

το οποίο ξεπλένεται μέσα από συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς και συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Πριν από λίγες ώρες έχει δημοσιοποιηθεί μια μεγάλη οφειλή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που φτάνει περίπου, κυρίες και κύριοι, το 1 δισεκατομμύριο 150 μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ που οφείλουν τα συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα στο ελληνικό δημόσιο, στο κράτος, στον ελληνικό λαό. Κι όμως αυτά τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν, συνεχίζουν να έχουν δραστηριότητες, συνεχίζουν να μιζώνουν παραδημοσιογράφους κουλίκια της διαφθοράς, οι οποίοι συνομιλούν με τη μαφία. Και αν μπείτε τώρα στο μακελιό.gr θα δείτε ένα εξαιρετικό θέμα. Συγκεκριμένα, έχουμε στην κατοχή μας πάρα πολλά SMS από ανταλλαγή μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα. Και αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων γινόταν και σε διάφορες εφαρμογές. WhatsApp, Signal, Viber και το καθεξής. Τι προκύπτει από αυτά τα SMS? Ότι κάποιοι βρωμιάριδες συγκεκριμένων ιστολογίων της χώρας, κάποιοι ποντικοί αλυταράδες, αλυτάμπουρες, εκβιαστές, συνεργάτες της μαφίας, είχαν καταστήσει τα ιστολόγια τους προπήρια εντολών, προπήρια διεκπαιρεώσεων και συγκεκριμένα άντρα μαφίας. Συγκεκριμένοι παραδημοσιογράφοι λασπολόγοι, βρωμιάριδες και ελεηνοί, τρισάθλοι και τυποτένοι, είχαν καταστήσει και έχουν καταστήσει ουσιαστικά τα ιστολόγια τους. Δεν είναι δύσκολο να τους βρείτε, είναι πανεύκολο. Αλλά αυτή η ιστορία κρύβει πρώτα απ' όλα διακίνηση μαύρου χρήματος, δεύτερον ξέπλυμα χρήματος και τρίτον, κυρίες και κύριοι, κακουργηματικές κατηγορίες. Εγκληματική οργάνωση. Όταν συνεργάζεσαι με τη μαφία, όταν γίνεσαι διεκπαιρεωτής ενδιάμεσος, διάβλος, για να προετοιμάζεις χτυπήματα και δολοφονίες ποινικών σε άλλους, αλλά και να εκτελείς εντολές επιπληρωμή, είσαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και πρέπει να πας φυλακή 20 χρόνια. Εάν ανοίξουν αυτοί οι φάκελοι, κάποιοι θα πάνε φυλακή 20 χρόνια. Δηλαδή, σαν να ήμουν εγώ ένας δικπαιρεωτής, να συναναστρεφόμουν με ανθρώπους μαφίας και στην προκειμένη περίπτωση που έπρεπε να γίνει ένα χτύπημα, ακούστε τώρα, χτύπημα σε δημοσιογράφο, χτύπημα σε επιχειρηματία, απαγωγή σε επιχειρηματία, χτύπημα σε ποινικό, να μου έστελναν το μήνυμα ότι θα γίνει τώρα και εγώ να δημοσίευα στο site που θα είχα ένα ξενοδοχείο, το μέρος που θα γινόταν το χτύπημα, ή να δημοσίευα τα PDF που θα μου στέλνανε. Μπείτε και δείτε τι συμβαίνει. Εδώ έχουμε καταντήσει ένα τεράστιο πεδίο συναναστροφών της μαφίας, των δολοφόνων, των φωνιάδων, των διακινητών μαύρου χρήματος. Και δεν μιλάει κανένας. Και έκανα ένα ερώτημα στον κύριο Ζήση χτες, στον αντισαγγελέα, τον συνταξιούχο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κύριε Ζήση, είναι διαυγής ο βίος σας? Μήπως σας εκβίαζαν? Λέω, μήπως κάποιοι είχαν πάρει εντολή και σας εκβίαζαν για να βγάλετε συγκεκριμένες αθωωτικές, ελαφρυντικές, σουλουπωμένες αποφάσεις για το σύστημα της μαφίας? Εγώ ρωτώ, είχατε πέσει θύμα εκβιασμού? Γιατί ξέρετε, γινόμαστε δέκτες συγκεκριμένων SMS, συγκεκριμένων φωτογραφικών ντοκουμέντων που δείχνουν σημεία και τέρατα. Και επειδή ομιλών ό,τι έχει το βγάζει, γιατί δεν το κρατά στο σιτάρι του, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιες ήταν οι σχέσεις

0: της ανωτάτης και εξακολουθούν να είναι της ανωτάτης δικαστικής αρχής χώρας με τους παραβατικούς, με τους δημοσιογράφους, παραδημοσιογράφους λιμοκοντόρους, με τα σκουλίκια των ιστολογίων, οι οποίοι δέχονται αναντήρητα και επιπληρωμή να γίνονται η ενδιάμεση ταχυδρομή, ούτως ώστε να προετοιμάζονται ακόμα και δολοφονικά χτυπήματα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα για να υπάρχουν σε μια δημοκρατία. Το δεύτερο θέμα, το οποίο μας απασχολεί εντόνως, είναι, κυρίες και κύριοι, μια είδηση που έχει βγει πριν από λίγη ώρα και αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα θυμάστε όλοι ότι ασχολήθηκα πάρα πολύ σοβαρά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό γιατί? Γιατί πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν σε συγκεκριμένους ημέτερους της κυβέρνησης χωρίς να τα δικαιούνται. Και δεν δόθηκαν στην υποστήριξη της εθνικής οικονομίας. Εδώ όμως αποκαλύπτονται σήμερα σημεία και τέρατα. Διότι μία πολυσέλιδη αποκαλυπτική αναφορά κρατικών λειτουργών από κεντρική ελεγκτική υπηρεσία της χώρας φέρνει στην επιφάνεια ένα γιγαντιαίο σκάνδαλο. Είχαμε μιλήσει για αυτά. Δεν μας πίστευε κανένας. Μας έκαναν μηνύσεις, αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα να το βουλώσουμε. Γιατί γνώριζαν ότι υπηρετούμε την αλήθεια. Τώρα λοιπόν, πώς σας φαίνεται όταν ένα καθεστωτικό site, δεν τα λέει ο Χίος αυτά, ούτε το Μακελιό, τα λέει ένα καθεστωτικό site, το βήμα.gr. Το βήμα.gr, που είναι μέλος του μεγάλου ομίλου του εφοπλιστού Μαρινάκη. Τι λέει το Βήμα? Τους κάνω και διαφήμιση. Κανονικά δεν πρέπει να τους κάνω τίποτα. Αλλά εγώ θέλω να αναφέρω τις πηγές μου. Λέει, κυρίες και κύριοι, ότι μια συγκεκριμένη έκθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας κατά πολέμησης της απάτης ξεσκεπάζει ένα σκοτεινό δίκτυο διαδρομών μαύρου πολιτικού χρήματος για αυτό που συζητάμε μέσω υπεργολαβιών και χαριστικών συμβάσεων σε τεχνικούς συμβούλους για δημόσια έργα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο επίκεντρο της νέας αυτής υπόθεσης διασπάθησης ευρωπαϊκού, κοινοτικού και δημοσίου χρήματος βρίσκονται 300 δημόσιες συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προήλθαν κυρίως από τους κοινοτικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι είχαν κάνει οι κολαούζοι, οι επιτίδοι και τα σκουλίκια του συστήματος? Αυτή η αναφορά έχει κατατεθεί από Έλληνες ελεγκτές, οι οποίοι αρνούνται να γίνουν συνένοχοι στο πέπλο ανομίας το οποίο καλύπτει την κυβερνητική δραστηριότητα. Περιλαμβάνει συντριπτικά στοιχεία κατά το Βήμα, ονόματα, επισυναπτώμενα αρχεία που καίουν και είναι στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη και υπουργούς κυβέρνησης. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι ασχολήθηκαν οι υπουργοί της κυβέρνησης με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Ανάπτυξης? Εγώ? Πείτε μου εσείς που μας ακούτε, ποιοι υπουργοί της κυβέρνησης ασχολήθηκαν με το Ταμείο Ανάκαμψης? Ποιοι? Δεν έχουν επώνυμο, δεν έχουν όνομα, μα τους έχουμε αναφέρει. Και αυτοί οι περίεργοι τύποι, επειδή φοβόντουσαν να βγει αλήθεια στη φορά, άρχισαν τις αγωγές, τα ασφαλιστικά μέτρα και τις μηνύσεις. Έχω να τους πω το εξής. Εμείς δεν θα πάμε φυλακή. Εσείς θα πάτε φυλακή. Και να δω τι θα πείτε στο ακροατήριο όταν είστε στον προθάλαμο των φυλακών. Γιατί είναι κακουργήματα αυτά που διαπράττονται. Τι έκαναν λοιπόν αυτά τα παλικάρια? Αυτοί λοιπόν οι τύποι από τον Νοέμβριο του 23 είχαν υπάρξει καταγγελίες για φωτογραφικούς διαγωνισμούς, ενώ ακολούθησαν έφοδοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σωθήκαμε τώρα, το Μάρτιο του 24, σε τηλεεπικοινωνιακούς παρόχους και εταιρείες πληροφορικής για συνεννόηση προσφορών. Το καθεστώς επιβεβαιώθηκε με την έφοδο της Όλαφ το Νοέμβριο του 25 στην κοινωνία της πληροφορίας. Αν μπείτε στους καταλόγους των χρημάτων που δόθηκαν για το Χρηματοπιστωτικό Ταμείο Ανάκαμψης, θα δείτε ότι η κοινωνία της πληροφορίας έχει πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι που τα έδωσε. Σήμερα λοιπόν με την αποκάλυψη, η Όλαφ είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή υπηρεσία κατά πολέμηση της απάτης, της οικονομικής απάτης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Το 2025 η Όλαφ μπήκε στην κοινωνία της πληροφορίας και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά και από τις αποκαλύψεις του πολιτικού του περιοδικού που έδειξε ότι από 110 διαγωνισμούς Ταμείου Ανάκαμψης, οι 101 διαγωνισμοί χαρίστηκαν προκλητικά σε μια κλειστή ομάδα 10 εταιριών. Τα είχαμε ή δεν τα είχαμε γράψει? Τα είχαμε ή δεν τα είχαμε επισημάνει? Ναι ή όχι? Τα στοιχεία αυτά, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός καλωστημένου κυβερνητικού μηχανισμού ξεπλύματος χρήματος και απάτης σε βάρος των ευρωπαϊκών ταμείων. Το κόλπο της διοχέτευσης του μαύρου πολιτικού χρήματος δεν γινόταν στην αρχική ανάθεση, η οποία υποβάλλεται σε τυπικούς ελέγχους, αλλά στο δεύτερο επίπεδο, μέσω εικονικών υπεργολαβιών και δάνειας τεχνικής ικανότητας. Οι ανάδοχοι παραχωρούσαν υπεργολαβίες ύψους 1 με 5 εκατομμύρια ευρώ σε νεοσύστατες εταιρείες, οι οποίες είχαν ιδρυθεί μόλις 12 με 24 μήνες, χωρίς το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, δηλαδή σε εταιρείες φαντάσματα. Ως διαχειριστές και μέτοχοι των εταιρεών εμφανίζονται πρόσωπα από το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον, από το στενό κυβερνητικό περιβάλλον παραγόντων που λάμβαναν τις αποφάσεις ανάθεσης. Μέσω αυτής της μεθόδευσης, οι εταιρείες εμφάνιζαν τεχνητά αυξημένα έξοδα, γλίτωναν φόρους, ενώ η νεοσύ των εταιρείων αυτών, δηλαδή οι εταιρείες των ημετέρων, ενεχειρίαζαν τις συμβάσεις της τράπεζης για λήψη δανείων, τα λεγόμενα factoring, τα οποία συνέχεια διοχετεύονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω υπερτιμολογημένων υπεργολαβιών, αμοιβών διαχείρισης και αναλήψεων, χωρίς να εκτελείται καν το φυσικό έργο στο οποίο είχε ανατεθεί η εργολαβία. Το γεγονός ότι οι τράπεζες απέρριπταν τις αιτήσεις λόγω έλλειψης εταιρικής ιστορίας αφήνει ανεξίτηλο τραπεζικό αποτύπωμα και εσωτερικές συγγύσεις που εκθέτουν ανεπανόρθωτα το σύστημα. Η καταγγελία δείχνει την κορφή της πυραμίδας, εμπλέκοντας άμεσα το Μαξίμου, τον κύριο Μητσοτάκη, για να λέμε τα ονόματά τους, τον κύριο Πιερακάκη, υπουργός Εθνικής Οικονομίας είναι. Δεν ξέρω αν έχει ουσιαστικές ευθύνες, τυπικές έχει. Τυπικές έχει. Και αυτός και ο υπουργός των οικονομικών. Ο άλλος. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μία σφικοχωλιά. Συνεργάτες πολιτικών κατήφθηναν τεχνικές προδιαγραφές σε πλήρη συνεργασία με συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες επικύρωναν φωτογραφικές αναθέσεις. Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που μετατρέπει τους ευρωπαϊκούς πόρους σε πεδίο λαιλασίας, σε πεδίο κλεψιάς, λησταρχίας, για εξυπηρέτηση ημέτερων σφαιρόντων και τη δημιουργία κομματικών ταμείων. Έχουν εκθέσει, εξευτελίσει τη χώρα διεθνώς. Και δεν κουνιέται φίλο. Γιατί προφανώς υπάρχουν κάποιοι πρώην ή συνταξιούχοι ανώτατοι εισαγγελείς του Αριουπάγου που τους κρατούν πιθανότατα με διάφορες περίεργες φωτογραφίες. Είτε γιατί συναναστρέφονται με γυναίκες, είτε γιατί συναναστρέφονται με άντρες, είτε γιατί μπεκροπίνουν τη νύχτα, είτε γιατί πληρώνουνε, πληρώνουνε εννοώ φυσικές παρουσίες και συντροφιές. Και κάτι τέτοιο είναι μεμπτό στον εισαγγελικό κλάδο. Είτε πηγαίνουν και συχνάζουν σε διάφορα χαμετυπία, σε διάφορα κακόφημα μέρη, στα οποία φεύγουν μαζί με ερωτικές ή ερωτικούς συντρόφους. Μην ξεχνάτε το μεγάλο σκάνδαλο στην Αργυρούπολη. Στα σύνορα με την Ηλιούπολη. Όταν τότε αντιπρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου είχε συλληφθεί να φιλοξενεί νεαρούς αλλοδαπούς, ήταν ο φίλος της κυρίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου, της πρώην Πρόεδρης Δημοκρατίας. Τον είχαν βουτήξει με μια δωδεκάδα, ντουζίνα αλλοδαπών, φιλοξενούσε σπίτι του και την ίδια ώρα υπήρχε σκληρή χρήση ναρκωτικών ουσιών, κοκαΐνης. Και τον αναγκάσαμε και παραιτήθηκε. Γιατί εμείς βγάλαμε το θέμα. Η αστυνομία τότε κινήθηκε έξυπνα. Κινήθηκε διορατικά. Και πάνω απ' όλα έκανε τη δουλειά της. Αλλά δεν υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολύ λίγες ομάδες αστυνομικών που κάνουν τη δουλειά τους. Κυρίες και κύριοι, αφού λοιπόν μιλάμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα, θέλω να ρωτήσω ευθέως ένα από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας και το όνομα αυτού Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Η Λαβρεντιάδη, επειδή έχω πληροφορηθεί ότι κάνετε κακές παρέες και θέλω να μου λύσετε κάποιες απορίες, μπορείτε να μου πείτε εάν, γιατί εδώ κάνουμε μια ελεύθερη, ανοιχτή και δημοκρατική ζήτηση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κ. Μαρτίνος, ακούστε, αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Να ελέγχεις. Δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει το δικαίωμα στο δημοσιογράφο να ελέγχει. Και όταν είναι ρεπόρτερ και ψάχνει, δύο φορές δεν μπορεί να το απαγορεύσει να ελέγχει. Η ολιγαρχία στη χώρα είναι μια κορφή εξουσίας. Είναι ένας ισχυρός εξουσιαστικός παράγοντας. Όπως είναι η κυβέρνηση, όπως είναι το παρακράτος, όπως είναι οι σκιώδεις παρακυβερνήσεις. Υπάρχουν στην Ελλάδα συγκεκριμένοι ολιγάρχες. Είναι ο κ. Βαρδινογιάννης, είναι ο κ. Κόκαλης, είναι ο κ. Περιστέρης, είναι πολλοί άλλοι ακόμα, ο κ. Ευεργέτης του Αγίου Όρους, είναι ο κ. Προκοπίου με την εταιρεία του στην οποία βάζει πλάτη ο κ. Μητσοτάκης για να μεταφέρει ελεύθερα το LNG και σπάζει τα μέτρα των Ευρωπαίων ομολόγων και τις κυρώσεις για να προστατέψει το φίλο του τον κ. Προκοπίου. Και μέσα όλους αυτούς υπάρχει και ένας μεγάλος επιχειρηματίας της χώρας που λέγεται Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Κυριαρχεί στην πιάτσα, κύριε Λαβρεντιάδη, ότι βοηθάτε λόγω παρελθόντος. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε αναδύθεις του παρελθόντος. Ο Μανώλης ο Πετσίτης, ο Νίκος ο Παπάς, ο δικηγόρος ο οποίος έκανε ο Αρτεμίου, δεν τα ξεχνάμε αυτά, ο Αρτεμίου, ο Πετσίτης, ο Μανολάκης που εξαφανίστηκε και δούλευε, ήταν υπαλληλός σας. Πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Να δούμε οι ολιγάρχες παίζουν στα ίσια τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε κάποια κόμματα που ξαφνικά ως πηγολαμπίδες με μηδαμινές οικονομικές απολαβές και μηδαμινούς οικονομικούς πόρους. Πώς ο κύριος Τσίπρας κάνει τέτοιες διαδηλώσεις? Πώς κάνει τέτοιες διαλέξεις? Ποιος χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Τσίπρα? Ποιοι είναι από πίσω, μόνο οι Αμερικανοί? Η πιάτσα λέει, η πιάτσα δημοσιογράφικη λέει, ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένους ολιγάρχες της χώρας. Ο ψηφοφόρος που θα πάει αύριο το πρωί στην κάλπη, οφείλει να γνωρίζει. Ποιο χρηματοδοτεί τον Σαμαρά? Ποιο χρηματοδοτεί τον Τσίπρα? Ποιο χρηματοδοτεί τον Μητσοτάκη? Ποιο χρηματοδοτεί τον Ανδρουλάκη? Εγώ είπα και στις προηγούμενες εκπομπές ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πρόβλημα της ροής του νομίμου ή μαύρου χρήματος, καλό θα είναι να αλλάξει ο προεκλογικός νόμος και να γίνει όπως στην Αμερική. Ο Τραμπ μαζεύει ένα δισεκατομμύριο δολάρια επειδή η κυρία Γκυλφόιλ πάει και του βρίσκει λεφτά. Πού το κακό? Αλλά τουλάχιστον δηλώστε τα. Αφήστε την υποκρισία. Για τον κύριο Λαβρεντιάδη λοιπόν λέγεται ότι χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα. Νομίμως. Πάντα νομίμως. Δεν μιλάω για μαύρο χρήμα εγώ. Εγώ ψάχνω το μαύρο χρήμα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Να παίρνω πληροφορίες. Σήμερα μάλιστα έγινε και μια συνάντηση του ανωτάτου εκκλησιαστικού άντρα της χώρας με τον κύριο Μητσοτάκη. Μέσα στα θέματα συζήτησης ήταν η φράση «Προστατέψε το Λαβρέντι». Ρωτάω. Θέλω να θυμηθούμε λίγο. Ποιος είναι ο κ. Λαβρεντιάδης? Το ηχητικό, κύριε Μπαρμπαρή.
1: Καλάπησε μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία, πρώτη στο χώρο παραγωγής γενώσιμου φαρμάκου και φαρμάκου δικό της με δική της άδεια κυκλοφορίας. Απασχολούσε το 2011-12 γύρω στα 1200 άτομα.
2: Μεγάλη
1: βιομηχανία. Είχε, πέρα από τις παραγωγικές μονάδες, είχε και διακίνηση και αποθήκη.
0: Στο ηχητικό μιλάει η εργαζόμενη της Αλάπης. Μια εταιρεία η οποία έκλεισε. Βάλε σε κανόνι. Δεν ήταν η μόνη. Έγινε κακό στην ελληνική οικονομία. Μεγάλο κακό. Και απολύθηκαν πολλοί εργαζόμενοι.
1: Εμείς σαν εργαζόμενοι δεν είδαμε ποτέ τα χρήματα αυτά να μπαίνουν στον όμιλο.
3: Το πόρισμα που είχε κάνει η αρχή για το ξέπλυμα το καλοκαίρι του 2011, όταν ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, η οποία είχε εντοπίσει όλες αυτές τις περίεργες διαδρομές χρημάτων και σε λογαριασμούς σε συγκεκριμένες εταιρείες συμφερόντων Λαβρεντιάδη, οι οποίες, Νίκο, το εντυπωσιακό είναι τι? Ότι ουσιαστικά δεν επιχειρούσε να...
0: Η εκπομπή είναι του κυρίου Νίκου Ευαγγελάτου, ε! Προσέξτε. Είναι χαρακτηριστικό, θα σου 17 που είχαμε κάνει 26 τότε, ναι. Αλλά μετά από 9 χρόνια τα μυαλά του κύριου Βαγγελάτου άλλαξαν. Ίσως γιατί πήρε αυτό που ήθελε.
3: Οι χημικές βιομηχανίες λοιπόν, δικαιούχος ήταν, είναι πάντα ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Οι χημικές βιομηχανίες λοιπόν Βορείου Ελλάδος ήταν 100% θυγατρικής μιας εταιρείας επίσης του Λαβρεντιάδη. Ιδρύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και την 1η Ιουλίου του 2010 τέθηκε σε καθάριση. Ο ίδιος την έθεσε σε καθάριση.
0: Τέλος δηλαδή, τέλος. Μας τελείωσε. Ναι, Νίκο μου, ναι, μίλα Νίκο μου να σ' ακούσουμε. Μίλα Νίκο μου.
4: Αν μου επιτρέψει ευγενία μου, τέτοιες περιπτώσεις...
0: Η κυρία Ιωάννα Μάνδρου ακούγεται.
4: ...300 σελίδες, είναι δεκάδες, δηλαδή αυτό είναι με δύο λόγια αυτό που είπε και ο Νίκος, η ουσία της κατηγορίας αυτή την υπόθεση, δηλαδή ότι αυτές οι δανειοδοτήσεις...
0: Ο Νίκος και η Γιάννα, η Γιάννα και ο Νίκος, που κάνανε τους δημόσιους κατήγορους αγγελείς. Τα βλέπετε, κύριε Λαβρεντιάδη, τα φιλαράκια σας. Σας σταύρωναν. Σας σταύρωναν.
4: Για να μπορούν να δανειοδοτηθούν από την τράπεζα.
2: Αυτό είναι αυτό.
4: Απόδειξη ότι το ύψος του ποσού...
0: Εγώ παίζω βίντεο από το διαδίκτυο αρχείο. Είναι ελεύθερο το διαδίκτυο. Κύριε Λαβρεντιάδη, είναι ελεύθερο. Μπείτε και ακούστε τα. Θα σας παίξω κι άλλα μετά. Και θα δείτε πού θέλω να καταλήξω.
1: Στο κόσμο, το οποίο το αντιδράσαμε.
0: Επαναλαμβάνω. Η εκπομπή είναι για το πολιτικό χρήμα τροφοδοσίας πολιτικών κομμάτων. Που ξαφνικά βγαίνουν και δεν ξέρουμε ποιοι τους χρηματοδοτούν, κύριε Λαβρεντιάδη.
1: Χωρίς να δώσουν κάποιο κίνητρο ή κάτι παραπάνω από τα νόμιμα, τους δώσανε την αποζημίωση σε βάθος ενός χρόνου. Υποσχετική ουσιαστικά πήρανε και έτσι παρόλα αυτά προσελκύσανε γύρω στα 250 με 280 άτομα πέρσι να φύγουνε. Συν την ΚΠΠ Μαρινόπουλος που έφυγε, αποχώρησε όλοι. Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή είμαστε 330 εργαζόμενοι. Οι 170 από αυτούς είναι σε επίσκεψη εργασίας από τον Νοέμβρη που σταμάτησαν οι πληρωμές.
2: Από τους 1.200 πόσοι απολύθηκαν νόμοι, πήραν αποζημίωση κλπ?
0: Μιλάμε για ανθρώπους που μείναν στον δρόμο, έτσι. Μιλάμε για ανέργους που δεν ξέρω αν έχουν βρει δουλειά αυτή την ώρα. Αυτά είναι για τους ολιγάρχες. Έχουμε παίξει για όλους τους ολιγάρχες. Για τον Βαγγέλη το Μητυλινέο, για τον κύριο Βαρδινό Γιάννη, για τον κύριο Κόκα, κύριο Περιστέρη. Τώρα πρέπει να παίξουμε και για τον κύριο Λαβρεντιάδη, τον άνθρωπο του Θεού. Τον άνθρωπο του Θεού!
1: Και άνθρωποι που αποχωρήσαν είναι διάφορες άλλες
0: συμφωνίες. Δεν είναι αμαρτία να απολύονται εργαζόμενοι, κύριε Λαβρεντιάδη. Εσείς είστε άνθρωπος του Θεού. Και ο συνέτερός σας κρύβεται ακόμα στα μοναστήρια. Ο πρώην συνεταιρός σας. Έτσι. Ο Μανώλης ο Πετσίτης που είναι. Ο δικηγόρος Αρτεμίου που είναι. Ο Νίκος ο Παπάς. Ο Φιλαράκος που είναι. Αυτοί ήρθαν να επανακάμψουν για να φτιάξουν το μεγάλο κόμμα του Τσίπρα. Τι λέτε. Και ποιος χρηματοδοτεί. Εγώ. Μα δεν έχω λεφτά. Εγώ δεν έχω στο λιομήρα. Εγώ δεν έχω στο λιομήρα.
1: Από όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί, προέκυψε η ανάγκη.
0: Βγείτε και πείτε το. Δίνω λεφτά στον Τσίπρα. Είναι κακό. Οπότε αύριο έχουμε. Όχι, νόμιμο είναι. Πείτε το επιτέλους. Να ξέρουμε ότι όταν ρίχνουμε στην κάλπη Τσίπρας, ψηφίζουμε Λαβρεντιάδη. Όταν ρίχνουμε στην κάλπη Σαμαρά, ψηφίζουμε, ξέρω εγώ, Λαμπράκη. Όταν ρίχνουμε στην κάλπη Μητσοτάκη, ψηφίζουμε Προκοπίου. Πείτε τώρα, να το ξέρουμε.
1: Η εταιρεία τον Γενάρη του 2013 κατέθεσε, εκδικάστηκε μάλλον η αίτηση υπαγωγής της στο 106 ΙΑ. Αυτό είναι άρθρο ειδικής εκαθάρισης εν λειτουργίας. Απαλλάσσει την εταιρεία, τον εργοδότη από τις ποινικές του ευθύνες και από τα δημιουργημένα χρέη που έχει, έτσι ώστε να μπορέσει να την επαναγοράσει με κάποιο άλλο πρόσωπο σε πολύ χαμηλή τιμή έναντι της πραγματικής της αξίας.
5: Κανένας άλλος δεν ενδιαφέρθηκε για το μέγιστο σκάνδαλο, γιατί αν η πρώτον είναι σκανδαλάκι ή όπως κοντάς είναι τόσο,
6: θα τα βρουν μπροστά τους.
7: Να δώσω μια απάντηση εγώ, γιατί δεν ασχολήθηκε
6: δώστε
7: ο τύπος.
6: Για να προχωρήσουμε.
7: Διότι, αγαπητέ κύριε Λιβαδά, ο πρώην εργοδότης σας, ο κύριος Λαβρεντιάδης, είχε επενδύσει αυτά τα χρήματα που λέτε εκεί στον τύπο,
0: μάλιστα,
7: ακριβώς γιατί προέβλεπε τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Μπήκανε και οι δικολάβοι στη μέση, καταλάβατε. Μπήκανε και οι δικολάβοι. Μα και πάρουνε κανένα χαρτζηλίκι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο βίντεο. Στο δεύτερο βίντεο, όχι, η κοινή γνώμη. Ακούστε, κάνουμε μια εκπομπή πεντακάθαρη, ξεκάθαρη, διαβιέστατη. Θέλουμε να ξέρουμε, ως δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ, θέλουμε να ξέρουμε ως ραδιοφωνικό σταθμός, θέλουμε να ξέρουμε ως πατριωτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, ποιοι χρηματοδοτούν τους πολιτικούς. Είναι νόμιμο το χρήμα? Αν είναι νόμιμο, πάμε πάσου. Είναι παράνομο το χρήμα? Αν είναι παράνομο το χρήμα, πρέπει να μπει μέσα ο Τεμπέλης. Αυτός ο Τεμπέλης, ο κύριος Μπιτσιλής. Και η άλλη τεμπελαρία στην εισαγγελία και να κάνουν έρευνα. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι ύποπτος τελέσεως πράξεων, πλημελιματικών ή κακουργηματικών, σαν αυτούς βρωμιάριδες του διαδικτύου. Δεν πρέπει να τους ελέγξουμε? Είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε εγκληματικές οργανώσεις και να μην τις ελέγχουμε? Αυτό δεν είναι το στοιχείο της δημοκρατίας? Αυτή δεν είναι η δουλειά μας? Ποια είναι η δουλειά μας? Να καθόμαστε να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με την Τζίμα, με τον Πρετεντέρη, με τον Στρόιτερ, με την άλλη την Ψιλέγκο στο ΝΑΛΦΑ, ή να πηγαίνουμε στις δεξιώσεις του Προεδρικού Μεγάρου φορώντας κουστούμια, σπορτέξ και τουαλέτες του Καρακίτς. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε ρεπορτάζ. Όχι να πηγαίνουμε στο Προεδρικό Μέγαρο να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. 1.700 άτομα μαζεύτηκαν εκεί μέσα. Αυτούς και 3.000 να τους λέγανε και θα σας βάλουμε μάσκες οξυγόνου, θα πηγαίνανε. Θα πηγαίνανε για να επιδειχθούν. Ή για να επιδειχθούν ή για να επιδειχθούν. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Στο βίντεο αυτό που θα ακούσουμε, ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, συζητάει στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη για τον κύριο Λαβρεντιάδη. Ακούστε. Ακούστε και τη μουσική υπόκρουση. Ιδίως τη μουσική υπόκρουση. Που δεν είναι δική μας, είναι δική του.

0: που εντυπωσίαζε στην περίπτωση του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη είναι ο μεγάλος αριθμός των φρουρών του. Πολλοί που δεν ήξεραν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις ακριβείς συναλλαγές του και τι έκανε, είχαν εστιάσει το ενδιαφέροντος στο πώς αυτός ο άνθρωπος και γιατί έχει τόσους πολλούς φρουρούς, τι έκανε. Πολύ περισσότερο από τον τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν σημειωθεί και ορισμένες εκρήξεις.
1: Ο κύριος Λαμπρόπουλος.
0: Σε άτομα που φαίνεται να σχετίζονταν με την έρευνα, είχε δηλαδή μπει βόμβα στην ανακρίτρια που χειριζόταν την υπόθεση, στο σπίτι του ελεγκτή της Τράπεζας Ελλάδος.
1: Εκρήξεις, βόμβες.
0: Βομβιστικών επιθέσεων. Ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης, ωστόσο, είχε στην άκρη του μυαλού του ότι μπορεί να έφτανε η στιγμή που θα συλλαμβανόταν και είχε καταστρώσει ένα σχέδιο να πάρει γαλλικό διαβατήριο για να διαφύγει στις γαλλικές Κομόρες. Ήταν έτοιμος να το κάνει αυτό. Μάλιστα είχε χρηματοδοτήσει, λέγεται τότε, και το κόμμα του Σαρκοζή για να κερδίσει εκλογές, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόταν σε επαφή ήταν άνθρωποι του Σαρκοζή. Όπως φαίνεται όμως αυτό το σχέδιο να βάγισε, λόγω του ότι δεν εξελέγει ο...

0: Ενώ είχε μια συγκροτημένη νομική ομάδα υποστήριξης, σε κάποια φάση απευθύνθηκε ξαφνικά σε κάποιο νομικό που πίστευε ότι δημιουργούσε καλές διασυνδέσεις με τη μασονική στοά, προκειμένου και πάλι
1: κατά
0: να...
1: Κατά τη γνωστή μυθολογία ότι οι μασόνοι ελέγχουν το δικαστικό σώμα.
0: Συνωμοσιολογική θεωρία και αυτά που υποτίθεται ότι πουλούσαν την παρέμβαση σε δικαστές.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούστε λίγο. Καταρχήν θα πρέπει να αναφέρουμε το εξής. Ο κύριος Λαβρεντιάδης για αυτήν την εκπομπή διαμαρτυρήθηκε με δήλωσή του. Υπάρχει κάτω από το βίντεο δεοντολογικά υποχρεωμένος, όχι μόνο να το αναφέρω, να το τονίσω. Διαμαρτυρήθηκε με δήλωσή του για όσα αναφέρθηκαν τότε για το άτομό του στην εκπομπή Πρωταγωνιστές του κυρίου Θεοδωράκη που έπαιξε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Επίσης, ο κύριος Λαβρεντιάδης είχε ζητήσει αντίγραφο της εκπομπής προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Καθώς, όπως λέει, παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθότητας. Δεν ήταν κατηγορούμενος τότε ο κύριος Λαβρεντιάδης. Τώρα, θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι, πρώτον, για το σκάνδαλο της πρώτον, ο κύριος Λαβρεντιάδης αθωώθηκε πανηγυρικά. Δεύτερον, για το σκάνδαλο αλάπης και όλων των συμπαρομαρτούντων, ο κύριος Λαβρεντιάδης αθωώθηκε πανηγυρικά. Τρίτον, μπορεί να προφυλακίστηκε. Μπορεί να ταλαιπωρήθηκε. Εγώ θέλω να λέω το σωστό και το τίμιο και το έντιμο. Εγώ αλλού την πάω τη δουλειά. Με ενδιαφέρει να ψέξω επιχειρηματίες εδώ. Μένα με ενδιαφέρει η ιστορία της ολιγαρχίας στη χώρα. Και αν χρηματοδοτούν ή βοηθάνε πολιτικά κόμματα. Νόμιμα. Δεν μιλάω για παράνομο χρήμα εγώ. Τρίτον, ο κύριος Λαβρεντιάδης αθωώθηκε για μια υπόθεση πολύ περίεργη και παράξενη, την οποία βγάζουμε αύριο στην εφημερίδα μας. Τι είναι αυτή η υπόθεση? Είναι, πριν από κάποια χρόνια, το 2012-13, θα μου πείτε γιατί είναι ανακατεμένη το ονοματεπώνυμο του κύριου Λαβρεντιάδη. Γιατί είναι ένας ενεργός επιχειρηματίας. Χρηματοδοτεί την εκκλησία, νόμιμα, με χορηγίες. Βοηθάει τον αρχιεπίσκοπο, μεγάλη χάρη του. Βοηθάει εκκλησίες, χτίζει εκκλησίες. Βοηθάει Μητροπόλεις. Και γενικότερα είναι ένας καλός επίκουρος της χριστιανοσύνης. Θα πρέπει να λέμε τα θετικά. Βοηθάει πάρα πολύ την ορθόδοξη πίστη. Και σε αυτό πάω πάσου. Γιατί όταν βοηθάς εκκλησίες, φτωχούς παπάδες, μητροπολίτες, για να βοηθήσεις την ενορία τους, πάω πάσου. Μπράβο του και συγχαρητήρια του. Όμως, υπάρχουν κάποιες σκιές. Όχι γιατί αθώθηκε, αλλά αυτά που λένε ότι επανακάμπτει στην πολιτική ζωή του τόπου, βοηθώντας πολιτικά κόμματα. Και θέλουμε να ξέρουμε εάν τα χρήματα είναι καθαρά. Γιατί δεν βγαίνουν λοιπόν οι πολιτικοί αρχηγοί να μας πούν ότι ναι ρε, με βοηθάνε. Με βοηθάνε οι οικονομικοί παράγοντες και τα χρήματα είναι καθαρά. Γιατί το παίζουνε πλούσιοι με ξένες τσέπες? Επίσης, θέλω να πω ότι ο κ. Λαβρεντιάδης αθωώθηκε επίσης. Μια υπόθεση που βγάζουμε αύριο στην εφημερίδα μας. Ένας ξενοδόχος κατήγγειλε τον κύριο Λαβρεντιάδη στη δικαιοσύνη ότι του απέστειλε μία γλάστρα βόμβα στο σπίτι του και του είχε και ένα σημείωμα. Θέλω να τα ξαναπούμε, να ξαναβρεθούμε. Σε ευχαριστώ για αυτά που έκανες για μένα. Και την άνοιξε αυτός και έγινε το μπαμ και του φύγε το χέρι και η μισή μούρη. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ενώ τον είχε καταγγείλει τον κύριο Λαβρεντιάδη, ξαφνικά περιέργως αλλάζει όλες τις καταθέσεις του. Εμείς έχουμε κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες λένε άλλα πράγματα. Ότι τα βρήκαν για 1,5 εκατομμύριο. Θα μου πείτε, είναι κακό να υπάρξει ένας συμβασμός? Όχι. Αλλά έχω την εκτίμηση ότι το αδίκημα ήταν αυτεπάγγελτο. Όταν πας να σκοτώσεις κάποιον, δεν είναι μια συναλλαγή αστικής φύσεως. Είναι πάω να αφαιρέσω η κατηγορία, τη ζωή κάποιου. Πάει υπόθεση στο δικαστήριο και η εισαγγελέας λέει αθώοι όλοι. Και κλείνει η ιστορία. Επίσης, για την υπόθεση της Protobank, με ενημερώνουν κάποιες καλά πληροφορημένες πηγές ότι η υπόθεση δεν είναι έτσι. Μπορεί μεν ο κ. Λαβρεντιάδης να γύρισε τα 750 εκατομμύρια που θεωρήθηκαν κλοπημαία, τα οποία έπαιρνε από την Πρότον και διοχέτευε στις άλλες εταιρείες, τις δικές του. Όμως, και παρά το γεγονός ότι αθώθηκε και για την Πρότον και για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, μου λένε συγκεκριμένες πηγές ότι δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Και ότι η αλήθεια είναι στην Κύπρο και στη Λατινική Αμερική. Έχουν περιέλθει στην κατοχή μου κάποια έγγραφα. Αυτά θα τα δημοσιοποιήσουμε εν ευθέτω χρόνο. Και για να μην θεωρηθούμε αιμονικοί, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο το χαρίζω σε όλους τους ολιγάρχες του τόπου, οι οποίοι βοηθούν ουσιαστικά την πολιτική ζωή του τόπου. Βοηθούν όλα τα πολιτικά κόμματα και στυλώνουν πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, το αγαθό της δημοκρατίας. Μπράβο τους. Θέλω να τους συγχαρώ όλους που φροντίζουν για να δουλεύει σωστά η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έστω και αν ακούγεται μουσική υπόκριση του νονού. Δεν πειράζει. Αυτό είναι υπέρβαση.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πικραίνω. Πικραίνω κάποιο κόσμο. Πικραίνω ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρήματα. Δεν πειράζει. Εσείς έχετε παρηγοριά τον πλούτο. Εμείς έχουμε παρηγοριά την έρευνα. Μη μας κατηγορείτε για το χούι μας. Μας αρέσει να βάζουμε τη μύτη μας παντού. Όπως βάζετε και εσείς τη μύτη σας παντού, αν δεν κάνω λάθος. Πάνω από το πολύ χρήμα. Εγώ δεν ζήλεψα ποτέ στη ζωή μου τους ανθρώπους που είχαν χρήματα. Ίσα-ίσα τους θαύμαζα. Τους επικροτούσα και κάθε φορά που τους έβλεπα τους έλεγα συγχαρητήρια. Διότι δεν ήμουν μοχθηρός τύπος και πάνω απ' όλα ζηλόφθον. Εμένα μου αρέσει κάποιος να είναι αυτοδημιούργητος. Να έχει πάρα πολλά λεφτά. Και πάνω απ' όλα να ξέρει να διαθέτει τα λεφτά του. Σε φιλανθρωπίες, σε χορηγίες, να βοηθάει φτωχούς ανθρώπους. Έτσι, όπως αυτούς που αναφέραμε νωρίτερα. Όμως, υπάρχει ένα συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Ο ρόλος της τέταρτης εξουσίας. Και επειδή μερικοί την τέταρτη εξουσία την έχουν κάνει 28η στην Ελλάδα, θα πρέπει κάποιοι να στέκονται στα μικρόφωνα και να ελέγχουν. Είναι η δουλειά τους. Είναι το έργο τους. Είναι αυτό για το οποίο ήρθαν στη γη. Να ελέγχουν. Δεν θα μας αφαιρέσει κανένας το δικαίωμα. Ούτε να ελέγχουμε, ούτε να κρίνουμε, ούτε να ψάχνουμε. Αν θεωρούν κάποιοι ότι επειδή έχουν μάθει να συναναστρέφονται με δημοσιογράφους που τους πληρώνουν, θα τα ξεχάσουν αυτά που ξέρανε. Εδώ αυτό, σε μένα τουλάχιστον, στην ώρα μου, δεν ισχύει. Ξεχάστε το. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για να δείτε πόσο ανεξάρτητος και ελεύθερος είναι ο δημοσιογραφικός ρόλος στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για δημοσιογραφία, μιλάμε για μασονία. Για να μην το ξεχάσω. Για να μην το ξεχάσω. Ο δικηγόρος που επικαλέστηκε ο κύριος Λαμπρόπουλος στο βίντεο που ακούσαμε νωρίτερα ήταν ο κύριος Χρήστος Μανέας. Ο μέγας διδάσκαλος της Μεγάλης Τουράς της Ελλάδος. Σήμερα ο κύριος Μανέας γεννηθεί το 1926, είναι 100 ετών. Και του εύχομαι να τα 110 κατοστήσει. 100 ετών. Κι όμως, ο άνθρωπος είναι κινητό αρχείο. Υπήρχε φήμη στην Αθήνα ότι ο δικηγόρος Μανέας ως μασόνος, ως αρχιμασόνος, τη μασονία δεν την είπα εγώ στα ρηθέντα του δημοσιογράφου του Βήματος, την ανέφερε ο ίδιος. Τώρα, αν υπάρχει σύμπτωση, αυτό που βγάλαμε εμείς πριν από λίγες μέρες, ότι ένας λογιστής μαφίας, ότι ένα πολιτικό πρόσωπο και ένα συγγενικό του πρωθυπουργού πάνε στη μεγάλη στόα της Ελλάδος, αυτά τα ήξερε μόνο ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Αν προλάβουμε θα παίξουμε το βίντεο του. Κυρίες και κύριοι, για να δείτε πόσο ανεξάρτητος είναι ο τύπος στην Ελλάδα. Σε μία φρέσκια έρευνα των Reporter United, τους επικαλούμε γιατί είναι μια σκληρή κάστα ερευνητών δημοσιογράφων, οι οποίοι έχουν φέρει μεγάλες αλήθειες στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω ουσιαστικά τι πρεσβεύουν, δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρά τους, δεν ξέρω αν είναι καθαροί όλοι τους, δεν το ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο για κανέναν. Όμως, εδώ διαβάζω ότι στις 16 Εβδόμου του 26 η πρεσβεία της Ελλάδος στο Ισραήλ διαφήμισε πως ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, τρεις ακόμα βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης και ένας δημοσιογράφος Καθημερινής, συνάντησαν εκπροσώπους της κυβέρνησης Νετανιάχου και του Συμπλέγματος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Εγώ διαβάζω δημοσίευμα στις 16 Εβδόμου του 2026. Η αποστολή στο Ισραήλ έγινε μετά από πρόσκληση και πληρωμή εξόδων από την οργάνωση Elnet, το σημαντικότερο Ισραηλινό λόμπι στην Ευρώπη. Κοινώς, οι βουλευτές και ο δημοσιογράφος έλαβαν παροχές σε είδος από ξένη οργάνωση, lobbying, που σχετίζεται άμεσα με ξένη κυβέρνηση και συγκεκριμένα με αυτή του Ισραήλ. Εφόσον τα έξοδα του Υφυπουργού καλύφθηκαν από την Elnet, ισχύει το άρθρο 15 του 48-29-21 που απαγορεύει την αποδοχή φιλοξενίας, η οποία συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ενός πολιτικού προσώπου, είπε ο διευθυντής του Βουλή Watch, Στέφανος Λουκόπουλος. Όπως έχουμε αποκαλύψει, αναφέρουν οι Reporter United, ηγετικά στελέχη της Elnet συνδέονται με την κυβέρνηση Νετανιάχου και με ακροδεξιές οργανώσεις επίκον στα κατεχόμενα παλαιστινιακά έδαφη. Οι συναντήσεις της Νέας Δημοκρατίας με αξιωματούχους του Νετανιάχου έγιναν παρά τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για την γενοκτονία στη Γάζα και παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Νετανιάχου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Για την εφημερίδα Καθημερινή του κυρίου Αλαφούζου εγείρεται ένα σοβαρό ζήτημα δεοντολογίας, καθώς συμμετείχε σε αποστολή που πληρώθηκε από το Ισραηλινό λόμπι. Όσο αξιόπιστοι ρωτούν οι Reporter United, μπορεί να είναι μια δημοσιογραφία που καλύπτει συστηματικά θέματα του Ισραήλ, όταν τα έξοδα μιας αποστολής στο Ισραήλ καλύπτονται από το εβραϊκό λόμπι. Ή σύμφωνα με την Καθημερινή, μετά από πρόσκληση από την πρεσβεία του Ισραήλ, οι κύριοι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ας είπαν ότι η Βουλή είχε εγκρίνει την αποστολή στο Ισραήλ. Η Καθημερινή τηρεί πάντα τους κανόνες δεοντολογίας, είπε η εφημερίδα στους Reporter United. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το πόσο ανεξάρτητος είναι ο τύπος στην Ελλάδα και πάνω απ' όλα η ελληνική δημοσιογραφία. Χθες, κυρίες και κύριοι, κάναμε μια σημαντική αποκάλυψη. Κρατούμενος των φυλακών αποκάλυψε στην εφημερίδα μας «Δεν άνοιξε μύτη, τσιμουδιά, δεν μιλάει κανένας». Που σημαίνει τι? Όταν γίνει η αποκάλυψη για έναν πρώην πρωθυπουργό, η αντιπολίτευση το βουλώνει. Άρα μας δουλεύουν. Άρα υπάρχει μια πλήρης ομερτά στο πολιτικό σύστημα. Όταν κάποιος δημοσιογράφος ερευνήσει το παρελθόν του καθενός, όταν κάποιος δημοσιογράφος ερευνήσει το παρόν του καθενός, τότε αρχίζουν οι περίεργες σκέψεις. Εάν καταγγείλω αυτά που λέει ο δημοσιογράφος στο κοινοβούλιο, κάποια στιγμή οι πολιτικοί μου αντίπαλοι θα στραφούν εναντίον μου. Άρα, άστο, μην το τσιγκλάς. Είναι επικίνδυνο. Έτσι δεν είναι, κύριοι πολιτικοί, που θέλετε να λέγεστε πατριώτες της εθνικής αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κύριε Ανδρουλάκη, είσαι εσύ πατριώτης? Και αυτά που λέει ο κρατούμενος δεν πρέπει να ελεγχθούν? Δεν πρέπει να πάει μια επιτροπή από τη Βουλή να ελέγξει τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Από το πρωί ο κ. Σαμαράς θα κατεβάσει ένα πολιτικό κόμμα. Από πού χρηματοδοτείται αυτό το πολιτικό κόμμα? Αφού ο συγκεκριμένος κρατούμενος, όσο αναξιόπιστος κι αν είναι, θα πρέπει να ελεγχθεί, θα πρέπει να κληθεί ή να πάει μια επιτροπή της Βουλής στις φυλακές και να του πει: «Ελαδόρε, τι είναι αυτά που λες?» Αύριο το πρωί ο κ. Σαμαράς μπορεί να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δηλαδή, εμείς θα ξέρουμε ότι ο κ. Σαμαράς, παράδειγμα, σύμφωνα με τον ισχυρισμό, συνομιλούσε με τη μαφία. Ωραία είστε. Να χαίρεστε τη δημοκρατία σας, να χαίρεστε το κοινοβούλιο σας και να χαίρεστε τις έδρες που παίρνετε και την κρατική χρηματοδότηση. Να τα χαίρεστε όλα. Εγώ σας μουτζώνω όλους. Σας μουτζώνω. Γιατί είστε ανάξιοι να λέγεστε πολιτικοί αρχηγοί. Παίξτε το βίντεο, κύριε Ορμπάνη.
1: Το ότι διάβασα στην εφημερίδα είναι γεγονός.
2: Αλλά με σκέφτεται.
1: Εάν
2: αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι μασόνος και μέγας δάσκαλος μεγάλης του ΕΣ Αγγλίας, είναι αρχηγός Intelligence Service και έχει τη δύναμη να.
0: Στο βίντεο μιλάει ο κύριος Τράγκας με τον κύριο Μανέα. Αυτόν που είχε προσλάβει ο κύριος Λαβρεντιάδης για δικηγόρο. Τη σύμπτωση. Μες στη μασονική στοά. Τη σύμπτωση. Για ακούστε το μακαρίτι τον Τράγκα. Τι έλεγε για τους μασόνους. Ακούστε τον. Αυτός που μιλάει μαζί του είναι ο Μανέας. Ο δικηγόρος που καθαρίζει τις υποθέσεις. Και που έχω στη διάθεσή μου χειρόγραφα του εκδότη του Κουρί, που του λέει θα τη φτιάξουμε καλά τη δουλειά, μην ανησυχείς Γιώργο. Ποια δουλειά? Ποια δουλειά να φτιάξετε καλά, ρε? Τι λέτε, ρε? Δηλαδή, παραδικαστικό. Δηλαδή, βάζαμε τους μασόνους δικηγόρους να καθαρίζουν τις υποθέσεις. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια.
1: Οι μεγάλοι στο Άσης Ελλάδος ουδέποτε σκέφτησαν ότι είναι δυνατόν να πάψουν να είναι Έλληνες και να είναι απλώς τέκτονες. Γιατί αυτό που λέτε ισχύει, ότι οι τέκτονες οι Έλληνες δεν είναι Έλληνες. Και σας λέω προσωπικώς εγώ.
2: Βεβαίως δεν είστε πλέον εκπρόσωπος της Εθνικής Στοάς, Εθνικής Μεγάλης Στοάς.
1: Εκείνοι λέγονται Εθνική Μεγάλη Στοά και εκείνοι πήραν τα εύσημα.
2: Αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει τα εύσημα από τη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, πώς λειτουργούν? Πώς επικοινωνούν μαζί με μια στοά η οποία, τις οποίες ηγείται ο αρχηγός Intelligence Service? Και βέβαια για τη χώρα του, καλός είναι αρχηγός Intelligence Service, αλλά αυτή η επικοινωνία μέχρι που φτάνει και μέχρι που φθείρει, αν θέλετε,
1: θα χρηστά τους ήδη.
2: Όχι τα χρηστά τους ήδη, την εθνική μας άμυνα.
1: Την εθνική μας άμυνα. Θα έλεγα το εξής. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και μεγάλης στοάς Αγγλίας.
0: Καμία σχέση δεν υπάρχει. Καμία. Είστε όλοι εκεί πέρα μέσα από ελολότα πρόβατα. Είστε όλοι προβατάκια εκεί πέρα μέσα στη Μεγάλη Στοά. Μέχρι και μπόρες ναρκωτικών έχετε εκεί μέσα. Θα έρθει η ώρα και θα αρχίσω να διαβάζω από εδώ ονόματα. Και μόλις αρχίσω να διαβάζω ονόματα θα γίνει της κακομοίρας. Θυμηθείτε την ώρα που σας λέω, θα χτυπήσω. Εγώ ξέρω που χτυπάω. Χτυπάω τις περίεργες ώρες.
1: Και οι Άγγλοι να άρουν την αναγνώριση τη Μεγάλη Στοά Ελλάδος. Αν θέλετε, εκείνους τους κυρίους.
2: Δηλαδή, εσείς κατηγορείτε τον μέγα διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς, τον κύριο Παϊπέτη, αν δεν κάνω λάθος, ότι προέτρεψε τους Άγγλους για τον ΑΒ ή ΓΑΜΑ λόγο να άρουν την εμπιστοσύνη τους.
1: Δεν είμαι βέβαιος περί αυτού, αλλά δεν έχω και καμία αμφιβολία. Διότι έχω κείμενα των Άγγλων, οι οποίοι συνιστούν εις τους Κυπρίους να δεχθούν τον κύριο Παϊπέτη ως αξιόλογο προσωπικότητα, ο οποίος θα τους ομιλήσει και να τον ενισχύσουν στα θέματα τα οποία τους ενδιαφέρει, δηλαδή να προσετεριστούν τους Κυπρίους τέκτονες στην Εθνική Μεγάλη Στοά. Αλλά οι Κύπροι είναι πολύ πατριώτες και γνωρίζουν πολύ καλά και την Ελλάδα.
0: Πολύ πατριώτες οι Κύπροι. Πάρα πολύ πατριώτες. 50 χρόνια στο νησί ούτε μια φωτοβολίδα δεν έπαιξε στα κατεχόμενα. Τόσο πατριωταράδες είναι οι Κύπροι.
1: Τη συνείδηση του Έλληνος πολίτη όπως την έχουμε εμείς. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε μια τεκτονική συγκέντρωση όπου ήταν η σημαία η ελληνική, ο κύριος Παϊπέτης, γιατί δεν είναι τέκτον αυτός για μένα, είπε τι είναι αυτό το πράγμα να κατεβεί από εκεί. Εγώ αυτό δεν μπορώ να τον θεωρήσω ότι έχει αισθήματα Έλληνος πατριώτη μέσα. Και ο κύριος Παϊπέτης, ο οποίος είναι τώρα καθηγητής του Πολυτεχνείου στην Πάτρα, υπήρξε ξανά καθηγητής Πολυτεχνείου. Αλλά τότε δεν τον επέλεξαν οι συνάδελφοί του, η καθηγητέ του Πολυτεχνείου, τον εξέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Πάντως, κύριε
1: Μανέα. Και Υπουργικό Συμβούλιο, λέμε, του 1971. Ο Πατακός, ο Παπαδόπουλος και οι άλλοι. Και όταν ήρθε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 1974, τον απέλυσαν τον κύριο Παϊπέτη από τη θέση την οποία είχε καταλάβει, εκλεγής από το Υπουργικό Συμβούλιο. Του συνταγματάρχες. Αυτοί τον εξέλεξαν καθηγητή Πολυτεχνείου.
2: Και εδώ ψήχατε πάντως.
1: Ορίστε. Όχι εδώ.
2: Είχατε
1: Απρινιανούς. Είχαμε μέλη. Θα έρθω λοιπόν και σε αυτό.
2: Το είχαμε... Μακαρέζο δεν ήταν τέκτονας.
1: Όχι, ο Πατακός.
2: Ο Πατακός ήταν. Διακεκριμένος τέκτονας.
1: Διακεκριμένος, όχι, ήταν ένας τέκτονας κι αυτός. Αλλά.
2: Τι βαθμό αλήθεια είχε στον τεκτονισμό?
1: Είχε μου φέρει τον
2: 28ο Πατακός.
1: Δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε, στον τεκτονισμό η θέση η δική μου θα μπορούσε να κατήχε το απέναντι τέκτονα που έχει μόνο τον τρίτο βαθμό. Που είναι η κεφαλή του τεκτονισμού. Ο μέγας δάσκαλος θα μπορούσε να ήταν μόνο τρίτο βαθμό. Στην Αγγλία, επ' ευκαιρία, τρίτο βαθμό είναι ο μέγας δάσκαλος. Και σε πολλές χώρες. Δεν έχει άλλο βαθμό. Γιατί δεν έχουν τους άλλους.
2: Πάντως, για να γυρίσουμε στην ουσία, εσείς μπορείτε να υποστηρίζετε και να περιχαρακώνετε αυτή τη στιγμή με όσα λέτε τη Μεγάλη Στοά, ότι δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι στη Μεγάλη